Πολύ πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε από το 1978 στην Αμερική, η Earth, Wind and Fire, στο September. Ένα κομμάτι που το Rolling Stone το 2021 στη νέα λίστα που εξέδωσε για τα 500 καλύτερα κομμάτια το κατέταξε στην 65η θέση. Αμέσως μετά πήγαμε στο 1980, επίσης στην Αμερική. 45 για τους Cool and the Gang με το κομμάτι Celebration, το οποίο ήταν το πρώτο και μοναδικό single το οποίο για το συγκρότημα έφτασε στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard Hot 100. Το 2021 επίσης η βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου επέλεξε το Celebration για διατήρησή του στο Εθνικό Μητρό Ηχογράφησης ως μια ηχογράφηση πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά πολύ σημαντική. Τι λέτε τώρα να πατήσουμε τα φρένα? Clap your hands everybody if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

Εδώ θα σταθούμε. Είμαστε το 1980, το άλμπουμ με τον τίτλο του δημιουργού, Curtis Blow. Αυτόν ακούσαμε. Και τα φρένα, The Brakes. Στην ουσία, ιστορικά, το πρώτο πάρα πολύ διάσημο κομμάτι, rap κομμάτι, στην ιστορία του hip hop. Το κομμάτι που στη συνείδηση του κόσμου θα βγάλει την rap μουσική από τα γκέτο και θα την κάνει πιο διάσημη, ανοίγοντας τον δρόμο σε συγκροτήματα όπως η Grandmaster Flash, η Run DMC και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ώρα να πάω να σώσω μια γυναικεία ζωούλα και να επιστρέψω. Μείνετε συντονισμένοι στον Bwin Sport FM 94,6. Έρχομαι.

mix, in the mix, in the mix, in the mix. Τελικά ήταν δύο οι ζώγλες που έσωσα. Κυρίως της Ρεζάν Μαλουάρ και της Ροζ Μαρί Ράμσεϊ κατά συνέχεια. Το κομμάτι κυκλοφορεί στην Αμερική το 1982 ως single. Το 1983 γίνεται και ολόκληρο άλμπουμ. Είναι η In Deep στο Last Night A DJ Saved My Life. Είναι 1983 λοιπόν και στην Ελλάδα γίνεται ο κακός χαμός με αυτό το κομμάτι. Η χώρα μας είναι μία από τις δύο παγκοσμίως στις οποίες το άλμπουμ φτάνει στο νούμερο 1. Η άλλη είναι η Ζιμπάμπουε. Από κοντά βέβαια, Ολλανδοί, Βέλγοι, Αμερικάνοι φτάνουν το άλμπουμ αυτό στο νούμερο 2 των δικών τους charts. Και τώρα ας ανοίξει η πόρτα. Επιτέλους δηλαδή. Θα πάμε στο 1982, στο έκτο άλμπουμ του καλλιτέχνη. Σε ένα άλμπουμ που μόλις σε ένα χρόνο έγινε και παραμένει ως σήμερα το καλύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ όλων των εποχών, με τις πωλήσεις να ανέρχονται από 65 έως 110 εκατομμύρια αντίγραφα παγκοσμίως. Είναι το καλύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ των Ηνωμένων Πολιτειών. 7 από τα 9 κομμάτια αυτού του άλμπουμ κυκλοφόρησαν ως single και όλα έφτασαν στο top 10 του Billboard. Το άλμπουμ επίσης κέρδισε 8, τα περισσότερα στην ιστορία, βραβεία Grammy το 1984. Σε παραγωγή του Quincy Jones λοιπόν είναι ο Michael Jackson και φυσικά είναι το Thriller.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σταθερά συντονισμένη στον bwin Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα σήμερα περνάμε ακούοντας κυρίως μουσικές από το 70 και το 80, dance pop disco μουσικές και όσον ούπο και electro μουσικές. 1979, Σουηδία, το super group από τη Στοκχόλμη, η ABBA, Gimme, Gimme, Gimme, εντός παρενθέσεως, A Man After Midnight.

Το Gimme Gimme Gimme ως single στα charts του 79 και του 80 έπιασε κορυφή σε τουλάχιστον 7 χώρες, δεύτερη θέση σε άλλες 5-6, σίγουρα αναμφίβολα το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι της

0: Εάν είσαι DJ και παίζεις party all around, αν αυτό το κομμάτι δεν βρίσκεται στην λίστα σου, τότε σίγουρα υπάρχει κάποια άλλη δουλειά στην οποία θα είσαι καλύτερος.
1: Είναι 1978, στη Γαλλία, μέσα από το συγκρότημα Gold, το οποίο μετράει ακόμα χρόνια ζωής. Ξεπαιδιέται ο Πατρίκ Ερναντές και κάνει solo καριέρα. Το πρώτο του άλμπουμ είχε τον τίτλο Born to be Alive. Τι άλλο θα μπορούσαμε να ακούσουμε?

0: δεν πιστεύω να έχει δρώσει κανείς. Αυτός λοιπόν ήταν ο Πατρίκ Ερνάντες και το Born to be Alive.
1: Και ήρθε η ώρα να πάμε και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα κομμάτι που έγραψε ο Πολ Τζαμπάρα και ο Πολ Σαφέρ, το οποίο προσφέρθηκε κατά σειρά σε Donna Summer, Diana Ross, Cher, Barbara Streisand και στις Two Tones. Όλοι δεν δέχτηκαν να τραγουδήσουν το συγκεκριμένο κομμάτι για διάφορους λόγους, όπως βλάστημο, δεν θα πουλήσει πολύ κτλ. Τελικά οι Two Tones, μετά από αφόρητες πιέσεις, θα το ηχογραφήσουν, όμως για τις ανάγκες του κομματιού θα αλλάξουν το όνομά τους. Η Martha Wash και η Izora Armstrong κυκλοφορούν το It's Raining Men, το οποίο θα σπάσει ταμεία και θα μπει σε διάφορες top λίστες με χαρακτηριστικότερη αυτή του VH1 ως ένα από τα καλύτερα κομμάτια των 80s.

Έτσι λοιπόν, Weather Girls, It's Raining Men. Μαζί τους οι Water Sisters, δηλαδή η Julia Waters Tinman και η Maxine Waters Willard, μαζί και η Stephanie Spruill και η Zenobia Conquerit στα φωνητικά σε αυτό το super hit. Πάμε σε ένα ακόμα super hit. Ένα χρόνο νωρίτερα, 1981. Πέμπτο άλμπουμ για τον κύριο Rick James και το πιο διάσημο του κομμάτι πλέον, Super Freak, όπου Freak στην αμερικανική αργό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι το κορίτσι με σεξουαλικές περιπέτειες, όσο να πεις ταμπού ακόμα και για την Αμερική των early 80s. Όπως λέει στο δεύτερο στίχο ο Rick James, το είδος της κοπέλας που δεν θα πας ποτέ στο σπίτι, στη μαμά σου.

bwin Sport FM στους 94,6. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ Αμερική. Καιρός να ερχόμαστε πίσω στη Μεσόγειο. Τρία τραγούδια πριν κλείσει και αυτό το ημίωρο. Πάμε Ιταλία για αρχή. Λίγη Ιταλοντίσκο θα πρέπει να παίξει, αν και δεν το λες καθαρό Ιταλοντίσκο αυτό το κομμάτι. 1981, ο Κλαούντιο Τσεκέτο και η DJ's Gang. Σε ένα κομμάτι που υπεραγαπήθηκε στα μέρη μας και ειδικά σε παιδικά πάρτι. Θα έρθουμε και στα ντόπια προϊόντα αμέσως μετά. Τώρα πιάνουμε τη μέση του μπροστινού ή της μπροστινής και ακολουθούμε το τρενάκι.

Ένα ρητό παύλα γνωμικό λέει ότι τις ιστορίες τις γράφουν οι παρέες. Μια πολύ ωραία ιστορία λοιπόν θα γράψουν ο Τόλης, ο Πιέρ, ο Μπίζ και ο Γιώργος. Όλοι μαζί, Sad Ties. Κομμάτι Get That Beat. Μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ του 1981 επίσης. Επιτυχία που ταξίδεψε σε πολλές χώρες.

Όσο να πεις, ακόμα και εντός των τυχών, οι διαχωρισμένοι τότε πανκάδες και ροκάδες βρίσκανε ένα κοινό σημείο, ακόμα και με αυτούς που ήταν της πιο χορευτικής μουσικής, στο Get That Beat των Sharp Ties. Τελευταίο κομμάτι για αυτή την ώρα και πάλι θα μείνουμε στην Ελλάδα. Διάλεξα να πάμε με μαύρο, γιατί δεν συνάδηκε τόσο πολύ με τον προηγούμενο ρυθμό. Όμως και αυτό έχει την δικιά του ιστορία. Είναι πλέον 1983 με 84. Και μια ομάδα φίλων, σπουδαστές οι περισσότεροι στην Ιταλία, με μπροστάρι τον Μανοξιδού, ο Γιάννης και ο Νίκος Πιπινέλης, ο Γιάννης Ευσταθίου και ο Γιώργος Γκικοδήμας, οι οποίοι αργότερα στα 90s θα συγκροτήσουν οι δυο τους, τους OPA ή αλλιώς OPA, και ο Σωτήρης Τσούκαλης φτιάχνουν τους Dreamer and the Full Moon. Ονομάζουν το άλμπουμ τους Σαντρίνα και το αφιερώνουν στην δεύτερη ζωή.

Για αρκετά χρόνια κρατούν την ανωνυμία τους. Δεν αποκαλύπτουν τα πρόσωπά τους, οι περισσότεροι δεν αναγράφονται καν στο άλμπουμ. Χρησιμοποιούν ψευδόνυμα. Στις ζωντανές τους εμφανίσεις παρουσιαζόντουσαν με κουκούλα. Τα καλυμμένα πρόσωπα λέγεται ότι ήταν ιδέα η οποία ήρθε από τους Residents. Ένας άλλος αστικός μύθος λέει ότι επειδή ακριβώς σπούδαζαν στην Ιταλία και δεν ήθελαν να φέρουν σε δύσκολη θέση συγγενείς και γνωστούς, οι κουκούλες ήταν μια καλή

τραγούδι Σαντρίνα. Ακούστηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1984 και βρέθηκε στην κορυφή διάφορων τσάρτ στην Ευρώπη και εντός των τυχών πούλησε πάνω από 50.000 αντίτυπα. Ακούγοντάς το σίγουρα, οι 40+, ακούν ίσως τους πρώιμους Pixlax.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στις δεκαετίες του 70 και του 80 στην pop, disco και electro μουσική. Εκεί θα παίξουμε σε αυτήν την ώρα κυρίως. Έχουμε ακούσει πόλη και Αμερική. Ήρθε η ώρα να περάσουμε πολύ περισσότερο στα μέρη της Ευρώπης. Στην Ιταλία, για την ακρίβεια, όπου ένα χτύπητο δίδυμο έκανε για χρόνια και χρόνια πολλές συνεργασίες και πολλά hits. Πρόκειται φυσικά για τον τενόρο Αλμπάνο Καρίσι και την Αμερικανίδα τραγουδίστρια, την Ρόμινα Πάουερ, οι οποίοι εκτός από συνεργάτες έγιναν και σύζυγοι. 1982, το άλμπουμ Felicità. Είχα τη σκέψη να βάλω το Σαραζάν, αλλά τελικά αποφάσισα να ακούσουμε το ομότιτλο.

και αφού αφήσαμε πίσω τον Αλμπάνο με την Ρωμίνα Πάουερ στην Ιταλία, πάμε 4 χρόνια αργότερα, το 1986, στη Γερμανία, όπου οι Modern Talking κυκλοφορούν το 3ο τους άλμπουμ με τίτλο Ready for Romance. Ακούμε φυσικά το Brother Louie.

Πάμε τώρα πάλι πίσω στο 1980, στις αρχές της δεκαετίας. Ένας από τους κυρίους εκφραστές του New Romantic, όπως ονομαζόταν κίνημα, των early 80s, ήταν ο κύριος Stephen John Harrington, ο άλλος ευρύτερα γνωστός και ως Steve Strange, frontman των Visage, τους οποίους δημιούργησε το 1978 στο Λονδίνο. Από το πρώτο τους άλμπουμ λοιπόν, το 1980, με τον τίτλο του συγκροτήματος Visage, ακούμε τι άλλο, το πασίγνωστο Fade to Grey.

μένουμε στο Λονδίνο, 1981, στο Chelsea για την ακρίβεια, σε ένα κατάστημα hi-fi, όπου ο κιμπορντίστας Christopher Sinler αγοράζει ένα Korg MS-10 synthesizer. Θα πιάσει την κουβέντα με τον Neil Tennant, ο οποίος είναι τραγουδιστής. Θα μοιραστούν την κοινή τους αγάπη για την ηλεκτρονική μουσική, κυρίως του Omidy που θα ακούσουμε αργότερα, του Soft Cell και άλλους. Θα γίνουν φίλοι και μερικές μέρες αργότερα, στο διαμέρισμα του Neil Tennant, θα ξεκινήσουν να δουλεύουν υλικό. Θα φτάσουν, με βάση το βιβλίο των Record Guinness του 1999, να γίνουν το πιο επιτυχημένο ντουέτο στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ο λόγος φυσικά για τους Pet Shop Boys. Εδώ είμαστε στο 1988 και το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Actually. Το κομμάτι που ακούμε είναι φυσικά το Heart.

λίγο πιο πίσω στο χρόνο και λίγο πιο κάτω στο χάρτη, 1986. Πάμε τώρα στη Γαλλία. Η κυρία Κλόντι Φρίτς Μέντροπ, ή αλλιώς Desireless, κυκλοφορεί το πρώτο της single για ένα άλμπουμ το οποίο θα έρθει 3 χρόνια αργότερα ολοκληρωμένο, το 1989. Αυτό είναι φυσικά το πασίγνωστο και νούμερο 1 στα charts πολλών χωρών της Ευρώπης και της Ασίας, Voyage, Voyage.

Πάμε και πάλι πίσω στο νησί, στο Μπέρμιγχαμ για την ακρίβεια. 1984, ένα live album με τίτλο Arena έχει ένα και μόνο studio track. Οι Duran Duran παρουσιάζουν το Wild Boys, το οποίο έρχεται από την ιδέα του σκηνοθέτη πολλών βίντεο του συγκροτήματος, του Ράσελ Μάλκαχη, ο οποίος ήθελε να φτιάξει μια ταινία βασισμένο στην σουρεαλιστική νουβέλα The Wild Boys, A Book of the Dead, του William Burroughs. Ο τραγουδιστής των Duran Duran, Simon Le Bon, ξεκινάει και γράφει μερικούς στίχους πάνω στην σύνοψη που του έχει κάνει ο Μάλκαχη από το βιβλίο, και ειδού το κομμάτι.

Για το κλείσιμο αυτού του πρώτου-ελευταίου ημιώρου, παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία. Για την ακρίβεια, στο νοτιοανατολικό της κομμάτι, στο Bath, από που έρχονται οι Tears for Fears. Το 1983, στο πρώτο τους άλμπουμ, με τίτλο The Hurting, το δεύτερο σίγγλ που θα κυκλοφορήσουν, είναι το κομμάτι που ακούμε, το Change, το οποίο θα βρεθεί στην κορυφή των charts σε πάρα πολλές χώρες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: bwin Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις δεκαετίες 70 και 80 στην pop, ηλεκτρονική και χορευτική μουσική κατ' επέκταση των δύο αυτών δεκαετιών. Στο τελευταίο ημίωρο θα ακούσουμε κυρίως ηλεκτρονική μουσική. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις δύο τραγούδια έχουν στίχους από αυτά που θα ακούσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα από τα κοσμήματα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Δεν είναι πολλά. Σίγουρα όμως ο Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου, όπως ήταν το πλήρες όνομα του Βαγγέλη Παπαθανασίου ή αλλιώς Βαγγέλης, όπως τον γνώριζαν στο εξωτερικό, ένας ακούραστος εργάτης της μουσικής αλλά και της τέχνης γενικότερα, διότι υπήρξε και ζωγράφος, ένας άνθρωπος ο οποίος κινήθηκε κυρίως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι συνεντεύξεις που έχουμε του Βαγγέλη Παπαθανασίου είναι πολύ λίγες για το παγκόσμιο μέγεθος του. Ένας άνθρωπος που πίστευε ότι η επιτυχία και η αγνή παραγωγικότητα δεν συνάδουν. Έλεγε πως όσο περισσότερο επιτυχημένος γίνεσαι, τόσο περισσότερο γίνεσαι ένα προϊόν από κάτι το οποίο παράγει χρήματα. Έφυγε από τη ζωή στις 17 Μαΐου του 2022, αφήνοντας πίσω του πλούσιο έργο, διεθνώς αναγνωρισμένο.

Εδώ είμαστε στην τρίτη προσωπική του δισκογραφική δουλειά. Είμαστε στο 1977 και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου βρίσκεται στο Λονδίνο, στα Nemo Studios. Ένα άλμπουμ το οποίο θεματικά ο ίδιος είχε πει ότι είχε έμπνευση από την φιλοσοφία του Ταοϊσμού, εξερευνεί τη φύση του σύμπαντος, η οποία κινείται σε σπήρες. Γι' αυτό το λόγο βάφτισε το άλμπουμ του Spiral. Μέσα από αυτό λοιπόν ακούμε το Dervish D.

Συνεχίζοντας, θα μείνουμε στο 1977. Λίγους μήνες νωρίτερα από την κυκλοφορία του Spiral του Βαγγέλη Παπαθανασίου, μια τετράδα από τη Γαλλία θα κυκλοφορήσει το πρώτο από τα δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησε συνολικά. Τίτλος του συγκροτήματος Space, άλμπουμ και κομμάτι Magic Fly. Και κάπου εδώ πρέπει να πω ότι σίγουρα ακούγοντας την σημερινή εκπομπή που περνάει μέσα από τις δεκαετίες του 70 και του 80, κυρίως από τη χορευτική μουσική, σίγουρα πολλοί και πολλές θα βρείτε τραγούδια τα οποία λείπουν. Να είστε σίγουροι ότι και για μένα ήταν δύσκολη η επιλογή των κομματιών και πολλά από αυτά που άφησα απ' έξω τα άφησα με βαριά καρδιά. Αλλά έτσι πάει. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να φτιάξουμε και ένα δεύτερο μέρος. Ποιος ξέρει.

συνεχίζοντας την ίδια εποχή, 1978, θα πάμε στην Ιταλία, όπου θα συναντήσουμε δύο μουσικούς παραγωγούς από την εποχή της progressive rock. Ο Claudio Gigi και ο Romano Musumara ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν τους Automat. Θα κυκλοφορήσουν μόλις ένα άλμπουμ με τον τίτλο του συγκροτήματος και μέσα από εκεί ξεπηδά ένα κλασικό πλέον κομμάτι. Το Droid. Το ανθρωποειδές. Το ρομπότ.

Προχωρώντας λίγο τώρα τα χρόνια, θα πάμε στο 1985. Εκεί θα συναντήσουμε έναν ακόμα σημαντικό δημιουργό της εποχής. Δεν είναι άλλος από τον Μισελ Κρετού, έναν ρουμανογερμανό καλλιτέχνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα βρίσκεται αργότερα στα 90's πίσω από τους Enigma. Μέχρι να φτάσουμε εκεί υπήρξαν πολλοί solo δίσκοι του Κρετού. Από το τρίτο λοιπόν προσωπικό του άλμπουμ με τον γερμανικό τίτλο «Dichinizese Maua», δηλαδή «Το Σινικό Τείχος», ακούμε τον πασίγνωστο πια «Σαμουράι». Με δεύτερο τίτλο εντός παρενθέσεως «Did You Ever Dream?»

Για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, όσοι με ξέρετε και με παρακολουθείτε τακτικά σε έκτακτες εκπομπές που συνήθως κάνω σε εορτές και αργίες, όταν πλησιάζουμε σε αυτά τα είδη, βάζω πάντα αυτό το λατρεμένο κομμάτι από έναν πολύ μεγάλο δημιουργό. Έρχεται από το 1982 και το άλμπουμ Concerts in China. Οι ζωντανές εμφανίσεις του Jean-Michel Jarre στην Κίνα. Το κομμάτι με τίτλο Magnetic Fields 2 έχει παρουσιαστεί ένα χρόνο νωρίτερα στο στούντιο άλμπουμ του Jean-Michel Jarre με τίτλο Les Sans Magnetics. Με αυτό σας αφήνω. Στην παρέα σας ήταν ο Παναγιώτης Δρύλος για τις προηγούμενες ώρες. Ελπίζω να περάσετε καλά μαζί μου. Συνεχίστε την ακρόαση εδώ στον Big Win Sport FM στους 94,6. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: χαθώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μέχρι. Δεν ξέρω πού να το κόψω, ρε Σιγιάννη, να πούμε δύο κουβέντες. Σπορ FM 94,6. Τα πάνω κάτω μέχρι τις 10. Δεν τυχαίο ότι παίζει Φράξια. Το υστερόγραφο, το τελευταίο κομμάτι. Για το συγκρότημα το διαλύσαμε εντελώς ή το έχουμε αφήσει στον αέρα?
1: Καλημέρα, καταρχήν.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα σε όλους. Όχι, δεν το διαλύσαμε εντελώς. Έχει προκύψει μια παύση βασικά. Το τελευταίο 1,5 χρόνο. Αυτό. Και σίγουρα μουσικά τελείως, αλλά εντάξει, από live και αυτά επιλεκτικά. Αυτό, εντάξει, ο καθένας κάνει και τα δικά του τον καιρό, οπότε.
0: Δεν ξέρεις ποτέ.
1: Αφήνουμε ενδεχόμενο, ναι, αυτό.
0: Γιάννης Μίχας Νεωνάκης ή αλλιώς Dave, τον έχουμε γνωρίσει έτσι από τους Φράξια για τις προσωπικές του δουλειές. Και τώρα στα χέρια μου κρατάω μια καινούργια κυκλοφορία, ένα βιβλίο με τίτλο Αποσιωπητικά από τις εκδόσεις.
1: Γκροτέσκ.
0: Έτσι. Ναι. Πρώτη κυκλοφορία. Κάτι που πρώτη φορά βγάζεις κάτι στην κυκλοφορία, έτσι, γραπτό.
1: Ναι, κοίτα, είναι, εντάξει, δεν είναι η αρχή μιας πορείας, είναι η συνέχειά της. Απλώς σε αυτή τη μορφή είναι η πρώτη φορά, δηλαδή
0: πρώτη φορά.
1: Με μια ολοκληρωμένη ποιητική συλλογή, έτσι, σε πιο ελεύθερο στυλ. Εντάξει, εσύ το ξέρεις, έχοντας περάσει ήδη από τον προθάλαμο του στίχου όλα αυτά τα χρόνια, με τα μουσικά κυρίως. Και με τον πεζολόγο, με αρθρογραφίες κτλ. Ήταν μια επιθυμία έτσι που ήθελα να το κάνω κάποια στιγμή.
0: Βασικά,
1: μια ολοκληρωμένη συλλογή.
0: Αργά ή γρήγορα θα γινόταν.
1: Ναι, μάλλον ναι.
0: Και τι βρίσκουμε μέσα λοιπόν? Για πάμε.
1: Είναι μια συλλογή από ποίηματα και έτσι στοχασμούς. Και όπως είπε και πολύ σωστά έτσι μια φίλη πρόσφατα στο πλαίσιο έτσι του το χρησιμοποιώ και εγώ μ' άρεσε. Είναι μια, έτσι, ένα ανθρωποκεντρικό μανιφέστο. Έτσι, με πυρήνα τις ανησυχίες του ανθρώπου και τα διέξοδά του. Και σε γενικές γραμμές είναι κάτι τέτοιο.
0: Άρα μέσα από προσωπικά βιώματα.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαίνεις στη διαδικασία της ποίησης στην ουσία, έτσι, κανονικά.
1: Ναι, ναι. Κυρίως ό,τι συνέβη το τελευταίο 1,5 χρόνο, τα τελευταία 1,5-2 χρόνια. Αλλά και εντάξει, σίγουρα δεν λείπει και ο καταγγελτικός λόγος για, ευρύτερα για το κοινωνικοπολιτικό, ξέρεις, γίγνεσθε. Είναι αυτό το σαράκι, δεν μου
0: αφήνει.
1: Αυτό.
0: Το μυαλό μας δουλεύει. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Πόσα ποιήματα θα βρούμε εδώ μέσα?
1: Είναι. Πρέπει να σου πω. Είναι γύρω στα 40. Είναι 48 ποιήματα βασικά.
0: 48 ποιήματα.
1: Ναι, 48 ποιήματα.
0: Κυκλοφόρησε.
1: Κυκλοφόρησε 9 Γενάρη.
0: Ωραία, άρα 9 μέρες
1: είναι. Είναι πολύ πρόσφατο. Αυτό, και είναι η αποκλειστική διάθεση προς το παρόν, γιατί μπορεί να προκύψουν και άλλοι τρόποι. Είναι από τις εκδόσεις Grotesque. Όποιος θέλει δηλαδή να το αποκτήσει, το βρίσκει από τη σελίδα των εκδόσεων στο Facebook. Πάτοντας εκδόσεις Grotesque.
0: Grotesque στα γαλλικά, έτσι.
1: Ναι, είναι περίεργη λέξη για όσους δεν ξέρουν. Καταλήγει σε QUE.
0: Σωστός.
1: Ναι, και άλλος τρόπος είναι που προέκυψε από προχθές αυτό. Μπορεί όποιος θέλει στο κέντρο της Αθήνας, στο δισκοπωλείο Ημάντα. Στον Ημάντα, στο Ψηρή. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι κυρίως. Και...
0: σε συμπασμένο δισκοπωλείο τώρα, γιατί
1: Ναι, εντάξει. Ισχύει. Ο Παναγιώτης εκεί είναι, κρατάει τις θερμοπύλες. Ναι.
0: Πώς φτάνουμε στην απόφαση? Βασικά από πότε πιάσανε αυτός να γράφει αρχικά?
1: Να γράφω. Κοίταξε.
0: Είτε πεζό, είτε ποιήση, ναι. Όπου θες πει.
1: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς η φάση αυτή.
0: Από τα σχολικά.
1: Ναι, είναι από την εφηβεία βασικά αυτό. 13-14 χρονών. Ήταν βασικά σαν, πώς θα το πω, σαν καταφύγιο βασικά, να σου πω έτσι. Έτσι, τις ανησυχίες της πρωτογενής. Αυτό. Και εντάξει, μετέπειτα, σε πολύ νηπιακό στάδιο, μετέπειτα άρχισα να το δουλεύω καλύτερα και μέσα από τη μουσική κυρίως, από το hip hop που μου έδωσε περισσότερα ερεθίσματα και περισσότερους λόγους βασικά. Αυτό. Κάποια στιγμή βγήκε προς τα έξω, πολύ αργότερα βέβαια.
0: Okay, το hip hop έδωσε, αλλά γράφεις πριν, φαντάζομαι, να ακούσεις hip hop, άρα τα ερεθίσματα εκεί ποια ήταν?
1: Βασικά έγινε παράλληλα. Με την γνωριμία μου με το hip hop, εκεί κοντά είναι και οι πρώτες μου σκέψεις στο χαρτί, δηλαδή. Εκεί το 96-97. Εκεί. Ναι, και έγινε παράλληλα βασικά.
0: Έχουμε αγαπημένους ποιητές πλέον?
1: Ναι. Κοίταξε, έχω ένα ειδικό συνέστημα για το Βάρναλι. Από εκεί και πέρα είναι και διάφοροι άλλοι από Ελλάδα, δηλαδή. μου αρέσει πολύ ο Χριστιανόπουλος. Η Γόγου είναι και αυτή έτσι αγαπημένη. Είναι αρκετή.
0: Απ' έξω.
1: Απ' έξω.
0: Να...
1: Ναι, είναι και κάποια που την ανακάλυψα και πρόσφατα. Η Έμιλι Ντίκινσον μου αρέσει πολύ. Μια Αμερικανίδα.
0: Εξαιρετική.
1: Ναι, και με στην επίρκη ιστορία της βασικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό βασικά.
0: Νομίζω κλεισμένη για πολλά χρόνια σε ένα σπίτι.
1: Ναι, ακριβώς. Κλεισμένη και μάλιστα δεν είχε. Μέχρι να πεθάνει δεν είχε εκδοθεί τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ήταν όλα κλεισμένα και τα βρήκε η αδερφή τη και τη είχε ζητήσει να τα κάψει κιόλα.
0: Α, μάλιστα, αυτό δεν το ξέρω.
1: Αλλά η αδερφή τη τα εξέδωσε.
0: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και μελοποιημένα κομμάτια τη Dickinson από ένα συγκρότημα που λέγεται Liber Animus. Και είναι και πρόσφατη η μελοποίηση που έχουν κάνει σε 4-5 ποίηματά τη.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Μέσα από μετάφραση και τα λοιπά. Εντάξει, είναι λίγο ζώρικο, αλλά το έχουν παλέψει καλά τα παιδιά.
1: Ναι. Γύρω στα 1500 ποίηματα,
0: λέει. Ναι, ήταν μεγάλο όγκο που βρέθηκε.
2: Ώρα 6:30, πάλι ξύπνησα ιδρωμένος σε φιάλτη σπίδα μάλλον θα συνεχιστεί. Θες άπλωσα στις 10 κι όμως νιώθω κουρασμένος. Στις 8 πρέπει να πιάσω κουβά και μυστρή.

0: Τα αποσκοπητικά λοιπόν είναι η καινούργια κυκλοφορία του Γιάννη Μίχα Νεονάκη ή αλλιώς Dave από τις εκδόσεις Grotesque. Έχουμε παρουσίαση.
1: Ναι, έχουμε παρουσίαση 31 Γενάρη, την Παρασκευή 31 Γενάρη στα μέρη μας, στο Βύρωνα.
0: Στο Βύρωνα, πού?
1: Κοινωνικός χώρος Λαμπιδόνα. Εντάξει, εκεί είναι και σαν δεύτερο σπίτι μου, έχω κάνει διάφορα εκεί. Δηλαδή προσπαθώ να μην το ξεχνάω όταν βγάζω κάτι, να περνάω από εκεί. 31 Γενάρη, όπως είπα, θα είναι και μαζί μου, θα παρουσιάσουν μαζί μου, μου κάναν τιμή έτσι δύο άνθρωποι που σέβομαι πολύ. Ο ένας είναι ο Μιχάλης ο Παπαμακάριος. Παλιά στο Δίφωνο, τώρα στο περιοδικό GR, είναι, ασχολείται χρόνια με το πολιτικό τραγούδι κτλ. Και θα είναι και ο Δημήτρης Ομποτής, συντοπίτης, μέλος στο Magic The Spell, στο ρικό group. Ναι. Είναι δύο άνθρωποι έτσι που ήθελα να είναι μαζί μου και υπάρχει μια βέβαια εκτίμηση. Και θα είναι και η Εύα Παυλίδου, ποιήτρια, και είναι και υπεύθυνη των εκδόσεων.
0: Πώς φτάσαμε λοιπόν στην εκδοτική, ας πούμε, γιατί βλέπω ότι είναι στη Θεσσαλονίκη η έδρα τους.
1: Ναι.
0: Οπότε πώς έχει γίνει,
1: η γνωριμία, εννοείς. Η αλήθεια είναι ότι με γνωρίζανε μουσικά. Πρώτα εκείνοι, είχαν ακούσει δηλαδή κομμάτια κτλ. Και κάποια στιγμή συναντηθήκαμε διαδικτυακά. Και...
0: η ευκολία που μας δίνει.
1: Ναι, αυτό είναι τα καλά. Αυτά είναι τα καλά του ίντερνετ. Ναι, και προέκυψε η συνεργασία μελλοντικά, αφού είδα και εγώ, ας πούμε, ότι ήταν κάτι που μου τέριαζε. Και έτσι προέκυψε αυτή η συνεργασία.
0: Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε μέσα στο βιβλίο, μέσα στις 52-53 σελίδες οι οποίες υπάρχουν. Βλέπω και κομμάτια τα οποία ήδη έχουν εκδοθεί σε μουσική στην ουσία.
1: Είναι μουσικά, έχει εκδοθεί...
0: Βλέπω το Ορλιαχτό, ας πούμε.
1: Ναι, το Ορλιαχτό είναι ήδη σε δίσκο των Φράξια. Αλλά ήθελα να είναι στο βιβλίο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Πρέπει να σου πω ότι είδα την τελευταία λέξη εδώ στο τίποτα μηδέν και λέω.
1: Ναι.
0: Ας πάω λίγο πιο πίσω.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν. Ήθελα να είναι μέσα. Αυτό, αλλά γενικότερα πέρα από αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Είναι όλα καινούργια δηλαδή.
0: Έπεσα δηλαδή στην περίπτωση.
1: Έπεσες, ναι. Βασικά μην το ξεχάσω. Άσχετο. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα.
0: Όπου θέλεις.
1: Γιατί χθες μου βάλανε χέρι και μου είπε ότι αν δεν στείλω θα πάρει τηλέφωνο στο σταθμό. Στον κύριο Δημήτρη Καλμούτη που είναι στο αμάξι τώρα αυτή τη στιγμή και πάει στη δουλειά μαζί με τον Αχιλέα. Χαιρετίσματα λοιπόν. Ελπίζουμε να ησυχάσει.
0: Και γιατί αποσχεβητικά.
1: Ξέρεις τι, ήθελα να βρω ένα τίτλο. Κατά κάποιο τρόπο να συνδέει, ρε παιδί μου, την περίοδο που της εσωτερικής διαδικασίας ενός δημιουργού, ρε παιδί μου, που υπάρχει μέσα του και την ξέρει μόνο εκείνος, και την μετέπειτα περίοδο αφού εκδοθεί κάτι, αφού εκδοθεί το έργο και το αυτόνομο ταξίδι του. Ήθελα να βρω ένα τίτλο που κατά προσέγγιση, τέλος πάντων, να ενώνει αυτές τις δύο περιόδους, ρε παιδί μου. Και επίσης να αποδίδει και το ότι γενικώς στη ζωή ότι συνεχίζεται, ρε παιδί μου, ότι η ηρωίδα σταματάει, κάπως έτσι. Και πώς έπεσα τώρα στη συγκεκριμένη λέξη, επειδή όταν γράφω ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιώ, εντάξει, είναι τα βιβλία. Τα πλώνω έτσι μπροστά μου και άμα πέσω σε κάτι που με ενδιαφέρει, το συνεχίζω. Και κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου το ένα βιβλίο της Έλλης Αλεξίου, το Καταρρυπωμένα Αρχοντικά. Όπου κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο λέει ένα πολύ όμορφο, ότι για τα αποσιοποιητικά συγκεκριμένα, ότι θα παραμένουν πάντα ανεξιχνίαστα στην ιστορία της λογοτεχνίας. Αυτή η φράση μου έκατσε και λέω, αυτό είναι βασικά. Το έψαχνα ήδη μέχρι εκείνη τη στιγμή και λέω, αυτό είναι.
0: Και αυτό θα πάμε.
1: Ναι, και μάλιστα μετά συνειδητοποίησα και λες ότι ταιριάζει, ξέρεις, με το αποσιοποιητικά. Έκανα και αυτή τη σύνδεση.
0: Ναι.
1: Και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε τιμή που κινείται, ας πούμε, για αυτούς που πιθανότατα να το ψάξουν.
1: Ναι, είναι στα 10 ευρώ βασικά. Ναι, και αυτό βασικά, όπως το λες στο σπίτι, κανονικά όπως το πες, δεν κουνιέστε καθόλου.
0: Ή αλλιώς μια βόλτα μέχρι τον Ιμάντα, ας πούμε.
1: Μια βόλτα μέχρι τον Ιμάντα, εννοείται.
0: Εκεί και θα βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα σίγουρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήδη βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία έρχονται για το βιβλίο. Ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, ξαναλέω, για να διεκδικήσετε ένα αντίτυπο των αποσιοποιητικών. Ο Γιάννης Μίχας Νεονάκης, ή αλλιώς Dave, είναι εδώ στην παρέα μας και μιλάμε για το βιβλίο. Γράφεις με συγκεκριμένο τρόπο στην ομοιοκαταληξία και τα λοιπά. Πώς το έχεις δομήσει, πώς δομείς μάλλον το
1: τρόπο μου στο βιβλίο? Στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι ελεύθερο το στυλ. Είναι πρόζα, θα έλεγα. Κυρίως δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία, δεν υπάρχει ρήμα. Έχει 2-3 κομμάτια με ομοιοκαταληξία, αλλά κυρίως είναι ελεύθερο στυλ. Και...
0: Το έχεις κάνει και στα τραγούδια σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, το έχω κάνει. Μου αρέσει αυτό γενικά. Η αφήγηση γενικά μου είναι ενδιαφέρουσα.
0: Έχει επιρροές γόγου αυτό.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Η γόγου είναι έτσι. Από τα πρώτα που έπεσα πάνω τους έτσι από μικρός. Mm. Είναι πολύ.
0: Δεν ήταν σκληρό όταν πέφτεις μικρός.
1: Στη γόγου, ε.
0: Γιατί εγώ την έπαθα κάπως.
1: Γίναμε, λες. Ναι, κοίταξε να δεις. Άμα έρχεται και κάπως σε συνδυασμό και με αυτά που ήδη ζεις, ξέρω εγώ. Σου φαίνονται οικεία κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, είναι λίγο σκληρό να σου φαίνονται οικεία τα πείματα της γόγου στα 15-16. Αλλά εντάξει.
0: Ναι, παρόλα αυτά, εμείς που μεγαλώσαμε στις μεγαλοπόλεις και τα λοιπά, εντάξει, ίσως σε καλά χρόνια σε σχέση με τα σημερινά, καλύτερα αν θες. Εντάξει, ποτέ δεν ήταν καλά, αλλά okay, ναι. Συγκριτικά μπορείς να πεις ότι ήταν καλύτερα. Η ζωή στις μεγαλοπόλεις είναι πάντα αυτή η οποία και ο τρόπος που μεγαλώνουμε και τα ερεθίσματα που έχουμε και όλα αυτά τα αποτύπωνε τόσο ζωντανά, να το πεις, ναι. Εγώ, οπότε ναι. Δύσκολα δεν θα σε ακουμπούσε.
1: Ισχύει.
0: Και ειδικά στην ηλικία που είσαι...
1: Στα κόκκινα.
0: Ναι,
1: στα
0: ακριβώς,
1: κόκκινα. Ναι, έχεις δίκιο, έτσι είναι. Ήταν και ο τρόπος πολύ παραστατικός.
0: Λοιπόν, γεια σου Γιάννα, ρε, είσαι ωραίος και μετράς. Δυνατή στίχη, με κάνεις να ακούσω και αυτό το είδος που δεν φαντάστηκα ότι μπορεί να γίνει ποιοτικό, λέει ο Νίκος από την Αργυρούπολη.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Παρενά έχεις, ε.
1: Και καλή χρονιά κιόλας.
0: Μια κουβέντα κάναμε πριν περί εργασίας. Στέλνονται μηνύματα από το φίλο το Μιχάλη. Η εργασία Κυριακή δεν είναι κακή αν είναι προαιρετική. Αν πληρώνει έξτρα την Κυριακή ως αργία, είναι καλό για αυτούς που έχουν ανάγκη. Το πρόβλημα στις μέρες μας είναι ότι σε υποχρεώνουν να το κάνεις αυτό για ψίχουλα και αν δεν το κάνεις, σε διώχνουν, εκμεταλλεύονται αυτούς που έχουν ανάγκη. Δυστυχώς και κάπως έτσι πάει, Μιχάλη. Λοιπόν, για το τραγούδι που παίζει, το έχει στείλει 9 και 12, ναι. Άντε πες ποιο κομμάτι το ακούσαμε στην αρχή. Το δεύτερο κομμάτι των Φράξια στην ουσία.
1: Ναι, το υστερόγραφο είναι.
0: Δεν κυκλοφόρησε CD σε αυτό.
1: Όχι.
0: Κυκλοφόρησε μόνο διαδικτυακά.
1: Εντάξει, θεωρητικά ανήκει στο τελευταίο δίσκο το Φράξια το 0. Αλλά
0: είναι εκτός
1: του δίσκου, ναι, που βγήκε σε φυσική μορφή. Είναι στο κανάλι στο YouTube μαζί με τα υπόλοιπα. Εντάξει, βγήκε λίγο πιο μετά.
0: Και για πες, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι σε συρτάρια ή σε χαρτιά τα οποία σκέφτεσαι.
1: Φαντάζομαι ότι και στο μάζεμα του υλικού, ας πούμε, για το βιβλίο ήδη άφησα πολλά απ' έξω.
0: Ναι. Σχεδόν σίγουρος, αλλά...
1: Κοιτάξει, είναι πολλά. Πολλά, είναι αρκετά τέλος πάντων. Και έχω και κάποιες ιδέες γενικά για το μετά.
0: Θες να δεις την πορεία αυτού και μετά να κάνεις το επόμενο βήμα, ή είναι άσχετο αυτό? Βγήκε, πήρε την πορεία του και βλέποντας.
1: Ναι, αυτό βασικά δεν σκέφτομαι πολύ για το μετά. Δηλαδή δεν προγραμματίζω, ρε παιδί μου. Ξέρεις, ναι. Δεν το πολύ πιστεύω κιόλας αυτό το. Κάνω σχέδια και τέτοια. Δεν είμαι πολύ έτσι.
0: Που συνήθως και αυτά ανατρέπονται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι. Είμαι στο εδώ και τώρα. Αυτό μόνο έχω. Ξεσπάω έτσι. Ξέρεις, κάθε φορά ότι σκαρφιστώ να το κάνω κάπως έτσι. Δεν είναι.
0: Μάλιστα, πάρα
1: αυτό
0: πολύ,
1: μόνο έχω και πάω έτσι.
0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, αφού είπαμε 5 πράγματα για τα αποσιοποιητικά. Ξαναλέω, εκδόσεις Grotesque. Αν θέλετε να λάβετε ένα αντίτυπο του βιβλίου, το βρίσκετε στις εκδόσεις Grotesque. Βλέπω και ένα www.kistis.gr.
1: Ναι, αυτός είναι όμιλος του.
0: Είναι όμιλος, okay.
1: Ναι, και αυτό είναι στο...
0: Και εκεί, ας πούμε, μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία. Ξαναλέω, Γιάννης Μίχας Νεωνάκης, αποσιοποιητικά, έτσι το ψάχνετε.
1: Στο Facebook, στη σελίδα του Grotesque.
0: Εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο το έχετε αγαπήσει αρκετοί. Από τα μετάφραξια, τη μετάφραξια εποχή, ως Dave πλέον, να ξαναγεννηθούμε. Πάμε να τα ακούσουμε και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μας ημίωρο παρέα με τον Γιάννη.

δεν είναι τρόμος. Πάλι μια κούφια μέρα πέρασε και μείναμε μόνοι. Που νέα μήλικτα σκληρός και εγωιστής ο χρόνος. Πάνω από των στιγμών το απόσταγμα περνά και τις τελειώνει. Ο ήχος της φωνής σου λέει πιο πολλά απ' τα λόγια. Το πιο βαθύ σου αγκάθι το σώμα το ποιείς. Οι στιγμές σου ζαρωμένες τρέμουν πίσω απ' τα ρολόγια. Κρέμισέ τα και ψάξε πάλι να σε βρεις. Σ' έχω φωνάξει αρκετές φορές, το ξέρεις. Όταν έφτυνα το αίμα της ψυχής μου σιωπηλά, κάποτε έγραφα τραγούδια για τις ώρες που

πέφτει κάτι ανάλαμπες χαράς και κάποιους στόχους που στην πορεία σβήνουνε σαν την ανάσα στο καθρέφτη. Που βρίσκεσαι, που να σε άραγε, ποιος ξέρει, ποιος κανόνας, ποιο πλαίσιο στενεύουν τις αρνήσεις σου, ποιος κλείδωσε στο υπόγειο της ψυχής σου το παιδί και υποφέρει. Και μείνες μόνος με τις τύψεις σου. Δεν καταλάβαινα πολλά, δεν είχα τρόπους και τους μίσησα. Απ' την πρώτη μου ανέσα έκλεινα τα μάτια μου και ταξίδευα σε τόπους που οι άνθρωποι δεν είναι δέρμα μα έχουν κι από μέσα. Έξω κι η μοναξιά μου και η ατέρια στη θωριά μου. Έξω και σου ζητάω απόψε να έρθεις να με βρεις. Έχω χρόνια να χαμογελάσω μέσα απ' την καρδιά μου και αν σε πίκρα.

ενέργειας και της λύθης. Κοίτα γύρω σου που πήγαν όσοι νόμιζες δική σου. Όλα σβήνουνε μπροστά σου κι ούτε καν απορείς. Έχε το νου σου και κράτησε γερά να πολεμήσεις. Ίσως πρέπει απ' την αρχή να ξαναγεννηθείς. Εσύ τα έλεγες, θυμάσαι τώρα σώπασε φωνή σου. Απορώ πως μου ζητάς να επιστρέψω. Εσύ είσαι ο λόγος που σηκώθηκα στα πόδια μου ξανά. Εσύ με έκανες να δω το τέλος μου και να το αντέξω. Να μην ξαναμετρήσω τη ζωή τόσο φθηνά. Τώρα είσαι μόνος σου πραγματικά και επί της ουσίας αγαπώ. Μα με πονάει που δεν αγαπάς εσένα. Μόνος μπλέχτηκες στο κικαιώνα αυτής της τιμωρίας. Ζητάς να σου διδάξω κάτι που έμαθες σε μένα. Τι απέγιναν τα νόθευτα κομμάτια της καρδιάς σου. Πώς ανέχεσαι στο τίποτα να περιτριγυρίζεις. Που πήγε η γεμάτη βάθος όμορφη ματιά σου. Δεν αρκεί να έχεις μνήμη μόνο αν δεν την ακονίζεις. Αποδέξου το σκάρι σου και προχώρα. Επιτέλους είσαι μόνος άρα ελεύθερος. Κι ας έπεσες σε ξέρα. Είσαι άτυχος απλά που γεννήθηκε στη χώρα. Που ψυχές σαν τη δική σου τη σκοτώνει κάθε μέρα. Για σταφτάρες κατουβάρια να χαζεύουνε. Να σκεπάζουνε τη θλίψη τους τα like που μαζεύουνε. Εσείς από τα μέρη που σφίγγουνε το χέρι. Που κοιτούν βαθιά στα μάτια όποιον κι όποια υποφέρει. Που κοιτούν βαθιά στα μάτια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Τα χρόνια κυλούσαν και εκείνος όπου βρισκόταν την είχε πάντα δίπλα του. Έζησε προσπαθώντας κάθε μέρα να απεγκλωβιστεί από εκείνη και να ζήσει επιτέλους ελεύθερος. Στο τέλος απλά κατάλαβε ότι τελικά έψαχναν κάπου αλλού να εγκλωβιστεί. Έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι ό,τι φοβούνται να αντικρίσουν όπως είναι, το βαφτίζουν αλλιώς.

0: να αλλάξω το όνομά σου.
1: Καλημέρα σας. Δεν έχω κάποιο χαρτί ή πτυχίο που να πιστοποιεί τις σπουδές μου, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι σημαντικές, αν και κάπως ασυνήθιστες. Εκπαιδεύτηκα από μικρός να διακρίνω και να διεισδύω στις υπόγειες τρώσεις των κρυμμένων εαυτών των άλλων, και η μεγαλύτερη μου δασκάλα σε αυτό, άθελά της, ήταν η διπολική μητέρα μου. Από τον πατέρα μου έμαθα να συχαίνω με τη μεσοβέζικη ελαφρότητα των εκπτώσεων και είχα πάντα ένα θεματάκι με την άνηση κατανομή δικαιοσύνης. Από νωρίς συστήθηκα με αυτό που αργότερα θα μάθαινα ότι ονομάζεται ψυχολογική κακοποίηση. Γεγονός που με ανάγκαζε να φτιάχνω φανταστικούς αποδέκτες, να μιλώ μόνος μου και να κάνω πρόβες για το πώς θα επιβίωνα βγαίνοντας κάθε φορά στο πάλκο της ζωής. Έτσι έχω εκπαιδευτεί στο να προλαβαίνω να περιγράφω συναισθήματα και να δίνω απαντήσεις πριν καν τεθούν οι ερωτήσεις. Πάσχω από μνήμη και απροθυμία ολοκλήρωσης και από πάντα ένιωθα ότι δεν προλαβαίνω γιατί η ζωή είναι μικρή. Και έτσι στη σκέψη και μόνο για κάτι συγκεκριμένο ή μόνιμο, είτε σε ιδιότητες είτε ευρύτερα στις διαπροσωπικές μου σχέσεις, με έπιανε τρόμος και με κυρίευε η αίσθηση ότι θα μαραθώ. Γεννήθηκα με ένα βάρος στην ψυχή μου αφόρητο, κουράστηκα γρήγορα και πολλές φορές η πρόσκρουση στην υπαρξιακή μου ξέρα είναι τόσο τρανταχτή που η απίθμενη μοναξιά μου με στέλνει στο αναρωτήριο των λέξεων. Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με την καταγραφή στιγμών, κατασκοπεύω διακριτικά τις ιστορίες των άλλων, δεν έχω ιδέα γιατί βρίσκομαι εδώ και δεν σας κρύβω ότι δεν με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί ξέρουμε καλά κι οι δυο ότι υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα ανταλλάζαμε ούτε καλημέρα. Κάντε μου τη χάρη λοιπόν να με απορρίψετε, είναι πολύτιμος ο χρόνος μου καθώς και ο δικός σας φαντάζομαι.
2: Λοιπόν, αυτό που μόλις ακούσατε από τον Γιάννη, είναι ο Γιάννης Μίχας Νεωνάκης ή αλλιώς Dave, που ακούσατε και στο κομμάτι πριν, μέσω του Φράξια. Αυτό το κείμενο που σας διάβασε τώρα είναι αυτό που βρίσκεται στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Και δεν το λες ένα συνηθισμένο πιστόφυλλο, μια... πώς να το πούμε...
1: Που περνάει τέλος
2: πάντων. Όχι, είναι σαν να συστήνεσαι στο κοινό, προσπαθώντας να το διώξεις μακριά σου. Είναι λίγο ξύμορο αυτό το πράγμα.
1: Τα ξύμορα που λάβει.
2: Ναι.
1: Είναι δράση αντίδραση.
2: Δεν σε πιστεύω. Λοιπόν, το κάνεις για να πουλήσεις, πραγματικά, όσο ξέρω. Είναι λοιπόν το κομμάτι που θα βρείτε στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Το βιβλίο ονομάζεται αποσκευητικά, είναι 8-9 μέρες που ήδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Grotesk. Υπάρχει ένα αντίτυπο για σας, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο μέσω διαδικτύου για να το διεκδικήσετε. Έχετε στείλει αρκετοί και χαίρομαι γι' αυτό. Γενικώς όποτε μπαίνουμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για βιβλία, στέλνετε και είναι παρήγορο, ότι υπάρχει κόσμος ακόμα που τα ανοίγει και δεν έχει μείνει στην τηλεόραση.
1: Μη βολεύουν κιόλας, δεν έχουν. Δεν πρέπει να τα βάλεις στην πρίζα, δεν έχουν καλώδιο. Είναι πιο πρακτικά και απορώ γιατί ο κόσμος.
2: Μετακινούνται πιο εύκολα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι πιο βολικά.
2: Βέβαια, τώρα με αυτά εδώ τα μαραφέτια.
1: Ναι.
2: Μετακινούνται όλα πιο εύκολα. Και μιλάω για τα κινητά μας. Λοιπόν. Αρχικά το artwork, ποιος το έχει κάνει στο βιβλίο.
1: Λοιπόν. Είναι πίνακα της θείας μου, Δήμητρα Νεωνάκη.
2: Ωραία.
1: Η οποία δεν ζει πια. Ήταν ζωγράφος και είναι ο αγαπημένος μου βασικά πίνακας της.
2: Οπότε τον δανείστηκες.
1: Ναι, λέγεται Μοναξιά, 1993 νομίζω το είχε κάνει. Τέλος πάντων, και είναι, ναι, και το ήθελα να το βάλω. Και έδεσε κιόλας. Το είχα στο μυαλό μου από πολύ παλιά, να καταλάβεις, να κάπου να το χρησιμοποιήσω. Και ήρθε και έδεσε κουτί βασικά. Δηλαδή, όποιος πιάσει το βιβλίο στα χέρια του και διαβάσει τις θεματικές του. Και το συγκρίνει και με το εξώφυλλο, ναι, ήρθε και έδεσε πολύ.
2: Πώς και δεν το βάλεις κανένα εξώφυλλο?
1: Να σου πω την αλήθεια, το είχα στο μυαλό μου.
2: Γιατί φαντάζομαι για, κάπως
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν προέκυψε και τώρα νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή βασικά.
2: Όπως έπρεπε να γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μέσα θα βρείτε και ένα κανονικό βιογραφικό. Βλέποντας στα πλάγια της σελίδας, δεν θα μπω στην διαδικασία εδώ. Θα δείτε αυτά στο βιβλίο. Αλλά θέλω να μείνω σε αυτό που διάβασες.
1: Ναι. Το πιστόφυλλο.
2: Το πιστόφυλλο. είναι τόσο μεγάλο αδιέξοδο οι λέξεις και η. Μέσα είναι διέξοδος, όχι αδιέξοδος.
1: Ναι.
2: Διέξοδος, η λέξη, η γραφή είναι αυτό που σε θεραπεύει, ας πούμε, από όσα σε χτυπάνε, ας πούμε, μέσα σου.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι οι λέξεις, η τέχνη γενικά νομίζω και ειδικότερα η ποίηση που θέλω να λέω ότι ασχολούμαι, νομίζω ότι είναι ένα καταφύγιο να γλιτώνεις την ομορφιά από την πραγματικότητα. Mm-hmm. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Και το ρώσο για τις λέξεις συγκεκριμένα είναι κάτι το λυτρωτικό. Αλλά ξέρεις, όσο μαγικός κι αν είναι ο κόσμος των λέξεων, γιατί είναι άλλο τόσο είναι και εκδικητικός. Δηλαδή, αν δεν τους φερθείς καλά mm-hmm. και τις κορπάς λίγο άσκοπα, το θυμούνται γενικά. Και τις βρεις μπροστά σου κάποια στιγμή. Αυτό είναι το στοίχημα γενικά. Πρέπει λίγο να το ισορροπείς αυτό και να μην παίζεις πολύ μαζί τους. Γιατί εγώ λίγο έτσι αυτή την εποχή είμαστε λίγο σε ένα σημείο έτσι μεγάλης προχειράτζας και ευκολίας mm-hmm. γενικά.
2: Αλίμονο.
1: Ναι, δηλαδή εγώ προσωπικά τρελαίνομαι όταν βλέπω σε πιανών τα στόματα και τα χέρια πέφτουν οι λέξεις και για ποιους σκοπούς. Για πρόσχερους εντυπωσιασμούς και τέτοια. Και λίγο θέλει προσοχή αυτό. Άμα λες ότι τις εκπροσωπείς και τις υπηρετείς, πρέπει να τις σέβεσαι κιόλας. Mm.
2: Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει κόσμος ο οποίος ακόμα τις σέβεται.
1: Ναι, τις ναι, εννοείται.
2: Προσέχει.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Όταν αυτά που θα διαβάσει ο κόσμος μέσα, όταν έκατσες να τα γράψεις ή όταν ήρθε η στιγμή να τα γράψεις, βγαίνανε με μια σειρά, ας πούμε, το ξέρω εγώ, μέσα σε ένα 20 λεπτό, μισά ώρα, μια ώρα έχει βγει, ας πούμε, ναι. αυτό, ή υπάρχουν πράγματα τα οποία σε επέδευσαν και ναι. τα δούλεψες, τα ξαναδούλεψες και τελικά πήραν τη μορφή που θα τα διαβάσουν ή ναι, πάνω στο βιβλίο.
1: Είναι, κοιτάξτε, μάζευα πολύ υλικό mm-hmm. και όταν ήρθε η στιγμή, ας πούμε, να κάτσω να το συγκεντρώσω έτσι για να μπω σε μια σειρά, για να αρχίσω να το βάλω μπρος.
2: Γιατί σε φαντάζομαι ότι δεν είσαι άνθρωπος της τάξης.
1: Ναι.
2: Όχι. Της τάξης με αυτό, ότι εδώ είναι αυτά, εκείνη, ναι. αυτό.
1: Ξέρεις, παραπέρα. Σε αυτά που αγαπάω πολύ, είμαι mm-hmm. πολύ της τάξης.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Δηλαδή, στην τέχνη, στα βιβλία μου, τα CD μου, ξέρεις ότι αγαπώ πολύ, είμαι πολύ, θέλω να...
2: Okay.
1: Γενικότερα δεν είμαι. Mm-hmm. Όχι, δεν είμαι. Στη ζωή μου γενικότερα. Κάποια από το υλικό, τέλος πάντων, βγήκανε έτσι νεράκι που λένε, κάποια με επέδεψαν, κάποια... Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο σε αυτό, uh-huh. οπότε, ξέρεις, είναι λίγο αναλόγως. Θες λίγο κάποια στιγμή να βρεις και κάτι καλύτερο, την κατάλληλη λέξη, είναι αναλόγως τι γράφεις και ποια είναι η θεματική του.
2: Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο το οποίο σε επέδεψε πάρα πολύ καιρό, πήρε μήνες.
1: Βασικά όχι ιδιαίτερα, όχι πολύ καιρό mm-hmm. να πω ότι ας πούμε, όχι.
2: Okay.
1: Όταν έκατσα ας πούμε να το μαζέψω ας πούμε το υλικό, εκεί πήρα και κάποια στοιχεία ας πούμε από πράγματα στο σιρτάρι που λένε, mm-hmm. τα πρόσθεσα, αφαίρεσα, ξέρεις, έκανα μια επεξεργασία, ναι, εντάξει.
2: Okay. Γράφεις σε χαρτί ή υπολογιστή?
1: Με οποιοδήποτε τρόπο τύχει, mm-hmm. βασικά. Εντάξει, εγώ είμαι και της γενιάς του τετραδίου, βασικά.
2: Ναι, okay,
1: εντάξει. Υπάρχουν ακόμα αυτά. Δηλαδή, mm-hmm. μπορεί να τύχει να γράψω σε τετράδιο ακόμα, ανάλογος που βρίσκομαι. Έχω το σημειωματάριό μου δηλαδή. Μπορεί όμως να γράψω και στο κινητό ακόμα. Uh-huh. Δηλαδή, άμα είμαι κάπου έξω και κάτι μου έρθει. Οτιδήποτε. Mm-hmm. Μετά να κάτσω στο λάπτοπ να το
2: ξεχαστώ.
1: Οτιδήποτε, ναι.
2: Και εδώ υπάρχει μια κέρια ερώτηση. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, γιατί δεν σε βγάζει το Σαζάμ, ρε φίλε?
1: Πού, στο?
2: Ο φίλος προφανώς ακούγε το πρώτο κομμάτι που παίξαμε με το που επιστρέψαμε.
1: Ναι.
2: Τη είχα βάλει το χωρίς τη σιγουριά σου από τους Φράξια.
1: Ναι.
2: Και αναρωτιέται γιατί δεν υπάρχει στο Σαζάμ. Ήταν η Φράξια λοιπόν και χωρίς τη σιγουριά σου. Mm-hmm. Δεν σας βγάζει, το έχεις τσεκάρει αυτό καθόλου?
1: Τι είναι το Σαζάμ?
2: Να, εντάξει.
1: Ναι.
2: Και θα σου πω εκτός αέρα.
1: Ήθελα να πάρω λίγο χρόνο να το παίξω έξυπνο, αλλά με ξαναρώτησε. Για πες.
2: Εφαρμογούλα στο κινητό.
1: Α, ναι.
2: Όπου παίζει κάτι, το ακούς στο ραδιόφωνο, ας
1: και
2: πούμε.
1: Και ψάχνεις να βρεις τι είναι.
2: Ας πούμε, εκεί πέρα και σου λέει ότι έχει μια μεγάλη βάση γενικώς.
1: Ναι. Είναι τα δικαιώματα στην πολυεθνική και δεν τα έχουμε πάνω. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω ότι μας βγάζει. Αφού κατάλαβα τι είναι, δεν νομίζω, είναι δύσκολο.
2: Δεν μου κάνει εντύπωση τέλος πάντων που δεν το βγάζει, γιατί συνήθως δεν ξέρω από πού παίρνει τη βάση του αυτό το πράγμα. Οπότε ναι. Είχα την εντύπωση ότι μπαίνει από το tube, αλλά δεν είναι και σίγουρο.
1: Πάντως όπως κατάλαβες είμαι λίγο άσχετος. Ναι. Δεν το έχω ψάξει δηλαδή και ιδιαίτερα.
2: Χρυσάνθη, στείλε εδώ. Καλημέρα στη Χρυσάνθη, καλημέρα στο Χάρη. Καλημέρα και στους δύο γράφοι. Να, μια ωραία ερώτηση που στείλει ο Βαγγέλης. Τι σημαίνει για το Γιάννη το βιβλίο και τι η μουσική? Ζωρικά πράγματα.
1: Ναι. Το βιβλίο είναι μια προέκταση, βασικά όχι μια προέκταση, είναι άλλος ένας τρόπος για να διαδώσω τις λέξεις βασικά, το λόγο. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει από την αρχή και με τη μουσική που ασχολήθηκα και ειδικότερα με το hip-hop. Το hip-hop ας πούμε για μένα ήταν πάντα ένα εργαλείο χρήσιμο που με βοηθούσε να ταξιδέψω το λόγο μου. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία όπως είναι η αρθρογραφία που ασχολούμαι τόσα χρόνια, όπως είναι τώρα το βιβλίο. Όλα αυτά είναι για μένα εργαλεία για να διαδίδω το λόγο μου. Είναι τόσο έτσι το έχω στο μυαλό μου εγώ τουλάχιστον. Αυτό βασικά.
2: Και μια και είπαμε αρθογραφία, τι κάνεις τώρα, για πες, πού γράφεις.
1: Το τελευταίο καιρό είμαι στο tetartopress.gr, όπου έχω αρθρογραφώ. Παλιότερα σε άλλα sites και πιο παλιά σε έτσι, εφημερίδες κυρίως ανεξάρτητες, αλλά αυτό το καιρό είμαι στο tetartopress και σε ένα blog που έχουμε φτιάξει έτσι με μια παρέα, το μετερίζει. Ναι, αυτά, σε αυτά τα δύο κυρίως αρθρογραφώ αυτόν τον καιρό.
2: Ωραίοτατα. Καλημέρα στη Χρύσα στα Ηλίσια, καλημέρα στη Μίνα στην Πάτρα, στον Κώστα.
1: Μου πούμε χρόνια πολλά και στους Θανάστες και στις Αθανασίες, δηλαδή στον πατέρα μου και στον αδερφή μου.
2: Να τους χαίρεσαι. Μάλιστα. Μαθαίνω ότι δεν χιονίζει στα βόρεια προάστια. Μάκαρε. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλή χρονιά με δουλειά και υπομονή. Ένα παυσίπονο τώρα. Το ρίξαμε το παυσίπονο και είσαστε μια χαρά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Τα ξέρεις οπότε καταλαβαίνεις. Εγώ είπα να σε βάλω να διαβάσεις κάτι από το, από το βιβλίο. Μου έκανες τρίπλα με το...
1: Έφυγες την κόντρα, στον ασβέστη.
2: με το πιστόφυλλο. Ποιανού ήταν η ιδέα να γίνει αυτό στο πιστόφυλλο, δικιά σου?
1: Ναι, ναι, ήθελα, ψάχναμε να, τέλος πάντων, να βάλουμε κάτι μέσα σαν πρόλογο, ας το πούμε έτσι. Και ας το πω έτσι, όπως έγινε ένα πρωί, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος.
2: Που φτάσουμε στην έκδοση εννοείς.
1: Ναι, ναι, ξύπνησα ένα πρωί, έφτιαξα καφέ και το γράψα. Μέσα σε 5 λεπτά. Και λέω αυτό θα βάλουμε, τέλος.
2: Και θα μπει και πίσω, ούτε καν σαν πρόλογο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και άρεσε και πολύ και στην Εύα, την υπεύθυνη των εκδόσεων. Τα χαιρετίσματά μου γιατί μας ακούει αυτή.
2: Καλημέρα μας, ναι, ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Και λέει, ναι, εννοείται. Έφυγε. Δεν χρειάζεται πρόλογο τίποτα. Αυτό, πίσω, τέλος. Αυτό.
2: Μάλιστα. Το είχα λίγο πιο δύσκολο να σου πούμε με τις εκδοτικές, ότι ξέρω εγώ, τις ιδέες. Εντάξει, πέραν των πραγμάτων των οποίων στέλνεις, φαντάζομαι εγκρίνονται και προχωράτε στην έκδοση. Να είναι έτσι ανοιχτές σε τέτοιου τύπου προτάσεις. Ναι, ήταν, δεν το βρίσκεις εύκολα.
1: Δεν έχεις άδικο, αλλά με τη συγκεκριμένη περίπτωση, γι' αυτό και κιόλας ήμουν και εγώ πολυθετικός, γιατί είδα ότι έχει ως κύριο παράγοντα το ανθρώπινο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτό με κέρδισε πολύ. Ότι δεν το ξεχνάνε αυτό. Να. Και επειδή ήθελα και εγώ πάντα έτσι μια ιδιαίτερη προσέγγιση ως προς αυτό και το είδα, συνέπεσε πολύ, πολύ σωστά και γι' αυτό και προχωρήσαμε.
2: Ωραία, πολύ ωραία, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το ότι υπάρχουν έτσι ανοιχτό μυαλά οι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και μπράβο.

0: Ξαναλέω για εσάς που συντονίζεστε πιθανότατα τέτοια ώρα σιγά σιγά. Έχω εδώ απέναντί μου τον Dave, ή αλλιώς Γιάννη Μίχα Νεονάκη, κατά κόσμο θα λέει κανείς. Πρώτη του ποιητική συλλογή, αποσιοποιητικά ο τίτλος της, από τις εκδόσεις Grotesque. Είτε στον Ιμάντα είτε στο site των εκδόσεων μπορείτε να βρείτε το βιβλίο, αν θέλετε να το προμηθευτείτε. Η τιμή του είναι εκεί στα 10 ευρώ, είπαμε. Εγώ να πω καλό ταξίδι, φυσικά. Να φτάσει στα περισσότερα μάτια και μυαλά, όσα περισσότερα γίνεται.
1: Εδώ ένα παιδί ρωτάει τι ομάδα. Συγγνώμη,
0: ναι, ναι, ρωτάει
1: τι ομάδα είμαι, από το Λονδίνο. Ναι, για να δω. Ναι, okay.
0: Καλά τα λες.
1: Ναι, Ολυμπιακός είμαι, φιλέ. Και Arsenal, βασικά.
0: Πω πω και πάτε και άσχημα στην Αγγλία, φίλε.
1: Εντάξει, είμαστε σε περίοδο που ανακατατάξεων. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ήταν αναμενόμενο μετά το Wenger.
1: Ναι, εντάξει, τέλος εποχής, εντάξει, ναι, είναι λίγο μέχρι να ξαναστρώσεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο που στέλνει από τη Φλόρινα με -5.
1: Α, ωραία.
0: Υπέροχα. Ναι, Γιάννη μου, εκεί στη Σαντορίνη, online. Δοκίμασε στο www.elkistis.gr ή γράψε εκδόσεις Grotesque και θα σε οδηγήσει για να βρεις τα αποσιοποιητικά του Γιάννη. Το βρήκα, το πήρα. Έρχεται μόλις το μήνυμα, οπότε ναι, κατευθείαν, κατευθείαν.
1: Okay.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ. Το βρήκα, το πήρα. Έρχεται μόλις το μήνυμα, οπότε ναι, κατευθείαν, κατευθείαν.
1: Okay.

0: στα δόντια, πίστεψέ το και ό,τι σε πνίγει.
1: Πάρα με ένα δεκαρικάκι, είμαι εγώ τυχερό. Δεν ξέρω τόσο τα αγοράζω κιόλας, αλλά θέλω να νιώσω νέο Έλληνας, λέει ο Νικόλας. Εντάξει. Λοιπόν, καλά, εδώ
0: ναι,
1: πρέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ πρέπει. Αφού έφερε αντιλήπτωση σε μένα, πρέπει να έρθει κάτι. Λοιπόν. Ξέρεις, όταν θα έρθει η ώρα για να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, είναι πολλά τα λεφτά. Ζεστό παιδί. Άρσεναλ Ολυμπιακός και παγωτό Φραόλο Βανίλια. Ναι, ναι, ναι. Και καλημέρα και από Κώστα από το Μάντσεστερ, μόνο Ολυμπιακός. Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να τα μαζέψουμε σιγά-σιγά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη που ήταν σήμερα εδώ πέρα και μιλήσαμε για το βιβλίο.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Παναγιώτη.
1: Άλλη μια φορά, πότε θα γίνει η παρουσίαση και
0: ναι.
1: Πού.
0: Ναι, λοιπόν, είναι Παρασκευή 31 Γενάρη στο Βύρονα, στο κοινωνικό πολιτιστικό κέντρο Λαμπιδόνα. Αυτό γύρω στις 8.30. Υπάρχει εκδήλωση στο Facebook.
1: Okay.
0: Θα είναι μαζί μου ο Μιχάλης ο Παπαμακάριος, ο Δημήτρης Σομποτής και η Πίτρια Παπαυλίδου και η υπεύθυνη των εκδόσεων Grotesque. Σας περιμένω όλους και όλες. Αφιερώστε λίγο χρόνο για την περίπτωσή μου. Αυτό.
1: Θα το γνωρίσετε.
0: Μπορεί και να μην το μετανιώσετε.
1: Δεν θα το μετανιώσετε, σας το εγγυούμαι εγώ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι Γιάννη που ήσουν εδώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό ταξίδι στο βιβλίο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 27 Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές, εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr, η ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τη φόρμα του live 24. Στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την Παλαφαίνετε. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ. Μπορείτε να το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στην σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και βέβαια δεν μπορούμε, ξεκινώντας, να δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο στην Εθνική Ομάδα Ανδρών του Πόλο, η οποία νίκησε το μεγαθύριο Ουγγαρία. Για όσους δεν το ξέρουν, η Ουγγαρία στο Πόλο είναι μεγαθύριο, με 15-14, και κατέξερε το χρυσό μετάλλιο στο Water Polo Cup. Είναι παγκόσμια κυπελούχος δηλαδή.
1: Παγκόσμιο κύπελο δηλαδή.
0: Παγκόσμιο κύπελο. Παγκόσμιο κύπελο.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πόλο.
0: Νομίζω ότι είναι κύπελο αυτό. Το Water Polo League. Δεν είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι διαφορετικό.
1: Ρε φίλε, η Ουγγαρία είναι σαν να κερδίσει τώρα την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Αγγλία και την Γαλλία στο Πόλο. Αυτό που είπε. Δηλαδή είναι. Είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο.
0: Είναι κολοσσός. Είναι κολοσσός και η εθνική ομάδα του Πόλο συνεχίζει ακάθεκτη και αρχίζει πλέον και σηκώνει κούπες.
1: Παίξαν και οι γυναίκες τώρα.
0: Παίξαν
1: γυναίκες και πήραν μετάλλιο.
0: Δεν το έχω, ρε κουλή. Δεν το έχω αυτό.
1: Κάτι λάθος έχω δει, άστο. Κάτι παλιό έχω δει.
0: Ενώ και ο Μιλτάρας του Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με 8-66. Έτσι, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου. Και ετοιμάζεται κι αυτός να πάει στον Μπέρμιγχαμ στο Ευρωπαϊκό να τσιχώσει μετάλλια. Έτσι. Για να μιλάμε και λίγο εκτός. Του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Μπράβο λοιπόν και στα παιδιά του Πόλου, πρώτα απ' όλα, και στον Μιλτάρα που συνεχίζει. Κατά τα άλλα, μεταγραφικά, φιλικά, ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται και αυτή την εβδομάδα, όλα αυτά είναι στην επικαιρότητα. Για τον Ολυμπιακό τώρα βλέπω στο sportfm.gr για την εξέλιξη με τον Ορτέγα, τον τερματοφύλακα που ήταν επόμενο στη City. Αν
1: ναι.
0: Το θυμάσαι.
1: Βέβαια, το θυμάμαι, ναι.
0: Ναι. Εγώ είχα μείνει χθες ότι είναι πολύ κοντά στο ΣΑ Ολυμπιακός. Σε αυτό είχα μείνει.
1: Ναι, να επιστρέψει ο ΣΑ, ναι.
0: Ναι. Τώρα βλέπω αυτό το δημοσίευμα, μπήκε 12 και 10 το βράδυ και μάλιστα από τη στιγμή που βγήκε ο Κώστας Νικολακόπουλος και το είπε, μάλλον είναι και έγκυρο.
1: Ότι προχωράει.
0: Ναι, λέει που ήταν εξ αρχής ο πρώτος στόχος των Πυριωτών.
1: Καλά, την περασμένη εβδομάδα αυτό ήταν, ναι.
0: Βρίσκεται στην τελική ευθεία Ορτέγα για να έρθει. Εντάξει. Ο ΣΑ πόσο είναι.
1: 34.
0: Άρα είσαι σχεδόν συνομήλικη. 33 είναι αυτός ο Ορτέγα.
1: Τερματοφυλακάρα είναι. Η πρώτη επιλογή ήταν Ορτέγα, ωραία. Mm-hmm. Αλλά από τη στιγμή που. Γιατί επικοινωνείς το ΣΑ? Γιατί εντάξει, εγώ και εσύ το ξέρουμε. Αλλά τώρα ξέρεις ότι υπάρχει πολύ κόσμο που είναι συναισθηματικά και εντάξει, περιμένεις τη γωνία και ό,τι και να του πεις θα γκρινιάξεις τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω στρατηγικά δεν το επικοινωνείς σωστά. Αλλά μου πεις, ο Νικολακόπουλος δεν έχει πει για ΣΑ τίποτα. Οπότε.
0: Δεν είχε πει.
1: Δεν θυμάμαι. Εντάξει, εγώ την περασμένη εβδομάδα που ήμασταν μαζί πρωί, τον θυμάμαι στο Βάιμαρ και το πήγα να λέει για Ορτέγκα.
0: Και μάλιστα και μία η ώρα βλέπω είδηση για Ολυμπιακό, για τον Αλγερινό πρέπει να αυτός, ο Γιασίν Τιτραουή. Και αυτό βγήκε ο Κώστας χθες το βράδυ, δηλαδή δεν είχε πει. Τιτραουή λέει Αλγερινός κεντρικός μέσος Σαλερουά, 23 ετών. Ψάχνεται πολύ ο Ολυμπιακός για την περίπτωσή του. Η Σαρλερουά λέει απέρριψε πριν από λίγες μέρες πρόταση 8 εκατομμυρίων από τη ΧΑΛ, αξιώνοντας 11 εκατομμύρια για την παραχώρηση του παίχτη. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή πάει να ολοκληρωθεί και το πολύ μεγάλο δώρο από την Kansas City στον Ολυμπιακό με τον Αντρέ Λουίς. Αυτό το πράγμα εγώ, πραγματικά δηλαδή, τέτοια κορδέλα πρέπει να βάλει ο Ολυμπιακός για να δώσει αυτόν τον παίχτη 18 εκατομμύρια δολάρια και 4 εκατομμύρια δολάρια με τη μορφή μπόνους. Για να γίνει, λέει, η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή
1: λοιπόν,
0: στο MLS.
1: Άρα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι ο Ορτέγκα κατά πάσα πιθανότητα να φύγει. Αν και η River Plate.
0: Αριστερό μπακ.
1: Ναι, αλλά αυτοί τώρα δεν έχουν τα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά για την πρόταση που θέλει να βρει. Και ο Ολυμπιακός δεν σκοτώνει. Λέμε θεωρητικά. Είναι ο Ο Ταρέμι ίσως να φύγει.
0: Ο Ταρέμι ίσως, είναι να φύγει.
1: Ίσως να φύγει ο Ταρέμι, ίσως και ο Κλέιτον.
0: Ναι.
1: Και προς παραχώρηση άλλος. Όχι, αλλά θέλει παίχτες, φίλε. Θέλει παίχτες ο Ολυμπιακός. Πρέπει να τρέξει, θέλει παίχτες. Γιατί βλέπω. Συγγνώμη που το λέω, παιδιά. Το Σάββατο που γίνανε εκπομπές επικοινωνίας είχε πάρα πολύ γκρίνια. Πάρα πολύ. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Εντάξει, και τώρα να παίξουν παίχτες, να έρθουν παίχτες δεν προλαβαίνουν να παίξουν με την Αϊμέγεν. Αλλά πρέπει να αλλάξει εικόνα. Δεν φαίνεται να ξεκινάει καλά η ομάδα. Θέλει κινήσεις, παιδιά. Και εντάξει, πήγε ανέμακτα η αποτυχία της περσινής χρονιάς. Δεν κουνήθηκε φίλο λόγω ότι πέρσι πήρε τον Double Ολυμπιακός και πρόπερσι το Conference. Αλλά ξέρετε ότι οι μεγάλες ομάδες και οι φιλαθλητσάκοι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, όταν αρχίσει η γκρίνια δεν σταματάει, γιατί είναι ομάδες που είναι υποχρεωμένες να κάνουν πρωταθλητές. Αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πράγματα και πρέπει να γίνουν πράγματα και να γεμίσει το ρόστερ.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ εμείς στα δικά μας, πάμε λίγο στην επικοινωνία με τον κόσμο, πάμε να διαβάσουμε τα πρώτα σας μηνύματα. Λοιπόν, για να ξεκινήσω από εδώ από το live. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Γιάλο Μάκη Περιστέρη 7. Καλημέρα από Παύλο Αλέξο Αγγζή. Το World Cup στο Πόλο αντικατέστησε το World League που καταργήθηκε. Ωραία, κατάλαβα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την.
0: Καλημέρα, φιλαράκο, εσύ. Ξέρεις με τα κεφαλαία. Καλημέρα, Μάγκε Γιώργο από Σίδνεϊ. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Φίλε Βαγγέλη, άκουσα στη μετάδοση να φωνάζει. Λέει πω το χάσα αυτό, Πελίστρι. Λέει Βρέιδη, θα ήταν αν δεν το είχα, νομίζω. Ρε φίλε, είναι τρομερό το πόσο σημαδεύει πάντα τον τερματοφύλακα αυτό.
1: Δυστυχώς έχει δίκιο.
0: Σημαδεύει τον τερματοφύλακα.
1: Ναι, ρε φίλε. Σημαδεύει σε τέτοιο επίπεδο τώρα, δηλαδή να μην έχει καλά τελειώματα. Ρε.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, φίλε. Βαγγέλη, θα τρίγες ένα Βιλένα δίπλα στην ατομάδα, λέει τι λες.
1: Ναι. Αυτό συγγνώμη, ρε εσύ, πόσο συμβόλαιο έχει ακόμα.
0: Τελευταία χρονιά.
1: Άλλο ένα χρόνο ολόκληρο έχει.
0: Και τη φετινή χρονιά. Καλημέρα, Λένια των FM. Καλή εβδομάδα σε όλου με υγεία, με πόλη και αγάπη και τρέλα ζωντανάκο σα. Καλημέρα. Σε όλους πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα Πόλο των Ανδρών. Πανάθα από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα του Λίμπσταρ Γερμανία. Συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα του Πόλο για την κατάξυση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Τα φιλιά στο σταθμό σας. Καλημέρα από τη Δροσερία για Παρασκευή. Καλή εβδομάδα στην παρέα, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά Στρινό Βύρονας. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα Κυριάκο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, τελευταία εβδομάδα των παθών, Παρασκευή μεσημέρι αναχώρηση, Παρασκευή απόγευμα χαλάρωση, Παρασκευή βράδυ Θράκα, παγωμένες και ανεμελιά, τέσσερις και σήμερα χωριό μου και έρχομαι, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη Κυριάκο και στην παράδειγμα όπως δέχεται, καλή εβδομάδα, στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα Βαγγέλη, η Νικάρα πρωτοφιλικό μου Πανιώνιο, πολύ καλή, είχες δίκιο λέγε Βαφέα μαζί με Χάμοντ, κάναν διαφορά, πάμε για καλά πράγματα φέτος, ένα πρωτάθλημα, νίκη, θρησκεία, Νέα Ιωνία, λέει ο Αλεκάρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα σε όλους. Επιστροφή μετά από μια εβδομάδα στην πραγματικότητα. Γεμίσαμε με τα ρίσκα και πάμε, λέει ο έτερος Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Την καλημέρα μου και στον Κυριάκο. Εξυπηρετούσα πελάτη και πιάνετε αυτή μου συγχαρητήρια στο Μιλιτάρα και σκέφτηκα. Είμαι τόσο καλό στη δουλειά μου, μου στέλνει συγχαρητήρια εργασία. Μέχρι που άκουσα δεν το γουλέ και προσγειώθηκα. Μίλτρο παράφρον περιπτερά. Όχι αγόρι μου και για σένα είναι.
1: Συγχαρητήρια. Και για εσάς, ρε, πόλη τους ήρωες που είστε έξω και δουλεύετε.
0: Για τον καθημερινό σου αγώνα.
1: Για όλους σας και όλες σας.
0: Έπεσε έξω, περιπτέρας είναι, δεν είναι έξω να δουλεύει, μέσα στο περιπτέρα είναι.
1: τρώει φθορά και καταπονείται. Είναι ήρωας.
0: Ηρέμηση.
1: Είναι ήρωας.
0: Καλημέρα, παλικάρια, καλή εκπομπή, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βάγκο Κούλη και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους, Σπύρος, Σάκαρα, πάντα και παντού. Καλημέρα, όλη μέρα, λέει ο Αχιλλέας. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Καλή εκπομπή με υγεία από Φραγκφούρτη. Αρκετά κακή εμφάνιση τη ΑΕΚ στο φιλικό. Άντε να δούμε. Η ΑΕΚ νίκησε όμως με ανατροπή τη Βόλε. Προηγήθηκε 1-0 η ΑΕΚ. Ανέτρεψε τη Βόλε, το έκανε 2-1 και στη συνέχεια με το Βάργα η ΑΕΚ έκανε το 3-2 και νίκησε. Καλημέρα, παιδιά. Γιώργος από Σαραντάπορο, Γιώργος Αελάρα. Γεια σου, ρε Γιώργαρα, εκεί στο Σαραντάπορο το ωραίο, εκεί πάνω στο ύψωμα. Καλημέρα, το ρεκόρ του Ντόγκλου δεν αναγνώστηκε λόγω ευνοϊκού ανέμου συν 2,7 ενώ επιτρέπεται ως συν 2. Ναι, αυτή η λεπτομέρεια δεν την ανέφερα. Έχεις δίκιο. Απλά εγώ ήθελα να τονίσω την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται και τη δική μας αγάπη, Μίλτο. Καλημέρα, λέει Αλεκάρα, άσε την νίκη και έλα για δουλειά. Ο Βοτανικός περιμένει σίδερο, λέει ο Γιώργος. Μάλιστα. Ο Θοδωρής το Παόκη είναι ξύπνιος. Βλέπω, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έρχεται ο Γουίλι. Ποιος Γουίλι, ο μαύρος το μοναστής.
1: Ο Φρι Γουίλι.
0: Ή θα πάρετε το Γουίλι να κόμμε στον Παόκ. Κάτι τέτοιο μπορεί να λέει.
1: Αυτό μάλλον λέει και αυτό είναι. Εγώ τον επάω αυτό, να ξέρει, όπω και το Χουάντσο του λαδού.
0: Δεν έχει κάνει στην Παρσελόνα όμω.
1: Έπεσε, ναι. Χρονιές. Έχει εκδοτική χρονιά.
0: Δύο χρονιές τώρα δεν είναι καλό στην Παρσελόνα, είναι μέτριο. Καλημέρα, Βαγγελάρα μου. Καλημέρα στον Κούλι. Αυτό ήταν. Εδώ είμαστε πάλι, λέει ο φίλο μου Μανώλη. Μανώλη, υγεία. Τον αναγκούμεθ. Μακάρι να τον πάρω.
1: Μακάρι.
0: Καλή ήθελα να πω, λέω, χάρη για την ΑΕΚ. Αρκετά καλή εμφάνιση. Συγγνώμη. Εσύ το γράψε, φίλε, συγγνώμη. Δεν το γράψα εγώ. Εγώ διάβασα τι μου στείλε. Μάλιστα. Ναι, αυτό για, το, για τον Τεντόγλου θα συμφωνήσω, φίλε. Μακάρι όλοι να είχαν το πάω στο Αργυρό που λέει και το τάδε του Τεντόγλου. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μπράβο στα παιδιά. Σήμερα είναι ήσυχη ημέρα. Δεν βλέπω να έχει ούτε κάποιο φιλικό προγραμματισμένο ούτε κάτι. Και ετοιμαζόμαστε για αυτήν την εβδομάδα που έχουμε τους επαναληπτικούς για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, οι οποίοι πρέπει. Κάτσε εδώ, μέτρησε λέει. Έκανε δύο φορές σοφάρι Πανελληνίου ρεκόρ, τη μία δεν μέτρησε. Κάτσε εδώ. Δύο φορές λέει τη μία την πήρε. Α, ναι, μέτρησε τη μία. Δύο φορές τη μία την πήρε ο άνεμος, λέει. Ναι, τη μία την πήρε ο άνεμος, αλλά το άλλο μέτρησε. Έλεγα λοιπόν ότι είναι εβδομάδα επαναληπτικών για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ που καλούνται να ολοκληρώσουν τη δουλειά και οι δύο. Έκαναν εκτός έδρας τα πρώτα παιχνίδια. Και να σας πω και για την κυρία Πάξη, έτσι, επειδή εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε πολύ εύκολοι στην απαξίωση. Η κυρία Πάξη χθες το βράδυ στην πρεμιέρα του, του Γκρικού Πρωταθλήματος υποδέχθηκε την σχεδόν μόνιμη πρωταθλήτρια Φερεντσβάρος και της συνιάρισε μια ωραία τεσσάρα επικρατώντας με 4-2. Η κυρία Πάξη. Το καφενείο η κυρία Πάξη. Η οποία το είπα εγώ και την Πέμπτη που έκανα το μάτσο ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι επικίνδυνη. Αν δεν προσέξει, είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνη. Μπορεί να σου κάνει ζημιά. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός το δύσκολο θεωρητικά το έχει κάνει. Τώρα θεωρώ ότι στο ΑΚΑ θα την ολοκληρώσει τη δουλειά. Αλλά θέλω να πω ότι τη Φερεντσβάρος την ξέρετε όλοι ότι δεν είναι βέβαια ούτε καμιά υπεροδύναμη, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Καλημέρα σε όλους. Μέχρι τώρα τις πιο στοιχημένες κινήσεις έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Έχουν πιο πλήρες ρόστρα, όπως βλέπω, λέει ο Ανδρέας από τη Λευκοσία. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εβδομάδα. Η τελευταία για σένα, αλλά και για μένα που θα ξανακούσω όταν επιστρέψεις. Μου είναι δύσκολο να ακούω τους αντικαταστάσεις για τα εντάξει, μην. Γιώργο, άστο τώρα αυτό, παρακαλώ. Ναι. Ο Γιάνγκος λέει πήγε να σκάψει τον οροφύλακα. Θα ξεχάσουμε την ελληνική γλώσσα με αυτόν. Ο Γιάνγκος της εκεί είναι 20 χρονών παιδί. Θα πάρει και μια τέτοια ενέργεια. Το σωστό ήταν να δώσει την μπάλα στο Ντετέι. Το πήρε λίγο πάνω του. Εντάξει, αλλά εγώ νομίζω ότι αν μείνουμε σε αυτό και δεν μείνουμε στην πολύ καλή του εικόνα για 60 λεπτά, τον αδικούμε. Έτσι. Θα είναι 20 χρονών παιδί, θα πάρει και τη φάση παραπάνω. Χρειάζεται την οριμότητα σιγά-σιγά, αλλά είναι παιχτάρα. Καλημέρα, Βαγγελάρα, που μας έφτασε. Λέει να σε χαιρετάμε, λέει και στα live του Γουλή στο Πάξι. Ναι, ο Βασίλης. Έκανε στο TikTok live ο Γουλή. Ο Γουλή, στο Πάξι εκεί. Και κάτι πετάχτηκα εγώ να ρωτήσω και του λένε ο Νερατζιάς, του λέει χαιρετίσματα στον Νερατζιά, λέει αυτός δεν ήτανε. Και γύρισε ο Κώστας στο λέει και μου λέει σε χαιρετάνε οι φίλες μου, λέει από Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να είστε καλά, Βασίλη.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Καλημέρα, μαρα αγάπη μου, λέει καλή εβδομάδα με υγεία. Πανάθα μόνο νεαρτάκι και γκίζει, έτσι στα σταυροπέστα. Και ο Παναγιώτης λέει καλημέρα, παιδες, στο θρησκευτικό ένθετο της εκπομπής να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Παντελεήμονας, ναι. Οπότε το όνομα είναι Παντελής, η Δώρα Παντέλη γιορτάζει το Σάββατο, παντρεύτηκε κι αυτή. Εντάξει,
1: να ζεις το κορίτσι.
0: Άγιος Παντελήμωνα σήμερα, μεγάλη χάρη του.
1: Του Αγίου Καλαϊτζίδη, να χαιρόμαστε τον Παντελή μας εδώ.
0: Του Αγίου Καλαϊτζίδη.
1: Που μας ταλαιπωρεί και τον ταλαιπωρούμε.
0: Καλημέρα, αδέρφια, καλή εβδομάδα, λέει ο Γιωργάρας ο Πενιρλή. Καλημέρα, παιδιά, η Ελλάρα Μάγκες και 6.000 κόσμου στην πρώτη προπόνηση. Άντε να δούμε τι θα μας βγει και αυτός, λέει. Κλαρινογαμπρός μας δίθηκε, αλλά μπας και βάλει λεφτά να δούμε. Τον είδα ότι έκανε περάσματα εκεί και από το πέταλο με τους οργανωμένους. Καλά για την άλλη, δεν μας προκαλεί εντύπωση η δυναμική του κόσμου, φίλε. Αυτό ήταν. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή ότι είναι η Λάρισα έχει φανατικούς ΑΕΛ. Αυτό είναι δεδομένο και έχω παρατηρήσει ότι οι μπαγάσιτες όταν είναι στα δύσκολα ομάδα συσπηρώνονται παραπάνω.
1: Εγώ να πω και κάτι που είναι πολύ προς τιμήν τους.
0: Για πες το.
1: Όταν ήταν πλέον οριστικό στα play out ότι θα υποβιβαστεί η ΑΕΛ και ότι είναι οριστικό και αμετάκλητο και άρχισαν αυτές οι παγαποντιές να γίνονται και να διακινούνται οι φήμες προς αναδιάρθρωση και τα λοιπά και να μείνει, ήταν κάθετα όλος ο κόσμος της ΑΕΛ εναντίον και δεν το ήθελε αυτό να γίνει, ότι ενώ είχαν καθοριστεί ότι θα είναι του χρόνου στη δεύτερη κατηγορία, να γίνει αναδιάρθρωση και να μείνει χαριστικά, ναι, και ναι, ναι, να αλλάξουν η ώρα του πραγματικού. Ο κόσμος ήταν εντάξει και το θεωρώ μεγάλο παράσημο. Πάνω στην πίκρα σου και στην στεναχώρια σου να έχεις τέτοια στάση δείχνει ότι πραγματικά αγαπάς την ομάδα και δεν θέλεις να είσαι με παγαποντιές στην Αλφαθήκη.
0: Εξυπηρετείς ο κόσμος, εγώ ρωτάω.
1: Πάντα είναι εξυπηρετείς.
0: Καλημέρα και στον κύριο Καλογεράκη.
1: Και σε περιμένει. Και πάντα έχει πιο πολύ κόσμο όταν είσαι εσύ εδώ.
0: Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Καλή εβδομάδα, παιδιά.
0: Επίσης, φιλαράκο, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Θέλω να πω κάτι για τα φιλικά και όλα αυτά.
0: Ό,τι θες.
2: Νομίζω ότι στην παρούσα στιγμή δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα για το πώς θα είναι η κάθε ομάδα. Ούτε να κοιτάμε δεκάλεπτα ή αποτελέσματα. Ο φίλος Σάκ είμαι. Μπορείς να δεις κάποια στοιχεία, αλλά ακόμα είναι αρκετά νωρίς, πιστεύω, για όλους. Για όλους. Αυτό που θέλω να πω, ότι σκεφτόμενος την περσινή χρονική στιγμή, τη συγκεκριμένη στιγμή, που η ΑΕΚ ξεκίνησε κυριολεκτικά από το μηδέν. Κυριολεκτικά από το μηδέν ξεκίνησε και είναι εντυπωσιακό αυτό που πέτυχε φέτος. Κάτι τέτοιο νομίζω πάει να κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος. Και αυτός ξεκινάει από ένα μηδέν. Και νομίζω ότι αυτό που κάνει τη διαφορά στις ομάδες είναι το staff. Προπονητής, ο διευθυντής, ο τεχνικός και όλα αυτά. Και όλοι αυτοί.
0: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Νομίζω ότι και κυρίως ο προπονητής, ο οποίος δεν είναι μόνο στο αγωνιστικό. Αν είναι προπονητής, είναι κορυφαίος όλων όσον αφορά τη φιλοσοφία και την οτροπία μιας ομάδας. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει μια κατάσταση τώρα η οποία στο πολύ κοντινό βάθος φαίνεται και το γήπεδο που έρχεται. Ξεκινάει μια ωραία εποχή για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα κίνητρο, αρκεί να δείξουν εμπιστοσύνη σε αυτό το παλικάρι που έχει έρθει. Να δείξουν εμπιστοσύνη σε αυτό το παλικάρι που έχει έρθει και να τον αφήσουν. Και να κοιτάνε όχι να τι θα γίνει μακροπόντασμα, έχει μεγάλη δείξη από ο Παναθηναϊκός κόσμος, το καταλαβαίνω, αλλά μόνο με την μπάλα κάτω και το κεφάλι κάτω θα κάνει πράγματα. Ο Ολυμπιακός είναι πιστεύω σε ένα άλλο επίπεδο γενικά από την ελληνική πραγματικότητα. Έχει πάει ευρωπαϊκό, είναι μια άλλη ομάδα. Έχει θέμα το Ολυμπιακός τέλος πάντων και ο ΠΑΟΚ επίσης δεν μπορείς να πεις ότι ξεκινάει από το 0. Νομίζω ότι αυτός ο προπονητής θα στηριχθεί σε αυτά που άφησε ο Λουτσέσκου και θα ξεκινήσει να κάνει κάποια πράγματα κι αυτός. Τίποτε, αυτά θέλω να πω παιδιά, γιατί ο κόσμος τρελαίνεται με δεκάλεπτα που δεν πήξανε καλά, με ανατροπές, με...
0: Πρώτα απ' όλα, κοίταξε να δεις. Αλλιώς πρέπει να κρίνει κανείς την ΑΕΚ που ξεκίνησε τελευταία και ένα μήνα μετά τους άλλους. Αλλιώς πρέπει να κρίνει τους άλλους που ήδη έχουν μπει στα επίσημα.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι διαφορετική διαδικασία για κάθε ομάδα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, καλή δύναμη. Αγαπούμε.
0: Έγινε, ρε φιλαράκο, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Έλα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Έλα, Τζόρτζ, καλημέρα, ρε φιλέ.
3: Τι έγινε, καλώς όρισες.
0: Γιατί, πού πήγα.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Α, είχα πάει στην Ουγγαρία, ναι.
3: Στα ξένα, ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Εγώ αυτό έκανα πάντως. Πάω προς θες. Έβλεπα τηλεόραση, ακούω εσένα και όλο και
1: το. Ναι, το είπα, βγήκε και το είπα.
0: Έχεις πρόβλημα.
3: Γιατί έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Θα σου κάνω την ερώτηση που κάνουν σε όλους. Όταν είναι να βγεις ένα παιχνίδι, έχεις άγχος.
0: Καθόλου.
3: Καθόλου.
0: Προσμονή. Έχω μετά από τόσα χρόνια τι άγχος να βγω, ρε φίλε.
3: Δεν ξέρω, εντάξει, ρε, ξέρω. Συνήθως ρωτάνε στους άγχους, λέει, έχω άγχος.
0: Ταύλα έχω εκείνη την ώρα.
3: Ναι,
0: το κατάλαβα.
3: Λοιπόν, εγώ ξέρεις από τον Ευαγγέλιο ότι αυτός ο Κωνσταντέλιας,
0: ναι.
3: Τι πάσα έβγαλε από τον Τελή.
0: Τον έστειλε για σπίρτα τον άλλο, πραγματικά.
3: Πες, ρε, φίλε,
0: εκεί αν είσαι αμυντικός, σου παίρνει καιρό να το ξεπεράσεις αυτό.
3: Πάρα πολύ καιρό.
0: Ας ξεφυλίζει έτσι.
3: Ναι. Εντάξει, δεν το θεωρώ ξεφύλλα, περίμενε για ένα αμυντικό έτσι τώρα όταν από το παιδί.
0: Ναι, αλλά ψυχολογικά σου κάθεται βαριά.
3: Ναι, φίλε, σε σκοτώνει και την ώρα. Έτσι, τι μου κάνετε.
0: Δηλαδή, ας πούμε, όταν παίζει μπάλα, ακόμα και την μπάλα κάτω από τα πόδια να σου περάσει ο άλλος. Δηλαδή, είναι. Πώς να σου πει, παιδί μου, είναι. Αλλά αυτό,
3: ναι, εντάξει,
0: αλλά αυτό που
3: είναι,
0: κάνει και ο Τέλειας είναι. Αλλού...
3: Ακόμα τε, βλέπω τη φάση, τη βάζω και την ξαναβλέπω έτσι 100 φορές. Πώς το βγάλα αυτό το πράγμα, τι έκανε.
0: Το είπαμε, εμείς το έχουμε πει.
3: Εν τω μεταξύ δεν είναι ότι βγάζει την πάσα και τη δίνει και του λέει τα λουνού, δηλαδή τον βγάζει τέρμα. Μια πάσα που δύσκολα, άλλος δεν την κάνει δηλαδή και να βλέπει το τέρμα. Αυτός την κάνει και στα μάτια κοιτάει αλλού και έδωσε την μπάλα αλλού και μας το έλεγαν όμως. Τέλος πάντων αυτό το παιδί, το ξέρω, ίσως αξίζει μια καλύτερη. Νομίζω ότι και σε μεγάλη ομάδα θα μπορούσε να κρατήσει, έτσι να παίξει. Νομίζω. Δεύτερον, να δώσουμε τα συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο, η οποία είναι ένα σύνολο, μια ομάδα που ήταν μας έχει φέρει πάρα πολλά μετάλλια και πάρα πολλά... Και είναι αδικημένη. Και νομίζω είχαν και κάποια κόντρα πριν κάποιο λίγο καιρό, έλεγε ο Σταύρος εχθές. Ο προχθές. Ήθελα να διώξω τον προπονητή, πήγαν να τον πάνε και...
0: Ναι.
3: Ναι, και οι παίχτες λέει, είπαν ότι αν φύγει εμείς δεν κατεβαίνουμε, δεν παίζουμε κάτι τέτοιο.
0: Μα είναι δυνατόν να πάμε να φάμε αυτόν τον προπονητή.
1: Ναι, αφού είναι προπονητά.
0: Είναι ανέκδοτο αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος μας πάει παντού σε επιτυχίες.
3: Δεν το έχω διαβάσει, το ρωτάω απλά γιατί.
0: Καλά, δεν μου προκαλεί εντύπωση, διότι είμαστε αυτοκαταστροφικός λαός, αυτό το ξέρω. Είναι γνωστό, δεν είναι κάτι καινούργιο.
3: Σίγουρα. Λοιπόν, και όσο για το Παναθηναϊκό που είδα προχθές το επίσημο, για τον Ολυμπιακό δεν θα μιλήσω, γιατί ο Ολυμπιακός νομίζω ότι μου φάνηκε κουρασμένος στο δεύτερο ημίχρονο. Έπεσε τελείως δηλαδή.
0: Πιασμένοι ακόμα λες από τα τρεξίματα και από τις προετοιμασίες.
3: Ναι, αυτό κατάλαβα, ότι δεύτερο ημίχρονο ήταν σαν να είχαν πιαστεί.
0: Εντάξει, δεν είναι απίθανο αυτό.
3: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι ο Κουντούρης έχει θέση με στην ομάδα.
0: Ο Κουντούρης, φίλε.
3: Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ.
0: Τι πιστεύω, αφού το έχω πει στον άλλο. Είναι...
3: Το παιδί μπήκε μέσα, δεύτερο. Ναι, τον έβαλε αλλαγή και άλλαξε όλο το κέντρο.
0: Ναι. Εγώ. Εκείνη την ώρα, πρόσεξε να δεις, ο Παναθηναϊκός έχει το μάτς στο δικό του, στη δική του μεριά, ναι, και το χάνει μόνο στο σημείο που μπαίνει ο Τσιριβέγια στη θέση του Τσέριν δίπλα στον Καμαρά. Είναι το μόνο δεκάλεπτο που ο Παναθηναϊκός χάνει το κέντρο, μεταφέρουν το παιχνίδι αυτή μπροστά, κάνουν κανένα δύο φάσεις, βάζουν τον γκολ και μετά πετάει τον Κουντούρη μέσα στο κέντρο πάλι και ισορροπεί ο Παναθηναϊκός και ξαναπαίρνει πάλι τον έλεγχο του αγώνα. Και νομίζω ότι
3: αυτό
0: δείχνει πολλά. Έτσι, και γενικά από τον προπονητή, τώρα από τον Ίστρουπ, επειδή λέμε διάφορα για το παιχνίδι που παίζει και τα λοιπά, έχω παρατηρήσει ότι είναι καλός και στο coaching. Δηλαδή, ναι, αντιλαμβάνεται γρήγορα το τι συμβαίνει μέσα στο μάτς. Εκτός το ότι έχει βάλει μέσα σε 5 εβδομάδες αρχές στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού διαφορετικές, στον Παναθηναϊκό είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο, διότι ο άνθρωπος αυτός το έχει κάνει μέσα σε 5 εβδομάδες με 4 καινούριους παίκτες στην εντεκάδα. Έτσι, και με ένα Παναθηναϊκό που έπαιζε πέρσι τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο.
3: Τελείως
0: διαφορετικό. Άλλο ποδόσφαιρο.
3: Ναι, ο φίλος βγήκε πριν και είπε ότι ξεκινάει από το 0 ο Παναθηναϊκός, μάλλον αυτό εννοούσε. Δηλαδή ότι παίζοντας
0: άλλο. Είναι μια καινούργια προσπάθεια. Ναι, καλά το φίλος, δεν είπε κάτι κακό.
3: Ένα νέο προπονητή. Και όσο για τον Πιτσερικά, το Γιώβετ είναι τεχτούρα ο άνθρωπο.
0: Ποιο Πιτσερικά.
3: Τώρα πήγε να το βάλει μοναχό του. Ο Γιάκουτς. Ναι, Γιάκουτς. Ήθελε, γουστάζει εκείνη την ώρα, παιδί μου, να βάλει ένα γκολ. Δεν του κάτσε, δεν του βγήκε.
0: Το θέμα είναι να αναρωτιέσαι, Γιώργο μου, και ύστερα μετά γινόμαστε εμεί κακοί και μου τάχωναν πολύ ότι είστε προπονητοφάγοι και δεν δίνετε χρόνο στον Μπενίτεθ. Επέστε μου τώρα, εσεί αυτό το παιδί πέρσι είχε παίξει 74 λεπτά σε 6 μήνε. Και όλες
3: τι εξαλλαγές. Τον είχε τελείως
0: παραπονηθεί. Τι μπάλα έβλεπε αυτός ο άνθρωπος, πες μου, για αυτό το παλικάρα και δεν το βάζει λεπτό.
3: Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω για τον Μπενίτεθ και για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει τη Αμπερντίν και έχει κάνει
0: αυτά. Άσε τώρα, αυτά τι έχει κάνει, το θέμα είναι ότι κρίνει το καθένας.
3: Ναι, τέλος πάντων, πάει αυτό, τελείωσε. Και η ομάδα που παίξατε είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι, δεν είναι της πλάκας.
0: Το είπα πριν, δεν ξέρω αν
3: το άκουσα. Το άκουσα, αλλά εγώ πριν το πεις ότι το παιχνίδι που αγετέρα το παιχνίδι όλο, δεν είναι καμιά ομαδούλα που θα την περάσει εύκολα.
0: Όχι.
3: Και εδώ θα δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός.
0: Κοίταξε, αν δώσει αφορμές.
3: Αν δεν το προσέξει, ναι, γιατί προχθές δεν ξέρω αν είδες. Ενώ πάνε το παιχνίδι 4-0, κάπου εκεί να έχει φτάσει, ξαφνικά ήταν έτσι, το κάνανε ντέρμπι, έγινε ντέρμπι.
0: Οι άνθρωποι είναι μαχητές, ρε. Είναι μαχητές, είναι όλοι Ούγγροι μέσα, είναι μια ομάδα που παίζουν πολλά παιδιά δική τους. Είναι μαχητές.
3: Δεν το αφήνουν το παιχνίδι, όχι, δεν το αφήνουν το παιχνίδι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά ρε φιλαράκι. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
3: Γιώργο, καλημέρα, ρε φίλε, και σε σένα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, να σε καλά.
3: Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Γεια πολλά.
1: Γεια χαρά.
0: Για την ΑΕΚ που με ρωτάς, Γιάννη, νομίζω ότι για δύο χαφ ανέφερε ο Νικόλιτς ότι πάει. Έτσι, νομίζω κάτι τέτοιο. Θα δω τώρα και θα σου πω με σιγουριά, αλλά νομίζω ότι ο Νικόλιτς είπε ότι όχι μόνο για ένα χαφ, για δύο χαφ αναφέρθηκε χθες στις δηλώσεις του. Θα το τσεκάρω και θα σου πω. Πάμε παρακάτω. Είναι και 28.
1: Πάμε. Βγάλτε και διακόπτουμε και συνεχίζουμε.
0: Το ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε και θα τα πούμε τα άλλα.
4: Μ' ακούς τώρα?
0: Εγώ σ' άκουγα από την αρχή, αλλά μην ακούγει το ραδιόφωνο, το έκο. Έχω
4: το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο, γι' αυτό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το να.
4: Αγγελάκο, καλώς ήρθες, καλά που είπαν και οι υπόλοιποι.
0: Να σε καλά, αδερφέ.
4: Καλημέρες και στον καραφόλο Γαβράκο εκεί δίπλα.
1: Καλημέρα, φιλαράκι μου.
4: Πήρα να πούμε λίγο απ' όλα. Έχω καιρό να πάρω. Είμαι ο Δημήτρης από Πετράλωμα Πετρούπολη. Που είχα μπει ένα βράδυ στο ταξί του ΑΕΚΤΖΙ του Λεωνίδα. Με το γιο μου, το θυμάσαι?
0: Ναι, μου θυμάμαι, ναι.
4: Του είχα πει, Βαγγέλη, έχω καιρό να πάρω, σας ακούω κάθε μέρα. Να είστε καλά, μας κρατάτε συντροφιά. Μη συγχνώμα μου πολύ πρωί από τις 3.30.
0: Ναι.
4: Και είμαστε ήδη δρομολόγιο, οπότε οι συζητήσεις μαζί σας είναι βάλσαμο για όλη την ημέρα.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, φιλαράκι. Γεια σας.
4: Λοιπόν, θέλω καταρχήν να σταθώ σε δύο πράγματα που μου κάνανε εντύπωση.
0: Για πες.
4: Καταρχήν, τα συγχαρητήριά μας πρέπει να δώσουμε όλοι στην Εθνική Πόλο.
0: Δώσαμε, έτσι ξεκινήσαμε.
4: Είναι μακράν η καλύτερη εθνική που έχουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
0: Ναι, βέβαια, η πιο πετυχημένη.
4: Μακράν, όλα τα χρόνια, έτσι. Υπήρχαν κατά περιόδους Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Μας κάνανε περήφανος τα παιδιά του Πόλο. Τα τελευταία 40 χρόνια έχουν μαζέψει τόσα μετάλλια που δεν έχουμε μαζέψει.
5: Δελτίο και συνεχίζουμε σε ένα κάτσε, λεπτό. Κάτσε, ένα λεπτό, δελτίο.
0: Κάτσε εκεί που είσαι και τα λέμε. Μίλες ψέματα, ένα λεπτό, σε δύο λεπτά και τρία.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με φόντο την αναστολή των Αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν που οδήγησε σε πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Νεκρός από πειρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες. Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο σήμερα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε μέσω του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λινά Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: online ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
2: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, έλα πάμε στο φίλο να τελειώσει, έλα.
1: Λοιπόν, λέγαμε για το πόλο, ότι είναι η πιο πετυχημένη εθνική που έχουμε σε όλα τα σπορ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Θα δώσουμε λοιπόν συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Θέλω επίσης να δώσω συγχαρητήρια σε έναν τύπο τον οποίο εκτός Ελλάδος πια, τον οποίο δεν τον εγούσταρα, τον Κουκουρέγια, ο οποίος διάβασα όμως κάποια πράγματα του Σαββατοκύριακο τα οποία ειλικρινά με συγκινήσανε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν διαβάσατε, το παλικάρι αυτό έχει ένα παιδάκι αυτιστικό.
0: Ναι, και για να το ξεχωρίζει.
1: Και επειδή στην οικογένειά μου υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό, ο τύπος είναι για respect. Ναι. Αυτό έχω να πω μόνο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το συγκεκριμένο, πραγματικά είναι τρομερός.
0: Είναι τρομερός.
1: Έχει αφήσει το μαλλί του, λέει, έτσι όπως είναι, για να μπορεί να τον βλέπουμε στο γήπεδο το παιδί του. Δεν λέω κάτι άλλο, τρομερό. Πάμε τώρα λίγο στα πεζά τα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός, είμαι Πειραιώτης, αλλά θέλω να πω 2-3 πράγματα για τις άλλες ομάδες και να καταλήξω στον Ολυμπιακό.
0: Ωραία.
1: Καταρχήν δεν ξέρω η ΑΕΚ αν φέτος θα την φτάσει η ομάδα που έχει από πέρσι με τον Νίκολιτς. Τι εννοώ. Οι άλλες ομάδες πέρσι ήταν μέτριες προς κακές. Η ΑΕΚ ήταν μέτρια προς καλή και απολύτως δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Φέτος έχει φύγει ο Πινέδα, έχει πάρει βέβαια 2-3 παίκτες οι οποίοι είναι αξιόλογοι, αλλά δεν ξέρω αν θα τη φτάσει φέτος να ξαναπάρει πρωτάθλημα με αυτή την εικόνα που είχε πέρσι. Τώρα, για τον ΠΑΟΚ, έχω να πω ότι έχει το μοναδικό Έλληνα ποδοσφαιριστή ποιητή. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Ο τύπος δεν παίζεται, έτσι, δεν παίζεται. Εγώ θα τον ήθελα χθες στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή μου λέει ο Μαρινάκης, μου λέει κάποιος, ποιο μπέκ θα ήθελες αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό από όλους τους Έλληνες, από όλους που παίζουν στην Ελλάδα, Έλληνες ξένους, θα ήθελα τον Κωνσταντέλια. Το παιδί να το έχει καλά ο Θεός, να βλέπουμε μπάλα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό. Ελλάδα χωρίς Παναθηναϊκό είναι άνοστο το πρωτάθλημα. Εγώ αυτό βλέπω. Μπορεί 16 χρόνια να κοροϊδευόμαστε, να κάνουμε την πλακίτσα μας. Ξέρεις, έχετε να πάρετε πρωτάθλημα εσείς, εμείς, το ένα το άλλο. Αλλά παιδιά, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι, εγώ 53 χρονών, όλα μου τα χρόνια, είναι μακράν το μεγαλύτερο ντέρμπι. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει ελληνικό πρωτάθλημα που να αξίζει τον κόπο να κάτσει να το δεις χωρίς δυνατό Παναθηναϊκό. Φέτος λοιπόν βλέπω αυτά τα λίγα που ξέρω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο ο Παναθηναϊκός. Για μένα έχει πάρει έναν εξαιρετικό προπονητή, όχι απλά καλό, εξαιρετικό, και το σημαντικότερο από όλα που έχει κάνει μέχρι τώρα είναι ότι προσπαθεί να περάσει τους παίκτες ότι είναι οι καλύτεροι από όλους. Έτσι ώστε να μπορέσει να τους δώσει τη δύναμη να πάρουν πρωτάθλημα.
0: Η λέξη δικαιολογία δεν υπάρχει στο λεξιλογιό του.
1: Πραγματικά είναι τρομερός, δηλαδή επειδή τυχαίνει να έχω συγγενή μου που παίζει στον Παναθηναϊκό, όχι στην πρώτη ομάδα, αλλά ήταν στην προετοιμασία, μου έχει πει πράγματα που πραγματικά έχω χρόνια να τα συναντήσω, να τα ακούσω τουλάχιστον όσον αφορά ένα προπονητή σε μια καινούργια ομάδα. Και καταλήγω λοιπόν στον Ολυμπιακό, στην ομάδα μου.
0: Πάμε.
1: Το Μαρινάκη τον αγαπάμε. Είναι ο πρόεδρος μας, είναι αυτός που είναι τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, είναι αυτός που θα φτιάξει το καινούργιο γήπεδο και μπακάρι. Αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει βάλει τον Ολυμπιακό σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή τι εννοώ. Τι είναι να μας κάνει Νότιχαμ Β'. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί εμείς τον Ολυμπιακό τον αγαπήσαμε και έχουμε μάθει έτσι, παίρνοντας πάντα παικταράδες. Δεν υπάρχει καλοκαίρι, όσα χρόνια θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, που ο Ολυμπιακός να μην προσπαθήσει να πάρει παίκτες. Ενώ παίκτες ονόματα.
0: Ναι.
1: Άσχετα με το αποτέλεσμα, έτσι, άσχετα αν κάποιο όνομα που είχε έρθει δεν έπαιξε ή έπαιξε. Ενώ η προσπάθεια ήταν πάντα να δυναμώσει ο Ολυμπιακός και αυτό να φαίνεται. Δεν λέω ότι ο Μαρινάκης δεν θέλει ο Ολυμπιακός να πάει καλά, προς Θεού, έτσι. Λέω όμως ότι δεν ξέρω πώς το σκέφτεται. Δεν ξέρω πώς θα ζυγίζει τα λεφτά. Βλέπω ότι μόνο παίρνει και δίνει ελάχιστα σε σχέση με αυτά που παίρνει, εννοώ. Θέλω λοιπόν να μην βάζει μπροστά τον Καράπαπα να μιλάει. Για τον οποίο δεν έχω και την καλύτερη άποψη, παρόλο που είναι Ολυμπιακός, βαμμένος Ολυμπιακός, αλλά δεν έχω την καλύτερη άποψη. Μέσα από την 7 και από κάποια άλλα πράγματα που γνωρίζω, δεν έχω την καλύτερη άποψη. Θέλω λοιπόν ο ίδιος να βγαίνει, όπως έκανε με το γήπεδο, αντρίκια, και είπε 1, 2, 3, 4, το ίδιο να μας πει για ποιο λόγο τα τελευταία 2,5 χρόνια ο Ολυμπιακός παίρνει μόνο παίκτες από τις ομάδες του. Και δεν έχουμε κάνει μια σοβαρή μεταγραφή. Αν μας πήρε, παιδί μου, ξέρετε κάτι. Ο λόγος είναι αυτός, ότι εγώ δεν θα χαλάσω λεφτά, τα κρατάω όλα για να φτιάξουμε το γήπεδο. Να ξέρουμε κι εμείς ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια θα κοιτάμε να παίζουμε στην Ευρώπη όσο μπορούμε καλύτερα και στην Ελλάδα ό,τι προκύψει. Να μην περιμένουμε, δηλαδή δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός και ο Αλαφούζος να έχει δώσει 30 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για μεταγραφές. Η ΑΕΚ άλλα τόσα με τον Ηλιόπουλο τα τελευταία 2 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι κάνει ο Σαββίδης, εντάξει, αυτό λίγο με ενδιαφέρει. Και ο Μαρινάκης και εμείς να μην κινούμαστε στο μεταγραφικό παζάρι όπως πρέπει. Αυτή είναι η άποψή μου, η ταπεινή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Ειδικά ο Κυριάκος που ξέρω ότι είναι βαμμένος Ολυμπιακός, θέλω να μου πει την άποψή του.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου στα περισσότερα που πες.
1: Αυτή είναι η άποψη. Αυτό είναι το παράπονό μου δηλαδή. Και ειλικρινά είναι και ο λόγος που έχω να πάω 2,5 χρόνια στο γήπεδο, παιδιά. Όταν έγινε το Καραϊσκάκ, σας μιλώ εν τιμή, τότε αν θυμάστε τα διαρκεία ήταν τριετίας. Τις πρώτες τρεις τριετίες είχα διαρκείας. Από το υστέρημά μου, οδηγός είμαι, έτσι, δεν το έκανα
2: κατά το πλήγμα. Συγγνώμη, σε διορθώσω, νομίζω υπήρχε δυνατότητα να είναι και τριετία. Μπορούσα να είναι και ετήσια.
1: Όχι, εγώ τριετία θα είχα πάρει 2-3 φορές, Κυριάκο.
2: Ναι, αλλά ήταν και ετήσια. Υπήρχε εννοώ και επιλογή να έχεις ετήσιο, έτσι. Εγώ είχα ετήσια τότε.
1: Βέβαια. Απλά τα τριετίες είχαν κάποια υπέρ τότε για αυτό το
2: πράγμα. Ναι.
0: Άρα σε γενική γραμμή συμφωνεί και ο Κυριάκος. Μάλιστα.
1: Ωραία. Θέλω απλά να πω και να κλείσω, γιατί έχω μακρηγορήσει, ότι την ομάδα την αγαπάμε και θέλουμε να βλέπουμε ότι την αγαπάνε και αυτοί που τη διοικούν. Τίποτα άλλο.
0: Έγινε.
1: Τα φιλιά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, ρε παιδί.
1: Να είστε καλά και να μας καταλάβετε.
0: Γεια.
1: Καλημέρα.
0: Αρχηγέ, εσύ που λες για την Πάτρα, για το Sport FM και τα λοιπά, αυτό το μήνυμα όπως το στείλες εδώ, διέγραψε το, πάρ' το, κάντε ένα copy-paste και στείλ' το στο σταθμό της Πάτρας. Και με συγχωρείς κιόλας, αλλά υποδείξεις δεν δέχομαι για το πώς θα πάει η εκπομπή. Άλλωστε είναι μια εκπομπή που περισσότερο τη θεματολογία την καθορίζετε εσείς, ο κόσμος. Έτσι. Αλλά σου λέω ότι για το πρώτο σκέλος που αφορά για το Sport FM Πάτρας και ότι δεν μας ακούτε εκεί, όπως είναι το μήνυμα, να το στείλεις στο Sport FM Πάτρας, όχι σε εμάς. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, καλώς το να. Έλα, Μιχάλη. Κλείς το ραδιόφωνο, τι έχεις πάθει. Κλείς το
3: ραδιόφωνο. Ναι. Το είχα ανοιχτό, γιατί πήρα τώρα και βγήκα.
0: Περίμενα στη σειρά σου.
3: Θα μας πάρουν τα σκυλιά.
0: Πρόσεξε με σε φάνε τα σκυλιά πρωί.
3: Μπορεί να σου πει μια εβδομάδα σε άδεια να πω την καθαρή αλήθεια, δεν σε άκουσα. Δεν ξύπναγα το πρωί. Να μην λέω ψέματα. Πιστεύω ότι και εσύ δεν θα ξυπνάς όταν θα ξυπνάς. Δεν είναι.
0: Κοίταξε, γύρω στις 7.30 και μετά ξυπνάω. Ναι, όταν είμαι σε άδεια, ναι, 7.30 και μετά.
3: Και εγώ κάπως έτσι τώρα για την πατάς μου. Λοιπόν, με κάλυψε πολύ ρε φίλε το προηγούμενο παλικάρι που είχε. Ναι. Δηλαδή η κριτική σε όλα ήταν πολύ, σε πολύ λογικά πλαίσια αυτά που είπε. Και για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ. Μπράβο, το ωραία, ωραία να το βλέπει. Καλό είναι αυτό, θετικό. Αισιόδοξο το ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και κρίνουν σωστά. Να πω και εγώ κάτι για την Εθνική Πόλο, το έχω πει και 2-3 φορές. Ίσως γίνομαι γραφικός με αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι τυχαία η πορεία της ομάδας του Πόλο.
0: Όχι.
3: Αν μπείτε μέσα παιδιά να δείτε εκτό, δηλαδή εγώ επειδή εντάξει ξέρεις έχω την κουλτούρα του κομμουνιστή και τα ψάχνω και έτσι. Στις χαμηλότερες κατηγορίες υπάρχει μηδενική συμμετοχή ξένων. Στην Α2, στη Β' Εθνική, στη Γ' Εθνική και σε άντρες και σε γυναίκες. Και αυτό είναι επίτευγμα της ελληνικής κολυμβητικής ομοσπονδίας. Πρόσεξε.
0: Ναι.
3: Κολυμβητική ομοσπονδία, δεν είναι η ελληνική ομοσπονδία Πόλο, είναι ελληνική κολυμβητική ομοσπονδία. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξουμε ομάδες όταν βλέπουμε τόσους ξένους, ειδικά στις κατηγορίες που θα έπρεπε να είναι υποδομές. Εμείς εδώ τα έχουμε δει όλα, μιλάμε στο ποδόσφαιρο, ποιος είναι αυτός, να πάρουμε ξένους, να πάρουμε ξένους, να πάρουμε ξένους.
0: Μπάσκετ, να πάρουμε και στο μπάσκετ, στα δύο κορυφαία θύματα έτσι
3: γίνεται. Ακριβώς και στο μπάσκετ. Γιατί κοίταξα και το μπάσκετ μας. Και σε όλα αυτά ποιοι κάνουν κομμάτι οι μεγάλοι. Αυτούς που υποστηρίζουν, έτσι. Ναι. Δικά τους έργα είναι αυτά. Έτσι για να τα λέμε όλα. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Πόλο, αλλά περισσότερο συγχαρητήρια στην ελληνική κολυμβητική ομοσπονδία που έχει βάλει τέτοιους όρους για να αναπτύσσεται το άκρο.
0: Να ανοίγει το δρόμο στα Ελληνόπουλα.
3: Ακριβώς. Και τώρα αυτοί που λένε ότι...
0: Και το έχουμε κιόλας. Εγώ ξέρω τι έχω καταλάβει. Εγώ άσχετος είμαι, δεν έχω καμία σχέση με το Πόλο. Αλλά αυτό που, αντιλαμβάνομαι είναι ότι το έχουμε, ρε παιδί μου. Είναι μερικοί λαοί που με μερικά θύματα το έχουν. Έτσι. Στο Πόλο το έχουμε. Το έχουμε. Άλλωστε είμαστε και ένας λαός που θάλασσα μόνο πάνω στο κεφάλι μας δεν έχουμε. Για όλο δηλαδή.
3: Οι
0: Ούγγροι δεν έχουν, θα πεις, ναι. Αλλά είναι πολύ πετυχημένοι, ναι. Αλλά εγώ το λέω για εμάς τώρα.
3: Όχι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, παιδί μου. Έτσι. Αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο, δίπλα στο τυχαίο πρέπει να βάλουμε παύλα αναγκαίο. Έτσι, τίποτα δεν είναι στην τύχη. Δηλαδή αυτή η πορεία που κάνουν τα παιδιά είναι σίγουρα υπάρχει σωστός προγραμματισμός αλλά βοηθάνε και άλλα πράγματα.
0: Στο κομμάτι πάντως αυτό γιατί το με τα Ελληνόπουλα, νομίζω ότι το χειρότερο άθλημα έχει γίνει τον μπάσκετ. Έτσι. Γιατί και στο ποδόσφαιρο ακόμα βλέπεις ότι στο κύπελο σε υποχρεώνουν να βάζεις κάποια Ελληνόπουλα στα κύπελα, σιγά σιγά οι ομάδες μας δίνουν βάρος λίγο στις ακαδημίες. Το μόνο το οποίο οι Έλληνες είναι πεταμένοι είναι το μπάσκετ. Έτσι, ξεκάθαρα, από όλους. Από όλες τις ομάδες.
2: Είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται.
0: Ναι, ναι, στο μπάσκετ
2: είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό
3: αυτό που γίνεται. Να βλέπεις ομάδα Β και Γ εθνικής, έτσι, και να έχει μέσα 10 ξένους. Κάνε, τι κάνει να. Και να ήταν και παιχταράδες, να σου πω ρε φίλε, είναι και παιχταράδες. Δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερη από
0: ό,τι. Τι παιχταράς μπορεί να είναι ένας παίχτης που αναγκάζεται να έρθει να παίξει τη δεύτερη και τρίτη κατηγορία της Ελλάδας.
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τώρα εντάξει, θα πάω σε δικά σου μονοπάτια και μπορεί να στεναχωρέσω, ρε παιδί μου.
0: Σε ποιον νοείς
2: τώρα. Ρε παιδιά, αυτά που έκανε ο Λιόπουλος στα τελευταία δύο μάτς των τελικών, των play-off, δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, εγώ είμαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός έχασε. Αλλά παιδιά, το πρωτάθλημα δεν ήταν ο Λιόπουλος, θα είχε τελειώσει. Ο Λιόπουλος το κράτα. Και μέχρι στο σεφ που είχε πάρει ο Ολυμπιακός μεγάλη διαφορά πήγε να το γυρίσει στο τέλος ο Λιόπουλος. Έτσι το παιδί.
3: Γιατί και ο
2: εγώ τώρα δεν πιάνω. Ναι, εγώ τώρα ξέρω ότι όλοι περιμένετε με τον πιστόλι να μόλις ακούσει τον Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να παρέμβει. Εγώ το πιάνω στον Έλληνα παίχτη και ο Ρογκαβόπουλος. Το παιδί χτύπησε, έκανε ματσάρες. Θέλω να δείξω ότι τα παιδιά έχουν ψυχή και αξίζουν χρόνο. Και όταν τα παιδιά παίρνουν χρόνο και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στον Πάο και στον Άρη και πιο κάτω δείχνουν πράγματα και έχει παραγωγή το ελληνικό μπάσκετ. Αλλά πρέπει να του εμπιστευτεί για να του δώσει χρόνο.
3: Κυριάκο, το ουσιαστικό είναι οι πιο
2: χαμηλές
3: κατηγορίες.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, γιατί έτσι θα χτιστούν.
3: Για να βγάλεις Έλληνες παίκτες,
0: δεν δίνουν καθόλου σημασία. Εκεί δεν δίνουν καθόλου σημασία.
3: Καθόλου ρε φίλε. Αυτό δηλαδή είναι τρομερό που κάνουν. Και μετά διερωτούνται όλοι ότι έγινε και τον Ατάλωνα. Και όσο αφορά για την υπόθεση Μπόσμαν, επειδή η υπόθεση Μπόσμαν δεν αφορά μόνο το ποδοσφαιρό. Μπορεί να ήταν ποδοσφαιριστής ο Μπόσμαν. Έτσι, αλλά η οδηγία ήταν βάση της ελεύθερης. Μπράβο, το εργατικό δίκαιο. Άρα λοιπόν, για να μπορεί η Ομοσπονδία Κολύμβησης να το κάνει αυτό, γίνεται, άμα θέλει, η Ομοσπονδία. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει η βούληση από τους μεγάλους να τα κάνουν αυτά. Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε,
3: πολλά χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, καλά, καλή εβδομάδα.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλά, γόρου μου, είναι.
0: Έλα Γιώργο, καλημέρα, καλά.
4: Τελικά, Βαγγέλη, την κλειτώσαμε.
0: Ποιος την κλειτώσε και από τι?
4: Από τον Μπενίτεθ και τον Ανταμάν. Όπω, τι ωραία ρε παιδιά. Αλλά εγώ λυπάμαι ειλικρινά για τον Μπενίτεθ που μίλαγε έτσι. Δεν έβλεπε το λάθος του. Γιάνγκουση δεν έβαζε, Παντελίδη δεν έβαζε. Δηλαδή, τι να πω, λες και δεν κατασκευμένα.
0: Πας του τώρα, περάσμενα, ξεχασμένα. Να είναι, καλά, να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος. Μακριά από εδώ και καλά να είναι.
4: Τέλος πάντων, ναι, γλιτώσαμε πιστεύω. Τώρα στο επαναληπτικό, Βαγγέλη, πιστεύω να μην γίνει καμία βλαγία για να πηγήσουμε άνετα, έτσι.
0: Κοίταξε, για πρώτο επίσημο αγώνα, έτσι, για πρώτο επίσημο αγώνα, το τονίζω, όχι ότι ήταν η ενεργική εμφάνιση του Παναθηναϊκού, αλλά για πρώτο επίσημο αγώνα σε μια ομάδα που ήταν επικίνδυνη και που σε τρεις μέρες ξεκίνησε το πρωτάθλημά της και είδαμε τι έκανε χθες. Δεν ξέρω αν τα άκουσες, ότι έβαλε 4 φορές βάρος. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε μια σοβαρότητα και συγκέντρωση σε επιθυμητό επίπεδο, ας πούμε, για τέτοια εποχή, για πρώτο επίσημο αγώνα. Και πιστεύω ότι θα το διαχειριστεί και στο δεύτερο παιχνίδι και με άλλη μια νίκη θα περάσει.
4: Το Κοντούρι λες δεν το βάλει.
0: Ο Κοντούρης θα είναι ένας παίκτης που θα είναι στο rotation το βασικό. Θα είναι βασικός, θα μπαίνει αλλαγή. Κάπως έτσι.
4: Γιατί έχουμε πολλούς παιχτάρες πάντως.
0: Το καλό είναι ότι είναι και κάποια Ελληνόπουλα πολύ καλοί παίκτες, όπως ο Τσάπρας, όπως ο Κοντούρης και τα λοιπά.
4: Είναι ο άλλος που πήραμε. Ο Μαύρος από την ΑΕΚ, πώς το λέγατε, δεν το θυμάμαι.
2: Ο Κάγκουα. Καλός. Όχι από την ΑΕΚ, από την Περσεβά.
0: Τον ήθελε και η ΑΕΚ.
4: Πώς το λέμε, Κάγκουρα.
2: Κάγκουα.
4: Κάγκουα, καλός είναι.
0: Καλός παίκτης είναι, ναι.
4: Αυτός έχει και την μπάσα, λέει.
0: Έχει και την μπάσα και είναι επιθετικογενής χαφ. Βάζει και γκολ. Δηλαδή
4: και
0: πέρσι είχε πολύ καλά νούμερα. Έχει 40 παιχνίδια με 12 γκολ και 11 assist. Πολύ καλά νούμερα.
4: Εντάξει, είναι νέος, 28 χρονών, μια χαρά. Εγώ πάντως παρόλα αυτά βλέπω ότι πρέπει να έχουμε μάλλον τον καλύτερο προπονητή.
0: Για τον Ίστροπλες.
4: Ναι, πολύ καλά.
0: Έχει ξεκινήσει καλά. Οφείλουμε να το παραδεχτούμε ότι έχει ξεκινήσει καλά. Τώρα, το αν θα πετύχει είναι άλλη ιστορία. Έτσι, το αν θα πετύχει είναι άλλη ιστορία. Αλλά ότι έχει ξεκινήσει καλά, έχει πιάσει την ομάδα σωστά και ότι είναι καλός προπονητής, αυτό είναι δεδομένο. Άσχετα αν πετύχει. Έτσι.
2: Ναι, και θα πρέπει ο κόσμος να του δώσει και τον χρόνο. Έτσι, όταν, δηλαδή, κάποια στιγμή θα έρθει και κάτι στραβό, ρε παιδί μου. Όπως νομοτελειακά σε κάθε
0: ευρωβουλευτή.
2: Μην δηλαδή τρελαθεί. Ο άνθρωπος έχει ένα πλάνο, ένα σχέδιο. Θέλει χρόνο για να δουλέψει και να βγει. Αλλά.
4: Πώς είπαμε, φίλε, εσένα.
2: Κυριακό.
4: Κυριακό. Όχι αν του δώσει ο κόσμος τον χρόνο. Αν του δώσει ο Αλαφούζος τον χρόνο, να λες.
2: Νομίζω, ρε φίλε, ο
0: Αλαφούζος έχει δώσει φέτος.
4: Αυτό φοβάμαι.
2: Τόσα λεφτά που έχει δώσει, ρε φίλε.
0: Ο Αλαφούζος έχει δώσει φέτος τα κλειδιά στον Κοτσόλη, κατά κύριο λόγο, στο σχέδιο. Πολύ δυνατό ρόλο έχει και ο Τάκης Σοφίσας και οι υπόλοιποι που βρίσκονται όλοι εκεί. Εγώ πιστεύω ότι θα τον έχει τον χρόνο το αυτός ο προπονητής, διότι όταν βλέπεις πράγματα από κάποιον προπονητή, θα του δώσει και χρόνο. Όταν δεν βλέπεις, δεν δίνεις χρόνο. Είναι μια...
4: Και να μην διώξει βέβαια και Κοτσόλη και κάτι άλλο, αν γίνει κάτι στραβή. Έτσι δεν το συζητάω καν.
0: Τώρα γιατί μας έπιασε αυτό να μην διώξει το να μην με το αν τώρα δηλαδή.
4: Όχι, ναι, εντάξει, τουλάχιστον να είναι σταθερός, ρε παιδί μου. Δεν έχει μάθει από τα λάθη του τόσα χρόνια. Και ένα παιδάκι μικρό το ξέρει αυτό. Ότι πρέπει να μείνουν όλοι.
0: Ναι, εντάξει. Όταν κάνει το λάθος, θα το καταλογίσουμε όμως. Μην το κάνουμε, μην το καταλογίζουμε πριν το κάνει το λάθος.
4: Ναι, εντάξει. Τουλάχιστον να πούμε πρωταθλητές στο νέο γήπεδο, έτσι.
0: Το θέμα είναι να γίνει μια καλή ομάδα και εδώ που θα φτάσει θα το δούμε. Αυτό εγώ βλέπω ότι πάρει
4: δημιουργηθεί κάτι ομάδα. Μαγκίνη, δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τι να ακουστεί σε μπάσκετ, ρε, 27 Ιουλίου. 27 Ιουλίου τι να ακουστεί σε μπάσκετ.
4: Νωρίς, λες.
0: Βέβαια, νωρίς. Και πάλι πολλές κινήσεις έκανε ο Παναθηναϊκός, παράδειγμα.
4: Την Πέμπτη παίζουμε 9.30 στο Sky.
0: Ναι.
4: Οκ.
0: Εντάξει. Γεια σου, Γιώργο. Πάμε παρακάτω.
2: Θα κάνεις περιγραφή πάλι για το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Ωραία, ωραία. Mm. Συντονισμένοι όλοι.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
5: Παύλος, είμαι, τι κάνετε.
0: Γεια σου, Παύλο.
5: Για να ευθυμίσουμε λίγο, ο φίλος που είπε πριν ότι έχει την κουλτούρα κομμουνιστή, ναι, δεν είναι ελληνική κολυμπητική ομοσπονδία, είναι κολυμπητική ομοσπονδία Ελλάδος. Για να ταιριάζει και με το κόμμα του. Είναι ΚΟΕ.
0: ΚΟΕ, ναι, ΚΟΕ είναι σωστά.
5: Λοιπόν, εγώ πήρα αυτή όμως για τον άλλο τον Ολυμπιακό που λέει έχω να πάω 2,5 χρόνια στο γήπεδο γιατί δεν κάνει εργασία ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
5: Δεν τους στέλνουμε αυτούς. Όχι παιδιά, δεν τους στέλνουμε. Και τώρα σίγουρα θα συμφωνείς μαζί μου Κυριάκος. Αν πάει στο γήπεδο μόνο για τις μεταγραφές, ότι για μένα δεν είναι Ολυμπιακός. Απλώς του άρεσε ο Ολυμπιακός.
2: Μετά από τόσες δεκαετίες πιστεύεις ότι έχεις αμφιβολία και ότι δεν στηρίζεις την ομάδα που αγαπάς, βρέξει χιονίσει, ό,τι και να γίνει στα καλά της, στα κακά της, στα ξινά της, στα άνοστά της, γίνεται δηλαδή, ρε φίλε. Είναι ένα συναισθηματικό δέσιμο το οποίο έχει σταθερή πορεία στον χρόνο. Δεν είσαι πανηγυρτζής.
5: Ακριβώς. Λοιπόν.
2: Εντάξει, μια κριτική όμως, μια κριτική νομίζω ότι έχει δικαίωμα ο καθένας να κάνει όμως.
5: Βεβαίως.
2: Εντάξει, άρα το συμφωνούμε σε όλα.
5: Άλλη μόνο, αλλά δεν πάω στο γήπεδο γιατί δεν κάνει μεταγραφή στην ομάδα, δηλαδή. Εγώ που πήγαινα στα 2,5 στα λεγόμενα, αν είναι δυνατόν τώρα εμείς και όχι άλλοι, τέτοια χρόνια, εκεί τις ίδιες ερώτησες, τι να πω.
2: Ναι, αλλά τότε είχαμε παιχταράδες, φίλε. Τότε είχαμε παιχταράδες κάθε χρόνο. Τότε είχαμε
5: ωραία. Δεν πήγαινα με παιχταράδες, Κυριάκο.
2: Έλα, ρε, τώρα. Αφού ήταν ο Μαδάρα τότε. Τότε γεννήθηκε πολύ ρόλο.
0: Όπως και να έχει, όπως και να έχει.
5: Ήταν ο Τσουκρανός ο Μαδάρα.
0: Άμα μιλάτε για τα πέτρινα. Μισό λεπτό να μπω στην κουβέντα, εγώ αδερφιά. Αν μιλάτε για τα πέτρινα χρόνια 87-97.
2: 9 χρόνια.
0: Για τώρα
2: ναι,
0: δεν μιλάτε. Λοιπόν, έχει δίκιο ο φίλος. Όπως και να έχει, ό,τι μεταγραφές και να έκανε, απήχε από τους τίτλους Ολυμπιακούς και μάζευε κόσμο στο Καραϊσκάκι. Το θυμάμαι και εγώ, το γέμιζε.
2: Στο Καραϊσκάκι, τι λες, δεν
5: ξέρω.
2: Ρε, όλη την Ελλάδα γινόταν πανηγύρι σε όλα τα γήπεδα. Σε όλη την επαρχία τότε. Ήταν πολύ ροκ κομμάδα.
5: Με την καλή έννοια τώρα, παρακαλάγαμε να τεμολυθεί ο Ολυμπιακός γιατί πηγαίνουν εκδρομές.
0: Να
5: πηγαίνουν σε Πάτρα, σε Άρμπορ.
0: Ναι, κατάλαβα. Γιατί τότε υπήρχε. Τότε υπήρχε η μόδα μέχρι τη δεκαετία του 90 όπου η τιμωρία ήταν να σε θέλουν να παίξει τα Τρίκαλα, στην Πάτρα, τέτοιο. Και αυτό ήταν το καλύτερο για τους
2: κόμπους. Τρώγαμε 7 αγωνιστικές, 8 αγωνιστικές κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο είχαμε ένα 7-8 αγωνιστικές. Οπότε κάναμε την τουρνέα μας.
5: Θυμάμαι, είχαμε πάρει έναν μοντιαλικό παίχτη, τον Γκρέμεν Λίεθ.
2: Την τελευταία χρονιά ένα εξάμηνο έπαιξε. Ξέρεις που έκανε ντεμπούτο.
5: Ο οποίος ήταν ένα παλτό καπαρτινοειδές κιόλας παλτό, το μακρύ.
2: Κοίτα.
5: Ήταν μουντιαλικός.
2: Στο Μουντιάλ του 94 είχε κάνει όρια. Ξέρεις που έκανε ντεμπούτο ο Κρεμελίεφ. Βαγγέλη, θυμάσαι ποιο μάτς έκανε ντεμπούτο.
0: Όχι, πού να θυμάμαι.
2: Ο Γρηγόρης Γεωργάτος και ο Εμίλ Κρεμελίεφ τους έβαλε ο Σταύρος Διαμαντόπουλος στο μάτς. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-2 με τον γκολ του Καπουράνη στο τελευταίο λεπτό. Αλλαγή και τους δύο τους έβαλε.
0: Έλα, σκηνό μάτς είχαν πει.
5: Ο Γεωργάτος.
2: Το πρώτο μάτς του Γρηγόρη Γεωργάτου στον Ολυμπιακό είναι τη σεζόν 95-96. Το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Κάνει στο τελευταίο λεπτό αλλαγή και τους δύο τους έβαλε.
0: Έλα, σκηνό μάτς είχαν πει.
5: Ο Γεωργάτος.
2: Το πρώτο μάτς του Γρηγόρη Γεωργάτου στον Ολυμπιακό είναι τη σεζόν 95-96.

0: Βουλγαρία.
1: 92-93 έχουμε ξένους Λιτόφτσεγκο, Προτάσοφ και Ντάνιελ Μπατίστα. Έχει φύγει ο Σάβιτσεφ και έχει έρθει ο Ντάνιελ Μπατίστα από την ΑΕΚ. Και ο Γιώργος.
2: Μπατίστα,
1: ο Μπατίστα και ο Μιτσιμπόλας.
0: Πρόσεξε, υπάρχει μια διαφορά. Εσύ πας με τον
2: Μονακό και χάσαμε τον κόμμα Αλεξανδρή.
1: Βρέει, τα έχεις μπερδεμένα ρε. Ο Μπατίστα μπαίνει, κάνει σόλο και κάνει τη σέντρα και το βάζει ο Βαΐτσης. 92-93 ο Αλεξανδρής είναι στην ΑΕΚ.
0: Και μεγαλουργεί κιόλας.
1: Άστο με τις χρονιές δεν το έξω. Ο Αλεξανδρής μεγαλουργεί στην ΑΕΚ.
0: Ήσυχα, ήρεμα παιδιά. Λοιπόν, έλα αρχηγέ, πάμε να ολοκληρώσεις λίγο για να πάμε και σε ένα τελευταίο. Για πες.
2: Ωραία, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μπορεί να έχει δίκιο ο Κυριάκος.
0: Ναι, έχει δίκιο. Στις ημερομηνίες είναι 90 χρόνια.
1: Στις ημερομηνίες είμαι μουρλός εγώ, άστο.
2: Ναι. Ωραία, εντάξει. Δεν πάμε στην ομάδα μας, είτε είναι Ολυμπιακός ή οποιοδήποτε άλλη, για τις μεταγραφές. Σε κάθε περίπτωση. Αυτό που λέει δεν πάει επειδή και έχει 2,5, 5, 15 χρόνια να πάρει οι παίκτες. Και να σου πω κάτι, για πες μου, ρε φίλε, πόσο έκανε πέρσι ο Σεφέτσα που πήραμε.
1: 8 εκατομμύρια.
2: Λοιπόν, είναι λίγα για τους εφέτους εκατομμυρία.
1: Εσύ τι λες, εσύ πώς τα αξιολογείς.
0: Η ελληνική ομάδα δεν είναι λίγα, όχι είναι πολλά.
2: Ρε Κυριάκο, μην τραβούμε τώρα. Στην τελική δεν έτσι έπιμαζε, παιδιά. Δεν έτσι έπιμαζε.
1: Σωστό. Πολύ σωστό.
2: Α, μην τραβούμε τώρα.
0: Έγινε αρχή.
2: Όχι, δεν έχει βάλει ο Μαρινάκης λεφτά στο Ολυμπιακό. Εν πάση περιπτώσει, και τα διαρκείας ήταν ετήσια και υπήρχε μια προσφορά τριετίας που ήταν σαν καλοστάρικο.
1: Αυτό το είπα. Αυτό το είπα.
2: Ένα καλοστάρικο. Είχε το ειστήριο 330 ευρώ και άμα δεν πήγες τριετίας σου πήγαινε 900 και όχι 990. 90 ευρώ γλίτωνες.
1: Μήπως την 7 είχε 250 τότε.
2: 330 είχε μαζί με την πιάτα του φυλάκου.
1: Α, ναι, γιατί ήταν τότε λοιπόν, είχαμε γίνει μέλη.
0: Έγινε. Λοιπόν, αρχεία τα λέμε.
2: Έχω διαρκείας από τότε με τα χαρτάκια που κόβαμε. Λοιπόν, εντάξει.
0: Έλα.
1: Να σε καλά, καλημέρα.
0: Πάμε άλλη μια γραμμούλα, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Δεν έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν έχουμε. Παιδιά που στέλνει καλή, εγώ διαβάζω κανένα δύο μηνύματα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βαγγέλη Πάουκ από Ανάβησο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Με τον Ταμπόρδα λέει τι συνέβη γιατί δεν τον έβαλε την Πέμπτη. Λόγω ροή του αγώνα, λόγω τη εξέλιξη, δεν χρειάζεται και το χρησιμοποιήσει, δεν συμβαίνει κάτι. Πάμε τώρα στο φίλο τον επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα, Βαγγέλη μου, Γιώργο από Ασπρόπυγο.
0: Τι έλα, κάνεις. Καλά, φίλε.
4: Είδα και εγώ το Γιάμπουζή, δεν τον είχα δει πέρσι. Και όντω ήμουν και εγώ από αυτού που υποστήριξε τον Μπενίτερ. Ενώ πρέπει να είναι άρρωστο άνθρωπο να μου βάζει αυτόν τον παίχτη μέσα. Αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση.
0: Κάτι.
4: Ο Γιωβάνοβιτς που δεν βάζει τον Κωνσταντέλια και βάζει τον Μάνταλο, τι όνειρο βλέπει. Καλά και τον Μπενίτε. Ο Γιωβάνοβιτς που δεν βάζει τον Κωνσταντέλια και βάζει τον Μάνταλο. Εκεί γιατί δεν κάνουμε κριτική. Δεν μπορεί να έχει παίξει ο Κωνσταντέλια σε 4 παιχνίδια του National League 25-30 λεπτά.
0: Ο Μπακασέτας παίζει τη θέση του, όχι ο Μάνταλος.
4: Εντάξει, ο Μπακασέτας. Να δούμε και εκεί τι όνειρο βλέπουν οι προπονητές. Μερικές φορές δηλαδή βλέπουν. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ένα αυτό, γιατί ήταν τη φάση που έκανε με τη Δυναμό Κιέβου. Δηλαδή,
0: Είναι πείμα.
4: Δηλαδή, τέτοιους παίχτες πληρώνεις για να βλέπεις. Εγώ από ποδόσφαιρο δεν ξέρω να ξεχωρίσω, ξέρω εγώ, να πούμε ποιος είναι ο πολύ καλός, αλλά ο Κωνσταντέλιας, και άσχετος να είσαι, καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος μιλάει της μπάλας τελείως. Και στο πλατέ βάζει γκολ, να πούμε.
0: Είναι ο πιο πρικισμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής δημιουργικά. Αυτό είναι δεδομένο.
4: Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι κάτι ενέργειες που κάνει είναι καλύτερες και του Χατζηπαναγκή. Ο Χατζηπαναγκής έκανε τρίπλες. Τέτοιες μπαλιές τρίπλες όμως δεν έκανε να
0: μου. Κάθε παίχτης είναι προσωπικότητά του.
1: Μην το χοντρένεις. Ο Χατζηπαναγκής είναι μύθος. Άστο,
0: ο καθένας έχει
1: τον Χατζηπαναγκής είναι θεότητα.
0: Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε
4: συγκρίσεις όλα. Εγώ το πρόλαβα τον Χατζηπαναγκή, παιδιά, γιατί είμαι και το 65 γεννητής. Ειδικά στο τελικό στη Φιλαδέλφεια είχα τελαθεί τρίπλα ρόλο τον Ολυμπιακό μόνος του να μου.
1: Φίλε, ναι, μας έχει κάνει και ο γιος.
4: Ναι.
1: Και είμαστε πολύ καλός Ολυμπιακός τότε. Ολυμπιακός
4: ναι, με Κλέζο, Συνετόπουλο, Σιώκο, είχε την άμυνα της Εθνικής Ελλάδας.
1: Μεγάλος Ολυμπιακός.
4: Και Λευτήρης, θερματοφύλακας. Λοιπόν, και κάτι τώρα που... Τώρα ξεχάστηκα να μου κάτι ήθελα να πω, Α, και για το φίλο που λέει, γιατί πάμε στο γήπεδο. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά έχω πολλά χρόνια να πάω στο γήπεδο. Είναι και λόγω της δουλειάς, γιατί σηκώναμε το πρωί, λόγω της διανομής. Αλλά να πω και κάτι. Πλήρωνα 28 ευρώ στην Κοσμοτέ και άλλα 25 ευρώ στην Νόβα. Κάθε μήνα, δηλαδή ένα πενιντάρικο, επί 12 μήνες μας κάνουν αδιαρκείας.
0: Γιατί
4: και αυτό συμμετοχή είναι γιατί οι ομάδες...
0: Γιατί δίνεις 28 και 25, γιατί δεν έχεις τον απαντή.
4: Αλλά τώρα δεν δίνω, εντάξει, τώρα έχω πάει στην Κοσμοτέ και τα βνέα. Ναι, αλλά μέχρι πρότινος ήταν ξεχωριστά. Και τα πλήρωνα μόνο και μόνο για να βλέπω... Και όχι για πιγκουίνι. Τώρα όλοι στα ιδιωτικά κανάλια δεν πάμε για να δούμε αν κάνουν έρωτα πιγκουίνι. Οι φάινες για τα αθλητικά είναι. Και αυτό είναι μια συμμετοχή. Ήταν περίπου να πούμε 700 ευρώ το χρόνο. Δεν είναι μόνο αυτοί που αγαπάνε την ομάδα που πάνε στο γήπεδο. Όταν πληρώνει συμμετοχή και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ο Παναθηναϊκός θα είναι στην Κοσμοτέ, θα είναι στο Super Sport FM.
0: Ο Παναθηναϊκός θα είναι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη.

0: κανονικά στο Sky Ελεύθερος μέχρι 20 Σεπτέμβρη και μετά θα ανακοινώσουμε, θα γνωστοποιήσουμε όταν θα μας στέλνει, θα πούμε.
1: Ό,τι και να είναι, εγώ πώς να γραφτώ και την παρακολουθώ την ομάδα. Δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο και λόγω της δουλειάς, αλλά και αυτοί που πληρώνουν συνδρομή, ενεργοί φίλαθλοι μας, γιατί οι ομάδες κακά τα ψέματα από την τηλεόραση παίρνουν τα λεφτά πλέον και όχι από τα εισιτήρια.
0: Και τα δύο παίζουν το ρόλο. Γιατί και η τηλεόραση, άμα το γήπεδο δεν είχε κόσμο μόνο με τηλεόραση, δεν γίνεται τίποτα.
1: Να σου πω κάτι, Ευαγγέλη μου, τη δεκαετία του 80 που πήγαινα στο γήπεδο και ήμουν 20 χρονών, κάθε μεσημέρι στις 2,5 ώρα το Ολυμπιακό στάδιο είχε 40 με 45.000. Με όποια ομάδα και να παίζαμε. Ναι. Αλλά όταν το βάζεις το παιχνίδι 9 η ώρα το βράδυ, δεν μπορεί να πάει οικογενειάρχης. Εγώ όταν σηκώνομαι 3,5 ώρα για διανομή, άμα πάω 9 η ώρα το βράδυ και τελειώσει στις 12 η ώρα. 9 η ώρα το βράδυ είναι ώρα για τηλεόραση.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτό πάντως να ξέρεις που
1: λες. Βάλουν το γήπεδο στις 2 η ώρα το μεσημέρι και θα δεις.
2: Είναι διαχρονικό παράπονο των φιλάθλων όλων. Είναι διαχρονικό παράπονο.
1: Το γήπεδο είναι για 2 η ώρα το μεσημέρι να μου. Τελείως.
2: Και ειδικά τους μήνες τους χειμωνιάτικους, έτσι. Τους μήνες τους χειμωνιάτικους, ρε φίλε, ναι. Είναι δηλαδή. Είναι παράπονο. Εντάξει, τους καλοκαιρινούς έχεις και λίγο άλλες, λόγω του ήλιου, άλλες αντοχές.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο.
1: Φαντάζομαι σήμερα μ' άκουγες καλά, δεν είχαμε πρόβλημα.
0: Ναι, σήμερα δεν είχαμε πρόβλημα.
2: Κάτι ακοπούλες έκανα, αλλά όχι τόσο πολλές.
0: Μία είναι ψηλά, πολύ μικρά.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Γεια σου, Γιώργο μου, γεια. Και με τον φίλο μας τον Γιώργο, ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, καθώς το ρολόι σημαδεύει τις 7. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στον δρόμο τα μισά. Όμως πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Με φύγει κανείς, τα λέμε σε λίγο.
2: Μισό.
0: Μισό, πάρει και ολόκληρο.
3: Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο στο πρωινό της Δευτέρας 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή δύναμη στους εναπομείνατες. Καθώς η πόλη έχει αδειάσει σε μεγάλο βαθμό. Εδώ είμαστε και σήμερα, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Κυριάκος Σταθερόπουλος στα ντεξ, τεχνική μουσική και μέλεγε στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές εσείς. Αν κάποτε το καλοκαίρι το μετρούσες με μπάνια για παγωτά, που το κάναμε, τώρα σίγουρα το μετράς με αυτοκίνητα. Γιατί Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Ridges Casino Montparnasse έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν κι άλλο τη θερμοκρασία. 6 ολοκένουργια αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 για 6 τυχερούς νικητές απλώς με την είσοδο στο καζίνο. 31 Ιουλίου το δεύτερο Cherry Tingo περιμένει το τυχερό ιδιοκτήτη του στο βουνό. Αν θέλεις να ζήσεις τα πιο cool summer vibes με 1000, η Πάνη θα είναι ο προορισμός σου, γιατί αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι μόνο στο Ridges Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, διαβάζω 2-3 μηνύματάκια από τη σελίδα και φεύγω. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα στο Σπυράν, τον Άγκτζη, τον Λεβέντη. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Καλή εβδομάδα. Θετικά τα πρώτα σημάδια τη ομάδα μετά το πρώτο φιλικό επιταλικό εδάφου. Βγαίνουν σιγά-σιγά κάποια συμπεράσματα, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Όσο για μπάσκετ λέει, ανυπομονούν να ξεκινήσει, λέει ο Αργύρης. Φτάσαμε στο σημείο, λέει, να ζηλεύουμε, λέει, τον Αλαφούζο ή Μαρτον, λέει ο Μάικ. Οκ. Okay. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει, Κώστα Λαμία Παναθηναϊκός. Ρε φίλο, ομάδα έχει δυναμώσει πολύ, αλλά ο Τετέι δεν είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω. Ό,τι καλύτερο, εύχομαι και χαμόγελο. Κώστα, δεν είναι απαγορευτικό να κάνει μια κακή εμφάνιση ένα παίκτη. Ήταν προχτές, δεν ήταν καλός, ήταν κακός. Δεν νομίζω όμως ότι είναι συνολικό το πρόβλημα, ότι είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω. Προχτές δεν ήταν καλός. Αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα. Κάπου είχα βρει ένα άρθρο, λέει, που έλεγε σχετικά με την σωματοδομή στα αθλήματα. Έλεγε για τους Έλληνες ότι τους ταιριάζει 100% το πόλο, όπως ταιριάζει η γυμναστική στους Ασιάτες και στην αντίθετη όχθη οι Αφρικανοί και οι Αφροαμερικανοί δεν το έχουν με την κολύμβηση και την άρση βαρών. Έγραφε ότι είναι, λέει, μειοσκελετικό το θέμα. Μπράβο, Γιάννη. Μ' άρεσε αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου. Καλημέρα και στον Κυριάκου. Καλή εβδομάδα. Γενικά στο πόλο και σε άντρες και γυναίκες υπάρχει τελείως διαφορετική προσέγγιση. Αυτός είναι ο λόγος που είναι σταθερά σε ψηλό επίπεδο. Αν θέλουμε να είμαστε τίμοι απέναντι σε αυτά τα παιδιά, είναι ότι κάποια ομάδα πρέπει μπορεί να χαρακτηρίζεται επίσημα αγαπημένη και σε άντρες και σε γυναίκες. Είναι οι εθνικές ομάδες του πόλου. Μακράν οι πιο πετυχημένες. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Κούλι, κάνετε λάθος όσον αφορά τα ποσά. Παράδειγμα, στο Τρεφέτσα κόστησε 5 εκατομμύρια και με τα μπόνους θα πήγαινε στα 8, που δεν έγινε, λέει. Η ακριβότερη μεταγραφή στην Προεδρία του Μαρινάκη είναι του Ποντένσε και αυτή αναγκάστηκε κάτω από την πίεση της διοίκησης. Την πίεση της δικαστικής απόφασης, λέει. Ο Παναγιώτης είναι και Ολυμπιακός. Καλημέρα στο Στελάρα που λέει καλημέρα στην παρέα. Καλή εβδομάδα από Αμοργό. Τι ωραία που είσαι εκεί, Στελάρα. Τι ωραία που είσαι. Αντάμωσα και με το Φώτη χτες. Για τους ποδοσφαιριστές, λέει, πας στο γήπεδο. Εκείνοι μας χρειάζονται και όχι οι πρόεδροι, λέει εδώ ο φίλος μας ο Δημητρός.
1: Σωστό.
0: Πάμε στον κόσμο, πες το τι.
1: Νομίζω πάντως ότι ο Ζάχοβιτς είναι ακόμα η μεγάλη ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών.
0: Ο Ζλάτκο.
1: Νομίζω, ναι.
0: Το γεγονός ότι κόστησε παραπάνω ο Ζλάτκο από τον Τζοβάνι όμως έχει πλάκα. Γιατί η προσφορά του είναι σαν άλλο.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί εκείνη τη χρονιά στην Μπαρσελόνα με το Βανγκάλ δεν τον έβαζε και είχε κάνει μυθικό Champions League τότε.
0: Θυμάμαι πολύ καλά πώς ήταν τα πράγματα. Θυμάμαι ότι το μεγάλο όνομα ήταν ο Ζλάτκο όταν ήρθε. Εκείνος είχε κάνει φοβερή χρονιά.
1: Ναι, γιατί ο Βανγκάλ με τον Ζλάτκο είχε κάνει.
0: Η προσφορά όμως ήταν στο 10 του ενός, στο 2 του άλλου. Αυτό λέω. Εγώ αυτό λέω. Άρα αυτό είναι ότι δεν σημαίνει πάντα ότι όσα δώσει τόσο θα πάρει. Αυτό θέλω να πω. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Έλα, Μίλτος Λεμεσό.
0: Γεια σου, Μίλτο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Βάγκο. Καλημέρα, Κουλή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι γίνεται, ρε γειτονιάκι?
1: Καλά, ρε κούκλε, καλά, ρε παιχτάρα μου.
2: Λοιπόν, Τζοβάνι τώρα, τι λείπες τώρα, ρε Τζοβάνι. Ρε, πώς να φέρουν ονόματα τώρα, ρε, στην Ελλάδα που κάποτε παίζανε τρεις μέσα. Λοιπόν, και περισσεύαν οι υπόλοιποι και ερχόταν και τώρα έχουν 30 ξένους παίχτες σε κάθε ομάδα. Εδώ μας παίρνουν τα Ελληνόπουλα, ρε, με 40 και 50 εκατομμύρια, ρε. Ποιο όνομα, ρε, να έρθει τώρα, ρε, για να έρθει σε εμάς, ρε. Είμαστε σοβαροί, ρε, παιδιά. Θέλει ονόματα, λέει ο άλλος. Άμα δεν έρθουν ονόματα, λέει, θα ξαναπάει στο γήπεδο. Ωραίος. Βάγκο.
0: Έλα, ρε.
2: Άμα κάνει και ο Ολυμπιακός, φίλε μου, 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, γιατί μόνο πέρυσι δεν πήρα και τι είδες. Δεν βάζει χρήματα ο Μαρινάκης και δεν βάζει χρήματα ο Μαρινάκης, δεν φέρνει ονόματα ο Μαρινάκης. Αν κάνουν 16 χρόνια, τι θα γίνει? Τέλος πάντων, παιδιά, δυστυχώς έχουν αλλάξει οι εποχές. Δεν υπάρχουν πλέον ονόματα. Στην Ελλάδα για να έρθουν τα ονόματα δεν είναι όπως ήταν κάποτε που παίζανε τρεις. Έπαιρνε ο άλλος ένα φαμπάστεν μπροστά και σου λέει, εντάξει, έχω το φαμπάστεν, πάρε εσείς τον δεύτερο του φαμπάστεν, ας πούμε, ξέρω εγώ τι. Δεν έρχονται, παιδιά, δυστυχώς. Αφού πλέον όλες οι ομάδες, οι μεγάλες ομάδες έχουν 30 παίκτες, να μην είναι όλοι ξένοι.
0: Και πάλι έρχονται καλοί παίκτες, δηλαδή δεν κατάλαβα.
2: Έρχονται καλοί παίκτες. Δεν λέω ότι δεν έρχονται καλοί παίκτες. Απλά δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα Συγγνώμη τώρα λίγο, έτσι. Ξανά έχει τον Τζιοβάνι στην Ελλάδα. Από την Μπαρτσελόνα παίζουμε ένα παίκτη τώρα από την Μπαρτσελόνα, παίζει την Μπαρτσελόνα, αυτή στην Ελλάδα. Το σήμερα ημέρα.
0: Να, κοίταξε, και ο Πένια από την Μπαρτσελόνα έρθει στον Παναθηναϊκό. Στην Έφερα! Στην Έφερα, στην Πένα! Στην Πένα, στην Έφερα με τον Πένια.
2: Καλό, ήταν καλό αυτό.
0: Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια, δεν ψέματα.
2: Αλήθεια, ναι, αλήθεια. Αχ, Θεέ μου. Μάλιστα, Βάγκο, μάλλον δεν ξέρω αν θα τα ξαναπούμε. Καλές διακοπές,
0: εντάξει. Μην το λες, αν θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες, πες, ρε.
2: Ναι, ρε, μέχρι να φύγεις, αυτό εννοώ. Καλές διακοπές. Κούλη, εσύ θα είσαι την επόμενη εβδομάδα.
1: Όχι, όχι, όχι, ο Παναγιώτης μάλλον θα είναι. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Εγώ θα είμαι την άλλη Παρασκευή.
2: Παναγιωτάκης ο Ρήλος.
1: Ο Θεός, ο Ρήλος.
2: Καλή σας μέρα, παιδιά. Καλή σας
0: γεια σου, Μίλτος, το καλό.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να καλά. Μιλάμε,
2: είναι
0: μιλάμε.
2: Μόνο για να περνάμε καλά, παιδιά. Δεν είναι να καθόμαστε να ασχολούμαστε.
1: Ένα αρέσει, αυτό θέλουμε. Να μιλάμε ένα με τον άλλο.
0: Μα η φιλοσοφία της εκπομπής το ξέρεις την αυτή, αδερφέ.
2: Κούλη, το έχεις καλά με τις ημερομηνίες, έτσι.
1: Εντάξει, προσπαθώ, ρε φίλε. Δεν είμαι Ελλάδας, αλλά εντάξει.
2: Ωραία.
0: Δεν είναι παντρεμένος γι' αυτό.
2: Ένα γρήγορο κουίτ, ναι, σίγουρα,
1: δώστε.
2: Την ημέρα που παρουσιάστηκες,
1: ναι.
2: Μέρα, ναι. Όχι ημερομηνία, μέρα.
1: Ω, Τετάρτη ήταν, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 1998. Όχι, Δευτέρα, Δευτέρα μπήκα, Δευτέρα και Τετάρτη έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Πόρτο και κέρδισε 2-1.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Ήταν τώρα, ευτυχώς που έπαιζε ο Ολυμπιακός Τετάρτη.
0: Γιατί εσύ δεν θυμάσαι πότε πήγες, φαντάζω, δεν θυμάσαι.
2: Την ημέρα, όχι.
0: Την ημερομηνία, τη θυμάσαι.
1: 28 Νοέμβρη.
0: Και εγώ θυμάμαι πότε παρουσιάστηκα.
1: Γιατί απολύθηκα 28 Μαΐου.
0: Εγώ πότε παρουσιάστηκα.
1: Το 2000.
2: Ναι.
0: Εγώ παρουσιάστηκα 25 Σεπτεμβρίου του 1995.
2: Εγώ απολύθηκα 2 μήνες μετά. Είχα 2 μήνες φυλακή.
1: Εντάξει, έλα μωρέτε.
0: Ας πρόσχες. Λοιπόν, έγινε. Τα λέμε, Μίλτο μου.
2: Έγινε.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Επειδή παρακολουθούν πολλοί οδηγοί ταξί το σταθμό σας, θα ήθελα να δηλώσω. Ξέχασα κάτι σε ένα ταξί, μπορώ να το δηλώσω.
0: Βεβαίως, πείτε το για να τα ακούσουν.
3: Ναι, το Σάββατο αυτό που μας πέρασε, 8 και 10, πήρα ταξί έξω από το σταθμό του Δημοτικού Θεάτρου και πήγα στο Μικρολίμανο, στην Εκκλησία Παναγία.
0: Σάββατο 8 και 10 το πρωί, κυρία μου.
3: 8 και 10 το βράδυ.
0: Το απόγευμα. Ναι. Από το Δημοτικό Θέατρο πήρα ταξί.
3: Ναι. Πήγαινα σε ένα γάμο και πήρα ταξί γιατί Παναγία Μυρτιδιώτησα στο Μικρολίμανο. Εκεί ξέχασα στο πίσω κάθισμα το τηλέφωνό μου, μάλλον μου έπεσε κάτω και μπορεί να είναι και κάτω από το κάθισμα του οδηγού ή του συνοδηγού.
0: Ναι.
3: Το έχω νομίζω στο αθόρυβο και βέβαια και με κωδικό. Παίρνω τηλέφωνο. Καλή, αλλά δεν το έχει πάρει προφανώς κάποιος.
0: Άμα το έχει στο αθόρυβο και έχει πέσει κάτω από το κάθισμα, πού να το βρει.
3: Εάν όμως τώρα μας ακούει ο οδηγός,
0: βεβαίως, καλά κάνατε.
3: Μπορεί να το ψάξει.
0: Εγώ το σημειώσα κιόλας και θα το πω και μόνος μου στο τελευταίο ημίωρο. Σάββατο 8 και 10 το απόγευμα πήρα το ταξί σας από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά για να πάτε στο Μικρολίμανο. Και χάσατε το κινητό σας στο πίσω κάθισμα όπου ήσασταν.
3: Ναι, στην Παναγία μη διώτης, αν θέλετε συγκεκριμένα.
0: Ναι. Θα το αναφέρω, κυρία μου. Μακάρι ο ταξιτζής που σας μετέφερε ο οδηγός να.
3: Και πώς θα το μάθω εγώ.
0: Θα επικοινωνήσει με το Sport FM. Έχουν βρει άνθρωποι πράγματα από ταξί. Δηλαδή παίρνουν ταξιτζίδες στο Sport FM και λένε ότι.
3: Θα ξαναπάρω τηλέφωνο, δηλαδή.
0: Να πάρετε ένα τηλέφωνο γύρω στις 12 το μεσημεράκι. Στο τηλέφωνο αυτό κανονικά θα το σηκώσουν τα κορίτσια έξω στην γραμματεία και θα πείτε έκανε μια.
3: Και αν το πείτε και στον αέρα, ο γιος μου είναι νύχτα μέρα στο σταθμό σας και το ακούει. Αλλά τέλος πάντων, ναι, θα πάρω κατά τις 12 με μία η ώρα τηλέφωνο.
0: Ναι, αν είναι πρωινός αυτός ο οδηγός ταξί, ας πούμε.
3: Αλλά αυτός μπορεί να ήταν, εγώ τον πήρα 8 και 10, μπορεί να είναι απογευματινός. Βέβαια δεν ξέρω, μπορεί να ήταν το ταξιδικό του και να του δουλεύει και όλη την ημέρα.
0: Πολλές φορές δεν ξέρετε πώς μπορεί να έρθει το καλό. Μπορεί, ας πούμε, ένας οδηγός ταξί να μιλήσει με έναν άλλο και να του πει
3: χαθεί ένα τηλέφωνο. Το απόγευμα μπορεί και να το ξαναπείτε.
0: Αυτό δεν είναι στο δικό μου χέρι, γιατί το απόγευμα δεν είμαι εδώ.
3: Μπορείτε να το πείτε στο σταθμό.
1: Θα το πούμε. Εμείς
0: αν θέλει, κοιτάξτε να δείτε, αφού ο γιος σας μου λέτε ότι είναι φανατικός, να το βάλετε στη διαδικασία να πάρει και αυτός το μεσημερό απόγευμα σε μια εκπομπή για να πει και αυτός, να τα ακούσει και εκείνη την ώρα ο κόσμος.
3: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Έχουν πολλές φορές βρεθεί πράγματα από.
1: Ναι, και είναι χρηστικό να λέγονται τέτοια πράγματα. Πα και βρεθεί άκρη. Ρε παιδί μου, για την αμαρτία τώρα, ένα τηλέφωνο που είναι απαραίτητο στον καιρό. Έχει όλα τα.
0: Ναι, και πολλές φορές πρόκειται για πορτοφόλια που έχουν κάρτες, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι ταλαιπωρία για τον άλλο να τα ξαναβγάλει. Και δεν είναι και χρήσιμο τίποτα σε εσά τώρα.
1: Εντελώς.
0: που ακόμα μια γραμμή και μετά τα ημώτα.
1: Όχι, δεν είμαστε.
0: Α, δεν έχουμε. Δώσ' το, Μαϊνέ, δώσ' το. Η
4: Winsport FM 94,6.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
6: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση. Μόνο και μόνο λέει για τη σκηνή στην αλλαγή των ατομικών. Χαλάλη τα λεφτά λέει, που δόθηκαν, λέει, για το Ζαχόβιτς. Ναι, και με τον Τάσο Μητρόπουλο είναι μια εικόνα που όλοι θα θυμόμαστε.
1: Και όχι μόνο, εντάξει, ναι.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Δεν έχουμε γραμμές. Είναι 7 και 17. Όποιος γουστάρει και κάνει κέφι να βγει, είναι η ώρα του. Λοιπόν, πάω σε κάνα δύο μνηματάκια. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Στήριξη στον προπονητή πρέπει να φαίνεται στα δύσκολα, εφόσον βέβαια η ομάδα ρολάρει. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος μας ο Μαρίνος, με τη Λένα εκεί παρέτησα στο ξυλόφουρνο στη λιγαριά της Λαμίας. Την αγάπη μου, την καλημέρα στα παιδιά. Και συνεχίζω με ένα-δύο μνηματάκια που είχα μείνει. Στον Ζαχαρία είχα μείνει, που λέει καλημέρα με υγεία. Καλή δουλειά σε όλους, λέει ο Ζαχαρίας. Και ο Λάμπρος λέει καλημέρα, Βαγγέλη από Λευκάδα. Λάμπρος ταξίδι Βόνιτσα. Κούλη καλημέρα, είμαστε και σειρά, λέει 2.57, λέει 98 σίγματα φεσό. Λοιπόν.
1: 98 σίγματα ακριβώς.
0: Σειρά είσαι τότε. Λοιπόν, ήρθε κόσμος.
1: Φυσικά.
0: Πάμε.
1: Φυσικά.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ είμαι.
0: Εσύ, καλημέρα, φίλε, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Κώστας Ιωνικός από Κοζάνη, που τα έχουμε πει και στο παρελθόν, Βαγγελάρα.
0: Γεια σου, Κωνσταρά, τι κάνεις.
2: Από Βαθύλακο, καλά.
0: Βαθύλακο, ναι, Βαθύλακο.
2: Έτσι, έτσι. Τα ακούω καθημερινά, ναι, λοιπόν, εδώ με τον Γιωργάρα που είμαστε μαζί στην δουλειά.
0: Ναι.
2: Και πρόσεξε να δεις πως έχει έρθει το πράγμα. Εγώ είμαι Ιωνικός και αυτός είναι προοδευτική.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα, τέτοιο πάντρεμα.
2: Ναι, τέτοιο πάντρεμα. Η φάση πια είναι τώρα, ότι είμαστε και οι δύο λάμπες και δεν έχουμε να μαλλιοτραβηχτούμε.
0: Καλά, αν θέλατε να βρείτε, να τραβηχτείτε, θα την βρίσκατε την άκρη και χωρίς και να μην είσαι στα λάμπες.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Θα την βρίσκα. Όπως θέλει να φαγωθεί, βρίσκει τον τρόπο.
2: Τα είχαμε πει και στο παρελθόν πριν 2-3 χρόνια, που τότε που έκανα άλλη δουλειά και σε άκουγα, που έφευγα κατά 6 ώρα το πρωί και πήγαινα επαρχία. Τώρα έχω αλλάξει είδος δουλειάς, πάλι στο τιμόνι είμαι, απλώς
0: παίζεις εντός έδρας. Παίζεις εντός έδρας.
2: Ναι, σ' ακούμε ανελιπώς καθημερινά.
0: Να είστε καλά, ρε φίλε.
2: Και το προηγούμενο Σάββατο ήθελα να έρθω κιόλας στο Εγάλεο εκεί πέρα, γιατί εγώ τώρα μένω Περιστέρι που έχω παντρευτεί. Και ήθελα να έρθω, αλλά εκείνη την ημέρα έφυγα για Κρήτη για μία εβδομάδα διακοπές.
0: Δεν πειράζει, φίλε, καλά έκανες. Πέρασες καλά.
2: Στο μέλλον, ναι.
0: Α, πέρασες καλά, αυτό μετράει.
2: Μόνο τρώγαμε και πίναμε, τίποτα άλλο.
0: Και ύπνο, να φανταστώ. Και ύπνο.
2: Και ύπνο, και ύπνο, και ύπνο.
0: Γιατί,
2: γιατί ο
0: ύπνος στην επαρχία είναι πιο γλυκός, φίλε. Είναι πιο γεμάτος, είναι, δεν ξέρω τι έχει.
1: Έχει μωρέ καλύτερη ο αέρα, καλύτερη ατμόσφαιρα και εντάξει, κοιμάσαι πιο αναλαφρά.
2: Φυσικά το ξέρουν να ζουν, έτσι.
0: Στην Κρήτη.
2: Ναι.
0: Γιατί να μην ξέρουν.
2: Είχα να κατέβω πάνω από 20 χρόνια και πήγαμε από την πλευρά των Χανίων.
0: Όμορφα μέρη.
2: Μπορώ να σου πω, οι τιμές είναι πάρα πολύ λογικές.
0: Μπράβο τους.
2: Και ειδικά στα χωριά μπορώ να πω και εξευτελιστικές σε σχέση με την Αθήνα. Και το καφέ να το πιεις στην παραλία οικονομικός έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Πολύ κίνηση βέβαια, πολύ τουρισμός.
0: Εντάξει, τώρα είναι η εποχή τους τώρα, Κρήτη, αδερφέ.
2: Ναι.
0: Τα αεροπλάνα κατεβαίνουν τώρα μετά τ' άλλο.
2: Φαντάσου, Τρίτη πρωί που κατέβηκα στα Χανιά για να βάλω και βενζίνη από την Αγία Μαρίνα κοντά που έμενα, που είναι ούτε 10 λεπτά, μισή ώρα με 35 λεπτά μου φάγε για να κατέβω στο κέντρο των Χανίων.
0: Μπουλιάζει.
2: Ναι.
1: Είναι φανταστικά αρέσει όμως. Είναι φανταστικά, είναι υπέροχο μέρος. Είναι γάμο.
0: Τα Χανιά είναι
1: υπέροχο. Είναι πολύ ωραίο.
2: Δεν το συζητώ. Και Ρέθυμνο που πήγαμε και Ελαφωνήσι κατεβήκαμε.
1: Σε αυτά τα χανιά.
0: Ελαφωνήσι, όταν πήγα εγώ, Φιλαράκο, στάθηκα μία πάνω έτσι 3-4 λεπτά. Δηλαδή και με συνεπήρε η εικόνα. Δηλαδή κοιτούσα και έλεγα τώρα στην Καραϊβική είμαι, πού είμαι.
1: Ναι,
0: με συνεπήρε η εικόνα.
1: Είναι μοναδικό τοπίο. Είναι.
2: Και δεν ξέρω αν γνωρίζεις και τη διπλανή παραλία που έχει στο κεντρόδασος.
0: Δίπλα στο Ελαφωνήσι είναι αυτό.
2: Δίπλα στο Ελαφωνήσι.
0: Όχι, δεν πήγα εκεί.
2: Εκεί όποτε θα πας μόνο με παπούτσια και είναι λίγο κακοτράχαλη δρόμη. Πας σε ένα σημείο με τα μάξι και μετά πηγαίνεις με τα πόδια κάνα δεκάλεπτο. Απίστευτα νερά.
1: Και αυτό το Σεϊτάν λιμάνι είναι τρομερό, ρε εσύ, αλλά εντάξει, το έχουν μάθει όλοι τώρα και δεν είναι εντάξει. Αλλά τότε το 10 ακόμα ήταν για λίγους.
2: Όπως και τον Πάλο και τη Γραμβούσα, δεν μπορέσαμε να πάμε εκεί.
1: Είναι ωραία.
0: Εντάξει, κοίταξε, μην νομίζει, η Κρήτη είναι μεγάλο σύγχρονο. Εγώ θυμάμαι που είχα πάει πριν πολλά χρόνια, το 8 είχα πάει εγώ και είχα κάτσει πολλές μέρες για να γυρίσω, αλλά είναι μεγάλο νησί, δεν γυρνιέται εύκολα. Εσύ πόσο έκατσε μια εβδομάδα.
2: Έκατσα μια εβδομάδα.
0: Και πολλά έκανε από ό,τι μου λε.
1: Ούτε ένα χρόνο.
0: Και πολλά έκανε.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτά που λες.
0: Έγινε, Φιλαρακό.
2: Καλή συνέχεια μέχρι να βγεις και εσύ σε άδεια, και εσύ και ο Κυριάκος. Σας ακούμε ανελειπώς.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και μας κρατάτε
0: συντροφιά. Σας ευχαριστούμε.
2: Αν και βάζελος, έτσι. Αν και βάζελος, γιατί εγώ είμαι γάβρος. Α, τέλος πάντων. Ο συνάδελφος, ο Γιώργος, είναι ο πρωτοδυτικός.
0: Μα για τις ομάδες θα τα χαλάσουμε. Θα χαλάσουμε για τις ομάδες.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Για τις ομάδες θα χαλάσουμε. Σε παρακαλώ.
2: Έγινε. Και φέτος θα έχουμε και καλό όμιλο στη Γάμα Εθνική, έτσι.
0: Θα γίνει τις... Λοιπόν, έγινε. Δεν ξέρω πώς θα κυλήσει η χρονιά μεταξύ σας. Με αυτόν τον όμιλο, ράδο μου θα φανεί. Θα έρθουν και κάποιες Δευτέρες που βλέπω μέσα στο Σεβανάκι. Είστε με τι είστε.
2: Με βανάκι.
0: Βλέπω αντιπαραθέσεις με στο Βανάκι κάποιες Δευτέρες.
1: Πλέξι γκλάς ανάμεσα τους. Ωραία, θα έχω το σόι μου να με πρίζει πάλι.
0: Λοιπόν, έγινε, αρχηγέ. Τα λέμε.
2: Έγινε. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Γεια σου, φίλε.
2: Βαγγέλη,
0: λέγε.
2: 95 ε.
0: 95 ε, σου αδερφέ, ναι.
2: Άρε, Σιρούλα.
0: Σιρές είμαστε, αυτό είναι.
2: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, με λένε Κώστα, σας ακούω, εντάξει, πάρα πολλά χρόνια.
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Απλά είναι η ώρα, είστε η συντροφιά μου, ώρα που έρχομαι στη δουλειά. Να πάω καλά. Μάλλον. Mm-hmm. Εντάξει, είμαστε και συνομήλικοι από ό,τι έχω καταλάβει. Έχω συγγενείς στη Νεάπολη Κοζάνης.
0: Στη Νεάπολη, ε.
2: Ναι. Εντάξει, οπότε έχω περάσει από Σέρβια, περνάω από εκεί.
0: Τα ξέρεις τα μέρη, τα έχεις δει. Ωραία μέρη, δεν είναι εκεί στη λίμνη, στα Σέρβια. Ωραία μέρη,
2: πολύ ωραία. Είχα παππούδες, δηλαδή όχι δικούς μου, ξαδέρφια του παππού μου. Mm-hmm. Θεός χωρές τους. Και έχω τώρα ξαδέρφια δικά μου, θείους και τέτοια.
0: Μπράβο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για την εκπομπή. Είστε παρέα μεγάλη, είμαστε παρέα μεγάλη.
0: Έτσι,
2: σας ακούω, εντάξει, πρώτη φορά παίρνω, αλλά δεν έχει σημασία. Ένα παράπονο το μόνο που έχω είναι ότι μερικές φορές, δηλαδή, το αλλάζω γιατί είναι κάποιοι φίλοι που λίγο κουράζουν, λίγο κάποιες μέρες οι καταστάσεις είναι δύσκολες και δεν είμαι για τέτοια. Mm-hmm. Και τη λέω την αμαρτία μου, το πατάω το κουμπάκι και το αλλάζω το σταθμό. Αλλά γενικά, εντάξει, έχετε δίκιο, τα αθλητικά είναι δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Δεν πρέπει να τσακωνόμαστε, δεν πρέπει να αναλωνόμαστε σε καταστάσεις με βρισχές, με
0: τοξικότητα, δεν με τοξικότητα.
2: Ακριβώς, με τοξικότητα. Και ένα άλλο που ήθελα να πω, εντάξει, γιατί αυτή την περίοδο περνάω πολύ έντονα και εγώ, τους τοξικούς ανθρώπους στην άκρη και πίσω.
0: Έτσι.
2: Συνεχίζουμε την πορεία μας, κοιτάμε την οικογένειά μας, κοιτάμε το σπίτι μας και ό,τι μας χαλάει το βάζουμε στην άκρη.
0: Έτσι,
2: χωράμε μπροστά και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Έχουμε τα παιδάκια μας, τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, κοιτάμε τη ζωή μας, έχουμε χίλια δύο προβλήματα, αν προσθέτουμε κι άλλα δεν είναι καλό. Δηλαδή, εντάξει,
0: έτσι είναι, έτσι.
2: Αισιοδοξία, δύναμη και ελπίδα. Γιατί αν χάσουμε και την ελπίδα, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εντάξει, την υπομονή την έχουμε εξασκήσει πολύ εμείς οι Παναθηναϊκοί, είναι αλήθεια, και την ασκούμε. Ελπίζω φέτος να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Στα αθλητικά.
0: Ναι. Στα ποδοσφαιρικά.
2: Δεν ξέρω. Στα ποδοσφαιρικά, εντάξει, και στα μπασκετικά να γυρίσουμε.
0: Εντάξει, όχι, στον μπάσκετ δεν μπορεί να έχεις παράπονο. Μπορεί να μην πήγα καλά τώρα δύο χρονιές, αλλά παράπονο. Εκεί δεν έχεις παράπονο, ας πούμε. Αυτό εννοώ. Δεν είναι άλλο.
2: Όχι, παράπονο. Εκεί δεν έχω παράπονο.
0: Θα ήσουν και ευχάριστος.
2: Σωστά, εννοείται. Σαν Παναθηναϊκός.
0: Στο ποδόσφαιρο, ναι, το ποδόσφαιρο. Ο Νταλκάς είναι το ποδόσφαιρο, ναι, εντάξει, το ξέρω.
2: Έχουμε ζήσει πολλά εμείς οι Παναθηναϊκοί αυτής της ηλικίας. Στιγμές αξέχαστες και στο
0: νομίζω
2: ΆΚΑ.
0: Νομίζω ότι πλέον με φόντο το γήπεδο που πλέον γίνεται θηρίο και με αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει φέτος, νομίζω ότι έρχονται καλύτερες ημέρες. Να δούμε.
2: Και εγώ έτσι βλέπω. Απλά θα ήθελα να πω και αυτό, επειδή βλέπω ότι όλα έχουν πάρει την ανιούσα. Mm-hmm. Μακάρι οι τιμές να είναι κάπως προσιτές, δύσκολο το βλέπω, να μπορεί και ένας πατέρας να πάρει το παιδί και να πάει. Γιατί, εντάξει, βλέπω ότι όλα έχουν εξουσιαστεί από την ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό και έρχεται και σημάδι, δηλαδή. Ξέρω ότι είναι σημεία των καιρών, να το πω. Δηλαδή, εντάξει, όλα είναι ακριβά. Εντάξει, θα πάμε κάποια στιγμή, δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε διαρκείας. Κάποια στιγμή θα το δούμε κι εμείς, πιστεύω.
0: Έγινε, φίλε μου.
2: Εντάξει, δεν είμαστε πλούσιοι. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. και προσπαθούμε να βάλουμε
0: υγεία
2: και
0: μόνο, το υγεία είναι... μόνο και τα άλλα είναι διαχειρίσιμα, φιλαράκι μου. Υγεία και τα υπόλοιπα είναι διαχειρίσιμα. Να είσαι καλά.
2: Χαιρετίσματα στο φίλο μου το Μιχάλη που ακούει και αυτός. Ελπίζω να μ' ακούει και να ακούσει την αφιέρωση. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα και στο Μιχάλη και σε όποιον αγαπάς. Να είσαι καλά. Γεια. Πάμε και άλλη μια γραμμούλα που καταφέρνουμε να θα είναι τελευταία. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τι κάνεις, Βαγγελή?
0: Είμαι καλά, φίλε, εσύ?
3: Κυριακό.
4: Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα.
3: Εγώ είμαι παλιός αγροατής, Βαγγέλη.
0: Ναι.
3: Είμαι ο Βαγγέλης, ο Νταλικέρης, ο πολύτεκνος από το Κερατσίνη, αν θυμάσαι, με το σχολεμένο το μαχαίρα.
0: Ναι. Έβγαινες τότε?
3: Έχουμε γνωριστεί και από κοντά.
0: Με το Μίτσο.
3: Λέγαμε τότε κάποια στιγμή να βάλουμε τη σκαριά να ψήσουμε και ακόμη δεν τη βάλαμε ποτέ.
0: Ναι. Έμεινα πραγματοποιείτε τον όνειρο αυτό.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα είχες έρθει από κοντά στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή με τον Μίτσο που έρχεται ο κόσμος.
3: Ναι, ήταν και ο Φαναελάκης τότε και μιλάγαμε με το...
0: Που έκανε ο Ζόρος μετά από εμάς, ναι. Ναι,
3: είχα έρθει και ήταν και ο συγχωρημένος ο Δημήτρης. Γιατί ήμασταν και κοντογείτονες με τον Δημήτρη, εγώ με τον Γερατσίνη, αυτός ο Ραπετσόν, ήμασταν φίλοι δηλαδή, δεν ήμασταν άγνωστοι. Είχαμε γνωριστεί από κοντά, αλλά πάνε χρόνια τότε, έτσι, είναι πολλά χρόνια.
0: Είναι καμιά εικοσαετία σίγουρα.
3: Ναι, μπράβο.
0: Τι άλλα?
3: Τίποτα εδώ πέρα, 27 και χιλιόμετρα με την Ιταλίκα.
0: Ναι.
3: Τίποτα. Την οικογένεια τη μεγαλώσαμε, κάναμε και εγγόνια.
4: Μπράβο ρε, εσύ, μπράβο ρε.
0: Να χαίρεσαι, να χαίρεσαι.
4: Όμως ακούγεσαι επιπίνη στη φωνή.
0: Τι έχεις, τι έχεις, πες.
3: Έχω μια εγγόνα η οποία είναι 4 χρονών και τώρα περιμένει ο γιος μου μεγάλο το πρώτο του.
0: Άντε με το καλό
4: γι' αυτό. Σαν φωνή πάντως, άμα σ' ακούγε κανείς, θα νόμιζε ότι είμαστε συνομήλικοι.
3: Κοίτα να σου πω, είμαι 92 γάμα εσώ.
0: 92 γάμα σου. Πόσο χρόνο είσαι δηλαδή, ρε φίλε?
3: 54.
0: Α, έγινες
4: νέος. Επιπίνεις, ρε
0: εσύ. Έγινες μικρός παππούς, ναι.
4: Άρρος παππούς.
0: Έγινες μικρός πατέρας.
3: Αυτό το έχεις στη γυναίκα μου.
4: Μικρούλης είσαι, ρε.
0: Έγινες μικρός πατέρας και κατεπέκτες και μικρός παππούς, από ό,τι φαίνεται, ναι.
3: 6 παιδιά. Ο μεγάλος μου είναι 30.
0: 6.
4: Ρε γίγαντα.
0: Εσύ έχεις σωστό...
4: Εσύ το δημοσιογραφικό...
0: Δημοσιονομικό, ρε.
4: Δημογραφικό. Όχι, λάθος, και δύο σαρδάμ κάναμε.
0: Σαρδάμ κάναμε.
3: Δημογραφικό.
4: Δημογραφικό της χώρας.
0: Το πάμε, το πάμε.
4: Την κάναμε την πατάτα καλά.
0: 6 παιδιά, αριθμό.
4: 6, ρε.
0: Και δεν μου λες πώς...
4: Ρε Σπανούλη. Κάτσε λίγο. Ρε Τιτάνα.
0: Και πόσες δουλειές κάνεις, 4.
3: Μία.
4: Ρε ήρωα, ρε άγαλμα πρέπει. Χώρα άγαλμα και μετάλλια
0: φάρος. Κάτσε γιατί θα πες δελειτούν από δύο πράγματα ο άνθρωπος.
3: Μην μιλάς για άγαλμα και θα φάω πολύ βράχο.
4: Όχι βράχο ρε, ήρωας είσαι.
3: Όχι, είναι, θα φάω πολύ αυτό, θα κουραστεί ο γλύπτης. Δεν είναι. Άστο, άγαλμα μη.
0: Ότι νοκώδησα.
3: Πρωτομή, κεφάλι.
0: Έτσι,
4: είσαι ήρεμη δύναμη.
0: Μάλιστα, κυρία μας.
3: Τίποτα, πήρα να σας πω καλημέρα, πήρα να σας πω ότι σας ακούω, που να μην μπαίνω συχνά τηλέφωνο.
0: Ο πιο πολλής κόσμος αυτό κάνει, φίλε, ακούει.
3: Λοιπόν, δεν προλαβαίνω κιόλα.
0: Ναι.
3: Πάμε άλλα πιο γρήγορα κουπιά και παίρνουμε. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα, να είσαστε πάντα καλά και με υγεία.
4: Όλοι να είμαστε καλά, όλοι να έχουμε υγεία, ρε, όλοι να έχουμε υγεία και να είμαστε πάντα καλά, να τα λέμε.
0: Έγινε, φιλαράκι μου, χάρηκα που σ' άκουσα κι εγώ.
3: Γεια σα.
0: Και μιλάμε.
4: Γεια σου, ρε φίλε, γεια σου.
0: Λοιπόν, είναι και 31, δεν είπες δελτίο ακόμα.
4: Τιτάνα, ρε. Τιτάνα, ρε.
0: Δεν είπες δελτίο ακόμα.
4: 6, ρε. 6. Πω. Αυτός...
0: Θα ακούς, Κυριάκο. Δελτίο, λέω, δεν έχει πες ακόμα.
4: Όχι, περιμένω. Ακούω. Είμαι σε επάλξεις.
0: 7 και 31, δηλαδή. Πώς θα εξηγηθεί το πράγμα, πώς θα πάει, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, 95 β' έσοδο, λέει. Γεια σου, Φλάρακο. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο από Διαβολίτσι Μεσσηνίας. Καλημέρα και στο Διαβολίτσι.
4: Ω, είναι ο Μίτσος, ο φίλος μου από το Διαβολίτσι. Ένας παλιός, όσοι στο Ολυμπιακή ξέρετε. Ο Μίτσος, ο Θεός, ο Τιτάνας, ο Γίγαντας.
0: Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή εβδομάδα με υγεία. Να έρθει το Σάββατο, ρε παιδιά, να φύγουμε διακοπές γιατί κάπου
4: έτσι. Δελτίο, συγγνώμη, Βάγκο, συγγνώμη, δελτίο.
0: Πάπη, θα διαβάσω λίγο, με κόψω
4: πολύ. Με συγχωρείς που σε κόψα, εγώ, δελτίο.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο ξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Μεγάλη πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου από τις πρώτες συναλλαγές ημέρα στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92 και 3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
11: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
10: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
12: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
13: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
14: Στο Telecom Center Athens.
13: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
14: στο Telecom Center Athens.
15: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
7: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Let's all sing Pop Goes the Weasel.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα και στου καινούριου εισαγωγικά σα που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. Καλή δύναμη σε όλου στο πρωινό τη Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026. Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διάθεση στο full, υπάρχει το Ridges Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, τροσερέ γεύσει και φυσικά οι πιο cool κληρώσει για ω 320.000 μετρητά σε πολλού τυχερού. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έω 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με τη ζωή στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο τη Αθήνα, με πολλέ εκπλήξει καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχή με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, ομορφόπαιδα. Καλή εβδομάδα με υγεία. Να έρθει το Σάββατο, ρε παιδιά, να φύγουμε διακοπέ γιατί κάπου ρετάρα με λέω Πάπη από τα Γιάννενα. Άντε με το καλό, φιλαράκι μου. Εμείς που ζούμε, λέει, στα Χανιά, το απολαμβάνουμε καθημερινά όλα αυτά, φιλαράκια. Όμορφη πόλη, καλημέρα. Λέω Νικόλας από Χανιά. Εγώ ήρθα και έτυχε να έρθω και χειμώνα πρόπερση για δουλειά και το έζησα και το χειμωνιάτικο που είναι πολύ πιο χαλαρό, πραγματικά. Κατέβηκα, πια εκεί το καφετάκι μου κάτω στη θάλασσα, ήταν υπέροχα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα το Αγίου Παντελεήμονα. Είμαι ο Γιάννης από Άνω Πετράλωνα που χάρη στο πάρτι το Σάββατο, στο Εγάλο και την Παρασκευή. Είμαι στην Κρήτη, λέει. Πολλά φιλιά από Άνω Αρχάνες, Ηρακλείου Κρήτης. Γεια σου, Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε. Στις Αρχάνες είχα, κατά σύμπτωση και εγώ εκεί είχα μείνει όταν είχα διακοπές. Σήμερα, λέει, η πρώτη της Παναχαϊκής, Βαγγέλη, όλη η πατρινή είναι εδώ. Με το καλό η ομάδα να βρει τον δρόμο της. Καλημέρα στην παρέα. Τελικά δεν είναι τόσο κακή η ομάδα αυτή. Υπάρχει 4 ρίξη φέρε βάρο και δείχνει ότι θέλει προσοχή και φυσικά να τελειώνει τι φάσει, λέει ο Στέλιο. Όχι, δεν είναι τόσο κακή η ομάδα. Υπάρχει. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο μάτσο, ο Παναθηναϊκός είχε ένα θέμα με την αποτελεσματικότητα. Αλλά νομίζω ότι συνολικά το πρόσημο είναι θετικό. Θα μπορούσε να το κάνει και 0-3-0-4. Θα πει κανεί, βέβαια. Όμως να συνυπολογίζουμε ότι πρόκειται για ένα γκρουπ 5 εβδομάδων με νέο προπονητή, με 4 παίχτες καινούργιες στην δεκάδα, δηλαδή θέλει χρόνο αυτό, έτσι. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα. Βαγγέλη, γνωρίζεις αν θα γίνει επέκταση στο προπονητικό του Παναθηναϊκού και άλλο επέκταση? Συνεχώς γίνεται, όσο πάει μεγαλώνει. Έχει γίνει πολλή δουλειά εκεί. Και ο Μανώλης μου στέλνει εδώ πέρα, ποια λίμνη είναι αυτή, ρε Μανώλη? Γράψε μας κιόλας, ωραία φωτογραφία μας έστειλες, γράψε μας και που είναι. Α, μια πιστολιά, λέει, από Ιωάννα. Η Ιωάννα είναι. Είναι περίεργη η λήψη εδώ πέρα και δεν το κατάλαβα. Καλά κάνεις, ωραία η πιστολιά σου. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι δεν έχει κάτι σε μεταδόσεις και τέτοια πράγματα. Συνεπώς, μπορείτε να αναλωθείτε σε άλλα ζητήματα, δηλαδή να δείτε καμία ταινιούλα, να δείτε κανένα ντοκιμαντέρ και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ο Ταρέμι, αν θα φύγει από τον Ολυμπιακό, ναι, πιστεύω ότι θα φύγει ο Ταρέμι από τον Ολυμπιακό. Και ο ίδιος ψάχνεται και ο Ολυμπιακός μάλλον έχει συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα είναι ένας παίκτης που θα αντικαταστήσει. Απλά περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις. Να σας πω ότι έκανε ένα ημέγερ μεταγραφή χθες το βράδυ και μια μεταγραφή η οποία προκαλεί αίσθηση, έστω και αν είναι πλέον μεγάλος, ο φίλος μας ο Τάντιτς. Ο Ντούσαν Τάντιτς, λοιπόν, ο γνωστός από την σπουδά του παρουσία στον Άγιαξ, θα γίνει παίχτης στην Αϊμέγεν και θα ρεθεί αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προκληματικά του Champions League. Ο Τάντιτς που είναι πλέον στα 37 του χρόνια, έτσι. Αν και αρχικά, λέει, υπήρχε διαφορά στο οικονομικό, έμεινε ελεύθερος από την Αλουάχτα στα Εμιράτα που έπαιζε και σύμφωνα με τον Ολλανδικό τύπο η μεταγραφή βρίσκεται μόλις ένα βήμα πριν την πραγματοποίησή της. Μεγάλη παιχτάρα στα νιάτα το συγκεκριμένο, ασφαλώς.
1: Με το μάτς στο Μπερναμπέου του Άγιαξ επί της Ρεάλ τη σεζόν 19-20 νομίζω να είναι highlight καριέρας, έτσι, να είναι μακράν ό,τι καλύτερο έχουμε δει ποτέ.
0: Το μυαλό είναι ακόμα εκεί, Βαγγέλη μου, λες, θα γίνει ο Μανώλης. Τι θα έρθει, Μανώλη, το μυαλό, αφού ήρθες θα έρθει και αυτό από πίσω, σιγά σιγά. Βαγγέλη Κυριάκο, καλημέρα. Όποιος, λέει, δεν έχει πάει, λέει, ξέρω, κάμπο και Τριόπετρα, δεν έχει πάει Κρήτη. Μα και ακούγεται λίγο εγωιστικό αυτό, γιατί δεν μπορούμε όλοι να, όταν ερχόμαστε στην Κρήτη 10 μέρες να τα γυρίσουμε όλα.
1: Ρε φίλε, η Κρήτη είναι ευλογημένο μέρος από το. Δηλαδή, όπου και να, ό,τι και να πεις, ακόμα και το πιο μικρό χωριουδάκι έχει την ομορφιά του, την αξία του και τη σημασία του. Δηλαδή, είναι...
0: Καλημέρα για από μένα, λέει ο Γιώργος Τσίου, Ολυμπιακός. Πού είσαι, Τσίου? Καλά είσαι, φίλε. Ισορροπημένη διατροφή, λέει, είναι να κρατάς ένα σουβλάκι σε κάθε χέρι. Έκλαψα, λέει ο Τζόρνταν. Ναι.
1: Ρε, δικοί μας άνθρωποι είστε εσείς. Εσείς είστε δικοί μας, σας αγαπάμε.
0: Ο Μάκης λέει: Καλημέρα, Βαγγέλα. Σήμερα θέλω να λες μόνο για τον θρίαμβο των παγκόσμιων πρωταθλητών στο Πόλο. Αδερφέ μου, έτσι ξεκίνησα και ειδικά στην πρώτη ώρα έγινε ιδιαίτερη αναφορά και από τον κόσμο και από τους ακροατές στην επιτυχία των παιδιών. Έτσι, να το πω, έτσι, γιατί μπορεί ο κόσμος να συντονίζεται τώρα και να νομίζω ότι δεν αναφερθήκαμε. Όμως, εμείς έτσι έχουμε ξεκινήσει την εκπομπή. χωρίς φόρ, λέει, να πετάει την μπάλα μέσα. Γιατί να λέμε για την αναποτελεσματικότητα. Επιλογή διοίκηση δεν είναι να μείνουμε τετέι με το Ράστοντερ που δεν είναι βασική. Γιατί το λέμε και το ξαναλέμε. Υπάρχει και ένα Ντέστερ που αγοράστηκε πέρσι 6 εκατομμύρια, αδερφέ. Για βασικό. Και αυτό προορίζεται για βασικό. Έτσι. Νομίζω ότι ο Τετέι για δεύτερο δεν είναι κακό παίχτη. Έτσι. Και ο Ράστοντερ που έχει έρθει είναι ένα παιδί που έχει και αυτό στα προσόντα. Μην όμως βλέπεις ότι υπάρχει διάθεση της διοίκησης και πιστεύω ότι και εκεί, αν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, δεν θα υπάρχει θέμα να γίνει και άλλη κίνηση. Αρχάνες, λέει, το πιο όμορφο χωριό, λέει ο συνονόματος μου Βαγγέλης. Έχετε κάποιο νόημα για το Χάφσαρ Λερουά τον Τετράωη? Θα πάμε τώρα να κάνουμε τον break και μόλις γυρίσουμε θα σου πούμε δύο λόγια για τον παίχτη που μιλάει ο Ολυμπιακός. Πάμε να κάνουμε τον break.

0: 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ποιος είναι ο κύριος Γιασίν Τιτραουή που απασχολεί τον Ολυμπιακό? Είναι ένας αλγερινός κεντρικός μέσος. Εγώ όπως το διαβάζω καταλαβαίνω ότι είναι εξαροχτάρι. Είναι γεννημένος το 2003, παίζει στη Σαρλερουά και είναι διεθνής με την Εθνική Αλγερίας. Ξεκίνησε από μια ομάδα στην Αλγερία, εκεί την Παραντού, που φημίζεται ότι βγάζει ταλέντα, και το 24 έρθει στην Ευρώπη για τη Σαρλερουά, στην οποία καθιερώθηκε και παίζει στην μεσαία γραμμή βασικός. Έχει ένταση στο παιχνίδι, έχει ικανότητα να καλύπτει μεγάλους χώρους και ευκαιρία και στην ανασταλτική αλλά και στην δημιουργική λειτουργία. Είναι παίκτης με σημαντική εξέλιξη και προοπτική και λέγεται από το ρεπορτάζ ότι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων. Η χρηματιστηριακή του αξία κοστολογείται στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι έτσι μια πρώτη έτσι εικόνα να έχετε για τον Τιτραουή που απασχολεί τον Ολυμπιακό. Καλημέρα Βαγγέλη και καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην ελληνική ομάδα Πόλο. Σήμερα γιορτάζει ο Παντελής, λέει ο Βασίλης. Ναι, το πάμε από το πρωί του Αγίου Παντελεήμονα. Καλημέρα παιδιά, στέλνει ο φίλος μας ο Ραλής. Γεια σου αγόρι. Τι καρούμπαλο είναι αυτό, ρε. Με χτύπησαν τα παπούτσια μου στο κεφάλι, αφού εκεί μου πέταξε το πέταξε η γυναίκα μου, λέει. Ζωντανά ακούσε Γιώργη. Διαβάζω εδώ πέρα τώρα στο sportfm.gr μια είδηση από το διεθνή χώρο, όπου λέει ότι ο Memphis Depay παραμένει στην Κορίνθια στη Βραζιλία για άλλα 2 χρόνια. Έγινε αυτόματη ανανέωση του συμβολέου του. Νέα διετή συμφωνία με τη Σάο Πάολο. Στο Σάο Πάολο, με την Κορίνθια. Ναι, Κορίνθια είναι η ομάδα, στο Σάο Πάολο. Υπήρχε μια κουβέντα για το αν θα μείνει κτλ. Εντάξει, γενικά ένα παιδί το οποίο ήξερε πολύ ποδόσφαιρο και έκανε πολύ μικρότερη καριέρα με βάση τις δυνατότητες του Memphis Depay. Πολύ μπάλα, αλλά δεν είναι το μόνο το πόσο μπάλα έχεις μέσα σου, είναι το πόσο συνειδητοποιημένος και το πόσο ισορροπημένος είσαι μέσα στο μυαλό σου. Και νομίζω ότι ο Depay δεν ήταν το πρόβλημά του η ποιότητα, ήταν το πρόβλημά του το πώς διαχειρίστηκε όλα αυτά. Ποιος Ντέστερς, αδερφέ, λέει, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, καλά πάει ο σχεδιασμός, αλλά θες ένα φόρο, ο Ντέστερς έχει τελειώσει. Εντάξει, φίλε, άμα έχει τελειώσει για σένα ο Ντέστερς, τι να σου πω εγώ, αν δεν το δω αυτό το πράγμα, εγώ ακούω από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να λένε ότι στην άνοιξη του πρωταθλήματος αναμένεται να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Εγώ ξέρω ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος πάντα στην καριέρα του έχει διψήφιο αριθμό τερμάτων και πολύ καλό ποσοστό στο τελείωμα των φάσεων. Και επίσης ξέρω ότι ήταν ένας παίχτης που πέρυσι απασχόλησε πάρα πολλές ομάδες και αγοράστηκε ακριβά. Άρα, δηλαδή, επειδή ένας χρόνος ήταν ο χειρότερος στην καριέρα του, τραυματίστηκε 2 φορές σε προπονήσεις. Μιλάμε για κατεμιά τώρα, έτσι. Σε κατεμιά μέχρι εκεί που δεν πάει. Σε προπονήσεις, 2 τραυματισμοί σοβαροί. Εντάξει. Να πω, αν συνεχιστεί αυτό με τον 4, ναι, οκ, okay, αλλά. Ότι έχει τελειώσει, μου αφήνει, μου ακούγεται λίγο ακραίο. Κάθηκε και θα κρεμιόμαστε όλο το καλοκαίρι κάνοντας προσευχή για τον Τέστερς που έχει ένα χρόνο να παίξει. Απορία, ειλικρινή εκφράζω. Χτίζουμε κάτι καλό φέτος, μην το αφήσουμε μισό. Δεν έχουν διάθεση να αφήσουν μισό, φίλε, αυτοί που τρέχουν τον σχεδιασμό. Καλημέρα, Βάγκο, Γιώργος Φορτικό 7. Γιορτάζει η Ελλάδα σήμερα δηλαδή. Άρα, κύριε Παντελίδες, ρίλο, λέει εδώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Η Ελλάδα δεν γιορτάζει, αλλά ο Sport FM γιορτάζει γιατί έχουμε το.
0: Καλαϊτζίδι.
1: Έχουμε το Καλαϊτζίδι. Του Αγίου Καλαϊτζίδι. Βασικά τα 4 από τα 5 ραδιόφωνα του ομίλου έχουν Καλαϊτζίδι.
0: Λοιπόν, Αχιλέα, δεν πειράζει, φίλε, αν δεν σε βόλεψε. Εμείς εδώ είμαστε. Να είσαι καλά, να περάσεις ωραία. Και όλα καλά. Λοιπόν, να πω εγώ και πάλι εδώ τώρα ότι το Σάββατο το απόγευμα στις 8 και 10. Ένας οδηγός ταξί έβαλε μία κυρία στο ταξί του και την πήρε από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά για να την πάει στο Μικρολίμανο. Αυτή η κυρία έχασε το τηλέφωνό της μέσα στο ταξί, το οποίο το έχει στη δόνηση. Δεν ακούγεται ήχος. Αν κάποιος σας έχει βρει κάτι στο αυτοκίνητό του, στο όχημά του, μπορεί να επικοινωνήσει, ξέρετε, τα τηλέφωνα του σταθμού μέσα στην ημέρα με το Sport FM και να πει: παιδιά, εγώ το έχω βρει, είναι εδώ, το φέρνω. Όπως έχει συμβεί πολλές φορές με οδηγούς ταξί και οφείλουμε να το παραδεχτούμε ότι πολλές φορές έχουν φέρει πράγματα εδώ στο Sport FM και γι' αυτό και ο κόσμος έχει αυτή τη συνήθεια να χτυπάει την πόρτα του Sport FM όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο για την κυρία που το Σάββατο βράδυ έχασε το τηλέφωνο της μες στο ταξί, να τη βοηθήσουμε. Κρίμα είναι, για το Θεό τώρα δηλαδή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπορείς να μου πεις τη γνώμη σου για τον Μπένια? Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε πρόβλημα στο τέρμα, λέει ο Γιώργος. Θέλω να τον δω κι άλλο. Θα σου πω πρώτον, σε ό,τι αφορά την αρτιότητά του με την μπάλα στα πόδια, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα, γιατί είναι παίκτης που κάνει 40 μπαλιά ακριβίας, είναι σαν παίκτης που παίζει μέσα. Σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά του κάτω από τα δοκάρια, αυτό να τον δούμε λίγο παραπάνω, γιατί το παιδί το έχουμε δει ελάχιστα, έτσι. μέσα στην πάξη στο πρώτο επίσημο. Ένα λάθος κάνει που του φεύγει η μπάλα κάποια στιγμή και γίνεται το οριζόντιο δοκάρι του αντιπάλου. Από εκεί που έκανε για ένα γκολ που έφαγε από το κόρνερ στο φιλικό. Ας τον δούμε στην πορεία. Έτσι. Αυτή είναι η γνώμη μου.

Καλημέρα, Βαγγέλη. Λοιπόν, βλέπεις τον Αϊτόρ στον Όφη. Ναι, ναι. Ενδιαφέρουσα κίνηση. Ενδιαφέρουσα κίνηση με τον Αϊτόρ που ολοκληρώνει Όφη. Μάλλον σήμερα θα είναι στο Ηράκλειο ο Ισπανός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λοιπόν, βλέπεις τον Αϊτόρ στον Όφη. Ναι, ναι. Ενδιαφέρουσα κίνηση. Ενδιαφέρουσα κίνηση με τον Αϊτόρ που ολοκληρώνει Όφη. Μάλλον σήμερα θα είναι στο Ηράκλειο ο Ισπανός και θα υπογράψει την ομάδα της Κρήτης. Το ξέρει καλά και ο Χρήστος Κόντης, καθώς ήταν στο επιτελείο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και επί των ημερών του Γιοβάνοβιτς ο Αϊτόρ έκανε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του με τον Παναθηναϊκό. Το καλό με τον Αϊτόρ είναι ότι Αϊτόρ Καταλαπιέδρα, το πλήρες όνομα του, είναι ότι είναι αρκετά νέος ακόμα, είναι τριαντάρης. Δεν είναι ότι έχουν περάσει τα χρόνια. Έτσι. Είναι παιδί το οποίο, αν νιώσει καλά, μπορεί να βγάλει πολλά πράγματα. Είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας. Δεν... είναι λίγο εσωστρεφής, είναι λίγο ιδιαίτερο παιδί ο Αϊτόρ. Αλλά αν νιώσει καλά και έχει στήριξη από το περιβάλλον, μπορεί να δώσει πολλά πράγματα στον Όφη, εκτιμώ. Δεν ξέρω πώς θα πήγε πέρυσι στην Κύπρο, για να πω την αλήθεια. Δεν θέλω να είμαι ψεύτης. Αλλά νομίζω ότι στα καλά του μπορεί να είναι κομβική μεταγραφή για τον Όφη. Αν ο Λιβάκοβιτς έρθει στην Ελλάδα να τον πάρουμε, Βαγγέλη, με πένια δεν βγαίνει χρονιά. Ορίστε. Βγήκαν τα συμπεράσματα τελικά. Ναι, ρε, μεγάλε. Ναι, ναι. Εσύ ξέρεις, τα ξέρεις όλα. Δεν μιλάω για σένα που λες για τον Λιβάκοβιτς, φίλε, μην σε καμία περίπτωση. Εσύ τα ξέρεις όλα. Απορώ γιατί ακούς το ραδιόφωνο. Αφού τα ξέρεις, ρε. Τους εγνώστες. Έτσι τράβα. Λοιπόν, μεγάλη κίνηση ετοιμάζει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει την έγγραφη συγκατάθεση της Augsburg για να ολοκληρώσει την κίνηση με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Έτσι, είναι μεγάλη κίνηση ο Γιαννούλης. Η επιστροφή του στον ΠΑΟΚ για το αριστερό άκρο της άμυνας. Συζητήσεις έχουν μπει στην τελική ευθεία. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πρόταση για 3,5 εκατομμύρια κας και άλλα 500 χιλιάρικα, αλλά και ποσοστό μεταπόλησης. Δηλαδή 4 εκατομμύρια και ένα ποσοστό μεταπόλησης 20%. Βέβαια, τώρα δεν νομίζω ότι ο Γιαννούλης, αν θα έρθει εδώ, θα κυνηγήσει μετά στο μέλλον να φύγει να πάει κάπου. Άρα αυτό με τη μεταπόληση. Θα κυνηγήσει μετά στο μέλλον να φύγει να πάει κάπου. Άρα αυτό με τη μεταπόληση δεν νομίζω παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Έτσι.

6-3-2 εκτός έδρας. Λοιπόν, τι άλλα ρε κουλή, έχουμε τίποτα άλλο που αφήσαμε? Δεν νομίζω να αφήσαμε κάτι άλλο. Τα καλύψαμε όλα, τα διαβάσαμε όλα. Τι μεταγραφές έχει κάνει ο Παναθηναϊκός? Έχει πάρει Φαντρόγγελεν, Ντεφράι, Καμαρά, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ, Πένια, Τσάπρα, και έχουν φύγει Σπιτέρσκι, Ρενάτο, Τζούρισι, Σλαφών, Κότσιρας, Ερνάντεθ, Βίντρα, ο πιτσιρικάς ο Βίντρα, ο γιος, και κάποιοι πιτσιρικάδες ακόμα, όπως και ο Γερβάη και ο Σιώπης. Στην ΑΕΚ ήρθαν ο Κάιρινεν, ο Ζούπκοφ, ο Αλεξίου, ο Φερνάντες από δανεισμό, ο Πιερό από δανεισμό και ο Σαρακασίδης από τον Πανιόνιο. Στον Ολυμπιακό ήρθαν ο Ρόκα, ο Κάρμο, ο Σουμάιλοβιτς, ο Μαφέο, ο Πόποβιτς, ο Ζώτα Σίλβα, Στουρνάρας, Φορτούνης, επέστρεψε ο Στρεφέτσα, Καμπελά, Γιάρεμτσουκ, και στον ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο, ο Σάντα Μαρία, ο Άλλη, ο Χατζηδιάκος, και τώρα είναι έτοιμος να ολοκληρώσει και τη μεταγραφή του Γιαννούλη. Εγώ σε προκαλώ ρε φίλε. Εγώ σε προκαλώ. Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, κάπου εδώ λοιπόν Κυριάκο, σιγά σιγά φτάνουμε στο φινάλε. Αν διαβάσω και αυτό, ντεμπούτο με ήττα έκανε ο Πινέδα στη Μοντερέι. Έπαιξε ένα ημίχρονο. Η ομάδα του ιτήθηκε 2-1 εκτός έδρας από την Νεκάξα. Ο ίδιος μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο, κάνοντας την επανεμφάνισή του στο μεξικανικό πρωτάθλημα μετά από 5 χρόνια. Έχει καλή απόδοση, αλλά δεν έφτασε στην ομάδα του για να αποφύγει την ήττα. Λοιπόν, κάπου εδώ, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες και αγαπημένα μου παιδιά, φτάνουμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον καλό μου συνεργάτη τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Να σας πω ότι έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Ατζέντα ημέρας δεν σας είπα σήμερα, γιατί δεν έχει καθόλου παιχνίδια πέρα από κάτι τουρνουά τένις ATP 250. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά λοιπόν που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8 ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ τους από εκεί με Αλέξανδρο Σουβέρα και Μαρία Ζαφυράτου. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη αδέρφια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Τι.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
4: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την περίπτωση του 23χρονου Αλγερινού Χαφτή Σαρλερουά Γιασίν Τιτραουή εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Γερμανό τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του Sky Sports Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. Τελειώνει το Αντρέ Λουί στην Κάνσα στο στόχαστρο της Βάσκο Νταγκάμα, ο Ταρέμι. Ιστορική στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα στο μήκος από το 2007 με άλμα στα 8.66 στην τρίτη προσπάθεια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας την πρώτη θέση. «Ήμουν καλά, αλλά ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες», δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής. Δεν σταματάμε εδώ, το σύνθημα του Θοδωρή Βλάχου στην Εθνική Πόλο Ανδρών μετά την νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας και την κατάκτησή του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. MVP του τουρνουάου Αργυρόπουλος και κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος. Αύριο το μεσημέρι η επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Σε ανταλλαγή εγγράφων με τουρκική ομάδα για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Γέτβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει στην Αλ Σαμπάμπ. Δεν απασχολεί τους πράσινους ο κεντρικός αμυντικός της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάν στις 5 με την Πάξη. Περιμένω άμεσα 2 παίκτες. Χρειαζόμαστε μέσους, αλλά και σε μερικές μέρες θα χαμογελάμε, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά τη φιλική νίκη με 3-2 απέναντι στην Τσβόλε στο 4ο φιλικό και πρώτο του δεύτερου σταδίου προετοιμασία στην Ολλανδία. Την Τετάρτη με τη Samsung Sport το επόμενο τεστ. Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη μέσα στην προσεχή εβδομάδα θέλει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πλήγμα με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος υπέστη εξάρθρημα στον νόμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου στις 12.000 υπολύσεις των διαρκείας. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων αυτή που αρχίζει στον Άρη, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη για απόκτηση 2 κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού μπακ. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών στη φιλική νίκη με 3-0 απέναντι στην κάτω των 23 της Αταλάντα, ο Μιχάλης Γρηγορίου, την 5η το επόμενο φιλικό με τη Μόντσα. Σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάννη Διομαντέ ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Βασίλισσα θα καταβάλει στη γερμανική ομάδα για τον Ιβοριανό Εκστρέμ 100 εκατομμύρια ευρώ. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οψιών αποδέσμευσής του από τη Real Madrid ύψους 850.000 ευρώ. Την απόκτηση του Αργεντινού Γκάρντ Λούκα Βιλντόσα για 2 χρόνια ανακοίνωσε η Partizan. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Δεν θέλω γκρίνιες, δεν θέλω παράπονα, δεν θέλω πω από τη ζέστη είναι αυτή και δεν έρθει ο Οκτώβρης. Μια χαρά ήταν το Σαββατοκύριακο. Και δροσούλα είχαμε και βροχούλα είχαμε. Και ο Νόε πέρασε μια βόλτα να δει τι κάνουμε, όλα καλά, έχετε καμιά γάτα να μου δώσετε, όλα μια χαρά. Εντάξει, δεν θέλω καμία γκρίνια. Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 λεπτά και μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6, είναι η εκπομπή «Η από εδώ». Βεβαίως, Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι σήμερα μαζί μας, γιατί εχθές το βράδυ ήταν στα Νέα Μουδανιά, έκανε την παραστασάρα του, χαμός έγινε, 5.000 κόσμο, ξέρω εγώ πόσο είχε. Θα είναι όμως μαζί μας αύριο. Είπαμε να μην το ζωρίσουμε το αγόρι, αφού είχε αυτές τις 4 συνεχόμενες παραστάσεις από εδώ και από εκεί. Αύριο το πρωί θα είναι εδώ. Οπότε όσοι ανοίξατε το ραδιόφωνο σας για τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα, τα λέμε σε 24 ώρες.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβαινε αυτό το Σαββατοκύριακο στο δικό σας Instagram. Στο δικό μου Instagram οι μισοί παντρεύτηκαν και οι άλλοι μισοί ήταν στην Τίνο. Αυτό δεν είχα. Ο αλγόριθμος με έβγαζε εκεί. Σε γάμους, εκκλησίες και στην Τίνο. Στην Τίνο ακόμα για διακοπές. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα, ξέρετε, αυτό το. Τα τάματα που πάνε γονατιστή κτλ. Κτλ. Πάρα πολλοί κόσμος στην Τίνο. Πόσο κόσμο χωράει αυτό το νησί. Έχετε την Κάρη αυτή τη στιγμή. Αν μας ακούτε από την Τίνο, στείλτε κανένα μήνυμα να μας πείτε τι γίνεται. Δηλαδή, έχει ξεχυλήσει το νησί. Κατά τα άλλα, όσοι παντρεύτηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο, να ζήσετε, να ευτυχήσετε. Πάντα τέτοια, γεροί να είστε, παιδιά. Υγεία, χαρά, χαμόγελα και λεφτά. Αυτό.

Εφόσον δεν είναι ο Τσούβι εδώ, καλημέρα Μαρία, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Αντίπαρο. Πολύ καλημέρα σας. Όσοι λέγαμε για το μαλλί του Κουκουρέγια, απλά ας αναγνωρίσουμε ότι ήμασταν. Δεν είναι κακό. Συμβαίνει σε όλους πολλές φορές. Θα έρθω να συμφωνήσω με αυτό το μήνυμα. Για όσους δεν το έχετε διαβάσει, τέλος πάντων δεν έχετε ενημερωθεί για το μαλλί του Κουκουρέγια, που όλοι αναρωτιόμασταν, εντάξει, δεν μπορεί να το μαζέψει. Πώς παίζει με αυτό το μαλλί. Πώς παίζει με αυτό το μαλλί είναι ένα ερώτημα ανθρώπινο. Γιατί δεν κουρεύεται, γιατί δεν κάνει, γιατί δεν δείχνει. Λοιπόν, ο Κουκουρέγια έχει ένα αγοράκι το οποίο είναι αυτιστικό. Μεταξύ. Έχει νομίζω 3-4 παιδιά. Το ένα το αγόρι είναι αυτιστικό. Λοιπόν, και σε μια συνέντευξή του δήλωσε πρόσφατα ότι δεν μαζεύει το μαλλί του, γιατί με αυτόν τον τρόπο τον αναγνωρίζει ο γιος του στο γήπεδο. Αυτό. Εντάξει. Οπότε καλό είναι, ναι, όλοι μας να έχουμε μια δεύτερη και μια τρίτη σκέψη πριν ξεστομίσουμε κάτι, πριν γράψουμε κάτι στο ίντερνετ, πριν κοροϊδέψουμε. Δεν θα το κάνουμε ποτέ, αλλά να έρχονται κάτι τέτοιες στιγμές που το ξανασκεφτόμαστε.

0: Όσοι βάζουμε την εκπομπή για τη Σαφιρά, να παραμείνετε, βεβαίως να παραμείνετε. Ο ξαδέρφός μου μόλις έφτασε στην πάλι και δεν του μιλάω και πολύ καλά κάνεις. Εφόσον και αφού, χάσαμε λέει και τη Δώρα Παντέλη. Όχι βρε, το κορίτσι παντρεύτηκε για αυτή το Σάββατο. Εντάξει, ήταν ήδη παντρεμένη, έκαναν και το γάμο το θρησκευτικό, πάρα πολύ ωραία, κόσμος, χαμός, πανέμορφη η Δώρα, αλλά δεν θέλω τώρα ιδίες. Και χρόνια πολλά στο Παντελή, που σήμερα γιορτάζει στον Παντελή μας, στον Παντελή την Καλαϊτζίδη. Δεν έχουμε άλλο, στο Sport FM. Έχουμε.
1: Είχαμε παλιά το Διαμαντοπούλο.
0: Καλά, εντάξει. Χρόνια πολλά και στο
1: Αλλά χρόνια πολλά και στο Διαμαντοπούλο, το φίλο μας.
0: Αν έχεις περάσει μία φορά από το Sport FM, είσαι για πάντα εδώ.

Καλημέρα στον Νίκο. Τίνο Πάρο λέει και φουλ γάμι το σουκού και στο δικό του Instagram. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η απουσία του Τσούβι λέει ακούστηκε σαν ο Τσουβέλλας δεν είναι μαζί μας, αλλά θα ακούσουμε τα αστεία του. Ναι, βεβαίως. Αντώνη Ρέμο δεν θα έχουμε μαζί μας, αλλά θα έχουμε τα τραγούδια του. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Τέσσερις και σήμερα. Ακριβώς έτσι το ίδιο ημερολόγιο κουβαλάμε, Στέλιο μου. Τέσσερις και σήμερα.

Κάποιος θυμίζει τη δήλωση του Κουκουρέγια που είχε πει καλύτερα καράφλας λέει παρά στη Ρεάλ. Την έχει κάνει, οπότε κοροϊδεύεται ελεύθερα. Εντάξει, αδερφέ, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας και όσο φτάνει ο καθένας, δεν είμαστε όλοι για όλα.

Καλημέρα και στον Απόδιο Πομπέο Μάγλο. Εγώ που βάζω την εκπομπή για το Ρήλο να ξανασυντονιστώ το 2042, σαν την τρέπεσε λίγο. Ο Ρήλος, παιδιά, δεν έχει πάρει άδεια. Εδώ είναι. Αλλά νομίζω είναι στην απογευματινή βάρη. Τον έχουν βάλει έτσι λίγο πιο. Αλλάζει με μεσημέρι, γιατί ξέρετε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει και άλλος κόσμος το απόγευμα που απαιτεί έτσι κι αυτός να ακούσει την στεντόρια, έτσι, αισθησιακή φωνή του Ρήλου. Οπότε δεν μπορεί να τον έχουμε μόνο εμείς οι πρωινοί.

0: boss walk, jam nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot.
1: Κάποιος λέει: δεν κατάλαβα. Πρέπει να έχεις τόσο σοβαρό λόγο για να δικαιολογηθείς, επειδή έχεις έτσι τα μαλλιά σου. Σιγά, μην δώσουμε και εξηγήσεις. Το μαλλί τα σπάει. Συμφωνώ στο ότι το μαλλί τα σπάει, αν και δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτσι πρακτικό. Προφανώς τα έχει συνηθίσει ο Κουκουρέγια. Δεν δικαιολογήθηκε ο Κουκουρέγια. Εξήγησε. Υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ του δικαιολογούμε για κάτι και του εξηγώ γιατί κάνω κάτι. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η εξήγηση. Έχω δει και άλλες συνεντεύξεις του Κουκουρέγια που μιλάει για το γιο του. Και το πόσο δυσκολεύεται ο μικρός σε καταστάσεις που για άλλους είναι ευχάριστες, π.χ. οι διακοπές, καθώς τα αυτιστικά παιδιά θέλουν να έχουν μια συνέχεια και μια συνέπεια σε αυτά που κάνουν. Οπότε οι διακοπές τους είναι κάτι άγνωστο, τους βγάζει από τις συνήθειές τους, τους βγάζει από την καθημερινότητά τους. Και έλεγε πόσο δύσκολο είναι ακόμα και για την οικογένεια να μπορούν να πάνε λίγες μέρες διακοπές και παράλληλα να είναι ήρεμο το παιδί. Εντάξει, καλό είναι αυτά να τα βλέπουμε καμιά φορά. Καλό είναι να καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν διάφορα προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Όπως επίσης έβλεπα αυτό το Σαββατοκύριακο και το πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ στο Netflix για το Ράφα Ναδάλ. Είναι 4 επεισοδιάκια. Αν έχετε λίγο όρεξη να δείτε τι συνέβαινε στον κόσμο του Ράφα Ναδάλ από έτσι μικρός που ήταν και έπαιζε τένις και πόσο πόνο, κυριολεκτικό πόνο, έχει τραβήξει αυτός ο άνθρωπος. Δείτε το, είναι 4 επεισόδια, Ράφα λέγεται το ντοκιμαντέρ. Πραγματικά είδα πράγματα που δεν ήξερα για αυτό το κορυφαίο τενίστα. Μιλάει και ο Τζόκοβιτς, μιλάει και ο Φέντερερ, οι γονείς του, ο Τόνι Ναδάλ που είναι ο θείος του και ο προπονητής του, και φυσικά μιλάει και ο ίδιος και το πάει παιχνίδι το παιχνίδι από την στιγμή που ξεκίνησε μέχρι και τα τελευταία του παιχνίδια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα από Αμοργό. Εμένα το feed λέει στο Instagram ήταν γεμάτο πόλο και τζόλι στην Arsenal. Καλημέρα. Α, και σε δύο μέρες Αμοργό. Άντε με το καλό. Ναι, με πόλο γέμισε και το δικό μας feed, είναι η αλήθεια. Επιτέλους χρυσό μετάλλιο για την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Έσπασε μία κατάρα, ξέρω εγώ, αιώνων θα έλεγα. Πανηγύρισε την κατάκτηση λοιπόν του World Cup στο Σίδνεϊ, νικώντας την Ουγγαρία με 15-14. Και το εθνικό συγκρότημα έφτασε τα 19 μετάλλια στην ιστορία της σε όλες τις διοργανώσεις. 19 μετάλλια. Ένα χρυσό, 5 ασημένια και 13 χάλκινα μετάλλια. Και κάτι μου λέει ότι εφόσον έσπασε και αυτή η κατάρα, θα έρθουν και τα υπόλοιπα χρυσά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ψυχολογικά και μόνο ήταν μία πίεση για τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου. Μ' άρεσε πάρα πολύ ένα σχόλιο που έκανε ο Γιώργος Μαυρωτάς, ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει όλη του τη ζωή στην εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Το παιχνίδι, λέει, ήταν συγκλονιστικό ακόμα και όταν το momentum ήταν υπέρ της Ουγγαρίας. Στο τέλος δεν λυγίσαμε. Η νοοτροπία του νικητή φαίνεται ότι έχει πλέον μπολιαστεί στην ομάδα και αυτό είναι μια καλή παρακαταθήκη εν ώψη των επόμενων αγώνων. Το 2026 έσπασαν δύο κατάρες για την εθνική ανδρών στο πόλο, το μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και η κατάκτηση του χρυσού σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δύο επιτυχίες που απελευθερώνουν από το άγχος στην ομάδα και έχουμε ακόμα μπροστά μας πολλά για να ονειρευόμασταν. Άκουσα το σχόλιο, δεν πήραν εδώ και το χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ούτε καν σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το παγκόσμιο κύπελο όμως ήταν η βασική παγκόσμια διοργάνωση για το 26, όπου δεν είδα τις ομάδες να την παίρνουν αψήφιστα. Δύσκολη προκριματική φάση, ενώ όλες οι ομάδες κατέβηκαν στο Σίδνεϊ με την πλειοψηφία των αστέρων τους. Το γεγονός ότι το πόλο δεν είναι τόσο δημοφιλές σε όλο τον κόσμο το κάνει πιο εύκολο να προκριθεί σε τελικές φάσεις, αλλά είναι το ίδιο δύσκολο να φτάσει στην κορυφή, γιατί για να φτάσεις πρέπει να αντιμετωπίσεις πάντα τα μεγαθύρια του οικοσυστήματος.

Λοιπόν, τις κομματάρες τις οποίες αποθεώνεται, τις βάζει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος σήμερα που είναι μαζί μας, έτσι. Δεν θα παίρνει τα εύσημα ο Ρήλος. Εδώ, Κυριάκος Σταθερόπουλος σήμερα, παιδιά και μουσικάρες. Αχ, πού να ξέρουν ρε μαράκι τι συμβαίνει στον κόσμο όταν είναι κλεισμένοι στο δικό τους μικρό κόσμο. Δεν ξέρω, δεν είναι ο κόσμος κλεισμένος στο δικό του μικρό κόσμο. Όταν συνέχεια στο χέρι του μπορεί να έχει και να βλέπει τι γίνεται στον κόσμο. Μου φαίνεται αδιανόητο. Τι να πούμε και για τον υπτάμενο Μίλτο. Συγκλονιστικός, λέει Βάσο. Συγκλονιστικός και χαλαρός ταυτόχρονα, γιατί είδα και τις δηλώσεις του μετά. Ισοφάρισε το ρεκόρ του Τσάτουμα. Και εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει το ότι έκανα, λέει, το άλμα και νόμιζα ότι δεν είχα πατήσει καλά και δεν έκανα γεμάτο το άλμα και θα μπορούσε να είχα φτάσει 8.70. Ήταν μια καλή μέρα και δεν την εκμεταλλεύτηκε και ήταν κάπως έτσι τσαντισμένος, λίγο απογοητευμένος, αλλά σίγουρα έρχεται αυτό το ρεκόρ και μας περιμένει όλους να τον αποθεώσουμε.

Την καλημέρα μας στον Βύρονα από τα Χανιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Για να δω, εμείς λέει είχαμε ένα ωραίο σουκού. Πήγαμε στο Αλκμαρ. Κρίμα που χάσαμε, αλλά τα παιδιά το καταχάρηκαν. Βλέπω εδώ πέρα με τα πιτσιρίκια, φανέλα και τσικίνιο. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στην Ειρήνη. Το γυναικείο κοινό στηρίζει ζαφυρά του, το ξέρω και το βλέπω αυτό συνεχώς. Και έρχονται οι γυναίκες και μου λένε «Γεια, ακούμε» και τα λοιπά. Δεν έχω καλύτερο, παιδιά, να ξέρετε, όταν έρχονται οι γυναίκες και μου λένε ότι ακούνε την εκπομπή. Δεν έχω καλύτερο. Καλημέρα και στο Χρήστο. Τέσσερις κι εγώ σήμερα. Κι ούτε σεζόν δούλεψα φέτος, λέει. Τούφα την περνάω. Χαλαρά γιατί μεγαλώσαμε. Έτσι, κάνε συντήρηση.

Κάποιος κράζει την ΕΡΤ γιατί δεν έστειλαν ούτε έναν δημοσιογράφο στο Σίδνεϊ. Να πω την αλήθεια, δεν το έχω το ρεπορτάζ. Το κρατικό κανάλι λέει της παγκόσμιας πρωταθλητρίας δεν ήταν εκεί. Εντάξει, ρε παιδιά, μπορεί να τελείωσε το μπάτζετ στο παγκόσμιο κύπελο. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να μην έμειναν άλλα λεφτά. Λοιπόν, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ, κάνουμε μια ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις, τέλος πάντων, να αγκαλιάσεις το Deliveroo, να το φιλήσεις, όμως μακριά από αυτά τα πράγματα, παιδιά, μακριά. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, να παραγγείλεις από το Box, γιατί είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινά με καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Big Win σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρυθμίσης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Μεγάλη πτώση κοντά στο 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια ανά βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ άλλοι τέσσερις συμπεριλαμβανομένοι ενός παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε πως τέθηκε υποκράτηση ύποπτος. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Γιάννη Σταθερόπουλο στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι σήμερα μαζί μας. Εχθές ήταν στα 9.9 και είχε παράσταση. Οπότε θα είναι αύριο το πρωί εδώ, παρόν. Δεν με άφησε μόνη μου. Ποτέ δεν με αφήνει μόνη μου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από Πειραιά. Δύο λόγια για την αεραστεχνική, λέει η Γάμα Εθνική, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Δόξα Δράμας, Βκαβάλα, Ξάνθη, Βέρεια, Πιερικό, Παζιάννα, Λαμία, Εγάλαιο, Απόλλωνα, Σμήνης, Εθνικό, Εργοτέλη, Παναχαϊκή, Προοδευτική, Ιωνικό. Όλοι τους με θητεία στη Super League. Και ανεβαίνουν μόνο τέσσερις. Καλημέρα στο Μάκη από την Πάτρα. Καλημέρα στο Διονύση. Λοιπόν, είχαμε ένα ξέσπασμα του Τζάνι Φαντίνο τώρα που τελείωσε το παγκόσμιο κύπελο και ηρέμησε λίγο. Γιατί τον είχε φάει το άγχος, έκανε μια ανάρτηση 15 διαδοχικών σελίδων, πολύ ελεύθερος χρόνος πλέον, στον προσωπικό του λογαριασμό, ωστόσο το έκανε και αναπαραγωγή και ο λογαριασμός της FIFA. Μεταξύ άλλων κατηγόρησε τις επιτηριότητες, δεν διευκρίνησε σε τι, διευκρίνησε διαλογισμός, προσευχή ή παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, ξέρεις, μπορείς να κάνεις και το ένα και το άλλο, δηλαδή, και να παρακολουθείς έναν αγώνα και να κάνεις και την προσευχή σου, ξέρετε, ένα καντιλάκι δίπλα, όλα γίνονται. Γιορτάσαμε την ανθρωπότητα στα καλύτερά της, υποστήριξε για το, ναι, για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τόνισε ότι στη διοργάνωση έδωσαν το πορόν μεγάλες προσωπικότητες από τη μουσική, τον κινηματογράφο, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό. Σε όσους χάσατε την εικόνα παιδιών, γονιών και παππούδων να ενώνονται μέσα από το ποδόσφαιρο, λυπάμαι που ήσασταν τόσο απορροφημένοι από το μίσος και την κριτική, ώστε να μην απολαύσετε αυτή τη χαρά. Εντάξει, υπήρχαν κάποια ζητηματάκια για τα οποία ασκήθηκε κριτική, όπως φιλαθλοί από το Ιράν, την Αϊτή, τη Σενεγάλη και την ακτή ελεφαντοστού ή εγκεφαλοστού, όπως είναι το σωστό, αντιμετώπισαν προβλήματα εξαιτίας των απαγορεύσεων, ταξιδιωτικών απαγορεύσεων. Ναι, λέει όμως, κάποιοι είχαν πρόβλημα για την είσοδο, αλλά δεν λέτε ότι πόσοι άλλοι μπήκανε. Στέκεστε σε αυτούς που τους απαγορεύτηκε είσοδος, όπως ας πούμε ο Σομαλός διαιτητής, ο Ομάρ Αρτάν, που δεν κατάφερε να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί βγήκε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και έκανε λόγο για πιθανές σχέσεις με ύποπτα πρόσωπα. Είχε βγει και ο Ταρέμι, αν θυμάστε, και χαρακτήρισε τη διοργάνωση καταστροφή, αναφερόμενο στα προβλήματα εισόδου και περιορισμού κίνησης. Σε άλλη χώρα έπαιζε, σε άλλη χώρα κοιμότανε. Ο Ινφαντίνο από την πλευρά του υποστήριξε ότι η FIFA εργάστηκε αδιάκοπα για να ενώσει δύο χώρες που βρίσκονται σε σύγκρουση, επισημένοντας ότι το Ιράν εισήλθε στις ΗΠΑ χωρίς επεισόδια. Ναι, αλλά μετά έφευγε. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα δεν θα σταθούμε σε λεπτομέρειες. Μίλησε και για την υπόθεση Μπαλογκούν και τις καταγγελίες για παρέμβαση. Θυμίζουμε ότι ο Μπαλογκούν αποβλήθηκε στον αγώνα των ΗΠΑ επί της Βοσνίας. Οπότε αυτό σήμαινε αυτόματο αποκλεισμό μιας αγωνιστικής. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ είχε πάρει τηλέφωνο τον Ινφαντίνο και του λέει: μα είναι δυνατόν τώρα να μην παίξει το παιδί, κάθεται και κλαίει σε μια γωνία. Και είπε και ο Ινφαντίνο: έχεις δίκιο. Ας παίξει. Λοιπόν, υποστήριξε ότι αυτά τα πράγματα γίνονται πολύ συχνά. Άσχετα αν δεν τα μαθαίνετε εσείς. Ανάλογες διαιτητικές, λέει, πειθαρχικές αποφάσεις εμφανίζονται συχνά στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Γιατί όχι και στο παγκόσμιο κύπελλο. Όχι είναι η απάντηση, αλλά τέλος μην με κοιτάς έτσι, Κυριάκο. Έτσι λέει ο Ινφαντίνο. Δηλαδή, η Super League που είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Δηλαδή, έχει τύχει ποτέ να πάρει κάποιο κόκκινη κάρτα και να παίξει στο επόμενο παιχνίδι?
1: Ναι,
0: έχει τύχει. Είδες. Πότε? Ο Ζεελίας. Ναι, είχε φάει πέντε αγωνιστικές. Ναι.
1: Μία αγωνιστική ήταν τιμωρημένος και μετά ήταν το τέρμι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και ο Βασίλης Γκαγκάτσης είπε:

0: Άκυρες,
1: άκυρες. Ναι, αλλά την επόμενη αγωνιστική είχε φάει την κόκκινη. Έμεινε έξω, αυτό λέω. Μετά, απλά οι πέντε γίνανε μία. Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναίκος. Μάλιστα.

Μαρία, άνοιξε γραμμές να τα πούμε. Μπορεί να σου πω και τον πόνο μου που δεν παίρνει χάφα την Πινέδα ο Ηλιόπουλος. Περιμένετε, βρε, περιμένετε λίγο, βρε. Ακόμα έχει ο μήνας 27 και η ΑΕΚ θα παίξει μετά το 15 Αυγούστου το ευρωπαϊκά παιχνίδι. Περιμένετε λίγο, μην είσαστε βιαστικοί. Μην είσαστε βιαστικοί. Αφού δεν το πήρατε το μάθημά σας για το Ριμπάλτα. Μπορεί να είναι στην Τίνο τώρα ο άνθρωπος να κάνει λίγες διακοπές.

Βλέπω και τις δηλώσεις του Τσακίρη στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι ο Νικόλης λέει πάντα αυτά που πρέπει, δεν στρογγυλεύει τα πράγματα και δεν ρίχνει ευθύνες. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να βιαστεί για τον Αντιπινέδα και να φέρει τον οποιοδήποτε. Ο Νικόλης ξέρει τι κάνει, ο Ριμπάλτα.

στην Ιταλία έχουν αυτό το μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί στην θέση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Ακούστηκε το όνομα του Pep Guardiola, συζητήθηκε, αλλά τελικά ξεπεράστηκε. Φήμες λένε ότι συζήτησαν οι δύο πλευρές μεταξύ τους και δεν τον βρήκανε. Το επόμενο όνομα που ακούστηκε ήταν αυτό του Αντρέα Πίρλο. Πιο λογικό, αν με ρωτάτε. Ωστόσο, σηκώθηκε πολύ μεγάλη σκόνη για αυτό το όνομα. Πολύ μεγάλη συζήτηση προκλήθηκε γύρω από το όνομα του Αντρέα Πίρλο για τη θέση. Σχετικά με την επαγγελματική του συνεργασία που έχει με ρωσική στοιχηματική εταιρεία, κάποιοι πήγαν έτσι να του δώσουν και μια πολιτική διάσταση. Ωστόσο, μίλησε ο Αντρέα Πίρλο γι' αυτό και ανέφερε ότι παρακολούθησε όλο αυτό το ζήτημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μεγάλη πικρία και όλη αυτή τη συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από το όνομά του. Λέει, η συνεργασία είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορική και αθλητική και δεν δίνει καμία πολιτική διάσταση σε αυτό. Ο Ιταλός προπονητής υπογράμμισε ότι σε ολόκληρη την καριέρα του, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως τεχνικός, εργάστηκε με πλήρη σεβασμό προς την νομοθεσία των χωρών στις οποίες δραστηριοποιήθηκε και προς τα συμβόλαια που υπέγραψε. Και όλο αυτό γίνεται γιατί στην Ιταλία απαγορεύεται η διαφήμιση στοιχηματικών εταιριών. Διευκρίνησε ότι η επαγγελματική του συνεργασία που προκάλεσε τις αντιδράσεις προέκυψε στο πλαίσιο της εργασιακής εμπειρίας του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και έχει αποκλειστικά εμπορικό και αθλητικό χαρακτήρα. Το να αποδίδεται πολιτικό νόημα σε αυτή τη συνεργασία σημαίνει ότι μου αποδίδονται πεποιθήσεις τις οποίες δεν έχω εκφράσει ποτέ και δεν με αντιπροσωπεύουν. Ωστόσο, αυτή έτσι, η υπόθεση μπλέκεται ακόμα περισσότερο καθώς και ο Μαλντίνι και ο Πίρλο, οι γη τους, ο Νικόλο Πίρλο και ο Κριστιαν Μαλντίνι, είναι ατζέντιδες. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο Αντρέα Πίρλο πάρει τη θέση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, θα υπάρχουν συνθήκες που μπορούν να φέρουν σύγκρουση συμφερόντων. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει το 2016, όταν η Ιταλική Ομοσπονδία ήθελε να προσβλάβει τον Μαρσέλο Λίπι ως τεχνικό διευθυντή, αλλά έκανε πίσω γιατί ο γιος του εργαζόταν ως μάνατζερ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι έχει προκύψει ένα θεματάκι με το ίντερνετ. Οπότε τα μηνύματα στο Live 24 δεν μπορώ να τα διαβάσω. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα προς το παρόν, μπορείτε να το κάνετε στο Instagram, η αποδότηση από εκεί, ή στο Μαρία Ζαφυράτου, ή στο Messenger, η αποδότηση από εκεί. Έχουμε ένα θεματάκι, αλλά δεν φοβόμαστε τίποτα, γιατί έχουμε φέρει Σωτήρη τα μπάγκο εδώ πέρα και θα τα λύσει όλα. Κυριάκο μου, αποψούλα για Ορτέγκα. Καλό, καλή κίνηση. Καλή κίνηση. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι είναι κοντά οι δύο πλευρές. Ο κάποτε goalkeeper της City επανέρχεται στην επικαιρότητα του Ολυμπιακού, σύμφωνα και με τον γερμανό ρεπόρτερ, τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. Ο Στέφαν Ορτέγκα είναι σε προχωρημένο επίπεδο συζητήσεων με τον Ολυμπιακό, παρότι στην αρχή είχε τους διχυσταγμούς του και ήταν πολύ κοντά στο να δώσει αρνητική απάντηση στην προοπτική του να έρθει στην Ελλάδα. Τώρα οι δύο πλευρές έχουν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και φαίνεται ότι οι επαφές επικεντρώνονται στο τελικό στάδιο των λεπτομεριών.

Κάποιος έστειλε μήνυμα νωρίτερα ότι εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο καλά ήμουνα, μέχρι που δεν ήμουνα, γιατί ο επίσημος Ολυμπιακός, λέει, η επίσημη σελίδα του Ολυμπιακού στο Instagram, τον μπλόκαρε γιατί άσκησε, λέει, κριτική, γιατί η ομάδα δεν του φάνηκε πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω, μήπως μου το στρογγυλεύεις λιγάκι, το άσκησα κριτική με το μου πι, πι, πι, πι. Αυτό, ξέρετε, τα έχουμε πει. Τα πινελίκια δεν είναι κριτική, να ξέρετε. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο δύσκολο να έγραψε κάποιος. Πιστεύω ότι η ομάδα δεν έπαιξε καλά και ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και να είπαν από την ομάδα μπλοκαρέτονε, ρε. Μπλοκαρέτονε. Εκτός αν, ξέρεις, υπήρχαν κάποια παπάκια, κάποια δίεση μέσα στις λεξούλες και ίσως γι' αυτό μπλοκαρίστηκες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Μπορεί, ίσως.

Μιλώντας για ομοσπονδιακούς τεχνικούς, ο Κλοπ είναι πλέον ένας τέτοιος στην Εθνική Γερμανία. Το λέγαμε και την Παρασκευή το πρωί, όπου είχε ανακοινωθεί επίσημα. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ και πρέπει να το αναφέρουμε η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Κλοπ. Φυσικά τόνισε ότι είναι μια τεράστια τιμή για μένα, θα μπορούσε να είναι και το αποκορύφωμα της καριέρας μου κτλ. Είπε όμως, επειδή είδε τι έγινε στο παγκόσμιο κύπελο και τι κράξιμο έπεσε στους συναδέλφους τους, αν έρθει η μέρα που δεν θα με θέλετε πια, θα φύγω. Θα φύγω χωρίς να ζητήσω αποζημίωση. Αν αύριο μου πείτε ότι δεν κάνω για αυτή τη δουλειά, θα αποχωρήσω. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο. Αν λοιπόν η Ομοσπονδία της Γερμανίας πιστεύει ότι είμαι άχρηστος, εγώ θα φύγω. Αλλά αν κάποιος φερθεί άσχημα και δεν αφήσει την οικογένειά μου ήσυχη, επίσης θα φύγω. Και αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γατζώνεται από μία θέση, δεν γατζώνεται από ένα συμβόλαιο. Θα μου πείτε, ναι, αν είχαμε τα λεφτά του και εμείς δεν τα γατζωνόμασταν. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο πολύ με τα χρήματα. Έχει να κάνει με το τι έχει ο καθένας στο μυαλό του πιο σημαντικό. Την ησυχία του, την ψυχική του υγεία, τη συναισθηματική του ισορροπία, την οικογένειά του ή τη δόξα και τα λεφτά και την φήμη.

τον Κουκουρέγια. Ο ακροατής εδώ πέρα που λέει ότι με μπλόκαραν από τη σελίδα του Ολυμπιακού. Φυσικά δεν ξέρουμε τι έχει πει. Αλλά γενικά να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τι σημαίνει κριτική και τι σημαίνει κακοποίηση.

ξεκάθαρα τραγούδι των 90s σε πάρτι, έτσι, όταν άρχισαν να σβήνουν τα φώτα, έτσι, και που μπούκαραν οι γονείς και λέει, τι κάνετε τώρα, γιατί σβήσατε τα φώτα, ανάψτε τα φώτα να βλεπόσαστε, ξεκάθαρα.

Και με αυτό το τραγούδι που οι Under 30 μπορεί και να μην γνωρίζουν, γνωρίζουν όμως τι είναι το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και έχει έρθει το καλοκαίρι, παιδιά. Είναι η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή εκεί στα Lidl είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, σου δίνουν full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, όχι download 90%, 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.

καλημέρα και στον Νίκο τον Κουμπάρο. Λοιπόν, και με αυτό θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά, δροσερό, καλοκαιρινό, και θα τα πούμε λίγο μετά τις 9.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν.

0: Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
4: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Κρούση στη Σαρλερουά για τον 23χρονο Αλγερινό χαφ Γιασίν Τιτραουή έχει κάνει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου. Με τους Ερυθρόλευκους να είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γερμανό τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του Sky Sports Φλόριαν Πλέτεμπεργκ. Ολοκληρώνεται η πώληση του Αντρέ Λουί στην Κάνσας έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ στη λίστα της Βάσκο Νταγκάμα Οταρεμή. Σε ανταλλαγή εγγράφων με τουρκική ομάδα για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Γέντβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει στην Αλσαμπάμπ. Δεν απασχολεί τους πράσινους ο κεντρικός αμυντικός της Γαλατασαράη Βίκτορ Νέλσον. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Πάξη. Περιμένω άμεσα δύο παίκτες. Χρειαζόμαστε μέσους, αλλά σε μερικές ημέρες θα χαμογελάμε, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά τη φιλική νίκη με σκορ 3-2 απέναντι στην Τσβόλε. Στο τέταρτο φιλικό και πρώτο του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία, την Τετάρτη με τη Samsung Sport το επόμενο τεστ. Ιστορική στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στο μήκος από το 2007 με άλμα 8 μέτρα και 66 εκατοστά στην τρίτη προσπάθεια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας την πρώτη θέση. Ήμουν καλά, αλλά ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες, δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής. Δεν σταματάμε εδώ, το σύνθημα του Θοδωρή Βλάχου στην Εθνική Πόλο Ανδρών μετά τη νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. MVP του τουρνάου Αργυρόπουλος και κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος. Αύριο το μεσημέρι η επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη μέσα στην προσεχή εβδομάδα θέλει ο ΠΑΟΚ. Πλήγμα με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος υπέστη εξάρθρημα στον νόμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου στις 12.000 πωλήσεις των διαρκείας. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων αυτή που αρχίζει στον Άρη, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη για απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού μπακ. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών στη φιλική νίκη 3-0 απέναντι στην κάτω των 23 της Αταλάντα, ο Μιχάλης Γρηγορίου, την Πέμπτη το επόμενο φιλικό με τη Μόντσα. Σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάννη Ντιομαντέ ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Βασίλισσα θα καταβάλει 100 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική ομάδα για τον Ιβοριανό Εξτρέμ. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οψιών αποδέσμευσής του από τη Real Madrid ύψους 850.000 ευρώ. Την απόκτηση του Αργεντινού Γκάρντ Λούκα Βιλντόσα για 2 χρόνια ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
4: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ».
1: Τους από εκεί.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Το άλλο μικρόφωνο είναι άδειο. Άδειο είναι το άλλο μικρόφωνο, γιατί ο Αλέξανδρος Τσουβέλας λείπει μόνο για σήμερα. Αύριο θα είναι εδώ. Άδεια έχει πάρει και το ίντερνετ για σήμερα, να ξέρετε. Οπότε όσοι στέλνετε στο Live24 μηνύματα, προς το παρόν έχουν μείνει αδιάβαστα. Όχι επειδή το θέλουμε, επειδή δεν μπορούμε. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε στο Instagram, η από εδώ τους από εκεί, ή maria.zafiratou, ή στο Messenger, η από εδώ τους από εκεί. Λοιπόν, ο ακροατής έστειλε το μήνυμα για το οποίο μπλοκαρίστηκε από τον σύλλογο του Ολυμπιακού. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε αυτό. Παιδιά, ο καθένας τι θεωρεί προσβλητικό και τι δεν θεωρεί προσβλητικό. Εντάξει. Δηλαδή, αν ήταν με αυτή τη λογική, εμείς θα τους είχαμε μπλοκάρει όλους εδώ πέρα, να ξέρετε, με αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Κατά τα άλλα, την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός περιμένει την πάξη αντίπαξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η πάξη λοιπόν διέλυσε τη δευτεραθλήτρια Ουγγαρίας Ferencváros με 4-2 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, παρότι βρέθηκε να χάνει με 1-2 και γύρισε και το ματσάκι. Στη μεγάλη νίκη της πάξη ήταν οι πρωταγωνιστές οι Σαλέι και Πέτο, καθώς πέτυχαν 2 γκολ αμφότεροι ή αμφότεροι και οι 2 για κάποιους. Θυμίζουμε ότι η ρεβάνς με την Πάξη είναι στο ΆΚΑ αυτήν την 5η 30 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.

Καλημέρα στην Νατάσα από το Brighton. Ο Τσούβι χθες ήταν σπίτι μου και έκανε χαμό, δεν έπεφτε καρφίτσα. Ηρεμήστε λίγο εσείς που σκεφτήκατε διάφορα πράγματα. Ήτανε στα νέα μου δανειά. Εντάξει, στην πατρίδα της Νατάσας.

Δυνατά στις μεταγραφές φαίνεται ότι μπαίνει και ο Όφη με τον Δημήτρη Μπούση να προαναγγελνεί την ολοκλήρωση δύο μεταγραφών. Μία είναι του Αϊτόρ και η άλλη είναι του Δημήτρη Νικολάου. Επίσημα η μεταγραφή του Αϊτόρ αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, ενώ ο Όφη προχωράει και στον επαναπατρισμό του Δημήτρη Νικολάου.

Στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε η ανανέωση 12.372 εισιτηρίων διαρκείας, ενώ από σήμερα αρχίζει και η ελεύθερη διάθεση των υπόλοιπων διαρκείας. Συνεχίζεται η ανανέωση της ίδιας θέσης φυσικά με προνομία και τιμές. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 12.372 εισιτήρια. Φίλοι του ΠΑΟΚ ανανέωσαν τη θέση του στην Τούμπα και η δεύτερη περίοδος από τις 10 το πρωί σήμερα θα ξεκινήσει η ελεύθερη διάθεση.

το δυσάρεστο νέο για τον ΠΑΟΚ είναι ο τραυματισμός του Τάχα Αλή. Θυμίζουμε ότι είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Μετά τις εξετάσεις διαγνώστηκε ο Σουηδός εκτρέμ με τραυματικό εξάρθρημα στο νόμο, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει δυστυχώς έξω για περίπου ένα μήνα.

Καλημέρα στον Τεό από Διεντόχ Βαυαρίας. Ακόμα 2 εβδομάδες Γερμανία και μετά 4 εβδομάδες Ελλάδα, διακοπές μακριά από όλα και όλους. Καλημέρα και στον Ηλία. Θυμίζουμε για μηνύματα η από εδώ από εκεί στο Instagram ή στο Facebook, στο Messenger, η από εδώ από εκεί. Δεν διαβάζουμε τα μηνύματα. Τι έγινε? Α, όχι, τίποτα, εγώ είμαι. Ναι, το δικό μου, μην ανησυχείς. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, δεν έχουμε live 24 για σήμερα. Μετά το Βαγγέλη, καταλάβετε το χάος. Το χάος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
9: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
8: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
10: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
0: Η Winsport FM 94,6.

Και ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ, ειδικά από την Αθήνα, έχουν πάει διακοπές, έχουν αδειάσει λίγο οι δρόμοι, φανταστείτε, λίγο έχουν αδειάσει οι δρόμοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε ζυσβάρνα τις εθνικές οδούς και να τρέχουμε σαν τρελή. Διαβάζω εδώ πέρα ότι χθες συνελήφθη 29χρονος οδηγός από την τροχία συνελήφθη στα Μέγαρα, όταν το ραντάρ κατέγραψε το όχημά του να κινείται με... υπερβολική θα τη χαρακτήριζε κάποιος ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό, ο τύπος πήγαινε με 208 χιλιόμετρα την ώρα. Και πεις πόσο ήταν το όριο. Το όριο ήταν 130, δηλαδή σιγά τώρα για 80 χιλιόμετρα παραπάνω, ούτε καν 80, 78 χιλιόμετρα την ώρα παραπάνω, λέει, τον συνέλαβαν, άκου λέει, σηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το πρώτο τμήμα τροχιάς αυτοκινητοδρόμων Αττικής, ενώ οδηγήθηκε στην εισαγγελία 208 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό. Με τις υγείες σας.

Και μετά δηλαδή λέμε τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Και δεν είναι μόνο αυτός ο ασυνείδητος που έτρεχε με 208 χιλιόμετρα. Ξέρετε, μπορεί να περάσει ένα αυτοκίνητο από δίπλα σου και να τρέχει τόσο πολύ που να σε ευνηδιάσει, να σε τρομάξει και να προκαλέσει ένα ατύχημα στο οποίο δεν συμμετέχει ή ένα δυστύχημα.

0: Βέβαια, δεν ξέρω τι είναι. Η ζέστη είναι, το καλοκαίρι είναι, ή που βαράει κάποιο το κεφάλι είναι. Προχθές στη Συγκρού, στην άνοδο τη Συγκρού, προ κέντρο, είδα, Κυριάκο μου, δύο πατίνια. Δύο τύπους με πατίνια. Όχι, δεν κατάλαβες. Μην κρατάς το κεφάλι σου, δεν έχεις καταλάβει. Δεν πηγαίνανε προς το κέντρο. Περάσανε κάθετα τη Συγκρού. Πώς σου φαίνεται αυτό? Δύο πατίνια περάσανε κάθετα τη Συγκρού. Τα πήρανε μετά επόμου. Περάσανε το, αυτό το, ξέρεις, το ενδιάμεσο που είναι στη Συγκρού και περάσανε από την άλλη πλευρά.
1: Ζουν ακόμα.
0: Δεν έχω ιδέα. Από την άνοδο περάσανε. Δεν ξέρω αν περάσανε από την κάθοδο. Θα το είχαμε μάθει. Μάλλον ζουν. Δεν ξέρω τι θέλουν να δουν. Παιδιά, το είδα το Σάββατο και τρελάθηκα. Λέω, αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Αποκλείεται. Ήταν απόγευμα, μια χαρά, ξέρετε, βράδυ. Απόγευμα, ξέρω, 6 ώρα το απόγευμα. Και περάσανε δύο πατίνια κάθετα τη Συγκρού. Και μετά λέμε, αχ, δεν προσέχουμε.
1: Έχουν πει ότι έχουν
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Έχεις κι άλλη ζωή. Έχεις κανονάκι. Τελικά όχι.

Ο Χρήστος λέει να ξεκουμπουκώσει το όχημα ήθελε. Ναι, μωρέ, μήπως δεν θα το στρώσει, μήπως ήταν καινούριο, ξέρω εγώ. Για τα πατίνια βγήκε νόμος, απαγορεύεται η χρήση των κάτω των 17 και η υποχρέωση ασφάλισης. Το διάβασα και αυτό. Δεν ξέρω σε τι ηλικία ήταν οι κάτοχοι των συγκεκριμένων πατινιών. Νομίζω ότι τελικά δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Έχει να κάνει με το γκάλο που κουβαλάει ο καθένας στο μέρος όπου θα έπρεπε να έχουμε τον εγκέφαλο. Ο Νίκος λέει σχετικά με τον τύπο ο οποίος συνελήφθη, το θέμα είναι ότι του κόψανε 2.000 ευρώ πρόστιμο και ένα χρόνο το δίπλωμα. Κοίταξε, ούτε το ένα ούτε το άλλο μου λέει κάτι, γιατί τα 2.000 μπορεί να ήταν εξής και τα ψηλά που είχε στο αυτοκίνητο και καλό θα ήταν να εφαρμόσουμε αυτό που εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες, ότι το πρόστιμο πάει ανάλογα με τη φορολογική σου δήλωση. Είσαι πελούσιος, θα πληρώσεις πιο έτσι υψηλό πρόστιμο. Είσαι πιο φτωχός, ούτως ώστε έτσι να πονέσει τη τσέπη σου εισάξια. Και επίσης το ένα χρόνο δίπλωμα πάλι δεν μου λέει κάτι. Κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος χωρίς δίπλωμα. Πάρα πολλοί κόσμος. Ξέρω, ίσως ήταν πιο χρήσιμη έτσι μια ποινή εντός εισαγωγικών κοινωνικής εργασίας στο ΚΑΤ, έτσι, ένα μήνα να πηγαίνεις στο ΚΑΤ και να βοηθάς τους νοσηλευτές να βλέπουν εκεί πέρα γύρω γύρω τι συμβαίνει όταν δεν φοράς ζώνη, όταν δεν φοράς κράνος, όταν τρέχεις με 208 χιλιόμετρα την ώρα. Ίσως αυτό να ήταν λίγο πιο αποτελεσματικό.

Διαβάσαμε μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτό το Σαββατοκυριακό από την Κόμο, η οποία λοιπόν πρωτοβουλία έχει να κάνει με τις κεφαλιές σε νεαρούς ποδοσφαιριστές κάτω των 10 ετών. Η Κόμο λοιπόν αποφάσισε ότι απαγορεύονται οι κεφαλιές στους παίκτες κάτω των 10 ετών και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα το διαμόρφωσε ένας πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ραφαήλ Βαράν, με στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι των μικρών ποδοσφαιριστών. Πρόκειται για ένα ζήτημα που είχε αναδείξει και ο ίδιος παλαιότερα, επισημένοντας ότι ο Βαράν ο ίδιος είχε υποστεί μία σειρά από διασύσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του και ζήτησε έτσι καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση των τραυματισμών στο κεφάλι. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη να αντιμετωπίζονται σοβαρά τα χτυπήματα στο κεφάλι στο ποδόσφαιρο και για την απόλυτη υποχρέωση να προστατεύσουμε τα παιδιά. Για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, η καλύτερη προσέγγιση βασίζεται σε σαφείς κανόνες, σωστή καθοδήγηση, κατανόηση σε μια κουλτούρα όπου η ευημερία και η ασφάλεια τίθενται πάνω απ' όλα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι άσκοπες επαφές από πολύ μικρή ηλικία, όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται ακόμα σε στάδιο ανάπτυξης, ενώ παράλληλα η τεχνητή της κεφαλιάς διδάσκεται σταδιακά και με το σωστό τρόπο. Από τα πιο σωστά πράγματα που έχω διαβάσει αυτό το Σαββατοκύριακο και μακάρι να το υιοθετήσουν όλες οι ομοσπονδίες, όχι απλά οι ομάδες, όλες οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των χωρών. Λοιπόν, και η επόμενη αναφορά έχει να κάνει με όλους εμάς που έχουμε τις έγνοιες. Που φεύγουμε από το σπίτι και λέμε, τσεκάραμε το σπίτι. Έβγαλα από την πρίζα το σίδερο. Το ψυγείο το έκλεισα καλά. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Λοιπόν, οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο και γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού για ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Και αν ακόμα δεν έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου, έχεις λίγο χρόνο ακόμα. Το Lidl App Learn and Work δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι τις 30 Ιουλίου για να έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lidl App σε περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσεις σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα για 2 χρόνια της εκπαίδευσης. Το καλύτερο είναι ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγεις το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μην αφήσεις την ευκαιρία, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου. Hack, hack, hack.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω σύγκρουσης δύο γιοταχή αυτοκινήτων νωρίτερα στο ύψος του Ρέντι, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα. Ιδιαίτερα αυξημένη επίση κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά καθώς και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Έκτακτες συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα τον Μπορντό. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, στην Ισπανία, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μεγάλη πτώση άνω του 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από 3 διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα $90 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα $83 ανά βαρέλι. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πειρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ άλλοι 5 συμπεριλαμβανομένων ως παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε ότι ένας υποπτός τέθηκε υποκράτηση. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας θα συναντηθεί στις 10 ώρα Ελλάδος στο Σάλτσμπουργκ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ μου στέλνετε και μία είδηση από χθες για μία καταδίωξη ενός τύπου ο οποίος εμβόλησε και δύο περιπολικά. Η επεισοδιακή καταδίωξη ξεκίνησε από την Κορινθία. Φαίνεται ότι είχε γίνει μία κλοπή. Είχαν πάρει, λέει, κάτι βαλίτσες κάποιων δανών. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα άρχισαν όταν ένα ύποπτο όχημα, το οποίο φέρεται να είχε μπλακεί νωρίτερα στην κλοπή, εντοπίστηκε από τις αρχές, αρνήθηκε να σταματήσει, αλλά συνέχισε στην προσπάθειά του να διαφύγει. Ο οδηγός ανέπτυξε ηλικιώδη ταχύτητα, εισήλθε ανάποδα στη γέφυρα Ρίο Αντίριο. Στη συνέχεια εμβόλησε δύο περιπολικά της αστυνομίας. Προκειμένου να το ακινητοποιήσουν, οι αστυνομικοί φέρεται να πυροβόλησαν στα ελαστικά στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν σημειώθηκε κάποιο τραυματισμό και ο τύπος βγήκε από το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός. Αυτό. Και ακόμα το ψάχνω. Διέφυγε πεζός.

Καλημέρα και στον Βασίλη από Ελευσίνα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Κανα νέο για τέσσερις, όχι ακόμα. Η Μαρία λέει, συγγνώμη Κυριακό δικό μου, αυτό που δεν ακούγεται κάποιο όνομα για το κέντρο της ΑΕΚ, από τη μία μου αρέσει που είμαστε, λέει, κρυψίνη, από την άλλη με τρελαίνει. Νιώθει κανένας άλλος έτσι? Μαρία από Θεσσαλονίκη. Σίγουρα νιώθουν πάρα πολλοί άνθρωποι σαν και σένα, αλλά καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά τα πράγματα τώρα, τα μεταγραφικά, τα μανατζερίστικα, δεν μιλάνε και πάρα πολύ, γιατί μπορεί να ακούνε και άλλες ομάδες, λέω εγώ τώρα.

Και ο Νίκος λέει τώρα λέει που πάμε διακοπές, καλό είναι να κάνουμε τον λογαριασμό μας στο Insta ιδιωτικό, γιατί πάρα πολλοί είναι εκείνοι που τσεκάρουν μέσα από fake profile και βλέπουν που είμαστε και μπουκάρουν στα σπίτια. Λέει σε τρεις φίλους μου μπήκαν μόλις έφυγαν διακοπές την πρώτη ημέρα, με το που είδανε δηλαδή story από το καράβι, από τον Πειραιά, σου λέει εντάξει έφυγαν αυτοί, μπορούμε να μπούμε.

Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, βγήκε και μια ιστορία από τον Kevin Campbell, ο οποίος είδε την άσχημη πλευρά της ζωής, αποφάσισε να αφήσει το ποδόσφαιρο και να αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Μιλάμε για τον Σλοβαίνο Μέσο, ο οποίος έχει μια πολύ επιτυχημένη καριέρα, μεταξύ άλλων σε Bayer Leverkusen, σε Dortmund, σε Λιψία. Αποφάσισε να αποσυρθεί σχετικά πρόωρα, θα λέγαμε. Θυμίζουμε ότι έχει κατακτήσει 8 τίτλους, 600 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 61 γκολ και 108 assist. Ωστόσο, μέσα σε 7 μήνες έχασε τον αδελφό του και τον πατέρα του, γεγονότα που τον οδήγησαν στο να σταματήσει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 35 ετών. Μίλησε στην Bild και δήλωσε πως ήταν μια χάλια χρονιά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πεις, όμως η ζωή πρέπει να συνεχιστεί, παρόλο που είναι ακόμα πολύ δύσκολο να τα αποδεχθείς όλα αυτά. Πάντως η ηρεμία και η γαλήνη της Μαγιόρκα κάνουν καλό σε όλους τώρα. Και τι κάνει εκεί στη Μαγιόρκα λοιπόν? Αποφάσισε να γίνει κυπουρός και για την ακρίβεια παραγωγός. Καλλιεργεί διάφορα πεπόνια, καρπούζια, ντομάτες, πιπεριές, παράγει δικό του λάδι, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να βρει την ηρεμία του και το νόημα της ζωής, παρέα με την οικογένειά του, μακριά από τη δημοσιότητα, με την ησυχία του.

Εξίσου συγκλονιστική είναι και η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης στη διαβάσιμο στον Καζέτα, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε κατάθλιψη όταν πήγε στην Ντέμπρετσεν. Πήγαινε προπόνηση και έλεγα: τι κάνω, Χριστέ μου. Επίσης αποκάλυψε ότι ο ψυχολόγος τον βοήθησε να συνεχίσει το ποδόσφαιρο μετά την Ντέμπρετσεν. Θυμίζουμε ότι ήταν στον ΠΑΟΚ μέχρι τα 17 του και όταν, όπως ο ίδιος δήλωσε, το ανακοίνωσαν από τον ΠΑΟΚ ότι δεν το χρειάζεται πλέον, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του. Είναι πολύ ωραίο, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, με αφορμή τον Κουκουρέγια, ο οποίος μας εξήγησε το λόγο για τον οποίο κρατάει τα μαλλιά του σε αυτή την κατάσταση, είναι για όσους δεν το ακούσατε. Γιατί έτσι τον αναγνωρίζει στο γήπεδο ο γιος του, ο οποίος είναι αυτιστικός. Είναι πάρα πολύ ωραίο λοιπόν να αρχίζουν άνθρωποι του ποδοσφαίρου που θαυμάζουμε, που βλέπουμε στην τηλεόραση, που τους έχουμε έτσι κάπως ψηλά, να μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Και ευτυχώς όλο και περισσότεροι ποδοσφαιριστές και αθλητές γενικότερα μιλάνε για τα προβλήματα ψυχικής υγείας, για το βάρος το οποίο κουβαλάνε όλα αυτά τα χρόνια, με τις απογοητεύσεις, με τους τραυματισμούς, με τα πάνω τους, με τα κάτω τους. Εμείς λέμε: εντάξει, έχει λεφτά, μια χαρά είναι, δεν έχει τίποτα, σήκω και πάτα του.

Λέει συνέντευξη, υπήρχαν πολλές φορές που έλεγα στη γυναίκα μου ότι είμαι καλά, αλλά το βράδυ, ας πούμε, που θα έκλειναν όλα τα φώτα, η γυναίκα μου κοιμόταν και εγώ καθόμουν στο μπάνιο και έκλαιγα. Αναρωτιόμουν τι μου συμβαίνει. Αυτό που με ευχαριστούσε ήταν να είναι όλα κλειστά και να είμαι μέσα στο σκοτάδι. Καθόμουν μία ώρα στο μπάνιο και κοιτούσα απλά μέσα στο σκοτάδι. Αυτό με ευχαριστούσε. Σκεφτόμουν τα πάντα, ήταν μονόδρομος να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Στο μυαλό μου είχα ότι αν το σταματήσω θα ελευθερωθώ. Το είχα τεράστιο βάρος το να σηκωθώ το πρωί να πάω προπόνηση. Ήταν ένα βάρος και έλεγα Χριστέ μου τι κάνω, γιατί κάνω αυτό που δεν μου αρέσει. Έπρεπε να βρω τι φταίει. Εν τέλει ήταν κατάθλιψη, είπα εντάξει θα το παλέψω και θα νικήσω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

Να τρομοκρατήσουμε και λίγο τον κόσμο τώρα, Κυριάκο μου, και να του πούμε ότι από σήμερα ξεκινάει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, να βάλουν πετρέλαιο. Σε μπέρδεψε, δεν πειράζει. Λοιπόν, αρχίζει από σήμερα να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτά τα δροσερά Σαββατοκύριακα που είχαμε, να τα ξεχάσετε. Έρχονται θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική και φυσικά σκόνη. Γιατί από μόνη της δεν μπορεί να έρθει. Έρχονται μαζί με θερμά, έτσι, με πολύ αέρα. Έχουμε μελτέμια, βεβαίως. Καλό Αύγουστο να έχουμε. Λίγο νωρίτερα. Από αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Σήμερα θα έχει 21 με 35 βαθμούς. Από αύριο όμως θα ανέβει 38 με 39 βαθμούς. Καλά θα πάει αυτό. Από την Τετάρτη έως την Κυριακή τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι ενισχυμένα μελτέμια στα ανατολικά πελάγη, τα οποία τοπικά θα φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα, 38 με 39 βαθμούς. Βροχές δεν προβλέπονται, αλλά είναι αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Το νου μας.

Καλημέρα και στον Άγγελο από το Λίτς. Το καλό που σας θέλω να ξεσκονίσετε λίγο, γιατί ερχόμαστε. Πολλοί κόσμος έρχεται από το εξωτερικό. Εννοείται, θα ξεσκονίσουμε, θα τεινάξουμε χαλιά, σε μεδάκια, τα πάντα όλα. Μην ανησυχείς καθόλου. Καλημέρα και στον Κίμωνα. Καλημέρα και στον Τεό. Καλημέρα και στον Βασίλη. Καλημέρα και στη Μαρία και στον Αντώνη.

Ο Φώτης λέει, Μαρία, νιώθεις και εσύ ότι ο Ιούλιος είναι 4 μήνες σε διάρκεια ή εγώ έχω σκορπίσει τελείως? Είναι πολύ πιθανό, το ένα δεν αναιρεί το άλλο, να έχουν συμβεί και τα δύο. Για κάποιον που έκανε διακοπές τον Ιούλιο, δεν κράτησε 4 μήνες. Πρέπει να κάτσει περίπου 3 ώρες. Τώρα, εσύ που περιμένεις την αδειά στον Αύγουστο, ναι, ναι, ναι, και θα τραβήξει ακόμα και αυτή η εβδομάδα, έχω να σου πω, που θα κρατήσει περίπου 1,5 μήνα.

0: Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom είναι εδώ και φέτος και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα πάει σε 16 πόλεις, οι οποίες πόλεις θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Ημερομηνίες και σταθμοί του Art Tech The Road Show θα το βρείτε στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την BWIN. Είσαι μέσα στο παιχνίδι, νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το BuildABet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Λυπούμεθα που δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας από το Live 24. Είχαμε ένα θεματάκι με το ίντερνετ. Ελπίζω μέχρι αύριο να έχει φτιαχτεί. Έχουμε Κυριάκο Σταθερόπουλο στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τις μουσικές επιλογές. Σωτήρη Σταμπάκου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η Παναγιώτη Κεφαλά σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά πρεσάρισμα έχουμε βάιο. Έχουμε βάιο. Τι, τσόχο. Γυρνάει τσόχο. Είναι εδώ. Δίδυμο ή μόνο τσόχο. Δίδυμο. Εντάξει, τσούτσικας τσόχος. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει αυτός ο σταθμός για τους ακροατές τους. Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
2: Η WinSport FM 94,6.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.

0: αξίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κρούση στη Σαρλερουά για τον 23χρονο Αργεντινό χαφ Γιασίν Τιτραουί έχει κάνει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου, με τους Ερυθρόλευκους να είναι σε προχωρημένες συζητήσεις και με τον Γερμανό τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του Sky Sports Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. Ολοκληρώνεται η πώληση του Αντρέ Λουί στην Κάνσας έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ στη λίστα της Βάσκο Νταγκάμα ο Ταρεμή. Σε ανταλλαγή εγγράφων με τουρκική ομάδα για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Γέντβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει στην Αλσαμπάμπ. Δεν απασχολεί τους πράσινους ο κεντρικός αμυντικός της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Πάξη. Περιμένω άμεσα δύο παίκτες, χρειαζόμαστε μέσους, αλλά σε μερικές ημέρες θα χαμογελάμε, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά τη φιλική νίκη με σκορ 3-2 απέναντι στην Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό και πρώτο του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία. Την Τετάρτη με τη Samsung Sport το επόμενο τεστ. Ιστορική στιγμή για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στο μήκος από το 2007 με άλμα 8-66 στην τρίτη προσπάθεια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας την πρώτη θέση. «Ήμουν καλά, αλλά ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες», δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής. Δεν σταματάμε εδώ. Το σύνθημα του Θοδωρή Βλάχου στην Εθνική Πόλο Ανδρών μετά την νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. MVP του τουρνουά ο Αργυρόπουλος και κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος. Αύριο το μεσημέρι η επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη μέσα στην εβδομάδα, θέλει ο ΠΑΟΚ, ενώ εξελίξεις αναμένονται σύντομα και με την υπόθεση του ΦΟΡ. Πλήγμα με άλλη, ο οποίος υπέστη εξάρθρημα στον νόμο και θα μείνει εκτός για έναν μήνα, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων αυτή που αρχίζει στον Άρη, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη για απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού μπακ. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών στη φιλική νίκη με 3-0 απέναντι στην Αταλάντα κάτω των 23, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Την Πέμπτη το επόμενο φιλικό με τη Μόντσα. Σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάννη Διομαντέ ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Βασίλισσα θα καταβάλει 100 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική ομάδα για τον Ιβοριανό Εξτρέμ. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οψιών αποδεσμευσής του από τη Real Madrid της ύψους 850.000 ευρώ. Την απόκτηση του Αργεντινού Γκάρντ Λούκα Βιλντόσα για 2 χρόνια ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Α, θα υπάρχω κι εγώ στην εκπομπή. Εγώ έλεγα να κάνω διακοπές απλά, ξέρεις, νοερά.
0: Κάνε διακοπές. Πήγα 5 μέρες στην Πάρο, πήρα, με καταράστηκες.
1: Ναι.
0: Γυρίσεις κρεωμένος.
1: Αφού πήγες και έκανες εκκλητοβίο, ρε φίλε. Είσαι εσύ τώρα στην ηλικία σου, είσαι να πάει να κάνεις τα ξεφτιλίκια που έκανες εκεί.
0: Τι έχει ηλικία μου, δεν κατάλαβα.
1: Που πήγαινε εκεί πέρα και κοπανιώσουν να σαν να πιτσιρικάς.
0: Η ηλικία μου είναι κατάλληλη για να πάω στην Πάρο.
1: Η ηλικία σου είναι κατάλληλη να πας στην Πάρο μια εβδομάδα και να γυρίσεις μετά να περάσεις από όλους τους γιατρούς.
0: Εκεί που πάνε όλα τα παιδιά, μετά σου πάνε οι ηλικίες.
1: Ναι, για να σε τσεκάρουν. Όλοι οι γιατροί να σε τσεκάρουν, να περάσεις από όλο το φάσμα το ιατρικό. Να πας ένα all day service. Ξεκουράστηκες.
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Ναι, δεν είναι η Πάρος ένα νησί που θα πει ο παιδιά ξεκούραση.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι. Πώς είσαι?
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Καλά.
1: Λοιπόν.
0: Αν εξαιρέσει ότι είμαι κρυωμένος. Κάτι έφερα.
1: Κατάλαβες, αρχίσαμε. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αρχίσαμε. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν. Καλά, καλά.
1: Πώς θα βλέπεις, γίνεται ψιλοκοσμογονία γίνεται τις τελευταίες ώρες. Καταρχάς, ο Νίκολης τρόπος αφήνει. Δύο είναι οι μεταγραφές. Δεν είναι μία. Λέει το επόμενο 48 ώρα θα είμαι πολύ χαρούμενος με δύο μεταγραφές.
0: Το είχαμε υποθέσει, ρε παιδί μου, αν ο Σαχαμπό δεν θεωρείται ακόμα μέλος του κλειστού rotation.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει ένας.
1: Ναι.
0: Θα καταλαβαίναμε από την προετοιμασία και θα καταλάβαινε και ο Νίκολιτς. Φαντάζομαι, αν ο Σαχαμπό μπορεί να θεωρείται μέρος του κλειστού roster, δηλαδή ένας από τους 16-17 ή όχι. Αν ήταν ένας από τους 16-17, έναν θα έπαιρνε η...
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, το είχα ψηλιαστεί όταν η ΑΕΚ πήγε γυρά για να πάρει τον Κάγκουα. Διότι ο Κάγκουα δεν είναι ένα ποδοσφαιριστής ο οποίος θα καλύψει τα μέτρα που κάλυπτε ο Πινέδα στο γήπεδο. Είναι ένα κλικ πιο μπροστά. Είναι 8-10, δεν είναι 6-8 που ήταν ο Πινέδα.
0: Εντάξει. Δεν μπορείς να βρεις και ακριβώς τώρα.
1: Ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ίδιο πράγμα. Δηλαδή ο πιο μπαλάτος από τους δύο.
1: Ναι.
0: Νομίζω αν έπαιρνε τον Κάγκουα θα ήταν Κάιρνεν Κάγκουα. Αλλά όπως φαίνεται.
1: Η Μαρίν Κάγκουα.
0: Ναι, η Μαρίν Κάγκουα, ναι. Όπως φαίνεται τώρα, δύο παίχτες τελική. Μπορεί βέβαια ο δεύτερος να είναι πιο εξάρι ή ο δεύτερος να είναι αντι Λιούμπισιτς ή αντι Ζωάο Μάριο. Δηλαδή να μπορεί να παίξει και στο 6-8, αλλά να μπορεί να παίξει και στα άκρα της μεσαίας γραμμής, σε αυτά τα άκρα της μεσαίας γραμμής. Όπως παίζει.
1: Μέσα.
0: Ναι, ναι, όπως έβαζε το Λιούμπιτσιτ.
1: Ο Περέιρα.
0: Ή ο Περέιρα. Ή ο Ζωάο Μάριο. Μπορεί να είναι και τέτοιος ο δεύτερος χαφ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από την Νέα και έφυγε ο Πινέδα, που έπαιζε πάρα πολύ. Ο Περέιρα, ο Ζωάο Μάριο, που έπαιζαν αρκετά.
1: Που ο Ζωάο Μάριο είναι ανοιχτό, μήπως γυρίσει.
0: Ναι, και ο. Και ο Λιούμπιτσιτ, που σε κάποια κομμάτια.
1: Ένα Γενάρη, το Γενάρη έπαιξε. Το Γενάρη έπαιξε ως δεξί χαφ.
0: Σωστά, χρησιμοποιήθηκε.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι τέσσερις. Μπορείς να πεις. Τον Γκρόγκιτς δεν το βάζω, γιατί στη θέση του Γκρόγκιτς, ας πούμε, είστε ο Κάριν.
1: Κάριν, ναι.
0: Για αυτούς τους τέσσερις, ο Νίκολιτς θέλει δύο. Υπό την έννοια ότι θα παίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι έπαιζε ο.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να μοιραστούν και τα λεπτά, φίλε, που έπαιξαν πέρσι δύο κεντρικοί χαφ της ΑΕΚ. Ο Πινέδα που δεν υπάρχει, είναι στη Μοντερέι, okay, και ο Μαρίν.
0: No.
1: Διότι πέρσι περάσανε 3.500 λεπτά και δύο. Δηλαδή ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Που σημαίνει ότι. Okay, και με το Champions League να είναι μπροστά για την ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν μπορεί να γίνει τέτοιο σχεδιασμό.
0: Γιατί είναι άλλο να παίζει σε επίπεδα conference την Πέμπτη και σε επίπεδο ελληνικού πρωταθλήματος την Κυριακή και άλλο να παίζει σε επίπεδο Champions League την Τρίτη, την Τετάρτη. Όπου η καταπώνηση είναι πολύ μεγάλη. Ναι.
1: Έτσι. Χαμός γίνεται και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πουλάρει για Ορτέγκα μετά το φιξάρισμα της μεταγραφής του Τζολάκη στη Χαλ. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό. Ότι δηλαδή πάει στη Χαλ ο Τζολάκης.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση. Πολύ, πολύ γρήγορη απόφαση. Πάρα πολύ γρήγορη απόφαση. Περίμενα τον Αύγουστο λογικά θα δημιουργηθεί ένα ντόμινο το οποίο θα ανοίξουν και άλλες πόρτες για τον Τζολάκη. Αλλά τέλος πάντων πάει προς τη Χαλ ο Τζολάκης. Γράφουν τώρα ότι κλείνει στην Kansas City. Έναντι 19 εκατομμυρίων δολαρίων ο Άντρε Λουίς.
0: Ναι, κάτι 16 και 3,5 ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν, στη Βραζιλία γράφεται αυτό. Και επίσης έχουμε και Τιτραουή. Γιασίν Τιτραουή. 23χρονος Αλγερινός κεντρικός χαφ, ο οποίος είναι στη Σαρλερουά και φέρεται ότι ψάχνεται πολύ για να τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, Γίνεται ένας μικρός χαμός.
0: Το έχουμε πάρα πολύ καιρό. Δεν έχουμε και μηνύματα τώρα, δεν έχουμε ίντερνετ για να το.
1: Ναι, είμαστε λίγο στα τυφλά.
0: Συζητήσουμε στο περιθώριο του Ολυμπιακού. Ότι έτσι όπως εξελισσόταν το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό, ήταν φανερό ότι θα αλλάξει πάρα μα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Όσο δεν είχαμε φανταστεί τον περασμένο Μάιο. Εγώ δεν το είχα φανταστεί ότι θα αλλάξει τόσο πολύ. Δηλαδή στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, δεν λέω στο πρώτο μάτι με την Αϊμέγγεν, στο δεύτερο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω, τον Οκτώβριο.
0: Κάποια στιγμή είναι, στο τέλος Σεπτέμβρη, στις αρχές Οκτώβρη. Στη βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού μπορεί να είναι 6, 7, ακόμη και 8.
1: Πάμε να του βάλουμε κάτω.
0: Διαφορετικοί παίχτες. Καινούργιο τερματοφύλακας.
1: Καινούργιο τερματοφύλακας, ναι.
0: Σίγουρα. Καινούργιο δεξιμπακ. Σίγουρα.
1: Περίμενε. Κέντρο άμυνα.
0: Καινούργιο δεξιμπάκ, λέω.
1: Καινούργιο δεξιμπάκ.
0: Ασυζητητή.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Μαφέο ή Σάγκα, καινούργιο. Ναι. Κατά πάσα πιθανότητα, νέο αριστερό μπακ.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακό θα είναι μάλλον βασικό. Αλλά εκεί πρέπει να το περιμένουμε. Τώρα έχει 4 στόπερ. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση ποιοι θα είναι οι βασικοί.
1: Αλλά δεν είναι απίθανο να παίξει ο Σμάιλοβιτ με Κάρμο.
0: Ναι, ή τέλο πάντων ένα από του δύο.
1: Γιατί το λέω. Γιατί ο Ρέτσο έχει χάσει και πολλέ προπονήσει στο ξεκίνημα τη σεζόν. Και ο Σμάιλοβιτς έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι. Εγώ λέω, τέλος πάντων, θα λογίζονται βασικοί και οι τέσσερις. Ας πούμε, ο ένας από τους δύο σε πολλά μάτς θα είναι διαφορετικός.
1: Ήδη έχουμε τέσσερις όμως.
0: Ήδη έχουμε τέσσερις. Σίγουρα ένα χαφ.
1: Κεντρικό.
0: Ναι. Τώρα θα είναι ο Τετραγωγή, θα είναι ο όποιος. Σίγουρα ένα κεντρικό χαφ. Πέντε. Το λιγότερο ένα εξτρέμ.
1: Σίγουρα ο Ζώτα Σίλβα.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρος ποιος.
1: Έτσι όπως ξεκίνησε η σεζόν.
0: Ναι, ναι. Δεν είμαι σίγουρος ποιος, αλλά σίγουρα ένα εξτρέμ. Άρα έχουμε πάει στους 6. Τώρα, αν είναι και ο Ζώτα Σίλβα και ο Ρόκα, ή και ο Ζώτα Σίλβα και αυτός που θα αποκτηθεί,
1: ναι,
0: στα εξτρέμ, 7.
1: Που συνήθως η ακριβή μεταγραφή του Ολυμπιακού έρχεται στο τέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ναι. 7.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν. Και χωρίς να βάζω 2-3 ακόμα που θα παίρνουν πολύ χρόνο συμμετοχής, π.χ. μπορεί να αποκτηθεί και δεύτερο κεντρικό χαφ, τουλάχιστον αυτός είναι ο σχεδιασμός, είναι ο Φορτούνης. Θα παίρνει χρόνο. Δεν λέω βασικό, αλλά θα παίρνει χρόνο. Είναι, αλλάζει πάρα πολύ. Πάρα,
1: αλλάζει,
0: πολύ,
1: ναι.
0: Πάρα πολύ. Συν ένα center forward που πιθανότατα θα έρθει.
1: Γιατί, το οποίο όμως θα παίξει δεύτερο ρόλο.
0: Ναι, ναι. Αλλά αν φύγει και ο Γιάροντσουκ και ο Ταρέμι, θα παίξει σημαντικό ρόλο. Δεν θα είναι,
1: δεύτερο.
0: Ναι, ναι. Δεν θα είναι ένας που θα παίζει ελάχιστα.
1: Όχι, δεύτερο ρόλο.
0: Ναι. Αν μείνει ο Γιάροντσουκ, okay, θα είναι ένα συμπληρωματικό.
1: Δεν μου φαίνεται ο Γιάροντσουκ κεφάτος για να μείνει.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Εξαρτάται αν είναι και εκεί. Αν φύγει και ο Γιάροντσουκ και ο Ταρέμι, θα είναι ένα φόρ που θα παίξει πάρα πολύ.
1: Ναι.

0: Ο Πάο καλά με το ρυθμό του, αλλά θα τα πούμε μετά το break. Να βάλουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα, να βάλουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να πούμε ότι πάντα μαζί μας είναι η BWIN. Στην BWIN απολαμβάνεις κορυφαίο στοίχημα με αγορές για κάθε λεπτό, ενισχυμένες αποδόσεις, build a bet και στο live.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Μηντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, φίλε, ο τετράωρη. Έτσι. 6 και 8. Κυρίως 8. Με 85 μάτς στην Ligue 1. Στο πρώτο πρωτάθλημα του Βελγίου. 12 γκολ, 13 assist. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αυτό
0: συνολικά,
1: είναι διετία.
0: Σωστό. Wow. Συνολικά 161 μάτς. 19 γκολ, 18 assist. 23 χρονών. Έτσι. Αλγερινός, δεν έχει διαβατήριο. Και αυτά πράγματα κοιτάμε. Και ο Λοταχός πηγαίνει προς τα πάνω. 1,80 κορμί. Δεν είναι κοντός.
1: Ναι.
0: Ψηλό παιδί. Και εδώ από κάποια έτσι χαρακτηριστικά μοιάζει να είναι κλασικός αλγερινός χαφ. Δηλαδή καλός τεχνίτης. Με καλό έλεγχο της μπάλας. Και λίγο περισσότερο μερακλής. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
1: Ναι, ουναχίζει.
0: Πρέπει να είναι τέτοιο πράγμα, ναι. Δηλαδή, ναι. Πρέπει να είναι τέτοιο πράγμα. Από το πουθενά ήρθε αυτή η λύση. Γιατί θυμίζω και ο Ολυμπιακός είχε βγάλει πόσους υποψηφίους.
1: Μα.
0: Το ρεπορτάζ ο Ολυμπιακός.
1: Μα. Είναι φανερό ότι όλες οι περιπτώσεις που έχουν βγει για τον Ολυμπιακό είναι αρκετά δύσκολες. Έως πολύ δύσκολες. Δηλαδή ο Άμραμπατ, ο Μπρόζοβιτς, ο Μπραγκάνσα.
0: Φαμπίνιο.
1: Φαμπίνιο, Εωστάκιο.
0: Το παλικάρι από την Ισπανία τώρα ο καινούριος.
1: Ο Εσπινόσα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ο Εσπινόσα.
0: Όχι ο Εσπινόσα, ένας άλλος. Ένας χαφ. Από τη Λεγανιές, Αλαβές, Λεγανιές.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ο Μπλάνκο.
0: Ο Μπλάνκο.
1: Ναι, όλες είναι αρκετά δύσκολες. Και αυτή είναι αρκετά δύσκολη.
0: Και είναι, ναι.
1: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, χρωματιστηριακή αξία. 7, 8.
0: Τετραουή.
1: Ναι.
0: 7. Η Σαντλερουά αρνήθηκε μια πρόταση 8 εκατομμυρίων. Πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά εκεί ψάχνει και κάτι. Κάτι πολύ σημαντικό, πολύ κομβικό ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, έναν παίχτη που χωρίς δεύτερη κουβέντα θα παίξει βασικός και θα κάνει διαφορά.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον αυτές θα είναι οι προδιαγραφές.
0: Μιχάλη, δύο χαφ δεν θα έχει ο Ολυμπιακός.
1: Τι εννοείς.
0: Στις εντεκάδες του.
1: Να.
0: Δύο χαφ θα έχει. Να. Δεν θα είναι το ένα ο ΕΣΕ.
1: Ναι.
0: Θα είναι το ένα ο ΕΣΕ.
1: Ναι. Απλώς ρε παιδί μου, φαίνεται, ας πούμε ότι θα είναι ο τετραουή ο παίχτης που θα πάρει.
0: Ναι.
1: Για την οικονομία της συζήτησης.
0: Τον ΕΣΕ δεν τον βάζει 6, τον βάζει 8.
1: Μάλλον φαντάζομαι θα τον βάλει 6.
0: Okay.
1: Θέλω να πω, το τετραωή με τον Μουζακίτη θα είναι τα δύο οκτάρια.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Έσε με αυτό που θα είναι τα δύο εξάρια και θα είναι μπαλαντέρ ο Ντάνι Γκαρθία. Θυμίζω δεν υπάρχει ο Πορτογάλος ο Πιτσιρικάς, πήγε δανεικό στο Ρίο
0: Αύρε.
1: Ανασημέντο. Πάμε στο 10 μετά με Τσικίνιο Ζώτα.
0: Ζώτα, Τσικίνιο, τώρα που μιλάμε.
1: Ναι, ανάλογα τον αντίπαλο, ναι. Τέλος πάντων, αυτοί οι δύο.
0: Ναι, ο Ζώτα ξέρεις, είναι καλύτερος σε αυτό που έψαχνε ο Ολυμπιακός να βρει στον Σέρβο που δεν πήρε τελικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι καλύτερος με τη, σαν απειλή και στην περιοχή.
1: Ναι. Και στα εξτρέμ έχουμε Ρόκα, Ζέλσον,
0: Φορτούνι.
1: Αυτή είναι με βεβαιότητα.
0: Mm-hmm.
1: Θα αποκτηθεί άλλος. Έτσι μοιάζει.
0: Ναι.
1: Πιθανό. Και πέμπτος ο Μασούρας.
0: Λόγω διαβατηρίου.
1: Λόγω διαβατηρίου. Ή τέλος πάντων θα το δούμε. Ξέρω να ξεχνάμε για κανέναν. Και center for σίγουρα Ελκαμπή και μετά θα δούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα για τους ξένους, για τον τετραωή που λες ότι είναι ξένος. Αν. Θυμίζω, έχει φύγει ένας. Φεύγει ένας ο Αντρέ Λουίζ. Φαίνεται ότι θα φύγει και δεύτερος ο Ταρέμι. Και είναι εξαιρετικά πιθανό να φύγει και τρίτος ο Ορτέγκα. Άρα.
0: Ναι, είναι με την River Plate, έτσι συζήτηση ο Ολυμπιακός.
1: Από τους 7 περσινούς, πάμε στους 4 αν φύγουν αυτοί οι 3. Άρα έχει το περιθώριο να πάρει έναν.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορεί να φύγει και ο Κλέιτον.
0: Αν φύγει και ο Κλέιτον, θέλουμε δύο επιθετικούς.
1: Σωστά. Θέλω να πω το λέω για θέσεις ξένων.
0: Ναι. Με κοινοτικό τέλος πάντων.
1: Ναι. Όχι. Αν φύγει και ο Γιάρεμσουκ, θέλουμε δύο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και ο Γιάρεμσουκ.
0: Γιάρεμσουκ
1: τα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4.
0: Σωστό.
1: Οπότε η λογική λέει ότι θα φύγουν 2.
0: Ναι, εκτός αν.
1: Και θα έρθει ένας.
0: Αν σαν τρίτος επιθετικός μπει ο Μασούρας στον οργανισμό.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων θα το δούμε. Αλλά η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει. Τουλάχιστον έτσι είναι ο σχεδιασμός. Ένα αριστερό μπακ. Ακόμη.
0: Mm-hmm.
1: Ένα τερματοφύλακα.
0: Mm-hmm.
1: Ένα αριστερό μπακ. δύο κεντρικά χαφ, ένα extreme.
0: Και σίγουρα ένα σεντερφόρ.
1: Και μάλλον ένα σεντερφόρ.
0: Επειδή φαίνεται ότι θα φύγουν.
1: Ναι, ναι, μάλλον ένα σεντερφόρ.
0: ΠΑΟΚ, πώς βλέπεις? Έχασε τον Άλλη για να κάνα μήνα.
1: Ναι. Είναι απουσία αυτή για τα ευρωπαϊκά του. Πολύ σημαντική. Το καταλαβαίνουμε, τον έβαλε βασικό με τρεις προπονήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο σημαντικό τον θεωρεί. Okay. Εκεί στα έξτρα έχει τρεις λύσεις για τις δύο θέσεις. Ζίβκοβιτς, Τάισον, Χατσίδη. Τρεις λύσεις εννοώ πρώτης γραμμής. Δεν είναι και το καλύτερο δυνατό να έχει τρεις, αλλά okay. Δεν νομίζω ότι εκεί θα πάρει παίχτη. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει σίγουρα σεντερφόρ. Ψάχνει σίγουρα χαφ κεντρικό. Και ψάχνει σίγουρα στόπερ. Και το Γιαννούλη. Δηλαδή φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει άλλες τέσσερις μεταγραφές τουλάχιστον. Οπότε και αυτό θα αλλάξει. Και νομίζω ότι και η ΑΕΚ θα κάνει παραπάνω από δύο ακόμη μεταγραφές. Τώρα θα είναι τρεις, θα είναι τέσσερις, δεν ξέρω πόσες ακριβώς. Αλλά νομίζω παραπάνω από δύο. Και ο Παναθηναϊκός μετά τον Κάγκουα νομίζω θα πάρει και εξτρέμ.
0: Εγώ δεν ξέρω αν θα πάρει και χαφ.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Ναι.
1: Να. Γιατί φαίνεται ότι φεύγει και ο Σιώπης.
0: Mm.
1: Να. Okay.
0: Εδώ γιατί έχει τρελαθεί ο Νίκος. Έχει πρέπει να φύγει ο Καμάντα από την.
1: Σωστά, έχει δίκιο κάποιος. Δεν είναι και Μωροντινέη.
0: Ο οποίος έπαιξε οχτάρι στο μάτς.
1: Ναι, ναι. Ο οποίος είναι εξτρέμ. Αυτός είναι ο τέταρτος εξτρέμ.
0: Mm.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και ο ένας από τους τέσσερις τέλος πάντων και ο τέταρτος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι βασικός αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ζέλσον Ρόκα, Ροντινέη, Φορτούνης. Αυτοί είναι οι τέσσερις. Με πέμπτο το Μασούρα. Τώρα πάντα έχει να κάνει με τους Έλληνες. Όπως είπες και εσύ. Και βέβαια υπάρχει και ο Σιπιόνι. Αυτή τη στιγμή είναι ο αναπληρωματικός στο 6. Αλλά.
0: Αλλά.
1: Θα δούμε. Ναι, θα δούμε.
0: To be announced.
1: Ναι, θα δούμε.
0: Είναι ο Καμάντα να φεύγει από την Κρυσταλ Πάλας.
1: Νομίζω ανανέωσε για ένα χρόνο.
0: Τότε γιατί τον έχει τρελαθεί ο Νίκος και τον θέλει στην ΑΕΚ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ανανέωσε για ένα χρόνο.
0: Ναι, και εγώ έτσι ξέρω. Τέλος πάντων, φέρω τον Αλέη να πέσει στο αεροδρόμιο. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το συζητήσουμε αυτό. Είναι και εβδομάδα ευρωπαϊκών παιδιά παιχνιδιών.
1: Αλλά και να μην ανανέωνε την Crystal Palace. Δεν είναι για την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν είναι, όχι.
1: Θέλω να σου πω ότι πέρυσι στην Crystal Palace έπαιζε με συμβόλαιο over 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Mm. Τσέπη δικά του ή μαζί με μεικτά? Γιατί μεικτά τα βρίσκουμε.
1: Δεν έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά. Εντάξει, έχουν αυτοί 45, έχουμε εμείς 22.
0: Okay, άμα το 5 είναι μεικτό.
1: Ναι. Αυτό λέω, έχουν 45% εφορία. Είναι over 5, ήταν
0: 5,5. Άρα κοντά στα 3 εκατομμύρια.
1: Ναι. Για να έρθει η Ελλάδα θα ήθελε παραπάνω. Δεν είναι.
0: Σωστό, ναι.
1: Δεν είναι, μάλλον δεν ήταν για τα δόντια μας. Άσε που θα βρίσκει και παραπάνω. Ναι. Δεν ξέρω με τον παιδί υπέγραψε τώρα ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Στην Crystal Palace. Δηλαδή ο Γκλάστον στην Νότιγχαμ Φόρεστ θα τον έπαιρνε.
0: Με κλειστά μάτια.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Είμαστε και άνετοι στα ευρωπαϊκά ή δεν είμαστε? Άνετοι είμαστε. Τα δύο μάτς.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: είμαι στι ρεβάντς.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Του Πάου και του Παναθηναϊκού.
0: Μην γίνει κανένα μπράβο τώρα, εντάξει.
1: Όχι. Ναι, δεν νομίζω κι εγώ.
0: Οπότε είμαστε λίγο χαλάροι, ναι. Γι' αυτό δεν τα έχουμε πάλι μπρος. Γιατί είναι εβδομάδα ευρωπαϊκή. Mm. Υποτίθεται ότι είναι κρίσιμη.
1: Αμυντικά δεν ήταν κανείς από τους δύο καλά. Ούτε ο Πάου και του Παναθηναϊκού. Αλλά είναι φανερό ότι είναι και οι δύο καλύτερες ομάδες από.
0: Κοίταξε από την άλλη μεριά, Μιχάλη, μια ομάδα που βάζει 4 γκολ στη Φερεντσβάρος.
1: Ναι, καλά, σίγουρα.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Μιχάλη.
1: Mm.
0: Ο τρόπος προσέγγισης του παιχνιδιού από την Πάξη. Δηλαδή, αυτοί τι κάνανε. Αυτοί βάζανε, ανεβάζανε πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή. Διαλύανε όλες τις γραμμές τους.
1: Ναι.
0: Φεύγανε όλοι μπροστά, ρε.
1: Ναι.
0: Όλοι μπροστά. Στέλνανε την μπάλα στα πλάγια. Τη γεμίζανε και προσπαθούσαν να κάνουν ένα χαμό.
1: Mm.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το αμυντικό του transition. Όταν το κατάλαβε ο Παναθηναϊκός αυτό. Και έβαλε την μπάλα στρωτά κάτω στο γήπεδο. Με δύο πάσες έβγαινε σε φάση για γκολ. Το είδες.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ περίεργη προσέγγιση για νοκάουτ παιχνίδι.
1: Mm.
0: Πάρα πολύ προσέγγιση περίεργη.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Αυτό το μάτς λοιπόν είναι την Πέμπτη σε 9.30 ώρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει 9 παρατέταρτο την ίδια μέρα.
1: Mm.
0: Με την Δυναμό Κιέβου. Εμένα δεν με ξέπληξε ο ΠΑΟΚ που ήταν τόσο καλός κοντά στην Δυναμό Κιέβου. Και γιατί δεν με ξέπληξε? Γιατί πέρα από το γεγονός ότι είχε το Κωνσταντέλια σε τρομερή κατάσταση και το ξέραμε αυτό, το ακούγαμε, το διαβάζαμε και το βλέπαμε. Είναι και αυτό που έχει κάνει ο Λύση, που τους έχει πάει λίγο χαλαρά, από την ανάγκη στην προετοιμασία. Και αυτό τους βοηθάει πάρα πολύ στο ξεκίνημα τη σεζόν, τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτό βέβαια πρέπει να δουλευτεί συνέχεια. Έτσι. Το λέμε ξανά. Πρέπει κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν, ειδικά σε αυτή τη μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, θα πρέπει να το δουλέψει λίγο. Ναι. Μετάλλος, για να μην του γίνει πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων δεν μου κάνει εντύπωση. Καθόλου εντύπωση. Λοιπόν, πάμε δελτίο, κύριε. Πάμε δελτίο. Και στη συνέχεια βάλουμε στην κουβέντα και τους καλούς συναδέλφους να μας ανοίξουν τα μάτια για το ρεπορτάζ έτσι όπως κυλάει σήμερα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες έχουν αναγκάσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στην Μπορντό, στην νοτιοδυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα το πρωί ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ θα μεταβεί στην πληγήσα περιοχή Καστελιών, κοντά στη Βαλένθια. Μεγάλη πτώση, πάνω από 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα $90 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα $83 ανά βαρέλι. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας συναντάται στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα και την κοινή άμυνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: βλέπεις, πώς βλέπεις Κυριάκο με Μπαρτζόκας
1: Μπολ.
0: Ε, πώς βλέπεις, κοίτα, κοίτα, σήκω πάνω να σε δει λίγο τους όχους, ρε. Πώς το βλέπεις, ε, ωραίο, ε. Ωραίο, ε. Δεν ξέρω αν θα πιάνε ποτέ ο Μπαρτζόκας χαρτιά στα χέρια του, αλλά σαν φωτογραφία είναι πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Έχει κρατάει τέσσερα χαρτιά τράπουλας ο Μπαρτζόκας. Έχει ένα βλέμμα σεχό και είναι Φουρνιέ, Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ. Έτσι. Και καλά ότι έκανα, πώς το λένε. Τι είναι αυτό που κερδίζει, ρε. Φλός, όχι. Ναι, το φλός κερδίζει, Μιχαλή, εσύ που ξέρεις.
2: Ναι.
0: Το φλός κερδίζει.
2: Ναι.
0: Έκανα φλός. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό όμως. Νίκος Μπαγκάκης περιμένει υπομονετικά στη γραμμή, φίλε, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι κάνετε, κύριε, καλή εβδομάδα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είστε?
3: Καλά, καλά.
0: Μπράβο,
3: καλά,
0: ρε. Μπράβο, μπράβο.
3: Είχα πει σε ένα μαραθώνιο από το πρωί, Βάιε, για να βγάλω τη νέα ταυτότητα. Αν πα στο αστυνομικό τμήμα, πρέπει να είσαι εξοπλισμένο, να έχει μαζί παγούρι.
0: Περίμενε, γιατί ρε.
3: Σνακ. Κοίτα, γιατί θεωρητικά.
0: Δεν είχε κλείσει ραντεβού.
3: Ναι, είχα κλείσει, αλλά παίζουν τα συστήματα και υπάρχουν και προβλήματα με του Δήμου γενικά. Ναι. Υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και ταλαιπωρεί τον κόσμο. Δεν είναι τόσο απλά όλα όσα δείχνει.
0: Εγώ είχα κλείσει ραντεβού, φίλε.
3: Και το έκανε μπαμπά.
0: Είχα κλείσει ραντεβού. Είχα πάει βέβαια μακριά από την περιοχή που ζω. Είχα πάει στην Πετρούπολη, να σου πω την αλήθεια. Εκεί είχα πάει. Και οι άνθρωποι με εξυπηρετήσαν στον ΠΑΜ. Δηλαδή πήγα.
3: Καλά, και σήμερα.
0: Ναι.
3: Και σήμερα με εξυπηρέτησαν. Απλά είχα πέσει στα αισθήματα και γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα με τους Δήμους, όπως έχω καταλάβει. Γιατί όταν αδειούν τα στοιχεία από τους Δήμους, κάποιες φορές έχουν τα δικά τους data κλειστά και υπάρχει κάποια κολλησιεργία. Και αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, έγινε δουλειά.
0: Μήπως έχει κάνει καμιά παγαποντιά και δυσκολήθηκαν να τη βγάλουν την ταυτότητα.
3: Πώς έχω κανένα φάκελο παιδί εδώ, τίποτα.
0: Ξέρω εγώ.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Μητρό, καθαρό, όλα, εντάξει.
3: Έτσι που είπαν, εντάξει.
0: Εντάξει. Εντάξει.
3: Έτσι μου είπα. Ότι
0: εντάξει, θα το μάθαινες. Αν υπήρχε πρόβλημα, θα το μάθαινες. Θα σου λέγανε. Θα κάτσετε λίγο μαζί μας, κύριε Νίκο μας.
3: Θα κεράσουμε ένα καφεδάκι. Λοιπόν. Παιδιά, είμαστε με τον Γιαλού Σούγκρου. Άρχισε η προετοιμασία. 10 το πρωί έχει προπόνηση η ομάδα. Με στόχο, βέβαια, ο Παναθηναϊκός να καθαρίσει την πρόκριση στο τρίτο προετοιματικό γύρο του Conference League. Περιμένουμε και τα μεθεώρητα αυτή τη προετοιμασία να δούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Νομίζω, αν και είναι λίγο νωρίς να πούμε για βασικά σχήματα, ότι αυτός που έχει μπει στο κάδρο ως συζήτηση, δεν ξέρω σίγουρα αν θα είναι στο βασικό σχήμα, είναι ο Βαν Τρόγκελεν, ο οποίος θα πηγαίνει καλά, δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση, αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά δίπλα στον Ντεφράι και θέθηκε αυτός η δική του υποψηφιότητα. Νομίζω ότι η νίκη, εδώ πρέπει να σταθούμε λίγο στη νίκη της ΠΑΚ χθες επί της Φέρες Βάρος, με 4 τέρματα παρακαλώ. Πέρα από τη νίκη, επειδή είναι στην πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος, αυτό που προκαλεί έτσι εντύπωση είναι η αντίδραση που έβγαλε. Όχι μόνο γιατί δεν στράβωσε το παιχνίδι και δεν πήγε καλά, αλλά ότι έρχεται από μια ήττα ευρωπαϊκή που λογικά ακολουθεί επισήμως και μια απογοήτευση και καταφέρει να αντιδράσει επί μιας της σημαντικότερης ομάδας στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα, να βγάλει αντίδραση και να τη φιλοδορήσει με 4 τέρματα. Άρα είναι πεισματάρα, άρα νομίζω ότι πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι στον Παναθηναϊκό, έτσι. Σε κάθε περίπτωση, η Ευρώπη δεν είναι εύκολη αυτή την εποχή για τις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει μπροστά του ένα μεγάλο στόχο, αλλά και αυτή η τεσσάρα νομίζω είναι καλό ότι θα φυτμίσει, αν συμφωνεί και εσείς, στον Παναθηναϊκό.
0: Νίκο, αυτές οι ομάδες είναι επικίνδυνες έτσι κι αλλιώς, γιατί παίζουν με την αίσθηση ότι δεν έχουν κάτι να χάσουν. Δεν ναι. Κουβαλάει κάποια απογοήτευση πάξη, δηλαδή επειδή έχασε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο του μάτς. Είναι τέταρτη φορά που προσπαθεί να μπει σε League Face Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, δεν έχει καταφέρει και παίζει με έναν τρόπο παιχνιδιού που φαίνεται ότι δεν έχει τη σκοπιμότητα πρόκριση σε αυτή την League Face, ας πούμε, του Conference League. Παίζει το δικό της το παιχνίδι. Με το δικό της τον τρόπο να κάνει τη ζημιά στον αντίπαλο.
3: Σωστά. Επίσης, εμείς είναι από την και μια εποχή που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια πολύ έντονη προετοιμασία σε εντάσεις. Οπότε το βλέπουμε αυτό κάποια στιγμή. Θέλει μια προσαρμογή και ομάδα σε αυτό το κομμάτι σιγά-σιγά. Ωστόσο, αυτό που μετράει το αποτέλεσμα τώρα, νομίζω περισσότερο απ' όλα και όχι τόσο οι καλές εμφανίσεις, αν συνοδεύονται και από καλές εμφανίσεις, ακόμα καλύτερα. Πάντως, αυτή η νίκη της ΠΑΚ είχε και δύο δυσάρεστα νέα. Θα δούμε το βαθμό, βέβαια, σε αυτό το κομμάτι, γιατί ο Χάραστη που αγωνίστηκε και ο Σάλαϊ που πέτυχε δύο γκολ, πραγματίστηκαν και περιμένουμε να μάθουμε εν ώψη της ρεβάνς, όταν ήρθουν οι Ούγγροι, αν τελικά θα μείνουν εκτός ή θα καταφέρουν να αγωνιστούν.
0: Ο Σάλαϊ είναι αυτός ο ψηλός ο σεντερφόρ,
3: Ναι.
0: Ναι, αυτό είναι απασχόληση.
3: Σωστά. Και ο οποίο τα κάρφωσε τα κολλάκια, οπότε. Εντάξει, δεν θα στεναχωρηθούμε κιόλα αν δεν παίξει.
0: Να προσέξει το παιδί την υγεία του σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό λέμε. Να είναι προσεκτικός, μην χάσει μεγάλο κομμάτι της χρονιάς, να κάτσει να ξεκουραστεί τώρα. Γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά για την ΠΑΞΗ.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Πέρα από αυτό, εντάξει, είναι λίγο νωρίς να μπούμε τώρα να εντρυφήσουμε πιο πολύ στα αγωνιστικά. Νομίζω πάνω κάτω το ίδιο σχήμα θα δούμε, αλλά θα τα πούμε και στις επόμενες ημέρες. Εντάξει, μέχρι το παιχνίδι έχουμε ακόμα δρόμο. Τώρα, στα μεταγραφικά, επειδή ξέρω ότι γενικά αρέσουν, νομίζω ότι θα στεναχωρήσει λίγο στους φίλους του Παναθηναϊκού, υπό την έννοια ότι θα κάνει λίγο κράτη ομάδα αυτήν την εβδομάδα. Το βάρος κυρίως έχει πέσει, παιδιά, και θα πέσει στο θέμα των αποχωρήσεων, που είναι πολύ σημαντικό. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι για τον Παναθηναϊκό πρέπει να υπάρχει ένα ισοζύγιο. Δεν μπορεί μόνο να παίρνει παίκτες, πρέπει να φύγουν και κάποιοι παίκτες. Έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές που ακόμα αναζητούν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους, λόγω των Μπάντοβιτς, ας πούμε. Ο Γετβάη πάντως χθες ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Τριφίλη, πάει στην Αλ-Σαμπάμπ. Είναι και επίσημη η αναγνώριση αυτής της μετακίνησης από τον Παναθηναϊκό. Εξοικονομεί ο Παναθηναϊκός περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ που αντιστοιχούν στο συμβόλαιό του πριν κάποια μανατζερικά. Οπότε πηγαίνουμε σε μια διαδικασία πλέον και ο Παναθηναϊκός ξεσκαρτάρει για να μπορεί να φέρει και αυτή την ισορροπία. Και στο ίδιο πλαίσιο και στο ίδιο μήκος κύματος έχουμε και ανταλλαγή εγγράφων για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη για ομάδα της Τουρκίας. Οι Τούρκοι γράφουν ότι είναι η Καραγκιουμρούκ, β' κατηγορία στην Τουρκία. Μια ομάδα που φαίνεται ότι τη διάλυσε ο Μανώλης Σιώπης, είναι εκεί στα περίφερα της Κωνσταντινούπολης, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε και ο Μανώλης, που ξέρει καλά τα κατατόπια στην Τουρκία, θα πάει προφανώς σε μια ομάδα που και ο ίδιος θέλει, ένα εξαιρετικό παιδί πάντως, εκτός από πολύ καλός παίκτης. 52 συμμετοχές νομίζω πρόλαβε να καταγράψει τον Παναθηναϊκό. Στις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις προέχει και τον Παναθηναϊκό υπάρξει. Σαφώς όμως 40 δεν σταματούν να δουλεύουν, ούτε τα τηλέφωνα του Στέφανο Κοτσόλη, γιατί υπάρχει πάντα ένα θέμα χαφ για τον Παναθηναϊκό, στο πίσω μέρος του μυαλού των πράσινων, στη θέση 8, κάτι δημιουργικό, δεν λέω για 8-10, λέω για 6-8 περισσότερο, φεύγει ο Σιώπης τώρα, και θα το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Και υπάρχει και επίσης υπό προϋποθέσεις πάλι μια φιλολογική συζήτηση τώρα για εξτρέμ, στα δεξιά κυρίως, με αριστερό πόδι. Οπότε αυτά δεν είναι προτεραιότητες εδώ από τώρα. Προτεραιότητα είναι υπάρξει, να υπάρξουν κάποιες αποχωρήσεις, θεωρώ, παιδιά, και μετά θα πάμε σε μια διαδικασία ενδεχομένως, αν βρεθεί κάτι καλό στην αγορά, γιατί ψάχνει το Παναθηναϊκό να το πάει και ένα βήμα παραπάνω.
0: Ωραία. Επόμενος που.
2: Ο Κάγκουα, λογικά. Θα το ρωτήσεις.
0: Όχι, όχι. Θα φύγει.
2: Α.
0: Ο Κάγκουα θα έρθει μετά τα μάτς με τη Βίκινγκουρ, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, σωστά. Θα έρθει μετά τα μάτς με τη Βίκινγκουρ.
2: Αυτή την εβδομάδα δεν είναι. Οπότε. Αύριο μετά, αύριο μετά πέσουμε.
3: Θα έρθει μετά και αυτό ήταν και το κλειδί, αν θέλετε, για να έρθει. Αυτή η ευελιξία που δείξει ο Παναθηναϊκός να τον αφήσει εκεί. Έπαιξε σημαντικό ρόλο. Τώρα, το καλό του ερώτημα, ποιος είναι ο επόμενος? Ο Μπουκάτσι Μπίλια. Δηλαδή, οι παίκτες ψάχνονται που έχουν ενημερωθεί να βρουν ομάδα. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία.
2: Αυτή είναι, για να συνοηθούμε, ο Πάλμερ Μπράουν.
3: Ο Πάλμερ, κοίτα. Ο Πάλμερ έχει ένα θέμα τώρα με δραματισμό του Πελμά. Θεωρητικά ναι, νομίζω ότι δύσκολα θα συνεχίσει. Οπότε έχουμε τώρα Πάλμερ, έχουμε τον Μπάντοβιτς μπροστά στην επίθεση. Έχουμε την περίπτωση του Τάσου Μπακασέτα που επίσης ψάχνει και αυτό να βρει κάτι καλό. Το Σισοκό που είναι στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Σισοκό είναι εδώ, κάνει προπονήσεις.
3: Ο Σισοκό, τώρα να σου πω την αλήθεια, εδώ είμαι λίγο αδιάβος για το αν κάνει προπονήσεις, αλλά λογικά δεν μπορεί να μην κάνει προπονήσεις, γιατί κοιτά, στην προετοιμασία δεν ήταν σίγουρα. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω, δεν είμαι σίγουρος ότι κάνει προπονήσεις, γιατί πάντως είναι υποχρεωμένος νομίζω και η ομάδα φιλοξενείς τους παίκτες. Δεν μπορεί να τους πει φεύγεις από την
2: ομάδα. Ναι, εκτός αν έχουν συνοηθεί.
0: Εκτός αν έχει άδεια, ας πούμε.
3: Ναι, εκτός αν έχει πάρει κάποια άδεια. Ο Σισοκό είναι μια περίπτωση πάντως που, οκ, σαφώς δεν υπολογίζει για τον Παναθηναϊκό και αυτός έχει να παίρνει αρκετά χρήματα. Και καταλαβαίνετε, σε μια εποχή που δεν έχει κανένα πρόβλημα, πάντως, να το διευκρινίσω αυτό, έτσι προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ο Παναθηναϊκός με το Financial Fair Play προσπαθεί να βρει κάποια χρήματα από αυτές τις μετακινήσεις ή να εξοικονομήσει και που γετβάει, τα οποία θα τα διαθέσει προφανώς για άλλες μεταγραφές και για άλλους λειτουργικούς σκοπούς. Πάντως δεν είναι και λίγοι παίκτες, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
0: Όχι, όχι.
3: Είναι αρκετοί, δηλαδή.
0: Λίγοι δεν είναι, ναι. Λίγοι δεν είναι.
3: Ναι.
0: Και δεν ξέρουμε αν προκύψει κανένα έξτρα από αυτού δηλαδή που του βλέπουμε ότι είναι στον ενεργό rotation.
2: Ναι, αν έρθει πρόταση.
0: Ναι, αν έρθει πρόταση.
3: Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω αν ψήνεται κάποια πρόταση, αλλά εδώ και καιρό ψάχνουν τα παιδιά, είναι αλήθεια, γιατί okay, έχουν και διαφορετικού λόγου καθένα για να ενεργοποιηθούν πάλι άμεσα. Τώρα αρχίζει το καλό, βέβαια. Μην κοιτάτε που ο Παναθηναϊκός έκανε νωρίς μεταγραφές και τα τακτοποίησε όλα. Με τον Κοτσόλη, τον Μπαρντίνη και τον Ισρουκ και έγινε πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι τώρα είναι η περίοδος που στο μεταγραφικό παζάρι πέφτουν κάπως οι τιμές όσο πάμε προς το τέλος. Κορυφώνονται και οι ανταλλαγές, και οι αγορές και οι πωλήσεις. Οπότε θα δούμε στις επόμενες μέρες τι μας επιφυλάσσει το μέλλον το μεταγραφικό του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Κάτι άλλο τελευταίο να πω για τον κόσμο. Περιμένουμε να δούμε. Δεν νομίζω. Εγώ από ότι ήταν στον πρώτο αγώνα, παιδιά, δεν είχε πολύ κόσμο. Ούτε το γήπεδο ήταν γεμάτο από του παδού τη πράξη. Οπότε δεν περιμένουμε στον Παναθηναϊκό κάποια μετακίνηση συγκλονιστική. Να θυμίσω ότι το κάτω διάζωμα τα εισιτήρια έχουν βγει. Το κάτω διάζωμα διατίθεται με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και εφόσον την κάνει, θα πάμε και στο άνοιγμα κάποιων θυρών στην πάνω πλευρά του γήπεδου.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι περιμένει ο Παναθηναϊκός από του δικού του?
3: Περιμένει να γεμίσει το γήπεδο κάτω σίγουρα. Έχει και αρκετά χιλιάδες διαρκές ομαδικός. Αν θυμάμαι καλά, γιατί είμαι παντάκι μνήμων κοντά στα 10.000. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος, παρά το ότι είναι μια περίοδο που λείπει έτσι αρκετός κόσμος, εγώ διακρίνω και δίψα αρκετοί στον κόσμο του Παναθηναϊκού να δει τις νέες μεταγραφές, να δει την ομάδα. Το είδαμε και στο φιλικό δηλαδή με την Grasshopper. Εφόσον λοιπόν κάποιοι είναι στην Αθήνα, νομίζω θα κάνουν και τον κόπο να πάνε στο άνετο ΆΚΑ από αυτό το πρίσμα. Και ένας από τους λόγους που ο Παναθηναϊκός παίζει και στο ΆΚΑ. Και αυτό έχει υποθεί, ας πούμε, και στο ρεπορτάζ από επίσημα χείλη, τα παιδιά στην Ολλανδία. Αυτό είπαν είναι ότι θέλει ο Παναθηναϊκός να μπαίνει και σε μοντ βοτανικού σιγά-σιγά, έτσι, παίρνοντας από αυτό το γήπεδο, να γυρίσει το κουμπί, να παίζει ένα μεγάλο γήπεδο, να προσαρμόζει σε ένα τόσο μεγάλο γήπεδο και να πάει στο σπίτι του όταν έρθει η ώρα η καλή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Αυτά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Εδώ λοιπόν έρχομαι εγώ να σας πω το εξής, ότι η ομάδα που κερδίζει θέλει άμυνα που δεν μπάζει. Ακριβώς όπως και η ταράτσα σου πριν ξεκινήσουν οι βροχές, μην περιμένεις τις φθινοπορεινές καθυστερήσεις. Προστάθεψε την ταράτσα από νωρίς με τα στεγανοτικά Nova Roof Acrylic και PU Hybrid της Novamix. Σου δίνουν δυνατή άμυνα απέναντι στο νερό και κάθε καιρική πρόκληση, με μεγάλη αντοχή, υψηλή αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία και αποτελεσματική κάλυψη σε τριχοειδή και μικρορογμές. Έτσι, η νίκη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα είναι σίγουρη. Θα τα βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία, μαζί με όλη την γκάμα προϊόντων Novamix, κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Είσαι έτοιμος για Ηρακλή Αντίπα?
1: Είμαι έτοιμος.
0: Έξυπνος είσαι?
1: Ναι.
0: Έξυπνος, βέβαια, έξυπνος. Δεν είσαι. Έξυπνος, δεν είσαι. Λοιπόν, τι κάνετε, κύριε Ηρακλή μου, πώς είστε?
2: Καλά, και οι δύο μαζί.
0: Εννοείται, ρε φίλε, τι. Έχουμε δουλειές. Έχουμε δουλειές.
2: Έχετε δουλειές.
0: Έχουμε δουλειές.
2: Αφού έχετε δουλειές. Και μόνο που είπα την έξυπνος που είχε γυρίσει από διακοπές ο τρόχος.
0: Κοίταξε, για να είμαστε τίμοι. Για να είμαστε τίμοι. Έχει τελειώσει το πρώτο σετ.
1: Πέντε μέρες πήγανε, έξι μέρες.
0: Το πρώτο σετ, δεν είπα κάτι. Το πρώτο σετ είπα. Δεν είπα κάτι.
1: Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να μην άδεια.
0: Δεν είπα κάτι, Μιχάλη μου, δεν είπα κάτι. Δεν είπα κάτι.
1: Και έχω κανονίσει να πάρω άλλες έξι γιατί είναι έτοιμος να μου κόψει τις δύο από τις έξι.
0: Όχι, ρε.
2: Τώρα να γίνω βάιος. Να γίνω λίγο βάιος.
0: Ναι, ναι.
2: Άμα βάλει τα μισά ώρα που αργεί να παρκάρει να έρθει και τέτοια, έχει φάει 8 μέρες άδεια.
0: Δεν το παγώ αυτό. Μιχάλη, ο κουμπάρος σου το πει.
1: Και πάλι. Έχω άλλες 15. Και έχω προγραμματίσει 6 και θέλει να μου κόψει τις 2 από τις 6.
0: Δεν θέλω να τις κόψω. Το κοινό, το κοινό. Το κοινό το λέει, δεν το λέω εγώ.
2: Κρίσιμη ερώτηση, Μιχάλη μου.
0: Ναι.
2: Μια συν 3 κιλά.
1: Όχι. Όχι.
2: Τι έτρωγες από κάτω?
1: Όχι, δεν έτρωγα από κάτω. Αλλά έτρωγα μια φορά την ημέρα.
2: Εσύ είσαι διακοπές μια φορά την ημέρα?
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλλον δύο. Πρωινό, αλλά μην φανταστείς τώρα πρωινό στο δωμάτιο. Που το φτιάχναμε μόνοι μας και μια φορά στις 8, στις 9.
2: Θα κλείσω το τηλέφωνο.
0: Αειδιασμένος. Αειδιασμένος.
2: Πάντα κλείσω το τηλέφωνο που με έτρεχε 4 ώρα το πρωί στη Σαντορίνη για λουκουμπάδες.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αυτό δεν είναι γεύμα. Αυτό είναι γλυκό.
0: Σταφυρά, τον πήγαινες στην πλατεία.
1: Εντάξει,
2: ένα είχαμε πάει και στο Γιοβάνι ένα εστιατόριο, το οποίο τότε ήμουν και εγώ στα πολύ δυνατά μου.
0: Ναι, ναι.
2: Πιστεύω ότι...
1: Αδελφός σου, Γιοβάνι.
2: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Αναστέναζε αυτός, αναστενάζαμε κι εμείς.
2: Δεν χρειαζόταν να πάει άλλος. Έκλεινε το δηλαδή τις εισπράξεις της ημέρας. Κομπέρα και τον τζόχο.
1: Παίρναμε για σαλάτα νιόκι.
2: Χριστέ μου. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε.
0: Για μπουμπούνατα.
2: Λοιπόν, να τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσω από τον τερματοφύλακα. Βάει, εσύ θα θυμάσαι που σου έλεγα όλες αυτές τις μέρες που δούλευες εσύ σκληρά όταν κάποιος άλλος έκανε διακοπές.
0: Ορίστε.
2: Που σου έλεγα, ξέρεις, ότι Ορτέγκα είναι ο τερματοφύλακας που είναι στην κορυφή της λίστας, ειδικά τότε που είχε βγει και το όνομα του Κοτάρσκι, αν θυμάσαι.
0: Mm-hmm.
2: Όλα αυτά και έλεγα ότι μόνο ο Ορτέγκα είναι. Παίζει πολύ, πολύ δυνατά. Σε ένα σημείο πήγε λίγο πιο πίσω και βγήκε ξανά το όνομα του Σα, που όντως ήταν μια περίπτωση που κοιτάζει στον Ολυμπιακό, γιατί μιλάμε για ένα τερματοφύλακα που δεν χρειάζεται και χρόνο προσαρμογής και οτιδήποτε, ξέρει τα κατατόπια στην ομάδα και ο Ολυμπιακός ξέρει τι τερματοφύλακας είναι. Ωστόσο, βγήκε και το δημοσίευμα από το Sky Sports χθες το βράδυ, αργά, τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, που είπε ότι η Ορτέγκα είναι κοντά στον Ολυμπιακό και ισχύει, δεν είναι ότι... δεν είναι κάτι που ισχύει. Ο Ορτέγκα όντως είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που έχει κάνει μια βελτιωμένη πρόταση και πλέον όλα δείχνουν ότι ο Γερμανός τερματοφύλακας θα πει το ναι για να πάρει τη θέση του Τζολάκη, ο οποίος έχει περάσει και τα ιατρικά στη ΧΑΛ και το μόνο που απομένει είναι, ξέρεις, η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας της αγγλικής ομάδας με το διεθνή τερματοφύλακα. Με τον Ορτέγκα κλείνει ο Ολυμπιακός τις θέσεις των goalkeeper. Θα είναι ο Ορτέγκα, δίνει ο Πόποβιτς και τρίτος θα είναι ο Στουρνάρας. Και το έχω πει και πολλές φορές στον αέρα του Big Wings Sport FM. Ο Πόποβιτς έχει δείξει εξαιρετικά στοιχεία στην προετοιμασία και στα φιλικά παγωνίσια, ακόμα και στο παιχνίδι με την Adverb που ο Ολυμπιακός στήθηκε 3-0. Δηλαδή είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος θα διεκδικήσει τη θέση του.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό πιστεύω εγώ, γιατί είναι καλός σε όλο το πακέτο και με την μπάλα στα πόδια και κάτω από τα δοκαριά. Ο Ορτέγκα είναι μια περίπτωση που ενός έμπειρου τερματοφύλακα, 33 ετών, έχει αρκετές παραστάσεις και από μεγάλες ομάδες και από τη Σίτη και ήταν και στη Νότιχαμ και τώρα όλα δείχνουν ότι θα έρθει στο λιμάνι για να κλείξει και αυτή η θέση ή αυτό που προέκυψε με την πώληση του Κωνσταντίν Τζολάκη. Μιας και μιλάμε για πωλήσεις, λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι θα επανέλθει το Kansas City για να
1: πάρει τον Αντρέ Λουίς.
2: για να πάρει τον Αντρέ Λουίς και αυτά το, και τον deal, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει είναι, μιλάμε για ένα ποσό κοντά 22 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν και κάποια μπόνους που μπορεί να φτάσει το ποσό σε πιο υψηλά επίπεδα. Θα υπογράψει για 5 χρόνια ο Βραζιλιάνος Εξτρέμ, που επίσης έκανε καλή προετοιμασία, κλείνει αυτή η παρένθεση. Και φυσικά αυτό που ενδιαφέρει και περισσότερο τους φίλους του Ολυμπιακού δεν είναι το ότι στέβει ο Αντρέ Λουίζ, είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και για Εξτρέμ τώρα. Mm-hmm. Γιατί το μπορεί να υπάρχουν αρκετές λύσεις σε συγκεκριμένες θέσεις, αλλά ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και για Εξτρέμ τώρα. Mm-hmm. Γιατί το μπορεί να υπάρχουν αρκετές λύσεις σε συγκεκριμένες

0: φιλικά και ειδικά στο μάτς με τη Φορτούνα σε τάρτ που κάνει ο Ζώτα Σίλβα χατρίκ που είχε παίξει και με τον Μασούρα που αλλάζανε θέσεις και παίζεται στην κορυφή είτε πίσω από τον επιθετικό. Θα Ολυμπιακός είμαι βέβαιος ότι ξανανοίξει τη λίστα του για απόκτηση δεξιού εξτρέμ. Mm-hmm. Ας και έχουμε πάει όλα, ξέρεις, περί αποχωρήσεων, πωλήσεων και όλα αυτά. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα στη Βραζιλία που βάζει τη Βάσκο Νταγκάμα στο παιχνίδι για τον Τάρεμι και το χαρακτηρίζω ενδιαφέρον γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει και το τοπίο στους επιθετικούς. Επίσης το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Δεν μπορεί να έχει 4 σέντερφορ Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν θα έχει 4 σέντερφορ.
0: Δεν θα έχει. Δεν θα έχει. Ναι, δηλαδή, αν όντως, ξέρεις, ο Ζώτα Σίλβα είναι για αυτές εκεί τις θέσεις, δηλαδή πίσω από τον επιθετικό ή ακόμα και στην κορυφή ως ψευτοεννιάρη, καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται να είναι και ο Γιάρετσου και ο Ταρέμι και φυσικά και ο Ελκάμπη που θα είναι ο βασικός άλλος και ο Γιάρετσου.
2: Ξεχνάς και τον Κλέιτον.
0: Το ξεχνάω γιατί είναι τραυματίας τώρα. Λογικά θα κοπεί και από τη λίστα για τα παιχνίδια με την Αϊμπέγγεν ο Κλέιτον. Δηλαδή δεν είναι.
2: Και λογικά θα φύγει κιόλας.
0: Είναι πιθανό αυτό το ενδεχόμενο, αλλά δεν έχει ακουστεί, ξέρεις, κάτι για κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή για τον, για τον Βραζιλιάνο επιθετικό. Ο οποίος θυμίζω ότι είχε τραυματιστεί στο τελευταίο φιλικό του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας, εκεί στο εκτελετό που νιώσε μια ενόχληση και μετά κάνει θεραπείες. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι ήδη αρκετά τα μέτωπα ανοιχτά. Δηλαδή μιλάμε για εξτρέμ, μιλάμε για. Και για επιθετικό. Τώρα, και το τελευταίο όνομα που βγήκε, αλλά είναι μια εξαιρετικά καλή, αλλά και ταυτόχρονα και δύσκολη περίπτωση, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που μπήκε στην καλύτερη ενδεκάδα του Βελγίου, μιλάμε για τον Τιτραουί και τη Σαρλερουά, και γενικά η Σαρλερουά από ό,τι βλέπω έχει πέρασει, γιατί από εκεί ήταν και ο Καμάρα που πήρε την τέλειο Παναθηναϊκός.
1: Σωστό.
0: Είναι ένας παίκτης, ένα ολοκληρωμένο box-to-box. Αργερινός, διεθνής με την εθνική του, έχει πέντε φορές διεθνής με την εθνική της χώρας του και φυσικά μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος είναι ακριβώς αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός και που θέλει και ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή θέλει ένα οχτάρι το οποίο να μπορέσει να το βοηθήσει, ξέρεις, στο κομμάτι το οργανωτικό, δηλαδή ένας παίχτης που μπορεί να περάσει κάθετες πάσες, που έχει την τεχνική, που μπορεί να απειλήσει και φυσικά να βάλει και άλλα πράγματα στο επιθετικό κομμάτι ο Ολυμπιακός. Τώρα...
2: Υπάρχει το Σύριελ Ορτέγκα.
0: Εντάξει, το Ορτέγκα ναι, αλλά... Ναι, μπορεί να έχει... Το θέλει η Ρίβερ. Τώρα να μιλάμε για τον Ορτέγκα τον Μπακ, για να μην μπερδευτούν.
2: Ναι,
0: λοιπόν... Και... Δεν όμως... Μέχρι στιγμής ξέρεις ότι έχει επέλθει η συμφωνία και αν σε περίπτωση τώρα που ναι, ο Ολυμπιακός πάρει τα χρήματα, τουλάχιστον τα χρήματα τα οποία είχε διαθέσει για να τον αποκτήσει, 4,2 ήταν το ποσό, ναι, θα πει το ναι και θα πάει να πάρει αριστερό μπακ. Και επίσης εγώ το ξαναλέω ότι πρέπει κάπου να βρεθούν και κάποιοι άλλοι Έλληνες όσον αφορά τη λίστα. Τουλάχιστον άλλη μια περίπτωση Έλληνα ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, γιατί τώρα θεωρητικώς, αν δεν υπάρξουν άλλες αλλαγές, έχει τους τέσσερις γηγενείς από τις ακαδημίες του: Στουρνάρας, Ρέτσος, Σάλιακας, Μουζακίτης.
0: Και Φορτούνης μπορεί να μπει.
2: Αυτός δεν είναι από τις ακαδημίες. Αυτοί είναι οι τέσσερις από τις ακαδημίες.
0: Είναι όμως και
2: ο Φορτούνης είναι στη λίστα με τους Έλληνες.
0: Θα πει είναι... από τους Έλληνες, αλλά ήταν και από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού Φορτούνης.
2: Όχι τρία χρόνια. Δεν θεωρείται club train. Όχι. Είναι ο Φορτούνης, ο Μασούρας. Λείπουν άλλοι δύο.
0: Ναι.
2: Λείπουν άλλοι δύο, θεωρητικώς. Για να φτάσουμε στους οκτώ. Ναι. Βεβαίως μπορεί να υπάρξουν πιτσιρικάδες. Ξέρω εγώ,
1: ο Φίλης που κάνει καλή προετοιμασία.
0: Ναι.
2: Αλλά μιλάμε για να είναι στο κλειστό rotation, όχι για να βρεις κατά ανάγκη τους οκτώ, να είναι κάποιοι που θα παίζουν, ρε παιδί μου, γιατί τώρα αυτοί που αναφέραμε, οι πέντε τουλάχιστον, ο τρέτος τροματοφύλακας, όποιος και αν είναι αυτός, ο Ρέτσος, ο Σάλιακας και ο Μουζακίδης είναι παίκτες που θα παίζουν, θα είναι στο rotation. Και ο Φορτούνης, εξυπακούεται.
0: Μια και είπατε και για το Σάλιακα, Μια χαρά είναι ο Σαλιάκας. Δηλαδή, μπορεί, δεν έχει, είναι αυτό που είπαμε με τη Λίμπαρο, ότι δεν είναι ότι αποκτήθηκε επειδή είναι Έλληνας, μόνο Έλληνας.

0: γιατί είναι ένας παίκτης που όντως και του με τη Λίμπαρ του αρέσει, αλλά και γενικά και αυτά από αυτά που είδαμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο ήρθε στην προετοιμασία. Δηλαδή το Σάλια Κασέρθιο πριν τα δύο τελευταία φιλικά την προηγούμενη μέρα. Έπαιξε στο πρώτο με την Αντβέρπ που είδαμε την εξαιρετική Σέντερ και έπαιξε και βασικός στο μάτς με την Αλκμαρ. Μια χαρά.
1: Καλά, μόνο στην Ελλάδα τα συζητάμε αυτά, Έρακ. Ναι. Επειδή είναι Έλληνας και επειδή είναι. Μιλάμε για παίχτη που όταν έφυγε από το ελληνικό πρωτάθλημα πιθανότητα ήταν ο καλύτερος δεξιός μπακ εκείνη τη χρονιά, με φοβερή σεζόν στον Μπας. Και έπαιξε 3 χρόνια βασικός, τα 2 στην Bundesliga. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα.
0: Μα βέβαια και άργησε, το συζητήσαμε και με τον Βάιο, το είχαμε συζητήσει περασμένη εβδομάδα, ότι και άργησε να σου πει οι ελληνικές ομάδες έτσι να κοιτάξουν τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Μα.
0: Αύριο επιστρέφω στις προπονήσεις.
2: Ωραία.
0: Γιατί ξεκινάει η προετοιμασία με την Αϊμέγκερ, η οποία είναι Αϊμέγκερ, απέκτησε και τον Τάντιτς. Ένα παίκτη που έχει βρει στον δρόμο του Ολυμπιακού αρκετές φορές και με τη Φενέρ και με τη Ρονάγια.
2: Ναι, εντάξει, απλά.
0: Γουρλής ο Τάντιτς.
2: Οκ. Ας μείνουμε σε αυτό, γιατί τον έχουμε πάρει και τα χρόνια λίγο. Τον Τάντιτς, αλήθεια είναι. Αλλά είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής.
1: Πώς είναι το 38?
2: Μεγάλος το.
1: 36.
0: Νομίζω, αλλά τώρα δεν είναι. Δεν βάζω και στοίχημα.
1: Ναι.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα
2: σας.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα, Κυριάκο, να φύγουμε. Ναι. Να σας πω λοιπόν ότι καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση από άλλο πλανήτη παίζει αυτό το καλοκαίρι στην BWIN και μοιράζει 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κρούσεις στη Σαρλερουά για τον 23χρονο Αλγερινό Χαφ Γιασίν Τιτραουή έχει κάνει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου. Πρώτον πυλών ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. Ολοκληρώνεται η πώληση του Αντρέ Λουί στην Κάνσας έναντι περίπου 22 εκατομμύριων δολαρίων. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό με την ΠΑΞΗ. Η θέση στο αρχικό σχήμα ως παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Σιόμπι σε τουρκική ομάδα δεν απασχολεί τους πράσινους ο στόπερ της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Εξελίξεις αναμένονται στα μεταγραφικά της ΑΕΚ τις επόμενες ημέρες, με τον Μάρκο Νίκολης να προαναγγέλει την απόκτηση 2 παικτών μετά τον νικηφόρο φιλικό με την Σβόλε την Τετάρτη απέναντι στην Samsung Sport, το επόμενο τεστ της Ένωσης. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από τον Όφη, ο 27χρονος στόπερ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό του από την Παλέρμο, ενώ αύριο θα ταξιδέψει μαζί με τον Αϊτόρ στην Ολλανδία ώστε να ενσωματωθούν στην προετοιμασία των κριτικών. Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη μέσα στην εβδομάδα θέλει ο ΠΑΟΚ, ενώ εξελίξεις αναμένονται σύντομα και με την υπόθεση του ΦΟΡ. Επιμένουν οι Σκοτσέζοι για το έντονο ενδιαφέρον της Celtic για τον Greg Taylor, τουλάχιστον έναν μήνα εκτός ο άλλη, με εξάρθρημα στον νόμο, ανοιχτό να κάνει χειρουργείο Σουηδός Εξτρέμ. Την περίπτωση του Μάθιου Στράζελ φέρεται να εξέτασε και ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι, όπως άφησε να εννοηθεί ο Γάλλος σε συνέντευξή του. Αν εξαιρέσουμε τους Παναθηναϊκό και Χάπολ Τελαβίβ, οι άλλες κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας ενδιαφέρθηκαν για μένα, αυτόν είσαι ο πρώην γκάρ της Μονακό που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ανατολού Εφές. Φουλάρι για την ενίσχυση στην αμυντική του γραμμή ο Άρης που κινείται για την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και δύο ακραίων μπακ. Μπαίνουν σύντομα στο κανονικό πρόγραμμα οι δύο νεοαποκτηθέντες Ντελεμπασίρου και Παλάσιος την Πέμπτη το επόμενο φιλικό των Κίτρινων απέναντι στη Μόντσα. Σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάννη Ντιομαντέ ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Βασίλισσα θα καταβάλει 100 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική ομάδα για τον Ιβοριανό Εξτρέμ. Στην πόρτα της εξόδου από τη Sporting Λισαβόνας φέρεται να βρίσκεται ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος. Σύμφωνα με τον τύπο της Πορτογαλίας, ο 25χρονος μέσος δεν είναι στα πλάνα των λιονταριών και εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο λύσης του συμβολαίου του που έχει ισχύει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Μήλο στην εθνική ομάδα της Ιταλίας, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου μπλοκάρει την πρόσληψη του Ανδρέα Πίρλο στην τεχνική ηγεσία, με τους Μαλντίνι και Λεωνάρντο να σκέφτονται σοβαρά να παραιτηθούν από τα πόστα τους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
7: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Δεν έχουμε πει κουβέντα για το πόλο, ρε.
1: Α, το είδα.
0: Κουβέντα, και εγώ το είδα. Και εγώ το είδα. Και εντάξει, έπρεπε να το πάρει ο Αργυρόπουλος το τελευταίο γκολ. Το Λούκουμο. Δεν έπρεπε να το πάρει το Λούκουμο ο Αργυρόπουλος. Αρχηγός της ομάδας.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Βγήκε καλύτερος παίκτης του τουρνουά. Πολύ δύσκολο μάτς. Πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Το ελέγχαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εντάξει, ανάλυση μπορώ να σε κάνω. Δεν μπορώ να κάνω ανάλυση. Αυτά που λένε για το παίχτη παραπάνω και το παίχτη λιγότερο και αυτά δεν μπορώ να τα κάνω. Αλλά...
1: Πάντως η τελευταία επίθεση, επίθεση τέτοια πίεση.
0: Ναι. Βγήκε πολύ καθαρά.
1: Και με πολύ μεγάλη υπομονή και γύρισαν την μπάλα και πήραν την καλύτερη επιλογή. Δηλαδή το έβλεπε και ω μη δίμονα έλεγε σούταρε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί την είχαν πολύ καθαρό μυαλό, πολύ υπομονή. Γύρισαν την μπάλα, την έστειλαν στον καλύτερο εκτελεστή, όπως λες και εσύ. Τρομερή εκτέλεση.
0: Στο ματς, ο καλύτερος εκτελεστής ήταν ο Σκουμπάκης, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Την είχε δει η Μπάνε Πρέλεβιτς, παράγει από παντού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: μ' αρέσει αλλά... ο παραλληλισμός.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι έπαιρνε την μπάλα και παράγει από παντού.
1: Μπάνε Πρέλεβιτς, πάθος.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή, πόσο μπασκετικός, δηλαδή...
0: Ρε, απάραγε από, από τη μέση της πισίνας βάραγε.
1: Ναι.
0: Δεν τον είδες πως βάραγε τις μπάλες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το δηλαδή, το τελευταίο 8 λεπτό. Ήταν ο παίκτης που βέβαια είχε χάσει το πέναλτι νωρίτερα, αλλά ήταν ο παίκτης ο οποίος έβαζε τα γκολ, τα δύσκολα γκολ.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι μεγάλη υπόθεση για τα παιδιά αυτά που έχουν πάρει 19 μετάλλια. Δεν είχαν πάρει παγκόσμιο πρώτο. Έσπασε αυτό. Και έσπασε απέναντι στην καλύτερη ομάδα του κόσμου. Βουλγαρία. Ναι. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια.
1: Παιδιά, εξακολουθούμε να μην έχουμε, έχουμε ένα πρόβλημα με το ίντερνετ, οπότε γι' αυτό δεν διαβάζουμε μήνυματά σας. Μη στέλνετε τσάμπα μέχρι να αποκατασταθεί και να σας πούμε ότι είναι όλα οκ.
0: Τώρα βρίζετε. Τώρα βρίζετε. Λοιπόν, Κώστα και Τζόκλι είναι μαζί μας. Πώς είστε, κύριε? Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Καλώς
1: ήρθατε.
0: Πώς είστε?
2: Πολύ καλά, να πω συγχαρητήρια και εγώ στα παιδιά μας του Πόλο, χάρηκα πάρα πολύ και, και για τον προπονητή μας, τον συμπαθώ πάρα πολύ. Είναι τρομερός προπονητής και φαίνεται και πολύ ωραίος άνθρωπος.
0: Μπαρούτι ήταν χθες με τον Κινέζο το διαιτητή.
2: Εντάξει. Ελλάδα, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, γίνεται. Δεν γίνεται.
2: Έλεος,
0: δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν και η ΑΕΚ μας χθες, παιδιά. Με πολύ passing game, μέχρι να βρει την καλύτερη επιλογή. Και νομίζω ήταν καλό παιχνίδι το χθεσινό. Αν εξαιρέσει το δεκάλεπτο που είχαν μείνει στα αποδυτήρια στο δεύτερο ημίχρονο στην αρχή, νομίζω ότι για την εποχή και με δύο καινούριους παίχτες μέσα έδειξε. Εγώ ήμουν πολύ έτσι ευχαριστημένος, θες να σου πω την αλήθεια, με αυτό που έβλεπα. Βλέπω μια ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια να τελειοποιηθεί το build-up, passing game build-up. Βλέπω ότι δύο νέοι παίκτες που έχουν έρθει, παρότι δεν είναι ακόμη σε φόρμα, φαίνεται αυτό, είναι, βοηθάνε σε αυτό το κομμάτι πολύ.
0: Ο Κάιριν το ξέραμε σίγουρα, είναι το δυνατό του όπλο αυτό.
2: Και ο άλλος όμως είναι καλός με την μπάλα και βλέπουμε εδώ κάποιες διαφοροποιήσεις φέτος που προσπαθεί να βάλει στο παιχνίδι ο Μίκο. Τώρα βέβαια αυτά πρέπει να τα δούμε και στην πορεία για να θεωρήσουμε ότι είναι δεδομένα. Δηλαδή είδαμε τον Γιώβιτς σε ένα τελείως ελεύθερο ρόλο. Όταν η ομάδα κάνει το build-up, πηγαίνει όπου θέλει και μπαίνει στο συνδυαστικό κομμάτι. Γιατί είναι ένας παίχτης, ξέρουμε ότι η τεχνική του είναι καταπληκτική και τον εκμεταλλεύεται, ή μάλλον θα προσπαθήσει, βλέπω εγώ, να τον εκμεταλλευτεί και σε αυτό το κομμάτι φέτος ο Νίκολιτς, το Γιώβιτς. Δηλαδή,
0: ακόμα πιο μακριά την περιοχή δηλαδή.
2: Ναι. Πολλές φορές τον είδαμε πίσω και από half, πίσω και από πλάγια back, αν θυμάστε. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές στιγμές τέτοιες στο παιχνίδι. Επίσης είδαμε τα πλάγια back να εξαφανίζονται από το πλάνο στο build-up και να περνάνε στα άκρα ή half ή πιο μπροστά παίχτες όπως ο Ζούπκοφ. Βλέπουμε κάποια τέτοια πράγματα και νομίζω ότι λειτουργεί. Λέω και πάλι βγάζουμε έξω το δεκάλεπτο αυτό, γιατί εκεί ήταν μια συνολική τραγωδία της ΑΕΚ, ας πούμε, σαν εικόνα. Αλλά και πάλι το ότι με δύο αλλαγές και μεγαλύτερη έτσι συγκέντρωση το γύρισε πάλι το μάτς, και αυτό είναι θετικό. Εντάξει, έπαιζε με μια ομάδα αλφαεθνικής στο γήπεδό της, πρόβαζε νεράλε για τις Βόλε, δηλαδή ήταν ένα φιλικό καλό, δυνατό. Και είναι το δεύτερο μάτς ερή, πάλι με ομάδα αλφα-εθνικής Ολλανδίας, που η ΑΕΚ κάνει ανατροπή. Την προηγούμενη φορά μάλιστα με 10 παίχτες. Αυτό κάτι λέει, είναι σημαντικό για μένα. Mm-hmm. Αν και φιλικό παιχνίδι. Τώρα βλέπουμε ότι λείπουν τα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Ελπίζω αύριο μεθαύριο να σήμερα κάποια από αυτά να έρθουν με τον παίχτη που θα έρθει. Είναι μια μεταγραφή που έχει προχωρήσει κατά 85-90%. Μέχρι το Σαββατοκύριακο, οπότε πιστεύω σήμερα, αύριο ή θα μάθουμε ποιος είναι και θα ανακοινωθεί, ή θα ανακοινωθεί χωρίς να μάθουμε ποιος είναι. Ένα πεδίο θα γίνει. Για το ΧΑΦ. Αυτό. Και έγιναν και δηλώσεις του Νίκολης μετά. Τώρα για το μάτς, δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι άλλο για το παιχνίδι.
0: Όχι. Γιατί κοίταξε, τα φιλικά παιχνίδια, Κώστα, πιο πολύ μπορεί να τα αναλύσουν οι προπονητές από εμάς, που δεν ξέρουμε. Τις λεπτομέρειες.
2: Εμείς μια τάση βλέπουμε.
0: Μπράβο, δηλαδή, ναι.
2: Ξέρεις κάτι, μπορεί ένας παίχτης να έχει μια ενόχληση και να τον δεις και να πεις πω ρε φίλε, αυτός
0: είναι
2: ένα διαθέτος, ξέρω. Ναι. Και στο άλλο μάτς να είναι σούπερ, δηλαδή δεν είναι για πολλά.
0: Όχι.
2: Απλά βλέπουμε μια τάση αγωνιστική, όπως έχουμε δει και στο Παναθηναϊκό που το συζητάγαμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, στο Ολυμπιακό την ξέρουμε. Στον ΠΑΟΚ το ψάχνουμε λίγο. Δηλαδή βλέπουμε πάνω κάτω πώς θέλουν να παίξουν οι ομάδες. Εγώ νομίζω εκεί είναι το πιο χρήσιμο στα φιλικά.
0: Ναι.
2: Και σε τι βαθμό βρίσκονται. Εντάξει, ΑΕΚ το ξέραμε, γιατί υπάρχει μεγάλη ομοιογένεια στην ΑΕΚ από πέρυσι και φαίνεται αυτό. Και την βοηθάει στο παιχνίδι που έχει επιλέξει να παίζει, δηλαδή με πολύ build-up. Αυτό. Τώρα, και νομίζω και λέω και πάλι για την εποχή, είναι σε καλό δρόμο. Είναι σε καλό σημείο, πιστεύω, η ΑΕΚ στο παιχνίδι της. Τώρα θέλει τους παίχτες που είπαμε. Να πούμε τώρα για τον Νίκολιτς. Υπήρξε μια αλλαγή χθες σε αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Δηλαδή είχαμε στο μυαλό μας ότι εκτός από την καθαρά του Πινέδα, που είναι κάτι που προέκυψε εκτάκτος και λύνεται και εκτάκτος, δηλαδή μέσα σε 10 αν με τον Κάγκο είχε βρεθεί λύση να μην παίξει τελοφόνο και τον είχε πάρει η ΑΕΚ, θα είχε γίνει πολύ γρήγορα, μέσα σε μια εβδομάδα. Τώρα πήγε πίσω λίγο, αλλά ήταν μια έκτακτη ανάγκη μεγάλη που πρέπει και αυτή να καλυφθεί. Για μένα αυτή είναι η πιο χρήσιμη μεταγραφή φέτος της ΑΕΚ, γιατί είναι ο Πινέδα ο καλύτερος παίχτης. Ανεξάρτητα τώρα αν μπορούσε να το κρατήσει, που δεν μπορούσε η ΑΕΚ έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα.
0: Εντάξει, όμως ναι, δεν πάβει να είναι ο καλύτερος παίχτης.
2: Κανείς θα κατηγορήσει, αλλά δεν πάβει να είναι ο καλύτερος παίχτης που πρέπει να αντικατασταθεί. Και αν δεν αντικατασταθεί με έναν ολόγιο, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα παίχτη που να μπορεί να κάνει το κέντρο της ΑΕΚ πιο πολυμορφικό, να το πω έτσι, και να έχει οπωσδήποτε κάποια χαρακτηριστικά από του Πινέδα, όπως είναι αυτή η συνεχής κίνηση που είχε ο Πινέδα, που και πάντα ήταν διαθέσιμος και για να την πλάρει παίχτες, και νομίζω και αυτό το ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό που πρόσφερε ο Πινέδα στην ομάδα ήταν όταν χανόταν την μπάλα, ήταν ο πιο επιθετικός παίχτης αμυντικά, ας πούμε, για να την ξαναπάρει πίσω. Τώρα να δούμε τι από αυτά θα έχει. Εκτιμώ ότι ο παίχτης που θα έρθει θα είναι λίγο καλύτερος με την μπάλα από τον Πινέδα. Γιατί βλέπω μια μεγάλη αιμονή φέτος στο passing game, ακόμη περισσότερο δηλαδή. Είπαμε και αυτό πριν το Γιώβιτς. Είπαμε για τα πλάγια back που ουσιαστικά έχουν φύγει από το build-up και έχουν έρθει ακόμη πιο σίγουροι παίχτες με την μπάλα. Πιστεύω ότι θα το δούμε αυτό. Και ο Κάγκουα, αν σε κάτι ήταν καλύτερος από τον Πινέδα, υστερούσε σε αρκετά, αλλά σε κάτι ήταν καλύτερος, ήταν με την μπάλα. Mm-hmm. Τα πόδια και πόσο πιο απειλητικός μπορεί να γίνει για τον αντίπαλο. Εντάξει, και ο Πινέδα θα μπορούσε, αλλά συνήθως οι προπονητές τον κράταγαν πιο πίσω. Περιμένουμε αυτή τη μεταγραφή ακόμη και μέσα στη μέρα, μέχρι το βράδυ ή και αύριο. Το είπε άλλωστε και ο Νίκολιτς. Την προηγούμενη φορά που το είχε πει, έπεσε έξω γιατί υπολέγιζε με τον Κάγκο ότι θα βρεθεί η λύση. Τελικά δεν βρέθηκε. Mm-hmm. Δεν έκαναν πίσω οι Ισραηλινοί.
0: Αυτός είναι ο ένας. Ο δεύτερος.
2: Ο δεύτερος πιστεύω είναι. Αυτό τώρα κοίτα. Ή έχει προκύψει σαν ανάγκη, ή μπορεί. Η δεύτερη περίπτωση που είπαμε ότι είναι ο παίχτης τύπου Ζωάο Μάριο ή ο ίδιος ο Ζωάο Μάριο. Μπορεί να ξεκόλλησε μια υπόθεση πιο γρήγορα. Αυτό πιστεύω ότι μπορεί να έχει συμβεί.
0: Okay.
2: Τώρα, αν έχει συμβεί κάτι άλλο, θα είναι ότι μέσα από την προετοιμασία να καταλήξει ο coach ότι είναι ok για τα στόπερ με τρίτο τον
0: Γεωργίεφ.
2: Τον Γεωργίεφ και τέταρτο τον Αλεξίου. Προσωπικά το βλέπω δύσκολο αυτό να συμβαίνει. Πιο πολύ πιστεύω
1: και
2: ότι...
1: ακόμα και αν συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση, δεν πρέπει να πάρει δεξιμπάκ.
2: Μπορεί να τον έχει backup και για τις δύο θέσεις το Γεωργίεφ. Απλά αντί για τέταρτο στόπερ backup, να τον έχει τρίτο backup στόπερ και δεύτερο δεξιμπάκ. Okay. Ακόμη η θέση του δεξιμπάκ δεν έχει. Μίλησε και για κάποιες συμπληρωματικές μεταγραφές που πάντα γίνονται. Θεωρώ ότι φωτογράφησε ίσως κάτι στη θέση του Ελίασον ή του Σαχαμπό. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτοί οι δύο παίκτες που μπήκαν χθες αλλαγή στις καθυστερήσεις, θεωρώ ότι ο Ελίασον θα πουληθεί και ότι ο Σαχαμπό το πιθανότερο να δοθεί δανεικός για ένα χρόνο σε κάποια ομάδα. Οπότε ίσως εκεί γίνονται κάποιες συμπληρωματικές κινήσεις. Για να κάνουμε ανακεφαλαιώσει αυτά που λέγαμε από την αρχή ισχύουν, απλά έχει έρθει πιο μπροστά ο Αντιζωά, ο Μάριο Αντιπερέιρα από το Στόπερ. Και τώρα για συμπληρωματικά, από την προετοιμασία αυτή τη στιγμή αυτό που φαίνεται να προκύπτει είναι ότι ο Σαχαμπό δεν πείθει ότι μπορεί να είναι η πέμπτη λύση στους κεντρικούς χαφ και μπορεί να πάει σε κάποια άλλη λύση εκεί πέρα αργότερα, όπως περιέγραψε ο προπονητής. Και το άλλο είναι ότι στη θέση του Ελίασον μπορεί πάλι να έρθει ένας ακόμη παίκτης που να παίζει πιο πολύ από τα δεξιά. Αυτό. Αυτά, παιδιά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Οπότε αναμένουμε εξελίξεις.
0: Έχουμε busy summer.
2: Είμαστε busy. Και Σταύρο Χοντροθύμιο, δεν ξέρω πότε αναλαμβάνει.
0: Εννοείς.
2: Για να γίνουν συμπληρωματικές μεταγραφές φέτος.
0: Για πρωί λες.
2: Για πρωί λέω, ναι.
0: Πρωί, φίλε, δεν είναι. Πρωί θα είμαι μόνιμα κολλιόμενος, οπότε δεν μπορώ. Δεν πάω πουθενά εγώ.
2: Όντως.
0: Ναι, οπότε κανονίστε τις μεταγραφικές αναζητήσεις. Μπράβο, ναι. Κανονίστε τις μεταγραφικές αναζητήσεις υπολογίζοντας τον κίνδυνο το δικό μου.
2: Όχι, εντάξει. Εντάξει, σε στήριζουμε, πάει. Οκ, προχωράμε. Μέχρι τώρα έχουμε πάει καλά. Οπότε δεν υπάρχει. Απλά ο Σταύρος, παιδί μου, δύο μέρες να έκανε. Ένα πέφτει έπαιρνε πάντα.
0: Γι' αυτό σου λέω, επειδή πρέπει να υπολογίσετε και αυτό. Και δεν το κάνουμε επιτίδες για να χαλάσουμε το καλοκαίρι της ΑΕΚ. Είναι άλλη λογή. Ανωτέρας βίας.
2: Οκ, λοιπόν.
1: Κάτι θα κάνουμε για ένα διμεράκι πάντως. Κάτι θα κάνουμε.
0: Λες.
1: Ένα διμεράκι, κάτι θα κάνουμε.
0: Κοίταξε, Κώστα, πες μου σε παρακαλώ, ρωτά το Ριμπάλτα, πότε είναι το κρίσιμο διάστημα. Να την κάνω, ρε.
2: Έλα, μωρέ. Σταμάτη, θα το πάρει και ο Χοντροθύμιος πάνω του.
0: Άντε, φιλιά.
2: Δεν την ξεψαρώνει.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, έχει break, κύριε Πρόεδρε. Πάμε ένα break. Εγώ να σας πω το εξής: ότι στο ποδόσφαιρο η δυνατή επίθεση δεν φέρνει πάντα την νίκη. Χρειάζεται προετοιμασία και κρανιτένια άμυνα. Έτσι και στις πλακοστρώσεις για αντοχή σε κάθε πίεση, εμπιστευόμαστε την κρανιτή Βαφλέξ της Novamex. Μια κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, ιδανική για κάθε εφαρμογή πλακιδίων μέσα και έξω από το σπίτι. Με τη σωστή άμυνα, το αποτέλεσμα αντέχει στον χρόνο. Αναζήτησε τη σειρά προϊόντων Novamex, κόλλες πλακιδίων, αρμόστοχους, στεγανοτικά, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές σημεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Με τον Γιάννουλη κανένα νέο?
1: Όχι.
0: Γιατί στο λέω?
1: Ναι.
0: Γιατί σκέφτομαι. Δεν θέλει Έλληνες Ολυμπιακός. Δεν ψάχνει αριστερό μπακ. Ταιριάζει. Δεν υπάρχει πάντα στο μυαλό μας ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, χρειάζεται μια αναβάθμιση κάπου στο ρόστερ της. Αυτή είναι η θέση του αριστερού μπακ. Περίμενε, όχι, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει συμφωνήσει μαζί του από το Γενάρη, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Άρα είναι θεωρητικά και στους τρεις έρχεται και παίζει.
1: Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ υπάρχει περίπτωση να δώσει για τον Γιάννουλη 4,5-5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
0: Okay.
1: Δεν είναι αυτή τη λογική ο Ριμπάλτα.
0: Ναι.
1: Ούτε ο ΠΑΟΚ θα φτάσει σε αυτά.
0: Έχει φτάσει 3,5 με μπόνους.
1: Ναι, 3,5 συν 500 μπόνους. Και ναι, δεν νομίζω ότι θα ανέβει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Περιμένει να, με την πίεση που ασκεί ο Γιάννουλης στην Augsburg, εν τέλει να πει η Augsburg ναι σε αυτό. Δεν το αποκλείω ο ΠΑΟΚ να ανέβει αν καταφέρει να πουλήσει τον Taylor πίσω στη Celtic. Mm-hmm. Γιατί τώρα ο ΠΑΟΚ έχει και το εξής πρόβλημα. Έχει ήδη 3 αριστερά μπακ και τα 2 με πολύ ψηλό συμβόλαιο. Τον Μπάμπα, τον Taylor και τον Gomez.
0: Ναι. Και παίζει ένα, έτσι.
1: Τι εννοείς παίζει ένα?
0: Ένα παίζει.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, θες 2 καλούς.
0: Ναι, ναι.
1: Η λογική ήταν για όλοι οι Μπάμπα.
0: Λέω ότι από τους 3 μπακ που έχει ο ΠΑΟΚ, σε έναν μπορούσε να στηριχτεί κάτι διάρκεια της περσινής χρονιάς. Ο Γκόμες είχε το δανεικό.
1: Ναι.
0: Δεν είχε πείσει.
1: Αλλά ο Λύση τον πιστεύει, φαίνεται.
0: Ο Λύση τον πιστεύει και ήταν και μια χαρά στο ματς με την Δυναμό Κιέβου.
1: Σωστά. Τέλος πάντων, ο Τέιλορ σίγουρα περισσεύει.
0: Mm.
1: Και ένα υψηλό συμβόλαιο. Αν όντως ενδιαφέρεται η Celtic να τον πάρει πίσω.
0: Στο καλό και Παναγιά μαζί σου.
1: Ακόμα και αν δεν δώσει σοβαρά χρήματα στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Δεν δίνουν, δεν δίνουν αυτή λεφτά.
1: Ναι, δώσει. Okay.
0: Δεν δίνουν πολλά λεφτά. Είναι λίγο σπάγκι.
1: Ναι. Ακόμα και αν δώσει, ξέρω εγώ, κάτι τύπου 500.000 ή 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πει ναι. Για να γλιτώσει και από το συμβόλαιο που δεν είναι μικρό. Είναι κάτι 600-700, μην είναι και παραπάνω.
0: Ναι, είναι.
1: Του Taylor.
0: Ναι.

0: Αλλά, ρε παιδί μου, δίπλα σε όλα τα άλλα, είναι και αυτό ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνει πάλι με τον χαρακτηριστικό αργό ρυθμό του στις στελέχους της ομάδας. Πάει αργά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει... Δεν σου δημιουργεί την αίσθηση. Μπορεί να είναι και το κοντράστε των άλλων, έτσι, που φαίνεται ότι κάνουν, ας πούμε, τις κινήσεις πιο γρήγορα, και κυρίως ο Παναθηναϊκός, που έχει προχωρήσει στην υλοποίηση του βασικού κομματιού του σχεδιασμού του νωρίς-νωρίς, που λες, ρε παιδί μου, ότι όταν έχεις ανάγκες, η ταχύτητα παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει με το δικό του ρυθμό, αλλά το κάνει κάθε καλοκαίρι. Δεν είναι. Και λες ότι, να, του Γιαννούλη, ας πούμε, υπόθεση είναι μια υπόθεση που λογικά θα μπορούσε να κλείσει και πρώτη για τον ΠΑΟΚ. Θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Αφού υπήρχε η επαφή με τον ποδοσφαιριστή. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Μπατζόγλου μετά τις 5:30 για το πώς ακριβώς ο ΠΑΟΚ κινείται στην υπόθεση αυτή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και πάρα πολύ. Πώς να το πω. Το προκύπτουν προβλήματα το πουθενά, με τραυματισμούς. Του Τσάλοφ, του Ταχάλη. Παίχτες που ακόμα δεν έχουν γυρίσει καλά-καλά. Χτύπησε και ο Μιχαηλίδης το δαχτυλό του στο ξεκίνημα του μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Είναι σε μια κατάσταση που λες και υπάρχει αυτό το γκρι σύννεφο από την 1η-1η του 26 και μετά. Και τους πηγαίνει, να μην πω πώς. Τους πω για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτσαμε ένα διάλειμμα εμείς, να πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα. Εγώ να σας πω το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον BWIN Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχεις απλά, γράφεις ένα κείμενο έως χιλιάδες λέξεις με θέμα game changer ή game over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μια από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείς στο 210 010 67 00.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η κοινή συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Προηγήθηκε η συνάντηση των δύο ηγετών με βασικά θέματα στην ατζέντα τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα και την κοινή άμυνα. Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες έχουν αναγκάσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στον Μπορντό, στην νότιο-δυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ θα μεταβεί στην πληγήσα περιοχή Καστελιών, κοντά στη Βαλένθια. Φωτιά έχει ξεσπάσει την τελευταία ώρα σε χώρο στάθμευσης οικίας επί της οδού Εμμανουήλ Κομνηνού στα Ανολιώσια. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μεγάλη πτώση πάνω από 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από 3 διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπινα. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 90,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 83,9 δολάρια το βαρέλι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο στα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρωτογενές πλεόνασμα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μεταφέρθηκε χθες το βράδυ 15χρονη στη Σαλαμίνα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε παραλιακό καφέ. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, όμως οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε το τελευταίο ημίωρο, έχουμε διεθνές ρεπορτάζ από Σωτήρη Ταμπάκο, κύριε μου. Διεθνές ρεπορτάζ. Τι κάνετε, κύριε?
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριε. Πώς πάτε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
1: Όλα υπό έλεγχο.
0: Όλα υπό έλεγχο.
1: Για τον Γκάριτσα να πούμε.
0: Ότι?
1: Ο τεχνικός διευθυντής της Dortmund.
0: Ναι.
1: Θα πάει στο Γκένκ που είναι 170 χιλιόμετρα από το Dortmund. Η απόσταση δηλαδή από Γερμανία-Βέλγιο. Ο δικός βέβαια, δεν χρειάζεται, δύο ρίτσες είναι. Για να κάνει την καθοριστική συνάντηση με την Γκένκ. Να πω ότι η Dortmund αναχώρησε για την Ιαπωνία χωρίς τον αθλητικό διευθυντή, τον Ελεμπούκ.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα μεταβεί, αν δεν το έχει κάνει ήδη, στο Γκένκ.
0: Ωραία.
1: Για να κάνει την τελευταία πρόταση. Την επόμενη πρόταση στην διοίκηση της Γκένκ. Να πω ότι τελευταία έχει φτάσει τα 29 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 30, συν κάποια μπόνους, συν 10% ποσοστό μεταπόλησης. Και δεν απάντησε θετικά η Γκένκ. Παράλληλα, να πω ότι υπάρχει και η Μίλαν. Που μπορεί να μπει στο παιχνίδι. Εκεί να φύγει ο Πορτογάλος, ο Εξτρέμ. Πες μου, Μιχάλη, το ξέχασα, το ακόλουσα. Ο Εξτρέμ της...
2: Λέω.
1: Ο Λέω, μπράβο. Τον θέλουν στην Τουρκία. Σίγουρα τα χρήματα εκεί είναι περισσότερα. Άρα μπορεί να εξοικονομήσει ένα ικανοποιητικό πακέτο η Μίλαν για να το σπρώξει στην Γκένγκ για τον Καρέτσα. Θεωρώ όμως ότι έχει τον πρώτο λόγο η Ντόρτμουντ, που μιλάμε, γιατί και ο παίκτης είναι πολύ θετικός, έχει μιλήσει με τους ανθρώπους της Μπορούσια.
0: Mm-hmm.
1: Έχει φτάσει μια. Όχι συμφωνία, αλλά έχουν μιλήσει οι δύο πλευρές. Ο παίκτης είναι θετικός να πάει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για πενταετές συμβόλαιο. Κρατάμε ότι ο Όλε Μπουκ, ο τεχνικός διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής Ντόρτμουντ, αν δεν βρίσκεται στο Γκένκ τώρα, θα είναι τις επόμενες ώρες. Νομίζω θα έχουμε κάποια εξέλιξη σήμερα. Θα πάει για βελτιωμένη πρόταση στην Μπορούσια Ντόρτμουντ,
0: okay.
1: Λίγο πάνω από τα 30. Γιατί καταλαβαίνω ότι η Γκένκ για να τον παραχωρήσει θέλει δεδομένα πάνω από 35. Δεδομένα.
0: Ναι, έχει πάλι την τιμή εκεί.
1: Πιστεύω θα πάει κοντά 40 εκατομμύρια πάει. Και αυτή, όπως του Τζόλι στην
0: Άρσεναλ.
1: Άρα μιλάμε για μια εβδομάδα την πλέον καθοριστική.
0: Άρα θα έχεις δύο πάρα πολύ ακριβά εξτρέμ για να κάνεις την πρόκρισή σου στα τελικά του γύρω.
1: Βάζεις πίεση τώρα.
0: Όχι, βάζω πίεση, δεν βάζω πίεση. Το χρηματιστήριο το λέει αυτό. Συγγνώμη, Μιχάλη μου, καλά δεν τα λέω.
2: Ναι.
0: Θα έχει δύο πανάκριβα εξτρέμ για να πάρει την πρόκριση στο ευρωπαϊκό.
1: Ένα 80 εκατομμύριο, ε.
0: Κάτσε,
2: ρε, για τον Τζόλι, όχι ότι το πιστεύω ακόμη.
0: Ναι.
2: Αλλά αρκεί για τον Τζόλι να μην πάρει η Arsenal τον Vinicius.
0: Δεν νομίζω να τον πάρει φέτος το καλοκαίρι.
1: Για φέτος λέει.
2: Τελειώνει το συμβολό του. Ναι. Ή θα υπογράψει ένα νέο Ρεάλ ή θα πληθεί. Ένα από τα δύο θα γίνει.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Άμα πάρει τον Vinicius τώρα εντάξει.
2: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Μεγάλο. Τεράστιο.
1: Δεν μπορεί να παίζει όμως ο Vinicius, παιδιά, 60 μάτς.
2: Θα παίζει 50.
0: 70 μπορεί να παίζει.
1: Θα παίξει 45 και τα πρώτα 25 θα παίξει ο Τζόλι.
2: Δεν φτάνει τα 70 η Arsenal. Πέρυσι που τα έπαιξε όλα, ναι. Όλα έφτασε 63. 70 πρέπει να παίξουμε 60. Και 6-7 διπυρωτικό.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Απέξει 41 και 20 άλλους. 20 κάτι.
2: Ο Βινίσιος 40, χωρίς τραυματισμό.
0: Ο Βινίσιος θα παίξει 60 μάτς. 60 μάτς θα παίξει.
1: Εγώ αποκλείω αυτό.
2: Ναι, 60 αλλά... δεν θα παίξει, αλλά θα παίξει.
1: Ας έρθει ο Βινίσιος, δεν φοβόμαστε τίποτα.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι άλλο, Σωτήρη μου, ότι θα έχεις 80 εκατομμύρια εξτρέμ για να πάρεις την πρόκληση του ευρωπαϊκού.
2: Να. Άλλο αυτό.
0: Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, κύριε Μιχάλη μου.
2: Ναι. Δεν νομίζω τελικά ότι θα πάρει Άρσεναλ τον Βινίσιους, αλλά επειδή όλο και περισσότερο γράφεται και σήμερα το Αθλέτη γράφει ότι η Άρσεναλ του δίνει 35 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο το χρόνο, που για τον Άρσεναλ είναι.
0: Ναι.
2: Όχι το μεγαλύτερο συμβόλαιο.
0: Μα δεν μπορεί να του πάρει διαφορετικά αυτού του παίχτε.
2: Ναι, ναι, είναι εξωφρενικό. Και επειδή το γράφουν σοβαροί αυτό, πάνε να πει ότι όντω η Άρσεναλ προσπαθεί να τον πάρει. Τώρα, αν υπάρχει περίπτωση η Ρεάλ να πει ναι και με πόσα. Δεν έχω ιδέα. Mm. Αλλά τέλος πάντων θα δούμε.
0: Λοιπόν,
2: ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην πηγούνι το παιχνίδι ξεκινά με 1710 δώρα. Καλοκαίρι με προσφορά, χωρίς κατάθεση και διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Για πάμε σε Σαλονίκα τώρα. Δημήτρης Μπατζόγλου είναι μαζί μας. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Είναι μεταγραφικά πράγματα ανοιχτά στον ΠΑΟΚ. Πάμε να μας τα βάλει σε μια σειρά. Τι κάνετε, κύριε? Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Μποντζόρνο.
4: Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Έχει πολλά, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Νομίζω αυτά που σχετίζονται με τον κόσμο. Να δώσουμε μια έμφαση όλα όσα σχετίζονται με τον κόσμο, όλα με τον κόσμο σχετίζονται, απλά εκεί όπου και ο κόσμος πρωταγωνιστεί, Πρώτα απ' όλα, τελείωσε η περίοδος ανανεώσεων με τον ΠΑΟΚ να έχει ξεπεράσει τις 12.000 διαρκείας και από σήμερα ξεκινάει η δεύτερη περίοδος με την ελεύθερη διάθεση. Το νούμερο είναι πραγματικά πολύ καλό. Ακριβώς σε αυτό το σημείο υπάρχει η επίσημη ενημέρωση ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις για τη νέα τούμπα. Θα γίνει συνέντευξη τύπου από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει τις μελέτες και θα έχουμε στοιχεία ακριβώς για τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί γίνονται πράγματα τα οποία θα ανακοινωθούν για να γνωρίζει και ο κόσμος που βρίσκεται όλο το γράφειο κρατικό για το νέο γήπεδο, που σκοπός είναι του χρόνου τέτοιου καιρό να έχουν ξεκινήσει εργασίες για την Τούμπα, άρα ο ΠΑΟΚ να αφήσει το γήπεδο όπως είναι τώρα με την υπάρχουσα μορφή. Σοβαρό ζήτημα έχει προκύψει με την Δυναμό Κιέβου, η οποία θέλει να σηκώσει το όλο θέμα και να το πάει και στην UEFA να διαμαρτυρηθεί, να θέσει ζήτημα και το δεύτερο παιχνίδι για την σημαία της Ρωσίας που σηκώθηκε στην κερκίδα των Παοξίδων στο προηγούμενο παιχνίδι. Μιλάει για τις φρικαλαιότητες των Ρώσων, ότι αυτό δεν το σεβάστηκαν, ότι αντέδρασαν και παίχτες του ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο βέβαια δεν ισχύει, παίχτες αντέδρασαν για να μην γίνουν φασαρίες με τους παίχτες της Δυναμό που κατευθύνθηκαν προς την κερκίδα. Νομίζω ότι είναι πολύ βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα τα αφήσει ώστε να μεταφερθεί το ενδιαφέρον σε τέτοια ζητήματα.
0: Ναι.
4: Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει προσοχή, αλλά όσο το προκαλείς και το σκαλίζεις, τόσο και πιο επικίνδυνο είναι σε επίπεδο αντίδρασης να προκύψει κάτι καινούριο. Πιστεύω ότι το μελετούν στον ΠΑΟΚ και σίγουρα θα απαντήσουν και πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα, απευθυνόμενοι κυρίως στο δικό τους κόσμο. Είναι ζήτημα πάντως αυτών των ημερών. Και από εκεί πέρα, πολλά αγωνιστικά ζητήματα. Τα μεταγραφικά, να ξεκινήσουμε, είναι, θα έλεγα, η δεύτερη εβδομάδα που πάμε σε μια δεύτερη λίστα ευρωπαϊκή στα τελειώματα, όπου ο ΠΑΟΚ έχει πάλι στόχο να προσθέσει 3-4 παίκτες. Έχει στόχο να κλείσει του Γιαννούλη. Γίνονται κάποια βήματα, δεν έχουμε οριστική συμφωνία, αλλά είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο η επαφή με την Augsburg και η προσέγγιση με τους Γερμανούς, που ξεκίνησε λίγο στραβά και ομαλοποιείται τώρα στο φινάλε. Έχει καταθέσει πρόταση ο ΠΑΟΚ σε ομάδα για την απόκτηση ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο 8, από καλό πρωτάθλημα και πιο γρήγορο παίχτη από όσο καταλαβαίνω. Αυτές τις ημέρες ο Λύση αποφάσισε για τον Φορ, από τους παίχτες που του πρότειναν, πλέον και στον Φορ ο ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένο στόχο. Όπως επίσης έχει βρεθεί και παίχτη για τα δεξιά της άμυνας. Δεν είναι η επίγουσα περίπτωση αυτή, αλλά έχει βρει ο ΠΑΟΚ και αυτόν τον ποδοσφαιριστή για να συμπληρώσει τον Κένι. Άρα είναι 4 ανοιχτές περιπτώσεις. Να δούμε πώς θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να κλείσει σε αυτές τις ημέρες για να τους προσθέσει εν ώψη των επόμενων ευρωπαϊκών αγώνων. Εντός της ομάδας ο Άλλη δεν θα την γλίτωνε. Η εξάρθρωση του ώμου ήταν βέβαιη. Ο ένας μήνας απουσίας ήταν βέβαιος. Ξεκινάει με αγωγή να το αντιμετωπίζει και να φανεί σε 10-20 μέρες πώς πάει και αν θα γλιτώσει το χειρουργείο. Τον χάνει τον Σουηδό σίγουρα για έναν μήνα και θα φανεί στην πορεία του καλοκαιριού τι άλλο μπορεί να συμβεί. Έχει επιστρέψει στο ρωτήρι.
0: Σε περίπτωση που κάνει χειρουργείο, Δημήτρη, το διάστημα απουσίας μεγαλώνει, έτσι.
4: Πάνω από 2 μήνες. Πάνω από 2 μήνες. Εντάξει, είναι όλη αυτή η κακοδαιμονία που, εντάξει, δεν υπάρχει σχόλιο, δεν υπάρχει κάτι που να...
0: Μεγάλη μουτζα τώρα, εντάξει, δεν συζητάμε.
4: Έχουν υποθεί τα πάντα. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει 3 προπονήσεις.
0: Στην πρώτη φάση, εσύ το παθέ.
4: Και στην πρώτη φάση της πορείας στον ΠΑΟΚ παθαίνει αυτή τη ζημιά. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως και να το κάνουμε. Πάρα πολλά μαζί. Είναι έντονη η εβδομάδα. Δεν ξέρω ποιο να ξεχωρίσω πραγματικά. γιατί και οι ανακοινώσεις για το γήπεδο θα είναι πολύ σοβαρές. Το παιχνίδι είναι σπουδαίο. Οι μεταγραφές και κυρίως του Γιαννούλη είναι σημαντικότατες. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Έχει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες.
0: Ναι, ναι. Και επίσης πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, να μην γίνει θέμα με την Δυναμό Κιέβου.
4: Ναι, ναι.
0: Πολύ
4: ναι,
0: σημαντικό.
4: Ναι. Είναι παιχνίδι, πρέπει να παιχθεί στα 90 λεπτά, να μην ξεφύγει η κατάσταση, γιατί και προχθές στην Μπολονία το μάτς ξέφυγε. Ακόμα και τον έλεγχο του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο από όλη την αναστάτωση προκλήθηκε στην κερκίδα.
0: Ναι.
4: Εκεί που ήταν όλα ήσυχα και ήταν
0: εκεί
4: ένα θέατρο.
0: Εκεί το αποδίδησε.
4: Και εκεί, όχι μόνο εκεί.
0: Ναι.
4: Και εκεί η αντίδραση των αντιπάλων, η κόπωση των παιχτών του ΠΑΟΚ, αλλά ήταν ολοφάνερο ότι κάτι συνέβαινε, ρε παιδί μου, τελευταίο 20 λεπτό και γύρισε όλο το παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ κόντεψε να χάσει κιόλας. Είχαν τον γκολ, είχαν άλλες δύο ευκαιρίες μέσα στη βαβούρα, στην αγατοσούρα. Ξέφυγε εντελώς και ο έλεγχος εντός των τεσσάρων γραμμών.
0: Ναι.
4: Εντάξει, τώρα τούμπα είναι, αλλά δεν χρειάζονται κάποια πράγματα να ξυπνούν και οι αντίπαλοι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θέλει τέτοια πράγματα τώρα. Δεν θέλει να το κάνουμε να το πάρουμε το ποδόσφαιρο και να το πάμε αλλού.
4: Και δεν υπάρχει και λόγος.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είναι καβάλα στάλογο. Okay.
4: Οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί, τώρα γίνονται πράγματα, είναι δικά τους θέματα. Δεν είναι ζήτημα τώρα να πικάρεις τον άλλον. Δεν.
0: Ναι, ναι. Συμφωνούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε. Καλημέρα σας.
0: Έχεις break, κύριε πρόεδρε.
2: Διάβαλτο.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
5: bwinSport FM 94,6.

0: Πλέον γίνεται χαμόλης και μεταγραφές έξω από εδώ.
1: Ναι, ναι, για πες. Επειδή πάμε να πάρεις το Βινίσιος τώρα, ανοίξεις την κουβέντα σε αυτή.
0: Όχι. Αυτό θα δούμε αν έχει ρεαλιστικές θάνοντες.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, όλο αυτό, πώς να το πω, συντηρείται από το γεγονός πρώτον ότι η Ρεάλ τελικά κάνει την έκπληξη και παίρνει αυτή το Διομαντέ, ο οποίος φαίνονταν θα πάει στην Paris Saint-Germain.
1: Η Ρεάλ πάει, στη Ρεάλ πάει.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, το κλείσανε.
0: Να, κάνει την έκπληξη και παίρνει αυτή το Διομαντέ, ο οποίος είναι ένας αριστερός εξτρέμ, εκεί ακριβώς παίζει ο Βινίσιος, και η Ρεάλ δίνει πάνω από 100 εκατομμύρια για αυτόν τον παίχτη. Οπότε λες, δεν είναι και εύκολο να τον παίρνει για ένα πληρωματικό. Για να παίζει λίγα μάτς στη θέση του Βίνι. Αλλά εγώ λέω ότι ακόμα είναι μακριά.
1: Συγγνώμη να σου πω κάτι, ρε Μιχάλη, τώρα. Γιατί να τον πάρει η Λίβερπουλ τον Βινίσιους. Δεν ήθελε τον Διομέντε η Λίβερπουλ. Δεν ήθελε τον Μπαρκολά η Λίβερπουλ.
0: Τον Μπαρκολά φαίνεται πως θέλει η Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Τώρα τη γίνεται δύσκολο του Μπαρκολά. Θα τη γινόταν πιο εύκολο αν τον Διομαντέ τον έπαιρνε η Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Τώρα που δεν παίρνει η Παρίσι Σεν-Ζερμέν τον Διομαντέ. Οι Άγγλοι γράφουν ότι από τη Λίβερπουλ ζήτησε για τον Μπαρκολά 145 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι. Εντάξει, τα πετάμε τα λεφτά. Εμείς δεν έχουμε.
0: Δεν νομίζω ότι είναι για αυτά τα λεφτά, ναι, ο Μπαρκολά. Τώρα να...
1: Αυτό σου λέω. Τα πετάμε τα λεφτά. Δεν έχουμε.
0: Ναι. Η Άρσεναλ τώρα, αν θα δώσει 150 χοντρικά κάπου εκεί είναι, εκατομμύρια ευρώ για τον Βινίσιους και 35 το χρόνο σε αυτόν.
1: Δεν παίρνει τίποτα άλλο.
0: Όχι, δεν παίρνει τίποτα άλλο. Οκ, okay, θα πάρει και ένα κεντρικό χαφ. Αλλά δεν είναι μεταγραφή Άρσεναλ αυτή.
1: Ναι. 135 κοστίζει ο Βινίσιος.
0: Χοντρικά 150 θα πάει.
1: 150.
0: Χοντρικά. Τώρα θα είναι 140, θα είναι 160, θα είναι 150, αλλά κάπου εκεί. Δεν είναι μεταγραφή λογική Άρσεναλ αυτή. Ναι. Δεν είναι.
1: Εντάξει, είναι πρωταθλήτρια η Άρσεναλ όμως.
0: Ναι, ναι. Αν τυχόν και κάνει η Άρσεναλ τέτοια μεταγραφή, θα σηματοδοτεί μια νέα άλλη εποχή. Η Λίβερπουλ θέλει το Μπαρκολά. Θέλει οπωσδήποτε ένα εξτρέμ τέλος πάντων.
1: Θέλει να παίχτη να είναι γρήγορο, ζεφλή, και λίγο να έχει το απρόβλεπτο στο στοιχείο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε παίχτη που να κάνει το απρόβλεπτο στο.
0: Σωστά. Δεν υπάρχει πια ούτε Σαλάχ. Έτσι κι αλλιώ θέλει να είναι τέτοιο παίχτη. Βεβαίω ναι. Πήρε τον Ισπανό.
1: Εντάξει, πήρε τον Ισπανό, ο οποίο Ισπανό.
0: Ναι,
1: τι, θα δώσουμε κατευθείαν την ευθύνη να πάρει την ομάδα πάνω του.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Όχι, σίγουρα θα πάρει εξτρέμ η Λίβερπουλ. Ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα είναι ο Μπαρκολά, θα είναι κάποιο άλλο, δεν ξέρω ποιο θα είναι. Σίγουρα θα πάρει εξτρέμ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κινήσει τη Τσέλση. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Λακρουά. Δηλαδή,
0: πήρε το Λακρουά, πήρε το Ρότζερς. Φαίνεται ότι θα αλλάξει αρκετά ο τρόπος παιχνιδιού. Δεν ξέρω να πω ποιος θα είναι. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Νομίζω θα είναι τρεις στόπερ. Θα παίξει με τριάδα ο Τσάβι Αλόνσο στη Τζέλσι. Η Manchester United ψάχνει έναν ακόμη κεντρικό χαφ. Δεν ξέρω ποιον θα μπορέσει να πάρει. Θα ήθελε και ένα εξτρέμ. Η Μπαρτσελόνα ψάχνει ένα center for.
1: Ναι, έχει πάρει τον Γκόρντον για άκρη.
0: Ναι, δυσκολεύεται να τον βρει πολύ.
1: Αντιλεβαντόφσκι.
0: Ναι.
1: Ο Άλβαρες είναι το όνομα που παλεύουν
0: ναι,
1: όλοι να πάρουν.
0: Φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να το πάρει.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να το πάρει. Κάπως έτσι η Άρσεναλ πήγε και στον Βινίσιους. Όταν κατάλαβα ότι για να πάρει τον Άλβαρες θέλει 140-150 εκατομμύρια.
1: Μα δεν παίζουν και στην διαθέση όμως.
0: Παίζει και αριστερό εξτρέμο ο Άλβαρες.
1: Ο Άλβαρες είναι για μένα κορυφή. Ειδικά για ομάδες όπως είναι η Arsenal που βάζουν την μπάλα κάτω και παίζουν, ας πούμε, ποδόσφαιρο. Ο Άλβαρες είναι κορυφή.
0: Να. Η τότε να ψάχνει center for. Το όνομα έχει κάνει πανάκριβες να τα γράφες μέχρι τώρα. Αλλά ψάχνει center for.
1: Πήρε τον Άλλη.
0: Πήρε τον Άλλη με 100. Πήρε το Φερνάντης από τη West Ham 85.
1: Ναι.
0: Πήρε τον Van de Heek. Από την Brighton με 50.
1: Χεκέ ή Χεκ.
0: Φάνη Χεκέ. Ναι,
1: Φανχεκέ.
0: Ναι, το σπάντων.
1: Και Ρόμπερτσον, αριστερό μπακ.
0: Και πήρε και δύο ελεύθερους, τον Ρόμπερτσον και τον Σενέση.
1: Ναι.
0: Τον Στόπερ της Μπόρνμουθ.
1: Έχει και τον Σπένς.
0: Ναι, τώρα είναι η ώρα και να πουλήσει κιόλα.
1: Ναι.
0: Πρέπει και κάτι να πουλήσει. Έχω λέω,
1: μήπως να βάλει τον Σπένς δεξιά.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Έχει και τον Σπένς.
0: Ναι, τώρα είναι η ώρα και να πουλήσει κιόλα.
1: Ναι.
0: Πρέπει και κάτι να
1: πουλήσει. Έχω λέω, μήπως να βάλει τον Σπένς δεξιά.

0: πάρει το Ρομέρο από την Τότεναμ. Λογικό, η Τότεναμ έχει πάρει ήδη δύο, αγόρασε δύο στόπερ. Φέτος, για πούλησε και έναν, αλλά δεν τον είχε. Τον είχε δανείσει στο Αμβούργο. Το Βουσκόβιτς, τον πήρε η Μπράιτον. Η Ίντερ θέλει στόπερ, λοιπόν, θέλει το Ρομέρο. Η Μίλαν θέλει έναν μεσοεπιθετικό οπωσδήποτε. Μη σου πω ότι θέλει και ένα σεντερφόρ. Η Γιουβέντους θέλει τερματοφύλακα. Προσπάθει να πάρει το Βικάριο από την
1: Τότεναμ
0: ή το Μαρτίνες. Ναι. Αν δεν τα καταφέρει με το Μαρτίνες, θα πάρει το Βικάριο. Οι Ισπανοί. Η Ρεάλ έχει κάνει πολλές σημαντικές μεταγραφές. Θα αλλάξει πολύ με τον Μουρίνιο. Έχει πάρει στόπερ, έχει πάρει το Κουκουρέγια. Παίρνει τώρα τον Ντιομαντέ. Δεν ξέρω πώς θα είναι η νέα Ρεάλ και τι θα παίζει. Δηλαδή θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα για να
1: καταλάβουμε. Τι να παίζει η νέα Ρεάλ με τον Μουρίνιο, θα παίζει ποδόσφαιρο και γίνεται το κανάλι. Θα είναι. Βάλε Μπαρτσελόνα να δούμε λίγο μπάλα. Θα είναι. Σκέφτομαι το Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι. Τις επόμενες χρονιές.
0: Ατλέτικο πολλές μεταγραφές.
1: Ναι,
0: το σκέφτομαι. Κάποιες μεταγραφές καλές.
1: Και θα είναι τζακωμός.
0: Ναι, πήρε το Λιγκανγκίν από την Παρί, πήρε τον Χιούλμαντ. Πολύ σπουδαία μεταγραφή από την.
1: Ταιριάζει το προφίλ της Ατλέτικο Μαδρίτης ο Χιούλμαντ. Τον έχω λίγο τελικά το ρεφίλ εγώ. Δεν τον έχω για τόσο μαχητή.
0: Όχι.
1: Δηλαδή με αυτού του κόκκι εκεί πώ αντέξει.
0: Ταιριάζει, ταιριάζει.
1: Ταιριάζει, λε. Ο Χιούλμαντ ήταν το εγκέφαλο του Sporting.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι. Λερώνει και τα πόδια του, λερώνει και το σορτσάκι.
1: Έτσι
0: δεν
1: λες,
0: είναι. Ναι, το λερώνει. Ναι.
1: Οκ, okay, τον είχα για πιο, ναι, πιο τελικά του. Όχι Τσίριτς. Ναι. Μην παραξηγηθώ. Όχι Τσίριτς. Που έβγαινε από λασπωμένο γήπεδο χωρίς να θέλει να κάνει μπάνιο. Δεν χρειάζεται, ναι, να κάνει μπάνιο, αλλά εντάξει.
0: Αυτά. Τώρα. Παρακάτω δεν έχει. Φοβερό.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Στην Ελλάδα τι βλέπω. Βλέπει εκεί η Ελλάδα. Ε?
1: Ελλάδα έχει, φίλε, για μένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση η μεταγραφή του Άρη Παλάσιος. Μου έχει, μου έχει κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Όφη δεν έχει πάρει τίποτα ακόμα της προκοπής. Μόνο το μπουχαλάκι έχει πάρει και το σκέλι.
0: Αϊτόρ παίρνει τώρα.
1: Δεν τον έχει πάρει ακόμα τον Αϊτόρ.
0: Τον παίρνει όμως. Ναι. Νικολάου.
1: Νικολάου.
0: Και οι δύο,
1: ναι,
0: καλές μεταγραφές. Πολύ καλές.
1: Ναι.
0: Και ο Αϊτόρ και ο Νικολάου. Τώρα, άμα πάρει και ένα καλό σεντερφόρο Όφη, εντάξει είναι. Αφού κατάφερε, κράτησε τον Αθανασίου.
1: Έχουμε ευρωπαϊκά μάτς.
0: Ναι, ναι.
1: Φάγαμε 4 για πλάκα.
0: Ναι, ναι. Αλλά αφού κατάφερε και κράτησε τον Αθανασίου, παίρνει ένα καλό στόπερ αριστερό πόδαρο. Γιατί θα παίζει πάλι με τριάδα. Αν βρει σέντερφορ, γιατί εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα. Στη θέση του Σαλσίδο,
1: ναι,
0: δεν έχει αποκτηθεί παίχτη.
1: Έχασε και το Σεγγέλια.
0: Σε θέση του Σεγγέλια παίρνει τον Αϊτόρ. Ναι. Οπότε λες okay.
1: Okay.
0: Από τη στιγμή που κράτησε Νού και Φούντα, τον Αϊτόρ καλύπτει μια χαρά το κενό του Σεγγέλια. Το πρόβλημα είναι το σέντερφορ τώρα. Αν όντω κλείσει ο Αϊτόρ και ο Νικολάου. Μόνο συντερφόρο είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, από τις πιο busy ομάδες πάντως, πέρα από την Καλαμάτα και τον Ηρακλή, μου είναι λογικό να αλλάξουν πολύ, ας πούμε. Έχουν πολύ πάρε και πολύ φύγε.
0: Ο Αστέρας είναι πάρα
1: Αστέρας, πολύ busy. Πάρα πολύ busy ο Αστέρας. Κουρμπέλης, Κότσιρας, Μπουζούκης, Ορόσκο, Ρικαρντίνιο, Σίλβα, Ριέρα, Χρυσόπουλος, Γκιτέρσος, Μέντεθ, Γκέζος, Κιμπιόκα, Κολυμάτσης. Πολύ, πολύ. Πολύ busy.
0: Νέο δεξί μπακ, νέο αριστερό μπακ, νέο στόπερ,
1: ναι,
0: σίγουρα. Νέο αμυντικό χαφ, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Νέο σεντερφόρ, σίγουρα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ αλλαγή.
0: Νέο ένα εξτρέμ, σίγουρα.
1: Και η Κηφισιά. Πολύ. Πολύ φύγε στην Κηφισιά. Έφυγε ο Αμανί, ο Ξενόπουλο, Λαρουσίο, Κονατέο, Σιμών, ο Πέρεθ, ο Βηγιαφάνιε, ο Μούσκιο, ο Λικομαϊντάνα, ο Ποκόρνιο, ο Νούνελ, ο Μποτία, ο Ταβάρε, ο Χουχούμη, ο Τσιλιγκύρη, ο Λάμψια, ο Σμπόκο, ο Ρόμπερτ και ο Κωνσταντακόπουλο. Φύγανε πολύ στην Κηφισιά.
0: Αλλά ήρθαν.
1: Ήρθε Μπουλά, Αναγνωστόπουλος, Μάνσο, Γιάγνε, Ντελούις, Μαυρουδής, Πολυκράτης, Σταμέλος, Καλοσκάμης. Δύο τελευταίοι είναι από το Παναθηναϊκό, από την Άντερ 19 και ο Πολυκράτης από τον ΠΑΟΚ Β. Δηλαδή πιτσιρίκια.
0: Να παίρνει το Σαγκάλ τώρα.
1: Δεν τον έχει πάρει, τον παίρνει.
0: Ναι, ναι, το Σαγκάλ.
1: Τα οριστικά λέμε, φίλε Παναγιώτη, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, παίρνει το Σαγκάλ.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τώρα. Με αφορμή την είσοδο στο τελευταίο μήνα των μεταγραφών, να κάνουμε μια κουβέντα με όλους τους ανταποκριτές που καλύπτουν το ρεπορτάζ, για να δούμε πού είναι οι ομάδες και τι χρειάζονται.
0: Ναι.
1: Για να αρχίσουμε να, να φτιάχνουμε το χάρτη του πρωταθλήματος, γιατί 20 Αυγούστου έχουμε πρωτάθλημα 22.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, τι λες.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ακολουθείτε δελτίο ειδήσεων, να είστε καλά και μετά. Και μετά Σωτήρη! Σωτήρης Ταμπάκος. Κάντε πέρα, κάντε πέρα, έχετε επίθεση από ταμπάκ. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Χαίρετε.
2: Drive down in your car. Η Winsport FM 94.

0: 4,6.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
11: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
10: Και για μέσα στο σπίτι?
11: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κρούση στη Σαλερουά για τον 23χρονο Αλγερινό χαφ Γιασίν Τιτραουή έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Πρώτον πυλώνο Στέφαν Ορτέγκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γερμανό γκολκίπερ. Ολοκληρώνεται η πώληση του Αντρέ Λουί στην Κάνσας έναντι περίπου 22 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα κάνουν κίνηση για εξτρέμοι πυραιώτες. Μέσα στο επόμενο 48ωρο οι εξελίξεις με τη μεταγραφή του ΧΑΦ στην ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται σε καλό δρόμο από το Σαββατοκύριακο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για ακόμη μία προστίκη από την Ένωση. Εξετάζεται το σενάριο δανεισμού του Σαχαμπό, ενώ πιθανή είναι η πώληση του Ελίασον. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό με την Πάξη. Η θέση στο αρχικό σχήμα ως παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Σιώπη σε τουρκική ομάδα. Οργισμένη ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕΑΚ Μάκη Αγγελόπουλου από την Original με αφορμή τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη χρήση της Sun El Arena την επόμενη σεζόν. Δεν πιστεύαμε αυτό το εφιαλτικό σενάριο, για εμάς τελείωσες, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι οργανωμένοι οπαδοί της Ένωσης. Σε καλό επίπεδο η επαφή του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Σύντομα οι εξελίξεις με χαφ και φόρ από τον δικέφαλο του Βορρά. τουλάχιστον έναν μήνα εκτός ο Άλλη για τον τραυματισμό στον νόμο, ανοιχτό να κάνει χειρουργείο. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα. Ξεπέρασαν τις 12.000 οι ανανεώσεις των διαρκείας. Σήμερα κυκλοφόρησαν για τους νέους κατόχους. Στην τελική ευθεία, η απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από τον Όφη, ο 27χρονος στόπερ, βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό του από την Παλέρμο, ενώ αύριο θα ταξιδέψει μαζί με τον Αϊτόρ στην Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθούν στην προετοιμασία των κριτικών. Την περίπτωση του Μάθιου Στράζελ φέρεται να εξέτασε και ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι, όπως άφησε να εννοηθεί ο Γάλλος σε συνέντευξή του. Αν εξαιρέσουμε τους Παναθηναϊκό και Χάμπολ Τελαβίβ, οι άλλες κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας ενδιαφέρθηκαν για μένα, τόνισε ο πρώην γκάρ της Μονακό που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ανατολού Εφές. Πουλάρι για την ενίσχυση στην αμυντική του γραμμή ο Άρης που κινείται για την απόκτηση 2 στόπερ και 2 ακραίων μπακ. Μπαίνουν σύντομα στο κανονικό πρόγραμμα οι δύο νεοαποκτηθέντες Ντελεμπασίρου και Παλάσιος την Πέμπτη το επόμενο φιλικό των Κίτρινων απέναντι στη Μόντσα. Καθοριστική συνάντηση με τη διοίκηση της Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα έχει σήμερα ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ που θα παρουσιάσει τη βελτιωμένη πρόταση των Βεσφαλών η οποία εκτιμάται πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στο κυνήγι για τον 18χρονο μέσο εξακολουθεί να βρίσκεται και η Μίλαν. Στην πόρτα της εξόδου από την Sporting Λισαβόνας βρίσκεται ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος. Σύμφωνα με τον τύπο της Πορτογαλίας, ο 25χρονος μέσος δεν είναι στα πλάνα των λιονταριών και εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο λύσης του συμβολέου του που έχει ισχύει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Μήλος με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου μπλοκάρει την πρόσληψη του Ανδρέα Πύρλο στην τεχνική ηγεσία, με τους Μαλντίνη και Λεωνάρντο να σκέφτονται σοβαρά την παραίτηση από τα πόστα τους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: La recibe para Cavaniga, lo busca Messi. Va Vaniga para Messi, pica Messi, pica Messi, pica Messi. Pica Messi, pica Messi, pica Messi. Oh! Gol!
15: Pelota de Vaniga para Messi, Messi. Messi el primero. Messi, golazo!
16: Atentos con esto, el centro de mercado al área lo ganó Argentina, golazo, gol.

0: Mountains, mountains! Mountains, mountains, mountains!
1: Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε για το επόμενο δύο ώρων, εκπομπή επίθεση από τα back. Συντονισμένοι στους 94,6. Δευτέρα, 27 Ιουλίου του 2026. Είναι η δεύτερη εβδομάδα των ευρωπαϊκών προσπαθειών για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό σε UEFA Conference League και σε UEFA Europa League. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά, αλλά σίγουρα το μεγάλο γεγονός της Κυριακής χθες είναι η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World League που διεξήχθη στο Σίδνεϊ της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών στο τελικό με την Ουγγαρία. Η Ελλάδα κατάφερε για πρώτη φορά να κατάξει το χρυσό μετάλλιο. Αυτή η σπουδαία ομάδα του Θοδωρή Βλάχου ήταν ένα από τα φαβορί. Πιστοποίησε την πολύ καλή εικόνα της και σε αυτό το τουρνουά, αλλά αυτή τη φορά έκανε το κάτι παραπάνω, κατακτώντας την πρώτη θέση. Αυτό που έλειπε από μια τόσο σπουδαία διοργάνωση. Μια ομάδα που είναι οικογένεια, μια ομάδα που έχει πολύ ταλέντο, έχει ποιότητα, έχει καλούς χαρακτήρες, είναι ένα εξαιρετικό προπονητή. Και δεν είναι μόνο αυτοί που φαίνονται προς τα έξω, είναι και αυτοί που δουλεύουν προς τα πίσω. Οι φροντιστές, ο γιατρός, όλη η ομάδα, οι υπόλοιποι του τεχνικού επιτελείου, γιατί πάντα υπάρχει στις ομάδες και το προσωπικό που κατασκοπεύει, αναλύει τον κάθε αντίπαλο. Η Ελλάδα βγήκε στον τελικό τη μεγάλη Ουγγαρία, σπουδαία Ουγγαρία, και ήταν καλύτερη σε όλο το παιχνίδι και με το γκολ του Αργυρόπουλου στο φινάλε κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση, την νίκη και την πρώτη θέση. Έλεγα νωρίτερα στα παιδιά ότι ο Αργυρόπουλος μου θυμίζει τον Αντετοκούνμπο στον μπάσκετ. Δηλαδή, ο Αντετοκούνμπο στο πόλο είναι ο Αργυρόπουλος, σπουδαίος αθλητής που παίζει στην Φερεντσβάρος, στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα. Ένα σπουδαίος πολίστας, έκανε τη δουλειά του. Ήμουν βέβαιος, αν η μπάλα πήγαινε στα χέρια του Αργυρόπουλου, θα την έκανε τη δουλειά. Τρομερό τελείωμα, εξαιρετικό. Για ακόμα μια φορά ένας πολίστας από την εθνική μας ομάδα που έτσι δίνει τη λύση. Έχουμε πάρα πολλούς σπουδαίους παίκτες. Πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη αλήθεια είναι επαφή τους, να δίνουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα σε αυτούς τους παίκτες, σε αυτές τις ομάδες που δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο, όπως το μπάσκετ, που κάνουν τη δουλειά τους και τους αναδεικνύουμε και καλά κάνουμε. Γιατί αυτά τα σπόρ πουλάνε περισσότερο, αλλά το πόλο το έχει δείξει πάρα πολλές φορές και οι άνδρες και οι γυναίκες και στα μικρότερα κλιμάκια ότι μπορούν να φέρουν μεγάλες επιτυχίες και το έχουν κάνει. Θεωρώ, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι η επίσημη αγαπημένη είναι η εθνική ομάδα πόλο, είτε είναι οι άνδρες είτε είναι οι γυναίκες, χωρίς αφιβολία, ούτε το ποδόσφαιρο ούτε το μπάσκετ. Μακάρι να έχουμε έτσι περισσότερο ανταγωνισμό και να λέμε αυτή η ομάδα είναι η επίσημη αγαπημένη. Η άλλη είναι. Αυτή τη φορά είναι ξεκάθαρο το θέμα. Δεν χρειάζεται να δούμε το χρυσό μετάλλιο στο World League. Εδώ και πολλά χρόνια αυτές οι ομάδες είναι πάντα σε υψηλό επίπεδο, φέρουν μετάλλια, είτε είναι παγκόσμιο, είτε είναι ευρωπαϊκό, είτε είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Η ομάδα έχει αναχωρήσει από το μακρινό Σίδνεϊ και θα φτάσει αύριο το μεσημέρι γύρω στις 12:20 στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι σχεδόν 24 ώρες η πτήση. Υπάρχει και ενδιάμεσο σταθμό, ενδιάμεση στάση για να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι πολίστες,

0: Μαζί μας αυτό το δίωρο, μην ξεχνιόμαστε, η Bet365 με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο να ρυθμίζει ζούγους και να επιλέγει τη μουσική, την Αναστασία Φωσνάκη στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πάμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ κατά σειρά. Θα συζητήσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, αγωνιστικά, μεταγραφικά, το τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Όλα εδώ θα τα ακούσετε. Μην ανησυχείτε καθόλου και βεβαίως μπορείτε να συμμετέχετε στη συζήτηση με τα μηνύματά σας. Θυμίζω ότι έχουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, έχουμε κανονικά πλέον και τα μηνύματα, να το τονίσουμε αυτό, οπότε σίγουρα θα έρθουν τα μηνύματα για τις προηγούμενες εκπομπές, αλλά από εδώ και πέρα εύκολα και ωραία στέλνετε μηνύματα, σας λύνουμε οποιαδήποτε απορία και μόλις κάνουμε το πρώτο διάλειμμα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο θα επιστρέψουμε να σας πω αναλυτικά τι συμβαίνει με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, σε ποιο στάδιο έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις της Borussia Dortmund με την Genk, τη στιγμή που υπάρχει πάντα στο προσκήνιο και η Μίλαν, η οποία αναμένεται να κάνει κίνηση. Δεν ξέρω αν θα είναι αργά βέβαια όταν θα κάνει κίνηση η Μίλαν, αλλά και η Μίλαν είναι στο παιχνίδι για τον Καρέτσα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Η Winsport FM 94,6.

Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας από το κινητό, από το γράφετε www.sportfm.gr. Μπαίνετε στην ενότητα που λέει Live ραδιόφωνο, ανοίγει ένα νέο πεδίο από εκεί. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Wins Sport FM, μια συνέντευξη που έχει γίνει λατρεία ειδικά για όσους ζουν στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε στους 4,6. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Ο φίλος που έχει στείλει μήνυμα, ο Ανδρέας που έχει έρθει από την Ουαλία στην Ελλάδα, είναι στο Λουτράκι και μας ακούει. Λέει καλημέρα και στους υπόλοιπους ακροατές που είναι ακόμα στο εξωτερικό. Θα έρθουν κάποιοι πιο μετά. Κάποιοι δεν μπορούν να έρθουν γιατί εργάζονται στο εξωτερικό. Στέλνουμε βεβαίως τις καλημέρες μας σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό. Θα πούμε βεβαίως στη μία παρατέρα θα ακούσουμε τον Νίκο Αθανασίου με τα νέα του Παναθηναϊκού. Οπότε μπορείτε να στείλετε κίνητονα μηνύματα για τον Νίκο Αθανασίου. Μετά τη μία και τέταρτο θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσανάκο, οπότε μπορείτε να στείλετε μηνύματα για να πληροφορηθείτε πράγματα που έχουν να κάνουν με τον Ολυμπιακό. Και δύο παρατέρατο σίγουρα τον Γιώργο Τσακίρη, και εκεί οι φίλοι Τσακ μπορούν να στείλουν μηνυματάκια, να τα γκρουπάρουμε όλα και να ρωτήσουμε τους συναδέλφους μας. Σας έλεγα νωρίτερα για τον Καρέτσα. Ο Όλε Μπουκ, ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund, είναι στο Γκένκ. Δίπλα είναι το Dortmund με το Γκένκ, είναι 2 ώρες δρόμος ο δικός. Αναμένεται να έχει συνάντηση με την διοίκηση της Γκένκ, να κάνει ακόμα μια πρόταση Μπορούσια για τον Καρέτσα. Η τελευταία που έχει κάνει η Dortmund είναι περίπου 29 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους επίτευξης στόχων, συν 10% ποσοστό μεταπόλησης για τα επόμενα χρόνια, σε περίπτωση δηλαδή που ο Καρέτσας πάρει μεταγραφή από την Μπόρουσια Ντόρτμουντ για να πάει κάπου αλλού. Αυτή είναι η τελευταία πρόταση που έχει κάνει η ομάδα της Βεσφαλίας. Υπάρχει σημείο επαφής, αλλά η Γκένκ θέλει σίγουρα περισσότερα χρήματα. Μπορεί με τα μπόνους να φτάνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ πάνω κάτω, λίγο λιγότερο είναι. Σίγουρα όμως η Γκένκ θέλει από την Μπόρουσια Ντόρτμουντ περισσότερα από 35 εκατομμύρια ευρώ. Το ιδανικό για την ομάδα του Βελγίου είναι να φτάσει η πρόταση κοντά σε 40 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους και το ποσοστό μεταπόληση και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν φτάσει τόσο κοντά η Dortmund. Μπορεί όμως να είναι κοντά εκεί η πρόταση της γερμανικής ομάδας. Θυμίζω ότι η Dortmund πούλησε πριν από λίγες ημέρες τον Karim Adeyemi στην Μπαρσελόνα και πήρε και τα χρήματα για αυτή την μεταγραφή. Δεν υπάρχει πλέον, έχει μείνει ελεύθερος ο Γουίλιαν Μπραντ, ο Γερμανός μεσοεπιθετικός στα 30 του που θα συνεχίσει είτε στη Λίντς είτε στον Άγιαξ. Άρα είναι άμεση ανάγκη για την Dortmund να αποκτήσει παίχτη στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ο Αντεγίνη παίζει κυρίως δεξιά εκεί που παίζει ο Καρέτσας κυρίως. Ο Χούλιαν Μπραντ παίζει και στην πίσω από τον επιθετικό και στις δύο πλευρές. Παίζει στις τρεις θέσεις πίσω από τον Φορ. Άρα έχει χάσει δύο σημαντικούς παίχτες βασικούς. Και θεωρώ ότι θα ανεβάσει την προσφορά της σίγουρα η Dortmund πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι σίγουρα θα έχει πάρα πολλές πιθανότητες για να κλείσει τον παίκτη. Θυμίζω ότι ο Καρέτσας έχει μιλήσει με τους ανθρώπους της Μπορούσια. Έχουν συμφωνήσει σε γενικές γραμμές σε συμβόλαιο 5 ετών. Είναι θετικός όπως καταλαβαίνει το παίκτη να συνεχίσει στην ομάδα της Βεσφαλίας. Να αλλάξει πρωτάθλημα, να πάει στην Bundesliga. Και μένει να δούμε τις τελικές επαφές. Σήμερα είναι ένα ραντεβού, όπως σας είπαμε, της ομάδας του Βελγίου με τον Όλε Μπουκ, τον αθλητικό διευθυντή της Borussia Dortmund. Πιστεύω σήμερα, αύριο θα έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά σίγουρα θα έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Τη στιγμή που η Μίλαν θέλει τον παίχτη πάρα πολύ. Ο Λεάο, αν πουληθεί, θα είναι ακόμα πιο εύκολο να ανεβάσει την προσφορά της η ομάδα της Μίλαν. Οι Τούρκοι θέλουν τον Λεάο πάρα πολύ, τον Πορτογάλο εξτρέμ, χωρίς όπως να έχει τελειώσει κάτι. Συνεπώς υπάρχει και η Μίλαν να θεωρώ φαβορή αυτή τη στιγμή την Μπόρσα Ντόρτμουντ για να συνεχίσει την καριέρα του ο Καρέτσας. Μετά λοιπόν τον Τζόλι που πάει που πήγε στην Άρσεναλ, είναι πολύ πιθανό να δούμε και τον Καρέτσα στα κεντρινόμαυρα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η ΑΕΚ ψάχνει τον κεντρικό χαφ, τον Αντιπινέδα. Ο Παναθηναϊκός έχει στοχεύσει στα παιχνίδια στο παιχνίδι της Ρεβάς με την Πάξη. Μπορεί να γίνει μια αλλαγή στην δεκάδα, αντί του μπα να παίξει ο Φαντρόγγιλεν. Στον Ολυμπιακό, τα μεταγραφικά
Έχουν κάνει με τον Τζολάκη που πέρασε ιατρικά στη Χαλ και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Ο Στεφάν Ορτέγκα θα είναι μάλλον ο γκολκίπερ που θα τον διαδεχθεί στην εστία του Ολυμπιακού. Υπάρχουν και άλλα μεταγραφικά στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης είναι πρώτον πυλών του δικεφάλου του Βορρά. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε στη συνέντευξη με το Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μπούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στο κτίριο της Γαλλικής Πρεσβείας επί της Οδού Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας μετά από τηλεφώνημα αγνώστου στις 12:20 για ύπαρξη βόμβας χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο. Στο σημείο έσπευσε και διενεργεί έλεγχο κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας στην Οδό Ακαδημίας από το ύψος της Οδού Κανάρη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με εγκάβματα δύο άτομα, ένας άνδρας 83 ετών και μια γυναίκα 63, τα οποία απεγκλωβίστηκαν νωρίτερα μετά την εκδήλωση φωτιά σε αποθήκη μονοκατοικία στα Νολιώσια. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Μήνυμα ότι η αδράνεια δεν μπορεί να είναι η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας, έστειλε ο Πρωθυπουργός της Κινέζης δηλώσει με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πάλμα της Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια κινητοποίηση εναντίον του υπερτουρισμού στο Ισπανικό νησί. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση κλόπ, ενώ σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης προχώρησε και στη χρήση πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει το πλήθος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 7 ατόμων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μπέγον Sport FM 94,6. Υπάρχουν μηνύματα, επειδή μιλάγαμε για τον Καρέτσα, τι συμβαίνει και με τον Μαυροπάνο και τον Κουλιεράκη. Θυμίζω ότι η West Ham είναι στην Champions League πλέον και η Wolfsburg στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας του Κουλιεράκη.

για τον Μαυροπάνο, έχει δεχτεί πρόταση για νέο συμβόλαιο με καλύτερες αποδοχές από την West Ham. Το κρατάμε αυτό. Και υπάρχει ενδιαφέρον και από την Arsenal και την Dortmund στη Γερμανία. Άλλωστε το ξέρουν στην Bundesliga με την παρουσία του στην Στουτγκάρδη. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, κάτι πιο επίσημο. Ο παίκτης είναι κανονικά στην West Ham, βασικός. Θέλει άμεσα να ανέβει στην Premier League West Ham, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Θα δούμε τι θα συμβεί. Τώρα για τον Κουλιεράκη που με ρωτάτε, και για εκείνον υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα και για την Μπενφίκα, το οποίο δεν προχωράει. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα από πλευρά Μπενφίκα να αποκτήσει τον Κουλιεράκη. Δεν προκύπτει κάτι δηλαδή, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε. Και από την Αγγλία έχει ακουστεί για την Crystal Palace, για τον Κουλιεράκη, ότι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει διάθεση τη ομάδα από το Λονδίνο να κινηθεί για την απόκτηση του Κουλιεράκη τη Wolfsburg. Αυτά σε γενικότερο πλαίσιο. Σίγουρα κάτι από Αγγλία για τον Κουλιεράκη, ίσως και από Γερμανία, αλλά όχι όμως κάτι επίσημο, κάτι που να είναι προχωρημένο.

Σε λίγο θα ακούσουμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου. Ήδη έχω γκρουπάρει τα πρώτα σας μηνύματα για τα νέα του Παναθηναϊκού, τα μεταγραφικά, τα αγωνιστικά.

Καλημέρα στο φίλο που στέλνει μήνυμα από την Άγκυρα και από την Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει μήνυμα. Μας ακούει παντού οι φίλοι μας οι ακροατές σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο.

Ο Παναθηναϊκός που από την προηγούμενη εβδομάδα έχει στοχεύσει στο να παραχωρήσει ποδοσφαιριστές. Ο Γετβάη, για παράδειγμα, θα παραχωρηθεί στην Αλσαμπάμπ. Αυτό είναι δεδομένο. Πιθανότατα και ο Σιώπης να συνεχίσει στην Τουρκία, να επιστρέψει στο τουρκικό πρωτάθλημα.

στα αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός θα κάνει πολύ λίγες αλλαγές αν κάνει στη ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη, θυμίζω το παιχνίδι. Αυτό φαίνεται μετά το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Θα μας πει συγκεκριμένα ο Νίκος Αθανασίου ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, αν γίνουν αυτές οι αλλαγές στη ρεβάνς με την Πάξη.

Ο ΠΑΟΚ παίζει τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου την Πέμπτη που ξέρουμε στις 9 παρατέρωτο στο γήπεδο της Τούμπας, στις 9 παρατέρωτο το παιχνίδι, δεύτερος προκριματικός του UEFA Europa League. Από την άλλη, στον δεύτερο προκριματικό του UEFA Conference League, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30, είναι η ρεβάνς των πράσινων.

Είναι μια περίοδος που οι ομάδες τώρα σχηματίζονται, τα ρόστερ, ο προπονητής θέλει να περάσει τη δικιά του φιλοσοφία, γίνονται και μεταγραφές, η αλήθεια είναι. Σαφώς δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Είναι μια περίοδος που όσο λιγότερα λάθη κάνεις, τόσο περισσότερο πιθανότητα έχεις να μπορείς να περάσεις έναν προγραμματικό και να πας στον επόμενο. Τα λιγότερα λάθη είναι αυτά που δίνουν προκρίσεις, μετά η ουσία, το αποτέλεσμα δηλαδή. Και αν βάλουμε κάτω τα δεδομένα των πρώτων αγώνων, το πιο σημαντικό είναι ότι οι δύο ομάδες έκαναν διπλό στις έδρες δηλαδή της Δυνάμο Κιέβου και της Πάξη. Αυτό δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει να βελτιώσουν την εικόνα τους, να έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα, θα λέγα εγώ, τη δεδομένη χρονική περίοδο, να έχουν μεγαλύτερα καλά διαστήματα στο παιχνίδι τους για να σφραγίσουν την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό.

χθες είχε φιλικό η ΑΕΚ και ήταν μια πρόβα ενδεκάδας εν όψη της πρώτης προσπάθειας της ΑΕΚ στα play-off του UEFA Champions League και βέβαια το πρώτο μάτς, το Super Cup με τον Όφη στο Παγκρέτιο. Η ΑΕΚ έπαιξε με το γνωστό σχήμα με τους δύο επιθετικούς, τον Βάργα και τον Γιώβιτς κοντά στην Τσιπόλε. Μέσα σε λίγα λεπτά δέχτηκε η Ένωση δύο γκολ, αλλά κατάφερε να αντιδράσει και να νικήσει 3-2 την Ολλανδική ομάδα. Για την Ολλανδική ομάδα ήταν πρόβα τζενεράλε για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Η ΑΕΚ που παραδόθηκε με τον Πρινιόλη στην Εστία. Ο Στράκος ακόμα δεν είναι έτοιμος, πρόκειται για τον αποτραυματισμό. Έχει κάνει σαφώς λιγότερες προπονήσεις από τον Ιταλό. Μουκουντή, Ρέλβα στην άμυνα, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πήλιος. Αυτή θα είναι πιθανότητα η τετράδα της ΑΕΚ στο Super Cup και στην Ευρώπη, στα πρώτα μάτς δηλαδή, με την προσθήκη του Στράκοσια. Στη μέσα γραμμή υπάρχει ο Μαρίν, δεδομένα έπαιξε ο Κάιρινεν, ο Φιλανδός κεντρικός χαφ. Ο Ζούπκοφ δεξιά-αριστερά, ο Κοϊτά, ο Βάργα με τον Γιώβιτς στην επίθεση. Και ο Κοϊτά και ο Ζούπκοφ είναι δύο παίχτες που παίζουν και στη γραμμή, αλλά συγκλίνουν πάρα πολύ προς τον άξονα. Κάτι γνώμη μου, καλύτερο παίκτη άκτη ήταν ο Κοϊτά. Και βέβαια, λέμε για τον Πινέδα ότι είναι. Πέρσι ήταν το Α και το Ω συνολικά για την ΑΕΚ. Έδαινε τις δύο γραμμές, τη μέσα γραμμή με την επιθετική. Ανέβαζε ρυθμό για την ΑΕΚ. Χαμηλώνει ρυθμό. Ήταν ο μαέστρος που λέμε, ο Ορμπέλιν Πινέδα. Αλλά ο Κοϊτά είναι ένας παίκτης που δεν βρίσκεται τέτοιους παίκτες εύκολα. Στη Σούπερ Λίγκ για παράδειγμα. Που πάει πολύ στο ένα εναντίον ενός, πηγαίνει κατά μέτωπο, με κάθε κίνηση. Δεν τον κόβει εύκολα τον Κοϊτά. Είναι πάρα πολύ καλό σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, όταν έχει μπάλα στα πόδια του. Δηλαδή, αν του δώσει λίγο χώρο, έχει μεγάλο πρόβλημα ο αντίπαλος. Ήταν χθες από τους καλύτερους παίκτες, αν όχι ο καλύτερος. Πάρα πολύ επικίνδυνος. Και είναι βέβαιο ότι θα είναι πιο επιδραστικός φέτος στο παιχνίδι της ΑΕΚ ο Κοϊτά.

0: Έχουμε και τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολης μετά το παιχνίδι, ότι σε κάποια σημεία του παιχνιδιού έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του. Σίγουρα χρειάζεται βελτίωση και σίγουρα χρειάζεται και δύο παίκτες άμεσα. Ένα κεντρικό half box to box με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο παιχνίδι και έναν παίκτη που θα είναι περισσότερο παίκτη που θα μπορεί να παίζει και από τις άκρες, να έρχεται και να μπαίνει στον άξονα, σαν τον Ζωάο Μάρο για παράδειγμα. Να έχει αυτή την ευελιξία να κινείται και στις δύο πλευρές επίθεση αλλά και στον άξονα. Έναν τύπου Ζωάο Μάρο. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Ζωάο Μάρο ο ίδιος ή κάποιος να μοιάζει στον Ζωάο Μάρο. Θέλει δύο άμεσες κινήσεις για την μεσοεπιθετική γραμμή και βεβαίως ότι άλλο προκύψει με βάση τις ανάγκες από την προετοιμασία. Θα τα δούμε αυτά βεβαίως αναλυτικά και αργότερα με τον Γιώργο Τσακίδη που θα μιλήσουμε στο τελευταίο ημίωρο. Τώρα πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Θανασίου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
2: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Θα κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, βάζοντας την παρέα μας τον Νίκο Αθανασίου. Γεια σου Νικόλα, τι γίνεται?
1: Γεια σου Σωτήρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα και στους φίλους ακροατές. Όλα καλά.
0: Έχω γκρουπάρει ήδη μηνύματα, γιατί το είπα νωρίτερα στους ακροατές ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα.
1: Ωραία.
0: Κύριε, θα σου αγωγικό το δικό σου, να δούμε τι θα μας πεις και μετά θα σε πάω στα μηνύματάκια.
1: Ωραία, να τα πω γρήγορα γιατί δεν έχουν αλλάξει και πολλά από χθες το βράδυ. Έτσι κι αλλιώς η μεταγραφική δραστηριότητα του Παναθηναϊκού ήταν έντονη όλο αυτό το διάστημα. Περιμένουμε να έρθει και τις επόμενες μέρες ο Κάγκουα να περάσει από ιατρικά και να ανακοινωθεί. Τα νεότερα έχουν έρθει από το μέτωπο των αποχωρήσεων, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός βλέπει τη δουλειά όλου του προηγούμενου διαστήματος να αποδίδει καρπούς, με την αποχώρηση του Τιν Γέντβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ. Εκεί ο Παναθηναϊκός καθαρά γλιτώνει το συμβόλαιο του Κροάτη κεντρικού αμυντικού, που είναι καθαρά 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Και έχουμε και την αποχώρηση του Μανώλη Σιώπη, η οποία αναμένεται τις επόμενες μέρες ή ώρες να γίνει επίσημη. Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι η Καραγκιουγκιού Καρατ. Ωραίο, αυτό να το κρατήσουμε παρακαλώ.
0: Εντάξει.
1: Το Σαρδάμ. Εντάξει, ήταν ωραίο Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω. Είναι δύσκολο.
0: Καραγκιουγκιού, κάτι δεν είναι.
1: Α, να σου πω, πιστεύω ούτε και εσύ. Δεν είναι Τσουκ, είναι Γιουκ στο τέλος. Αυτό το σωματείο το έρμο στο οποίο πήγε πέρσι ο και υπέγραψε εκεί, οπότε ο Παναθηναϊκός αθρηστικά και από τα δύο συμβόλαια εξοικονομεί κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι και λίγα, έτσι.
0: Mm-hmm. Όχι, είναι, μεγάλο
1: είναι, έτσι, είναι σημαντικό ποσό, άμα βάλω και, και την εφορία θα είναι πιο υψηλό. Έτσι, λοιπόν, θα στο διαβάσω, είμαι έτοιμος. Καραγκιουμρούκ, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι. Τι λέει?
0: Ναι, ο Κυριάκος αυτό μου λέει.
1: Καραγκιουμρούκ, εύκολο ρε, άμα το πεις κανένα δύο φορές είναι εύκολο. Απλά θα νομίζω ο κόσμος ότι έπαθα κανένα κεφαλικό την ώρα που προσπαθούσα να το πω. Λοιπόν,
0: παίρνει χρήματα από την Αλ Σαμπάμπ ο Παναθηναϊκός κάποιο ποσό?
1: Όχι, όχι, ούτε από την Αλ Σαμπάμπ, ούτε από αυτή την ομάδα από ΚΑΠΑ, από την Τουρκία,
0: ναι.
1: Την Καραγκιουμρούκ. Δεν παίρνει λεφτά ο Παναθηναϊκός, όμως εξοικονομεί τα συμβόλαια αυτών των δύο ποδοσφαιριστών, που ξαναλέω, σε καθαρά χρήματα είναι κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ενδιαφέρον όλο αυτό το διάστημα και για τον Βιλένα και για τον Μπάντοβιτς, αλλά οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές αποδεικνύονται έτσι πιο δύσκολοι, να το πω, και κάποια πράγματα που τους έχει φέρει ο Παναθηναϊκός τα έχουν απορρίψει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα πω εγώ ότι θέλουν να κάτσουν πάνω στο συμβόλαιό τους από τώρα. Καλά, για τον Μπάντοβιτς είμαι σίγουρος ότι δεν θέλει να κάτσει πάνω στο συμβόλαιό του, γιατί είναι νεαρός. Έκανε καλές χρονιές στη Μπάνσκα Τόπολα πριν τον αγοράσει ο Παναθηναϊκός, οπότε νομίζω μέσα στο καλοκαίρι θα βρει κάτι που τον ικανοποιεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να πω το ίδιο και για τον Βιλένα. Εντάξει, οπότε λίγο να δούμε πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι. Είναι και ο Μπακασέτας σε αυτό το γκρουπ των ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Mm-hmm. Οπότε ο Παναθηναϊκός δουλεύει όλα αυτά τα πράγματα για να μπορέσει να βγάλει μια λύση και σε αυτό το κομμάτι που θα ελαφρύνει κατά κάποιον τρόπο τον πολύ ψηλό προϋπολογισμό που έχουν και φέτος οι πράσινοι.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στα αγωνιστικά, λες.
1: Ναι, πάμε. Δεν έχει... Ναι, δόξα τω Θεώ δεν υπάρχει κάτι, ξέρεις, που να έχει προκύψει και να δημιουργεί μια αμφιβολία για το ποιοι θα είναι διαθέσιμοι το βράδυ της Πέμπτης. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι είναι εκτός ο Καλάμπρια και ο Ίγκασον. Είπαμε και χθες, νομίζω και το Σάββατο, ότι στην κατάσταση που είναι ο Ρίκ Βαν Ντρόγκελεν το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή είναι να ξεκινήσει στο πλευρό του Ντεφράι, και σε όλες οι υπόλοιπες θέσεις της ενδεκάδας πολύ δύσκολα θα έχουμε αλλαγή, και αν έχουμε αλλαγή θα είναι μια έκπληξη. Εντάξει, θα έχουμε τη σημερινή, την αυριανή και τη μεθαυριανή προπόνηση να δούμε και να προσπαθήσουμε να μάθουμε αν έχει δουλέψει κάτι διαφορετικό ο προπονητής, αλλά το πιο πιθανό, ξαναλέω, είναι να δούμε τον Ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές να είναι οι ίδιοι που ξεκίνησαν και στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Bucks.
0: Μάλιστα. Τώρα για τα υπόλοιπα μεταγραφικά.
1: Εντάξει, τα δύο ονόματα που γράφτηκαν. Ναι, τα δύο ονόματα που γράφτηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό του Νέλσον.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και το όνομα του Τσαρντάκλια δεν έχουν απασχολήσει τον Παναθηναϊκό. Είναι εκτός λίστας. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι των ατζέντιδων των δύο ποδοσφαιριστών ή διάφορων άλλων ενδιάμεσων, οπότε δεν ασχολούμαστε άλλο με αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Υπάρχει, αυτά με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Νομίζω ότι μετά το μας με την Πάξη θα έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω σίγουρα για κάποιες θέσεις. Εξτρέμ, ίσως, χαφ και τα λοιπά.
1: Χαφ εκτιμώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει τουλάχιστον ακόμη έναν. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά. Ναι, είναι υποσυζήτηση. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι μέσα από τη δουλειά του τεχνικού του διευθυντή του Στέφανου Κοτσόλη είναι έτοιμο σε κάθε ενδεχόμενο. Οπότε νομίζω ότι όταν συναποφασιστεί, δηλαδή Παναθηναϊκός σε συνεργασία με τον προπονητή του και πει ότι πάμε να κάνουμε αυτές τις κινήσεις, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν ήδη λίστες έτοιμες, προτεραιότητες, ένα, δύο, τρία ας πούμε στην ιεραρχία για να μπει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι και να κάνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μια μεταγραφή σε αυτές τις θέσεις όταν το αποφασίσει.
0: Υπάρχει...
1: Νομίζω είμαστε... Έλα, πες μου.
0: Πες μου, να πεις.
1: Όχι, για τα ερωτήματα πήγα να πω. Εκτός και αν θέσεις κάτι να με ρωτήσεις, έτσι. Όχι. Τα δικά σου ερωτήματα έχουν πάντα προτεραιότητα, φίλε μου.
0: Εντάξει. Πάμε τώρα σε ακροατές. Εγώ δεν έχω να σε ρωτήσω κάτι παραπάνω, γιατί τα είπες.
1: Θα σε βάλω να μου πεις. Σωτήρη, να σε βάλω να μου πεις μια την ομάδα που πάει ο Σιώπης.
0: Να το πω.
1: Ναι, για πες.
0: Καραγκιουμρούκ.
1: Το είπε και ο Κυριάκος, τον άκουσα.
0: Ναι, ναι, το μάθαμε τώρα.
1: Έτσι και δεν το κόψετε το προηγούμενο κεφαλικό να το βάλετε στα σποτάκια με τα Σαρδάμ. Λοχεύει κίνδυνος παραίτησής μου άμεσης. Δηλαδή πραγματικά είμαι τρία χρόνια στο σταθμό. Δεν με έχουν βάλει ποτέ ρε κανένα και στην αχωριέ με, δεν γίνεται.
0: Αν μιλήσει τον Στέφανο λίγο και τα βρείτε, θα τα
1: σκέψω. Μα είμαστε. Θα βάλω βίσμα δηλαδή για να γίνω.
0: Ναι, εκεί στο λέω ξεκάθαρα, εκεί είναι η πηγή. Εκεί χτυπάς.
1: Ωραία, εντάξει. Τώρα που έχω την πληροφορία, ξέρω πώς θα κινηθώ. Για πάμε στα ερωτήματα.
0: Δεν μας έχουν κάνει, εγώ και εσύ είμαστε μόνο.
1: Σε έχω ακούσει μια φορά σε ένα μάτς εθνικής.
0: Τι?
1: Έχω ακούσει, δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς ήταν, αλλά σε έχω ακούσει σε ένα μάτς εθνικής, σε έχουν βάλει

0: γνωρίζω.
1: Θα το δούμε, εντάξει, θα το δούμε αυτό. Άλλη ερώτηση. Για τον Μπελίστρη υπάρχει ένα ερώτημα. Αν πάει Χαλ, ισχύει λίγα τέτοιο?
0: Κοίταξε να δεις. Σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, πολύ καλής συνεργασίας ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των δύο ομάδων, δηλαδή του Γιάννα Λαφούζου και του Ατζούν, να έχει πέσει στο τραπέζι και κάποια στιγμή κάτι να γίνει, δεν θα το απέκλει, όπως δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι.
1: Κατάμε δεν υπάρχει
0: αυτό. Κάτι. Καλό θα ήταν να υπάρξει κάτι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και επίσης έχουμε ξαναπεί ότι είμαστε σε μια φάση που ο προπονητής έχει ζητήσει να τον δει, να τον δουλέψει, να τον χρησιμοποιήσει. Σωστά. Και έπειτα να αποφασίσει, έτσι. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς, ο κόσμος, θα αποφασίσει ο προπονητής.
1: Ερώτηση του Παναγιώτη, μετά την απόφαση του Κουάγκουα, λέει, και από τη στιγμή που υπάρχει και ο Ταμπόρδα, αν υπάρχει σκέψη να πάει ο Γιάκουτσης δεξιά, για παράδειγμα.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Κουάγκουα επίσης αποκτήθηκε με τη λογική ότι θα παίζει στο 8, δηλαδή στο 4-2-3-1, θα πάει και να κουμπώσει δίπλα με τον Καμαρά, με τον Τζέριν, με τον Τσιριβέγια, με όποιον τρέπει τον Κοντούρι, με όποιον τέλος πάντων.
1: Να είναι σαν ζωοχάφ.
0: Επιλέγει και ο προπονητής. Το αν θα μπορούσε να παίξει και πιο ψηλά, εννοείται θα μπορούσε να παίξει και πιο ψηλά, όπως εννοείται θα μπορούσε να υποστηρίξει και τον ρόλο του εσωτερικού μέσου σε ένα 4-3-3. Είναι ένα πολυεργαλείο.
1: Ο Κάγκουα.
0: Κάγκουα.
1: Πάντως ο Γιάκουβιτς, με αυτά που έχει δείξει ο προπονητής και τον έχει παρακολουθήσει την προετοιμασία, Νικόλα, ο Γιάκουβιτς τον έχει σίγουρα για ψητόν φόρ εκεί σε αυτές τις θέσεις, το δεκάρι.
0: Ναι, εκεί. Μέχρι στιγμής εκεί. Και πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι, στην Ουγγαρία ο Γιάκουβιτς, και ξεπέρασε σε ένα παιχνίδι το εξάμηνο που έπαιξε επί Μπενίτερ σε χρόνο συμμετοχής. Αυτά τα 58 πως ήταν λεπτά.
1: Αυτά από ερωτήσεις. Υπάρχει και ερώτηση για τον αν υπολογίζω τα μπόρδα. Βεβαίως υπολογίζω τα μπόρδα. Απλά δεν έπαιξε βασικούς.
0: Δεν ξέρω τώρα από πού έχει προκύψει αυτό. Γιατί μου ήρθαν και κανένα δυο μηνύματα έτσι στο κινητό από φίλους Παναθηναϊκού, φίλους μου. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Ταμπόρδα πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής και στα φιλικά. Έβαλε και τα γκολ του. Δεν έπαιξε το πρώτο επίσημο παιχνίδι, όπως δεν έπαιξαν κι άλλοι. Και νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε δεχτεί εκείνο το γκολ και δεν είχε το κακό διάστημα που ο προπονητής έκρινε ότι πρέπει να βάλει τον Κοντούρι λίγο για να συμμαζέψει τη μεσιά του γραμμή, θα έχει παίξει ο Ταμπόρδα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή την πληροφορία ή την ενημέρωση ή την εικόνα ότι είναι φευγάτος ή οτιδήποτε άλλο.
1: Και για τον Παντελή υπάρχει μια ερώτηση. Ναι. Αν τον υπολογίζει περισσότερο από τα δεξιά, στα αριστερά ή και για τις δύο πλευρές ο Νίστρουπ?
0: Στα δεξιά πιο πολύ.
1: Και πώς στα δεξιά μόλις.
0: Στα δεξιά. Από αυτά που έχουμε δει στην προετοιμασία και στα φιλικά.
1: Ωραία. Εδώ είμαστε να σας ακούσουμε και στη διάρκεια της ημέρας. Έχει και την, πώς το λένε, και το ρόλο να αντικαταστά τον Διονύση Δεσίλα. Οπότε πάρε πετσέτες να σκουπίζεσαι, γιατί ο Διονύσης, ξέρεις, εδώ δίνει μάχη.
0: Καραγκιμρούκ, Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Άντε, καλή δουλειά.
2: Ακούσαμε τον Νίκο Θανασίου με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Bwin Sport FM

0: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κρούση στην Σαρλερουά για τον 23χρονο Αλγερινό χαφ Γιασίν Τιτραουή έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Πρώτον πυλών ο Στέφαν Ορτέγκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γερμανό goalkeeper. Ολοκληρώνεται η πώληση του Αντρέ Λουί στην Κάνσας, εναντί περίπου 22 εκατομμυρίων δολαρίων θα κινηθούν και για εξτρέμοι Πειραιώτες. Μέσα στο επόμενο 48ωρο οι εξελίξεις με τη μεταγραφή του χαφ στην ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μία ακόμη προσθήκη από την Ένωση. Εξετάζεται το σενάριο δανεισμού του Σαχαμπό, πιθανή η πώληση του Ελίαζον. Εκτός προγράμματος σήμερα η Καλοσκάμης και Αλεξίου. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία του για τον επαναληπτικό με την Πάξη. Θέση στο αρχικό σχήμα ως παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμρουκ. Οργισμένη ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕΑΕΚ Μάκη Αγγελόπουλου από την Original με αφορμή τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη χρήση της Anel Arena την επόμενη σεζόν. Δεν πιστεύαμε αυτό το εφιαλτικό σενάριο, για εμάς τελείωσες, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι οργανωμένοι οπαδοί της Ένωσης. Σε καλό επίπεδο η επαφή του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Σύντομα οι εξελίξεις με χαφ και φόρα από τον δικέφαλο του Βορρά. Τουλάχιστον έναν μήνα εκτός ο Άλλη για τον τραυματισμό στον ώμο, ανοιχτό να κάνει χειρουργείο. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα. Ξεπέρασαν τις 12.000 οι ανανεώσεις των διαρκείας. Σήμερα κυκλοφόρησαν για τους νέους κατόχους. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από τον Όφη, ο 27χρονος στόπερ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό του από την Παλέρμο, ενώ αύριο θα ταξιδέψει μαζί με τον Αϊτόρ στην Ολλανδία ώστε να ενσωματωθούν στην προετοιμασία των κριτικών. Την περίπτωση του Μάθιου Στράζελ φέρεται να εξέτασε και ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι, όπως άφησε να εννοηθεί ο Γάλλος σε συνέντευξή του. Αν εξαιρέσουμε τους Παναθηναϊκό και Χάπολ Τελαβίβ, οι άλλες κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας ενδιαφέρθηκαν για μένα, τόνισε ο πρώην γκάρ της Μονακό που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ανατολού Εφές. Φουλάρι για την ενίσχυση στην αμυντική του γραμμή ο Άρης, που κινείται για την απόκτηση δύο στόπερ και δύο ακραίων μπακ. Μπαίνουν σύντομα στο κανονικό πρόγραμμα οι νεοαποκτηθέντες Ντελεμπασίρου και Παλάσιος. Την Πέμπτη το επόμενο φιλικό των Κίτερνων απέναντι στη Μόντσα. Καθοριστική συνάντηση με τη διοίκηση της Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα έχει σήμερα ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, που θα παρουσιάσει τη βελτιωμένη πρόταση των Βεσφαλών, η οποία εκτιμάται πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στο κυνήγι για τον 18χρονο μέσο εξακολουθεί να βρίσκεται και η Μίλαν. Η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Μάλτας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ο 41 ετών Γάλλος μέσος, με μεγάλη θητεία στον Ολυμπιακό και για μία σεζόν στην Άθενς Καλυθέα, ανακοινώθηκε από τη Σάντα Λουτσία, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο για ένα συν ένα χρόνια. Στην πόρτα της εξόδου από την Sporting Λισαβόνας βρίσκεται ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος. Σύμφωνα με τον τύπο της Πορτογαλίας, ο 25χρονος μέσος δεν είναι στα πλάνα των λιονταριών και εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο λύσης του συμβολέου του που έχει ισχύει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Έδεσε τον Ήφεν Λούμπερτ η Μακάμπι Τελαβίβ. Η ομάδα του λαού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Δανό Γκάρντ, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Big Wings Sport FM 94,6 είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής επίθεση από τα μπακ. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού σε λίγο με τον Γιώργο Τσανάκα. Και μιας και είμαστε στα νέα του Ολυμπιακού, να πούμε ότι ο Μανώλης Άλιακας μέσω social media αποχαιρέτησε την πρώην του ομάδα, την Σαν Πάολη.

Η Μίλαν απέκτησε τον 16χρονο Έλληνα στόπερ, τον Σπύρο Ζορμπά, ένα παιδί που ήταν στην K15-K16 του Ολυμπιακού. Θα συνεχίσει την καριέρα του στα μικρότερα του μετά τον Ρωσονέρο.

Ο Ολυμπιακός στοχεύει πλέον στον 23χρονο Αλγερινό κεντρικό χαφ τον Γιασίν Τιτραουή. Ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Σαρλερουά, ήταν στην καλύτερη δεκάδα του βελγικού πρωτάθληματος την περσινή σεζόν. Έχει κάνει κίνηση ο Ολυμπιακός. Η Σαρλερουά δεν πρόκειται να κατέβει κατά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μίνιμουμ στα 10 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των ανθρώπων της Σαρλερουά.

Μας έγραψε το θέμα χθες ο Κώστας Νικολακόπουλος στο www.sportfm.gr για τον αργερινό κεντρικό χαφ. Και όπως παρέχεται σήμερα ο Κώστας Νικολακόπουλος, λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον, θέλουν και οι ομάδες του Βελγίου, όπως η Club Brugge, Anderlecht, μεγάλη δηλαδή του Βελγίου πρωταθλήματος. Ένα παιδί που ήταν στην αποστολή της Αλγερίας στο Μουντιάλ, αλλά δεν αγωνίστηκε.

Πάντα υπάρχει στο προσκήνιο και ο Φρόιλερ, ο Ελβετός πρώην κεντρικός χαφ της Μπολόνια. Δεν αποκλείται δηλαδή ο Ολυμπιακός να πάει για δύο κεντρικούς χαφ. Αυτό φαίνεται από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τις τελευταίες ημέρες, ότι μπορεί να αποκτηθούν δύο χαφ στον άξονα. Δεδομένα, ο Τζολάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χαλ. Αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες από τον Αγγλικό Σύλλογο που επέστρεψε στην Premier League. Και τη στιγμή εκείνη που ο Στεφάν Ορτέγκα θα αντικαταστήσει τον Έλληνα Πορτιέρε, ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας που ήταν στην Νότιχαμ Φόρεστ, έχει αγωνιστεί στη Manchester City. Αυτός θα είναι ο γκολκίπερ που θα κάλυψει το κενό του Κωνσταντίν Τζολάκη. Ένας πολύ έμπειρος τερματοφύλακας, στα 33 του Στεφάν Ορτέγκα, το θεωρούν δεδομένο και στη Γερμανία. Το έγραψε το Kicker πριν από δύο ημέρες, ότι είναι πάρα πολύ κοντά στους Πειραιώτες ο Στεφάν Ορτέγκα. Κάτι τα ξέρουν περισσότερο συμπατριώτες του. Για να θεωρούν δεδομένη την μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Και τελικά ο Αντρέ Λουίς, που είχε γίνει κουβέντα εδώ και αρκετές εβδομάδες για την πιθανότητα να παραχωρηθεί με ένα ποσό που θα φτάνει και θα ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, βρέθηκε η ομάδα, το Kansas City από το MLS, θα αποκτήσει τον Βραζιλιάνο Εξτρέμ στα 18 εκατομμύρια δολάρια συν 4 εκατομμύρια δολάρια με μπόνους. Άρα μιλάμε για ένα ποσό που ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια για να αποχωρήσει ο Αντρέ Λουίς σε πολύ μικρή παρουσία, πολύ μήνυ. Λίγους μήνες έμεινε στην ομάδα του Ολυμπιακού, περίπου 5-5,5 μήνες ο Αντρέ Λουίς. Και ο Ολυμπιακός τον παραχωρήσει με αρκετά καλά χρήματα, με δεδομένο ότι είχε αγωνιστεί ελάχιστα ο Βραζιλιάνος. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι στην προετοιμασία έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Είναι εμφανές ότι είχε ζήτημα στην τελική προσπάθεια, στα τελειώματά του γενικώς, προς την αντιπαλαιστία. Αλλά τον έλλειψη της ξεχώριστης θέσης του εξτρέμ δημιουργούσε ρήγματα για τον αντίπαλο. Αλλά φαίνεται δεν ήταν μία από τις βασικές επιλογές του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και ο Ολυμπιακός ψάχνονταν να τον παραχωρήσει, να τον πουλήσει. Και βεβαίως τα χρήματα είναι πάρα πολύ καλά που θα βάλει στα ταμεία του Ολυμπιακός.

0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι
1: και να βάλουμε τον Γιώργο Τσανάκη, να δούμε τι συμβαίνει στο Ολυμπιακό συγκεκριμένα για τα μεταγραφικά αλλά και τις αποχωρήσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Είναι η ώρα να κάνουμε τη βόλτα μας στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσανάκα να μας τα βάλει όλα κάτω και να μας πει πού βρισκόμαστε και στο θέμα των μεταγραφών και των αποχωρήσεων. Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Γεια σου, τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Θες να ξεκινήσουμε με τον Τετραγωγή πρώτα?
1: Ναι, ναι, να ξεκινήσουμε.
0: Τι πάντα κάτω με τη σειρά, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα προφίλ που αποκάλυψε χθες το βράδυ ο Κώστας Νικολακόπουλος στον Big Sport FM. Ο Αλγερινός Χαφ, ένας ποδοσφαιριστής που παίζει 6, παίζει 8, παίζει πολύ 8, 23 ετών, Σαρλ Ρουά, έχει κάνει εξαιρετική σεζόν. Αν δεις και τα νούμερα του, καταλαβαίνεις γιατί τον κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Έχει σχεδόν 6 κλεψίματα, 6 αναχαιτήσεις σε ένα μάτς. Mm-hmm. Που έτσι όπως παίζει ο προπονητής, με τις δεύτερες μπάλες, με το pressing με όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι τα θέλει. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Του αρέσει να δοκιμάζει τα πόδια του εκτός περιοχής. Ακριβή περίπτωση Αλμυρί, είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω τα 10 είναι μήνυμα που θέλει, 10 με 3 εκατομμύρια θέλει η Σαρλ Ρουά. Προσφάτως απέρριψε μια πρόταση από τη Χαλ στα 8 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός έκανε μια πρώτη κίνηση. Εγώ αυτή τη βλέπω περισσότερο σαν διερευνητική για να δει ακριβώς τι θέλει. Μια πρόταση γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός. Και έχει μπει σε διαπραγματεύσει με τη Σαρλ Ρουά για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Είναι ξεκάθαρα από τους πρώτους στόχους. Θυμάσαι εδώ και πολύ καιρό λέμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα ένα χαφ. Εγώ σου λέω Σωτήρη ότι μπορεί να πάρει και δύο. Προπονητής αυτή τη στιγμή θέλει έναν στον άξονα του, αλλά νομίζω ότι ίσως είναι επιτακτική ανάγκη και για δεύτερο, ίσως πιο αργά, λίγο σεζόν μετά τα ευρωπαϊκά μάτς, να πάρει ο Ολυμπιακός και ένα δεύτερο χαφ. Ο ένας χρειάζεται οπωσδήποτε και θα ήθελε ο Ολυμπιακός τις επόμενες ημέρες να τον έχει εδώ, να κάνει και μερικές προπονήσεις, γιατί η λίστα μπορεί να δηλώνεται τώρα τις επόμενες ημέρες, αλλά μέχρι και πόσο είναι, 24 ώρες πριν, 48 ώρες, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Μπορείς να κάνεις και δύο αλλαγές στη λίστα και σε κάθε γύρο δηλώνεις νέα λίστα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ο Χαφ και ο τερματοφύλακας είναι το νούμερο, οι νούμερο ένα προτεραιότητες για τον Ολυμπιακό.
0: Φαίνεται λοιπόν ότι του τερματοφύλακα θα κλείσει πιο γρήγορα από του Χαφ.
1: Του Ορτέγκα πλέον, του τερματοφύλακα, ήταν μια περίπτωση μαζί με το ΣΑΤ, είναι οι δύο πρώτες περιπτώσεις εξ αρχής στη λίστα του Ολυμπιακού. Είμαστε πλέον στα διαδικαστικά για να ολοκληρωθεί. Ναι. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ οι διαπραγματεύσεις. Μέχρι και χθες το πρωί προς μεσημέρι, όχι απλά η αίσθηση, υπήρχε και η πληροφορία ότι ο ίδιος ήθελε να γυρίσει στη Γερμανία. Έψαχνε κλαμπ εκεί να βρει και είχε λίγο παγώσει η λόγω περίπτωση με τον Ολυμπιακό. Από το απόγευμα και αργότερα είναι ένας νέος κύκλος επαφών και διαπραγματεύσεων από την πλευρά του Ολυμπιακού. Και πλέον βρισκόμαστε σε μια φάση ολοκλήρωση της μεταγραφής. Δηλαδή ο Ορτέγκα.
0: Χρειάζεται λίγο προσοχή το ζήτημα, γιατί μιλάμε για ένα τερματοφύλακα που είναι ελεύθερος. Άρα μπορεί να υπογράψει που θέλει εκείνος. Δηλαδή έχει την ευχαίρεια να μιλήσει με ομάδες, όσες ομάδες θέλει, και να αποφασίσει τι είναι καλύτερο για την καριέρα του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάντως ένας τερματοφύλακας που, επειδή είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια, γι' αυτό ήταν και στη City, και είχε αρκετά στοιχεία που του αρέσουν στον προπονητή. Ναι. Για παράδειγμα, θέλω να σου πω ένα προφίλ που είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν το Ορλάντο Χιλ του Παραγουανού. Αλλά μπορεί ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας κάτω από τα δοκάρια. Από την άλλη μεριά δεν έχει αυτό που θέλει η ομάδα και το στυλ, δηλαδή να μπορεί να παίξει εκτός περιοχής, να μπορεί να παίξει με τα πόδια. Δηλαδή εξετάστηκαν πολλές περιπτώσεις και πιο νεαρών, να το πω έτσι, ηλικία. Αλλά ήθελε ένα πακέτο συγκεκριμένο η όλη ομάδα, γιατί δεν διάλεγε μόνο προπονητή του τερματοφύλακα. Να ξέρεις, είναι και ο Γιώργος Αγριογιάννης. Προπονητής τερματοφυλάκων έχει πολύ σημαντικό λόγο σε αυτές τις αποφάσεις, ειδικά για τους τερματοφύλακες. Και ο ίδιος έχει δώσει έτσι το πράσινο φως για τον Ορτέγκα. Και με τον Πόποβιτς βλέπουμε που πάει πολύ καλά. Η επένδυση που έχει κάνει ο Ολυμπιακός για έναν τερματοφύλακα που ήθελε να τον έχει ακόμη και βασικό τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα.
0: Ο Ζελάκης είναι θέμα ώρων να ανακοινωθεί,
1: Ναι, πριν πάμε σε αυτό, θα σου πω υπάρχει άλλο ένα όνομα για τον Ολυμπιακό. Συνδέεται. Όπως συνδέεται ο Ορτέγκα με την αποχώρηση, την επικείμενη πώληση του Τζολάκη στην Χαλ, που είναι ένα deal που θα ξεπεράσει τα 16-17 εκατομμύρια, μπορεί να πλησιάσει και τα 20 μαζί με τα μπόνους. Και φαίνεται ότι είναι διαδικαστικό πλέον το θέμα, αλλά από ποια άποψη, να υπάρξει οριστική συμφωνία από όλες τις πλευρές. Ο Τζολάκης με τη Χαλ τα έχει βρει, να συμφωνήσει και ο Ολυμπιακός με τη Χαλ πρέπει. Αυτό απομένει. Αντίστοιχα με τον Ταρέμι που έχει πρόταση από την Βάσκο, εκεί ένα παίκτη προς αποχώρηση, υπάρχει ένα όνομα. Γιατί δεν θα είναι ο μόνος σέντερφορ που θα φύγει. Από τους τέσσερις που έχει ο Ολυμπιακός, ο μόνος σίγουρος είναι ο Λικαμπή. Να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα. Για τον Γιάρεμτσουκ πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Αν ο ίδιος θα θελήσει τελικά να παραμείνει ή αν θελήσει να πάει κάπου αλλού να παίξει. Και με τον Κλέιτον πρέπει επίσης να δούμε τι συμβαίνει. Βέβαια ο Κλέιτον θα είναι εκτός από τα μάτσα αυτά τώρα λόγω του τραυματισμού του. Υπάρχει ο Μπενταγέμπ. Είναι ο σέντερ φορ της Τρουά, Μαροκινός, από τους πρώτους σκόρερ στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, βοήθησε την Τρουά να ανέβει κατηγορία. Είναι 23 χρονών, είναι μια περίπτωση που έχει πολύ καιρό στη λίστα του Ολυμπιακός. Τώρα δείχνει να την εξετάζει ξανά, γιατί σέντερ φορ Ολυμπιακός θα πάρει δεδομένα. Είναι ένα προφίλ σε αυτό το πλαίσιο που κοίταζε ο Ολυμπιακός, ένα παίχτη κάτω των 25 ετών, ο Μπενταγέμπ. Έχουμε δει και άλλους τρεις ποδοσφαιριστές να κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Τον νομίζω Μιλόσεβιτς, αν δεν κάνω λάθος, όταν ο Σέρβος που παίζει στην Γερμανία, στη Βέρντερ. Είχε κοιτάξει έναν Ήβυρα, έναν Ισπανό, ο Ολυμπιακός, νεαρός σε ηλικία 21-22 χρόνων, που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο τελικά με την πρώτη ομάδα. Δεν θα πω παραπάνω, γιατί ούτως ή άλλως δεν έγινε κάτι. Γενικότερα κοιτάζει να στείλει σέντερ φορ Ολυμπιακός πιο νεαρού να πάρει. Και ο Μπενταγέμπ είναι μια τέτοια περίπτωση, μια εξαιρετική περίπτωση πραγματικά από την Τρουά. Νομίζω είναι και μια σχετικά εφικτή οικονομικά προσιτή περίπτωση για να προχωρήσει. Ο Άντρε Λουίς από την άλλη μεριά, υπάρχει αυτή η πρόταση και πλέον βρισκόμαστε σε μια διαδικασία να φύγει. Νομίζω μπορεί να, μπορεί να πετάει και ήδη ο Άντρε Λουίς, ήταν αυτές τις επόμενες ώρες να πετάξει μες την ημέρα,
0: ναι,
1: για το Κάνσας, να ολοκληρώσει την πώλησή του στην Κάνσας. Σπάει το προηγούμενο ρεκόρ, καλά το διαλύει το προηγούμενο ρεκόρ. Το προηγούμενο ρεκόρ της Κάνσας ήταν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ που είχε αποκτήσει τον Άλαν Πουλίδο. Μου θυμάστε τον Πουλίδο.
0: Ναι, ναι.
1: Που είχε έρθει μετά από ένα σύριαλ μεγάλο που γράφανε εκεί για παγωγές, για το ένα για το άλλο. Ναι, ναι. Το Πουλίδο. Είχε παίξει τον Ολυμπιακό, είχε παίξει λίγο και στο Λεβαδιακό, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Ο Πουλίδο. Τώρα σπάει αυτό το ρεκόρ, διαλύεται πραγματικά. Είναι μια κίνηση που θα φτάσει στα 22 με 24 εκατομμύρια δολάρια, μιλάμε δηλαδή για ένα ποσό πάνω από 19 εκατομμύρια ευρώ.
0: Να.
1: Μαζί με τα bonus μπορεί να ξεπεράσει και τα 20 συνολικά. Το εν λόγω deal για τον Άντρε Λουίς. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει και άλλον εξτρέμ. Από τη στιγμή που αποχωρεί ο Λουίς, θα πάει να πάρει και άλλον εξτρέμ. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να πάει να πάρει ο Ολυμπιακός να παίξει, παίζει δεξιά, αριστερό πόδαρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως είναι ο Καντσελιέρη. Ο Καντσελιέρη της Λάτσιο. Είχε γραφτεί και ο Εγκόντς στις προάλλες της Νάπολη. Αλλά αν ο Ολυμπιακός μπορούσε να πάει τώρα σε έναν παίχτη και να ήξερε ότι θα τον πάρει, θα ήταν ο Κανσελιέρη, νομίζω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά νομίζω επειδή για τα εξτρέμ υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές, υπάρχει και ο Νταβιντασβίλη που γράφει τα συνέχεια στην Γαλλία, αλλά είναι μια τελείως ξεχωριστή περίπτωση, πανάκριβη. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που έχουν προταθεί, που έχουν ακουστεί και ορισμένες που είναι πολύ δύσκολες. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι ο Νταβιντασβίλη είναι δύσκολη, ή ο Τσιγκάνκο που γράφει κάποια στιγμή στην Ισπανία. Μακάρι δηλαδή να μπορούσε ο Ολυμπιακός να πάρει ένα από αυτούς τους δύο εξτρέμ, είναι περιπτώσεις που ανεβάζουν πάρα πολύ το επίπεδο.
0: Άρα πάει σίγουρα για εξτρέμ, πιθανότητα για δύο κεντρικούς χαφ, για τραυματοφύλακα.
1: Ας βάλουμε έναν για αρχή δηλαδή, ναι, για τραυματοφύλακα σίγουρα, για αριστερό μπακ θα πάει,
0: σίγουρα,
1: γιατί πρέπει είναι και να αποχωρήσει και ο Ορτέγκα.
0: Και ακόμα δεν έχουμε κάτι οριστικό.
1: Δεν έχουμε κάποια παραπάνω εξέλιξη. Ο προπονητής της River είχε μια επικοινωνία με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να του δείξει ότι τον θέλει στην ομάδα. Δεν θα είχε πρόβλημα ο Ορτέγκα να πάει, αλλά ακόμα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα τα χρήματα που δίνει η River και περιμένουμε και από Μεξικό κάποιος να μπει. Για ένα φίλο που ρωτάει εδώ, αν περιμένουμε 5 μεταγραφές ακόμα, εγώ λέω minimum 5. Ναι. Minimum 5. Αν δεις δηλαδή τραυματοφύλακα, αριστερό back, half, extreme, center forward, είμαστε ήδη στους 5.
0: Minimum 5, ναι,
1: minimum 5. 5 με 7 θα βλέπω ακόμα. Δηλαδή, μήπως πρέπει ο Ολυμπιακός και άλλο να είναι half ακόμα σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή μετά θα φανεί ανάλογα και με το. Και με τις όποιες αποχωρήσεις, γιατί θα έχει αρκετές αποχωρήσεις ακόμα ο Ολυμπιακός. Το καταλαβαίνεις ότι τώρα, ας πούμε, πρέπει να δηλώσει προπονητή στη λίστα και έχει 20 ξένους. Πρέπει να κόψει 3. Ο Κλέιτον θα είναι ο ένας που είναι τραυματίας. Okay. Μπορεί να είναι και ο Σιπιόνι που έχει το πρόβλημα τον νόμο του, αν δεν είναι εντάξει. Ο τρίτος ποιος θα είναι? Θα είναι ο Ταρέμι. Θα είναι ο Γκαρθία. Γκαρθία δεν μπορεί να είναι, γιατί ο Ολυμπιακός, άμα κόψει και τον Γκαρθία και τον Σιπιόνι, δεν θα έχει χάφμαντα. Θα έχει μόνο τον Έσε και τον. Το
0: αν, έχουμε θέμα, αν δεν παραχωρεί κάποιο αστρό μπακ, ένα από του δύο να μείνει εκτός.
1: Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Να έμενε, ας πούμε, για πράγμα ο Ορτέγκα, γιατί ο Μπρούνο φαίνεται πως έχει το προβάδισμα,
0: ναι,
1: για να είναι βασικός,
0: ναι,
1: τώρα στο ξεκίνημα. Mm. Ναι, ναι, ναι. Και να χρησιμοποιηθεί αλλιώς εκεί ο Πυρόλα, αν χρειαστεί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Αυτό βλέπω πιθανό εγώ.
1: Βέβαια υπάρχει πλέον και ο Άντρε Λουίς που αποχωρεί. Είναι μια, μείον μια περίπτωση ακόμα. Οπότε κάπως έτσι φαίνεται θα πάει. Δηλαδή, ο Κλέιτον, ο Άντρε Λουίς που δεν θα υπάρχει και, ας πούμε, ένας παίκτης όπως ο Σιπιόνι που μπορεί να ξεκινάει και βασικό στη σεζόν, αλλά
0: διαστηκε
1: κάκος στον όμο, ναι, και τον άφησε λίγο πίσω. Νομίζω ήταν στην προετοιμασία με ένα τραυματιστή ο καλύτερος χαφ του Ολυμπιακού. Καλύτερος και από τον Έσε και από τον Μουζακίτη. Πάντως με Έσε Μουζακίτη είδε στο φιλικό με την Άλκμαρ ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Την τζούλησε καλύτερα λίγο την μπάλα. Αλλά ξέρεις, θέλει ένα χαφ σωτήρι, ναι, με τελείως άλλα χαρακτηριστικά. Που να μπορεί να κουβαλήσει μπάλα, να μπορεί να παίξει κάθετα. Όλα αυτά δεν τα έχουν χαφ του Ολυμπιακού. Ο Μουζακίδης μπορεί να παίξει κάθετα ή να διηγεί, δεν μπορεί να κουβαλήσει.
0: Να πατάει
1: μπάλα,
0: περιοχή, αν είναι
1: για πολλά μέτρα,
0: δυνατό.
1: Ναι.
0: Να έχει δυνατότητα να το κάνει αυτό. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός που ενισχύθηκε πήρε παίκτη στο κέντρο τσάμινας, αλλά στα τελευταία φιλικά είδες αδυναμίες στην αμυντική λειτουργία.
1: Για μένα
0: έτσι
1: δεν είναι πάντως όμως μόνο θέμα των στόπερ.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Είναι θέμα της συνολικής
0: λειτουργίας.
1: Και φαίνεται αυτό δηλαδή από αυτό το θέμα και ότι τα μπακ ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί στο 100%. Δηλαδή ο Σάγιακας μπήκε και έπαιξε ένα μάτς και φάνηκε διαφορά μεγάλη. Γιατί ο Μαφέο ακόμα είναι πιο βαρύς. Επίσης βλέπεις, αν λείπει ένας χαφ, θέλει ο Ολυμπιακός να το ανεβάσει επίπεδο, πώς φαίνεται και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Και αμυντικά
0: και στις δύο πλευρές, σωστά.
1: Και δημιουργικά. Είναι θέμα συνολικό όλο αυτό, αλλά νομίζω αμυντικά ο Ολυμπιακός δεν θα έχει θέμα πάντως. Πιστεύω πως δεν θα έχει θέμα.
0: Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο σημαντικό. Θα σας ακούσουμε και αργότερα, αν υπάρχει κάτι έτσι αξιοσημείωτο.
1: Απλά για ένα φίλο που έστειλε πλέον η Πιόνι δεν πιάνει θέση ξένου, ενώ στη λίστα της UEFA θέση ξένου, όχι στην Ελλάδα. Έχει ιταλικό διαβατήριο η Πιόνι. Στην Ελλάδα θεωρείται κοινοτικός. Απλά στη λίστα της UEFA πρέπει να είναι 17 οι ξένοι.
0: 17
1: οι μη Έλληνες. Και άλλοι 8 Έλληνες τουλάχιστον.
0: Ναι. Το κρατάμε. Θα σας ακούσουμε και αργότερα οτιδήποτε υπάρχει. Να σε καλά, Γιώργο.
1: Κάνουμε
0: το ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε σύνδεση με τον Σκάι για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημέρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω τηλεφωνήματος για τοποθέτηση βόμβας νωρίτερα στο κτίριο της Γαλλικής Πρεσβείας επί της Οδού Ακαδημίας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ακαδημίας από το ύψος της Κανάρη. Γίνονται εκτροπές στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους, Πανεπιστημίου και Αμερικής, Κριεζότου και Πανεπιστημίου. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια ή υποδομές. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στη θέση Παλαιοπαναγιάς Σπάρτης. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με εγκάβματα δύο άτομα, ένας άνδρας 83 ετών και μία γυναίκα 63, τα οποία απεγκλωβίστηκαν μετά από εκδήλωση φωτιά σε αποθήκη μονοκατοικία στα Άνω Λιώσια. Μεγάλη πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπινα. Η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 10% στα 88,5 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 8,3% στα 83 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα ότι η αδράνεια δεν μπορεί να είναι η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πάλμα της Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης εναντίον του υπερτουρισμού στο Ισπανικό νησί. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση γκλόμπ, ενώ σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης προχώρησε και στη χρήση πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει το πλήθος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 7 ατόμων. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 7 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Θα πάμε στα θέματα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που ψάχνει τον κεντρικό χαφ, τον Αντιπινίδα, και κάποιες άλλες κινήσεις, κυρίως μεσοεπιθετικά. Πάει για δύο παίκτες η Ένωση. Έκανε σχετικές δηλώσεις και ο Μάρκο Νικολής χθες μετά το φιλικό της ΑΕΚ. Και έχουμε μαζί μας τον... Και έχουμε μαζί μας από το Appleton τον Νίκο Τζαλίδη. Θα πάμε πρώτα εκεί, δηλαδή να δούμε τα νέα, τα αγωνιστικά της ΑΕΚ, πώς κύλησε και η πρωινή προπόνηση, και για το φιλικό το χθεσινό της ομάδας. Η ΑΕΚ που κατάφερε να νικήσει, να το γυρίσει το μάτς, παρότι ήταν πίσω στο σκορ με 3-2 από την Τσβόλε, κατάφερε να το γυρίσει, να κάνει το 3-2 και να νικήσει. Αλλά σίγουρα ο προπονητής θέλει περισσότερο από τους παίκτες του. Μαζί μας είναι ο Νίκο Τζαλίδης, απεσταλμένος του ΑΕΚ 65 και του Big Wings Sport FM. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Σωτήρη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Θα ήθελες να πάμε πρώτα στο χθεσινό φιλικό, να πούμε έτσι 2-3 συμπεράσματα που βγήκανε από το μάτς της ΑΕΚ, από τους ποδοσφαιριστές, το τι ο προπονητής περιμένει περισσότερο από την ομάδα.
1: Εννοείται. Να πούμε δύο λόγια. Αν θέλετε για το χθεσινό φιλικό, ήταν ένα φιλικό το οποίο, αν το πάρουμε λίγο στο κακό του διάστημα, το οποίο ήταν και αυτό που προβλημάτισε το Νίκολιτς, είναι αυτό με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ έχει ένα κακό δεκάλεπτο εκεί, ένα blackout, εκεί έγινε η ανατροπή. Και αυτό ήταν και το διάστημα που προβλημάτισε περισσότερο από κάθε τι το Νίκολιτς, γιατί έφαγε κάποιες φάσεις στο transition που δεν μας είχε συνηθίσει να τις τρώει με τον υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς. Σε γενικές γραμμές όμως υπάρχουν και πράγματα που μπορείς να κρατήσεις. Η ΑΕΚ είχε ένα σχετικά καλό πρωτοήμιχρονο όπου είχε τον έλεγχο και προφανώς ναι, και προφανώς είναι και η αντίδραση που βγάζει η ομάδα, το μέταλλο που βγάζει μετά το 2-1 των Ολλανδών, το πώς αντιδρά, το πώς ο Νίκολιτς παρεμβαίνει στο μάτς, φέρνει το μάνταλο και το ζήνει και ουσιαστικά μεταμορφώνει την εικόνα της ομάδας του και καταφέρνει να πετύχει την ανατροπή με ένα ποδόσφαιρο στρωτό, ορθολογικό, με ανάπτυξη από τα άκρα και με έναν Βάργα ο οποίος αναδύθηκε και σε πρωταγωνιστή τέλος πάντων του φιλικού με τα δύο γκολ που πέτυχε, επιβεβαιώνοντας την εκτελεστική του δυνότητα. Αυτό, νομίζω ότι και οι δηλώσεις του Νίκολης μετά μαρτυρούν όσα είδε, όσα τον προβλημάτισαν, όπως και μαρτυρούν και ξέρεις προανήγγειλε και τα μεταγραφικά που νομίζω είναι βασική ανάγκη να βάλει ξανά η ΑΕΚ στα χάφτη σε ένα ποδοσφαιριστή τύπου Πινέδα που θα της προσφέρει αυτό το box-to-box χαφ, την ένταση, την ταχύτητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το είδαμε και χθες δηλαδή στο φιλικό ότι έλειψε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί ο Κάριν έχει ποιότητα στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει εντάσεις ως εντάσεις, για παράδειγμα έχει ο Πινέδα στη μεσαία γραμμή και το πώς να κατευθύνει την ομάδα. Έχει τα δικά του χαρακτηριστικά ο Κάριν, αλλά είναι διαφορετικός παίκτης.
1: Ισχύει, ναι, ισχύει. Και γενικότερα οι χαφ της ΑΕΚ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ είναι άλλου τύπου από τα χαρακτηριστικά που έδινε ο Πινέδα, που ήταν πολύ χαρακτηριστικά. Πολύ συγκεκριμένα μάλλον και πολύ έτοιμα. Οπότε αυτά αναζητεί η ΑΕΚ, έναν παίχτη δηλαδή που θα έρθει να αντικαταστήσει τον Πινέδα, και νομίζω ότι σύντομα και εκεί θα έχουμε εξελίξεις.
0: Πάμε στη σημερινή προπόνηση. Έχει κάτι που μπορεί να πούμε με ενδιαφέρον από αυτά που έδειξε ο προπονητής?
1: Κοίταξε, αρχικά να πούμε ότι εχθές ο προπονητής είπε για τον Καλουσκάμι και τον Αλεξίου ότι επιβεβαίωσε μάλλον ότι δεν έχουν κάτι ανησυχητικό και θα μπουν τις επόμενες ημέρες. Να το συνδέσω και λίγο με σήμερα, γιατί ο Καλουσκάμις έκανε κάποιες ταχύτητες μέσα στο γήπεδο, φαίνεται να ανεβάζει ρυθμούς και να επανέρχεται σιγά σιγά σε υψηλές εντάσεις. Ενώ ο Αλεξίου έκανε ποδήλατο, φαίνεται και αυτός τέλος πάντων ότι επανέρχεται, όπως είπε και ο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη δουλειά, αυτό που δούλεψε ο Νίκολιτς ήταν περισσότερο στο κομμάτι της έντασης, της κυκλοφορίας, του transition παιχνιδιού, και ήταν πολύ χαρακτηριστικό ότι ήταν από πάνω από τους ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι προπονήθηκαν σήμερα ήταν αυτοί που δεν αγωνίστηκαν χθες, όσοι έπαιξαν στο χθεσινό φιλικό έμειναν πίσω και κάναν είτε γυμναστήριο είτε ήταν στο ξενοδοχείο. Παρόλα αυτά, όσοι συμμετείχαν στην προπόνηση έβγαλαν πολύ υψηλές εντάσεις και ο Νίκολης ήταν από πάνω τους και τους καθοδηγούσε, τους επιβράβευε και έδινε τις κατάλληλες κατευθύνσεις για να δει πράγματα που θέλει. Αυτός που ξεχώρισε σήμερα πάντως ήταν ο Ζήνη. Γενικότερα και χθες έδειξε πολύ καλά
0: και
1: πράγματα.
0: Στο φιλικό
1: δηλαδή. Ναι, μπήκε και έδωσε αμέσως αυτή την απαραίτητη ένταση, αυτή τη σπιρτάδα και τη φρεσκάδα που απαιτούσε η ΑΕΚ εκείνη τη στιγμή. Και σήμερα στην προπόνηση ήταν φανταστικός, γενικότερα δεν είναι σε σούπερ κατάσταση. Είναι σαν να μην βρίσκεται, ρε παιδί μου, σε περίοδο προετοιμασίας ο Ζήνη. Είναι σαν να, ξέρεις, είναι σαν να είναι όπως...
0: Σαν να συνεχίζεται την περσινή σεζόν, σαν να έχει σταματήσει.
1: Ακριβώς, σαν να μην έχει σταματήσει καθόλου. Όπως τελείωσε την περσινή σεζόν, όπου έκανε ένα εντυπωσιακό φινάλι, τον θυμόμαστε με τη Ράγιο, τα καταπληκτικά πράγματα που έκανε, ή και με τον Ολυμπιακό που είχε μπει και στο μάτι και με τον Παναθηναϊκό και είχε αλλάξει όλη τη ροή. Τέλος πάντων, είναι σε σούπερ κατάσταση.
0: Αντιλαμβανόμαστε και που... Νίκο, ότι με τον Ζήνη υπάρχει ο Βάργα με τον Γιώβιτς. Δηλαδή, πόσο μεγάλη πολυτέλεια έχει ο Μάρκο Νίκολης στην επαιδική του γραμμή με αυτούς τους τρεις ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, καλύτερα, ας πούμε, να βγάζει ένα από τρεις εκτός ενδεκάδας, για παράδειγμα.
1: Σωστό. Και το βασικότερο είναι, Σωτήριο, ότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σωστή. Και ο Γιώβιτς και ο Βάργα και ο Ζήνη έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους.
0: Ειδικά ο Ζήνη και με άλλους δύο. Ειδικά ο Ζήνη.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύτιμο για τον Νίκολης και την ομάδα, γιατί μπορεί να αξιοποιήσει τον κάθε παίχτη αναλόγως με τον αντίπαλο ή το πλάνο που θέλει να εξυπηρετήσει κάθε φορά. Είναι σημαντικό.
0: Και θα το δούμε αυτό, πιστεύω, αρκετά φέτος στα μάτια τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, ανάλογα από τον αντίπαλο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Ζήνη με τον Βάργα ή με τον Γιώβιτς, για παράδειγμα.
1: Σίγουρα. Και θα δούμε από ό,τι, όπως φαίνεται και με βάση τα όσα δουλεύει, γιατί ο Νίκολης δουλεύει και πολύ το build-up, που θέλει σίγουρα να το βελτιώσει συγκριτικά με την περσινή σεζόν, αλλά δουλεύει και πάρα πολύ τον τομέα του transition παιχνιδίου, δηλαδή όταν η ΑΕΚ κάνει η ανάκτηση να φεύγει πολύ γρήγορα μπροστά, και επίσης όταν χάνει την μπάλα να μπορεί να αμήνεται πολύ γρήγορα στο δικό της μισό. Νομίζω ότι δουλεύει και τα δύο κομμάτια του παιχνιδιού, δηλαδή σε ένα πιο αργό τέμπο στο build-up αλλά και σε ένα πιο γρήγορο τέμπο στο transition. Γενικότερα νομίζω ότι και πέρυσι το πλεονέκτημα της ΑΕΚ συγκριτικά και με τον ανταγωνισμό ήταν ότι ο αντίπαλος δεν μπορούσε να τη διαβάζει. Να τη διαβάσει. Ακόμα και στην τελευταία στροφή, ας πούμε, τη σεζόν, είδαμε πράγματα έξω από το κουτί, από τον Νίκολιτς. Έφερε για παράδειγμα δεξιά το Ζήνη. Και ήταν μια κίνηση που του ξεκλείδωσε παιχνίδια. Οπότε θα τα δούμε σίγουρα αυτά τα τρίκ και την νέα σεζόν. Αλλά σίγουρα η ΑΕΚ έχει πολύ βασικές αρχές σαν ομάδα. Και νομίζω ότι, ξέρεις, από τη στιγμή που η βασική ιδέα είναι εδώ, οι βασικές αρχές είναι εδώ, ο προπονητής που της έφερε το πρωτάθλημα είναι εδώ, νομίζω ότι το μόνο κομμάτι που της λείπει πλέον της ΑΕΚ από το ρόστερ της είναι να ξαναβάλει έναν παίχτη στα χαφ που θα της δίνει αυτά που της έδινε ο Πινέδα. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω θα τα βρει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Για την,
1: να είσαι καλά, Σωτήρη.
0: Για όσα συμβαίνουν στην προετοιμασία στο Apple Don't και την ΑΕΚ. Εδώ μας σας ακούσουμε και στις υπόλοιπες εκπομπές σε οτιδήποτε προκύψει.
1: Γεια χαρά, εγώ ευχαριστώ.

Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την παραχώρηση του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγκερ Μονάχου. Ένα παιδί που δεν έχει ενσωματωθεί στην μεγάλη ομάδα του Ατρόμητος, στην πρώτη ομάδα. Είναι στα μικρότερα κλιμάκια. 17 ετών ο Ατρόμητος ανακοίνωσε για την Μπάγκερ Μονάχου. Παραχωρήθηκε στους Βαβαρούς και θα στελεχώσει την K19 της Βαβαρικής ομάδας. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός 17 ετών, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας. Υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση από τον Ατρόμητο.

0: Αλλά αυτό το κομμάτι της ανακοίνωσης παρατρόμητος, τον Ιανουάριο του 26 ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας πέρασε με απόλυτη επιτυχία από το πρώτο δοκιμαστικό των Βαβαρών διάρκειας μιας εβδομάδας και ως εκ τούτου ακολούθησε και δεύτερο λίγους μήνες αργότερα, αφήνοντας για ακόμα μία φορά άρρηστες εντυπώσεις με την Bayern Μονάχου, τελικά να προχωρά στην απόφαση να τον αποκτήσει. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τον Ηρακλή Περιστερίου, ένα παιδί που μεγάλωσε στο Περιστέρι και από τον Ηρακλή Περιστερίου αποκτήθηκε από τον Ατρόμητο και τον εντόπισε το τμήμα σκάουτινγκ και τον έφερε στον Ατρόμητο και καταλήγει ανακοίνωση ο Ατρόμητος αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι βρίσκεται στο πλάι των δικών του παιδιών, έδωσε την κατάθεσή του ώστε ο Κωνσταντίνος να κάνει αυτό το τεράστιο όραμα στην καριέρα του, διαφημίζοντας την ομάδα μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο στο ανώτατο επίπεδο ποδοσφαίρου. Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου εύχεται στον Κωνσταντίνο κάθε επιτυχία και θα παρακολουθούμε την εξέλιξή του. Σημαντικό για ένα παιδί που είναι 17 ετών να βρεθεί στην K19 της Bayern Μονάχου, νεαρός Κωνσταντίνος Καρανδρίκας. Κάναμε την πρώτη μας στάση στο Apeldoorn, να δούμε τι γίνεται με την προετοιμασία της ΑΕΚ, το πρωινό πρόγραμμα και θα καταλήξουμε στην Νέα Φιλαδέλφεια νεαρά, όπως λέμε πάντα, να ακούσουμε το τι συμβαίνει με τα μεταγραφικά, βάζοντας την παρέα μας τον Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σου Τύρι μου, καλή εβδομάδα. Στο Apeldoorn ηρεμούν, ρίχνουν τόνους.
0: Ναι, λίγο ναι.
1: Ρίχνουν τόνους, από μόνη προπόνηση θα πηγαίνουν, οπότε όλα καλά. Εμείς ανεβάζουμε τόνους.
0: Ανεβάζουμε.
1: Έχουμε αρχίσει την αντίστοιχη μέτρηση για την αντικατάσταση του Πινέδα αφενός. Να μην το λέω άλλο αντιπινέδα, γιατί δεν αρέσει τον κόσμο. Για τον Μπέχ τέλος πάντων που θα έρθει για να
0: ενισχύσει τη μεσαία γραμμή.
1: Ενισχύσει τη μεσαία γραμμή και να γίνει και βασικός βέβαια. Για βασικός προορίζεται, αλλά όχι μόνο. Όπως είδαμε χθες, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε τα θέλω του, δεν μετρίασε τις ανάγκες ομάδες, μίλησε για δύο μέρες που χρειάζεται, ίσως χρειάζεται και κάνα δύο ακόμα. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, έχουμε δρόμο για τον σχεδιασμό της ΑΕΚ για το μεταγραφικό κομμάτι της.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ένας θα είναι ένας κεντρικός χαφ, όπως λέγαμε, τύπου Πινέδα, και ο άλλος θα είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και να πηγαίνει και στα άκρα της επίθεσης, δηλαδή δεξιά και αριστερά.
1: Αυτό που λέγαμε με το αντιζωάο Μάριο Αντιπερέιρα, όπως καταλαβαίνεις. Όπως είδαμε χθες, για να καταλάβει ο κόσμος, όσοι είδαν το παιχνίδι, στο ρόλο που είχε ο Μάνταλος. Mm-hmm. Ο οποίος έπαιζε από αριστερά, αλλά ερχόταν πολύ κεντρικά. Mm-hmm. Έφτιαχνε έτσι μια, έδινε μια έτσι υπεραριθμία στην ΑΕΚ στον χώρο της μεσαίας γραμμής, συγκλίνοντας προς τα αριστερά, αλλά συνέκλεινε κυρίως προς τα κεντρικά για να μπορέσει να δίνει επιπλέον παίχτη και επιπλέον επιλογή στους παίχτες που είναι στα χάθη από πίσω για να χτίσουν.
0: Ναι.
1: Σημαντικό γεγονός ότι φαίνεται να βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Εγώ λέω πάντα φαίνεται, γιατί ξέρεις, αυτά είναι θέμα είτε για να κλείσει μια υπόθεση είτε για να συνεχίσει να υφίσταται κενό ενός mail, μιας κλήσης, ενός SMS, ξέρεις, που μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε καταρχάς συμφωνήσει. Οπότε μένουμε στο στοιχείο του ρεπορτάζ και αυτό έχει σημασία ότι στην ΑΕΚ περιμένουμε και μετράμε αντίστροφα για να κλείσει ο ένας από τους δύο τουλάχιστον μέσους και αυτός που, κυρίως που έχει να κάνει με τον αντικαταστάτη του Πινέδα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Από εκεί πέρα πέρα δούμε τι θα γίνει με παίκτες που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ, γιατί ξαναλέω και ο Σαγαμπό δεν βλέπουμε να υπολογίζεται ιδιαίτερα. Mm-hmm. Εμείς λέμε για παράδειγμα ότι υπάρχει και ο Σαγαμπό, αλλά δεν φαίνεται να τον πιστεύει ο κότς, τουλάχιστον να θέλει να τον βάλει στην εξίσταση. Το ίδιο λέμε για τον Πεν Ράιζ. Αλλά δεν το βλέπουμε, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Μπορεί να λέμε ότι...
0: Ναι, αυτό δεν το βλέπουμε να είναι βασική επιλογή.
1: Ακριβώς, δεν πιστεύετε. Θέλετε ότι ο coach θέλει τον πίγιο μόνο και άρα έχει πολύ δύσκολο έτσι έργο και ο Έλληνας back, γιατί έχει ζητήματα και χθες είδαμε στο φιλικό είχε θεματάκια. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάει υπολογίζοντας μόνο ένα back αριστερό. Καλά, το έχω ξαναπεί εγώ κατά πανάληψη, ότι η ΑΕΚ θέλει βασικό αριστερό back. Ναι. Αλλά anyway δεν μπορεί να πάει και εμένα εφόσον δεν υπολογίζεται ότι είναι Πεν Ράιζ στον χρόνο και στον ρόλο που θα έπρεπε να τον υπολογίζεται. Είναι θεματάκια αυτά λοιπόν που μπορεί να, όπως αντιλαμβάνεσαι, να αυξήσουν, να το πω έτσι, τις ανάγκες της ΑΕΚ ό,τι αφορά τον αγωνιστικό του σχεδιασμό. Ναι. Δηλαδή να χρειαστεί και ένα μπακ ακόμη, να χρειαστεί ίσως και ένας ακόμη προς την άκρη, προς το φτερό, αν παραχωρηθεί ας πούμε ο Ηλίασον ή δεν είναι όπως είναι σήμερα, γιατί δεν υπολογίζεται καθόλου. Η ΑΕΚ θα έχει ένα ερωτηματικό εκεί, γιατί θα έχει μόνο το δυτικό και θα μπορεί τον Μπαλαντέρ, Κοϊτά ή Γκατσίνο να υπολογίζει. Ωστόσο δεν μπορεί να πας με μόνο 3-4 παίκτες για να υπολογίζει τα δύο σου άκρα.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί εκεί υπολογίζονται, θυμίζω, ο Κουτέσα, ο
0: Κοϊτά,
1: Κοϊτά, Ο Ζουπκόβ, γνήσι λέμε πάντα έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο Γκατσίνοβιτς. Είναι τέσσερις. Συν το Ζήνι που γίνεται μπαλαντέρ και χθες τον είδαμε να μπαίνει και να παίζει στο άκρο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Αλλά αυτό δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τον Ελίασον. Άρα βάζουμε εκεί το Ζήνι προκειμένου να έχουμε λίγο πιο πολύ ένταση και λίγο πιο πολύ επιθετικότητα. Αυτό σημαίνει ότι θέλει παίχτη εκεί. Για μένα αυτό, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Εκτός αν και δεν είναι προτεραιότητα okay, και πάμε για πιο μετά για αυτή τη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως εγώ αυτό που κατάλαβα από τον coach, το έχω γράψει κι άλλο στο blog σου Γκαζέτα, το έχω πει και στον Big Wish 74,6, ο coach θέλει τουλάχιστον 4 με 5 παίχτες.
0: Ακόμα 4 με 5 παίχτες, ναι.
1: Εγώ έτσι βλέπω, έτσι διαπιστώνω από αυτά που λέει. Γιατί και χθες είπε για παράδειγμα ότι θέλουμε 2 μέσους, έχουν φύγει 5, έχει έρθει ένας επί της ουσίας. Τι σημαίνει αυτό, μας λείπουν άλλοι 3.
0: Ναι.
1: Και άλλος ένας που μας λείπει για την άμυνα, που έλεγε, είτε είναι για άκρο, back, είτε είναι για αυτό που λέγαμε, 4. Μίνιμουμ λοιπόν 4.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μπορεί να μην αποκτηθούν, αλλά εγώ λέω ότι μίνιμουμ 4 πρέπει να αποκτηθούν από την άκρη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είτε είναι στόπερ ή δεξιμπακ. Αν τον Γεωργίευ δηλαδή υπολογίζεται για στόπερ, δεξιμπακ πρέπει να πάρει κάποιον, έτσι. Δεν έχει μπακ κάποια εκ, του ρώτα. Θέλει 2 μέσους, σίγουρα όπως είπε, 3 και μίνιμουμ έναν ακόμα.
0: Μεσοεπιθετικό.
1: Να πάει αριστερά ας πούμε τον Κουτέσα και να πάει δεξιά ο Κοϊτά να μοιράζεται τη θέση με τον Ζουπκόφ. Και να έχει μπαλαντέρ τον Κατσίνοβιτς με τον Μάνταλο. Δεν, αλλιώς δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε πάρα πολύ δρόμο.
0: Ναι,
1: έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Εντάξει, καταλαβαίνεις και όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Αυτό μπορεί να πάει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και μέχρι το Σεπτέμβρη. Εντάξει, δεν είναι προτεραιότητα να παραπάρεις στην Εκστρέμ. Βασική προτεραιότητα να φέρεις τον Αντιπινέδα γιατί έχεις δύο χάφ μόνο που υπολογίζεις το 100%, τον Κάριν και τον Μαρίν και μόνο backup το Μάνταλο αφού δεν βλέπεις ως αγαπώ. Αυτή είναι η βασική προτεραιότητα για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτόν τρέχει ο Χαβιέρ Μπάλτα και σωστά τρέχει αυτόν. Άλλωστε τα προβληματικά των play-offs του Champions League γιατί αυτός είναι για μένα ξαναλέω ο βασικός στόχος. Mm-hmm. Ο coach σωστά λέει για το Super Cup. Ναι, εκεί θα παίξει ο Καλοσκάμης, θα παίξει ο Αλέξης αναγκαστικά. Αλλαγές μπορεί να είναι ο Ξακόπουλος, όπως αντιλαμβάνεσαι εννοώ ότι θα πρέπει να είναι δύο που θα πληρώνουν την προϋπόθεση του κανονισμού για τον νεαρό παίκτη. Οπότε στα προγραμματικά του Champions League θα πάει με αυτό που είδαμε χθες ακριβώς, συν θα πρέπει να έχει και αυτόν που υπολογίζει για αντιπινέδα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η λογική mm-hmm. και η αγωνιστική σκέψη. Περιμένουμε λοιπόν εξέλιξη στο τελευταίο 48 ώρες, θα είχα πει και χθες, 48 ώρες περιμένουμε από χθες μέχρι την Τρίτη το αργότερο να δούμε αν περάσει και την Τρίτη. Ίσως θα πηγαίνουμε σε άλλη επιλογή. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε από το ρεπορτάζ είναι στην τελική του διαπραγμάτευση η κατάσταση της απόκτησης του ΧΑΦ. Αν δεν γίνει σήμερα να τελειώσει και το τυπικό κομμάτι και να πάμε στα διαδικαστικά, πάνω απ' ότι η ΑΕΚ δεν θα έχει καταφέρει να κλειδώσει τον
0: παίχτη που,
1: που είχε στο στόχαστρό της και που είναι ικανοποιημένος γι' αυτόν ο Ριμπάλτη γιατί δεν έχει διαρρεύσει ούτε η χώρα προσέλευσής του.
0: Πάντως θες λοιπόν, Νικόλης, ότι θα είστε και εσείς και εγώ ικανοποιημένος. Με αυτό που θα έρθει, κάτι τέτοιο άφησε να.
1: Ναι, είπε ότι θα είμαστε πολύ χαρούμενοι σε κανένα δύο μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μακάρι.
0: Ωραία.
1: Καταρχάς, μακάρι να είναι εκείνος, γιατί αυτός δουλεύει, αυτός μπορεί να έρθει την ομάδα, αυτός θέλει τα εργαλεία και σωστά τα θέλει. Και αυτός ξέρει. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει που είμαστε σε επίπεδο επαφών και επιβεβαιώνει αυτό που λέμε στο ρεπορτάζ, δηλαδή ότι σε μία-δύο μέρες, σε 48 ώρες που λέγαμε χθες πριν το φιλικό, θέλει να έχει τελειώσει την υπόθεση. Το ξέρει γιατί μιλάει με τον Ριμπάλτα καθημερινά. Και στο ξενοδοχείο και στο φιλικό και στις προπονήσεις, βλέπει την πρόοδο, βλέπει τα mail, γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια της διαπραγμάτευσης του Νίκολιτς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ότι λείπει στο εξωτερικό και ο Ριμπάλτα είναι στην Αθήνα και επικοινωνούν, ξέρεις, μια-δυο φορές τη μέρα. Με το που υπάρχει εξέλιξη στην πορεία των διαπραγματεύσεων, συζητάνε μεταξύ τους.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε τα ξέρει όλα, γι' αυτό και είπα αυτό, ότι θεωρώ ότι σε μια-δυο μέρες θα είμαστε και όλοι πολύ χαρούμενοι με αυτό που θα έχει γίνει στην προσθήκη των δύο μέσων.
0: Αυτό είπε, ναι, θα δούμε. Mm-hmm. Σήμερα αύριο αυτό που λες.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο που ενδιαφέρον, πιστεύεις, όχι έτσι.
1: Όχι.
0: Μπαίνει και ο Αλεξίου σιγά σιγά και ο Καλοσκάμης. Ναι.
1: Υπερθυμίζω ότι Τετάρτη έχουμε φιλικό και κλεισμένο το θηρόν με την Σάμσουσπορ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και εκεί να δούμε μια εξέλιξη, μια συνέχεια στην εξέλιξη του project του αγωνιστικού. Η ΑΕΚ δείχνει ότι έχει την συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, την ίδια με πέρυσι, σε λιγότερες εντάσεις, λιγότερο ρυθμό. Είναι φυσιολογικό. Η ΑΕΚ θα παίξει το πρώτο ουσιαστικά, ξαναλέω, πολύ σημαντικό παιχνίδι της 19 Αυγούστου. Οπότε δεν θα μπορούσε να βγάζει εντάσεις και τρεξίματα ανάλογα αυτή τη στιγμή. Θέλει να μπει πολύ περισσότερο στο παιχνίδι του Σουτικόφ, δεν έχει προσαρμοστεί από αυτά που είδαμε χθες. Θέλει να πάρει περισσότερο πρωτοβουλία ο Κάριν, που φαίνεται να έρχεται να κολλάει καλύτερα με σφίγγει το Μαρίν, αλλά και αυτό θέλει χρόνο προσαρμογής. Υπάρχουν κενά και θέλει δουλειά από αυτόν και ο κότσο, άλλωστε υπήρχε 15 λεπτά, το οποίο δεν ήταν καθόλου καλή, αλλά είναι normal σε ένα τέτοιο φιλικό. και είναι καλό τους ο προγραμματισμός που έχει γίνει για τα φιλικά, είναι όλο και αυξανόμενη η δυναμικότητα του αντιπάλου προκειμένου η ΑΕΚ να μονταριστεί άψογα.
0: Υπάρχει μια ερώτηση, αρκετές ερωτήσεις για τα μεταγραφικά κυρίως, αλλά υπάρχει μια ερώτηση διαφορετική για τις φανέλες, για τις εμφανίσεις της ΑΕΚ.
1: Περιμένουμε τέλη Ιουλίου, δεν έχουν φτάσει ακόμα να δούμε να τις βγάλουν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, πρεμιέρα θα κάνουν στις 12 Αυγούστου, όπως καταλαβαίνεις. Δεν πρόκειται να κάνουν σε ένα φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία οι νέες φανέλες.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ Γιώργο μου, καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε, σας ακούσουμε ξανά με τις εξελίξεις, περιμένοντας να δείτε τον κεντρικό χαφ που έχει στοχεύσει ο Ριμπάλτα με τον Μάρκο Νίκολιτς.

σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και την πρώτη μας, γιατί έχει το παιχνίδι με, τον, με την Δυνάμο Κιέβου την Πέμπτη, ο Σωρατήρε. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και την πρώτη μας, γιατί έχει το παιχνίδι με, τον, με την Δυνάμο Κιέβου την Πέμπτη.

0: και θα πάει ο Τάισον. Θα αγωνιστεί ο Βραζιλιάνος, δηλαδή πολύπειρος μέσο επιθετικός. Στο Στυρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβο, όπως έπαιξε και στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Και βεβαίως θα περιμένουμε και τις εξελίξεις με τον Καρέτσα. Θα συζητήσουν οι άνθρωποι της Γκένγκ με τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ, τον αθλητικό διευθυντή, τον Ολεμπούκ. Πιθανόταν να έχουμε κάτι στη διάρκεια της ημέρας. Είναι προς το θετικό πάντως να συνεχίσει την Μπούσα Ντόρτμουντ ο Καρέτσα από την Γκένγκ. Με τη μεταγραφή να ξεπερνάει σίγουρα τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Να ευχαριστώ τον Κυριάκο Σταθερό που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μικρές επιλογές, την Αναστασία Βοσνάκη στην οργάνωση της παραγωγής. Πρώτα θα ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και εδώ για δύο ώρες αμέσως μετά μπαμ και κάτω με Μπάμπη Χριστόγλου και Σταύρο Χονδροθυμίου και φυσικά θα ανοίξουν οι γραμμές για εσάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Πάντα με οδηγό μαζί μας η υποστήριξη της Bet365.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το Live Streaming και το καταπληκτικό Live Casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro Stick.

αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα για να υπογράψει σύμφωνα με τους Γερμανούς. Κρούσεις στη Σαρλερουά για τον 23χρονο Αλγερινό χαφ Γιασίν Τιτραουή από τους Πειραιώτες, που ολοκληρώνουν την πώληση του Αντρέ Λουίς στην Κάνσας έναντι περίπου 22 εκατομμυρίων δολαρίων. Στη ρίστα των Ερυθρόλευκων, ο 24χρονος Μαροκινός επιθετικός Τόφικ Μπενταγέπ.

0: Το επόμενο 48ωρο, η εξελίξει με τη μεταγραφή του Χαφ στην ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για ακόμη μία προσθήκη από την Ένωση. Εξετάζεται το σενάριο δανεισμού του Σαχαμπό, πιθανή η πώληση του Ηλίασον. Εκτός προγράμματος σήμερα η Καλοσκάμης και Αλεξίου. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε σήμερα ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό με την Πάξη. Θέση στο αρχικό σχήμα, ο παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Οργισμένη ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκη Αγγελόπουλου από την Original με αφορμή τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη χρήση της Άνελ Αρένα την επόμενη σεζόν. Δεν πιστεύαμε αυτό το εφιαλτικό σενάριο, για εμάς τελείωσε, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι οργανωμένοι οπαδοί της Ένωσης. Σε καλό επίπεδο η επαφή του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Σύντομα οι εξελίξεις με χαφ και φορ στον δικέφαλο του Βορρά. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα με τις γνωστές απουσίες. Συνεχίστηκε και σήμερα η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Σπουδαίο deal για τον Ατρόμητο, καθώς ανακοίνωσε την πώληση στην Bayern Μονάχου του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καραρντρίκα, ο οποίος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και θα ενισχύσει την ομάδα κάτω των 19 των Βαβαρών. Στην τελική ευθεία, η απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από τον Όφη. Ο 27χρονος στόπερ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό του από την Παλέρμο, ενώ αύριο θα ταξιδέψει μαζί με τον Αϊτόρ στην Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθούν στην προετοιμασία των κριτικών. Φουλάρι για την ενίσχυση στην αμυντική του γραμμή ο Άρης, που κινείται για την απόκτηση δύο στόπερ και δύο ακραίων μπακ. Μπαίνουν σύντομα στο κανονικό πρόγραμμα οι νέοι αποκτηθέντες Ντελεμπασίρου και Παλάσιος. Την Πέμπτη το επόμενο φιλικό των Κίτρινων απέναντι στη Μόντσα. Καθοριστική συνάντηση με τη διοίκηση της Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα έχει σήμερα ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, που θα παρουσιάσει τη βελτιωμένη πρόταση των Βεσφαλών, η οποία εκτιμάται πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στο κυνήγι για τον 18χρονο μέσο εξακολουθεί να βρίσκεται και η Μίλαν. Σε ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Μάλτας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ο 41 ετών Γάλλος μέσος με μεγάλη θητεία στον Ολυμπιακό και για μία σεζόν στην Άθενς Καλυθέα ανακοινώθηκε από την Σάντα Λουτσία, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Στην πόρτα της εξόδου από την Sporting βρίσκεται ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος. Σύμφωνα με τον τύπο της Πορτογαλίας, ο 25χρονος μέσος δεν είναι στα πλάνα της ομάδας από τη Λισαβόνα και εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο λύσης του συμβολέου του, που έχει ισχύει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Ενίσχυση στη front line για την Μπαρσελόνα, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Βρετανού forward και πρώην NBA'er Τόσανε Μπουόμουαν, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2028. Την επέκταση της συνεργασίας της για 3 χρόνια με τον Ίφε Λούντμπεργκ επισημοποίησε η Maccabi Tel Aviv. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή BAM και κάτω.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Ο Πανός Ρήλος θα είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ ο Σωτήρης Ταμπάκος. Καλή εβδομάδα.

0: Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Ο Παναγιώτης τον Δημήτρη, με τι κάνετε παιδιά μου?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Λοιπόν παιδιά, στο ποδόσφαιρο εγώ είμαι Παναθηναϊκός, ξέρετε έτσι.
0: Ναι.
2: Μόνο λοιπόν, στο ποδόσφαιρο. Ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Και στο
2: πάσκετ. Α, έτσι στο ποδόσφαιρο.
1: Γενικώς, παντού.
2: Ναι.
1: Βλέπω τα πράγματα να πηγαίνουν καλά και στα δύο αθλήματα. Δηλαδή τον Μπράντοβιτς, ας πούμε, του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, ξέρω εγώ, στο μπάσκετ. Τώρα στο ποδόσφαιρο βλέπω μεγάλη, καλή προσπάθεια. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε ρε παιδιά. Δηλαδή μετά από καιρό βλέπω ένα καλύτερο παιχνίδι να παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
2: Ισχύει, αλλά νωρίς είναι ακόμα.
1: Ναι, είναι νωρίς, αλλά μέχρι στιγμής πάμε καλά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Mm-hmm. Ναι, τα πρώτα δείγματα είναι θετικά.
1: Ναι. Ξέρεις, όταν κάτι πάει καλά από την αρχή, συνήθως πάει καλά και στο τέλος. Θα δούμε. Αυτά είχα να πω. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά και
0: εσύ. Για χαρά. Πάει καλά, αλλά έχει και μια ανησυχία.
2: Εντάξει, δεν μπορεί. Δεν είπε πάει και τρένο.
0: Τα καλά.
2: Υπάρχει διαβάθμιση καλά, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά, τέλεια,

0: Για να σε προλάβω.
1: Για πες.
0: Δεν έχει τίποτα να δει σήμερα.
1: Τίποτα, ε.
0: Τίποτα αθλητικό ενδιαφέροντο. Ενώ live, σπαρταριστό.
1: Εντάξει, μόνο κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Δεν...
0: Το μόνο. Okay. Το, μόνο το μόνο που έχει κουμπώνει από παντού είναι τένις.
1: Τένις.
0: Τένις.
1: Ναι.
0: Όχι με ελληνική συμμετοχή, τένις απλά. Είναι 500 όπως. Όχι, τα αλλά είναι στην Ουάσιγκτον. Δεν βολεύω και ο βραδάκι.
1: Να σε προλάβω και εγώ το Σάββατο πάλι στις 7 η ώρα θα έχουμε τη δεύτερη συνάντηση των ανθρώπων που πανιζεύουν τα πανίνι. Γιατί υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. Δεν ξέρω πώς τα έχουν καταφέρει. Έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι να κλείσουν τις εκκρεμότητες τους.
0: Λογικό, ναι. Τι δείξε πρώτα.
1: Δεν μπορώ να φανταστείς τι μηνύματα έχω εδώ. Γιατί τους στέλνουν. Παιδιά, το Σάββατο λοιπόν πάλι 7 η ώρα στο γνωστό μέρος, τυπών 128. Μαζευτείτε να κάνετε τις ανταλλαγές. Την προηγούμενη φορά πήγε πάρα πολύ καλά γιατί αρκετοί κλείσανε τα
0: κενά τους.
1: Τα άλμπουμ τους, οπότε ορμάτε. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Γιώργος από Μεγάλη Ολυμπιακός.
1: Καλώς το να.
2: Καλά είστε παιδιά, γερή δυνατή.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Παστάμε, θα πάρουμε άδεια σύντομα, τι κάνουμε.
1: Την άλλη εβδομάδα κάτι θα κάνουμε.
2: Με το καλό κύριε Μπάμπη.
1: Ναι.
2: Καλά τσίπουρα να έχετε, καλές διακοπούλες.
0: Τσίπουρα και άσχημα δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Ήθελα να ρωτήσω τώρα έτσι γρήγορα τη γνώμη σας. Πώς τώρα, πώς τη βλέπεις την κίνηση του Ολυμπιακού, αγαπητέ Μπάμπη και Σταύρο.
1: Ποια κίνηση
2: για τα μεταγραφικά μιλάω και ξέρω εγώ.
1: Είναι πολύ σε εξέλιξη ναι. Ακόμα, ρε φίλε. Είναι αρκετές οι κινήσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Είναι αρκετοί αυτοί που φεύγουν, που θα φύγουν. Ακόμα...
0: Κόσμος έφυγε και πάει.
1: Κοιμηθήκαμε με Τζολάκη και Ρουίς και ξυπνήσαμε χωρίς Τζολάκη και χωρίς Ρουίς. Με Ορτέκα και ξέρω εγώ, ναι.
2: Μπράβο, λίγο ανησυχητικά θα βλέπω τα πράγματα για αυτό ρωτάω. Σαν να βλέπω λίγο υποβιβασμό στην ομάδα, ρε συμπαπή.
0: Κάτσε να δεις ποιοι θα
1: έρθουν. Άμα δεν δεις ποιοι θα έρθουν, γιατί πρέπει από τώρα να τον ονομάσεις υποβιβασμό.
2: Είμαστε παλιοαπαιτητικοί εμείς οι γάβροι και στεναχωριόμαστε πρώιμα, κατάλαβες τι γίνεται, γι' αυτό.
0: Να είστε καλά και να μην στεναχωριέστε.
2: Όχι, εντάξει, δεν θα στεναχωρήσουμε.
0: Κάτσε να δεις τι θα γίνει και μετά, αν στεναχωρήσω. Ή να χάρη.
2: Αυτό έλεγα να στεναχωρήσουμε, παιδιά. Άντε, υγεία και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Πάμε μικρό διαφημιστικό που θέλω ο φίλος μας ο Πάνος και πιστεύω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι το Σάββατο 1 Αυγούστου, 7 η ώρα, Θιβών 128, Nevermind Kiosk λέγεται εκεί το μέρος.
0: Αρχικά τρόμαξα με την εισαγωγή. Θυμήθηκα τα χρόνια μου που πήγαινα στο δημοτικό.

0: Αυτό που χρεώνει στις διαφημίσεις του συγχωρείτες θα πρέπει να το προσέξεις. Έτσι.
1: Θες να πω την αλήθεια και να το χρεώσω σε σένα που φέρεις ευθύνη.
0: Να λες την αλήθεια. Δηλαδή τι πάμε σε διαφημίσεις που θέλει ο Ρίλος. Λες και ο Ρίλος του πλαστή.
1: Αυτός μας και το νόημα ρε φίλε. Πότε είναι η ώρα να παίξω διαφημίσεις εγώ.

0: Πρέπει να κόψουμε τη λαμπάντα του Πανώση. Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Χρήστος από Πειραιά.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Σε συνέχεια του προηγούμενου τηλεφωνήματος του ακροατή που σε ρώτησε τον Μπάμπη ποιοι θα έρθουν και τα λοιπά, θα ήθελα λίγο μια πιο ξεκάθαρη απάντηση από τον Μπάμπη, παιδί μου.
1: Δηλαδή?
2: Να του πει ποιος θα έρθει, ρε φίλε, ο Ντέταρη θα έρθει.
1: Πού ξέρεις εσύ ποιος θα έρθει, ρε φίλε?
0: Ο Ντέταρη σίγουρα.
1: Ξέρεις εσύ ποιος θα έρθει?
2: Φαίνεται διαχρονικά εδώ και δύο χρόνια ποιος έρχεται.
1: Αυτό είναι μια εκτίμηση.
2: Ούτε ο Μέλμπερκ θα έρθει, ούτε ο Ριβάλντο θα έρθει, ούτε ο Γιωβάνι θα έρθει.
1: Είναι μια εκτίμηση που την κάνεις αυθαίρετα εσύ και εγώ δεν μπορώ να στην επιβεβαιώσω. Διότι αν αύριο. Αυθαίρετα. Φίλε, λες για αυτούς που ήρθαν.
2: Μια ιστορία εδώ και 2-3 χρόνια.
0: Ο Ριβάλντο δεν έχει, δεν είναι μεγάλο. Ήρθε ο Χάμες. Ασχέτως αν έπιασε ή όχι.
2: Θα έρθουν παίχτες που, όπως αυτοί που έρχονται τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτοί θα έρθουν.
1: Ωραία.
0: Αφού το γνωρίζετε εσείς.
1: Αφού το γνωρίζετε, δεν υπάρχει θέμα συζήτηση.
0: Εμείς δεν γνωρίζουμε αν θα έρθουν αυτοί ή οι άλλοι.
1: Δηλαδή φεύγει ο Τζολάκης, μισό λεπτό. Φεύγει ο Τζολάκης και έρχεται ο Ορτέγκα. Σου κάνει.
2: Εντάξει, θα το δείξει αυτό το γήπεδο. Δεν τον,
1: το γήπεδο θα το δείξει ακόμα και αν έρθει ο Μέση. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έφυγε ένας πολύ καλός τερματοφύλακας και έρχεται ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, διότι έχουμε θητεία από τον Ορτέγκα. Ξέρουμε που έπαιξε, τι έκανε κτλ. Έχουμε δηλαδή μέτρο σύγκρισης. Τώρα, αν έρθει ο Ορτέγκα και τα τρώει όρθιος, πιθανόν να μην φταίω ούτε εγώ ούτε αυτός που τον έφερε.
2: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω μόνο για τη θέση του τερματοφύλακα.
1: Όχι,
2: είναι και
1: λέω τώρα αυτό το δείγμα έχουμε αυτή τη στιγμή. Έφυγε ένας και ήρθε ένας άλλος. Φεύγει ο Λουίς. Σήμερα μάλλον και πρέπει να έρθει ένας ακόμα εξτρέμ. Ξέρουμε ποιος θα έρθει. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την...
1: Να είστε καλά.
2: ...που μ' άκουσες.
1: Γεια χαρά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Μπάμπη μας.
1: Καλησπέρα.
3: Και στον διπλανό είμαι ο μαθηματικός. Εγώ θα σου πω περί Ολυμπιακού, αλλά θα μου απαντήσεις ειλικρινά, έτσι. Ποιος ξέρει καλύτερα την άμυνα, ο Τζολάκης ή ο Ορτέγκα που θα έρθει?
1: Είναι και οι δύο πολύ καλοί με τα πόδια.
3: Ωραία. Ποιος ξέρει καλύτερα την άμυνα? Ποιος είναι δηλαδή?
1: Καλά, δεν πίνανε καφέ με τους υπόλοιπους Ορτέγκα.
3: Ο Τζολάκης. Γιατί ήξερε την άμυνα, την είχε και...
1: Τότε δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει συζήτηση για αυτό το πράγμα. Γιατί ο τερματοφύλακας ή οποιοδήποτε παίκτης που φεύγει από μια ομάδα και πάει σε μια άλλη, δεν είναι θέμα ότι αυτός που θα έρθει δεν μάθει την άμυνα.
0: Άρα να μην φεύγει ποτέ κανένας από καμία ομάδα.
1: Να μην φεύγει ποτέ κανένας.
3: Όχι, άλλο λέω.
1: Να μην φεύγει ποτέ κανένας. Απαντήστε μου. Να μην φεύγει ποτέ κανένας. Απαντήστε μου.
3: Κύριε Χοντροθύμιο, από την άποψή μου. Άκουσα ότι ο Τζολάκης στη ΧΑΛ που θα πάει θα έχει ένα συμβόλαιο γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια. Δεν μπορούσες εσύ για ένα τερματοφύλακα που το ξέρεις, που είναι νεότερο σε ηλικία και που είναι και κατά 10 πόντους ψηλότερος από τον και μικρότερος από τον Ορτέγκα, που σημαίνει καλύτερος όταν γίνονται σέντρες και τα λοιπά, να δώσεις αυτά, να του κάνεις μια πρόταση 2 με 2,5 και άμα κάτσε έκατσε, άμα δεν κάτσε δεν έκατσε. Κάνε την προσπάθειά σου.
0: Αφενός πρέπει να συνυπολογίσουμε την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να παίξει ένα μεγάλο πρωτάθλημα.
1: Ο Ολυμπιακός κάνει προσπάθεια εδώ και ένα χρόνο. Εδώ και ένα χρόνο ο Ολυμπιακός κάνει προσπάθεια με τον Τζολάκη να του επεκτείνει το συμβόλαιο, να του δώσει μπόνους για τη χρονιά που περνάει και να μείνει στον Ολυμπιακό. Δεν δεχότανε. Δεν δεχόταν ο Τζολάκης, ρε φίλε. Τι να κάνουμε
0: επίσης.
3: Δεν κατάλαβες τι λέω.
1: Εσύ δεν κατάλαβες τι λέω.
3: Πες του και εσύ 2-2,5 και άμα δεν κάτσε δεν έκατσε. Αλλά κάνε την προσπάθεια.
0: Επίσης, εκεί στη ΧΑΛ είναι χαζί που παίρνει τον Τζολάκη. Αφού δεν ξέρει την άμυνα. Και...
3: Δεν κατάλαβε τι είπα. Κάντου εσύ το
0: συμβόλαιο.
3: Την πρότασή σου και άμα πει όχι, είπε όχι.
0: Εδώ και ένα χρόνο προσπαθεί να ανανέσει το συμβόλαιο Ολυμπιακός και ο Τζολάκης επιθυμεί να αγωνιστεί στο εξωτερικό.
3: Ναι, προσπαθεί να το επεκτείνει, αλλά πόσα του δίνει δεν ξέρουμε. Πόσα του έδινε.
0: Εσείς ξέρετε προφανώς.
1: Πάντως πάνω από 2 του έδινε.
0: Για να λέτε ότι δεν.
1: Πάνω από 2 του έδινε.
3: Και είπε ότι με 2,5 προτιμάω τη ΧΑΛ από τον Ολυμπιακό, η οποία μόλις ανέβηκε και μπορεί να ξαναπέσει.
1: Του έδινε πάνω από 2, είναι δεδομένο αυτό, και ο Τζολάκης δεν καθόταν καν να συζητήσει. Τι να κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός, να τον εδείρει?
3: Δηλαδή,
0: κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει.
3: Να πάει σε μια μεγάλη ομάδα να πει ότι εγώ και ήρθε να πάω σε ένα στον Βίλα.
1: Αυτό πρέπει να τα απαντήσει, να τα απαντήσει ο Τζολάκης, όχι εγώ.
3: Αλλά
1: ούτε εσύ.
3: Πάει στη Χάλη. Ποια είναι η γνώμη δικιά σου, αυτό ρωτώ. Να πάει στη Χάλη, η οποία μπορεί να πέσει την επόμενη
1: χρονιά. Η γνώμη δικιά μου είναι κακώς πάει στη Χάλη. Θα μπορούσε να πάει σε καλύτερη ομάδα.
3: Μπράβο.
1: Αλλά δεν είχε άλλη πρόταση. Τι να κάνουμε.
0: Επίσης υπάρχει και άλλη γνώμη. Να πάω ότι και τη δική μου, θέλετε. Από το να πάω σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και να μην είμαι σίγουρος ότι θα παίξω, πάω σε μια ομάδα που θα έχω θέση βασικού στο κορυφαίο πρωτάθλημα που θα το βλέπει κάθε εβδομάδα όλοι οι φίλοι και με μια καλή χρονιά κάνω το βήμα παραπάνω.
3: Τροθεί μου και άμα φάει κανένα βουτιά και πάει πίτα εθνική, τι γίνεται.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Και άμα δεν.
3: Αυτό λέμε,
0: θα φύγει. Θα ζητήσει να φύγει.
3: Γιατί υπάρχει και αυτό ρε Μπαμπή, ότι ο Ορτέγκα λέει είναι 10 πόντους πιο κοντός. Δηλαδή ο Τζολάκης έσπραξε στη ύψωση.
0: Αυτή στη μάτια εσύ δεν ξέρουν που τον πήραν επειδή είναι κοντός.
3: Δεν μου λες κάτι, Μπαμπή. Το
1: δεν βρίσκεις άκρη.
3: Ύψωση και ο Τζολάκης. Δεν σου κάνω κριτική. Ρωτάω ρε παιδί μου.
1: 1,92.
3: 1,92. Ο άλλος είναι δηλαδή 1,82.
1: Είναι 1,84.
3: 1,84. Καλώς τρώγεται και αυτό το ύψος καλό είναι. Δεν είναι 10 πόντους χαμηλότερος.
1: Τρώγεται μωρέ ένας παίκτης που έπαιζε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Θα με τρελάνεις να πούμε μεσημεριάτικα.
0: Θέλω να
3: σου κάνω μια δεύτερη ερώτηση.
1: Με αυτή την τρέλα διδάσκεις και στα παιδιά.
3: Η επιλογή του Μανθαίο για αντικοστίνια, ποια είναι η γνώμη σου? Δεν ρωτάω, εγώ δεν κρίνω τώρα.
1: Δεν το ξέρω, παιδιά. Δεν το ξέρω.
0: Επίσης, Ορτέγκα, εγώ το βρίσκω 1,87.
1: Δεν πειράζει ρε παιδί μου, τώρα του χαλάσαμε και τους πόντους. Προκειμένου να κάνουμε το αφήγημα.
3: Τι άλλο είναι,
0: 5 λεπτά μας το βγάζεις, 10 λεπτά πιο κοντό.
1: Μα δεν είναι θέμα, γιατί εγώ κάνω τις μεταγραφές για να μας ασκήσεις και κριτική.
3: Ξέρει μπάλα για απορία. Τι μου λες, τι γνώμη έχεις για την επιλογή του Μανθαίου? Σε ρωτάω σαν Μπάμπη.
1: Μαφαίο καταρχήν. Ο Σάλιακας είναι καλύτερος.
3: Α, μπράβο. Εκεί δεν θα μπορούσε να πάρει καλύτερο.
1: Πήρε το Σάλιακα.
3: Να πάρει και ένα δεύτερο εκεί, να είναι καλύτερο.
1: Τρεις έχει αυτή τη στιγμή. Το Σάλιακα, το Μαφαίο και το Ροντινέι.
3: Λοιπόν, και μια τρίτη.
1: Να πάρει και ένα τέταρτο.
3: Επειδή ακούω συζήτηση τώρα, επειδή ακούω συζήτηση για τον Αλγερινό της Σαλερουά. Ποια είναι η γνώμη σου? Εσύ ποιον θα προτιμούσες σαν Μπάμπη, τον Αλγερινό της Σαλερουά ή τον Μπέρκ της Μποντογκλίν?
1: Τον Αλγερινό της Σαλερουά.
3: Είναι πιο τεχνίτης, τι στοιχεία έχει?
1: Είναι πιο γλυκοτσούτσουνος.
3: Όχι, παιδί μου, ειλικρινά σου, εγώ δεν κρίνω, σου είπα. Ρωτάω τον Μπάμπη επειδή έχει παίξει μπάλα σε ένα πόδι.
1: Εσύ, όμως σου απαντάω και θες να μου πεις κι άλλα.
0: Εσύ, καλά σου λέει.
1: Γεια σου, αδελφέ, γεια.
3: Ποια γνώμη έχεις για τον
1: Μπάμπη?
0: Γιατί, πες τη γνώμη.
1: Τα πάρε, φίλε.
0: Θέλω λίγο να ρεμίσει.
1: Είπα και ποιον θέλω.
0: Γιατί, ό,τι απει.
1: Γιατί είναι γλυκοτσούτσι,
0: πού το ξέρει εσύ? Πάμε
1: πάλι. Ρώτησα τι κοπέλε.
0: Πάμε στον επόμενο.
1: Γεια σα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά.
0: Θέλω λίγο να μου ρεμίσει τον Μπάμπη.
4: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, κανόνισε να μουσικήσεις κι άλλο τον Μπάμπη, κανόνισε εσύ.
4: Αποκλείεται.
0: Μπράβο, έτσι, τέτοια θέλω.
4: Λοιπόν,
0: να
4: κάνω μια ερώτηση, έτσι.
0: Σ' αγαπάει όπως
4: δουλεύει
0: εγώ.
4: Δουλεύει ένας σε ένα φαρμακείο και παίρνει ένα αλφα μισθό και το ζητάει και μια πολυεθνική με τα ίδια λεφτά. Πού θα πάει? Δηλαδή ο Τσολάκης, έτσι, είναι επιλογή του να πάει στο εξωτερικό. Δηλαδή αν του δώσει ο Ολυμπιακός τα ίδια λεφτά, θα αφήσει ένα πρωτάθλημα που το βλέπει όλος ο πλανήτης.
1: Η διαφορά μας είναι, μισό λεπτό, η διαφορά μας είναι ότι ο Ολυμπιακός εδώ και ένα χρόνο ζητάει από τον Τζολάκη να πάει να επεκτείνει το συμβόλαιό του κτλ. Και ο Τζολάκης δεν κάθεται να κουβεντιάσει. Τι να κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός? Να του κάνει, πώς το λένε, μάθημα?
4: Κλείσε κεφαλού.
1: Τι να κάνει?
4: Τη στιγμή που ο παίκτης θέλει να πάει σε ένα πρωτάθλημα, δεν τον νοιάζει αν θα πέσει η Χαλ, γιατί θα τον δει όλος ο πλανήτης. Και η Χαλ να πέσει, μπορεί να πάει στη Manchester City μετά. Λοιπόν, τι θα πει αυτό? Άμα είναι ο τερματοφύλακας πολύ καλός, έτσι, και να πέσει η Χαλ, μπορεί να πάει στη
0: Manchester City. Και θα σου πω κάτι, ο πολύ καλός τερματοφύλακας, στα πρώτα του βήματα, καλύτερα θα φανεί σε μικρή ομάδα που θα δέχεται πάρα πολλές τελικές και θα πρέπει να δείξει τι αξίζει.
1: Ο Τζολάκης αποφάσισε το παιδί. Τι συζητάμε?
0: Καλά, καλά έκανε.
4: Δηλαδή, να πάρει
0: δηλαδή,
4: ένα κορυφαίο πρωτάθλημα.
0: Δεν ήθελε ο κύριος να πάει.
4: Δηλαδή, άμα του κάνει ο Ολυμπιακός την ίδια πρόταση, είναι δυνατόν ανάμεσα στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο αγγλικό να διαλέξει το ελληνικό?
0: Τα λέμε χρόνια αυτά.
4: Άμα ήταν έτσι, θα τα είχαν βρει.
0: Τα λέμε χρόνια αυτά, όχι μόνο για τους Έλληνες άθλητες. Και πόσο δύσκολο είναι να πει έναν σπουδαίο παίκτη του εξωτερικού να μην πάει σε μια ομάδα μιας λίγκας πολύ ανεβασμένης και να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά δεν θέλουμε να το καταλάβουμε.
4: Δεν θα πάει ο άλλος και μόνο, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Εγώ σου λέω θα πήγαινε εκεί και με λιγότερα από του Ολυμπιακού. Λοιπόν, μόνο που θα παίξει ένα πρωτάθλημα που θα το βλέπει όλος ο πλανήτης κάθε φορά που θα γίνεται αγώνας, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, και εγώ δεν θέλω να φύγει, αλλά τη στιγμή που ο παίκτης θέλει να φύγει, εντάξει, καλώς να φύγει. Λοιπόν, Εντάξει, η ομάδα προσπαθεί να καλύψει τα κενά τα οποία έχει, να πάρει παίχτες, έτσι, και όλο ακούω κάποιους έχουν κάποια παράπονα, έτσι, 400 χρόνια για τη διοίκηση του Ολυμπιακού, τι παίχτες παίρνουν και τα ένα και τα άλλο. Εντάξει, οι παίχτες που θα πάρουν δεν είναι σίγουρο θα βγουν, έτσι, δεν έκανε συμβόλαιο. Μπορεί να φέρει το Μέση και να μην παίξει. Τι θα γίνει δηλαδή μετά. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι είμαι ο πρωταθλητής Ευρώπης, UEFA, Europa Conference League, έτσι. Είμαι η μόνη ομάδα με αυτή τη διοίκηση που έχω ευρωπαϊκό ποδοσφαίρου, το οποίο ευρωπαϊκό γράφει απάνω UEFA. Έτσι, αυτό δείχνει ότι η ομάδα λειτουργεί. Δεν είμαστε κανένα σύλλογος που δεν λειτουργεί τίποτα, γιατί ακούω κάποιους που μου φαίνεται ότι δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
4: Καλώς.
0: Πάμε σε διαφημισούλες, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Παλιά από τον Κίμιχ. Γνάμπρι, το γύρισμα, οι κότρες. Κίμιχ θα σκάψει ωραία κεφαλιά. Γκολ! Το πρώτο γκολ του τελικού έρχεται από τον Κόμαν. Η κεφαλιά στη γωνία, στο 59, η Bayern περνάει μπροστά στο σκορ. Σφύριξε ο Ορσάτο. Αυτή η χρονιά που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο μετά από 13 μήνες τελειώνει. Και η Bayern για έκτη φορά στην ιστορία της, τρίτη επί εποχής UEFA Champions League, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα νικήσει στον 11ο τελικό, στον οποίο παίρνει μέρος, με 1-0 την Παρί, με το γκολ του Κόμαν, αλλά οι δύο πολύ μεγάλες αποκρούσεις του Νόιερ είναι αυτές που έχουν κάνει τη διαφορά, κατά την προσωπική μου άποψη, για την ομάδα του Φλικ. Ο Σέφερντ θα του δώσει το τρόπαιο να το πάρει ο Νόιερ και να πάει κοντά στους υπόλοιπους. Η χρονιά τελειώνει απόψε με την Bayern πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2020. Την Bayern που ολοκληρώνει το τρέμπλ με την κατάκτηση της Bundesliga και του κυπέλου Γερμανίας, που μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, που για έκτη φορά είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη. 3 την εποχή του κυπέλου πρωταθλητριών, 74, 75, 76 και άλλες 3 στην εποχή του UEFA Champions League 2001, 2013 και 2020.

0: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μιλήστε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, εσείς.
2: Α, sorry, δεν το κατάλαβα, παιδιά, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Όλα καλά.
2: Καλή εβδομάδα και τους δύο, καλό μεσημέρι κιόλας.
0: Να είστε καλά.
2: Πρώτη φορά παίρνω την εκπομπή, συνήθως μιλάμε με τον Διονύση και τον Αντίπα πιο πολύ.
0: Τέτοιος είσαι.
3: Αναβαθμίθηκε.
0: Τέτοιος είσαι.
2: Είμαι πιο πολύ βραδινός τώρα, έτυχε.
0: Τι πάει να πει βραδινός, δηλαδή, τη μέρα τι κάνεις.
3: Και εμείς βραδινοί είμαστε, δεν είμαστε αδερφέ,
2: πιο πολύ κοιμάμαι, πιο πολύ κοιμάμαι.
0: Ωραίος, εντάξει.
2: Επειδή δουλεύω βράδυ πιο πολύ, τώρα okay. Έτυχε και είμαι στον δρόμο, δεν θα περνά, απλά με τρέλανο, Παναϊκός είμαι εγώ, από Κορδάλο. Με τρέλανο ότι θα έφτασα σημείο, ρε παιδιά, να υπερασπίζομαι τη διοίκηση του Ολυμπιακού.
0: Όχι μόνο, δεν υπερασπίζομαι καμία διοίκηση, αλλά...
2: Όχι, εγώ.
0: Αν δεν, έχεις ολοκληρώσει τις μεταγραφές, πώς ξέρεις ότι εκεί που έφυγε
2: όχι,
0: αυτός
2: δεν
0: θα έρθει άλλος καλύτερος, ας πούμε.
2: Άλλο λέω, αδερφέ, άλλο λέω ότι θα έφτανα εγώ, λέω, σε σημείο να υπερασπίζομαι τη διοίκηση του Ολυμπιακού, το περίμενα, αλλά με τρέλανε και ο προηγούμενος. Ο προηγούμενος δεν υπάρχει αυτό που λέει αν του έδινε 2,5. Πρώτον έχω πολλά να πω. Αρχικά, να πω ότι όσο και αν δεν μου αρέσει αυτό, αυτή η γκρίνια του φιλάθλου του Ολυμπιακού είναι ότι έχει κάνει τον Ολυμπιακό να έχει τέτοια. Και η διοίκηση του, έτσι δεν λέω, εννοείται, αλλά αυτή η απέτηση και η γκρίνια των φιλάθλων και τον έχει κάνει να είναι, πως να θέλει πάντα το καλύτερο. Δεν μ' αρέσει εμένα που το λέω αυτό, αλλά είναι αλήθεια.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια. Γι' αυτό και, επειδή αυτό τα λέω πιο πολύ και με τον Ηρακλή, εγώ καταλαβαίνω και πολλές φορές την γκρίνια. Ούτε για μένα είναι καλό στα μπάκια επίπεδο Ολυμπιακούς ο Σάλιακας και ο Μαφαίο. Που και εγώ είμαι μαζί σου, να ξέρεις. Εγώ θεωρώ ότι ο Σάλιακας θα είναι πρώτος. Επειδή λόγω στοιχήματος βλέπω πολύ που τεσλίκα είναι πάρα πολύ καλός.
0: Είναι καλός ο Σάλιακας.
2: Και είναι πάρα πολύ σκύλος. Δηλαδή θα τη διεκδικήσει τη θέση. Ούτε φοβάται ούτε τίποτα. Όταν θεωρώ πολύ καλή μεταγραφή.
0: Και ο άλλος, γιατί δεν έχουμε εικόνα ακόμα.
2: Το Μαφαίο δεν έχω εικόνα, δεν έχω άποψη. Θα μην λέω
0: βλακίες. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει κάνει 10 χρονιές στην Λα Λίγκα. Δεν μπορεί να είναι και τίποτα, ρε φίλε.
2: Δηλαδή, εγώ πιο πολύ θέλω να μιλήσω. Για το θέμα του Τσολάκη θέλω να πω κάτι. Με τρέναν ο προηγούμενος φίλος του Ολυμπιακού. Ρε φίλε, δηλαδή, ο άνθρωπος και εμένα τι δεν μ' άρεσε. Επειδή παίζω και μπάλα, είχα και μερικούς φίλους ποδοσφαιριστές. Παιδιά, κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους. Και εγώ τρελαίνω με τους μουσάς του Ολυμπιακού πιο πολύ που το πάρε το πουλήσει ο Παδηλίκης του Τσολάκη. Κανένα ο Παδηλίκη. Το ίδιο κοιτάει και ο Γουόκαπ, το συμφέρον του κοιτάει. Και ποτέ δεν αγάπησε τον Ολυμπιακό. Το ίδιο κοιτάει και έπαιξε Παναϊκού. Δεν το λέω δουλειά. Το ίδιο κοιτάει και ο Τσολάκης.
0: Στο
2: εγώ είμαι μαζί σου.
0: Στο σημερινό επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
2: Καλά κάνω αυτή.
0: Σπανίζει ο τύπος, ας πούμε, ο Τζόρτζεβιτς, έτσι. Αποδεδειγμένα ο Τζόρτζεβιτς ήρθε η Γιουβέντους και του έδινε ένα σκασμό λεφτά. Και λέει: παιδιά, δεν θέλω, θα μείνω εδώ.
2: Σπανίζει και ο τύπος, για μένα ξέρει δεν μ' άρεσε το Τζολάκι. Που δεν είμαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, το ξαναλέω. Όχι, ρε φίλε, κάτσε ανανέωσε γιατί σε ανεβάσανε σε κάνα μάγκα και είναι πολύ καλός θεματοφύλακας. Πάρα πολύ καλός. Και αδικείται εκεί που θα πάει. Εγώ είμαι υπέρμονο με τον προηγούμενο φίλο και εκεί τα βάζω με τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί αυτή την παπάτσα, ρε φίλε. Ήρθε η Arsenal, ήρθε η Liverpool, ήρθε η Νάπολη, τον κοιτάει η Juventus που τα ίδια λένε και για τον Έσε. Και θα πω και για τον Έσε. Θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται να σε κοιτάει η Juventus ένα τερματοφύλακα που είναι πάρα πολύ καλός. Το ξαναλέω. Και είναι για επίπεδο Premier League για μένα. Παίζουν πολύ πιο χειρότεροι τερματοφύλακες. Όπως και ο Ορτέγκα είναι πάρα πολύ καλός που έρχεται. Πάρα πολύ καλός. Καλύτερος και από το ΣΑ αυτή τη στιγμή. Θέλω να σου πω, Ηράκλη, στο θέμα ότι δεν μπορεί ένα παίκτη που τελειώνει το συμβόλαιό του, τον ζητάνε δίθεν όλες οι μεγάλες ομάδες να μην τον παίρνουν με 10 εκατομμύρια που η αξία του δεν είναι 10 εκατομμύρια, ούτε 15 παραπάνω είναι. Δηλαδή, εγώ αυτή την παπάτσα δεν μου αρέσει γενικά. Μ' αρέσει και πολύ η ειλικρίνεια στον άνθρωπο. Γι' αυτό ακούω και τον Τσάρλι πολύ. Μ' αρέσει η ειλικρίνεια.
0: Έχουν φύγει τα λεφτά, έχουν φύγει, αδερφέ. Έχουν
2: ναι,
0: φύγει.
2: Ναι, εκεί θέλω να σου καταλήξω τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Σε αυτό που δεν μου άρεσε μόνο στον Τζολάκη, αδερφέ, και αυτό ήταν από τον προηγούμενο φίλο. Δηλαδή, να μην τρώει την παπάτσα ότι άμα του δίνει 2,5, άμα του δίνει 3 και τέτοιο. Είναι ότι άμα ήταν και ο Τζολάκης ωραίος, θα ανανέωνε και θα έβαζε έναν όρο ότι άμα έρθει μπρος θα φύγω, αλλά με περισσότερα λεφτά. Άμα υπήρχαν οι προτάσεις, εγώ πιστεύω δεν υπήρχαν οι προτάσεις. Ούτε για τον Έσε πιστεύω ότι πάνω τα 20 εκατομμύρια που ζητάει. Είναι παιχταράς στο να τρέχει να κόβει, δεν μπορεί να την κουβαλήσει την μπάλα. Τώρα το σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλει και λίγο κουβάλιμα, παιδιά. Καλώς ή κακώς οι μεγάλες ομάδες, έτσι. Δεν λέω τώρα οι πιο μέτριες. Οι μεγάλες ομάδες θέλουν την μπάλα που ξέρει ο Μουζακίτης με τα τρεξίματα και τη δύναμη του Έσε. Μπορεί να κάνω λάθος αυτό που λέω, αλλά ένα τέτοιο μοντέλο.
0: Ακριβώς έτσι είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, ορισμένοι παίκτες είναι σε κατάσταση. Δηλαδή, Χρυσός Άγιος.
2: Έχουν ένα ταβάνι, ρε παιδιά.
0: Χρυσός Άγιος ο ΕΣΕ δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα.
2: Έτσι είναι, ρε φίλε. Και εγώ έτσι το βλέπω. Δεν το λέω επειδή είναι
0: παράδειγμα.
2: Το ίδιο έλεγα και για τον Ιωαννίδη που έκανε μεταγραφή. Δεν το πίστευα. Από ποτέ τον Ιωαννίδη.
0: Ενώ ο μικρός έχει τις προδιαγραφές για να κάνει.
2: Έχει τρομερή κάθετη. Και αν πάρει και εγώ, τι δεν μου αρέσει το Μουζακίτη. Δεν παίρνει πολλές πρωτοβουλίες. Δεν φταίει και αυτός, γιατί φέτος πάει πολύ παγκοκαημένος. Αλλά δεν παίρνει. Εγώ τον πρώτο χρόνο είχα πάθει πλάκα με την μπάσα που βγάζει στην Πόρτο, την από πάνω τη λόμπα από την κάθετη. Είχα πάθει πλάκα. Βλέπει πολύ γήπεδο ο Μουζακίτης. Έχει το μυαλό του μπουχαλάκι σε σώμα Μουζακίτη. Όχι στην ταχύτητα, σε σώμα, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Το μυαλό. Βλέπει πάρα πολύ μπάλα. Το ίδιο είχα πει παιδιά και για το Γόκα. Δεν μ' άρεσε η συμπεριφορά του Γόκα. Δεν μ' άρεσε, παιδιά. Σε βγάζει μια ομάδα σου. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ υπέρ της ομάδας. Για μένα πρέπει κάπως να υπάρχουν και οι ομάδες να καλύπτονται σε πολλά πράγματα. Και κλείνω να μην κουράσω. Στα λεφτά που λες έχεις πάρα πολύ δίκιο. Απλά εδώ στην Ελλάδα το έχουμε ξεχάσει. Έλεγε, λέει, όλα να του δώσει 3,5. Ποιος θέλει να το φύλακας παίρνει 3,5. Ποιος. Δηλαδή έχουν ξεφύγει. Εδώ παίρνει, πήρε. Έχετε δει, παιδιά, στις μεγάλες ομάδες. Ότι πιο μέτρια μεταγραφή είναι 100 εκατομμύρια. Παίρνει τώρα η Ρεάλ το Διομαντέ, πώς το λένε, 100 εκατομμύρια. Λες και πήρε το Μέση.
0: Και πού θα τον βάλει η Ρεάλ αυτό να είναι, μπορεί να μου πεις.
2: Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι καλός. Αλλά
0: ναι, παιδί μου, που, άντε και είναι καλός.
2: Και να σου πω και κάτι.
0: Πού θα πρώτο, ποιος θα πρωτοπαίξει σε αυτή τη Ρεάλ, ρε παιδί.
2: Θα πω και για τον Παναθηναϊκό, να μην νομίζω ότι τα λέμε μόνο Ολυμπιακό. Πήραμε εμείς τον Ραστούντερ. Δεν λέω αν θα είναι καλός. Εγώ για μένα ο Παναθηναϊκό δεν κάνει. Το ίδιο λέγα και για τον Μπάντοβιτς πέρσι. Παίρνει ο Ραστόντερ με μια χρονιά έκανε και τον παίρνει 4 εκατομμύρια. Πριν 3 χρόνια ο Ραστόντερ άρχισε και με 500 χιλιάρικα. Έχετε καταλάβει τι, ότι έχουν ξεφύγει τα ποσά και λόγω μανατζερικών. Ο Ραστόντερ πριν 4 χρόνια, πριν 3 χρόνια άρχισε 500 χιλιάρικα. Με μια χρονιά έκανε. Πέρυσι που έκανε 15 γκολ. Πρόπεση δεν είχε πάρει ούτε τα 8 γκολ. Ο Πάντοβις το ίδιο. Και τώρα τον Πάντοβις δεν τον παίρνει καμία ομάδα. Εμένα αυτά δεν μου αρέσουν. Ότι έχουν ξεφύγει τα λεφτά. Και έχουμε γίνει στην Ελλάδα ότι δώσε 3,5 εκατομμύρια για ούτου στον Παναθηναϊκό. Δώσε 4 εκατομμύρια συμβόλαιο για αμυντικό χαφ. Πού θα τα δώσει ρε φίλε 4 εκατομμύρια. Δηλαδή ποια ομάδα δώσε 4 εκατομμύρια για αμυντικό χαφ. Ο Πινέδα που ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ήρθε πρόταση εκτός από τη Μοντερή. Ήρθε καμιά πρόταση για τον Πινέδα. Πεχταράς ο Πινέδα. Ποια ευρωπαϊκή ομάδα πληρώνει για τον Πινέδα 6 εκατομμύρια και 7. Στα 31 του χρόνια.
1: Εάν ο Πινέδα έπαιζε στη Γαλλία ή στην Ισπανία.
0: Μπορεί να τα
2: μπορεί.
1: Γιατί ξαναλέμε, είναι διαφορετικά τα δεδομένα του πρωταθλήματός μας.
2: Όπως παιδιά, δεν συγκρίνω το τουρκικό με το ελληνικό στα ποσά. Ένας μέτριος τερματοφύλακας στην Τουρκία, που είναι ο τερματοφύλακας Γαλατά, που πήγε Τρασβοσπόρ, πήγε 25 εκατομμύρια. Ο Τσολάκης δεν τον βλέπει αυτόν. Γιατί δεν θέλω να τον Τσολάκη, θεωρώ πολύ καλό τερματοφύλακα. Εμένα η συμπεριφορά δεν μ' αρέσει.
1: Εσύ.
2: Και δεν μ' άρεσε το τέτοιο. Πήρε το Τζεκίρ, μέτριος τερματοφύλακας. Τον πήρε 25 εκατομμύρια. Από τουρκική σε τουρκική ομάδα. Θα παίρνει ο Παναθηναϊκός 25 εκατομμύρια από τον Αστέρα Τρίπολης. Από το όχι τον Αστέρα, τον Άρη.
1: Δεν
2: συγκρίνει με την Τουρκία.
1: Το θέμα είναι η Τουρκία.
0: Έγινε.
1: Μπορεί το πρωτάθλημα. Όλα καλά, μην ανησυχείς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τι αγοραστική δύναμη έχει η Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα με 7-πλάσιο πληθυσμό από εμάς. Δηλαδή, μόνο στην Κωνσταντινούπολη είναι δύο Ελλάδες. Να το πω σε πληθυσμό. Άρα, όλες οι εμπορικές της χρήσης.
0: Είναι μεγάλη.
1: Είναι τεράστιε. Δεν μπορεί να πει η Γαλατασαράι γιατί έδωσε τόσα λεφτά για τον Τάδε και όχι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Έκανε μεταγραφή τον Όσιμεν 80 εκατομμύρια όταν πέρσι τον Όσιμεν που είναι από του καλού σεντεφόρ δεν τον πλήρωνε ούτε η Μάντσεστερ. Καμία ομάδα δεν τον κοστολογούσε τόσο πολύ. Και πήγε η τέτοια και έδωσε 80. Έδωσε ο Σανέ ελεύθερο παίχτη 20 εκατομμύρια μπόνους υπογραφή. Και εμεί λέμε τώρα να έρθει ο Γκορέτσκα στον Ολυμπιακό.
1: Να σε καλά.
2: Να μην τρελαθούμε κιόλα.
1: Να σε καλά.
2: Να είστε λίγο normal.
1: Καλό απόγευμα. Πάμε μικρό διαφημιστικό.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Οι γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Είμαι εγώ που μου σκάσε την μπάλα ο σκύλος.
1: Όχι ρε φίλε.
2: Ναι. Λοιπόν, ακούγω, είμαι Ολυμπιακός.
1: Πήρες άλλη.
2: Τότε κάτι κάναμε, εντάξει.
1: Ωραία.
2: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Ακούω τόση ώρα τα εκατομμύρια που μοιράζουν οι φίλοι. Εκατομμύρια από 10, γιατί δεν παίρνει αυτό, γιατί δεν παίρνει εκείνο, γιατί δεν παίρνει το άλλο. Να, δεν μοιάζω αυτά. Εγώ θέλω να πάρει παίχτες από το κάτω ράφι και να μου βγει φουστέρ. Θυμάστε τι άκουγε το παλικαράκι αυτό.
1: Ο μοναδικός είναι, ένα κάρο ήταν.
2: Μπράβο. Θέλω ένα πάντο. Το παιδί δεν ήξερε μπάλα. Έβγαζε όμως την ψυχή του. Τέτοιος θέλω εγώ. Τώρα αν θα βγει ο Μαφαίο, αν θα βγει ο Σάλιακας, αν θα βγει... Μα δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ θέλω παίχτες να ορμάνε και να δίνουν την ψυχή τους για την ομάδα. Όχι μόνο για τη δική μου ομάδα. Όλοι οι παίχτες...
1: Αδερφέ, έχεις hands free.
2: Όχι.
1: Κάπου σταθεροποιείς, γιατί αυξομειώνεται η ένταση της φωνής.
2: Τώρα καλύτερα.
1: Τώρα μείνε και όπως είσαι.
2: Ωραία. Λοιπόν, όλοι οι παίκτες όλων των ομάδων, αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουν. Να δίνουν την ψυχή τους. Μην πατάνε πάνω στα λεφτά, όπως έχουν γίνει και τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, τώρα, αν ο Μαφαίο είδαμε πέντε φιλικά, ξέρω εγώ, εντάξει, εμένα μ' άρεσε. Τώρα, αν δεν μ' άρεσε μέχρι τέρμα, θα το δούμε στην πορεία. Αυτά.
1: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλά. Πάμε.
0: Ο Γετβάη αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, δηλώνει 3 χρόνια, λέει, τόσες πολλές αναμνήσεις.
1: Ο Γετβάη έπαιρνε 1% τώρα.
0: Ναι. Κάπου τόσο δεν θυμάμαι τώρα. Ακριβώς πόσο, αλλά κοντά στο εκατομμύριο. Από την Μπουντεσλίκα το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 3 χρόνια, τόσες πολλές αναμνήσεις. Είμαι ευγνώμων για όλα και ιδιαίτερα για τους συμπαίκτες μου, όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, τους φίλους μου και τους φιλάθλους για όλη την στήριξη που μου έδειξαν τα τελευταία 3 χρόνια. Τώρα είναι η ώρα για ένα νέο κεφάλαιο, όμως η Αθήνα θα είναι πάντα μια έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές της οικογένειάς μου και στη δική μου. Αυτή η πόλη μας χάρισε αξέχαστες αναμνήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Είναι επίσης το μέρος όπου γεννήθηκε ο πρωτότυπος γιος μας, κάτι που κάνει την Αθήνα ακόμα πιο ξεχωριστή για μας. Εύχομαι σε όλους στον Παναθηναϊκό τα καλύτερα και μια επιτυχημένη σεζόν. Σας ευχαριστώ. Τα λέμε σύντομα. Την

0: Αναρωτήθηκα για το Γετβάι, λες και δεν θα έπρεπε να αναρωτηθώ για το Βέζο που παίρνει κοντά στο 1 εκατομμύριο του Ολυμπιακού. Πώς γίνεται
1: να σου πω κάτι, όταν είσαι Γετβάι, είσαι σαν δανεικός νομίζω, να θυμάμαι καλά, και μετά έπεισε και
0: ναι. Ο Βέζος σαν τι ήρθε.
1: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρόβλημα συγκέντρωσης για αυτό το παιδί. Δηλαδή δεν είναι κακός. Έκανε όμως λάθη, αβίαστα πολλές φορές συγκέντρωσης.
0: Γυναίκα τέτοια. Το αποσπούσε την προσοχή.

0: Έχει πληρώσει και ο Παναθηναϊκός.
1: Όλες οι ομάδες.
0: Το Βιλένα. Πα. Εκείνον το Μαξ, όπως τον λέγανε.
1: Εκείνος ήρθε και δεν... Όλο έχει ενοχλήσει, όλο έχει προβλήματα.
0: Πρέπει να γεννήθηκε με ενοχλήσεις.

0: Θυμάμαι τον κορυφαίο όμως τον Ράμπερ Σατρανά.
1: Ράμπερ Σατρανά.
0: Πα-πα-πα-πα-πα.
1: Με κόντρα στα κιλά όταν ήρθε.
0: Έχουν έρθει κάτι καενάρια

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα για να υπογράψει σύμφωνα με τους Γερμανούς. Κρούσεις στη Σαρλερουά για τον 23χρονο Αλγερινό Χαφ Γιασίν Τιτραουί από τους Πειραιώτες, που ολοκληρώνουν την πώληση του Αντρέ Λουί στην Κάνσας έναντι περίπου 22 εκατομμυρίων δολαρίων. Στη λίστα των Ερυθρόλευκων, ο 24χρονος Μαροκινός επιθετικός, το Φιγκ Μπενταγέμπ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο, οι εξελίξεις για τη μεταγραφή του Χαφ στην ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για ακόμη μια προσθήκη από την Ένωση. Εξετάζεται το σενάριο δανεισμού του Σαχαμπό, πιθανή η πώληση του Ελίασον. Εκτός προγράμματος σήμερα, η Καλοσκάμης και Αλεξίου. Χωρίς απρόοπτα, συνέχισε και σήμερα ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό με την Πάξη. Η θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Σιόμπη στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Αυτή η ομάδα και αυτή η πόλη θα μείνουν για πάντα στην καρδιά μου, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Γετβάη. Σε καλό επίπεδο η επαφή του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Σύντομα οι εξελίξεις με Χαφ και Φορ στον δικέφαλο του Βορρά. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Σπουδαίο deal για τον Ατρόμητο, καθώς ανακοίνωσε την πώληση στην Μπάγκερ Μονάχου του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Κανανδρίκα, ο οποίος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και θα ενισχύσει την ομάδα κάτω των 19 των Βαβαρών. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από τον Όφη, ο 27χρονος στόπερ, βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό του από την Παλέρμο, ενώ αύριο θα ταξιδέψει μαζί με τον Αϊτόρ στην Ολλανδία ώστε να ενσωματωθούν στην προετοιμασία των κριτικών. Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο του Άρη πίσω στο γήπεδο, το μήνυμα του Τίνο Καντεβέρε σε δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του τύπου. Φουλάρουν για την ενίσχυση στην αμυντική τους γραμμή οι κίτρινοι που κινούνται για την απόκτηση 2 στόπερ και 2 ακραίων μπακ. Οργισμένη ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΑΕΚ Μακη Αγγελόπουλου από την Original με αφορμή τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη χρήση της Άνελ Αρένα την επόμενη σεζόν. Δεν πιστεύαμε αυτό το εφιαλτικό σενάριο, για εμάς τελείωσες, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι οργανωμένοι οπαδοί της Ένωσης. Κάτοικος Περιστερίου και την επόμενη σεζόν θα είναι ο Τάι Νίκολς, καθώς η ομάδα των Δυτικών Προαστίων ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό Γκάρτ για ακόμη έναν χρόνο. Καθοριστική συνάντηση με τη διοίκηση της Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα έχει σήμερα ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, που θα παρουσιάσει τη βελτιωμένη πρόταση των Βεσφαλών, η οποία εκτιμάται πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στο κυνήγι για τον 18χρονο μέσο εξακολουθεί να βρίσκεται και η Μίλαν. Σε ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Μάλτας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ο 41 ετών Γάλλος μέσος με μεγάλη θητεία στον Ολυμπιακό και για μία σεζόν στην Άθενς Καλυθέα ανακοινώθηκε από τη

0: Τα Λουτσία, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Ενίσχυση στη front line για την Μπαρσελόνα, καθώς ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Βρετανό forward και πρώην NBA'er Tosan Ebuomuan για τα επόμενα 2 χρόνια. Την απόκτηση του Αμερικανού guard Johnny Juzang γνωστοποίησε η Φενέρμπαχτσε. Νέο τριετές συμβόλαιο με τη Μακάμπι Τελαβίβ υπέγραψε ο Ιφε Λούντμπεργκ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή BAM και κάτω.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μέχρι σοκαθάρισε η εθνική ομάδα Πόλο, χωρίς ούτε έναν δημοσιογράφο στην αποστολή κάτω στην Αυστραλία, ενώ στο Μουντιάλ είχαν πάει μια εικοσαριά περίεργη.
1: 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαίσθηση.
0: Απλά σημειώστε το κάπου απάνω δεξιά, όταν και εφόσον σας λένε για τον αθλητισμό που παλεύουν, που σκοτώνονται και που χαλάνε λεφτά τα διάφορα μέσα, τα διάφορα κανάλια, και κυρίως αυτοί που παίρνουν τα δικαιώματα για αυτές τις διοργανώσεις.
1: Για διακοπή θυσία.
0: Το Σάββατο μου λέει ο Σωτήρης ο Ταμπάκος ότι στον ημιτελικό δεν είχε χτύπημα καμία εφημερίδα από τις αθλητικές αλλά και από τις πολιτικές στην πρώτη σελίδα.
1: Ακούσανε ατορόμερα.
0: Ένας φίλος μου λέει ότι στο παλαιό Φάληρο, στο Φάληρο μάλλον, στο παλιό Φάληρο, ένα γνωστό και παπτζέδικο που λέει το σουβλάκι 5-10. Εσείς φταίτε που το αγοράζετε, αδερφέ. 5-10 σουβλάκι εγώ δεν αγοράζω.

0: πω.
1: 2-10-95-79-283-4-5, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
2: Αν μπορώ, θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Έχασα σε ένα ταξί το τηλέφωνό μου και επειδή γνωρίζω ότι οι ταξιτζίδες ακούνε το σταθμό σας, μήπως κάποιος το ακούσει και το βρω.
3: Πείτε μας τη διαδρομή και την ώρα.
1: Τη διαδρομή και την ώρα.
2: Ναι. Το Σάββατο στις 25 του μήνα, περίπου 8 η ώρα, 8 και 4, με πήρε το ταξί από έξω από το σταθμό του μετρό από το Δημοτικό Θέατρο, Πειραιά.
1: Πειραιά, ναι.
2: Και με πήγε στο ναό της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στο Μικρολίμανο.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί πίσω καθόμουνα και άνοιξα την τσάντα μου και έβγαλα το τηλέφωνό μου, ξέχασα να το πάρω. Μπορεί όμως να έχει μπει κάτω από κανένα κάθισμα και να μην τα ακούει. Ίσως ήταν και χαμηλό, το είχα βάλει στο χαμηλό.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό.
1: Παρακαλείτε λοιπόν ο φίλος ταξιτζής που πήγε από 8 η ώρα στις 25 του μήνα από το
3: Δημοτικό
1: Θέατρο στο Μικρολίμανο, στην Μυρτιδιώτισσα, αν ακούει εκεί. Ναι. Ή αν μπορούν μέσω της κονσόλας να ενημερώσουν και τους υπόλοιπους.
2: Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που μπορώ να πάρω εγώ? Έχουν οι ταξιτζίδες κάποιο
3: γενικό? Υπάρχουν,
1: υπάρχουν διάφορα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι θα σας εξυπηρετήσουν έτσι.
3: Μακάρι να το έχει βρει ο οδηγός ταξί και να μην ξέρει πού να απευθυνθεί και μην το έχει βρει ο επόμενος πελάτης, λέω εγώ.
2: Ναι, αλλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι το τηλέφωνο καλεί.
3: Άρα
2: αλλά
3: μάλλον
2: το είχα στο χαμηλό. Εγώ το έχω δηλώσει και στην αστυνομία να το πάει εκεί στο Δημοτικό Θέατρο ή σε εσάς να το κάνει.
3: Να καλά, αφήστε τα στοιχεία σας στη γραμματεία. Αν κάποιο μας καλέσει, να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Να είστε καλά,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή τύχη να έχετε.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Έχει σήμερα το Παντελήρη.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν είπαμε χρόνια πολλά στο Παντελήρη.
1: Εγώ είπα, εσύ δεν πήρε ένα τηλέφωνο.
0: Τον πήρα τηλέφωνο και τον έβρισα, αλλά για άλλους λόγους. Δεν είχαμε ίντερνετ.
1: Χρόνια πολλά στον Παντελή, το δικό μας, το Καλαϊτζίδη. Χρόνια πολλά και σε όλους τους Παντελίδες.
0: Στον Παντελή θαλασσινό. Γεια σου, ρε Παντελό.
1: Και στον Απατζή.
0: Στον Απατζή. Τις ανάγκες μας,
1: κουβά. Και στους Κυρπαντελίδες, αλλά λιγότερο.
0: Γι' αυτό δεν ήρθε σήμερα το λαμό, γι' αυτό έτσι. Και χάνονται και φεύγουν μακριά. Μην πέσει σε κανένα κουτί με γλυκά και το φέρει εδώ. Εγώ τώρα να πάρω στο, όπως το λένε, στο μελιστάλαχτο να παραγγείλω γλυκά
1: και να τα χρεώσω
0: στο Καλαϊτζίδη.

0: Έχουμε...
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Λέγομαι Χρήστος.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Και είμαι εξής.
1: Ωραία.
2: Βαμμένος.
1: Ναι.
2: Και αντιολυμπιακός.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο για τη δήλωση που κάνανε τα παιδιά της Original.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Λοιπόν, πρέπει να ντρέπονται λίγο. Εάν έχουν κάποιον ο οποίος να είναι καλύτερος από τον Αγγελόπουλο, γιατί δεν το βάζουν να διοικήσει εκείνος. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εδώ πέρα αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε με δύο πράγματα. Εντάξει, και εμένα δεν μου αρέσει ότι η ΑΕΚ δίνει το κύπελλο στο Ολυμπιακό. Αλλά, εάν το δεις σαν άνθρωπος λογικός, είναι μια ομάδα στο πρωτάθλημα, δεν έχει γήπεδο και κάποιος πρέπει να την εξυπηρετήσει. Και φυσικά με χρήματα.
1: Εννοείται.
2: Εντάξει,
1: ότι
2: δεν το δίνει.
1: Εννοείται ότι είναι με χρήματα. Εννοείται.
2: Λοιπόν, και πρέπει να εξυπηρετήσει μια ομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το λογικό. Εντάξει. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, επειδή ξέρω λίγο την ιστορία, ο Αγγελόπουλος, όταν πήρε την ΑΕΚ, του δώσαν ραντεβού σε ένα McDonald's και το βάλανε μέσα τον άνθρωπο χωρίς να έχει ιδέα από μπάσκετ. Εντάξει. Λοιπόν, και ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει με τη δύναμη την οποία έχει. Λοιπόν, τώρα να βγαίνουμε και να το χαρακτηρίζουμε έτσι, δεν μου φαίνεται και σωστό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας.
1: Η γνώμη μου...
2: Και μιλάμε ότι είμαι όχι αντιολυμπιακός. Δηλαδή και στο τάβλι θέλω να κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Η γνώμη μου, αν και περισσεύει, είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα έπρεπε να είναι λιγάκι πιο προσεκτικοί όλοι.
2: Τι πρέπει να κάνει, λέει ο Αγγελόπουλος.
1: Λέω πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί όλοι. Και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
2: Εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή, καταλαβαίνω γιατί μιλάμε και για άλλο πράγμα, ποιος θα πάρει το γήπεδο, για το πήρε για 50 χρόνια κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι ψηλά γράμματα τα οποία δεν τα βάζουν στη μέση. Εγώ λέω αυτό που πρέπει. Ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θα πληρώσει στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει ένα προϋπολογισμό γύρω στα 5 εκατομμύρια, 4-5 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα έχει, για την ομάδα του μπάσκετ. Εάν μπορέσει να πάρει 1,5 εκατομμύριο παραπάνω και να έχει στον προϋπολογισμό της, δηλαδή αυτό δεν μετράει.
1: 1,5 θα πάρει.
2: 1,5 θα πάρει. 1,5 θα πάρει, μπορεί να είναι 3 παίκτες. Ή κάνω λάθος.
1: Μπορεί και παραπάνω.
2: Εντάξει, λοιπόν, δηλαδή να είμαστε λίγο λογικοί. Φυσικά, εάν εγώ είχα 20 εκατομμύρια και έλεγα αύριο μπαίνω μέσα και βάζω τα 20 εκατομμύρια, που αυτό δεν το κάνει κανένας. Μπορεί, bueno, το κάνουν δύο τρελοί επάνω στη Θεσσαλονίκη που δεν ξέρουμε τι υπάρχει από πίσω. Εντάξει, λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος στην ΑΕΚ που θα πάει να βάλει 5 εκατομμύρια σου λόγο. Πες μου έναν. Και οπότε αυτός που είναι να υποστηρίξω και να βρίσω τον Αγγελόπουλο. Αλλά δεν υπάρχει.
3: Επίσης, αν μας κάνει κάποιος περισσότερο από κάποιον άλλον, δεν σημαίνει ότι τον άλλον πρέπει να το βρίζουμε.
2: Με όσα έχει κάνει.
3: Ούτως ή άλλως. Τέλος πάντων.
2: Πρόσεξε, όταν πήρανε την ΑΕΚ, όταν πήρε ο Αγγελόπουλος την ΑΕΚ, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω γιατί πολλοί θα λένε. Αυτοί στην Original που μιλάνε με κάποιον που είναι ιδρυτής της Original. Εντάξει, εάν δείτε τη φωτογραφία που υπάρχουν τα παιδιά του 81, γιατί όταν πηγαίναμε το 78 στο γήπεδο, πηγαίναμε με τα φοράκια, λοιπόν, και δεν έτρωγα σάντουιτς στο σχολείο για να αγοράσω το φοράκι. Λοιπόν, και, δηλαδή μιλάνε με κάποιον από την ορίζηλα, την αρχική. Λοιπόν, δεν είμαι κάποιος τυχαίος.
3: Δεν έγινε κανένα, ο καθένας έχει την άποψή του. Ότι υποστηρίζουν κάποιοι την ίδια ομάδα και έχουν διαφορετική άποψη, δεν τους κάνει αντιπάλους ή εχθρούς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ρε παιδιά, είμαστε Ευρωπαίοι. Λοιπόν, μια ομάδα χρειάζεται ένα γήπεδο. Το πληρώνει. Λοιπόν, και μιλάω ότι είμαι αντιολυμπιακός. Λοιπόν, γιατί πρέπει να βάλουμε εμπόδια.
1: Έγινε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Πάμε διαφημίσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο. Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας? Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Να πούμε και για τη σπουδαία μεταγραφή του πιτσιρικά του Κωνσταντίνου Καρανδρέκα από τον Ατρόμητο στην Μπάγκερ Μονάχου.
1: Μεγάλο.
0: Ακριβώς. 17 χρονών, κεντρικός αμυντικός. Εντάξει, θα ενταχθεί και θα ενσωματωθεί μάλλον στην ΚΑΠΑ 19 των Βαβαρών αρχικά. Αλλά και μόνο που έρχεται η Μπάγκερ Μονάχου, σε έχει τσεκάρει, σε έχει επιλέξει και σε αποκτά. Κάτι λέει. Στο βίο που
1: λες πως θέλεις για να ξεφύγεις. Κι άλλος ένας πιτσιρικάς πάει στην Ιταλία, 15χρονος στόπερ από τον Ολυμπιακό. Κοιτάει τις γκόμενες που θέλουν να πιαστούνε, που
0: καταφθάνουν από χίλιες γειτονιές. Ο Σπύρος Ζορμπάς.
1: Ναι. Για να παραδοθούνε στο πρώτο. Κάτι ακούγεται και για σένα.
0: Δεν πάω εγώ.
1: Όχι, θα...
0: Δεν πάω.
1: Καταρχήν ξέρεις την πρόταση.
0: Δεν φεύγω από εδώ ρε φίλε, δεν πάω.
1: Τι να σου πω, σε ζητάει η γαλλική γαστρονομία να πούμε.
0: Ποια γαλλική τραβούτυρα, θα κλείσουν όλες τις αρτηρίες.
1: Για τάπα στην Ισπανία πας.
0: Να σου πω κάτι, μπορεί να κάνω μια μεικτή κόσμο εκεί, συσσεύει Γάλλοι, Ισπανοί και τα λοιπά, και να έρθουν εδώ να δείξουν την πραγμάτια τους.
1: Έτσι.
0: Διότι σε γαστρονομικό επίπεδο η δική μας λίγα είναι από τις κορυφαίες. Δεν χρειάζεται να φύγουμε, δεν είστε το ποδόσφαιρο.
1: Σωστά. Είναι γεγονός ότι έχουμε κάποια από τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου.
0: Και μόνο αυτό ρε παιδί, όπως λέμε, είναι η γαλλική κουζίνα, η ελληνική κουζίνα, η ιταλική κουζίνα. Η ελληνική κουζίνα είναι μία από τις καλύτερες. Άρα γιατί να φύγουμε από εδώ.
1: Γιατί σου δίνει παραπάνω λεφτά.
0: Τώρα δεν είναι τα πάντα τα λεφτά.
1: Πού να βρει τέτοια καταγόθρα.
0: Εσύ δηλαδή
1: είναι τούτος.
0: Εσύ δηλαδή θα πήγαινες.
1: Βεβαίως. Σε μια κουζίνα με φινέτσα βεβαίως θα πήγαινα. Ο
0: Βαγγέλης που τελευταία. Θα άφηνες εσύ εδώ τώρα τα θαλασσινά σου για να πας στη Λιόν.
1: Αυτό που λέμε με τα θαλασσινά τώρα και τα ψάρια. Δεν υπάρχει το ελληνικό ψάρι πουθενά στον κόσμο. Πουθενά.
0: Και δεν είναι φουστανελάτο το σχολείο, είναι ναι, θέμα είναι... νερών. Όπως κοιτούσες κάποτε εσύ.
1: Στο κολονάκι είναι ένα σκύλος, ο Βαγγέλης. Εκεί που γέλασα δυνατά ήταν στην Κύπρο, έτσι. Βλέπουμε ότι με τα ψάρια έχουν θέμα αυτή. Δεν τρώγεται τίποτα.
0: Εγώ όσο φως έχω πάει στην Κύπρο, ψάρι δεν δοκίμασα.
1: Εγώ που δοκίμασα.
0: Έχει ωραία πράγματα, έχει πολύ ωραία να φας, γιατί να φας ψάρι.
1: Εντάξει, έχει.

0: Να πούμε για ένα χαμόλη στην Θεσσαλονίκη με τα διαρκεία του ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ εννοώ. Sold out, έχουν διατεθεί ήδη 6.000 εισιτήρια.
1: Σε χωρητικότητα.
0: Γύρω στις 9.500. Στην αρχή έβγαλε 5.000 διαρκεία, εξαντλήθηκαν. Ναι. Εκδόθηκαν ακόμα 1.000, τα οποία μέσα σε δευτερόλεπτα εξαφανίστηκαν και αυτά.
1: Πολύ ωραία.
0: Υπάρχει τρέλα στους φίλους του ΠΑΟΚ για το μπασκετικό του τμήμα.

0: 10.200 θέσεις έχει ακριβώς χωρητικότητα το παλατάκι. Λοιπόν, ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με το κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1.000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και στείλε το στο info@trainerhub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως στις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-010-67-00.
1: Με θεούς φοβερούς, με θρησκείες τρομοκράτες, με νηστές στην αυλή, αδιάφοροι χαζοί.
0: Πάμε με το τραγουδάκι του Μάλα μας σε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο μήνυμα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε απανθρακωμένος στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αληθινή του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μεγάλη πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις 3 διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 8,15% στα 90,3 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 7,1% στα 84 δολάρια το βαρέλι. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται να διεξαχθεί στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεολειψίες εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στα 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία. Παρατείνεται για ένα ακόμη 24ωρο η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην Ισπανία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismek.gr.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους...
2: Win Sport FM 94,6.

0: Είναι αυτό που λένε να φεύγεις όταν είσαι στην κορυφή. Ο Σλάβκο Βίντιτς κρέμασε τη σφυρίχτρα του. Σφυρίχτρα τελικό παγκοσμίο κυπέλλου και σου λέει άντε. Τι άλλο να κάνω.
1: Τι να κάνω.
0: Σπαθιά να καταπιώ. Πού να φτάσω. Πλάκα, πλάκα, διαβάζω. Άρχισε την πορεία του στις αρχές του 2000, δηλαδή πόσα χρόνια πια.

0: τη μοναξιά.
1: Ξέρεις ότι το τραγούδι αυτό τον, που είπε ο νομικός προηγουμένως, το έχουν γράψει τα Pixelax.
2: Είναι ο ήχος τους έτσι. Πριν είναι ο Ξηδούς, εντάξει, που ο Ξηδούς ουσιαστικά ήταν η βάση για να χτίσουν και γίνουν οι Pixelax.

0: Στο μεταξύ, λέγαμε για το πόσο έχουν ξεφύγει, παιδί μου, τα ποσά στις μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Και όταν, ειδικά στην Αγγλία που οι σύλλογοι είναι και.
1: Είναι αβέρτη. Ναι, ναι. Αβέρτη.
0: Εντάξει, τώρα να μην κάνει μεταγραφές τώρα με 100 εκατομμύρια για παίχτες καλωσμένα, αλλά όχι. Δηλαδή, παλιά στα 100 εκατομμύρια αγόραζε το Ζιντάν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και τώρα δεν ξέρω αν έχει ακούσει που κάτι κινείται για τον Μπαρκολά από την Παρί. Λοιπόν, τον θέλει και η Λίβερπουλ και άλλες ομάδες. Τέλος πάντων, ο Μπαρκολά ζητάει. Μάλλον βλέπει ότι δεν θέλει να συνεχίσει την Παρί. Αλλά άλλο το θέμα. Τσεκάρει λοιπόν η Λίβερπουλ. Παίρνει αυτή την πληροφορία του Μπαρκολά. Δεν βλέπει πολύ μένω στην Παρί. Και λέω, εδώ υπάρχει μια καλή περίπτωση. Αφού δεν θα ανανεώσει με την Παρί, θα αναζητήσει άλλη ομάδα. Μην το πουλήσουν, μην του φύγει και εσύ. Μπήκε στο παιχνίδι η Λίβερπουλ. Τι ποσό λες αξιώνει η Παρί.
1: 120.
0: Βάλε.
1: 150.
0: Βάλε.
1: Έλα.
0: 170 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει, κάπου όπα. Με χαρά παίχτης, έτσι. Πολύ καλός ο Μπαρκολά, δεν λέμε. Αλλά 170.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι. Όταν είσαι Παρί και βλέπεις τώρα τον Ρότζερς και τον Άντερσον, τα εξτρεμάκια της Αγγλίας, να πολλούνται 130, λες φίλε, εκεί έχει πάει η αγορά.

0: κάποια.
1: Αλλά ρε φίλε, τι 170.
2: 170 ρε φίλε. Τόσα θέλουν. Τι να κάνουμε.
1: Τώρα θα φανώ κακός, αλλά σου πω κάτι. Ναι, αν είναι να δώσω για το Ρότζερς 130, βάζω κάτι παραπάνω και παίρνω τον Μπαρκολάμε 170.
2: Αυτή είναι η λογική όμως και,
1: είναι.
2: Και κάθεσαι στον τάκο.
1: Συμφωνώ, δεν έχω διαφορετική άποψη από αυτό που λες.
2: Δεν αξίζει κανένας παίκτης αυτά τα πράγματα. Κανένας, όχι ο Μπαρκολά, ο Μαρκτολά.
1: Ο οποίος δεν έχει να κάνει.
2: Κανένας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Κρίμα λέει το παιδί, Παύλος. Ποιο παιδί είναι Παύλο?
1: Το τραγούδι λέει μάλλον. Κρίμα το παιδί.
0: Του Παύλου.
1: Ναι, φαντάζομαι, ξέρω εγώ.
0: Ωραία, όπα, κρίμα το παιδί.
1: Ναι.
0: Βάλε και το όπα.

Μετά λαβεί για την Μπεσίκτας στο μπάσκετ. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Μπάγερν, ο Γκάμπριελ, θα αγωνίζεται πλέον με την ομάδα της, με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας.

0: που φοράς.
1: Δώσε 10 εκατομμύρια. Βρες 50 πιτσιρίκια 12χρονα. Φέρε και τους γονείς. Σπούδασε τα και θα βγάλεις 5 καλούς παίχτες. Ωραία. Εγώ το ακούω αυτό σαν επένδυση. Εσύ που θες να επενδύσεις και να στήσεις κάτι έτσι ποδοσφαιρικό. Τα άλλα 45 πιτσιρίκια που θα τους ξεσπιτώσεις και θα έρθουν εδώ και μόνος και τα λοιπά, τι θα απογίνουν. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο, ένα σχέδιο. Δεν είναι απλά α, όποιοι βγούμε είναι μια χαρά, όποιοι δεν βγούνε, άντε. Από εδώ πάνε και άλλοι.

0: το μεταξύ φαίνεται να είναι σε προχωρημένο στάδιο η απόκτηση του Άξελ Γκεσάν από την Καλαμάτα, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι Ισπανοί συνάδελφοι. Πρόκειται για 21 ετών αριστεροδοπόδαρο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος ανήκει στην Πάφο. Έχει ύψος 1,92, είναι διεθνής με την K18 της Γαλλίας. Οι ρίζες του είναι από την ακτή ελεφάντος του. Με την Πάφο έχει αγωνιστεί 12 παιχνίδια. Νωρίτερα έχει περάσει και από την Ουντινέζε, την Κρίστενσουντ, την Φόρενταμ και την Αντσί.
1: Άμα πιστεύεις πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος. Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος, δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.

Κάπου εδώ έρθει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Ρήλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Κλείσε τα αυτιά σου και ας βελάζει. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μένετε συντονισμένοι, ακολουθείτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά παίρνει θέση εδώ στο μικρόφωνο του Big Wings Sport FM ο Γιώργος Τανάκας να σας συντροφεύσει μέχρι τις 6. Να είστε όλοι καλά.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα και αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για να υπογράψει σύμφωνα με τους Γερμανούς. Κρούση των Πειραιωτών στη Σαρλερουά για τον 23χρονο Αλγερινό Χαφ Γιασίν Τιτραουί. Πωλείται στην Κάνσας με ένα ποσό κοντά στα 22 εκατομμύρια ευρώ, Αντρέ Λουίζ. Στη λίστα των Ερυθρόλευκων, ο 24χρονος Μαροκινός επιθετικός, το Φικ Μπενταγέμπ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο, οι εξελίξεις για τη μεταγραφή του Χαφ στην ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για ακόμη μία προστίκη από την Ένωση. Εξετάζεται το σενάριο δανεισμού του Σαχαμπό, πιθανή η πώληση του Ελίασον. Εκτός προγράμματος σήμερα, η Καλοσκάμης και Αλεξίου. Χωρίς απρόοπτα, συνέχισε και σήμερα ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία του για τον επαναληπτικό με την Πάξη. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Αυτή η ομάδα και αυτή η πόλη θα μείνουν για πάντα στην καρδιά μου, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Γετβάη. Σε καλό επίπεδο η επαφή του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Σύντομα οι εξελίξεις με Χαφ και Φορ στον δικέφαλο του Βορρά. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Sold out μέσα σε λίγες ώρες έγιναν τα 6.000 διαρκείας του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, καθώς σήμερα εξαντλήθηκαν και τα επιπλέον 1.000 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία, ενώ ήδη από χθες 5.000 φίλοι του δικεφάλου του Βορρά φρόντισαν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Παλατάκι την επόμενη σεζόν. Σπουδαίο deal για τον Ατρόμητο, καθώς ανακοίνωσε την πώληση στην Μπάγερ Μονάχου του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καρανδρίκα, ο οποίος υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και θα ενισχύσει την ομάδα κάτω των 19 των Βαβαρών. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από τον Όφι, ο 27χρονος στόπερ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για ιατρικά και να υπογράψει τον μονοετή δανεισμό από την Παλέρμο, ενώ αύριο θα ταξιδέψει μαζί με τον Αϊτόρ στην Ολλανδία ώστε να ενσωματωθούν στην προετοιμασία των κριτικών. Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο του Άρη πίσω στο γήπεδο. Το μήνυμα του Τίνο Καντεβέρε σε δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του τύπου. Φουλάρουν για την ενίσχυση στην αμυντική τους γραμμή οι κίτρινοι που κινούνται για την απόκτηση 2 στόπερ και 2 ακραίων μπακ.

0: Κάτοικος Περιστερίου και την επόμενη σεζόν θα είναι ο Τάι Νίκολς, καθώς η ομάδα των Δυτικών Προαστίων ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό Γκάρντ για ακόμη έναν χρόνο. Καθοριστική συνάντηση με τη διοίκηση της Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα έχει σήμερα ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, που θα καταθέσει τη βελτιωμένη πρόταση των Βεσφαλών, η οποία εκτιμάται πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στο κυνήγι για τον 18χρονο μέσο εξακολουθεί να βρίσκεται και η Μίλαν. Ενίσχυση στη front line για την Μπαρσελόνα, καθώς ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Βρετανό forward και πρώην NBA-er Τόσαν Εμπουόμουαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Τζόνι Τζούζανγκ γνωστοποίησε η Φενέρμπαχτσε. Νέο τριετές συμβόλαιο με τη Μακάμπι Τελαβίβ υπέγραψε ο Ιφε Λούντμπεργκ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.
1: Big Wins Sport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 με Γιώργο Σανάκας. Μάλιστα, πάμε παρεούλα για τις δύο περίπου επόμενες ώρες μέχρι και τις 6. Την κουβέντα τη ρυθμίσετε εσείς. Θα θέσετε τα ερωτήματά σας, θα τα πούμε για όλους. Είναι και η εβδομάδα ευρωπαϊκών παιχνιδιών αυτή που τρέχουμε. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίζουν τη ρεβάνς. Νίκη φορές και, τα δύο πρώτα παιχνίδια. 2-1 ο Παναθηναϊκός, 3-2 ο ΠΑΟΚ. Πάμε έκοψε την ΠΑΚ στην Ουγγαρία και ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας στην Δυνάμο Κιέβου, και απλά δεν πρέπει να χάσουν στις ρεβάνς για να περάσουν, να προκριθούν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference και του Europa League αντίστοιχα. Φυσικά από την επόμενη εβδομάδα, από στις 4 και μετά, μπαίνει και ο Ολυμπιακός στη μάχη για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, μεταγραφές για Ελλάδα, για εξωτερικό, πάρα πολύ πράγμα. Γίνεται ο κακός χαμός με Πάνο Ρίλο φυσικά στον ήχο. Με Σωτήρη Ταμπάκο για λίγο ακόμα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τη βοηθό της Ανασία Βοσνάκη δίπλα πάντα να κάνουν παρέα δουλίτσα. Αν και ο Σωτήρη σε λίγο θα φύγει. Ποιος έρχεται τώρα, ο Σωτήρη. Η Ντίνα έρχεται. Όχι, δεν έρχεται η Ντίνα. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου σε πολύ λίγο και αυτή στην παρέα μας.

Ένα φίλο που, που ρωτάει αν θα έχει ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Όχι, παιδιά. Το βραδάκι, το newsroom, κανονικά θα ακούσετε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Ακούσατε νωρίτερα και Παγκάκι και Αθανασίου. Το βράδυ πάλι Αθανασίου, λέει, και θα πάλι το βράδυ. Τα ρεπορτάζ ξανά αργότερα, στο 8-10, εκτός και αν έχουμε κάτι έκτακτο από οποιαδήποτε ομάδα.

Ένα μεταξύ προημερών έγινε ο. Βασικά προωρών. Κακό χαμό στην Ιταλία. Εκεί που ήταν ο Αντρέα Πίρλο να αναλάβει την εθνική ομάδα τη Ιταλία μετά από εισήγηση του Μαλντίνη που είναι αθλητικό διευθυντή και του Λεωνάρντο που είναι ο τεχνικό διευθυντή και σύμβουλο τη Ιταλική Ομοσπονδία. Τελικά ο Πίρλο κόπηκε έτσι πάρα πολύ απλά γιατί διαφήμιζε μια εταιρεία, έκανε μια καμπάνια μια εταιρεία που είχε έδρα τη Ρωσία και κόπηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Έγινε ένα χαμό μέσα στην Ομοσπονδία. Ακόμα είναι στον αέρα αν θα μείνει ο Μαλντίνη και ο Λεωνάρντο. Λογικά θα μείνουν πάντως, αλλά ψάχνουν πλέον τον επόμενο προπονητή στην Ιταλία. Ποιος θα είναι, αφού ο Αντρέα Πίρλο δεν θα είναι. Καλώς λέω εγώ. Τώρα, ο Αντρέα Πίρλο προπονητικά δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Την πρώτη του χρονιά στη Γιουβέντους πήγε να δείξει κάποιες διαφορετικές επαναστατικές μεθόδους, αλλά συνέχεια όπου πήγε δεν είναι ότι έβγαλε και μάτια. Αλλά Ιταλός θα είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Κόντε, ο Μαντσίνι είναι δύο επιλογές που νομίζω πάντα θα παίζουν για την εθνική ομάδα της Ιταλίας ως προπονητές. Ο Μαντσίνι ξαναυπάρχει κιόλας και υπάρχουν και κάποιοι πιο νεαροί σε ηλικία όπως ο Μότα και ο Παλαντίνο. Τιάγκο Μότα θα μπορούσε να είναι μια σούπερ περίπτωση για τη σκουάδρα Τζουρά.

αρχίσουμε να λέμε λίγο τα του εξωτερικού, γιατί έχει πολλά πράγματα. Η Real κλείνει τον Διομαντέα τη Λειψία. 135 εκατομμύρια ευρώ, όπως γράφει το ESPN, το συνολικό ποσό για τη μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ. Αυτή είναι η ακτή λεφαντουστού, φεύγει για τη Λειψία και σύντομα θα οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του στην Real Madrid. Μια τεράστια μεταγραφή για τη Real, με έναν τους πλέον ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στο στερέωμα. Αλλά μη τι άλλο, τώρα 135 εκατομμύρια για ένα παίκτη που έχει κάνει 1-2 χρονιές είναι υπερβολικά. Αλλά έτσι είναι πλέον ο νόμος αγοράς, επειδή υπάρχει και μεγάλη ζήτηση. Τον ήθελε και η Liverpool νωρίτερα, θέλησαν και άλλες ομάδες. Φαίνεται πως θα καταλήξει ο Διομαντέ στην Real Madrid. Αντίστοιχα, η Liverpool που ήθελε τον Διομαντέ, αλλά δεν τον πήρε τελικά. Θα κινηθεί για τον Μπαρκολά, άλλα λεφτά για τον Μπαρκολά. 170 λεφτά θέλει παρή. Τώρα μιλάμε για μυθικά ποσά, τα οποία εντάξει, περιβαίνουν τη λογική. 170 εκατομμύρια και κοστίσει ο Μπαπέ στην παρή. 180 κοστίσει. Και τώρα να τα πάρει ο Μπαρκολά, που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά είναι υπερβολές όλα αυτά σε κάθε περίπτωση.

Ενώ η Chelsea πάει να κάνει μια κίνηση έκπληξη, περίεργη κίνηση, πάει να πάρει τον Danny Welbeck από την Brighton. Τρομερά πράγματα τώρα. Ο Danny Welbeck, ο οποίος πέρυσι ήταν ο πρώτος σκορ της Brighton, είχε 13 γκολ, είναι στα 36 πλέον βαδίζει. Ο Άγγλος striker, ο οποίος είναι και έχει υπάρξει διεθνείς πολλές φορές, έχει περάσει την Arsenal, την United. Θεωρούν στη Chelsea ότι μπορεί να τους κάνει τη δουλειά, κυρίως ως backup striker. Περίεργη κίνηση, αν μη τι άλλο, από τους Λονδρέζους. Αλλά να δούμε αν θα τους βγει η λογοκίνηση, αν προχωρήσουν τελικά, γιατί προς το παρόν δεν είναι βέβαιο ότι θα κάνουν την κίνηση. Τι σκέφτονται, είναι στην κορυφή της λίστας με τους Σέντερφορντ που θέλουν να αποκτήσουν για backup. Και αν προχωρήσουν, εντάξει, νομίζω γενικότερα ότι θα είναι μια φθηνή, αλλά backup επιλογή. Οκ, αξιόλογη για λίγα λεπτά για την Chelsea.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
2: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
1: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφή και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ ένα γράφημα μπροστά μου, επειδή λέγαμε για Αγγλία, για τις ομάδες από τότε που ξεκίνησε η Premier League, από τότε που ονομάζεται Premier League, από τη σεζόν 92-93 και μετά. Οι πέντε ομάδες που έχουν ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα, η Chelsea πρώτη και με διαφορά 3,84 δις. Πραγματικά. Ήταν που ήταν ο Αμπράμοβιτς, τα σκόρπαγε σαν τρελός. Πήγε τώρα ο Μπόιλι και μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα. Φοβερά έξοδα από τους Λονδρέζους. Δεύτερη σίδη με 3 δις. 2,7 η United. 2,35 η Liverpool. 2,31 η Καψερή η Tottenham, η οποία ξοδεύει για να είναι τρίτο, τέταρτη, πέμπτο, έκτη. 2-3 σεζόν τώρα παραλίγο να πέσει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι έχετε στείλει, παιδιά. Ένας φίλος λέει: αν ο Ολυμπιακός ήρθε από την Ολλανδία, έχει γυρίσει. Ναι, παιδιά, από την Ολλανδία. Αύριο θα επιστρέψει και στις προπονήσεις. Λέει: Ναυαγή και η δεύτερη υποψήφια μεταγραφή της ΑΕΚ. Προφανώς λέει έτσι: μα είναι άμα δεν πληρώνεις, περιμένετε για Σεπτέμβριο να γίνουν τα κάστανα. Ποια είναι η δεύτερη υποψήφια μεταγραφή της ΑΕΚ? Στείλε μου το όνομα, τι εννοεί. Θες και εννοεί τον Γκάγκουα, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, παιδιά. Οι μεταγραφές έτσι είναι. Παίχτες πας να κλείσεις, άλλοι έρχονται, άλλοι δεν θα έρθουν. Δεν είναι εύκολες οι μεταγραφές. Λοιπόν, έχει ακόμα πάντως αρκετό δρόμο, παιδιά. Μιλάμε τώρα, είμαστε 27 Ιουλίου και οι μεταγραφές κλείνουν 2-3 Σεπτέμβρη. Εντάξει, μιλάμε τώρα για 45 μέρες ακόμα. Πάρα πολύ καιρό. 40 μέρες, πώς είναι? Όλοι θα κάνουν κινήσεις ακόμα, έχουν να κάνουν. Και ο Παναθηναϊκός νομίζω 3-4 κινήσεις σίγουρα τις έχει ακόμα να τις κάνει. Ο Ολυμπιακός μίνιμουμ 5 με 6 κινήσεις. Η ΑΕΚ 3-4 κινήσεις και αυτή δεδομένα χρειάζεται να κάνει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει κινήσεις. Να δούμε πώς θα κάνει και ο ΠΑΟΚ. Όλοι έχουν πολλές κινήσεις ακόμα. Πολλές μεταγραφές ακόμα να κάνουν. Ο Άρης, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο Άρης που είναι η ομάδα που χρειάζεται ίσως και τις περισσότερες μεταγραφές από όλους, έχει κάνει τώρα και 3 μεταγραφές μόνο. Πολύ λίγες κινήσεις. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, παιδιά. Και άμα δούμε όλες τις ομάδες της Super League ως τώρα, κάτω από το 5 είναι οι ομάδες που έχουν κάνει τις πάρα πολλές κινήσεις και θα συνεχίσουν να κάνουν μέχρι και να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Γιατί όσοι είναι στην Ελλάδα, οι περισσότερες ομάδες αλλάζουν τα ρόστερ κατά 60-70%, 80% μπορεί καμιά φορά.

Λοιπόν, να πούμε και ότι είναι η Μέγγεν, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ανακοίνωσε τον Ντούσαν Τάντιτς. Στα 37 του ο Σέρβος μεσοεπιθετικός υπέγραψε για 2 χρόνια μέχρι το 28 και θα έρθει για δεύτερη φορά στο Καραϊσκάκη ως αντίπαλος την τελευταία τριετία. Τριετία, το 24 ήταν την προηγούμενη φορά με τη Φενέρ τότε στα προημιτελικά του Conference League, όπου είχε έρθει ο Τάντιτς με τη Φενέρ. Έχασε Φενέρ εδώ 3-2. Μετά στη ρεβάνση κέρδισε να μην δίνει Φενέρ, αλλά αποκλείστηκε τα πέναλτι. Στην εκείνη την ξέφρενη πορεία του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του Conference, ο Τάντιτς, που έχει κάνει τεράστια καριέρα, αν μη τι άλλο, έπαιζε πέρυσι στην Αλ Γουάχντα, έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια στον Άγιαξ, στη Φενέρ, στη Σαουθάμπτον, στη Τβέντε, στη Χρόνιχεν και στη Βοηβοντίνα. 111 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Να δούμε σε ποια θέση θα παίζει στην Νάιμέγγεν. Δεν θα είναι απίθανο να παίζει ως ψευτονιάρη, σαν σεντερφόρ, αν και η θέση του τα τελευταία χρόνια είναι εξτρέμ και όχι 10 που τον είχαμε συνηθίσει πολλά χρόνια να παίζει. Φαίνεται πως ο Ντούσαν Τάντιτς θα είναι το ψευτοενιάρι. Μην το δούμε να παίζει και κατευθείαν βασικός τώρα για την Νάιμέγγεν κόντρα στον Ολυμπιακό. Τέτοιοι παίχτες, αν μη τι άλλο, χρειάζονται και είναι απαραίτητοι για ομάδες όπως η Νάιμέγγεν. Έκπληξη ξεκάθαρα του Ολλανδικού πρωταθλήματος πέρυσι, βγήκε τρίτη. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, πάρα πολύ ανοιχτά παίζει, πάρα πολύ επιθετικά. Αλλά αν μη τι άλλο, δεν είναι καμία ομάδα που την λες φόβητρο, είναι ξεκάθαρα στα μέτρα του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός έχει την υποχρέωση να ξεπεράσει το εμπόδιο του.

Λέει ένας φίλος πως γίνεται να παίξει, να κατεβάσει ο Ολυμπιακός. Λέει με την Αιμέχεν παίχτες που ξέρουν πως θα φύγουν. Παιδιά, και να ξέρουν κάποιοι παίχτες ότι θα φύγουν, που δεν είναι δεδομένο, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Ταρέμ είναι πολύ πιθανό ότι θα φύγει. Σημαίνει ότι δεν είναι επαγγελματίας ή ότι δεν παίζει και το επόμενο συμβόλαιό του ή θα ξεκινήσει βασικό δεδομένο. Επίσης έτσι γίνεται σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή η ΑΕΚ πέρυσι που πέρασε τρεις γύρους, δεν πέρασε, ναι, τρεις γύρους πέρασε τα προκριματικά του conference. Με ποιους παίκτες τα έπαιξε τα πρώτα της παιχνίδια, με τους προηγούμενους. Έτσι γίνεται. Οι ομάδες στα προκριματικά της Ευρώπης παίζουν, ειδικά στο ξεκίνημα, με τους περσινούς. Είναι λογικό, δεν μπορείς να πάρεις σε μια ομάδα 15 παίκτες και η 11 να έχει 8 καινούριους, 9 καινούριους. Δεν ξέρω ένα τον άλλον. Δεν γίνεται έτσι. Το θα βάλεις 2, 3, 4 καινούριους, εννοείται, ναι. Αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις 7, 8 παίκτες. Είναι απολύτως λογικό αυτό.

Να πω και μια μεταγραφή εδώ που έγινε στα μέρη μας. Ο Χαραλαμπόγλου, ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου, Έλληνας center forward, 21 ετών, αποχώρησε από τον Αστέρα Άκτορ μετά από έναν χρόνο. Υπέγραψε στον Βόλο. Λοιπόν, να δούμε για πόσα χρόνια. Ανακοίνωση δεν έχει βγει ακόμα, αλλά έχει υπογράψει νομίζω για 3 χρόνια στον Βόλο ο Χαραλαμπόγλου και θα μεταβεί άμεσα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Βόλου. Από τα τελευταία δρομολόγια αντίστοιχα που είχαν γίνει από Αστέρα σε Βόλο και center forward μάλιστα ήταν ο Δουβίκας, ο οποίος έφυγε από τον Αστέρα που έπαιζε πολύ λίγο, τότε με τον Οράστα και έδωσε την ευκαιρία να παίξει την πρώτη ομάδα, πήγε στον Βόλο γιατί δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής. Το Βόλο τα έσπασε, έκανε μεταγραφή στην Ολλανδία και τώρα ο Δουβίκας βλέπετε ότι είναι βασικό center forward της Κόμο που τη νέα σεζόν θα παίξει στο Champions League. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε στη μισή. Ακούμε λίγο μουσικούλα. Πάμε για πολιτικό δελτίο. Δίσαμε το Sky και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε έναν 25χρονο ανήκε σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κορινθίων Νικόλαο Σταυρέλη η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, άλλοι 4 εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι λόγω της φωτιάς η καταστροφή στην επιχείρηση είναι σχεδόν ολοσχερής. Η φωτιά βαίνει προς αποκλιμάκωση, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζεοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από 3 διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 7,6% στα 90,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 6,8% στα 84,3 δολάρια το βαρέλι. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται να διεξαχθεί στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά. Γυαλιά και ιδεολειψίες εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στα 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία. Παρατείνεται για ένα ακόμη 24ωρο η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Αληθινή του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο Κρήτης. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία το 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Θηλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Και εγώ Ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
11: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Η Πορτογάλη με τον Ζωάο Μουτίνιο έχει γυρίσει ο Ζινιάκ, έχει γυρίσει ο Γκρισμάν, αλλά ο ακίνητος Ζωάο Μουτίνιο φροντίζει η κατοχή μπάλας να μείνει στην Πορτογαλία με τον Έντερ που ταλαιπωρείται ο Κοσελνίκ. Ο πνίγος του του! 109! Τρομερό! Ένας ήρωας από το πουθενά! Ο Έντερ πανηγύρισε όλο σώμα και αντίκρισε όλο το βλέμμα την αιστεία του Γιωρίς. Του στείλε ένα έξω σε τεδάφους εδάφους, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Γάλλου τερματοφύλακα. Σουβενίρ από το Παρίσι στο 109. Σε μια άλλη άκρη του γηπέδου ο Φερνάντο Σάντος συγκρατείται από τον Κριστιανό Ρονάλντο και ο Κριστιανό Ρονάλντο συγκρατείται από τον Φερνάντο Σάντος για να μην μπουκάρουν και οι δύο μέσα. Η Πορτογαλία κάνει στο Stade France αυτό που ήταν το πεπρωμένο της. Νικάει σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος την ομάδα της οικοδέσποινας χώρας, την Γαλλία.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Γιώργος Ανάγκα στο μικρόφωνο. Ο Πάνος ο Ρήλος. Ο Πάνος ο Ρήλος είναι σαν ο Μπάμπης ο Τενές, έτσι. Με τα δύο ο στον ήχο. Ο Ρήλος, όχι ο Τενές, στον ήχο. Λοιπόν, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, παρέα με Ασία Βοσνάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να πούμε ότι η Εθνική Εφήβων ιτήθηκε 66-65 από την Γαλλία. Τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρώτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ Άντερ 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας. Λοιπόν, τώρα να δούμε αυτό τι σημαίνει. Λοιπόν, στον επόμενο γύρο η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του δεύτερου γκρουπ, ο οποίος περιλαμβάνει Τουρκία, Σερβία, Σλοβακία και Δανία. Άρα στα δύσκολα κατευθείαν δηλαδή για την Γαλανόλευκη, που δέχεται 10-0 σερί στο φινάλε και λύγησε από τους Γάλλους.

Λοιπόν, λέγαμε τα ευρωπαϊκά μάτς νωρίτερα που έχει αυτή την εβδομάδα. Την Πέμπτη λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει πρώτος με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα, 9 παρατέταρτο, μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ βρίσκει γκολ, παρότι έχει κάτι την άποψή μου αποδυναμωθεί λίγο από τη μέση και μπροστά. Βρίσκει γκολ, αλήθεια είναι. Το ότι βρήκε 3 γκολ εκτός έδρας δεν το λες και λίγο. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, έχει και θέματα και στην άμυνά του. Κινδύνεψε, δεν είναι τόσο σταθερός ακόμα. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει όλη η σεζόν. Αν θα πάει έτσι, δηλαδή, να έχει σκαμπανεβάσματα, θα είναι πόσο τιμές στη διάρκεια των παιχνιδιών. Δεδομένα πάντως θέλει ενίσχυση. Δεδομένα θα πάρει εξτρέμ, αφού τα χάλει. Ήταν μια μεταγραφή πολύ καλή για τον ΠΑΟΚ, αλλά μετά από 14 λεπτά στο πρώτο επίσημο μάτς αποχώρησε με πρόβλημα στο νόμο και πλέον θα χάσει αρκετό διάστημα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη μεριά, κόντρα στην Πάξη, ήταν αρκετά, πώς να το πω, συσταγωγή επαγγελματίας. Βρήκε 2 γκολ, παρότι μπορεί να μην ήταν η καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Βρήκε 2 γκολ, πέρασε από την έδρα της Πάξης. Αν δεν είχε δεχθεί και ένα φοβερό γκολ στο τέλος, θα είχε, κατά την άποψή μου, κλειδώσει από τώρα την πρόκριση. Παραμένει φαβορί και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Είχε βέβαια ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος, στο τελευταίο μισάωρο, οι 2-3 ευκαιρίες που άμα τις έκανε γκολ θα μπορούσε να το κλειδώσει από νωρίτερα το ματς. Αλλά κατάφερε και επικράτησε μια ομάδα, νορμάλ, όπως είναι η Πάξη, η οποία προέρχεται τώρα από ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα στην Ουγγαρία. Κέρδισε 4-2 την Ferencváros. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ο σέντερ φόρ που έχει η Πάξη. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πραγματικά ο Σάλαϊ. Πάρα πολύ καλός σέντερ φόρ. Μια ομάδα μόνο με Ούγγρους, εντάξει. Ο Σάλαϊ είναι 23 ετών. Πήγε φέτος στην Πάξη. Πέρυσι ήταν στην Μεζοκόβεντ. Ναι, στη Μεζοκόβεντ Ζόρι. Ωραία. Παραλίγο. Να αποφύγουμε τα χειρότερα λοιπόν. 11 γκολ πέρυσι, 10 πρόπερσι. Στα τελευταία 54 μάτς έχει 22 γκολ. Καλός σεντερφόρ, καλός με την μπάλα στα πόδια. Δυνατός, βάζοντας πολύ καλά το κορμί του. Αν μη τι άλλο, πολύ καλός σεντερφόρ και χρειάζεται προσοχή. Αναμφίβολα χρειάζεται προσοχή, αλλά και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός νομίζω πως θα καταφέρουν να περάσουν την Πέμπτη.

Ο ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο του Europa League, εφόσον προκριθεί, θα παίξει με τον νικητή του Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αν μη τι άλλο, είναι ένα ζώρικο ζευγάρι. Καλές ομάδες και οι δύο, και η Χάμαρμπι και η Άντερλεχτ. Πιο επικίνδυνη νομίζω η Άντερλεχτ, αλλά και οι Σουηδοί, επειδή βρίσκονται στα προαθλήματά τους, στη Σκανδιναβία γενικότερα, αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες σαν ομάδα, σε μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας από τις ελληνικές. Και η Άντερλεχτ αντίστοιχα είναι μια πολύ γρήγορη ομάδα και επικίνδυνη. Απ' την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός, αν προκριθεί στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference, θα παίξει με τον νικητή του Σπάρτακ Τερνάβα ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Είναι η ημιτασιόν ΤΣΣΚΑ Σόφιας αυτή, η 1948. 0-0 το πρώτο μάτς στην Τσεχία, η ρεβάν στη Βουλγαρία. Εγώ νομίζω ότι έστω και οριακά οι Βουλγαροί θα προκριθούν στο τέλος, έστω και με ένα μάτς, ένα σκορ τύπου του 1-0. Είναι πάντως ομάδες που μπορεί ο Παναθηναϊκός, νομίζω ξεκάθαρα, και τις δύο, όποια τις δύο προκριθεί, να τις περάσει, να βρεθεί στα play-off της διοργάνωσης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να μεταφέρω μια είδηση που έρχεται από την Αργεντινή για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ένας πλέον έγκυρος δημοσιογράφος στη Λατινική Αμερική και στην Αργεντινή, ο Ολυμπιακός έχει μειώσει τα θέλω του, έχει κατέβει από τα θέλω του, τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσε για τον Ορτέγκα για την παραχώρησή του στα 6 και πλέον περιμένει την απάντηση από τη River, ίσως και μια αντιπρόταση από τη River Plate για την αγορά του Ορτέγκα. Η διαφορά αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ένα νούμερο που μένει να φανεί και ένα ποσό, ένα χάσμα να το πω καλύτερα, που μένει να φανεί αν μπορεί να γεφυρωθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πολύ πιθανό, δεν αποκλείεται να γεφυρωθεί, γιατί και ο Ορτέγκα δείχνει πως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate, να επιστρέψει στην Αργεντινή, και ενώ όλο και κάποια ομάδα από το Μεξικό φαίνεται πως θα μπει και αυτή στο κόλπο. Αυτό ακούμε τόσο καιρό, αυτό μαθαίνουμε, αλλά πρέπει να δούμε και αν θα γίνει πραγματικότητα, αν και η πιο πιθανή περίπτωση είναι να καταλήξει στη River Plate ο Ορτέγκα.

στις αποχωρήσεις, επίσης πωλήσεις, περιμένουν να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ στην Kansas City, 22 εκατομμύρια δολάρια, τεράστιο ποσό πραγματικά. Η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του MLS, ένα ποσό στα 19,5 εκατομμύρια ευρώ, για τον Ολυμπιακό, για ένα παίχτη που δεν έπαιξε πολύ στον Ολυμπιακό, που έχει πολύ καλά στοιχεία. Σίγουρα θα μπορούσαμε να το δούμε παραπάνω, εγώ τις πιστεύω, και θεωρώ ότι θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους εξτρέμ που θα παίζαν στον Ολυμπιακό. Όσες φορές έπαιξε, έδωσε λίγα πράγματα, ένα-δύο μάτς είναι αυτά που θυμόμαστε να δίνει περισσότερα, αλλά και ο ίδιος φαίνονταν πως ήθελε να αποχωρήσει. Στο MLS θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι θα γράψει πολύ καλά νούμερα. Είναι ένα πρωτάθλημα που θα βρίσκει πολλούς χώρους, ένα πρωτάθλημα που ταιριάζει αυτό το MLS. Στα 25 του βέβαια ο ίδιος επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και μπόνους αρκετά θα υπάρξουν και θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπόληση Ολυμπιακός 20%. Αν μη τι άλλο, είναι μια πώληση που σίγουρα δεδομένα συμφέρει τον Ολυμπιακό. Ενώ περιμένουμε να υπάρξει και οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη ΧΑΛ για την παραχώρηση του Ζολάκη, ένα ποσό μεγαλύτερο από τα 15 εκατομμύρια που αναφέρουν οι Άγγλοι, νομίζω εκεί στα 17-18, κάπου εκεί, μπορεί και στα 20 να πάει. Και με όλα τα μπόνους, ήθελε και ο Τζολάκης να πάει στην Premier League, να συνεχίσει την καριέρα στην Premier League. Θα είναι σε μια ομάδα που κάνει καλές κινήσεις, ΧΑΛ, η αλήθεια είναι, που θα παλέψει σίγουρα για να σώσει την κατηγορία. Ίσως επειδή θα είναι και σε μια ομάδα που θα δέχεται αρκετές επιθέσεις, θα δέχεται αρκετές φάσεις, να μπορέσει και ο ίδιος να φανεί ακόμα περισσότερο. Νομίζω και ο ίδιος το βλέπει ως ένα σκαλοπάτι τη ΧΑΛ, για να πάρει μια μεταγραφή μετά σε μερικά χρόνια σε μια ακόμα μεγαλύτερη ομάδα της Αγγλίας.

Λοιπόν, στην Ιταλία Ίντερ θέλει να κάνει μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ξεκάθαρο ότι αν δεν καταφέρει θα δέσει πάρα πολύ καλύτερα την άμυνά της. Την τριάδα των στόπερ με την οποία παίζει και ο Κριστιαν Κίβου. Θέλει να κλείσει από την Τότεναμ τον Κριστιαν Ρομέρο. Εξαιρετικό μουντιάλ ο Ρομέρο. Θέλει να φύγει, θέλει να πάει σε μια ομάδα που θα διεκδικεί τίτλους. Θα πέσει στο Champions League και η Ίντερ είναι μία από αυτές. Προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ της Ίντερ και της Τότεναμ. Η Ίντερ πιέζει για να φτάσει σε συμφωνία. Με τον ποδοσφαιριστή τα έχει βρει όλα, με τον Αργεντινό στόπερ. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Όπως γράφουν και οι Ιταλοί, έχουν πέσει και ο Λαουτάρο από πάνω του για να τον πείσει. Πριν υπάρξει οριστική συμφωνία μεταξύ της Ίντερ και του Ρομέρο, έπαιξε το ρόλο του δηλαδή. Ο Λαουτάρο Μαρτίνης για να πιστεί ο Ρομέρο να πάει στην Ίντερ. Όχι, ήταν δύσκολο νομίζω να αποφάσει να αφήσει την Τότεναμ και λογαριασμό των Νεραζούρι, αλλά πρέπει πλέον να φτάσει στη συμφωνία η Ίντερ, ξαναλέω, με την Τότεναμ. Η Ίντερ είναι μια ομάδα που δίνει χρήματα για μεταγραφές. Γενικότερα οι Ιταλοί όμως δεν θα σπάσουν το ταμείο, θα δώσουν 60-70 εκατομμύρια. Λίγες φορές γίνεται αυτό. Πολύ λίγες φορές, δεν το βλέπουμε συχνά να συμβαίνει. Ίσως μία από αυτές τις φορές να είναι τώρα, με 45 εκατομμύρια, κάπου εκεί, εκτιμούν την Ιταλία ότι θα κλείσει το εν λόγω deal.

Ενώ πριν πάμε σε break και στα δικοδελτία, να πούμε ότι ο Βόλος ανακοίνωσε τον Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ, 28 ετών, δεξιός μπακ στην Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Έπαιζε τον τελευταίο 1,5 χρόνο με 53 συμμετοχές. Έχει παίξει σε Νάντ, σε Μάιντς, σε Σπανιόλ, Στρασβούργο, Μπρέστ, Μονακό και σε Ντιτιγέν. Ξεκάθαρα μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον Βόλο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Με τον Πιέρ Γκαμπριέλ να αποτελεί το νέο δεξιό μπακ της ομάδας του Βόλου. Πάμε σιγά σιγά για break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Πρώτο πυλών του Ολυμπιακού, 33χρονος θεματοφύλακας Στέφανο Ορτέγκα, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για να υπογράψει κρούση των πιερωτών στην Σαρλερουά για τον 23χρονο Αλγερινό Χαφ Γιασίν Τιραουή, στη λίστα ο 24χρονος Μαρακινός επιθετικός Τοφίκ Μπεσταρτέμπ. Πωλείται στην Κάνσας έναντι περίπου 22 εκατομμυρίων δολαρίων ο Άντρε Λουίζ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο εξελίξει και τη μεταγραφή μέσου στην ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μία ακόμη προσθήκη. Εξετάζεται το σενάριο δανεισμού του Σαχαμπό, πιθανή η πόλη του Ελίασον. Εκτός προγράμματος έμειναν σήμερα Καλοσκάμης και Αλεξίου. Χωρίς απρόοπτα συνέχισε και σήμερα ο Παναθηναϊκός προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Πάξη. Η θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Φαντρόγγελεν, στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Σιώπη στην τουρκική Καραγκιούμ Γλουκ. Η ομάδα και η πόλη θα είναι πάντα στην καρδιά μου, ανέφερε σε αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Γιατ Βάη. Συγκινητικό αντίο και από τον Τζούριτσιτς. Σε καλό επίπεδο η επαφή του ΠΑΟΚ με την Augsburg και τον Δημήτρη Γιαννούλη. Σύντομα οι εξελίξεις με Χαφ και Φόρ. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα. Με ριζνωσές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με τη Δυναμό Κιέβου. Ερωτηματικά προκάλεσε στην ΠΑΕ ο ορισμός του Πολωνού διαιτητή Ντάμιαν Σίλβερτσακ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα 6.000 διαρκείας του ΠΑΟΚ όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, καθώς σήμερα βρήκαν κάτοχο και τα επιπλέον 1.000 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Ήδη από χθες, 5.000 φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά είχαν εξασφαλίσει την παρουσία του στο Παλατάκι την επόμενη σεζόν. Σπουδαία συμφωνία για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την πώληση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου. Πολυετές συμβόλαιο υπέγραψε ο παίκτης. Ποδοσφαιριστής του Βόλου για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 21 ετών επιθετικός Γιώργος Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστέρα Σάκτορ. Στην τελική ευθεία η απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από τον Όφη, ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το μονοετή δανεισμό του από την Παλέρμο, ενώ αύριο θα ταξιδέψει μαζί με τον Αϊτόρ στην Ολλανδία για να αρχίσει προετοιμασία. Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο του Άρη πίσω στο γήπεδο το μήνυμα του Τίνο Καντεβέρε. Φουλάρουν για την ενίσχυση στην αμυντική τους γραμμή οι κίτρινοι που κινούνται για την απόκτηση 2 στόπερ και 2 ακραίων μπακ. Σε προχωρημένες επαφές με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό Αξέλ Γκεσάν βρίσκεται η Καλαμάτα σύμφωνα με τελικό μέσο ενημέρωσης. Ο παίκτης ανήκει στην Πάφο και αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας της Μεσσηνίας. Σε διαπραγματεύσεις με την Brighton για τη μεταγραφή του 35χρονου επιθετικού Ντάνι Γουέλμπεκ βρίσκεται σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωση η Chelsea. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Άγγλος παίκτης πέτυχε 14 γκολ σε 40 αγώνες. Στην τελευταία της μεταγραφική προσθήκη με τον Τζόνι Γιουζάνγκ προχώρησε η ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε. Ο 25χρονος Αμερικανός forward αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Zenit. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Γουίνιεν Γκάμπριελ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Bayern. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.

0: έτσι.
1: Ει, hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Λαζάρος Ζώτα με το δεξί. Μπουχαλάκης με τη μία κοντρολάρη. Με το δοκάρι Γιαννούνης. Σουτ, διώξουν και γκολ. Με τον Δημήτρη Πέλκα η εθνική μας ομάδα προηγείται από το γύρισμα του Γιαννούνη. Την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν κατάφερε να διώξουν οι φιλοξενούμενοι και ο Πέλκας κάνει το 1-0 για την εθνική μας ομάδα. 10 λεπτό, Ελλάδα Γιβραλτάρ 1-0. Ένα ακόμα κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Θα εκτεμέσει ο Πέλκας το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Μαυροπάνου και γκολ για την εθνική μας ομάδα από τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο. Το δεύτερο δοκάρι πετάχθηκε πιο ψηλά από όλους. Ο δυναμικός στόπερ δεν άφησε κανένα περιθώριο. Τους πήρε όλους στο τέρμα και με την κεφαλιά κάνει το 2-0 για την εθνική ομάδα. Ελλάδα Γιβραλτάρ 2-0. Θα κερδίσουν όμως οι φιλοξενούμενοι. Τώρα το γύρισμα μπαίνει στην περιοχή. Ο Μασούρας, έτοιμος ο Μασούρας. Και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 3-0 με τον Γιώργο Μασούρα στο 70 λεπτό. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Κόλινγκ γράφοντας το Ελλάδα Γιβραλτάρ 3-0. Νέα σέντρα, καρδιά της θητείας. Μαυροπάνος κεφαλιά και γκολ για την εθνική ομάδα. 4-0. Δεύτερο γκολ για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο. Χωρίς δυσκολία. Πετυχαίνει ο δεύτερος προσωπικός του γκολ. Τέταρτο για την εθνική μας ομάδα σήμερα. Κατάει και ο Γιακουμπάκης πέτει κάθετα και ο Γιώργος Μασούρας πετυχαίνει το 5-0 για την εθνική ομάδα. Δεύτερο γκολ σήμερα και για τον Γιώργο Μασούρα. 5-0 για την Ελλάδα κοντά στο Γιβραλτάρ.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στο 94,6. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο, πάνω Δρύλο στον ήχο. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, υπάρχει ένα νεότερο δημοσίευμα, πάλι Ολυμπιακό, από το εξωτερικό, όπου τοποθετεί τον Ταλιαφίκο, τον βασικό αριστερό μπακ της Εθνικής Αργεντινής, στο παγκόσμιο κύπελο, στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Βρίσκεται στο στόχαστρο, όπως αναφέρει, και της Νότιχαμ, αλλά και της Λακορούνια, ο 33χρονος διεθνής αριστερός μπακ. Από την Λιόν, ανοίξει τη Λιόν, έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν νομίζω, σε καμία περίπτωση πάντως, ότι θα μείνει στην Λιόν ο Αργεντινός μπακ.

μπάσκετ της Θεσσαλονίκης γίνεται ο κακός χαμός. Και ο Άρης και ο Πάκος έχουν ισχυθεί πάρα πολύ με τους νέους επενδυτές, με τον Σιάο και με τον Μιστακίδη. Κάνουν πολύ καλές μεταγραφές. Γενικότερα υπάρχει ένας αντελήριο ενθουσιασμού από τους οπαδούς των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ σήμερα ανακοίνωσε sold out στην διαρκεία του για το Παλαγάκι, για το ΠΑΟΚ Sports Arena. 6.000 διαρκείας σε λίγες ώρες. Έκανα φτερά, είναι sold out. Εντάξει, τώρα με προπονητή τον Τρινκέριο ΠΑΟΚ, με τον Τσέντι Όσμαν, με Νίκα Λάθη και μάλλον ένα παίχτη που σίγουρα θα έρθει. Άλλη μια μεγάλη κίνηση που ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός και από την άλλη μεριά και ο Άρης καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός με τις κινήσεις που κάνει, τελευταία του Λιόπουλου που πλήρωσε και τον buyout στον Παναθηναϊκό για να τον πάρει με Βασίλη Σπανούλη προπονητή. Θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος, με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό εννοείται πάντα στις επάλξεις, με ΠΑΟ και Άρη πάρα πολύ δυνατούς, με την ΑΕΚ να θέλει να παραμείνει και αυτή ανταγωνιστική και δυνατή για να ακολουθήσει τους υπόλοιπους τέσσερις και να μην μείνει πιο πίσω. Έχουμε να δούμε ίσως και το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών στοίχημα GBL.

Ένας άλλος φίλος ρωτάει για το Ρόδρι στη Ρεάλ, τι παίζει. Έχει ακουστεί ότι ο Ρόδρι έχει δώσει την κατάθεσή του στην Ρεάλ Μαδρίτης για να κινηθεί για την απόκτησή του. Αν η Ρεάλ πάει να πάρει και τον Ρόδρι, τότε θα μιλάμε για μια τρομερή ομάδα που φτιάχνει. Από την άλλη μεριά, βέβαια, με προπονητή Μουρίνιο, να δούμε αν θα πάει καλά όλο αυτό. Πολύ περίεργη η εν λόγω κίνηση να φέρει πίσω τον Μουρίνιο Ρεάλ Μαδρίτης, που όλα δείχνουν ότι παίρνει τον Ντιομαντέ. Έχει πάρει την Κουκουρέγια, έχει πάρει Ντάμφρις. Τα δύο της μπακ, τα δύο της άκρα θα είναι πάρα πολύ δυνατά. Πήρε ελεύθερο τον Κονατέ, πήρε ελεύθερο τον Μπερνάρντο Σίλβα. Και όπως ξαναείπα, θέλει τον Ντιομαντέ. Γράφτηκε και το Ρόδρι, έχει γραφτεί για τον Ολίσσα, αλλά δεν νομίζω. Γενικότερα έχουμε ακόμα πραγματάκια να δούμε από την Real Madrid της.

Λοιπόν, ένας φίλος λέει, γιατί θεωρείται, λέει, τον... γιατί ο Σπανούλης θεωρείται μεγάλος προπονητής, δεν έχει δείξει κάτι σημαντικό μέχρι τώρα ως προπονητής και δεν έχει κάποιο προπονητικό παρελθόν. Διαφωνούμε κάθετα. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στο Περιστέρι. Okay, μια μικρομεσαία ομάδα. Στη δεύτερη του χρονιά στο Περιστέρι το πήγε στο Final Four του Basketball Champions League, του FIBA Champions League. Δεν το λες και λίγο, σε κάποια περίοδο παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ. Πήγε στη Μονακό. Στη Μονακό την πήγε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Ευρωλίγκας, άσχετα αν τον έχασε, από την Fenerbahce. Είναι στην εθνική ομάδα. Στην εθνική ομάδα, με την εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει μετάλλιο μετά από 15-16 χρόνια με την εθνική ομάδα μπάσκετ. Για 4 χρόνια προπονητής, δεν τα λες και λίγα αυτά που έχει πετύχει. Δεν τα λες καθόλου λίγα, σε καμία περίπτωση.

Λοιπόν, άλλη μια μεταγραφή έσκασε μόλις τώρα πριν από λίγα λεπτά. Ο Όφη ανακοίνωσε την έκθεση συνεργασίας της ΠΑΕ Όφη με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον Όφη. Ο Αϊτόρ έχει παίξει Μπαρτσελόνα Β, Βιγιαρεάλ Β, στη δεύτερη ομάδα της Σεβίλης. Επίσης, στην Τβέντε, στον Παναθηναϊκό, στη Νέα Κλάρνακας και στην Βιτόρια της Βραζιλίας. Κατέκτησε το 2022 και 2024 το κύπελλο με τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε στην ΑΕΚ Λάρνακα στην περασμένη, την προπερασμένη σεζόν, με 7 γκολ και 5 ασίστ σε 14 μάτς. Και πέρυσι στην Βιτόρια 36 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 ασίστ. Και ο Αϊτόρ αποτελεί τον ουσιαστικά τον αντικαταστάτη του Σενγγέλια στον Όφη, κατά κάποιο τρόπο βέβαια, έτσι, γιατί ο Σενγγέλια παίζει δεξιά, ο Αϊτόρ παίζει αριστερά, αλλά ένας εκτρεμ έφυγε, ένας ήρθε κατά κάποιο τρόπο για τον Όφη, που έχει κλείσει και τον Δημήτρη Νικολάου, τον παρέως δανεικό από την Παλέρμο, για να ενισχυθεί στο κέντρο της αμυνάς του μετά τη φυγή του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Προσπαθεί να κάνει μια ανανέωση Όφη, να δούμε αν θα καταφέρει να διατηρήσει ένα καλό επίπεδο όπως το περσινό. Θυμίζουμε ότι ο Όφη έτσι πήρε την περασμένη σεζόν το Κύπελλο Ελλάδας, νίκησε τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Βόλου με γκολ στην παράταση, 2-1 επικράτησε, για να πάρει το κύπελο και να παίξει Ευρώπη. Είχε εξασφαλισμένη League Face Conference League. Ο Όφη θα παίξει τα play-off του Europa League αν αποκλειστεί απευθείας στους ομίλους του Conference.

Λέει ο φίλος που μένει για το Σπανούλι, πήγε στη Μονακό, λέει, και στην Εθνική, γιατί λέει Σπανούλι. Θες να πεις τη Μονακό που μαγιάστηκε τον προπονητή του Περιστερίου και τον πήρε. Άρα η Μονακό που είχε, είχε πέρυσι και πρόπερση ένα τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, τον πήρε επειδή λέγεται Σπανούλης και σου λέει ας πετάξω τα 30 εκατομμύρια μπάτζετ που είχα στα βράχια, απλά για να πάρω έναν προπονητή που λέγεται Σπανούλης. Εντάξει, φίλε μου, νομίζω ότι έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες και οι ευρωπαϊκές ομάδες. Με τη δική σου λογική. Οκ. Okay.

Εν τω μεταξύ, για όσους δεν το έχετε δει, μπείτε. Twitter αν έχετε, ψάξτε το λίγο, θα το βρείτε. Αν δεν έχετε Twitter. Γιατί μετά τη φοβερή ιστορία ενός ποδοσφαιριστή που μάθαμε στα γήπεδα της Αμερικής, στο Μουντιάλ, του Βοζίνια, με αυτό το εκπληκτικό παγκόσμιο κύπελλο που έκανε με Καμπο Βέρντε, με το πράσινο ακροτήρι, στα 40 του χρόνια υπέγραψε το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του με την Κόλο Κόλο. Θα λαμβάνει ένα μισθό 11 φορές μεγαλύτερο από αυτό που είχε στην Τσάβες της Β' Εθνικής Πορτογαλίας. Ντυμένος, λες και πάει και γαμπρός, με κοστούμι, με παπηγιόν. Και με τον ίδιο μου το υπέγραψε το συμβόλαιό του να βάζει τα κλάματα. Εντάξει, φοβερή ιστορία πραγματικά για τον αυτού του παιδιού, του ανθρώπου. Στα 40 του ο Βοζίνια υπέγραψε την Κόλο Κόλο, έβαλε τα κλάματα, πήγε και γαμπρός και νομίζω να τον δούμε για 2-3 χρόνια και ακόμα να παίζει σίγουρα, γιατί έδειξε σε τρομερή κατάσταση στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο.

Ένα να πούμε ότι η Μπαρσελόνα συνεχίζει την προσπάθειά της για να πάρει τον Χουλιάν Άλβαρες. Ο Ατλέτικο Μαδρίτης δεν θέλει να τον δώσει. Η Μπαρσελόνα έχει ξοδέψει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και έχει πάρει Γκόρντον και Αντιγέμι. Έχει δώσει το Λεβαντόφσκι, ελεύθερος έφυγε, πήγε στο MLS Chicago Fire. Και η εναλλακτική, όπως αναφέρει ο Ρωμάνο, εφόσον δεν καταφέρει να υπογράψει η Μπαρσελόνα τον Άλβαρες, είναι ο Έλλη Ζούνιορ Κρούπι, ο 20χρονος φόρ της Μπόρμουθ. Και η Manchester City τον θέλει, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Μπαρσελόνα δείχνει να έχει το προβάδισμα εφόσον δεν προχωρήσει του Άλβαρες. Έχει χρηματιστηριακή αξία 70 εκατομμύρια ευρώ ο Κρούπι. 35 εμφανίζει 13 γκολ την περασμένη σεζόν. Η Μπόρμουθ λέει ότι δεν θέλει να τον δώσει, αλλά νομίζω αν σκάσει το κατοστάρικο η Μπαρσελόνα, δύσκολα θα πουν όχι. Τα κεράσια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε έναν 25χρονο ανήκει σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κορινθίων Νικόλαο Σταυρέλη απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, λόγω της φωτιάς, η καταστροφή στην επιχείρηση είναι σχεδόν ολοσχερής. Μία γυναίκα που βρισκόταν σε παρακείμενο χώρο τραυματίστηκε στα χέρια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν εχθές στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις, σε πρόκειτο για σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι 9 φέρεται να έφαγαν από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι. Όλοι οι ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο με φαρμακευτική αγωγή. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται να διεξαχθεί στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεολειψίες εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η Ματίνα Παγώνη θα αναλάβει επικεφαλής της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Ένα ακόμα κόρνερ για την Ρεάλ. Πανεβάζει σιγά σιγά στροφές. Κεφαλιά, γκολ 1-0 Μπενζεμά. Για μία ακόμη φορά απέναντι στην ομάδα που τον έκανε γνωστό, όπως και πέρσι στο Ζερλάν, όπως και εδώ στη Ρεβάνς του Μαρτίου. Για μία ακόμη φορά ο Μπενζεμά είναι ο σκόρερ απέναντι στη Λιόν. Λέγαμε ότι η Ρεάλ ανεβάζει στροφές και φαινόταν στο τελευταίο τετράλεπτο, πεντάλεπτο. Πέπε. Διότι το λάθος ο Μπενζεμά έχει την ευκαιρία να κάνει την αντεπίθεση το 2-0 εδώ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα για τη Ρεάλ. Με τον Σάμι Κεντήρα που είχε έρθει και είχε πει σαν δεύτερο σκόρ. Το είχε κάνει το στο πρώτο ημίχρονο 2-3 φορές. Εδώ λοιπόν ο Μπενζεμά σηκώνει το κεφάλι, βλέπει ότι ο Κεντήρα ακολουθεί, του δίνει την μπάλα. Πάρ το βάλτο 2-0. Μαρσέλο. Πέταξε πάρα πολύ έξω με τον Μπενζεμά, εδώ 3-0. Νόμιζα ότι υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside και το 3-0 έρχεται από την ενέργεια του Οζίλ και την κάκιστη για μία ακόμη φορά τοποθέτηση των αμυντικών της Λιόν. 3-0. Λέγαμε ότι είναι πολύ πιο πιθανό να έρθει ένα τρίτο γκολ παρά να μειώσει η Λιόν. Έτσι κι αλλιώς έμοιαζε το μάτς ένας απόλυτος μονόλογος για τους παίκτες του Μουρίνιο. Μεταβληθεί σε δρομομονής κατεύθυνση στο τέρμα του Λιωρίς. Κακά στο κόρνερ. Εδώ είναι το 4-0. Να το από τον Ράμος. Από την ώρα που η μπάλα έσκασε μπροστά του και δεν υπήρχε αμυντικός κοντά καν να τον εμποδίσει. Το 4-0 ήταν τυπικό θέμα για τον Σέρχιο Ράμος. Στο 81.

Επιστρέψαμε, τελευταίο 20 λεπτό παρέγγελο Τσανάγκα στο μικρόφωνο, πάνω Ρίλο στον ήχο και Τάσο Νικολόπουλο στην δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Λοιπόν, το Talk Sport στην Αγγλία αναφέρει ότι ο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2034 θα γίνει σε ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα που έχει κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην Σαουδική Αραβία, στο King Salman International Stadium. Λοιπόν, 92.000 θέσεις θα έχει. Ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα θα υπάρχουν στον κόσμο. Το εν λόγω γήπεδο αναμένεται να είναι έτοιμο το 29, σε 3 χρόνια. Λοιπόν, άμα το δείτε τώρα, μιλάμε τώρα για διαστημόπλιο που είναι, λες και έχει χορτάρει παντού απ' έξω. Μα θα είναι πράσινο γήπεδο. Όπως αναφέρω το Oxford, ρίξτε μια ματιά, δεν κάνει κακό. Είναι πολύ ενδιαφέρον project.

Η μέρα μεταγραφών η σημερινή και για νεαρούς ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, η Μίλαν ανακοίνωσε τον 16χρονο στόπερ Σπύρο Ζορμπά, τον οποίο απέκτησε από τον Ολυμπιακό Διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες K15, K16, 1,90 ύψος. Ανακοινώθηκε από την Μίλαν και θα παίζει στην K19, γεννημένος το 2010, κεντρικός αμυντικός. Ενώ η Μπάγερ Μονάχου απέκτησε από τον Ατρόμητο τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, 17χρονος αμυντικός. Υπέγραψε πολετές συμβόλαιο στην K19 των Βαβαρών ο Καρανδρίκας με ένα πάρα πολύ σημαντικό deal του Ατρομήτου, με ένα ποσό πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ που θα μπει στα ταμεία του. Άλλη μια σημαντική πόλη του Ατρομήτου, παίκτη από τις ακαδημίες του, μετά από αυτή του Χρήστου Αλεξίου στην Ίντερ. Ο Χρήστος Αλεξίου είχε ξεκινήσει από τον Απόλλωνα, πήγε στον Ατρόμητο και ο Ατρόμητος τον βοήθησε να βελτιωθεί και να κάνει το βήμα στην καριέρα του να πάει στην Ίντερ. Πλέον αγωνίζεται στην ΑΕΚ ως δανεικός ο Χρήστος Αλεξίου.

Ένα φίλο με ρωτάει αν ο Στάνιτς άλλαξε μάνατζερ και αν προσπαθεί να τα βρει με τον Ολυμπιακό. Δεν γνωρίζω κάτι, φίλε μου. Αν άλλαξε εκπρόσωπο ή όχι. Ο προηγούμενο πάντω που είχε έρθει δεν ήταν ο ένα ανεπίσημο μάνατζερ που είχε, ο Μπέλιτς. Πατέρα ενό παίχτη που είχε περάσει από τι ακαδημίες του Ολυμπιακού, αν θυμάστε. Του Κρίστιαν Μπέλιτς. Λοιπόν, τι ξέρει, μίλαν και η Μπάγκερ, λέει μου, ωραία. Εμείς περιμένουμε να γίνουν 25 για να τους κάνουμε επαγγελματικό συμβόλαιο. Εντάξει, δεν τους βάλανε στην πρώτη ομάδα, παιδιά. Στις ακαδημίες θα το βάλουν, αλλά προφανώς τους είχαν κάνει σκάουτινγκ εδώ και αρκετό καιρό και τους δύο ποδοσφαιριστές, και η Μίλαν και η Μπάγκερ. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το μάτς ημέρας, Γαλατά Σαράι Βενέτσια, φοβερό φιλικό στις 9 η ώρα. Τρομερό φιλικό παιχνίδι. Και επειδή τα φιλικά είναι η χαρά των γκολ και τώρα παίζει μια ομάδα που μόλις προβιβάστηκε η Σεριά με τη Γαλατά Σαράι που είναι όσα πάμε και ως αριθμό, το over 3,5 νομίζω είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελική ευθεία εκπομπή. Λέει ένα φίλο: μπράβο, κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Βάζει πολύ μουσική. Μπράβο, γιατί έχουμε ξενερώσει με το αντικάγκουα. Παιδιά, εντάξει, η υπερβολή είναι. Καλά, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αλλά εντάξει, είναι ένα από τα χόμπι που μας αρέσουν. Για όλους πάει αυτό. Δηλαδή, ακόμα μιλάμε για φιλικά παιχνίδια, δεν έχει ξεκινήσει καν η σεζόν. Δεν έχουμε δει τις ομάδες στα επίσημα παιχνίδια. Και ακόμα και στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, όλες οι ομάδες δεν θα είναι όπως θα είναι στη συνέχεια. Και σε θέμα προσώπων, αλλά και σε θέμα απόδοσης. Εντάξει, okay. Ένα άλλο φίλο λέει σχετικά με του Έλληνε διαιτέ: θα τρέπει τι γίνεται. Λέει ότι θα ψηφίσουν οι θα ψηφίσουν μεγάλε ομάδε. Όχι, δεν το ξέρω, θα ψηφίσουν οι ομάδε. Φαίνεται πω είναι πολύ πιθανό να επανέλθουν οι Έλληνε διαιτέ στα τέρμπι με ξένου βαρίστε. Μάλλον έτσι. Να το δούμε και αυτό πώ θα πάει. Μακάρι να πάει καλά, αλλά δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Έχουμε, νομίζω, το 17-18 που είναι οι ξένοι διαιτέ στα τέρμπι. Πριν έχουμε 7-8 χρόνια τώρα. Νομίζω πήγε πολύ. Πήγε καλά συνολικά. Αν το δούμε συνολικά, καλά πήγε. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα, εφόσον επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές.

Ενώ έγινε γνωστή, έγινε επίσημη πλέον ουσιαστικά και η μεγάλη μετακίνηση στον χώρο του NBA, αφού οι Philadelphia Sixers ανακοίνωσαν την απόκτηση του LeBron James, το μεγάλο deal πλέον γίνεται και επίσημο. Η φανέλα με το νούμερο 23 πλέον στους Sixers έχει κάτοχο τον LeBron James. Συμφώνησε για διετές συμβόλαιο αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Και ο King James, ο βασιλιάς, αλλάζει ομάδα, θα αγωνίζεται πλέον στους Philadelphia Sixers.

Πρέπει να ξέρω ένα για περισσότεροι μεγάλοι ποδοσφαιριστές επισκέπτονται την Ελλάδα και κυρίως τη Μύκονο για διακοπές. Ήταν ο Μουσιάλα πριν λίγο καιρό, ήταν ο Σέσκ Φάμπρεγκας πριν λίγο καιρό. Τώρα φαίνεται πως είναι, όχι φαίνεται, είναι και ο Λαουτάρο Μαρτίνες λοιπόν, στην Μύκονο με την σύζυγό του, την κυρία Αγκουστίνα Γκαντόλφου. Έχει πάρει την έξτρα άδεια από την Ίντερ και βρίσκονται παρέα στη Μύκονο να ξεκουραστούν, να περάσουν τις διακοπές τους. Τα έχουν ανεβάσει φυσικά και στο Instagram και χαλαρώνει λοιπόν το νησί της Μυκόνου.

Θέλω να ξέρετε, είναι φοβερό ρεπορτάζ από το ESPN για τον LeBron James που λέγαμε νωρίτερα ότι έκλεισε και ανακοινώθηκε στους Philadelphia Sixers. Ο 41χρονος λοιπόν θα αγωνίζεται στους Philadelphia Sixers, αλλά θα μένει στη Νέα Υόρκη στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και σκοπεύει να πηγαίνει έρχεται στην πόλη της Φιλαδέλφια είτε με αυτοκίνητο είτε με ελικόπτερο. Να πάρει το τρένο. 105 χιλιόμετρα είναι, δεν είναι πολλά. Άλλωστε, οπότε είτε με το αυτοκίνητό του. Εντάξει, λιγότερες φορές φταίω το αυτοκίνητο, περισσότερες με το ελικόπτερο. Ο LeBron James θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει, έρχεται μέχρι τη Φιλαδέλφια να κάνει τις προπονησούλες του, να παίζει τους αγώνες του και όλα καλά. Θυσίες κάνει. Και αυτός ο άνθρωπος τι να κάνει.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει τις 6. Όσο χαιρετά ήταν ο Γιώργος Τσανάκης τις περίπου προηγούμενες 2 ώρες. Ο Πάνος Δρύλος στον ήχο, Τάσος Νικολόπουλος στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ακολουθεί ο κύριος Τσιριγότης, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, για τις 2 επόμενες ώρες να σας κάνει παρέα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση σας.

0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστίκ για κάθε χρήση, τουρωστίκ υπάρχει λύση.
2: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερεβάς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για να υπογράψει νέα σενάρια για τον Αργεντινό αριστερό μπακ Νίκολα Σταλιαφίκο της Λιόν, κρούσεις της Αρδερουά για τον Αλγερινό χαφ Γιασίν Τιτραουή στη λίστα και ο Μαρικανός, ο Μαρικνός φορ Τόφικ Μπενταγέμπ. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ μειώθηκε η διαφορά με τη River Plate και τη μεταγραφή του Ορτέγκα, σύμφωνα μέσω υποστηρίζει δημοσιογράφος στην Αργεντινή. Μέσα στο επόμενο 48ωρο, η εξελίξη για τη μεταγραφή μέσω στην ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μία ακόμη προσθήκη από την Ένωση. Εξετάζεται το σενάριο δανεισμού του Σαχαμπό, πιθανή πώληση του Ελίασον. Νέα δημοσιεύματα για Rangers και Penrise. Χωρίς απρόοπτα συνέχισε και σήμερα ο Παναθηναϊκός προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Πάξη. Η θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Φαντ Ρογγελέν. Στην τελική ευθεία μετακίνηση του Σιώπη στην τουρκική Καραγκιούμ Γκρουκ, η ομάδα και η πόλη θα είναι πάντα στην καρδιά μου, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Γετβάη. Συγκινητικό αντίο και από τον Τζούριτσιτς. Σε καλό επίπεδο η επαφή του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Σύντομα οι εξελίξεις με Χαφ και Φορ. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Ερωτηματικά στην ΠΑΕ για τον ορισμό του Πολωνού διαιτητή Νταμιάν Σιλβερτσάκ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα 6.000 διαρκές του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, καθώς σήμερα βρήκαν κάτοχο και τα επιπλέον 1.000 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Ήδη από χθες, 5.000 φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά είχαν εξασφαλίσει την παρουσία του στο παλατάκι. Την απόκτηση του Ισπανού Εξτρέμα Ετόρ κατά Λαπιέντρα ανακοίνωσε ΠΑΕΟΦΗ. Η διετέ συμβόλαιο υπέγραψε ο 30χρονος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού που έμεινε ελεύθερος από τη Βιτόρια. Στην Κρήτη, για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Παλέρμο, 27χρονος στόπερ Δημήτρης Νικολάου, αμφότεροι θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία. Ποδοσφαιριστής του Βόλου για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι 21 ετών ευθετικός Γιώργος Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστέρα Σάκτορ. Η ομάδα της Μαγνησίας ανακοίνωσε τον 26χρονο Γάλλο, πρώην δεξιό μπακ της Δυνάμο Ζάγκρεπ, Ρονέλ Πιέρ Γκάμπριελ. Σπουδαία συμφωνία για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την πώληση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καναντρίκα στην Μπάγερ Μονάχου. Πολυετές συμβόλαιο υπέγραψε ο παίκτης. Να φέρουμε ξανά τον κόσμο του Άρη στο γήπεδο το μήνυμα του Τίνο Καντεβέρε. Φουλάρων για την ενίσχυση στην αμυντική του γραμμή. Οι κίτρινοι που κινούνται για την απόκτηση 2 στόπερ και 2 ακραίων μπακ. Σε διαπραγματεύσει με την Brighton για τη μεταγραφή του 35χρονου επιθετικού Ντάνι Βέλμπεκ βρίσκεται σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωση η Chelsea. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Άγγλος παίκτης πέτυχε 14 γκολ σε 40 αγώνες. Την τελευταία μεταγραφική προσθήκη με τον Τζόνι Γιούζανγκ προχώρησε η ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε. Ο 25χρονος Αμερικανός φόρουαρντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Ζενίτ. Στην Μπεχτσίκτας θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Γουένιεν Γκέιμπριελ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.

0: 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή.

0: καλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Φιρμίνο, Κουτίνιο, Στάριτς. Ο Στάριτς πάει να κάνει ένα εκπληκτικό σουτ σε φάλτσο και στέλνει την μπάλα στο 35 στα δίχτυα. Χτυπάει την μπάλα με το εξωτερικό φάλτσο με τα αριστερό του πόδι, ενώ δεν έχει ισορροπία. Η μπάλα παίρνει μία κλίση και φεύγει στη γωνία του Σόρια. Η Λίβερπουλ ανοίγει στον τελικό του 2016 το σκορ. Εδώ πέρασε, πάτησε ωραία ο Μαριάνο, γυρίζει για να το 1-1 για τη Σεβίλη με τον Γκαμεϊρό. Πέρασε ο Μαριάνο, μπήκε στην περιοχή, πάτησε 30 δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο και η Σεβίλη ισοφαρίζει. Η Σεβίλη επιμένει και κυκλοφορεί καταπληκτικά την μπάλα. Το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα, 2-1 με τον Κόκε. Προηγείται η Σεβίλη στο 64. Πάρα πολύ ωραίο γκολ που βάζει μπροστά τώρα με τον αρχηγό της Σεβίλης, τους κατόχους του τίτλου. Μπάλα φτάνει εκεί που είναι ξεχασμένοι όλοι, έχει σηκωθεί σημαία, δεν μετράει τον γκολ. Αλλά τελικά όχι, ο Έριξον δείχνει σέντρα ενώ έχει σηκωθεί η σημαία. Λοιπόν, ο Έριξον έχει δείξει τη σέντρα. 3-1 λοιπόν, μετράει τον γκολ του Κόκε. Είναι η λήξη, το τελευταίο σφύριγμα του Έριξον. Η Σεβίλη επικρατεί με 3-1 της Λίβερπουλ στη Βασιλεία. Για τρίτη συνεχόμενη φορά κατακτά το UEFA Europa League. Η Σεβίλη είναι η νικήτρια του UEFA Europa League για το 2016. Η μόνιμη κάτοχος αυτού του τροπέου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η ομάδα από την Ανδαλουσία θα πάρει το τρόπαιο και θα το πάει εκεί στον ήλιο του Νότου στην Ισπανία. Θα το βάλει στο Σαντσέφ Πιχουάν. Η τροπαιοθήκη μένει μόνο για λίγο καιρό χωρίς αυτό το τρόπαιο στην Σεβίλη. Το παίρνουν, το δίνουν για να γίνει απονομή και το ξαναπαίρνουν και το ξαναπάνε πίσω.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Bwin Sport FM 4,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο, νωρίτερα σήμερα. Σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που είχαμε αναλάβει εργολαβία το 10 με 12, σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Τάσο Νικολόπουλο στην οργάνωση της παραγωγής.

Μέρα χωρίς ιδιαίτερη αγωνιστική δράση σε σχεδόν κανένα μέτωπο, αλλά με πλούσιο ρεπορτάζ, κατά κύριο λόγο μεταγραφικό. Εννοείται θα τα αναλύσουμε όλα όσα έχουν γίνει και ό,τι μπορεί να προκύψει στην πορεία. Εσείς φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας, όλα θα τα πούμε και να δούμε και τι άλλο μπορεί να γίνει στην πορεία αυτού του περίπου διόρου.

Ρεπορταζιακά σίγουρα την περισσότερη συζήτηση την έχει ο Ολυμπιακός. Φαντάζομαι τα είπατε και νωρίτερα με τον Γιώργο Τσανάκα. Εχθές, με το που βγήκα από το στούντιο στις 12 η ώρα περίπου και μετά, ο Κώστας Νικολακόπουλος έσκασε με αποκαλύψεις. Είχαμε την είδηση ότι πλησιάζει ο Ολυμπιακός στην απόκτηση του Στέφαν Ορτέγα για την ενίσχυση κάτω από την εστία του. Προέκυψε το όνομα του Τιτραουή για το κέντρο που ψάχνει ο Ολυμπιακός ενίσχυση. Υπάρχει πάντα και το μέτωπο του αριστερού μπακ, αν και εφόσον πράγματι αποχωρήσει ο Ορτέγα για τη River Plate. Με βάση τα πρόσφατα δημοσιεύματα φέρεται ο Ολυμπιακός να έχει μειώσει τα θέλω του και άρα και τη διαφορά με την ομάδα της Αργεντινής. Ακούστηκε και το όνομα του Νικολά Ταλιαφίκο σε δημοσιεύματα, ένα όνομα προφανώς που από το πολύ πάνω ράφι, ακόμα και σε ηλικία 34 χρονών, ένας παίκτης που ήταν βασικός στα περισσότερα μάτς της Αργεντινής στο Μουντιάλ που μόλις ολοκληρώθηκε, και θα έλεγα ότι έκανε και την καλύτερη του εμφάνιση στον τελικό, όταν πραγματικά έκανε ό,τι μπορούσε κόντρα σε έναν από τους κορυφαίους εξτρέμ του κόσμου, τον Λαμίν Γιαμάλ, και μπόρεσε να τον περιορίσει σε μεγάλο μέρος του αγώνα. Γενικά έχει πολύ κουβέντα ο Ολυμπιακός, και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν μπει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο για το μάτς με την Νάιμέγγεν, το πρώτο στο Γιώργος Καρασκάκης, στις 4 Αυγούστου.

Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ που είναι η ομάδα που θα μπει πιο αργά από όλους στην, στην κανονική δράση λόγω του, της καθυστέρησης στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, αφού είναι πρωταθλήτρια και θα μπει πολύ αργά στη διαδικασία των play-off, βρίσκεται στην τελική ευθεία για να αποκτήσει τον, τον χαφ που ψάχνει. Είχε χθες το φιλικό με τη Σβόλε, κέρδισε 3-2, επεισοδιακό φιλικό. Γενικά η ΑΕΚ είναι αυτή που σίγουρα από όλους τους ανταγωνιστές του πρωταθλήματος είναι σε πιο, ας πούμε, σε μεγαλύτερη ησυχία, έχοντας το ίδιο, τον ίδιο προπονητή, πάνω κάτω τον ίδιο κορμό και πιο αργά από όλους τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Μου πες break.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
4: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν συνεχίσουμε, να πω ότι μπορεί να είναι τέλος Ιουλίου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιστρέφουν, οι μάχες αρχίζουν ξανά. Γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μιας νέας σεζόν. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, είπαμε για το που βρίσκονται ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Έχουν ήδη ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπάξη 2-1 στην Ουγγαρία. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Την Πέμπτη έχουν και οι δύο τις ρεβάνς. Υπενθυμίζουμε 9 η ώρα στην τηλεόραση του Sky το Παναθηναϊκός Πάξη στο ΆΚΑ. Και 9 παρατέταρτο στο Open θα μεταδοθεί η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Όπως είναι λογικό, όταν υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τα μεταγραφικά περνάνε σε μια δεύτερη μοίρα. Ο Παναθηναϊκός περιμένει να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Χάπουελ Μπερσεβά την Τετάρτη, ο Kings Kangwa, έτσι ώστε να έρθει στην Αθήνα και να ολοκληρώσει το τυπικό κομμάτι της μεταγραφής του. Ο ΠΑΟΚ, όπως μετέφερε ο Δημήτρης Τορμπατζόγλου, μπαίνει σε μια εβδομάδα που πέρα από την Ευρώπη έχει αρκετό ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν πολλά μέτωπα μεταγραφικά που θέλει να καλύψει ο δικέφαλος του Βορρά. Υπάρχει το θέμα του Γιαννούλη που πάντα βρίσκεται στο επίκεντρο. Υπάρχει το Οκτάρι που ψάχνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει η λύση στο άλλο άκρο της άμυνας, στο δεξί, ο παίκτης που θα παίξει πίσω από τον Γκένι και ψάχνει ο Αλέσιο Λύση μαζί με τους συνεργάτες του. Και φυσικά το μόνιμο θέμα που απασχολεί τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, το θέμα του Σέντερφορ.

Και η πέμπτη ομάδα που θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις το φετινό καλοκαίρι, ο Όφη, ο οποίος ολοκλήρωσε τη τεράστια μεταγραφή του Αϊτόρ. Θα τα πούμε και σε λίγο με το Μανώλη Σαρή αναλυτικά τα των κριτικών, που επίσης κινούνται για τη μεταγραφική τους ενίσχυση. Θα παίξουν ούτως ή άλλως σε ευρωπαϊκά προκριματικά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχουν μπροστά τους μια τεράστια πρόκληση και η κίνηση του Αϊτόρ, ενός παίκτη με τεράστια εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα και γενικότερα ενός πολύ ποιοτικού ποδοσφαιριστή, δείχνει και τις διαθέσεις των κριτικών εν ώψη της ευρωπαϊκής σεζόν, αλλά και της σεζόν στο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει σιγά σιγά.

Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός είναι και σε μια περίοδο αποφόρτισης του ρόστερ. Είχαμε χθες το οριστικό αντίο στον Τιν Γιέντβαϊ, που συνεχίζει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία. Έχει μπει στην τελική ευθεία και η αποχώρηση του Μανώλη Σιώπη, πιθανότατα με προορισμό κάποιο τουρκικό σύλλογο, επιστροφή δηλαδή για τον έμπειρο χαφ στο πρωτάθλημα Τουρκίας. Εδώ και αρκετές εβδομάδες έχει αποτελέσει παρελθόν και ο Φίλιπ Τζούρισις, ο οποίος πιθανότατα θα συνεχίσει τον ΑΠΟΕΛ. Έχει ήδη ανακοινωθεί η αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά σήμερα έκανε ο υποσέρβος το αντίο του στους πράσινους, με ένα πάρα πολύ μακροσκελές και συγκινητικό αποχαιρετιστήριο ποστάρισμα στα social media. Μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε στο sportpavlafm.gr. Έχει πει ότι η Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός είναι πλέον το δεύτερο σπίτι του. Ήμουν ο παίκτης σας, ο αρχηγός σας και ο στρατιώτης σας. Ευχήθηκε στον Παναθηναϊκό να φτάσει ξανά στην κορυφή του πρωταθλήματος. Γενικά ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που δείχνει και πόσο δέθηκε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής με τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του.

επί του πιεστηρίου να πω ότι έχουμε την επισημοποίηση της, της απόκτησης του LeBron James από τους Philadelphia 76ers. Θα πούμε και περισσότερα αργότερα με τον Λουκά Χατζή που θα κάνουμε έτσι μια μπασκετοκουβέντα, μια μπασκετική σούμα και για NBA και για Ευρώπη και για τα πάντα. Πάντως έχουν ανεβάσει οι Philadelphia 76ers ένα πολύ ωραίο ποστάρισμα στο πρώην Twitter Nin X και με στιγμές από το παρελθόν του LeBron James και με τη φανέλα του με το 23 κρεμασμένη στα αποδυτήρια της ομάδας.

αναφέρετε στην, στο φίλο που αναφέρεται στην είδηση του Παναθηναϊκού και του Westbrook που υπήρξε ένα δημοσίευμα στο Ισραήλ. Αν είναι μούφα, φίλε, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα ακούγεται λίγο σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Μιλάμε για ένα τεράστιο όνομα, το οποίο έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό μόνο από ένα δημοσίευμα στο Ισραήλ. Είναι ένας παίκτης από τους κορυφαίους στο NBA, ίσως και όλων των εποχών, θα λέγαμε, σίγουρα της γενιάς του, ο οποίος σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν έχει ομάδα και ψάχνεται, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της ΣΥΠΑ, δεν υπάρχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτόν από τους συλλόγους του NBA. Όμως μου φαίνεται δύσκολο ένας τέτοιος παίκτης να σκεφτόταν την Ευρώπη γενικότερα. Να πούμε ότι το ίδιο δημοσίευμα, το οποίο ήταν της ιστοσελίδας Walla Sport του Ισραήλ, αναφερόταν και στον D'Angelo Russell επίσης. Σπουδαίο παίκτη του NBA, όχι επίπεδου Westbrook, αλλά και όχι στην ηλικία του Westbrook, είναι 8 χρόνια νεότερος, και αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ακραίο, γιατί ο Russell είναι και στα 30 του, είναι ένας παίκτης που πιστεύω πολύ εύκολα θα μπορεί να βρει ομάδα στο NBA και δύσκολα θα κοιτάξει την Ευρώπη.

Λοιπόν, για την ερώτηση ποιος κάνει εκπομπή 12 με 2, ο Νίκος Οράλης θα είναι σήμερα στο 12 με 2. Πάμε σιγά σιγά σε break, πολιτικό δελτίο Sky και επιστρέφουμε. Αυτό ήθελα να πω, απλά μπερδεύτηκα. 10 με 12 θα είναι ο Νίκος Ράλης, 12 με 2 θα είναι ο Ηρακλής Αντύπας.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία με ένα νεκρό μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης στο χώρο του εργοστασίου. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει προσαχθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προκειμένου να δώσει κατάθεση. Ερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του Λεωνίδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις, επρόκειτο για σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι 9 φέρεται να έφεγαν από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι. Όλοι οι ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο με φαρμακευτική αγωγή. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περιπτώσεις ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ελπίδα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά. Γυαλιά και ιδεολειψίες εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Η Bayern ψάχνει
8: Η κεφαλιά από κοντά, γκολ για την Μπάγκερ με τον Τόμας Μίλλερ. Αυτό που άξιζε, η Μπάγκερ το παίρνει. Είχε βάλει την Τσέλσι από την αρχή του παιχνιδιού μέσα στα καρέ. Δεν μπορούσε να βρει όμως το δρόμο για τα δίχτυα. Και έρχεται στο 82 ο Τόμας Μίλλερ με κεφαλιά στο πίσω δοκάρι. Ευνηδιάζει τον Τσέχ και πετυχαίνει τον γκολ που δίνει στην Μπάγκερ. Αυτό που με την απόδοσή της όλη την βραδιά δικαιούται απόλυτα. Η μπάλα έξω για την Τσέλσι είναι κόρνερ. Μπαλά έρχεται μέσα στην περιοχή, καταπληκτική κεφαλιά 1-1 από τον Ντρογκμπά. Η Τσέλσι ισοφαρίζει. Η Τσέλσι για μία ακόμη φορά βγάζει άσο από το μανίκι σε αυτή την πορεία του στο Champions League. Το κόρνερ του Μάτα, η κεφαλιά του Ντρογκμπά, η μπάλα στο παράθυρο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Νόιερ. 1-1, πάμε για παράταση. Σβάινστάιγκερ με τον Τσέχ, χαμηλά δοκάρι, στέκεται. Σουτάρει χαμηλά και η μπάλα πάει στο δοκάρι. Ο Σβάινστάιγκερ ολοκληρώνει τη βραδιά με τον χειρότερο τρόπο. Και έχει την ευκαιρία ότι Ντιντιέ Ντρογκμπά. Ντρογκμπά γκολ, η Τσέλσι είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα στο Allianz Arena. Η Τσέλσι παίρνει το κύπελο για πρώτη φορά, φέρνοντας τα πάνω κάτω, όχι μόνο απόψε, αλλά ολόκληρη τη σεζόν. Η ώρα της απονομής από τον Πλατινί. Το κύπελο στα χέρια του Τέρι
9: και του Λάμπαρτ.
8: Ο Τέρι και ο Λάμπαρτ λοιπόν σηκώνουν το κύπελο ψηλά. Η Τσέλσι, αυτό που ονειρευότανε χρόνια, το καταφέρνει. Σε μια βραδιά εδώ στο Μόναχο που φέρνει για μία ακόμη φορά τα προγνωστικά τούμπα. Εκεί που όλοι την είχαμε χαμένη, εκεί που όλοι την είχαμε ξεγραμμένη, η Τσέλσι σηκώνει το τρόπαιο ψηλά και γίνεται η πρώτη ομάδα από το Λονδίνο ποτέ που αναδεικνύεται σε κορυφαία της Ευρώπης.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και επιστρέφουμε και με μια σημαντική είδηση που έχει προκύψει από δημοσιεύματα στο Βέλγιο. Συγκεκριμένα, φαίνεται να έχουμε οριστική συμφωνία της Genk και της Borussia Dortmund για τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη Βεσφαλία. Ο ταλαντούχος Έλληνας διεθνής τα έχει βρει σε όλα με την ομάδα της Βεσφαλίας. Τα βρήκε και η Genk με τους Γερμανούς και μάλιστα φαίνεται ότι το ποσό που θα πάρει η βέλγικη ομάδα, που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, θα είναι και ποσό ρεκόρ πώλησης στην ιστορία του συλλόγου. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, αν πράγματι επιβεβαιωθεί, για το 18χρονο Έλληνα εξτρέμ, που ήταν γνωστό ότι σήμερα θα γινόντουσαν οι τελικές επαφές. Με την Dortmund φαίνεται ότι έχουμε λευκό καπνό εκεί και θα μετακινηθεί στην Bundesliga και σε μια από τα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης ο 18χρονος και σε μια από τις ομάδες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη έφεση στο να αναδεικνύουν νεαρούς ποδοσφαιριστές, οπότε και αυτό έχει τη σημασία του.

Με ρωτάει ένας φίλος ποια είναι η καλύτερη μεταγραφή για τις ελληνικές ομάδες του ποδοσφαίρου μέχρι τώρα. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς, δεν έχουμε δει σχεδόν κανέναν πέρα από τους παίκτες που έπαιξαν στο, πέρα από τα φιλικά και όσους αγωνίστηκαν στα μάτς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που έχουν δώσει ένα παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κρίνουμε. Βάσει ονόματος, σίγουρα το μεγαλύτερο όνομα που ήρθε στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι ήταν ο Ντεφράι που πήγε στον Παναθηναϊκό. Αλλά όλα θα κριθούν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό από τώρα, χωρίς να έχουμε δει ουσιαστικά σχεδόν καθόλου τους παίκτες και χωρίς να έχουν καν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές, έτσι.

Βλέπω εδώ επίσης μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διάθεση των εισιτηρίων του πρώτου αγώνα με την Αϊμέχεν, η οποία θα ξεκινήσει αύριο, Τρίτη, 28 Ιουλίου, μόνο μέσω ίντερνετ, από τις 11 το πρωί έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα. Αύριο στις 11 το πρωί, μόνο μέσω ίντερνετ.

0: Λοιπόν, το προανήγγυλα νωρίτερα, έχει, και το, έχει έρθει και ένα σχόλιο πότε θα βγει ο Σαρής, για όφι όνομα επιθετικού έχουμε, οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή νομίζω να πάμε στο Μανώλη Σαρή να μας τα πει όλα για την ομάδα του Ηρακλείου που σήμερα ανακοίνωσε και τη μεγάλη μεταγραφή του Αϊτόρ. Καλησπέρα Μανώλη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Wings Sport FM 94,6 από το Ρόζενταλ, από την Ολλανδία. Ναι, η μεταγραφή που λέγαμε Αλέξανδρε μαζί και το βράδυ του Σαββάτου, η επικείμενη μεταγραφή του Αϊτόρ, ολοκληρώθηκε και τυπικά σήμερα με την ΠΑΕΟΦΗ να ανακοινώνει την απόκτησή του μέχρι το καλοκαίρι του 2028, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά όλα όσα μεταφέραμε το απόγευμα του Σαββάτου. Έκλεισε αυτό το κεφάλαιο, αναμένεται να κλείσει πιθανότατα εντός ημέρας, αν όχι σήμερα, αύριο το πρωί, και το επόμενο που αφορά την μεταγραφή του Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος θα αγωνίζεται δανεικό στον Όφη για την σεζόν 26-27 από την Παλέρμο, μιας και οι Ιταλοί το καλοκαίρι του 2024 είχαν δαπανίσει ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσουν από την Σπέτσια. Ο Νικολάου, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Παλέρμο για άλλα 2 χρόνια. Κατά συνέπεια βρέθηκε η φόρμουλα μεταξύ των δύο συλλόγων και τελικά η μεταγραφή έκλεισε με τη μορφή του δανεισμού και οι δύο ποδοσφαιριστές αναμένονται αύριο στην Ολλανδία. Εφόσον όλα πάνε καλά, θα παρακολουθήσουν από κοντά το φιλικό που θα δώσει Όφη με την Μπρέντα στις 8 ώρα Ελλάδος. Την Τετάρτη να πούμε ότι ο Χάρης Κόντης έχει δώσει ρεπό στους ποδοσφαιριστές του. Κατά συνέπεια από την Πέμπτη θα μπουν στις προπονήσεις και το Σάββατο στο τρίτο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Χρήστου Κόντι απέναντι στη Βίλεμ παραμένεται να κάνουν τον τεπούτο τους, μιας και οι δύο είναι πανέτοιμοι, συμμετείχαν στις προετοιμασίες των ομάδων τους, άρα δεν βρίσκονται πίσω σε επίπεδο φυσικής κατάστασης.
0: Ωραία, σε αυτό που ρώτησε ο φίλος για τον επιθετικό, αν υπάρχει κάποιο όνομα?
1: Όχι. Να πω εδώ πέρα ότι, Αλέξανδρε, ενώ φαινόταν μέχρι και πριν από μία εβδομάδα, 10 μέρες, ότι ήταν πάρα πολύ κοντά και το είχαν πει και στον Sport FM Κρήτης ο 32χρονος Βόσνιος επιθετικός ο Κενάν Κόντρο, οι τελευταίες προφορές που έχουμε σημερινές είναι ότι πλέον ο Όφη είχε αφήσει στην άκρη την υπόθεση του ποδοσφαιριστή της Φερεντσβάρος, παρότι τα είχε βρει και με την πλευρά του παίκτη και με τον Σύλλογο της Ουγγαρίας. Τελικά κάποιες απαιτήσεις από την πλευρά του Κόντρο που άλλαξαν την τελευταία στιγμή έβαλαν φρένο, παρότι ήταν όλα έτοιμα και αν δεν παρουσιαζόταν αυτή η μεταβολή συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή θα ήταν εδώ και ο Κόντρο. Τελικά ο Όφη εγκαταλείπει την προσπάθεια απόκτησης του Βόσνιου ποδοσφαιριστή. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει στραφεί αλλού για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Αν θες τη δική μου αίσθηση σε συνδυασμό με το ρεπορτάζ που έχουμε εδώ από την Ολλανδία, δεν βλέπω να ακολουθεί άλλη άφηξη εδώ στο Ρόζενταλ. Δηλαδή μέχρι την επόμενη εβδομάδα στις 5 του Αυγούστου που η αποστολή του Όφη θα πάρει το αεροδρόμιο, το αεροπλάνο συγγνώμη, για να επιστρέψει στην Κρήτη, δεν βλέπω άλλη μεταγραφή. Θα είναι προσωπικά πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα αν έρθει και τρίτος ποδοσφαιριστής μετά τον Αϊτόρ και τον Νικολάου.
0: Το Σάββατο που είχαμε μιλήσει μου είχες αναφέρει το όνομα του Αλί Σαμάτα ως ένα πιθανό στόχο. Συνεχίζει να υφίσταται αυτό?
1: Όχι, όχι, όχι. Είχαμε πει το Σάββατο ότι ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ που αγωνιζόταν, στη Χαβρή είχε προταθεί, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν δεν παίζει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Αλί Σαμάτα. Όντως, δηλαδή ο παίκτης είχε προταθεί στον Όφη, όπως οι τόσοι άλλοι βέβαια, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο αποκτησής του. Δεν απασχολεί τον Όφη με τα γραφικά.
0: Εν όψη του φιλικού αύριο, τι περιμένεις να δούμε στο φιλικό με την Μπρέντα?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν θα παίξει ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο Ισπανός ο δεξιός μπακ που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γαστροκνήμιο. Προφανώς θα δούμε πάλι από τον Χρήστο Κόντι δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Δεν ξέρω αν ο προπονητής του Όφη, αυτό θα το ξέρουμε σε λίγη ώρα που θα γίνει και η τελευταία προπόνηση πριν το φιλικό με την Μπρέντα, αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Δηλαδή είδαμε το Σάββατο να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής σε 2-45 λεπτά. Δεν ξέρω τώρα αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό το κόνι της ενόψης του αυριανού φιλικού με την Μπρέντα, δηλαδή αν θα θελήσει να δώσει λίγο παραπάνω χρόνο σε κάποιους παίκτες. Νομίζω ότι θα το κάνει αυτό με τη Βίλεμ το Σάββατο, γιατί όπως λέει και ο Κόντις εδώ στην Ολλανδία, ότι αυτά τα φιλικά είναι για δοκιμές, είναι για πράγματα που θέλει να τεστάρει, να παίξουν όλοι οι παίκτες. Άλλωστε, Αλέξανδρε, αυτό δεν θα το δούμε στα επίσημα, έτσι το γνωρίζουμε, ότι δηλαδή δεν θα παίρνουν χρόνο συμμετοχή σε όλοι οι παίκτες που είναι στην αποστολή. Προφανώς και ο ίδιος ο Κόντις θα περιμένει μια βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το πρώτο φιλικό απέναντι στην Go Ahead Eagles, που πρέπει να πω βέβαια ότι στο πρώτο μήχρο δεν ήταν κακή η παρουσία του. Θα έλεγα ότι ήταν καλύτερη από αυτή των Ολλανδών, αλλά στο
0: αυτό
1: τέλος...
0: Αυτό πήγα να πω, ίσως θα περιμένει περισσότερη διάρκεια στην απόδοση.
1: Ναι. Θα περιμένει περισσότερη διάρκεια και είναι και φυσιολογικό αυτό. Αν και το ξέρεις εσύ πολύ καλά ότι τα φιλικά, τα αποτελέσματα στα φιλικά είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει τις ομάδες και τους προπονητές. Αυτό που τους μοιάζει είναι τα επίσημα και όφι σε 3 εβδομάδες θα δώσει το πρώτο του επίσημο μάτς με αντίπαλο την ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup.
0: Γνωρίζεις ότι αν θα υπάρχει κάποιο είδους μετάδοση του φιλικού αύριο, επειδή κάποιος ρώτησε?
1: Αύριο το φιλικό θα μεταδοθεί από το κανάλι του Office στο YouTube.
0: Okay.
1: Όπως μεταδόθηκε το πρώτο μερικό εισετήκλης, το Σάββατο θα μεταθεί τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
0: Ωραία. Άρα το Σάββατο που ενδέχεται να κάνουν και τα μεταγραφικά αποκτήματα ντεμπούτ, ο κόσμος θα μπορεί να τους απολαύσει και τηλεοπτικά.
1: Ακριβώς. Ωραία. Ναι, και ξέρετε, θα λέξατε τώρα το καλοκαίρι, πάντα το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νέα πρόσωπα, σε όλες τις ομάδες.
0: Ναι, και τώρα μιλάμε και για 2 πολύ καλές μεταγραφές, έτσι.
1: Ναι. Γενικά, επειδή θυμάμαι ότι με ρώτησε το Σάββατο για το ρόστερ του Office συνολικά, γενικά αυτό που φαίνεται και μπορούμε να το πούμε σίγουρα 100% που ολοκληρώθηκαν και οι 2 μεταγραφές είναι ότι το ρόστερ του Όφη είχε αναβαθμιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Με τα τωρινά δεδομένα, γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου, ενδεχομένως κάποια πώληση, γιατί ο Όφη συνηθίζει να κάνει και πωλήσεις κάθε καλοκαίρι και περιμένουμε βέβαια και την πιο κομβική μεταγραφή για μένα, που είναι αυτή του επιθετικού, που Όφη καλείται να δικαστήσει τον πρώτο του περσινό σκόρερ, τον Έντι Σαλσίδο, με έναν παίκτη άξιο ή και καλύτερο, αν μπορέσει να βρει από τον Ιταλό επιθετικό.
0: Ωραία, Μανώλη, σε ευχαριστώ. Αν προκύψει κάτι νεότερο, εννοείται.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ωραία. Έγινε, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τα του Όφη από Μανώλη Σαρή. Στην πορεία της εκπομπής θα ακούσουμε και για Βόλο από Ευθύμη Χούτα που έχει πραγματάκια. Εδώ θα χρειαστώ σε μια ερώτηση που είχε έρθει τη βοήθεια του Παναγιώτη Ρίλου, γιατί ένας φίλος ρώτησε στις 6:43 ποιο κομμάτι ακούμε.
1: Του έχω απαντήσει.
0: Α, το έχεις απαντήσει, δεν το γνωρίζω, συγγνώμη.
1: Εκεί που έστειλε το μήνυμα έχει απαντήσει.
0: Ωραία, ωραία.

Λοιπόν, πάνω σε αυτά που έλεγα για τη μεταγραφή, τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο πολύ γνωστός και συνήθως έγκυρος Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρη έχει αναφέρει και συγκεκριμένο ποσό. Αναφέρει αναλυτικά ότι η Ντόρτμουντ θα δώσει 33 εκατομμύρια ευρώ στην Γκένκ συν κάποια μπόνους. Οπότε μιλάμε για μια πάρα πολύ ακριβή μεταγραφή και ο Καρέτσας θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την ομάδα της Γερμανίας, κάνοντας ένα πολύ μεγάλο βήμα σε ένα σύλλογο top επίπεδου.

Λοιπόν, παρόλο που έχει τελειώσει εδώ και αρκετές ημέρες, έχουν σκάσει δύο ειδησούλες που αφορούν το παγκόσμιο κύπελο. Η μία είναι ότι έχει κάνει ένα ποστάρισμα εκτενές ο Λιονέλ Σκαλόνι, με το οποίο αναφέρεται στο πώς, στα συναισθήματά του για την απώλεια του τελικού. Ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα, είναι αρκετά μεγάλο, δεν θα το διαβάσω ολόκληρο, θα σταθώ σε δύο φράσεις. Το ένα είναι ότι αναφέρει: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι που δεν κατάφερα να σας προσφέρω ένα ακόμα κύπελο και να σας δώσω μια νέα χαρά που έστω και για λίγες μέρες ίσως σας κάνει να ξεχάσετε όλα τα άσχημα της ζωής». Και επίσης έχει και ένα πολύ εντυπωσιακό υστερόγραφο το συγκεκριμένο μήνυμα, στο οποίο αναφέρει ότι όποιος έχει έναν Αργεντινό φίλο έχει έναν θησαυρό. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlafm.gr και να διαβάσετε όλο το μήνυμα. Η άλλη δισούλα από το Μουντιάλ είναι ότι ανακοινώθηκε το καλύτερο γκολ της διοργάνωσης και ήταν αυτό που, όταν είχα κάνει την ερώτηση εδώ από τον αέρα, είχατε ψηφίσει οι περισσότεροι. Ήταν αυτό του Λόπες Καμπράλ κόντρα στην Αργεντινή για το πράσινο ακροτήρι. Το γκολ με το οποίο το πράσινο ακροτήρι ισοφάρισε σε 2-2 κόντρα στην μετέπειτα φιναλίστ του Μουντιάλ, με αποτέλεσμα το μάτς να πάει στην παράταση πριν η Αλμπί Σελέστε πανηγυρίσει την πρόκριση με 3-2. Ένα τρομερό γκολ με σούτ, με ένα φοβερό πλασέ από πολύ πλάγια θέση. Νομίζω δίκαια θα κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο.

Συμφωνώ, φίλε, ότι φέτος θα είναι τρομερό το πρωτάθλημα μπάσκετ και εγώ το περιμένω με πολύ μεγάλη ανυπομονησία με αυτά που έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, αυτή την κατακόρυφη αύξηση του μπάτζετ και τις πολύ ποιοτικές μεταγραφές που έχουν γίνει και στις δύο ομάδες. Να πω ότι πριν από λίγο ανέβασε η ΑΕΚ στα social media, η ποδοσφαιρική ΑΕΚ, φωτογραφίες από την νέα στάση του τροπαίου της πρωταθλήτριας 2026. Η τελευταία στάση ήταν στη Μυτιλίνη. Πολύς κόσμος και σήμερα στη παρέλαση αυτή του τροπαίου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Να πούμε ότι αύριο το τρόπαιο της ΑΕΚ θα πάει στη Χίο, μετά Ρόδος, Λευκοσία, Λεμεσός και στις 1η Αυγούστου Καλλιμάρμαρο και Νέα Φιλαδέλφια για να ολοκληρωθεί αυτό το tour.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Ποδοσφαιριστής της Dortmund θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης. Υπήρξε οριστική συμφωνία της γερμανικής ομάδας με την Genk για τη μεταγραφή του 18χρονου μεσοεπιθετικού έναντι 41 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους, ποσό ρεκόρ για πώληση από το σύλλογο. Πενταετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο παίκτης. Επισημοποιήθηκε τα μπόνους, ποσό ρεκόρ για πώληση από το σύλλογο. Πενταετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο παίκτης.

Ιασίν Τιτραουή. Στη λίστα και ο Μαροκινός φορ Τοφίκ Μπενταγέμ. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ μειώθηκε η διαφορά με την River Plate για τη μεταγραφή του Ορτέγκα. Αύριο στις 11 το πρωί κυκλοφορούν τα εισιτήρια με Νεϊμέγεν, 20 με 180 ευρώ οι τιμές. Μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ το Champions League. Είμαστε στο σωστό δρόμο προετοιμασίας, δήλωσε ο Καν Κάιρινεν στους εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Μέσα στο επόμενο 48ωρο η εξελίξη για τη μεταγραφή μέσου, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Νέα δημοσιεύματα για Rangers και Penrise. Τα τελικά του πλάνα ανόψη τη Ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ καταστρώνει ο Τζέικομπ Νίκστρομ στον Παναθηναϊκό. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Σιώπη στην τουρκική Καραγκιούμ Ρουκ. Η ομάδα και η πόλη θα είναι πάντα στην καρδιά μου, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Γετβάη, συγκινητικό αντίο και από τον Τζούριτσιτς. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Σύντομα οι εξελίξεις με Χαφ και Φορ. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για τη νέα Τούμπα. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Δυσαρέσκεια στην ΠΑΕ για τον ορισμό του Πολωνού διαιτητή Ντάμιαν Σίλβερτσακ. Την απόκτηση του Ισπανού Εξτρέμα Ετόρ Καταλαπιέντρα ανακοίνωσε όφη. Οι διαιτητές συμβόλαιο υπέγραψε ο 30χρονος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Βιτόρια. Στην Κρήτη, για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Παλέρμο, 27χρονος στόπερ Δημήτρης Νικολάου, αμφότεροι θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία. Ποδοσφαιριστής του Βόλου για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι 21 ετών επιθετικός Γιώργος Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστέρα Σάκτορ. Η ομάδα της Μαγνησίας ανακοίνωσε και τον 26χρονο Γάλλο, πρώην δεξιό μπακ της Δυνάμο Ζάγκρεμπ, Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ. Σπουδαία συμφωνία για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την πώληση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερ Μονάχου. Σε προχωρημένες επαφές με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό Αξέλ Γκεσάν βρίσκεται η Καλαμάτα. Σε διαπραγματεύσεις με την Brighton για τη μεταγραφή του 35χρονου επιθετικού Ντάνι Ουέλμπεκ βρίσκεται σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωση η Chelsea. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Άγγλος παίκτης πέτυχε 14 γκολ σε 40 αγώνες. Στην τελευταία μεταγραφική προσθήκη με τον Τζόνι Γιούζανγκ προχώρησε η ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε. Ο 25χρονος Αμερικανός φόρουαρντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Zenit. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην σέντερ του Παναθηνικού Γουένιεν Γκέιμπριελ. Επόμενη ενημέρωση από το BWinSport FM στις 11, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.

0: 94,6.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. BWin Sport FM 4,6. Αλέξανδρος Τσιρίγωτης στο μικρόφωνο, με Παναγιώτη Μπουρνά πλέον στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές από Παναγιώτη σε Παναγιώτη. Τάσος Νικολόπουλος παραμένει στην οργάνωση της παραγωγής. Πριν συνεχίσουμε να πω ότι για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Αν πιστεύω ότι αν έρθει ο Westbrook στην Ευρώπη θα είναι η πιο ακραία μεταγραφή ever, σίγουρα θα είναι σε πολύ στενή, ας πούμε, σύγκριση με, με τον Dominic Wilkins. Ξαναλέω, υπάρχει ένα δημοσίευμα που τον έχει συνδέσει με τον Παναθηναϊκό. Δεν προκύπτει από πουθενά αυτό, εμένα μου φαίνεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά αν με κάποιο τρόπο ο Westbrook ερχόταν στην Ευρώπη θα μιλούσαμε για μία από τις πιο ακραίες και μία από τις πιο μεγάλες μεταγραφές, ίσως και την πιο μεγάλη στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μιλάμε για MVP του NBA, έτσι, το 2017 ο συγκεκριμένος, ένας από τους καλύτερους παίχτες της συγκεκριμένης γενιάς. Και μιας και το αναφέρω, θα σας βάλω έτσι ένα ωραίο κουιζάκι, στείλτε στα σχόλια απαντήσεις. Ποιοι είναι οι μοναδικοί παίχτες στην ιστορία που έχουν βγει MVP του NBA και μετά έπαιξαν στην Ευρώπη? Αλλά με αυτή τη σειρά, μην μου πείτε Γιάννης Αντετοκούμπο και Νίκολα Γιώκητς που ξεκίνησαν στην Ευρώπη και μετά βγήκαν MVP στο NBA. Με τη σειρά του, πρώτα να φτάσουν στην κορυφή του NBA ως κορυφαίοι παίκτες της λίγκας και μετά να έρθουν με κάποιο τρόπο στην Ευρώπη. Δύο είναι, δεν είναι και πάρα πολλοί.

Λοιπόν, μας το προανήγγειλε πριν ο Μανώλης Σαρής ότι σήμερα λογικά θα είχαμε την οριστική εξέλιξη για την έναρξη της συνεργασίας του Όφη με τον Δημήτρη Νικολάου, και πράγματι η ΠΑΕ Όφη πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα αμυντικού με τη μορφή δανεισμού από την Παλέρμο έως το 2027. Δεύτερη ανακοίνωση παίκτη για τον Όφη σήμερα μετά από την επισημοποίηση της μεταγραφής του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Πολύ μεγάλη κίνηση, και ο Νικολάου, ένας παίκτης με εμπειρία από top επίπεδο, ο οποίος εντάσσεται στον Όφη και αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην άμυνα των κριτικών.

Μεταγραφή από ό,τι βλέπω ολοκλήρωσε και ο Ηρακλής εν ώψη της επιστροφής του στην κορυφαία κατηγορία. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ήβι Λόπεθ, 32χρονου μέσο επιθετικού με πολύ μεγάλη εμπειρία από τα ισπανικά γήπεδα. Έχει παίξει σε Χετάφε, Ουέσκα, Βαλιαδολίδ, Γιχόν, Λεβάντε και Πονφεραντίνα. Μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε 41 παιχνίδια στη Λα Λίγκα και σε 63 στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. 22 γκολ και 11 assist. Μετά πήγε το 2020 στη Ράκοβ. Ένας έμπειρος ποιοτικός Ισπανός ποδοσφαιριστής εντάσσεται στην ομάδα του Γυραιού εν ώψη της σπουδαίας επιστροφής στη Στοίχημαν Super League. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και το προανήγγυλα νωρίτερα. Πάμε απευθείας στον Ευθύμη Χούτα που έχει να μας μεταφέρει μπόλικα από την προετοιμασία του Βόλου, από τις ανακοινώσεις μεταγραφών και συγγνώμη και για την αναμονή για λόγω του break. Καλησπέρα, Ευθύμη.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε, εσένα και τους ακροατές του Big Wings Sport FM. Έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα να πούμε για το Βόλο. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από τη μεταγραφή που ανακοίνωσε σήμερα ο Βόλος. Είναι η έκτη τον αριθμό μεταγραφή, καθώς παίκτης του Βόλου είναι ο 28χρονος Γάλλος δεξιός μπακ Ροναέλ Πιέρ Γκαμπριέλ. Υπέγραψε σήμερα συμβόλαιο συνεργασίας με τον Βόλο. Αναχώρησε για την Ολλανδία, εκεί όπου κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας η ομάδα. Θα παραμείνει η ομάδα από τις 23 είναι στην Ολλανδία, θα παραμείνει μέχρι και τις 4 Αυγούστου. Να πούμε ότι ένας ποδοσφαιριστής που τον 1,5 τελευταίο χρόνο έπαιζε στην Δυναμό Ζάγκρεπ, 53 συμμετοχές είχε πέρυσι σε όλες τις διοργανώσεις, ένας παίκτης που έχει φορέσει τη φανέλα της Ναν, της Μάινς, της Εσπανιόλ, Στρασβούργο, Μπρέστ, Μονακό και Σεντετιέν.
0: Πολύ σπουδαία, πολύ διεθνής, καλή πορεία, έτσι.
1: Πολύ... Ναι, πολύ καλό βιογραφικό και φυσικά διεθνής με την K21, K19 και K18 της Γαλλίας. Ουσιαστικά λοιπόν η θέση του δεξιού μπακ που εκεί ο Βόλος είχε πρόβλημα, έχει βέβαια το Γιώργο Μίγα, αλλά και με την προσθήκη του 28χρονου του Ρονέλ Γκαμπριέλ, πλέον είναι πάρα πολύ δυνατός στο δεξιάκρο της άμυνας, όπως δυνατός είναι βέβαια και στο αριστερό, γιατί θυμίζω ότι έχει αποκτηθεί ο Χάμζα Μεντίλ, ένας παίκτης που έπαιζε στον Άρη, πολύ καλή μεταγραφή. Επίσης να θυμίσω ότι ο άλλος Μαροκινός που είναι ο Χατίλ Ελσαμπί, 25χρονος αυτός Μαροκινός στόπερ δανεικός από τη Γάνδη, λίγες μέρες πριν ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του Κουεντίν Λεκούς, 32χρονος Γάλλος, μπακχάφ και αυτός είναι. Οπότε έχει δύο Γάλλους αποκτήσει, δύο Μαροκινούς. Τον γνωστό, τον Κουστάβο Φουρτάδο, τον 25χρονο Βραζιλιάνο μεσοπιθετικό που έχει παίξει και Λαμία και Παναθηναϊκό Β, δανεικός από την Κράσνοδαρ αυτός. Και η πρώτη μεταγραφή ήταν ο Μολδαβός θεματοφύλακας, ο Αλεξέη Κοσέλεφ από τον Ατρόμητο της Αθήνας. Αυτές είναι οι μεταγραφές μέχρι τώρα, δεν θα γίνουν κι άλλες. Θέλει σεντερφόρο να πάρει η ομάδα, θέλει μεσοπιθετικό, ένα εξτρέμ 100%, δηλαδή θέλει και άλλες προσθήκες και προσπαθεί να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές, δεν βιάζεται να βρει τους παίκτες που θα χρειαστεί για να τον βοηθήσουν τον Βόλο να πετύχει το στόχο, και ο στόχος και φέτος είναι να λάβει μέρος στα ενδιάμεσα πλέοφ τα 5-8, εκεί που ήταν και πέρυσι.
0: Όσον αφορά το ΦΟΡ, κυκλοφορεί πολύ το όνομα του Γιώργου Χαραλαμπόγλου που ήταν μέχρι πρώτη ως παίκτη του Αστέρα Άκτου, υπάρχει εκεί αυτό.
1: Κυκλοφορούν διάφορα ονόματα όπως και οι άλλοι ξένοι παίκτες, αλλά ξέρεις, πολλά από αυτά ο Βόλος τα διαψεύει ή μάλλον μέσω, όχι επίσημα, αλλά ο Βόλος δείχνει έτσι, μάλλον χτυπά παίχτες που πολλά ονόματα δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα δούμε τι μπορεί να προκύψει. Επίσης, να πω ότι έδωσε το πρώτο φιλικό επιλογικό εδάφος ο Βόλος και ήταν με την Groninger, καλές εντυπώσεις, πρώτες εντυπώσεις.
0: 0-0 έτσι.
1: 0-0 το αποτέλεσμα, δεν υπήρχε σκορ. Στο διάστημα που ο Βόλος έπαιζε με τη βασική του ομάδα, έκανε και τις ευκαιρίες και όχι καλά τελειώματα για να πετύχει κάποιο γκολ και να κερδίσει. Βέβαια είναι ευχαριστημένος ο κινητής γραμμής ο Κώστας Μπράτσος, ο οποίος θα δει την ομάδα του αύριο στις 8 το βράδυ με την Καμπούρ. Η Καμπούρ είναι ο φώτης της φέτος στην πρώτη κατηγορία του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. 8 το βράδυ το παιχνίδι αυτό. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορτ 1 το παιχνίδι αυτό. Έτσι. Οπότε η ομάδα επιστρέφει 4 Αυγούστου, τελευταίο παιχνίδι 1η Αυγούστου με δυνατή ομάδα, με τη Χέρνφεϊν, και 10 με 12 Αυγούστου υπάρχει το φιλανθρωπικό τουρνουά που έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο στο Πανσεραϊκό Στάδιο. Η Καλαμάτα, ο Βόλος, ο Πανιώνιος και ο Ολυμπιακός Β' θα είναι οι ομάδες που θα παίξουν αυτό και θα είναι η πρόβα τζενεράλ για τον Βόλο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, πρεμιέρα 22-23 με τον Όφη. Εκτός έδρας θα ξεκινήσει ο Βόλος υποχρεώσεις.
0: Μιας και μου είπες για το ότι στόχος της ομάδας είναι η είσοδος στο 5-8 και είχαμε και το πρώτο φιλικό, τι έχει δει μέχρι στιγμής ο Κώστας Μπράτσος από την ομάδα του στην προετοιμασία και τι επιθυμεί να δει στη συνέχεια.
1: Ο Κώστας Μπράτσος ξέρει πολύ καλά την ομάδα, διότι ήταν προπονητής και πέρυσι. Βλέπει ότι οι παίκτες που ήρθαν είναι πολύ δυνατοί ποδοσφαιριστές, αξιόλογοι ποδοσφαιριστές και θα βοηθήσουν σημαντικά την ομάδα, αλλά παρατηρεί επίσης ότι τα κενά υπάρχουν. Γι' αυτό και πιέζει μέσα αγωγικά τη διοίκηση να γίνουν αυτές οι προσθήκες που έχει πει κυρίως υπάρχει μόνο φόρο Ουρτάδου, θα χρειάζεται δεύτερο φόρο οπωσδήποτε και όπως είπα εκεί μεσοεπιθετικά λίγο χρειάζεται μεγαλύτερη ενίσχυση ομάδα, καθώς ανασταλτικά οι θέσεις είναι καλυμμένες, έχει και πολλά νεαρά παιδιά μέσα που θα τα δώσει ευκαιρίες φέτος να πάρουν χρόνο συμμετοχής και τους εμπιστεύεται. Και φυσικά είχε και ένα παίχτη μετά τον Σαντί, τον Παναγιώτη Σαντί που τον περασμένο Ιανουάριο πήγε στον Ολυμπιακό στην ομάδα Β. Ένας ακόμη παιδί, ο Διαμαντής Λεγκίση, και αυτός πλέον θα αφορά τη φανέλα του Ολυμπιακού, βλέπει ότι γίνεται δουλειά και στην Ακαδημία και πολύ καλά θέματα υποδομής ο Βόλος. Αλέξανδρε.
0: Επίσης να προσθέσω σε αυτό που έλεγες πριν για τη νέα μεταγραφή ότι ο Πιέρ Γκαμπριέλ έχει παίξει και στην Ελπίδων της Γαλλίας, έτσι.
1: Ναι, να έχει παίξει μικρές
0: συμμετοχές,
1: ναι, και στην Ελπίδων. Οπότε είναι μια, και είναι σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία και νομίζω ότι θα το δούμε και στο γήπεδο βέβαια. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για τον Βόλο, εκεί που είχε ανάγκη πράγματι, γιατί έφυγε, εκεί έχασε ποδοσφαιριστή ο Βόλος, το δεξιάκρο της Άμυς, το Σόρια, ο οποίος έμεινε ελεύθερος. Οπότε έρχεται ένας παίκτης, νομίζω μπορεί να είναι και καλύτερος από το Σόρια, βάσει και του γραφικού του πάντα.
0: Και τώρα τι ακολουθεί από κινήσεις?
1: Είπαμε center for, extreme, οπωσδήποτε, και νομίζω και ένας ακόμα, και ένα δεκαράκι, ένας παίκτης επιτελικός μέσος.
0: Ωραία.
1: Αυτές οι επιλογές είναι τώρα που θέλει ο Μπράτσος για να είναι σε καλό βαθμό η ομάδα έτοιμη, ενώ πιστεύω υποχρεώσει το πρωτάθλημα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Ευθύμη, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια επίσης.

Λοιπόν, ακούσαμε και τα του Βόλου. Είχα βάλει πριν συνομιλήσουμε με τον Ευθύμη ένα έτσι κουιζάκι για το ποιοι είναι οι μοναδικοί MVP του NBA που μετά έπαιξαν στην Ευρώπη. Ένας φίλος το βρήκε και τους δύο. Είναι ο Bob McAdoo, ο οποίος βγήκε MVP το 1975 και μετά από το 86 στο 90 έπαιξε στην Ολύμπια Μιλάνο και μάλιστα κατέκτησε και δύο φορές το κύπελλο πρωταθλητριών. Και ο άλλος είναι ο Allen Iverson, ο οποίος έπαιξε το 2000, βγήκε MVP του NBA το 2001 και μετά έκλεισε την καριέρα του στην Μπεσίκτας, παρακαλώ. Δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε αυτό. Είχε έρθει ένα φεγγάρι ο Iverson στην Μπεσίκτας σε πολύ προχωρημένη μπασκετική ηλικία και όταν πια δεν υπήρχε για αυτόν ενδιαφέρον σε ομάδα NBA, είχε και διάφορα εξωαγωνιστικά ζητήματα συγκεκριμένος και τραυματισμούς και πολλά. Έπαιξε μόλις 10 παιχνίδια με την Μπεσίκτας, αντιμετώπισε και εκεί προβλήματα και εν τέλει έκλεισε την καριέρα του στην Τουρκία. Αυτοί οι δύο είναι οι μοναδικοί παίκτες που έχουν βγει MVP του NBA και μετά έπαιξαν στην Ευρώπη. Πολλοί είπατε το Wilkins, αλλά ο Wilkins MVP του NBA δεν έχει βγει, παρόλο που είναι το μεγαλύτερο όνομα που έχει έρθει στην Ευρώπη ίσως ever.

σύμφωνα διαβάζω με δημοσιεύματα στη Δανία, ο Ντομινίκ Κοτάρσκι αποχωρεί άμεσα από την Κοπενχάγη, που έχει βάλει πολιτήριο στον Κροάτι πρώην πορτιέρε του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος φέρεται να ζήτησε να αποχωρήσει και η Κοπενχάγη έχει κάνει δεκτό το αίτημά του, σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, περιμένοντας προτάσεις που να πλησιάζουν το ποσό που ξόδεψε πέρυσι για να τον αποκτήσει από τον δικέφαλο του Βορρά, περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι το όνομα του Κοτάρσκι είχε παίξει και για τον Ολυμπιακό, αλλά οι Ερυθρόλευκοι έχουν στραφεί πλέον στον Στέφαν Ορτέγα για τη θέση του τερματοφύλακα και φαίνεται να είναι ο Γερμανός πολύ κοντά στο να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία με ένα νεκρό μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλουσης στο χώρο του εργοστασίου, ενώ ερευνάται αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο. Τραυματίστηκε επίσης μια γυναίκα στα χέρια, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει προσαχθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προκειμένου να δώσει κατάθεση. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του Λεωνίδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Πειθαρχική έρευνα αντίσταση για τον οδηγό του τραμ που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε. Με ανακοίνωσή της σύσταση σημειώνει πως ο οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και πως θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και επειδή η σπουδαιότερη είδηση που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες είναι η διαφαινόμενη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, πάμε να τη συζητήσουμε με το Σωτήρη Ταμπάκο. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, ξέρετε τι κάνεις, καλά.
0: Μια χαρά, εσύ.
1: Όλα καλά. Είχαμε την πρώτη εβδομάδα την ολοκλήρωση μεταγραφής του Χρήστου Τζόλι από την Κλάμπρι στην Arsenal. Και με τη Βούλα είναι κανονιέρης ο Χρήστος Τζόλης. Τώρα φαίνεται ότι έχουμε μπει τώρα στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων, στα τυπικά, γιατί το μεγαλύτερο ζήτημα της συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί μεταξύ της Γκένκ και της Ντόρτμουντ. Για τον Καρέτσα μιλάμε, καθώς ο Λε Μπούκο, ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, θυμίζω ότι είχε αναλάβει από τον περασμένο Γενάρη, είναι το τελευταίο διάστημα στην ομάδα της Βεσφαλίας, ως ο άνθρωπος που τρέχει τα μεταγραφικά της Μπορούσια Ντόρτμουντ, βρίσκεται από το πρωί στο Γκένκ και είχε εκ νέου συνομιλίες, επαφές με την ομάδα του Κώστα Καρέτσα. Θυμίζω ότι έχει κάνει δύο προτάσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό η Ντόρτμουντ, το πόσο θέλει τον παίχτη. Σήμερα επανήλθε με νέα πρόταση, η οποία είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εκατομμύρια ευρώ επίτευξης στόχων, που είναι πάρα πολύ εφικτό να συμβεί αυτό. Δηλαδή μιλάμε για μια συμφωνία, μια πρόταση στα 32 εκατομμύρια ευρώ για τον Καρέτσα και συν 10% ποσοστό μεταπόλησης. Αυτή είναι η συμφωνία, έδωσε τη συγκατάθεσή της η Γκένκ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.
0: Να πούμε ότι αν ολοκληρωθεί θα είναι η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Γκένκ, έτσι.
1: Σωστό.
0: Το οποίο είναι σπουδαίο.
1: 100%. Μιλάμε για μια συμφωνία για πενταετές συμβόλαιο. Ο Καρέτσα έχει συμφωνήσει με την Μπορούσια εδώ και αρκετό καιρό, υπήρχε δηλαδή την κοινωνία. Για πενταετές συμβόλαιο, ποδοσφαιριστή μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Και σήμερα οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία η οποία νομίζω θα προχωρήσει, δηλαδή οι δύο πλευρές τώρα συζητάνε τα τελευταία ζητήματα, τις λεπτομέρειες συμβολίου, γιατί υπάρχει συμφωνία, είναι προφορική συμφωνία αυτή που μιλάμε, μεταξύ των δύο κλαμπ, της Γκένκ και της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μόλις επιτευχθούν και τα λεπτομέρειες, στη συνέχεια ο ποδοσφαιριστής θα πάει να περάσει τα ιατρικά στο Ντόρτμουντ, δίπλα είναι το Γκένκ από την Ντόρτμουντ, 180 χιλιόμετρα, πιο ωραίος δρόμος που λέμε, οδικός. Θα πάει να πέρασει τα ιατρικά και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί η απόκτησή του από την διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Να θυμίσω ότι ο Λε Μπούκ δεν ταξίδευε την αποστολή της Ντόρτμουντ στην Ιαπωνία, που χθες είναι η ομάδα της Μπορούσια για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ασία. Ο οδηγός διευθυντής έμεινε πίσω για να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο ζήτημα αλλά και κάποιες άλλες μεταγραφικές υποθέσεις. Και να πούμε εδώ ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο ότι παραχώρηθηκε στην Μπαρσελόνα Αντεγέμι από την Ντόρτμουντ τις επόμενες μέρες. Και αυτό σίγουρα έπαιξε ρόλο για να ανεβάσει την οικονομική της πρόταση η Ντόρτμουντ προς το βελγικό κλαμπ, τη στιγμή που λέγαμε ότι και η Μίλαν πήγε στο προσκήνιο. Μάλιστα πληροφόρησε από την Ιταλία ότι ο Ρούμπεν Αμορίν επιχείρησε να μιλήσει σήμερα με τον παίχτη, είχε μια επικοινωνία για να το εξηγήσει το project, η Μίλαν κτλ. Αλλά όταν έχει πάει όμως ο αθλητικός διευθυντής στο Γκένκ για να κάνει την τελική πρόταση και να συμφωνήσει δύο πλευρές, είχε μείνει αρκετά πίσω η Μίλαν στην κίνηση για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και πάντα υπήρχε και η Γαλατά Σαράι που είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον, αλλά σαφώς το πιο ζεστό ενδιαφέρον το είχε δείξει η Ντόρτμουντ εδώ και πάρα πολύ καιρό και με συγκεκριμένες προτάσεις. Και από τη στιγμή που επανήλθε με τρίτη πρόταση το τελευταίο διάστημα, νομίζω δύσκολα θα χάλαγε το ζήτημα. Άρα για να το ολοκληρώσουμε, μιλάμε για 32 εκατομμύρια ευρώ για τον παίχτη από την Ντόρτμουντ στην Γκένκ και ένα 10% προς τη μεταπόληση. Δηλαδή σίγουρα θα ξεπεράσουμε τα 35 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν ο παίκτης πολιθεί αύριο μεθαύριο από την Ντόρτμουντ, δεν θα φύγει από την Ντόρτμουντ με λίγα χρήματα, αν η εξέλιξη είναι φυσιολογική του ποδοσφαιριστή από την Ντόρτμουντ. Δηλαδή,
0: που η Ντόρτμουντ είναι και μια πολύ καλή ομάδα στο να πουλάει, έτσι. Ναι. Μιλάμε τώρα. Ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, θα μιλάμε για μεγαλύτερη μεταγραφή στην εξέλιξη καριέρας του Καρέτσα, αν αύριο μεθαύριο προχωρήσει και εξελιχθεί μέσα από την Ντόρτμουντ να πάει κάπου αλλού. Δηλαδή το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό, να πάει κάπου καλύτερα μετά από κάποια χρόνια και η μεταγραφή να είναι ακόμα πιο υψηλή από αυτή που βλέπουμε σήμερα. Αυτό είναι σημαντικό, ότι και ένα ακόμα παιδί για την εθνική μας ομάδα και αυτή την εξέλιξη. Θυμίζω ότι έπαιξε πέρσι βασικός, ήταν από τους κορυφαίους ασίστ της Γκένγκ, η περσίνη σεζόν στα 18 του, πριν γίνει στα 18 του, στα 17 ήταν βασικός στην Γκένγκ, έπαιξε τα 16 του στην Γκένγκ, πρόπερσι, δεν ήταν βασικός, αλλά είχε πάρα πολλές συμμετοχές στα 16 του με την Γκένγκ, στο Βέλγιο, δεν είναι καινοτομικό πράγμα, και πέρσι 17 στα 18 το παιδί αυτό ήταν βασικός στην Γκένγκ. Και ήρθε αυτή η εξέλιξη συνεχίσει την καριέρα του στην Bundesliga για λογαριασμό.
0: Και ετοιμάζεται για Champions League ντεμπούτο, έτσι. Άμα.
1: Αυτό το βάζουμε κάτω.
0: Αγωνιστεί.
1: Αλλά σου πω, εξοικονομήθηκαν χρήματα. Θυμίζω ότι ο Καρίνα Ντεγέμι πήγε στην Μπαρσελόνα, πήγαν περισσότερα χρήματα για την Dortmund. Τον θέλανε πάρα πολύ και ειδικά ο αθλητικός διευθυντής, γιατί είναι νέος στο πόστο του. Είναι ένας αξιωματούχος, ο οποίος είναι 40 χρονών. Εξελίσσεται, θέλει να ρίξει πράγματα στην Dortmund. Από τον περασμένο Γενέρη ξεκίνησε. Στοχεύει σε ποδοσφαιριστές, έτσι, new entry που λέμε, 18, 19, 20 ετών. Θέλει να πάρει και ένα stopper σε αυτή τη θέση, σε αυτή την ηλικία. Η Dortmund πάντα χτύπα για τους παίκτες. Ένας από αυτούς είναι ο Καρέτσας και σύντομα θα έχουμε τα επίσημα.
0: Γιατί θεωρείς ότι ο ίδιος προτίμησε το project της Dortmund από όλες αυτές τις ομάδες που είπες ότι τον είχαν προσεγγίσει?
1: Γιατί το έδειξαν οι άνθρωποι της Dortmund με την πρώτη στιγμή, τον θέλουν πάρα πολύ και ποντάρουν σε αυτόν άμεσα να βοηθήσει δηλαδή την Borussia. Αυτό είναι σίγουρα το πρώτο, γιατί το πώς πλησιάζει ένα παίχτη μετράει πάρα πολύ για να γίνει μια μεταγραφή. Το έλεγε να γίνει πάρα πολύ συχνά τελευταία, ειδικά με τους νεαρούς προσφεστές, όπως προσεγγίζει μια ομάδα γιατί που είναι 18-19 ετών. Και δεύτερον, αν το δούμε λίγο απ' έξω εμείς όπως είμαστε, ήταν σε ένα πρωτάθλημα το Βέλγιο που είναι ένα πρωτάθλημα πολύ ανοιχτό. Εξυπηρετεί, βολεύει πάρα πολλούς προσφεστές που παίζουν μέσω επιθετικά, υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι. Και ένα τέτοιο πρωτάθλημα είναι και η Bundesliga. Είναι ένα πρωτάθλημα που έχει πάρα πολλούς ανοιχτούς χώρους, πως θα βάλουμε και σαν φάμενες σε γενικές γραμμές. Ακόμα και η Dortmund να παίζει με ομάδες υποδέστερες στην Bundesliga, ο αντίπαλος δεν κλείνεται πίσω για να περιμένει την Dortmund. Έχει ανοιχτά και ο αντίπαλος, παρότι είναι πιθανότατα μια πιο αδύναμη ομάδα. Άρα μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που έχει πολύ ανοιχτές άμυνες, εξυπηρετεί τους προσφεστές που είναι καλής τεχνικής κατάρτισης, είναι πολύ καλή στον χώρο να τριμπλάρουν και έχει ένα προσόν πολύ μεγάλο ο Καρέτσας, ότι τριμπλάρει πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή και χωρίς να τους αυρεί και θα τριμπλάρει πιο εύκολα, για παράδειγμα, από ότι σε ένα πρωτάθλημα της Σερία της Ιταλίας, που μπορεί να είναι και πιο δύσκολο. Και πια την άποψή μου, η Μίλαν είναι ένα δύσκολο περιβάλλον για οποιοδήποτε προσφεστή, πόσο μάλλον για Έλληνα προσφεστή. Γενικώς οι Ιταλοί το έχουν αυτό, αλλά ιδίως το περιβάλλον της Μίλαν είναι πάρα πολύ δύσκολο για νέα παιδιά. Θεωρώ ότι κάνει ένα πολύ καλό βήμα μέχρι το επόμενο, έτσι, κάποια στιγμή, στο μέλλον.
0: Μακάρι να το δούμε το παιδί να πρωταγωνιστεί στο top επίπεδο, πραγματικά.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Να είναι υγιής και να το ευχηθούμε καλύτερα, γιατί είναι 18 χρονών, 18,5 δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, και έχει όλο το μέλλον μπροστά του, είναι και στέλεχος στην Εθνική, πλέον θα αγωνίζεται με την Dortmund, νομίζω είναι ονειρική γενικά, ονειρικό το ξεκίνημα της καριέρας του Καρέτσα από την Γκένγκ, από τα μικρά της Γκένγκ.
0: Και να δούμε πού θα φτάσει.
1: Να βρίσκεται πλέον στην Dortmund και να δούμε πού θα φτάσει σωστά. Αυτό το παιδί είναι 18,5 χρονών και έχει ταλέντο πολύ, πολύ υψηλό. Άρα θεωρώ ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά του, αρκεί να είναι υγιής. Του πάει το γερμανικό πρωτάθλημα, όπως είπα, Αλέξανδρε, πριν από λίγο. Δεν έχει να τον εμποδίσει κάτι. Θεωρώ ότι θα είναι εύκολη η προσαρμογή του. Δίπλα είναι από εκεί που έμεινε, από το Γκένγκ. Πάει δηλαδή 200 χιλιόμετρα πιο μακριά που λέει λόγος. Θα είναι εδώ το σπίτι του και αυτό μπορεί να έχει παίξει ένα ρόλο. Και πάει σε ένα κλαμπ που παίζει συνέχεια με υψηλούς στόχους στην Bundesliga, παίζει στην Ευρώπη. Νομίζω παρέχει τα πάντα. Και ένα καλό συμβόλαιο βεβαίως.
0: Να το ευχηθούμε κι εμείς λοιπόν καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη.
1: Να είσαι καλά,
0: καλή συνέχεια. Αντρέ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τη διαφαινόμενη πολύ μεγάλη μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Φαίνεται να απομένουν τα τυπικά. Πριν συνεχίσουμε να πω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, και επειδή πολύ ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι, μία ώρα και 45 λεπτά ήταν πάρα πολύ, απέφυγα να αναφέρω πολλά μπασκετικά, γιατί είχα προαναγγείλει στον κόσμο ότι θα τα συζητήσουμε προς το τέλος, και έχω μαζί μου το Λουκά Χατζίν να πούμε γενικά τι συμβαίνει στο μπάσκετ και στην Ευρώπη και στο NBA, που ξεχωρίζει φυσικά η είδηση της ανακοίνωσης του LeBron James από τους Philadelphia 76ers. Καλησπέρα, Λουκά, τι
1: γίνεται? Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Μια χαρά.
1: Άντεξες να μην μιλήσεις για μπάσκετ εσύ?
0: Εντάξει, κάτι είπα, αλλά είπα λίγα πράγματα. Προσπάθησα.
1: Να το κράτησες. Μια χαρά. Όπως το είπες και εσύ, ναι, δεν έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Έχουμε την είδηση, τη μεγάλη είδηση που αφορά του LeBron James, ότι ανακοινώθηκε και επίσημα η έναρξη της συνεργασίας του με τους Philadelphia 76ers. Ο LeBron διατηρεί το νούμερο 23 που φοράγε στους Lakers και στους Cavaliers. Στους Heat είχε άλλο νούμερο. Διαιτές λοιπόν το συμβόλαιο, 8 εκατομμύρια.
0: Με οψιόν, αν θυμάμαι καλά.
1: Με οψιόν το δεύτερο έτος ακριβώς. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα, δεν ξέρω, τα έχετε πει και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Θα σε ρώταγα πώς τη βλέπεις την κίνηση, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη, ας πούμε, φημολογία για το που θα πήγαινε. Άλλοι λέγανε θα επιστρέψει στο Cleveland, άλλοι λέγανε θα επιστρέψει στο Miami, άλλοι λέγανε θα πάει να παίξει με τον Γκάρι στο Golden State. Εν τέλει δεν είχε ακουστεί και πάρα πολύ ως επιλογή η ομάδα στην οποία πήγε.
1: Είχε ακουστεί, αλλά δεν ήταν τόσο ψηλά ακριβώς. Ναι, ναι. Δηλαδή, και άμα το δεις και στοιχηματικά, ας το πάρουμε έτσι, ήταν πολύ πιο κάτω επιλογή της Φιλαδέλφια. Εγώ πίστευα θα το πάει συναισθηματικά, δηλαδή θα επιλέξει τους Cavaliers, θα κλείσει εκεί ως υπότης την καριέρα του, από το τόπο καταγωγής του κτλ. Ωστόσο, άμα τα βάλουμε κάτω έτσι τα πράγματα ξερά έτσι λογικά, η μοναδική ομάδα για μένα, τουλάχιστον από αυτές τις 4-5 που λες ότι ακούστηκαν, που μπορεί να του δώσει αύριο το πρωτάθλημα, πιστεύω είναι οι 76ers.
0: Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό νομίζω ότι και πήγε με τόσο λίγα λεφτά, γιατί προφανώς αυτό θέλει.
1: Καλά, προφανώς. Έχει βγάλει τόσα, δεν έχει και συμβόλαια και χορηγίες έξω από τον μπάσκετ. Στην ηλικία που είναι, και το είπε και το δήλωσε και ο ίδιος άλλωστε, ότι στην ηλικία που είναι θέλει απλά το πέμπτο δαχτυλίδι του. Δεν τον νοιάζουν τα χρήματα, δεν τον νοιάζει να πάει να κάτσει με την οικογένειά του σε ένα καλό μέρος, ας πούμε, όπως το Μαϊάμι. Καλή περίπτωση. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι έχουν πάρα πολλές πιθανότητες να το καταφέρουν, γιατί έχουν ένα πολύ καλό ρόστερ. Η πεντάδα τους είναι απίστευτη. Μπορεί να συγκριθεί μόνο με τους Warriors, με τους Durant, τον Cousins, ναι, ναι, που ήταν εκεί μαζί, όλοι, ο Green, ο Thompson.
0: Maxey, Ejekomb.
1: Μπράβο, Brown, ο Edgecombe τρομερός
0: παίκτης. LeBron και Embiid όταν είναι διαθέσιμος, που δεν είναι και πολύ συχνό, αλλά...
1: Ναι, εντάξει, και θα γίνει και κάποια διαχείριση στον Embiid, ναι, έτσι. Ναι. Θα γίνει
0: τώρα υπάρχει το υλικό για να γίνει διαχείριση.
1: Ναι, ναι. Και το εντυπωσιακό είναι αυτό, διάβαζα πριν από λίγο, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του NBA, ομάδα, η 76ers, θα γίνει η πρώτη ομάδα που θα έχει 34 πανεαμερικανικούς αγώνες στην τηλεόραση. Τα 34 παιχνίδια δηλαδή της Φιλαδέλφια θα τους δείξει σε όλη την Αμερική.
0: Όλος ο κόσμος θέλει να δει Φιλαδέλφια.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αξιοσημείωτο πάντως είναι και μια ακόμη είδηση που έρχεται από τις ΗΠΑ αναφορικά με τον LeBron, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι σκοπεύει να περάσει το μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα είναι η έδρα του, η βάση του.
0: Και να πηγαίνω έρχεται δηλαδή.
1: Να πηγαίνω έρχεται. 150 χιλιόμετρα απόσταση είναι. Μια άμεση, δύο ώρες με τα μάξι. Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι σκέφτεται να το κάνει και με ελικόπτερο. 40 λεπτά καθημερινά θα πηγαίνει για μια προπόνηση, θα γυρνάει, θα πηγαίνει μετά για τους αγώνες. Οπότε ναι, θέλει και αυτός να ζήσει. Είχε
0: συνηθίσει. Σου λέει, έφυγα από το Λος Άντζελες, μην πάω τώρα. Να μην πάω στη Νέα Υόρκη.
1: Ακριβώς, μην πάει τώρα στη Φιλαδέλφια. Θέλει τη μεγάλη πόλη, τη λάμψη και όλα αυτά, όπως όπες και εσύ. Αυτά λοιπόν για τα του LeBron. Πάμε στην Ευρώπη. Είχαμε μερικές έτσι κινήσεις σήμερα, κάποιες έτσι ανακοινώσεις. Η Μπασκόνια προέβη στην απόκτηση του Καναδού guard AJ Lawson μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
0: Πρώην NBA, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς, παίκτης των Raptors, ένας παίκτης με καλά ποσοστά πίσω από τα 6,75, μπορεί να δώσει λύσεις στην περιφερειακή γραμμή των Βάσκων. Μεταγραφή είχαμε και για την Μπαρσελόνα με τον Τοσάν Εβουεμάν, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διαιτές συμβόλαιο. Μια έξυπνη κίνηση για το σύνολο του Σέκουλιτς. καθώς πρόκειται για έναν 25χρονο Βρετανό forward, ο οποίος πάλευε τα τελευταία χρόνια εκεί στο NBA, έπαιξε περισσότερο στη G League, προέρχεται από μια εκπληκτική σεζόν στη G League με τη θυγατρική των Charlotte Hornets, με την οποία κατέξει και το πρωτάθλημα, ενώ βγήκε και MVP των τελικών. Οπότε θα λέγαμε ότι είναι έτσι μια έξυπνη κίνηση για μια Μπαρσελόνα, η οποία χτίζεται από το
0: μηδέν. Και...
1: ακριβώς.
0: Δεν μου αρέσει βέβαια να πω πάρα πολύ το ρόστερ μέχρι στιγμής. Δηλαδή δεν μου βγάζει την κλαμουριά που έχει συνήθως η Μπαρσελόνα. Αλλά πάει να κάνει μια νέα αρχή τελείως.
1: Ας κάνει το restart, ναι, και από εκεί και πέρα θα χτίσει.
0: Και η κίνηση της Εφές μου άρεσε πολύ.
1: Για ποιον λες?
0: Για τον κύριο Κόλιν Μάλκολ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ωραίος έτσι τρίποντο, άμυνα.
1: Ακριβώς.
0: Η Εφές που πάλι έχει κάνει καλές μεταγραφούλες και χτίζει ένα καλό ρόστερ. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, είχαμε πάει και δύο κουβά με την Εφές που τη βλέπαμε να πηγαίνει ψηλά και εν τέλει.
1: Την είχαμε δώσει ψηλά.
0: Ναι, ναι. Και εν τέλει την είδαμε να πηγαίνει ούτε στην δεκάδα δεν μπήκε. Οριακά τελευταία δεν μπήκε.
1: Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Κανείς δεν το περίμενε. Ο Μάλκομ, να πούμε και αυτός, ναι, συμβόλαιο μέχρι το 28. Άφησε την Χάπουελ Τελαβίβ, η οποία ενδιαφέρεται για τον Μαξ Κλέμπερ. Το θυμάσαι, το NBA.
0: Ο Γερμανός.
1: Ο Γερμανός, ναι, forward. Ενδιαφέρει λοιπόν την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Η Μπεσίκτας βρίσκεται σε επαφές με τον Γκέιμπριελ, το πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, μέχρι πρότινος της Μπάγερ Μονάχου. Ο Λούντμπεργκ ανανέωσε για 3 ακόμα χρόνια με την Μακάμπι Τελαβίβ. Ενώ και η Φενέρ φαίνεται πως κλείνει σιγά σιγά το ρόστερ της, καθώς απέκτησε τον Τζόνι Γιούζανκ για ένα χρόνο. Είχε αγωνιστεί για λίγους μήνες στην Zenit, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη σεζόν.
0: Πολύ καλό ρόστερ και η Φενέρ,
1: ναι,
0: για τον χρόνο.
1: Πολύ καλό. Και έρχονται ακόμα και έχουν πει ότι θα αυξήσουν πολύ το budget τη νέα σεζόν. Θα δούμε.
0: Επίσης, επειδή ανέφερε τον Γκέιμπριελ, ναι, θέλω να προσθέσω ότι διάβασα πριν μια είδηση ότι έγινε πρέσβης καλής θέλησης της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Επομένως, ξεκινά και ένα νέο ταξίδι πέρα από τον μπάσκετ. Ο πρώην center του Παναθηναϊκού, ο οποίος φαίνεται, άμα κλείσει με την Μπεσίκτας, ότι θα αγωνίζεται και του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Γιατί υπενθυμίζουμε στον κόσμο που μπορεί να μην το θυμάται ότι η Μπεσίκτας, παρόλο που δεν πήρε το Eurocup, εξασφάλισε μια θέση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και θα είναι η νεοεμφανιζόμενη ομάδα της επόμενης σεζόν.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε τίποτα άλλο?
1: Όχι, αυτά.
0: Από Ελλάδα στασιμότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε και τις κινήσεις των Αιωνίων τώρα. Ολυμπιακός Τεσάρι, ο Παναθηναϊκός Γκάρ, θα τα ακούσετε και μετά με Νίκο Ζέρβα και Γιώργο Πετρίδη. Ευχαριστώ, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, τα είπαμε και για τον μπασκετάκι. Τα καλύψαμε νομίζω όλα. Να προσθέσω σε αυτά που έλεγε ο Σωτήρης Ταμπάκος για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα νωρίτερα, ότι πέρα από την πιο ακριβή πώληση της Γκένκ που ετοιμάζεται να γίνει, ο νεαρός Έλληνας διεθνής ετοιμάζεται να γίνει επίσης η πέμπτη πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του πρωταθλήματος Βελγίου, και μάλιστα η πρώτη είναι πάλι Έλληνας, είναι ο Χρήστος Τζόλης στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, που πήγε στην Arsenal, οι υπόλοιπες τέσσερις είναι ο Καρέτσας, όπως είπαμε, αν ολοκληρωθεί, ο Ντεκέτελαρ στη Μίλαν του 2022-23 με 37,5 εκατομμύρια ευρώ, ο Άρντον Τζασάρι στη Μίλαν το περασμένο καλοκαίρι με 36 εκατομμύρια ευρώ και ο Ιγκόρ Τιάγκο στην Μπρέντφορντ, συγγνώμη, ήρθε το Σαρδάμ που έλεγα, το καλοκαίρι του 2024 με το ποσό των 33 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο Έλληνες στις top 5 πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος.

Λοιπόν, ένα μπασκετικό νέο που δεν πρόλαβε να μεταφέρει ο Λουκάς, γιατί έσκασε μόλις τώρα, είναι ότι η Χάπουελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του, το Μέργκι Νατ, του αρχηγού της, του 31χρονου forward, μέχρι το 2030, για 4,5 χρόνια δηλαδή. Θα φτάσει τα 12 χρόνια με τη φανέλα της ομάδας όταν ολοκληρωθεί αυτό το συμβόλαιο. Αλλά η είδηση δεν είναι η ανακοίνωση αυτή, είναι η ανάρτηση που έχει κάνει ο ιδιόρυθμος, ας πούμε, ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Φέργιαν Άι, που συνηθίζει να κάνει διάφορες δηλώσεις έτσι που συζητούνται. Έχει κάνει ένα ποστάρισμα ότι ο Τομέργκι Νατ θα αποσυρθεί με τη φανέλα της Χάπουελ Τελ Αβίβ ως πρωταθλητής Ευρώπης, υπονοώντας προφανώς ότι μέσα στην επόμενη τετραετία θεωρεί πως η ομάδα του Ισραήλ θα φτάσει στην κορυφή της Ευρωλίγκας.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ενημερώσει ότι ο Λέο Μάτος, ο οποίος πλέον είναι αθλητικός διευθυντής στον Δικέφαλο του Βορρά, μίλησε στους παίκτες της ομάδας εν ώψη της ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Υπενθυμίζουμε, ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στην Πολωνία και έχει προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Europa League. Ο Μάτος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη γενικότερη εικόνα της ομάδας, σημείωσε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει στο πρώτο παιχνίδι, και κατέστησε σαφές ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο με υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και χωρίς να υποτιμά κανέναν και τίποτα. Να δούμε αν η ομάδα της Θεσσαλονίκης την Πέμπτη, που ενθυμίζουμε 9 παρατέταρτο, θα καταφέρει στην Τούμπα να υπερασπιστεί τη νίκη με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι και να προκριθεί στην επόμενη φάση των προκριματικών του Europa League.

Με αυτά σιγά σιγά να κλείσω. Να ευχαριστήσω όσους ήταν στην παρέα μας για τις τελευταίες περίπου 2 ώρες. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές στην πρώτη ώρα και τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη δεύτερη. Τον Τάσο Νικολόπουλο που ήταν όλο το 2 ώρο στην οργάνωση της παραγωγής. Αλέξανδρος Στριγώτης ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί Newsroom. Μετά το break, καλό σας βράδυ.

0: FM 94,6.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες υπεξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες.

0: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Καλή εβδομάδα σε όλους, πρώτο newsroom της εβδομάδας, Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος

0: στα δύο μικρόφωνα με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στην οργάνωση παραγωγής θέλαμε να είναι η Βαλεντίνα.
1: Ναι.
0: Δεν πρόλαβε, την κάναμε εμείς.
1: Μιλάμε για παγκόσμια πρωτοτυπία και αποκλειστικότητα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο πριν τα των προλόγων μας και τα,
1: ναι,
0: και τα σχετικά.
1: Επί του πιεστηρίου.
0: Επί του πιεστηρίου Νίκος Αθανασίου και θα τα πούμε στην συνέχεια τα υπόλοιπα και πιο αναλυτικά. Χαίρετε κύριε μου.
2: Γεια σας φίλοι μου.
1: Γεια σας κύριε Μαλάρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο ανακοίνωσε και επίσημα την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη στην Καραγκιουμρούκ.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, την είπα σωστά, γιατί έτσι. Το πρωί έπαθα ένα διπλό εγκεφαλικό και δεν τα κατάφερα, στη συνέχεια όμως τα κατάφερα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνω την παρουσία του Έλληνα κεντρικού χαφ στο Τριφύλι, με μια συμφωνία στην οποία ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας γλιτώνει εντός εισαγωγικών το ετήσιο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, το οποίο ήταν κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά, να σας αφήσω να κάνετε την εισαγωγή σας, να πείτε τα ωραία σας και νομίζω μετά τις και μισή, έτσι δεν είναι, θα είμαστε και πάλι.
0: Κάπου εκεί, κάπου εκεί. Ωραία. Αυτά. Νικόλα, μου ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, λέει.
0: Είσαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, το τυπικό της υποθέσεως Μανώλη Σιώπης στην τουρκική Καραγκιουμρούκ.
1: Β' Τουρκίας,
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και νομίζω θα, όχι νομίζω, θα υπάρχει συνέχεια. Γιατί το κομμάτι των αποχωρήσεων στον Παναθηναϊκό είναι και αυτό, τρέχει παράλληλα με τις μεταγραφές και είναι και άλλοι παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται και πρέπει να αποδεσμευτούν.

0: Λοιπόν, αλλιώς είχαμε πει να μπούμε.
1: Είδες κάτι.
0: Είχαμε πει να μπούμε με τα παιδιά του πόλου, με τον Τεντόγλου, αλλά του Καρέτσα νομίζω ότι είναι το πιο φρέσκο, έτσι.
1: Κοίτα, ναι. Σε είδηση ημέρας.
0: Με τα γραφάρα.
1: Ναι, όντως. Καρέτσας. Η Ντόρτμουντ θα πω ότι ήταν η νικήτρια στο άτυπο Brand Affair με τη Μίλαν.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως είπε και ο Σωτήρης Ταμπάκος νωρίτερα, το πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλά τελικά υπερίσχυσαν οι Βεστφαλοί και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bundesliga, πενταετές το συμβόλαιο συνεργασίας, και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Γερμανία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Borussia. Θα γίνει η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Genk.
0: Πέμπτη πιο ακριβή στην ιστορία του βελγικού ποδοσφαίρου. Φοβερό.
1: Από τις πιο ακριβές ελληνικές.
0: Καλά, έτσι. Ναι, εννοείται.
1: Νομίζω θα είναι πλέον στη διάδα με την πρόσφατη του Τζόλι στην Άρσεναλ. Θα είναι η διάδα, τριάδα.
0: Επειδή είναι με τα μπόνους 41, ναι. Ο Τζόλι είναι λίγο πιο.
1: Ναι, όχι, αυτό ναι. Λέω. Μέσα στην τριάδα όμως.
0: Βέβαια, βέβαια. Κοστούλας, Τζόλι και Καρέτσα.
1: Και ο Καρέτσα. Να έχει υγεία, θα πω εγώ το παιδί.
0: Φαινομενικά μου φαίνεται. Ωραίο. Φαινομενικά μου φαίνεται. Του ταιριάζει πολύ, νομίζω.
1: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Ναι, και νομίζω, κοίτα, να σου πω κάτι. Παίκτες με αυτά τα χαρακτηριστικά, νομίζω και εκεί που ήταν, και ο Τζόλις και ο Καρέτσας, το Βέλγιο και η Ολλανδία είναι, να το πεις, ταιριαχτά πρωταθλήματα, αλλά και η Bundesliga προφανώς θα έχει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει όλο το ταλέντο του. Αυτό, να έχει υγεία. Το μυαλό που τουλάχιστον μέχρι τώρα να είναι στο κεφάλι, και νομίζω ότι με δουλειά
0: όλα γίνονται.
1: Τα καλύτερα είναι μπροστά του, γιατί βρίσκεται στην αρχή της καριέρας του.
0: Από εκεί και πέρα, χθες επιτέλους πήραμε χρυσό στο παγκόσμιο, στο πόλο.
1: Ναι.
0: Έστω και αν είναι παγκόσμιο κύπελλο, δεν πειράζει.
1: Αλλά ναι.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Θοδωρή Βλάχο ότι φεύγει επιτέλους η πίεση. Πάλι πήγε να γίνει, το είδες.
1: Ρε φίλε,
0: πάλι,
1: ναι.
0: Πήγε να γίνει.
1: Όταν είδα την ισοφάριση, η πρώτη αντίδραση, όχι ρε λέω, όχι, δεν γίνεται και τώρα. Και τώρα, δηλαδή να ξέρεις, να χάσουμε την επίθεση και να δεχτούμε και άλλο γκολ, ή τέλος πάντων να πάει στα πέναλτι. Ναι. Τα πέναλτι, οκ.
0: Είναι ρουλέτα. Είπαμε,
1: ρουλέτα. Αλλά ευτυχώς ο Αργυρόπουλος στο τέλος έδωσε προβάδισμα και κατ' επέκταση τη νίκη, και βγήκε στο φινάλε η πολύ καλή άμυνα απέναντι στους Μαγιάρους. Ναι, έφυγε ένα βάρος. Τα έχουμε ξαναπεί εμείς από εδώ, από αυτό το μικρόφωνο. Για μένα η υδατοσφαίριση είναι το εθνικό μας σπορ.
0: Okay,
1: μπορεί να είναι κάποιοι να λένε ότι είναι λιγότερες οι χώρες οι οποίες διεκδικούν και πρωταγωνιστούν, αλλά δεν ήταν πάντα οι εθνικές ομάδες της Ελλάδας και σε επίπεδο ανδρών, έτσι, γιατί okay, τώρα το χρυσό ήρθε από τους άνδρες, αλλά και σε επίπεδο γυναικών πάντα στην τετράδα και στα μετάλλια. Ήρθε με
0: δουλειά.
1: Υπομονή,
0: δουλειά.
1: Μπράβο. Δεν ήμασταν στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες χώρες. Αλλά δεν είναι μόνο καλές φουρνιές, γιατί μιλάμε τώρα για πολλά συνεχόμενα χρόνια που βρισκόμαστε στην κορυφογραμμή. Και για τους άνδρες ήρθε επιτέλους αυτό το χρυσό, και γιατί να μην έρθουν στο μέλλον και άλλα.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν ήταν, okay, είπες και εσύ παγκόσμιο κύπελο μεν, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο μετά από 5 χαμένους τελικούς να το καταφέρνεις.
0: Καλά, ναι, για ψυχολογικούς λόγους και για πολλά.
1: Και πολλά, μπράβο σε αυτά τα παιδιά, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, είναι ένα άθλημα, ναι μεν, εμείς το θεωρούμε το εθνικό, αλλά δεν έχει
0: προβολή
1: χώρα μας την προβολή που του πρέπει και του αξίζει.
0: Για τον φίλο που ρωτάει, το Δημήτρη από την Αυστρία, είναι 33 τα ηγημένα χρήματα για τον Καρέτσα, και με τα μπόνους η Γκένκ μπορεί να πάρει μέχρι και 41. Έτσι. Λοιπόν. Mm-hmm. Και το άλλο παλικαράκι που λέγεται Μίλος Τεντόγλου.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μήπως έβλεπες.
1: Ναι, είδα. Mm. Είδα βασικά. Η αλήθεια είναι ότι τα είδα σε την ισοφάριση του Πανελληνίου ρεκόρ. Την είδα στο replay. Είδα μετά το τελευταίο άλμα. Το οποίο όντως πρέπει να είναι το καλύτερο που έχει κάνει ποτέ. Ένα τσίκ που λέμε, ρε. Ένα τσίκ να είχε κάνει καλύτερο πάτημα, θα το έβγαζε το ρεκόρ.
0: Να σου πω ότι αμαρτία μου, επειδή ήμουν στο μετέχνιο για το δελτίο των 7 χθες.
1: Να.
0: Κάνει το δεύτερο άλμα, το βλέπουμε με τον Νίκο Ράλη συνέντευξη συντάξεις. Βλέπουμε ότι δεν κατοχυρώνεται. Και λέω, ρε παιδιά, βάλτε ένα 100% παραπάνω να τελειώνουμε. Εντάξει, στοιχειωμένο είναι 19 χρόνια από τον τζάτου μου, ας πούμε. Και ο Μπαγάσης πάει και κάνει πάλι 8.66.
1: Ναι.
0: Μετά από 5 λεπτά χωρίς ανάσα. Mm. Και βγαίνει και λέει ότι έλα μωρέ, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, μπορούσα καλύτερα. Εντάξει, αυτός ο τύπος είναι πρότυπο για όλα τα παιδιά, νομίζω. Αθλητισμό. Μπράβο του, θεωρώ ότι το κάνει κάποια στιγμή και το 8.75 που θέλει και όλα αυτά. Πολύ καλά να είναι.
1: Κοίτα, δεν αποκλείεται σε λίγες μέρες στο Μπέρμιγχαμ.
0: Φαινόταν ότι αναβαίνει και θα το κάνει αυτή τη φορά.
1: Mm-hmm. Και μακάρι.
0: Και ωραία και αντίδραση του τσάτου, να πω. Έτσι. Αμέσως ποστάρισμα. Πέτα ακόμα πιο ψηλά, συγχαρητήρια. Ναι. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία.
1: Εννοείται.

0: Ντροπή να ξεστομίζουμε ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Το Milko Cup του πόλου πήρανε χθες τα παιδιά.
1: Okay.
0: Όχι το παγκόσμιο.
1: Εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν, κοίτα, δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα. Το Milko Cup, είπαμε, ήταν παγκόσμιο κύπελο, δεν ήταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά έχουν προηγηθεί πολλά πολλά ακόμα μετάλλια και ας μην ήταν
1: 19.
0: Χρυσά.
1: 19, αδερφέ μου.
0: Λοιπόν, για τους άνδρες. Αν βάλουμε και αυτά των γυναικών ή γενικά και στις μικρότερες ηλικίες, θα χάσουμε το μέτρημα.
1: Συν αν βάλουμε υλικοτεχνικές δυνατότητες,
0: ναι, βέβαια,
1: συνθήκες προπόνησης προετοιμασίας, μισθούς, παροχές και. Είναι η μέρα
0: με την σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που λέμε που επίσης πρωταγωνιστούν.
1: Ακριβώς.
0: Απλά δεν μπαίνουν στη ζυγαριά, έτσι, όχι μέρα με τη νύχτα, δεν μπαίνουν απλά στη ζυγαριά.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Η άλλη είδηση που επικυρώθηκε πριν από λίγο από Αμερική μεριά είναι η ανακοίνωση του LeBron James από τους Philadelphia 76ers. Να σου είμαι ειλικρινής, στο άκουσμα της είδησης ξενέρωσα λίγο. Είχα πιστεί με την ιδέα ότι είτε με τον Γιάννη θα μπορεί να παίξει είτε με τον Γκάρι. Και το πίστευα γιατί και το NBA ψάχνει απεγνωσμένα τώρα ιστορίες. Κακά τα ψέματα, είναι σε τεράστια πτώση το NBA. Αλλά επέλεξε να πάει στους Sixers. Όσο περνάει όμως ο καιρός και βλέπω καλύτερα το roster, νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή επιλογή. Και για να ανεβάσει τα νούμερα του, okay, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Το γεγονός ότι θα αμυφθεί με καθαρά με περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια. Λεφτά που, παράδειγμα, έκανε πλάκα και λέγε έρχομαι στην Ευρώπη, θα τα βγάζει σε 2 μήνες. μου δείχνουν ότι όντως έχει πάει για δαχτυλίδι. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά έχει καλή πεντάδα πρώτη. Να δούμε και τις άλλες κινήσεις που θα γίνουν. Οπότε έχει λογική.
0: Ναι, και ρε παιδί μου, βλέπεις όμως ότι, okay, ναι, ο χρόνος, το χρόνο δεν τον νίκησε κανένας. Αλλά βλέπεις, ακόμα και σε αυτήν την ηλικία, το καταλαβαίνεις το κίνητρο που έχει ο συγκεκριμένος αθλητής.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: πάει, που λέμε για τα τελευταία ένσημα.
1: Όχι, δεν έχει ανάγκη.
0: Θέλει αυτό, θέλει να πρωταγωνιστήσει, θέλει να κάνει και την Φιλαδέλφια. Του Sixers, μάλλον, διεκδικητές.
1: Αν σκεφτείς ότι 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίως δαπανά από την τσέπη του μόνο για τους διατροφολόγους για να διατηρηθεί σε 42 σε αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνεις ότι δεν φτάνουν ούτε για τα τσιγάρα του.
0: Καλά.
1: Εισαγωγικά τα χρήματα αυτά. Έτσι, απλά είναι για τη δόξα. Οκ, για να.
0: Επίσης να συμφωνήσω με το μήνυμα, να είδες, το είχα και εγώ στο μυαλό μου, απλά το ξέχασα. Τεράστιο ατόπιμα της ΕΡΤ.
1: Που δεν έχει πάει ένας άνθρωπος.
0: Να μην πάει ένας άνθρωπος.
1: Ναι,
0: πραγματικά.
1: Ναι.
0: Μην κάνεις πολυμελή αποστολή.
1: Ναι, γιατί είναι μακριά, γιατί
0: ναι,
1: συμφωνώ.
0: Γιατί υπήρχε και το. Πρόσφατα είναι το Μουντιάλ. Okay,
1: ένας άνθρωπος,
0: βέβαια. Ένας όμως. Ένας. Λοιπόν, και να μην υπάρχουν. Να πρέπει να περάσουν ώρες για να υπάρχουν φωτογραφίες από τα χθεσινά, από το χθεσινό παιχνίδι, από την χθεσινή απονομή και όχι αρχείου. Anyway, λοιπόν, είπαμε από τις ειδήσεις της ημέρας είναι η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την Γκένκ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Νωρίτερα μέσα στη μέρα είχαμε και μια εξίσου σπουδαία συμφωνία ενός ακόμη Έλληνα, περίπου στην ίδια
1: ηλικία. Στην ίδια Καρέτσα, ναι, ναι.
0: Στην ίδια ηλικία, περίπου. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, ο οποίος αφήνει το Περιστέρι και τον Ατρόμητο για να γίνει κάτοικος Βαβαρίας και Μπάγερν Μονάχου. Μανώλης Μουσουράκης στην παρέα μας, για να πούμε περισσότερα και για το συγκεκριμένο παιδί, αλλά και για τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες του Ατρόμητου, αφού είχε προηγηθεί και η παραχώρηση, μην την ξεχνάμε, του Αλεξίου στην Ίντερ. Αλλά και αφού θα τον έχουμε στην παρέα μας, γενικά τι γίνεται στην προετοιμασία των και ανώλευκων. Γεια σας, κύριε μου.
2: Χαίρετε.
1: Καλή άδεια, φίλε.
0: Τι κάνετε?
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλά είμαστε, και εγώ θα βάλω Τάσο και Νίκο και το όνομα του Ζορμπά, του Σπύρου Ζορμπά, που πήγε στο Ολυμπιακό στη Μίλαν. Οπότε είναι συνολικά μια πολύ ευχάριστη μέρα.
1: Σωστά.
2: Για τα πιτσιρίκια που βγάζει ο τόπος.
1: Σωστά.
2: Επιτυχία να σας ευχηθούμε. Εντάξει, ήταν μια πολύ ευχάριστη είδηση. Το περιμέναμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση όντως σκόρπισε πολλά χαμόγελα και το τυπικό. Η ολοκλήρωση του deal. Τριετές, Κωνσταντίνος Καραντρίκας στην Μπάγερ Μονάχου. Το λες λίγο για να το συνειδητοποιήσεις.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
2: Είναι πραγματικό. Και δεν αγοράζει και νομίζω και πολλά τέτοια. Πολλού στόπερ, τέλος πάντων, η Μπάγερ Μονάχου. Πιο πολύ από τη μέση και μπροστά. Οπότε είναι, ξέρετε, και ένα επιπλέον χιν για τον Ατρόμητο. Λοιπόν, πρώτα θα ενσωματωθεί αρχικά στην ΚΑΠΑ 19 των Βαβαρών, όπου θα έχει και αγωνιστικό ρόλο. Ο ίδιος βρίσκεται εδώ και περίπου μία εβδομάδα στη Γερμανία, έχει κατασταθεί στο προπονητικό κέντρο του κλαμπ. Το deal έχει ολοκληρωθεί εδώ και περίπου κανένα 20ήμερο, γι' αυτό λέμε ότι το περιμέναμε και πράγματι είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση. Γενικά οι Βαβαροί τον τσεκάρουν τα τελευταία χρόνια, από τον Ιανουάριο όμως το 26, τον τσεκάρουν και στην πράξη, τον δοκιμάζουν. Σε δύο στάδια έγινε αυτή η δοκιμή. Πρώτο δοκιμαστικό ήταν τον περασμένο Γενάρη. Τους άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και ως εκ τούτου ύστερα από λίγους μήνες πέρασε και ένα δεύτερο τσεκάρισμα, όπου και εκεί πέρα οι εντυπώσεις ήταν άριστες.
0: Τσεκάρισμα, σκανάρισμα.
2: Ναι, από κοντά κιόλας τον είχαν και τον έβλεπαν, τον δοκίμαζαν και την προσωπικότητά του. Τους είχε κάνει εντύπωση και αυτό το κομμάτι της προσωπικότητας. Έχουν γνωρίσει και την οικογένειά του, έχουν ταξιδέψει εδώ στην Ελλάδα, έχουν γευματίσει, έχουν δειπνήσει και με την οικογένεια του παίκτη. Γενικά τον έχουν περάσει από ολικό σκάουτινγκ, όπως εξάλλου κάνουν και τα μεγάλα κλαμπ. Και δηλώσεις από τον υπεύθυνο ανάπτυξης της Bayern, τον Weissinger, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος γενικά ως κλαμπ, πεπισμένοι στην Bayern για τις δυνατότητες του παίκτη. Να το ευχηθούμε και εμείς τα καλύτερα. Μιλάμε για έναν Βέρο Περιστεριώτη. Γεννήθηκε το μεγάλο του Περιστέρι. Πρώτα έπαιξε για τον Ηρακλή Περιστερίου. Από εκεί τον τσίμπησε ο Ατρόμητος το 23. Τον είδε ο υπεύθυνος σκάουτινγκ των Περιστεριωτών, ο Τόλης Αποστόλου. Τον πήρε στην ομάδα. Αρχικά τον είχε δει μάλιστα ως αμυντικό χαφ. Στόπερ είναι το παιδί. Ως αμυντικό χαφ τον είχε δει. Τον καθιέρωσαν στον Ατρόμητο στόπερ. Αρκετά γρήγορος για το ύψος του. 1,90. Αυτά, εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε άλλα. Καλά, όχι πως θα πάρουν τα μυαλά του αέρα, αλλά καταλάβατε.
0: Όχι, ναι, ναι.
2: Το...
0: μεταβαίνει άμεσα δηλαδή η Βαβαρία για...
2: Έχει πάει. Ναι, ναι.
0: Ωραία, οκ. Okay.
2: Έχει την κατάσταση. Είναι και ένα πολύ μεγάλο deal, έτσι, για τον Ατρόμητο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Οικονομικά...
2: Είναι μια περίπτωση, το είπες και εσύ Τάσο, αρκετά ομοία με εκείνη του Αλεξίου. Η διαφορά έχει να κάνει το ότι ο Αλεξίου το 21 που είχε πάει στην Ίντερ είχε μεταβεί ως δανεικός αρχικά. Εν συνεχεία τον αγόρασε η Ίντερ. Ολόκληρο το deal, αν ικανοποιηθούν και τα προβλεπόμενα bonus ηλικίας κτλ. Μπορεί να φτάσει, να ξεπεράσει σίγουρα το 1 εκατομμύριο, μπορεί να φτάσει και το 1,5.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος έχει πάρει ένα μικρότερο ποσό, γύρω στα 200 χιλιάρικα. Γύρω στα 200 χιλιάρικα, μπορεί να φτάσει μέχρι και το 1,5 εκατομμύριο, διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης στο 15%. Είπα 400 επειδή αυτό το ποσό έχει πάρει από τον Αλεξίου μέχρι στιγμής ο Ατρόμητος.
0: Ναι.
2: Αρχικά είχε πάρει λιγότερο, όσο εκπληρώνονταν κάποια bonus έπαιρνε και κάτι παραπάνω, θα μπορούσε και το Αλεξίου να έχει φτάσει μέχρι το 1 και παραπάνω. Και ακόμα μπορεί να φτάσει, επειδή ο Αλεξίου θυμίζω δανεικός παίζει στην ΑΕΚ, αν επιστρέψει στην Bayern και μετρήσει στην Ίντερ και μετρήσει συμμετοχές, θα ανέβει το ποσό που θα πάρει ο Ατρόμητος. Ή αν πουληθεί από την Ίντερ. Είτε στην ΑΕΚ είτε κάπου. Έχει...
0: Ναι.
2: Γενικά ο Ατρόμητος έχει πέρα από παίκτες που βγάζει.
0: Φαίνεται ότι γίνεται δουλειά.
2: Ναι. Και δεν είναι μόνο ότι τους βγάζει, είναι ότι στέκεται στο πλάι τους, δεν τους κόβει την πορεία. Εντάξει, διαφημίζεται και ο ίδιος, διαφημίζεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο και βγαίνει και χρήμα, έτσι.
1: Μανολή, έχει υποπέσει την αντίληψή σου ρομπορτζιακά αν ενδιαφέρθηκε κάποιος από τους μεγάλους της Ελλάδας?
2: Χειροπιαστά όχι.
1: Ναι. Κάνει εντύπωση.
2: Και εξάλλου όταν ενεπλάκει η Bayern, εντάξει, νομίζω και για την
1: Ελλάδα. Καλά, τελειώνουν όλα, ναι.
0: Ναι.
1: Το συζητάμε.
0: Βάζεις τελεία, πας παρακάτω.
2: Αργήσατε.
0: Ναι,
1: απλά νομίζω δείχνει κάτι αυτό. Δείχνει κάτι.
2: Ναι.
1: Πρόσεξε, έρχει για το παιδί. Για τους υπόλοιπους, πώς δουλεύουν.
2: Ναι. Εντάξει, ενδιαφέρον σε θεωρητικό επίπεδο, ναι. Τώρα σε ρωτάς για το χειροπιαστό με προτάσεις, ήταν...
0: Ωραία.
2: Είναι ο μόνος. Είναι και άλλες περιπτώσεις που έχει βγάλει ο Ατρόμητος, είναι ο Λιμνιός, είναι ο Καλοσκάμης, είναι πολλές. Είναι ο Κουλούρης, ακόμα και, και από ξένους. Και ο Ντράουγκο που είχε να δείξει, Γιαννούλης, Μπάρκας, είναι πάρα πολλοί συνδυάσουμε όλους. Και τάσο, επειδή άκουσα αυτό που πες στο ξεκίνημα, είναι και η δουλειά που φαίνεται και αποτυπώνεται και με τα υποδομής στα αποτελέσματα. Πέρσι η K19 του Τρομήτου τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Φέτος στην προετοιμασία των περιστεριωτών συμμετέχουν συνολικά 12 παίκτες που προέρχονται από τα τμήματα υποδομής.
0: Μάλιστα.
2: Κάποιοι αυτοί και με αγωνιστικό ρόλο.
0: Ωραία. Πάμε τώρα και στη μεγάλη ομάδα.
2: Η οποία βρίσκεται στην Πολωνία από το πρωί. Έχει φτάσει, έχει κατασταθεί και στο ξενοδοχείο. Ξεκινά και τα φιλικά η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Εντάξει, το πρώτο το έδωσε σαν ξεμούδιασμα το περασμένο Σάββατο 2-2 με τη Μαρκό, όπου παρεμπιπτόντως συμμετείχαν και αρκετά νέα παιδιά. Επόμενο φιλικό είναι στις 35 είναι αυτό, ναι, με τον Άρη Λεμεσού, ακόμα ένα με την ΑΕΛ Λεμεσού, με μια Λιθουανία και θα παίξει επίσης με τη Σούντοβα και με μια τοπική ομάδα την Σταλ, ο Ατρόμητος έτσι, ο οποίος συνεχίζει βέβαια και μεταγραφικά. Έχει πάρει ήδη Μάγκουνσον Στόπερ, έχει πάρει τον Νούνιες στα ΧΑΦ, δύο πολύ ποιοτικές κινήσεις που τους γνωρίζουμε κιόλας και είπαμε θέλει τέρμα, τον Γκουγκέ Σασβίλη λογικά τον ξεχνάμε, όχι λογικά, τον ξεχνάμε, πάει προς Τουρκία μεριά. Διότι ναι, η Γκεστέπε εκπλήρωσε και αυτό που δεν μπορούσε κατά διάνοια να φτάσει εκεί πέρα ο Ατρόμητος, επειδή έχει μια ρήτρα πάνω από ένα εκατομμύριο.
0: Πάει με αγορά δηλαδή.
2: Δανεικός με οψιόν πιθανότητα. Okay. Απλώς αυτή η οψιόν δεν μπορούσε να είναι πάνω από ένα εκατομμύριο.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Back, extreme, αλλά πάνω απ' όλα ιεραρχικά μπαίνει το ζήτημα του φόρη, έχει εντοπιστεί μια περίπτωση, δεν είναι από Ελλάδα, τη δουλεύει ο Ατρόμητος και ευελπιστεί λίγο σύντομος να ολοκληρωθεί.
0: Μανώλη, πόσες μέρες θα μείνει στην Πολωνία ο Ατρόμητος?
2: Είναι μέχρι το άλλο Σάββατο, 8 Αυγούστου, το πιστεύω.
0: Okay. Σε αυτό το διάστημα εκτιμάς ότι θα γίνουν οι όποιες προσθήκες θεωρούνται προτεραιότητα για να προλάβουν κομμάτι της προετοιμασίας εκεί?
2: Δεδομένου ότι η προτεραιότητα βγάζω έξω το τέρμα επειδή ήταν στα υποψηφιακού και σας βέλη και δουλεύω όταν η περίπτωσή του. Είναι ο Φορ αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να βρουν λύση με την ομάδα διότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Πρέπει να μείνει ελεύθερος να ικανοποιηθούν και κάποια περαιτέρω οικονομικά του ζητήματα και από Ατρόμητο. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα καλό πεδίο. Τώρα αν θα προλάβει να βρεθεί το επόμενο δεκαήμερο και στην Πολωνία, εντάξει, είναι ένα άλλο ζήτημα. Το βασικό για τον Ατρόμητο είναι να αποκτήσει τον φόρο που θέλει, που το έχουμε ξαναπεί, δίνεται και ένα παραπάνω συμβόλαιο για αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς?
2: Όχι. Ηρεμία, κατά τα άλλα.
1: Πήγε να κάνεις κανένα μπάνιο. Πήγε να κάνεις κανένα μπάνιο.
2: Αυτό.
0: Μαρόλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Φιλιά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Μαρόλη Μουσουράκη με τα τελευταία νέα του Ατρόμητου και την συμφωνία για την παραχώρηση του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγκερ Μονάχου. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6 συνέχεια στο newsroom της Δευτέρας. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω το εξής. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου? Και στείλ το στο info papakitraininghub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή έως και 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι αυτή, μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210 010 6700.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη. Συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο.
1: Να φτιάξω το άλλο.
0: Λοιπόν, ας συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Άρη. Τις εντυπώσεις του από το χθεσινό πρώτο φιλικό των κίτρινων επί Ιταλικού εδάφους με την Άντερ 23 της Αταλάντα, αλλά και γενικά προσθήκες, αποδεσμεύσεις και όλα τα σχετικά. Γεια σας, κυρία.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα, Αλέξη.
1: Γεια σας, παιδιά, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Καλά είσαι.
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Βέβαια, ό,τι έχει μεταφερθεί προς εμένα, ναι. Δεν έχω εικόνα.
2: Mm-hmm.
1: Από το,
2: ναι,
1: από το φιλικό. Τώρα με τη Μόντσα θα δούμε, υπάρχει μια πιθανότητα να μεταδοθεί το φιλικό, mm-hmm, το δεύτερο. Θα ξέρουμε αύριο πιθανότητα. Για να έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα, γιατί είναι και πιο καλό φιλικό, εντάξει.
0: Ναι.
1: Η ομάδα της ΕΡΙΑ ήταν πιο ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Τώρα αυτό το χθεσινό φιλικό ήταν αξεμούγιασμα, μια ευκαιρία για τον προπονητή του να χρησιμοποιήσει όλο το διαθέσιμο ρόστερ, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Το πρώτο ημίχρονο χρησιμοποίησε αρκετούς από τους παίκτες του περσινού κορμού, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Χρησιμοποιώντας αναγκαστικά βέβαια τον Γένσεν Στόπερ, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, και μάλιστα το χρησιμοποιήσαμε το Ματάρ μαζί ως δίδυμο. Έβαλε τον Βοριαζίδη με το Ράτσι στα χαφ και έβαλε τετράδα στην επίθεση τον Καντεβέρε με τον Κουαμέ. Ο Καντεβέρε στην κορυφή από πίσω, ο Κουαμέ. Αυτή ήταν έτσι μια διαφοροποίηση, σε ένα νέο ρόλο δηλαδή. Ο Κουαμέ, ο Γιαννιώτας και ο Γκαρέ ήταν στις πλευρές αριστερά και δεξιά. Ο Αντουνιάδης ήταν στο αριστερό άκρο της άμυνας, στις ειδικά σας έλεγα. Ο 18χρονος δεξιά, ο Φατιγκά φυσικά και ο Διούδης στο τέρμα. Αυτό ήταν το καλύτερο διάστημα του Άρη. Τρία γκολ, καλές και δύο-τρεις καλές ευκαιρίες. Δύο ασίστ ο Καντεβέρε, δύο γκολ ο Κουαμέ. Καλό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, με κάποια πράγματα τα οποία, αυτά που ήθελα να δει τα ίδια ο προπονητής του Άρη που δουλεύονται, δηλαδή αυτό που σας έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, λίγο αυτό το πιο aggressive που θα επιδιώξει να έχει ο Άρης, το πιο άμεσο παιχνίδι, πίεση ψηλά, πιο γρήγορο ποδόσφαιρο, όχι τόσο στατικό. Είδε κάποια πράγματα που του άρεσαν, αλλά βέβαια εντάξει παιδιά, ο αντίπαλος είναι χαμηλής δυναμικότητας, παίζει στην Τσεούνο, στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε όλους τους υπόλοιπους. Δεν έπαιξε βέβαια ο Γαλανόπουλος, δεν έπαιξε ο Βασίλου και ο Παλάσιος. Mm-hmm. Γιατί ο Γαλανόπουλος είχε χάσει όλες τις πρώτες φορές προετοιμασία στην Ιταλία λόγω της υγιένας, της γυναίκας του, και οι άλλοι δύο σωματώθηκαν τώρα. Θα δούμε, πιθανότατα θα τους δούμε έστω και για λίγο.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Στο μάτς με τη Μόντσα, πιστεύεις θα πάρουν τα πρώτα λεπτά συμμετοχής?
1: Πιστεύω ότι ο Γαλανόπουλος και ο Σαλούς ήταν από την αρχή.
0: Ναι, για τους άλλους δύο, για τις μεταγραφές.
1: Ο Γαλανόπουλος θα παίξει σίγουρα και ο Μπασίρου πιστεύω θα παίξει. Ο Παλάσιος εξαρτάται τώρα πώς θα είναι, σε τι κατάσταση. Έχει ξεκινήσει προπονήσεις, κάνει και ένα εξτρά ατομικό για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Θα δούμε. Εγώ πιθανολογώ θα παίξουν και οι τρεις, έστω και λίγο στο φιλικό με τη Μόντσα, και λείπει ο Χόγκλα βέβαια, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη και περιμένει την ομάδα για αρχίσει τρέξιμο. Πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα είναι έτοιμος.
0: Σε ένα μήνα, άρα ουσιαστικά λίγο μετά την έναρξη, έτσι, του
1: αθλήματος. Πιστεύω, ναι. Πήγε πολύ καλά η επέμβαση, mm-hmm, από ό,τι λέει ο γιατρός του Άρη, ο Γιάννης ο Χρήστου. Ανταποκρίνεται καλά το πόδι του Καμερουνέζου. Αυτό ήταν το εθαρρυντικό και αυτό ήταν το σημαντικό μετά την επέμβαση. Και μένει να δούμε τώρα πότε θα είναι έτοιμο σιγά-σιγά να μπει και αυτός.
2: Μάλιστα. Αν και την ξέρουμε την απάντηση, την ακούμε πολλές καιρό, πού έχει επικεντρωθεί η μεταγραφική αναζήτηση του Ρούμπεν Ρέγες.
1: Καλά, τώρα όταν χθες το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε ο Παπασταραφιγιάννης και ο Χαρούπας μπακ,
2: ναι,
1: αριστερά και δεξιά, δύο πιτσιρικάδες αναγκαστικά. Και παραλαμβάνω, στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε ο Γένσεν στόπερ.
2: Ναι.
1: Τώρα ο Γένσεν δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά στόπερ, παρότι το παιδί είναι φιλότιμο, έχει παίξει, είναι ελβετικός σουγιάς, όπως, ναι, το χαρακτηρίζω εγώ, παίζει παντού που τον βάλεις, γιατί οι Σκανδιναβοί έχουν για αυτή την απαράμιλη έτσι και ανθεκτικότητα και πειθαρχία. Και τέρμα να του βάλει θα παίξει τον Γένσεν. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι λύση αυτή και γενικά ο Άρης έχει καθυστερήσει αρκετά. Πιστεύω ότι θα πρέπει, το ιδανικό θα ήταν όταν θα επιστρέψει η ομάδα την Παρασκευή με το καλό από την Ιταλία να βρει ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ για αρχή, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Γιατί πλέον μετράμε αντίστροφα για τις 19-20 του μήνα εκεί που θα παίξει ο Άρης παιχνίδι και πιθανότητα θα παίξει Τετάρτη λογικά, γιατί το μάτς με την Καλαμάτα της πρεμιέρας είναι Σάββατο.
0: Mm-hmm.
1: Στην Τρίπολη. Άρα θα παίξει Τρίτη-Τετάρτη. Επομένως, αρχίζει να μετράει αντίστροφα για το μάτς Κυπέλλου. Οπότε καλό θα ήταν να καλυφθούν αυτά τα δύο κενά σε πρώτη φάση. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε αν θα υπάρξει και κάποια αποχώρηση. Ναι. Σας είχα πει ότι και στα χαφ και για το Σιώπη που συζητούσαμε τελικά πηγαίνει στην Καραγκιουμρού, γιατί εκεί πρέπει ουσιαστικά μονόδρομος να πάει εκεί για λόγους που δεν χρειάζεται να αναλύσουν τώρα. Είναι γεμάτος ο Άρης εκεί. Εντάξει. Ναι. Έχει πολλούς παίκτες. Δηλαδή τώρα επιστρέφει ο Χόγκλα, μπαίνει ο Μπασίρου, είναι ο Ράτσιτς, είναι ο Γαλανόπουλος, ο Γένσεν. Και έχει και ο Βοριαζίδης, ο οποίος παιδιά έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο από ό,τι μετέφεραν χθες. Μια πρώτη νίκη αυτού του παιδιού μετά από τη μεγάλη περιπέτεια χθες. Και ο Άρης θα τον χρειαστεί και στο κύπελλο. Είναι πολύ σημαντικό ο Βοριαζίδης να είναι καλά. Να είναι ο ένας από τους δύο, γιατί θα είναι ο ένας από τους δύο Έλληνες γενείς που θα χρησιμοποιήσει ο Γκρηγορίου στα μάτς κυπέλλου.
0: Ναι.
1: Και επίσης ο Ματάρ, για τον οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, αυτός ο θηριώδης πιτσιρικάς που έκανε επαγγελματίες φορές, ήταν αρκετά καλός από ό,τι μεταφέρθηκε επίσης. Εντυπωσιάζουν τα προσόντα του και είναι πολύ πολύ σημαντικό το ότι παιδιά είναι σε τέτοια ηλικία και έχει και αριστερό πόδι, είναι αριστεροπόδαρος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, πρέπει αυτό το παιδί ο Άρης να το προσέξει.
0: Mm-hmm.
1: Και περιμένουμε να ανακοινωθεί και ο άλλος, γιατί νομίζω πρέπει να έχει έρθει. Δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση, αλλά ήταν σήμερα, χτες, να έρθει και ο Ζουμάν Ντιόπ, ο άλλος ο Σενεγαλέζος από την Ακαδημία του Ντιαντού.
0: Ναι. Αλέξη, η μεταγραφή του Κροάτη που στράβωσε τη Σόσιγεκ,
1: ναι,
0: υπάρχει περίπτωση να ξανατεθεί θέμα από πλευράς κίτρινων?
1: Δεν ξέρω, τι να σου προτάξω τώρα, έτσι πως έφυγε ο παίκτης τώρα και δεν ξέρω. Πολλά γίνονται βέβαια,
0: ναι,
1: στο ποδόσφαιρο και... Αλλά δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω και κάποια ενημέρωση, να σου πω την αλήθεια.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αλλά και επειδή δεν... Δηλαδή χάλασε πολύ το κλίμα στο τέλος,
0: ναι,
1: δεν το θεωρώ πολύ πιθανό, να σου πω την αλήθεια. Το θέμα είναι τώρα πόσο έτοιμος είναι ο Άρης, γιατί δεν ακούγεται κάτι αυτή τη στιγμή, ούτε για το αριστερό, ούτε για στον Μπράς, να σου πω την αλήθεια. Ο Άρης περιμένει κάποιες απαντήσεις. Θυμάστε, στον Νίκο πρέπει να το είπα, δεν ξέρω αν ήσουν εσύ Τάσο,
0: mm-hmm,
1: σου είχα πει Αύγουστο, Νίκο μου.
2: Mm-hmm. Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Σιγώνει ο Αύγουστος.
2: 100%, ναι.
0: Έτσι, στο τέλος του μήνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Σιγώνει ο Αύγουστος.
0: Ναι, πιστεύω, στο τέλος της εβδομάδας και λέει στο τέλος του μήνα.
1: Εκεί θα έχουμε προσταφαρέσεις. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φύγουν και κάποιοι, γιατί και το ρόστερ έχει κάποιους παίκτες που είναι πλεονάζοντες. Γενικά θα έχουμε καραμπόλες τον Αύγουστο, πιστεύω.
0: Ναι. Αλέξη, κάτι τελευταίο, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι ο ένας μετά τον άλλον, δηλαδή χθες με αφορμή τις δηλώσεις του Καντεβέρε, το μήνυμα είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο στο γήπεδο.
1: Ναι. Λογικό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τον απογοήτευσαν, τον απομάκρυναν, τον έδιωξαν άδεια στο γήπεδο στα τελευταία
0: χρόνια. Προφανώς, το είπε και ο Γρηγόριο, το είπε και ο νέος οικονομικός διευθυντής. Δηλαδή...
1: Βέβαια, γιατί αυτοί τώρα και οι παίκτες ήρθανε, είδαν, ο Καντεβέρε είδε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πέρυσι ζήγκα το γήπεδο και είδε μετά σιγά σιγά να εξαφανίζεται ο κόσμος, απομακρύνεται από το γήπεδο και αυτή η εικόνα τους έχει μείνει και θέλουν να την ξαναζήσουν αυτή την εικόνα. Στο χέρι τους, στα πόδια τους μάλλον για την ακρίβεια, να παίξουν καλά και να κερδίσουν την επιστροφή του κόσμου. Γιατί ο κόσμος άμα δει προσπάθεια, άμα δει μια ομάδα που να έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, να παίζει κάτι, να προσπαθεί περισσότερο, να είναι καλύτερη από την περσινή χρονιά και κυρίως εκείνο το διάστημα που κειμένε που πονέσαν τα μάτια μας, πιστεύω ότι θα επιστρέψει στο γήπεδο.
0: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη.

0: κινητικότητα έτσι και σε άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Ο Αστέρας ανακοίνωσε την αποχώρηση του Χαραμπολαμπόγλου, που πάει στο Βόλο.
1: Mm-hmm.
0: Που σύνωσε τον θετικός. Ο Βόλος πήρε και δεξιμπακ.
1: Ναι.
0: Χαμούλης.
1: Ναι. Πήρε τον κύριο Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ.
0: Γκαμπριέλ, ναι. Mm-hmm. Την Δυνάμο Ζάγκρεμπ.
1: Και μια σκέψη για τον Αστέρα. Σύμφωνα με το κυπριακό το κερκίδα.net, mm-hmm. οι Αρκάδες έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Σουηδό στόπερ το Φρανς Μπρόρσον και για διετές συμβόλαιο, και μένει να αποκτήσει, να πάρει την ελευθέρωση του από τον Αποέλ. Προφανώς δεν υπολογίζεται τον Νίκο Παπαδόπουλο για να έρθει. Θυμίζω, για όσους μάλλον δεν τον θυμούνται, τη σεζόν 24-25 φόρεσε τη φανέλα του Ατρόμητου, με τον οποίο πραγματοποίησε 31 συμμετοχές. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Νίκο Αθανασίου, τον έχουμε στην παρέα μας και πάλι. Μας είπε στο ξεκίνημα της εκπομπής για την πώληση του Σιώπη στην Καραγκιουμπρούκ. Πάμε τώρα και για τα υπόλοιπα πράσινου ρεπορτάζ. Χαίρετε και πάλι.
0: Γεια σας, φίλε, ξανά.
2: Γεια σας, φίλοι μου, και πάλι. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά. Εσύ?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, με την ανακοίνωση της παραχώρησης του Μανώλη Σιώπη, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε έτσι ένα πολύ ωραίο διήμερο, τρίμερο, όσον αφορά τις αποχωρήσεις, που αποτελούν σε εισαγωγικά έναν έτσι σημαντικό βραχνά, κυρίως για το αγωνιστικό κομμάτι. Παραχωρήθηκε ο Τιν Γετβαϊ στην
1: Αλ-Σαμπάμπ.
2: Έτσι γλίδωσε και ο Παναθηναϊκός 1,1. Αν δεν κάνω λάθος, που ήταν ετήσιες απολαβές του Κροάτη κεντρικού αμυντικού. Σήμερα παραχωρήθηκε και επίσημα ο Μανώλης Σιώπης στην Καραγκιουρούκ. Θα πάθω κάτι σήμερα με αυτή την ομάδα, αν υπάρχει.
0: Εγώ να δεις το δελτίο.
2: Πάντα αγώνομαι, θα την πω σωστά. Πρέπει να την έχεις παίξει πολλές φορές για να την πω.
0: Καραγκιουμπρούκ.
2: Αυτή. Άμα, γεια σου. Λοιπόν, και στην ομάδα που είναι ο Μλαντένοβιτς. Που ήταν πέρσι ο Μλαντένοβιτς. Ομάδα λοιπόν. Την οποία θα συνεχίσει την καριέρα του Μανώλη Σιώπη. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Mm-hmm. Να πω ότι στο διάστημα που αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα ο Σιώπης, έδωσε νομίζω πάντα τον καλύτερο του εαυτό. Κανείς δεν έχει να του προσάψει το παραμικρό, και σε επίπεδο αγωνιστικής διάθεσης και σε επίπεδο συμπεριφοράς. Ένα διαμάντι όσον mm-hmm. αφορά τον χαρακτήρα του στα ελληνικά γήπεδα. Ένα παιδί μάλαμα. Και πραγματικά, εντάξει, όλοι λίγο πολύ είμαστε αρκετά χρόνια στο κουρμπέτι. Οι άνθρωποι που συναντάς και έχουν την αγνότητα του Μανώλη Σιώπη πραγματικά είναι ελάχιστοι και μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού. Οπότε μέσα από την καρδιά μου να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Περίπου στο εκατομμύριο ήταν και του Σιώπη οι ετήσιες απολαβές του στον Παναθηναϊκό. Οπότε κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ καθαρά γλιτώνουν οι πράσινοι από αυτές τις δύο συμφωνίες, χωρίς έτσι να υπάρχουν έσοδα από τις ομάδες που θα συνεχίσουν οι ποδοσφαιριστές την καριέρα τους. Mm-hmm. Επί της ουσίας καλύπτουν τα συμβόλαια, έτσι, και παραχωρούνται από τον Παναθηναϊκό.
1: Ουσιαστικά ως ελεύθεροι, κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι, υπάρχει ψωμί όμως εδώ ακόμα, όσον αφορά τους παίκτες που πρέπει να αποχωρήσουν.
1: Ναι.
2: Είναι ο Τάσος Μπακασέτας, είναι ο Τόνι Βιλένα, είναι ο Μίλος Πάντοβιτς, είναι ο Μούσας Σοκό, τον οποίο πάντα ξεχνάω, λες και έχει φύγει, αλλά δεν έχει φύγει, είναι ακόμα εδώ.
1: Σε αυτή την κατηγορία είναι και ο Πάλμερ Μπράουν ή όχι ακόμα?
2: Όχι, δεν το βάζουμε ακόμα. Όχι. Δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Δεν είναι με τους κομμένους. Βασικά δεν έχει μπει και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, γιατί είναι ακόμα τραυματίας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να μεταφέρω ως πληροφορία και να πω θα είναι έτοιμος, ξέρω, σε μία εβδομάδα ή σε ένα μήνα.
1: Ωραία.
2: Πηγαίνει μέρα με την ημέρα, θα έπρεπε να έχει μπει. Mm-hmm. Να δούμε πότε θα επιστρέψει. Mm-hmm. Ναι.
1: Νίκο, μιας και είπες...
2: Να πω κάτι, χίλια συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Όχι, έλα.
2: Για το Βιλένα και για τον Μπάτοβιτς, Παναθηναϊκός έχει βρει και για τον Πάλμερ Μπράουν, που παρότι δεν άνοιξε την κατηγορία αυτή.
0: Προτάσεις που δεν είναι ανοιχτές.
2: Μπράβο, έχει φέρει πραγματάκια και καλά πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Ο Βιλένα, γιατί δεν ξέρω, ίσως να περιμένετε να εμφανιστεί η Μπαρτσελόνα ξαφνικά για να τον ζητήσει. Ο Πάντοβιτς, γιατί θεωρεί, εντάξει, είναι διαφορετική μια περίπτωση σε σχέση με την άλλη. Θεωρεί ο Πάντοβιτς ότι θα βρει μια πρόταση που να τον καλύπτει 100% σε όλα που τα θέλω. Οπότε εκεί δεν έχουμε μια περίπτωση να πει κάποιος ότι κάθεται πάνω στο συμβόλαιό του. Σε καμία περίπτωση. Για τον Μπακασέτα, από όσο γνωρίζω, δεν έχει έρθει έτσι κάτι
1: Δεν τον καλύπτει κάτι προφανώς.
2: Ναι, πέρα από αυτό που γνωρίζω, έχω ξαναπεί ότι ο Αστέρας Τρίπολης πάρα πολύ θα ήθελε να συμπληρώσει αυτή την τριπλέτα της μεγάλης επιστροφής μετά τον Κότσαρα και τον Κουρμπέλη, να βάλει στο ψυχοδυναμικό του και τον Μπακασέτα. Εντάξει, καταλαβαίνετε, μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση και ότι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας έχει απόλυτα φυσιολογικά άλλες προτεραιότητες. Και για το Σοκό, ας πω την αλήθεια, νομίζω ότι προς το τέλος του καλοκαιριού θα πάρει ένα κομμάτι από το συμβόλαιο που έχει και θα
1: αποχωρήσει.
2: Νίκο, και πάει να γίνει κάτι φοβερό, πάλι σε διακόπτω, ρετάσω χιλιά συγγνώμη, και πάει να γίνει κάτι φοβερό. Αυτή, εντάξει, ο Μούσος Σοκό εξάρτητα τώρα από το τι έκανε στον Παναθηναϊκό, είναι πολύ πιθανό να ολοκληρώσει μια στραφτερή καριέρα, μια σπουδαία καριέρα με πάνω από 70 συμμετοχές στην Εθνική Γαλλίας. Έχει παίξει και το παιδί μεταξύ άλλων και στην Τότεναμ για αρκετά χρόνια. Είναι πολύ πιθανό η τελευταία ομάδα της καριέρας να ήταν ο Παναθηναϊκός. Φοβερό.
1: Ναι, όντως.
2: Φοβερό.
1: Επειδή ανέφερε τον Μπακασέτα, θα τον έβλεπε σε άλλη ελληνική ομάδα πιο πιθανό ή επιστροφή στην Τουρκία ή τίποτα από τα δύο?
2: Να τα βάλουμε κάτω. Πού θα μπορούσε να πάει, σε ποιες ελληνικές ομάδες? Δηλαδή,
1: δεν ξέρω, δεν είχε ακουστεί.
2: Στον Ολυμπιακό δεν νομίζω.
1: Στην ΑΕΚ πιο πολύ.
2: Ξέρω.
1: Ναι. Δεν έχει ακουστεί βέβαια κάτι.
2: Για τον ΠΑΟΚ νομίζω κάτι είχε ψηλογραφτεί, αλλά δεν ξέρω αν είχε βάση. Και η Τουρκία, έχτισε το όνομά του
1: Πανέλα
2: Σαλάνια Σπορ και πολύ περισσότερο με τη Στράπτον Σπορ. Ναι, θα μπορούσε να είναι ένας προορισμός, αλλά περιμένουμε να το δούμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Νομίζω κάπου θα πάει και θα πούμε όλοι ότι ήταν μια καλή και απόλυτα φυσιολογική επιλογή να συνεχίσει την καριέρα του αρχηγός της εθνικής ομάδας, και είναι σημαντικό και για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να βρει μια ομάδα, να είναι ενεργός και να είναι έτοιμος για τα παιχνίδια που έρχονται στο Nations League. Εδώ καταλαβαίνω ότι θα αρχίζουν να έρχονται μηνύματα, δεν με απασχολεί, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του.
1: Καλά, προφανώς.
0: Νίκο, το όνομα του Τιτραουή, του Αλγερινού που φέρεται να ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, σου προκύπτει? Γιατί ο Παναθηναϊκός πάει για έναν μέσο ακόμα, έτσι.
2: Έχει προταθεί μέχρι εκεί. Και δεν το λέω για να ξεφύγω, ούτε να επεκφύγω, ούτε να κάνω τρίπλες. Είναι μια περίπτωση που απλά έχει προταθεί. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι ενεργό στο τραπέζι, που εγώ τουλάχιστον να γνωρίζω, έχω ξαναπεί τα γνωρίζω όλα, για την ενίσχυση στο 8. Αυτό που καταλαβαίνω ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει πατηθεί πραγματικά ένα φρένο, όχι σαν το φρένο που φαινόταν να έχει πατηθεί την προηγούμενη εβδομάδα και έσκασε μεταγραφή του Κάγκουα. Εδώ υπάρχει ένα φρένο. Περιμένει λίγο ο Παναθηναϊκός να δει τι μπορεί να προκύψει και στην αγορά. Έχει τελειώσει και το παγκόσμιο κύπελλο εδώ και 10 μέρες. Οπότε τα πράγματα σιγά σιγά θα αρχίζουν να έχουν περισσότερες επιλογές. Η δεξαμενή να μεγαλώνει. Οπότε για τη μεταγραφή στο κέντρο, νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός θα περιμένει να δει και τι άλλο μπορεί να προκύψει στην αγορά.
1: Ναι, υπάρχει ολόκληρος μήνας μπροστά.
2: Έτσι, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε την περίπτωση του Γιάννησεν, θα πω εγώ. Όπως έλεγα, επί έναν ολόκληρο μήνα για τον Βαντρόγκελεν και τελικά ο Παναθηναϊκός τον πήρε. Ναι, έτσι θα πω και εδώ, δεν το κάνω για γούρι. Έτσι, αλλά επειδή είναι πραγματικά ο διακάης πόθος του Νίστρουπ, εάν για παράδειγμα άλλαζε τις απαιτήσεις του και άλλαζαν οι συνθήκες, δεν θα απέκλαινα γενικά. Δε φυσικά όμως δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ωραίο μήνυμα Τζούρισιτς.
2: Πολύ ωραίο, αγαπησιάρικο, συγκινητικό. Η αλήθεια είναι αυτή, θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ μετά από πόσα χρόνια ήρθε, το 23.
1: Τριετία.
2: Ναι, μια τριετία. Όχι, σκέφτομαι και αναστενάζω κατά κάποιον τρόπο για το αν το πρόσημο της παρουσίας του είναι θετικό ή αρνητικό. Πραγματικά, αν υπήρχε κάτι, ξέρω εγώ, στη μέση, θα έλεγα αυτό, γιατί ήρθε με την λογική να κάνει τη διαφορά, να γίνει σημαντικός, να γίνει ο ηγέτης του Παναθηναϊκού στη μεσαία του γραμμή. Νομίζω ότι είχε πολλά πάνω και κάτω στην απόδοσή του. Είχε βέβαια και κάποια διαστήματα που ήταν καταπληκτικός πραγματικά και βοήθησε την ομάδα. Εντάξει, δεν κρίνουμε τώρα την ποιότητά του, η οποία είναι αδιαφυσβήτητη και δεν το συζητάμε καν αυτό. Έτσι, αλλά να πεις ότι ήρθε και έκανε τη διαφορά στον Παναθηναϊκό και του άλλαξε τη ζωή, όχι, νομίζω αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί δεν είχε διάρκεια. Ναι. Αυτό είναι το θέμα με τον Τζούρισιτς. Αγαπήθηκε όμως, αγάπησε και αυτός τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ.
1: Πες και μια, επειδή είναι ακόμα Δευτέρα, πες και μια τζούρα αγωνιστικά εν ώψη Πάξη, η οποία έριξε μια ξεγυρισμένη
2: τεσσάρα. Απλά η Φερετσβάρος έπαιξε με αρκετές απουσίες.
1: Εντάξει, όπως και
2: να έχει. Αυτό δεν αφαιρεί τίποτα. Ξεκίνημα είναι μια χαρά, πολύ καλά ξεκίνησαν και έδειξαν ότι είναι μια ομάδα που σίγουρα θα πρέπει να την προσέξεις πάρα πολύ, γιατί είναι ικανή να σου κάνει τη ζημιά. Αυτό το οποίο βλέπω όσον αφορά την ενδεκάδα, γιατί ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο απρόπτο ή κάτι που να έχει συμβεί εδώ και δύο μέρες που έχει επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στις προπονήσεις, είναι το Βαντρόγκελ στο αρχικό σχήμα δίπλα στον De Vrij. Και σε όλη την υπόλοιπη ενδεκάδα νομίζω δεν θα δούμε αλλαγές.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, κύριε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου. Με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και μια τζούρα αγωνιστικό εν ώψη Πάξη, έχουμε μέρες μπροστά μας να τα κουβεντιάσουμε περισσότερο.

0: Επειδή δεν ήμουν την Παρασκευή,
1: ναι.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί η Πάξη να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό στη ρεβάνση. Από αυτά που είδα τουλάχιστον.
1: Κοίτα, ναι, ρε παιδί μου, okay, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να.
0: Έχει καθαρίσει ακόμα
1: να έχει, ναι, yeah. τουλάχιστον με δύο γκολ διαφορά νίκη. Αλλά απ' την άλλη, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λες. Okay.
0: Εντάξει, ένα γκολ είναι.
1: Ναι. Ναι, πρέπει να είσαι, αν μη τι άλλο, προσεκτικός και,
0: σίγουρα.
1: Σοβαρός. Σίγουρα. Αυτό, να κάνεις το 2-2, έκανες τη μισή δουλειά, να την ολοκληρώσεις και να πας παρακάτω. Σπάρτακ Τρνάβα ή Τσέσκα 1948, όποια από τις δύο περάσει. Να, αυτό, ρε παιδί μου, λες μπάλα είναι.
0: Σωστά,
1: να είσαι αυτός που πρέπει.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι άλλοι και ξέρουν ότι έρχονται ως outsider, ούτως ή άλλως ήταν, πόσο μάλλον τώρα μετά την ήττα, αλλά σου λέει θα παίξω, ότι δεν θα κατέβει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να ξεκινήσουμε. Πάρουμε και λίγο από την δεύτερη.
0: Κάπως διαφορετικά.
1: Έτσι. Mm-hmm. Πού είναι ο φίλος μας ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος. Ναι.
1: Λοιπόν, με Μάκη Διώγο, σήμερα είχαμε συνέντευξη τύπου του Χουάν Φεράντο και ανοιχτή προπόνηση, την πρώτη ανοιχτή ενόψη της νέας σεζόν. Γεια σας, κύριε Διώγο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Κάνετε.
2: Γεια σας, παιδιά. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Χαιρόμαστε που σας έχουμε στην παρέα μας.
2: Εγώ χαίρομαι γιατί σήμερα ήταν έτσι μια μέρα για τον Πανιόνιο σημαντική. Πρώτη συνέντευξη τύπου του Χουάν Φεράντο, του Ισπανού προπονητή. Ανοιχτή, όπως το είπατε, ανοιχτή προπόνηση. Με όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα, να πω ότι ήρθε και ο Ισπανοβέλγος τερματοφύλακας ο Κράνιξ. Δεν έκανε προπόνηση, ήταν με πολιτικά, αλλά από αύριο θα είναι στη διάθεση του Φεράντο για την προετοιμασία. Θυμίζω ότι ο Πανιόνιος παίζει ένα φιλικό παιχνίδι το Σάββατο με τον Πανετολικό, ένα δυνατό τεστ έτσι, για τον Φεράντο και τους παίχτες του. Πρώτη συνέντευξη λοιπόν του Ισπανού, ο οποίος σε μέσες άκρες είπε ότι ξέρει την ομάδα που έχει έρθει, ξέρει τους στόχους, είναι η άνοδος, αλλά όχι μόνο η άνοδος στην πρώτη εθνική και η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας. Με προώθηση νέων παιχτών, γιατί ο Πανιόνιος αυτό ήταν πάντα, μια ομάδα που έβγαζε παίχτες και έχει γεμίσει όλες τις μεγάλες ομάδες και όχι μόνο τις ελληνικές και την Εθνική Ελλάδος, αλλά και όχι μόνο τις ελληνικές ομάδες, με καλούς παίχτες διαχρονικά. Ο Ισπανός προπονητής είπε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από την προετοιμασία της ομάδας μέχρι τώρα. Οι παίχτες δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Ενώ τον ρωτήσαμε και για τον ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα της Super League 2. Με Πατσαραϊκό, Νίκη Βόλου, Καλυθέα, Λάρισα, Μαρκό, με ομάδες που έχουν ενισχυθεί, είπε ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Σεβόμαστε τους αντιπάλους, αλλά εμάς ο στόχος μας από την αρχή και της διοίκησης και η δικιά μου και ο δικός μου και των παιχτών είναι να αποδείξουμε ότι ο Πανιόνιος μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι η καλύτερη ομάδα και θα πάρει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, ο Φεράντο είπε ότι πάντα, εφόσον υπάρχει ανοιχτό μεταγραφικό παράθυρο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, πάντα η ομάδα θα έχει τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά για κάποια εξαιρετική περίπτωση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα για κάποια μεταγραφή, για κάποια αντικατάσταση παίκτη. Είναι όλοι οι παίκτες καλά και παίρνουν μέρος στην προετοιμασία. Όμως όταν έχεις δύο μήνες μπροστά σου δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί, οπότε αν υπάρξει κάποια ενδιαφέρουσα περίπτωση θα την εξετάσουμε με τη διοίκηση για να ενισχυθεί η ομάδα.
1: Μακή, δηλαδή ναι. Ουσιαστικά το ρόστερ είναι ολοκληρωμένο.
2: Κοίταξε, το ρόστερ ουσιαστικά είναι ολοκληρωμένο, υπάρχει ένα κενό στη θέση του επιθετικού. Ο Πανίνος αυτή τη στιγμή στη θέση του σέντερφορ έχει τον Γιώργο Μάναλη και τον Πιτσιρικά τον Γιώργο Γιάννη. Θέλει έναν παίχτη εκεί πέρα. Εξετάζουν τις περιπτώσεις οι άνθρωποι του Πανιωνίου. Μίλησε και ο πρόεδρος ο Κώστας Γρίψος, είπε ότι κοιτάμε αλλά χωρίς άγχος, έτσι αλλιώς υπάρχει χρόνος και κυρίως μετά τις 15 Αυγούστου ξέρεις Τάσο, προφανώς γιατί υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι περιμένουν να πάνε σε ομάδες της Super League 1.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή που ξέρεις θα πας μέσα Αυγούστου και δεν θα σε έχει πάρει ομάδα της Super League 1, αυτομάτως θα πρέπει να κοιτάξεις κάπου αλλού, οπότε το Πανιόνιος νομίζω ότι είναι μια ομάδα που μπορεί κάποιος ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου του ελληνικού πρωταθλήματος να ενδιαφερθεί. Οπότε οι άνθρωποι του Πανιόνιου περιμένουν, έχουν προτάσεις, έχουν δεχτεί προτάσεις από μάνατζερ για παίχτες, όμως δεν βιάζονται. Έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα αρχίζει 6 Σεπτεμβρίου, έχει σχεδόν, όχι σχεδόν, πάνω από 1,5 μήνα ο Πανιόνιος μπροστά του να κάνει τις κινήσεις του.
1: Mm-hmm. Ωραία. Μάκη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια για εσένα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Πολύ όφη για μπακασέτα.
1: Okay, ναι. Αν θα ταιριάζει τώρα, δεν ταιριάζει. Εντάξει, είναι και το γνώριμο ο προπονητή. Ναι, αλλά εντάξει, είναι και οικονομικό το θέμα, ρε παιδιά. Εντάξει, το τι θέλει ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε, ωραία, πάμε. Ξανά Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Τορμπατζόγλου στην παρέα μας τώρα για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πολλά και διάφορα και αγωνιστικά. Και ένας χαμούλης για τα διαρκείας και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Με τα γραφικά, βάλτε εσείς σε μια σειρά. Από όπου θες ξεκινάμε. Καλή εβδομάδα, κυρία.
0: Γεια σου, λέμε.
2: Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε, καλησπέρα. Ναι, είναι κυρίαρχο θέμα τα διαρκείας και όλη η διάθεση των φίλων του ΠΑΟΚ να βρεθούν στο γήπεδο και στην Τούμπα και στο κλειστό.

0: πάνω από 12.000 στις ανανεώσεις του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, στις 6.000 έκλεισαν πλέον τα διαρκείας του μπάσκετ, γιατί δεν πάνε παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν
1: 8,5 χωράει.
0: Ναι, δεν θα δώσει παραπάνω η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Βεβαίως, τα διαρκείας πάντα στέλνουν ένα μήνυμα στήριξης, αλλά νομίζω στην Ελλάδα υπάρχει ένα θέμα με την πληρότητα των αγώνων.
2: Σωστά.
0: Του χειμώνα. Και εκεί πρέπει σίγουρα η κάθε εταιρεία να σκεφτεί λύσεις, γιατί βλέπουμε πόσες φορές ανακοινώνεται sold out, γιατί δεν έχουν άλλα εισιτήρια να διαθέσουν.
1: Και κενά.
0: Αλλά το γήπεδο έχει κενά.
1: Βέβαια.
0: Και για τον μπάσκετ αυτό θα είναι ζήτημα. Το ποδόσφαιρο το έχει αντιμετωπίσει και δίνει κάποιες πρημοδοτήσεις, ας το πούμε, στον κόσμο, ώστε να πηγαίνει στο γήπεδο και εκπτώσεις και τα λοιπά. Okay, αυτό είναι επόμενο ζήτημα για τις δύο εταιρείες. Ποδοσφαιρικά τώρα υπάρχει και το ζήτημα ότι ο ΠΑΟΚ δίνει δύο συνεχόμενα εντός έδρας μάτς, και αυτή την Πέμπτη και την επόμενη, ό,τι και να συμβεί. Και η διάθεση των διαρκείας λίγο θα κοπεί για να δοθούν μεμονωμένα εισιτήρια στους φιλάθλους. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός. Ένα ακόμη γεγονός που έχει να κάνει με τον κόσμο αφορά συγκεκριμένα το μάτς της Πέμπτης. Η Δυναμό Κιέβου, για οποιοδήποτε λόγο, ήθελε να διαμαρτυρηθεί και να σηκώσει ότι συνέβη την περασμένη Πέμπτη στην Πολωνία με τη σημαία την ρωσική. Μπορεί, γιατί θέλουν να τονώσουν με ένα έξτρα κίνητρο τους ποδοσφαιριστές τους, μπορεί για διάφορους λόγους, όχι ότι έχουν απόλυτα άδικο, αλλά θέλουν να το αξιοποιήσουν και να το σηκώσουν. Ο ΠΑΟΚ ήδη απαντάει ότι, και απευθύνεται και στον κόσμο του, ότι το μόνο που μας διαφέρει το ποδόσφαιρο, το παιχνίδι και τίποτα άλλο, γιατί είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, είναι κάπως το να παίζεις με Ουκρανούς. Συν το ότι είναι πάρα πολύ παράξενο ότι ορίστηκε σε αυτόν τον αγώνα Πολωνός διαιτητής. Δεν στέκει.
1: Δεν υπάρχει με το πρόσωπο πρόβλημα.
0: Και με το πρόσωπο το συγκεκριμένο,
1: που
0: είναι ο μόνος διαιτητής για τον οποίο ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε πέρυσι για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Διαιτητής που κάποτε στο Άιντραχτ ΠΑΟΚ 1-2 χωρίς λόγο ακύρωσε γκολ του ΕΚΟΝΚ, δεν υπήρχε κανένας λόγος. Αλλά και είναι όλο παράξενο, όλο μαζί είναι πολύ ιδιαίτερο σε αυτή την εποχή, σε τέτοιο τελικό, να ορίζεται Πολωνός διαιτητής σε μια Ουκρανική ομάδα. Μαζεύονται διάφορα παράξενα, αυτό επισημαίνεται από τον ΠΑΟΚ, και κυρίως απευθύνεται στο δικό του κόσμο για την συμπεριφορά στη βραδιά της Πέμπτης, όπου έρχεται και ο Μάτος, ο αθλητικός διευθυντής που είναι ο υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού, να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές. Γιατί ο ΠΑΟΚ, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε σήμερα από όλο το ρεπορτάζ, ότι δίνει τεράστιο βάρος και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά στο παιχνίδι. Ο Μάτος λέει ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την πρώτη εικόνα, από την πρώτη εμφάνιση, ότι δεν εφησυχάζουμε, είμαστε όλοι σε γρήγορση, πάντα πρέπει να μπαίνουμε με φοβερή συγκέντρωση στα παιχνίδια μας και δεν υποτιμούμε και κανένα και καμία αναμέτρηση. Όλα αυτά για να μην πιστέψει κανείς ότι το 3-2 είναι κάτι που δίνει στον ΠΑΟΚ την πρόκριση. Σε γενικές γραμμές κρατάμε την όλη βαρύτητα με την οποία ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά με το σπουδαίο μάτς της Πέμπτης με την Δυναμό Κιέβου.
2: Mm-hmm. Τώρα, μιας και...
0: στο οποίο...
2: ναι, μιας και λέμε για την προετοιμασία,
0: ναι.
2: Πώς κυλάει?
0: Παρόν Ελουστόντο, αυτό είναι το βασικό, mm-hmm. και νομίζω ότι αν κυλήσει έτσι θα παίξει βασικός ο Ελουστόντο αντί του Χατζηδιάκου. Ο Σορετήρε έχει επιστρέψει. Τώρα τυχαίνει να είναι παίχτης που παίζει στα αριστερά, εκεί όπου ο Τάχα Άλλη τραυματίστηκε. Σίγουρα θα ψάξει άλλες λύσεις σε αυτό το μάτς ο προπονητής. Mm-hmm. Ο Χατσίδης νομίζω ότι είναι ο δεύτερος πίσω από τον Τάισον που θα παίξει στη συγκεκριμένη θέση. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα αγωνιστικό μέχρι και τώρα, και ενώ απομένουν δύο προπονήσεις.
2: Δημήτρη, ο Τάχα Άλλη χάνει Δυνάμο και βλέπουμε
0: Όχι, όχι.
1: Χάνει ένα μήνα και βλέπουμε.
0: Να,
2: οκ. Okay.
0: Ένα μήνα από την Παρασκευή το γνωρίζαμε ότι το μικρότερο διάστημα από θεραπείας είναι ο μήνας, δυστυχώς με την εξάρθρωση όμου. Mm-hmm. Πάει, ξεκινάει συντηρητικά με αγωγή και στις 10-20 μέρες θα φανεί πώς αντιδρά ο οργανισμός. Mm. Ο κίνδυνος για το χειρουργείο δεν έχει ξεπεραστεί, το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, μιλάμε για τρομερή κατεμιά που συνεχίζεται σε διάφορα επίπεδα. Τώρα με τα γραφικά, ας πούμε ότι υπάρχει ένα νέο ορόσημο με τη δεύτερη λίστα στα τέλη αυτής της εβδομάδας. Mm-hmm. Αυτό θέλει να προλάβει κατά κάποιο τρόπο ο ΠΑΟΚ και είναι πολύ έντονη κινητικότητα σε 3-4 περιπτώσεις. Γιατί είναι δεδομένο ότι έχει καταθέσει πρόταση σε ομάδα για ποδοσφαιριστή στο 8, σε πολύ καλό πρωτάθλημα. Είναι δεδομένο πλέον ότι βρήκαν τον δεξιό μπακ που ήθελαν πίσω από τον Γκένι, mm-hmm, και σπέβδουν για την απόκτησή του. Είναι δεδομένο ότι έχει βελτιωθεί η επικοινωνία με την Augsburg για τον Γιαννούλη και αυτό σαφώς παίζει ρόλο, δεν έχει κλείσει η υπόθεση, αλλά αφού το ψάχνει ο ΠΑΟΚ και έχει σκοπό αυτήν την εβδομάδα να το κλείσει, θα δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Και επίσης στον φόρ έχουν καταλήξει ποιος παίχτης με άλλα στοιχεία, πιο γρήγορος, καλύτερη ατομική ενέργεια, έχει καταλήξει και ο Λύση, θα στοχεύσει ο ΠΑΟΚ. Άρα είναι 4 συγκεκριμένες περιπτώσεις πλέον, όχι γενικά. Είναι 4 στοχευμένες περιπτώσεις, στις οποίες ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να τις κλείσει αυτή την περίοδο και αυτή την εβδομάδα. Θα δούμε τι θα καταφέρει και τι θα φέρει ως αποτέλεσμα. Αρκετές είναι, σαφώς, mm-hmm, είναι αρκετές, αλλά ναι, το ρόστερ ακόμα έχει αρκετές ανάγκες.
2: Μάλιστα. Δημήτρη, κάτι τελευταίο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους Ντεσπότοφ και με ΙΤΕ, που παραμένουν ακόμα εκτός προγράμματος, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους? Έχουμε εικόνα?
0: Ναι, του ΜΕΙΤΕ κυρίως, ότι τώρα αυτές τις μέρες τον Ιούλιο τελειώνει η θεραπεία και όλο το ατομικό πρόγραμμα και θα δοκιμάσει πλέον στο γήπεδο από Αύγουστο. Δεν είναι βέβαιο τι θα ακολουθήσει με τον ΜΕΙΤΕ. Το ότι θα μπει στο γήπεδο δεν σημαίνει ότι θα είναι απόλυτα υγιής. Θα τεστάρει ουσιαστικά και θα είναι μια κρίσιμη περίοδος. Και στο κάτω-κάτω βέβαια ο ΜΕΙΤΕ και καλά να είναι, σίγουρα θα αργήσει, γιατί είναι πολύ καιρό έξω, γιατί το κορμί του είναι τέτοιο, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Και το Σπότοφ, εντάξει, είναι πιο ομαλή κατάσταση και αυτός αναμένεται να ξεκινήσει προπονήσεις μέσα στον Αύγουστο, αλλά με σαφώς πιο πολλές πιθανότητες να είναι καλά για να μπει και να προσφέρει.
2: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο αξιοαναφοράς?
0: Πολλά, πολλά. Ειδικά με ποδοσφαιριστές παραμένουν πολλά. Της Πέμπτης είναι... Α, και φυσικά από τις πιο σημαντικές πληροφορίες της ημέρας, ότι οριστικοποιείται ως την άλλη εβδομάδα, στάνταρ, θα υπάρχει συνέντευξη τύπου από ανθρώπους των εταιριών που έχουν αναλάβει τις μελέτες
1: για την Τούμπα,
0: έτσι ώστε να ενημερώσουν ακριβώς πού έχουμε φτάσει και ποια τα επόμενα βήματα.
1: Ωραία.
0: Ζήτημα το οποίο σαφώς απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο και περιμένει πώς και πώς την επίσημη ενημέρωση. Mm-hmm.
2: Κοτάρσκι που θέλει να φύγει από Κοπενχάγη, πώς βλέπεις?
0: Δεν είναι εύκολος άνθρωπος. θέλει ασφαλές περιβάλλον. Mm. Θέλει να νιώθει και αυτός πολύ σημαντικός. Ο ΠΑΟΚ το δούλεψε πολύ, τον έφτασε νομίζω σε ένα top επίπεδο απόδοσης όταν ένιωθε ο Κοτάρσκι ότι είναι ο αναφυσβήτος νούμερο ένα. Mm-hmm. Ίσως όταν ο Κοτάρσκι ένιωθε την απειλή ενός δεύτερου, το οποίο είναι φυσιολογικό βέβαια, εκεί κλονίζονταν. Δεν είναι εύκολος. Αλλά όταν φτάνει σε top απόδοση, σαφώς είδαμε τι μπορεί να κάνει στον ΠΑΟΚ. Τώρα ζήτησε να φύγει, έτσι. Εντάξει, ναι, δεν πήγε καλά η χρονιά του. Ναι. Δεν πήγε καλά η χρονιά του.
2: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Δημήτρη Τουρμπατζόγλου στην Θεσσαλονίκη.
1: Θέλεις πριν πάμε, ναι, στον Ολυμπιακό, να σου αναφέρω έτσι 7-8 νούμεράκια.
2: Τι, Τζόκερ?
1: Όχι, όχι.
2: να παίξουμε τζόκερ.
1: Όχι. Εξέδωσε μια ανακοίνωση η FIFA με αφορμή τον παγκόσμιο κύπελο.
2: Ναι.
1: Με πολλά νούμερα που αφορούν τη διοργάνωση που έγινε σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, ξέραμε 16 πόλεις υποδοχής, 48 βάσεις ομάδων, 645 καταστάσεις και από εδώ αρχίζουν τα ωραία.
2: Για πες.
1: 300.000 διαπιστευμένο προσωπικό, 6,8 εκατομμύρια φύλαλοι στα γήπεδα, 43.000 εθελοντές.
2: Ναι.
1: Και εδώ θα γελάσουμε σιγά σιγά.
2: Ναι.
1: 675.000 hot dog πουλήθηκαν μέσα στα στάδια.
2: Ναι.
1: 135 χιλιόμετρα είναι όλα αυτά να τα ενώσεις. 4,6 εκατομμύρια αναψυκτικά, εισάρθη με εμφιαλωμένα νερά, 5,5 εκατομμύρια ποτήρια μπύρες.
2: Ναι.
1: Ενώ η FIFA για την καλύτερη προώθηση του παγκοσμίου κυπέλλου στους φιλάθλους που είχαν εισιτήριο έγραψε 2.300 μηνύματα στο WhatsApp και έστειλε 7,7 εκατομμύρια emails.
2: 7,7 εκατομμύρια emails.
1: Σοκαριστικό.
2: Μάλιστα.

0: Και πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Γιώργος Σάνακας στην παρέα μας γι' αυτό του Ολυμπιακού. Πολλά πολλά ονόματα. Θα τα πάρουμε με την σειρά. Τι ισχύει, τι δεν ισχύει, τι αφήξεις περιμένει. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Γιώργη.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Πες, τι φρέσκο έχουμε?
0: Νομίζω ότι η άφηξη του Ορτέγκα, έτσι.
2: Τον αναμένουμε. Ναι, στην Ελλάδα δεν επιβεβαιώνεται τίποτα από τον Ολυμπιακό. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι σύμφωνα με πληροφορίες στη Γερμανία. Ότι αναμένεται σύντομα, πιθανότατα αύριο, στην Ελλάδα, ο Στέφαν Ορτέγκα, για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Ήταν μια υπόθεση, παιδιά, που μέχρι χθες το πρωί, για να μην πω μεσημέρι, έδειχνε να είναι παγωμένη για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή μέχρι χθες το πρωί μεσημέρι υπήρχε, σε εισαγωγικά, ο Ολυμπιακός δεν ασχολούνταν. Όχι ότι δεν είχε, ότι δεν τον ενδιέφερε ο ποδοσφαιριστής, ο τραυματοφυλάκας Ορτέγκα, απλώς ότι υπήρχε στις προηγούμενες ημέρες μια διαφορά. Ο ίδιος κοίταζε μια-δύο περιπτώσεις στην πατρίδα του, όπως απέγραφε, στη Γερμανία. Αλλά ο Ολυμπιακός επανήλθε και πλέον οι δύο πλευρές επί της ουσίας έχουν συμφωνήσει και μένει το να ολοκληρωθεί εν λόγω κίνηση. Ένας τερματοφύλακας που πάρα πολύ καλός με τα πόδια, δεν θα ήταν αλλιώς City. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Κάτι που το θέλει ο προπονητής, να είναι ο τερματοφύλακας του καλός με τα πόδια. Αρέσκεται να παίζει και εκτός περιοχής πολλές φορές. Το μεγάλο του προσώπημα είναι τα πόδια και τα ζαζέτ, να ξέρετε. Έχει πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις. Είναι ένας, μία από τις επόμενες μεταγραφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Γενικότερα, αν θέλουμε να το δούμε λίγο, να κοιτάξουμε λίγο και το μέλλον, ο Ολυμπιακός στο επόμενο διάστημα φαίνεται θα κάνει μήνυμου 5 κινήσεις.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν σας φαίνονται πολλές.
0: Όχι.
2: Αλλά αν σκεφτούμε ότι, σας το λέω για το μίνιμουμ τώρα, ένα τραυματοφύλακα, έναν αριστερό back, έναν half, έναν extreme και έναν four, φτάσαμε τους 5 ήδη.
1: Και έναν four,
2: ναι. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός. Σας το λέω νομίζω 2 μήνες τώρα.
0: Ναι, θα φύγει ο Ταρέμι σίγουρα.
2: Ο Ολυμπιακός. Ο Ταρέμι έχει πρόταση από την Βάσκο.
0: Ναι.
2: Και τη σκέφτεται. Πολύ σοβαρά. Ο Γιάρεμτσουκ πρέπει να δούμε τι θα γίνει, αν θα μείνει στον Ολυμπιακό ή αν θα φύγει. Εγώ δεν είμαι βέβαιος θα μείνει. Νομίζω ότι είμαστε στο 50-50 κατά κάποιο τρόπο. Γιατί οριστική απόφαση δεν δείχνει να έχει να πάρει και λίγο πολύ κοιτάζει αριστερά δεξιά που θα μπορούσε να βρει χρόνο συμμετοχής. Γι' αυτό αν θυμάστε και στην αρχή του καλοκαιριού ο ίδιος πίεζε πως παραμείνει στη Λιόν που είχε χρόνο συμμετοχής και υπολογιζόταν προς τα τέλη της προηγούμενης σεζόν ως βασικός.
1: Γιώργο όμως, αν φύγει ο Ταρέμι δεν ανεβαίνει στην ιεραρχία πίσω από τον Ελκαμπή, όπως ήταν.
2: Και τώρα που μιλάμε πάνω από τον Ταρέμι δείχνει να είναι ο Γιάννης.
1: Άρα γιατί να θέλει να φύγει?
2: Την προετοιμασία, γιατί ο ίδιος θέλει κάπου να παίζει βασικός.
1: Okay.
2: Από αυτή την άποψη σας το λέω. Και υπάρχει ο Κλέιτον που, εντάξει τώρα είναι τραυματίας ο Κλέιτον, αλλά θα πρέπει να δούμε και με την εν λόγω περίπτωση τι θα γίνει. Με τον εν λόγω ποδοσφαιριστή. Εξτρέμ, σας είπα επίσης, γιατί ο Αντρέ Λουίζ πετάει για Κάνσας, ώστε να ολοκληρώσει την πολυδάπανη έτσι μεταγραφή. Είναι η τρίτη ακριβότερη μεταγραφή, αν δεν κάνω λάθος, στο MLS. 22 με 23 εκατομμύρια δολάρια το πακέτο. Καταλαβαίνετε ότι πάει ο Ολυμπιακός να βάλει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του για τον Βραζιλιάνο Εκτρέμ. Δεν έπαιξε πολύ στον Ολυμπιακό. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί παραπάνω και θα μπορούσε να έχει θέση στο ρόστερ. Αλλά δεν τέριαζε τελικά. Δεν τέριαξε τουλάχιστον στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν σε αυτό που ήθελε ο προπονητής. Στην Ελλάδα δεν άρεσε τους χώρους που ήθελε. Είναι δεδομένο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής, έτσι, σε καμία περίπτωση. Η άποψή μου είναι αυτή εμένα προσωπικά τώρα. Ο Τζολάκης έχει περάσει τα ιατρικά του εδώ στην Αθήνα για τη ΧΑΛ.
0: Άρα είναι θέμα χρόνου,
2: Είναι θέμα χρόνου να υπάρξει σχετική συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΧΑΛ για να υπάρξει ανακοίνωση. Ο Ολυμπιακός θέλει, παιδιά, για να δώσει το OK για να γίνει μεταγραφή, να έχει υπογράψει δύο τραυματοφύλακα. Είναι δεδομένο αυτό και είναι και λογικό. Έτσι νομίζω το καταλαβαίνουμε. Και υπάρχει και το ρεπορτάζ που βεβαιώνεται από την Αργεντινή για τη διαφορά του Ολυμπιακού με τη Ρίβερ για τον Ορτέγκα. Mm-hmm. Ότι είναι στο 1 εκατομμύριο η διαφορά. Νομίζω πως θα ανέβει λίγο ακόμα η River και θα υπάρξει συμφωνία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Οι Αργεντίνοι λένε ότι δίνει η River 5 και ο Ολυμπιακός θέλει 6. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι 5 με 6 ή 4 με 5. Καταλαβαίνετε ποιο
0: ναι.
2: θέλω. Αλλά εντάξει. Είναι δεδομένο πάντως ότι η διαφορά είναι αυτή στο 1 εκατομμύριο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εκεί είναι, όπως καταλαβαίνετε, το έχουμε πει αρκετές φορές, ότι αυτή τη στιγμή ο Μπρούνο ξεκινάει πιο μπροστά από τον Ορτέγκα στην ιεραρχία του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα.
0: Θα είναι ο Ταλιαφίκο ο αντικαταστάτης του.
2: Είναι ένα όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι. Είναι ένας παίκτης που δεν υπολογίζει απειλών. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Έχει πέσει το όνομά στο τραπέζι και βρίσκει αρκετούς φαν μέσα στον Ολυμπιακό. Εγώ θα πω ότι αρέσει σε αρκετούς στον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε αυτό έχουμε στο μυαλό μας το εν λόγω όνομα. Όπως και με τον Όσο, έτσι και τώρα δεν θα έρθει παίχτης αν δεν φύγει. Παίχτης δεν μπορεί να δουλέψει η ομάδα με 3-4 μπακ. Είναι και πρακτικό το ζήτημα στην προπόνηση. Αλλά μόλις υπάρχει μια συμφωνία για την παραχώρηση του Ροτέλη, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για αριστερό μπακ. Και μια περιπτώσει που αρέσουν είναι του Ταλιαφίκο. Δεν νομίζω πως είναι κάποια τρίτη περίπτωση. Είναι στα 33 του μεν, σε κάποιους μπορεί αυτό να ξυνίζει. Εμένα προσωπικά όχι. Γιατί εντάξει, τον είδαμε και στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Από τη στιγμή που καθιερώθηκε βασικός πιο θέση του Μεδίνα, ήταν εξαιρετικός ο Ταλιαφίκο και θα είναι νομίζω μια πάρα πολύ καλή κίνηση εφόσον ο Ολυμπιακός αποφασίσει να την προχωρήσει. Είναι παίκτης που αρέσει, πάντως δεδομένα. Ο Ταλιαφίκο θυμίζω ότι είχε προταθεί και φέρει στο καλοκαίρι πάλι από την πλευρά του ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό.
0: Μια δεν κάνω μια τράμπα με τον Γιάρεμτσουκ να τελειώνουμε.
2: Εντάξει, αυτό το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Το έχω σκεφτεί αρκετές φορές. Γιατί και πάνω κάτω η αξία, η χρηματιστηριακή αξία θα είναι η ίδια και τα χρήματα. Στα 4-5 εκατομμύρια νομίζω πάνω κάτω μπορεί να είναι η ίδια ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Δεν μπορώ να πω, Νίκο και Τάσο, ότι αυτό θα γίνει δεδομένα. Αλλά είναι ποδοσφαιριστής που αρέσει και υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ των δύο συλλόγων. Εντάξει, υπάρχει καλή σχέση σε επίπεδο διοικήσεων.
0: Mm-hmm.
2: Επίσης, νομίζω ότι κοιτάζοντας αρκετά πράγματα και για τη λίστα που πρέπει να δηλωθεί σε λίγες ημέρες, εντάξει, ο Αντρέ Λουίς έφυγε, άρα είναι ένας ξένος, πρέπει να δούμε άλλους δύο που θα κοπούνε. Ο ένας είναι ο Κλέιτον που είναι τραυματίας.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω πως ο άλλος έχει πιο μεγάλη πιθανότητα να σηκώνει, αν δεν είναι έτοιμος, λόγω της κάκωσης στον ώμο που έχει. Αλλά αντιλαμβάνεστε, και για να πούμε κάτι, θεωρώ πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να προχωρήσει, να ψάξει και για άλλο έναν Έλληνα μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Το αφήνω αυτό εδώ, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να πάρει έναν Έλληνα και θα είναι και πρακτικό πολύ. Ασφαλώς εφόσον καταφέρει να βγει μια περίπτωση που του αρέσει να πάρω έναν Έλληνα, νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό. Και από εκεί και πέρα άλλα δύο ονόματα. Εξτρέμ θα πάρει ο Ολυμπιακός σίγουρα από τη στιγμή που φεύγει ο Αντρέ Λουίς. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Το όνομα του Νταβενταζίλη παίζει πολύ από την Γαλλία. Μιλάμε για μια πανάκριβη περίπτωση, έτσι. Νομίζω τα λεφτά που ακούγονται για τον Τιτραουί, για τον Χαφ, έτσι, από την Σάρι Λερουά, που θέλει 10 με 11 καθαρά η Σάρι Λερουά για να τον παραχωρήσει, νομίζω ότι είναι λίγα μπροστά σε αυτά που θέλει η Σεντεβιέν για τον Νταβενταζίλη. Η Σεντεβιέν μπορεί να θέλει και 15.
0: Ναι.
2: Για να μην πω και παραπάνω, εντάξει, όλα αυτά ξέρετε με τα μπόνους, με τα σχετικά, με την πίεση του ποδοσφαιριστή, αν θέλει να φύγει, μειώνονται. Αλλά είναι ένα όνομα που παίζει συχνά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Για τον Τιτραουί που κάλυψε χθες ο Κώστας Νικολακόπουλος, είναι παιδιά ένας παίχτης που ο Ολυμπιακός τον κοιτάζει και μάλιστα σοβαρά. Ακριβή περίπτωση, γράψανε νωρίτερα ένας Βέλγος, ο οποίος δεν είναι δημοσιογράφος, είναι φωτογράφος, έχει 90.000 followers βέβαια, ότι τον θέλει ο Ολυμπιακός, δεν τον θέλει ο Παναθηναϊκός, τον θέλουν πολλές ομάδες, αλλά όλοι κοιτάζει να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα πιο μεγάλο πρωτάθλημα προς το παρόν. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά, αν ο ποδοσφαιριστής ήθελε να πάει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός, να του είχε κάνει μια πρόταση στα 7,5 εκατομμύρια συν 2 με μπόνους, δηλαδή κοντά στα 10 σύνολο πακέτο, 9 με 10. Δεν νομίζω ότι θα ανέβαινε ο Ολυμπιακός έτσι χωρίς λόγο. Mm-hmm. Μου φαίνεται παράδοξο. Αν ένας παίκτης δεν θέλει να έρθει ή δεν βλέπει με καλό μάτι μια τέτοια προοπτική, αν θα ασχολιόταν η ομάδα.
1: Ναι.
2: Είναι μια περίπτωση που είναι ψηλά στη λίστα. Mm-hmm. Ωραία, με τον Φρόιλερ σίγουρα, για τον άξονα. Υπάρχει η περίπτωση του Στάκιο που έχει μείνει λίγο πιο πίσω, τον Χαφτις Πόρτονο, τον Καναδό, τον είδαμε και αυτόν στο Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος και στον άξονα του, ειδικά στον έναν παίχτη που θα πάρει σίγουρα, να δώσει αρκετά χρήματα και συμβόλαιο αλλά και σε ομάδα, αν είναι παίχτης που είναι που δεσμεύεται με συμβόλαιο. Γιατί για παράδειγμα ο Φρόιλερ δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος έχει πολύ μεγάλο κασέ.
1: Μάλιστα.
0: Και αύριο εισιτήρια 11 η ώρα.
2: Αύριο τα εισιτήρια. Και μου είπες καλή πάσα, Νίκο. Να πω, εντάξει, είναι και σε καλές τιμές, έτσι, και να παίξεις 20 ευρώ τα εισιτήρια για την Ναϊμέχεν. Για το πρώτο μάτι είναι στις 4, θυμίζουμε, του μήνα. Η ρεβάνση είναι στις 11, στην Ολλανδία. Και λέω, μου είπες καλή πάσα, γιατί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ξεκινάει και η διαδικασία μεταβίβασης των εισιτήριων, είτε διαρκέσει τα πλούσια εισιτήριου. Είναι κάτι που κάνει ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βλέπουμε και το γήπεδο γεμάτο τις περισσότερες φορές. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να πάει, είναι καλό να το μεταβιβάσει κάπου αλλού. Δεν γίνεται σε όλες τις ομάδες αυτό. Ο Ολυμπιακός το έχει. Βλέπει ότι γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε είναι σημαντικό, γιατί μιλάμε τώρα για μάτς που είναι μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, σε high season που λέμε. Πολλοί μπορεί να λείπουν για διακοπές. Και θα είναι καλό αν μπορεί οποιοδήποτε λείπει να το μεταβιβάσει για να έχει στο δυνατόν περισσότερο κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Ωραία.
0: Ωραία, Γιώργαρα.
1: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
5: στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελικό
1: Βιράζ.
0: Το λένε,
2: Τελευταίο Βιράζ.
0: Επειδή είμαστε σε μονοπάτι ΑΕΚ πλέον, καλή πάσα περνώ.
2: Κιτρινό μαύρο μονοπάτι.
0: Έτσι, έτσι. Έχει στείλει ένας φίλος αν αλλάζει κάτι, αν χαλάει η συμφωνία της ΚΑΕ Ολυμπιακός με την ΚΑΕ ΑΕΚ για τη Σαν Λαρίνα μετά την ανακοίνωση της Original το πρωί. Δεν μου προκύπτει μένα το ρεπορτάζ ότι θα αλλάξει κάτι. Αλλά φυσικά το παρακολουθούμε και θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε. Ήταν όντως πολύ καυστική ανακοίνωση κατά του Μάκη Αγγελόπουλου. Έχει κάποιους χαρακτηρισμούς μέσα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα χαλάσει κάτι. Έτσι. Εδώ θα είμαστε βέβαια, ξαναλέω. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει οριστικά.
2: Ήταν και απάντηση και στο μήνυμα. Αφήστε ρε τα πόλο, τα μόλο και τα σόλο.
0: Α.
2: Και βγάλετε ρεπορτάζ μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Δεν είναι το κρικρί.
0: Δεν έχει κάτι.
2: Να
0: αναμασίσουμε τα ίδια.
2: Ορίστε, αυτό που είπε ο Νίκος ουσιαστικά έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Τα υπόλοιπα δεν.
0: Δεν έχει κάτι.
2: Αν υπήρχε κάποια εξέλιξη, προφανώς και θα ενημερωνόσασταν. Λοιπόν, πάμε. Είπαμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής είπαμε εμείς, κύριε Γιώργο Τσακίρη, κίτρινο μαύρο μονοπάτι. Γεια σας.
0: Θα παίξει και ο ύμνος τώρα. Θα παίξει και ο ύμνος σε λίγο.
3: Γιατί κίτρινο μαύρο μονοπάτι?
2: Γιατί θα βγει μετά και ο Νίκο Τζαλίδης από Ολλανδία.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία να μας πει.
2: Το τελευταίο, μπράβο, το 20 λεπτάκι θα είναι τέτοιο.
3: Σωστά. Κίτρινο μαύρο μονοπάτι.
2: Θες να το βρει την αντιμή γωνιά.
0: Να σου πω κάτι, προαθλήτρια είναι. Προαθλήτρια είναι το δικαίωμα.
3: Όχι, εντάξει, μια χαρά. Καλό είναι, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον αυτό που γίνεται στην, και το διαπιστώνουμε στα φιλικά, αυτό που γίνεται στην Ολλανδία. Υπάρχει μια συνέχεια και μεγονιστική συνέπεια που είναι, δεν είναι εύκολο να το συναντάς από χρόνο σε χρόνο. Το είχε η ΑΕΚ και στην δεύτερη χρονιά του Αλμέιδα τότε μετά τον Double. Δείχνει να το διατηρεί και ο coach με αποδυναμωμένο γκρουπ εκτών, όπως ο ίδιος έχει σημειώσει, όχι ότι δεν τον έχει ικανοποιήσει μέχρι στιγμής όλος ο σχεδιασμός, ενώ ότι αυτή τη στιγμή περιμένει μήνυμα 2 με 3 παίχτες άμεσα, τους 2 πολύ άμεσα, τους άλλους 2 ίσως μέχρι το τέλος του μεταγραφικού σχεδιασμού, προκειμένου να γίνει και πάλι το μπρόστερα απόλυτα ανταγωνιστικό. Σας θυμίζω, είχε αναφερθεί ακόμα και στον Γκρούγκιτς και τον Γιόνσον, οι οποίοι δεν χρησιμοποιήθηκαν για επιτυχίες πολύ, έτσι δεν είναι? Δεν εννοούσε βέβαια ότι του λείπουν αυτοί οι δύο. Εννοούσε ότι στην καθημερινότητα της ομάδας και στον ανταγωνισμό που βγάζουν σαν επαγγελματίες οι συγκεκριμένοι δύο που έβγαζαν, ας πούμε, στην δουλειά που γίνεται καθημερινά, δεν υφίστανται καν αυτοί πλέον. Και ήθελα να δείξει ότι μαζί με την παραχώρηση του Πινέδα, προφανέστατα, και να μας επιβεβαιώσει αυτό που έχουμε διαπιστώσει, ότι δεν δείχνει να έχει τόσο εμπιστοσύνη στους Αχαμπό, τέλος πάντων. Υπάρχει συνδρία εκεί. Και πολύ σωστά το ανέφερε ο coach, γιατί πρέπει να λυθεί το θέμα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο βέβαια, και αυτά να τα μεταφράζουμε ως, είτε ως, ξέρεις, δυσαρέσκεια ή κάποιο μήνυμα. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Στην ΑΕΚ η φύνοντα του σχεδιασμού είναι μαζί πλέον τρίτο αγωνιστικό, έτσι, μεταγραφικό, συγγνώμη, κομμάτι σεζόν. Είχαν κάνει το πέρυσι το καλοκαίρι, το Γενάρη, και τώρα είναι η τρίτη τους κοινή παρουσία. Οπότε δεν είναι θέμα, ξέρεις, να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις θέσεις. Είναι μια χαρά μεταξύ τους και ξέρει πολύ καλά και πού κινείται ο Ριμπάλτα, ο coach. Είναι όλη την ημέρα στην Ολλανδία, μιλάνε κάθε μέρα. Βλέπει τις επαφές του, του γνωστοποιεί ο Ριμπάλτα την πρόοδο για την εκάστοτε περίπτωση που εξετάζουν και έχει προκρίνει και εκείνος. Γιατί αν δεν τους προκρίνει, δεν προχωράει ο Ριμπάλτα σε κάποια επαφή. Και αυτό που είπε στο τέλος, εγώ θα κρατήσω, που και εμείς αυτό περιμένουμε, απλά να είναι πολύ χαρούμενοι.
2: Σωστά.
3: Σε δύο, έτσι δεν είπε, σε κανένα δύο μέρες είπε. Εντάξει, μπορεί να πάει σε παραπάνω, εγώ το είπα και την Κυριακή. Εγώ δεν έβλεπα προοπτικής μεταγραφής Δευτέρα ή Τρίτη. Αλλά μπορεί να ολοκληρωθούν οι επαφές μέχρι και σήμερα, αύριο ας πούμε, και να έχουμε ουσία στις κινήσεις αυτές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.
2: Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μιλάμε για μία κίνηση, αυτή δηλαδή που, όπως είπε χαρακτηριστικά, του παίκτη με μεγάλη ένταση για το κέντρο.
3: Σωστά.
2: Σωστά. Και η άλλη είναι ο τεχνικός υβριδικός, ο οποίος θα βγαίνει και στα άκρα.
3: Ο ένας είναι ο αυτός και ο άλλος είναι ο αντιζωά, ο Μάριο Τι Περέρα, να τα λέμε έτσι στον κόσμο για να καταλάβει πιο καλά. Δεν τα χρησιμοποιούμε γιατί ήταν ακριβώς οι ίδιοι. Έτσι.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν χρειάζεται να έχεις πολύ μυαλό ποδοσφαιρικά για να καταλάβεις αυτό που βλέπεις. Για παράδειγμα, χθες τι είδαμε. Είδαμε το Μάνταλο να παίζει αριστερά και να κινείται περισσότερο κεντρικά. Δηλαδή να κάνει τον ρόλο που βλέπαμε να συνηθίζει να κάνει ο Περέιρα όταν έμπαινε μεγαλύτερο βαθμό, γιατί ο Ζαωμάριο ναι μεν μας έμεινε λόγω του γκολ που έβαλε με τον Παναθηναϊκό, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε τόσο βάθος χρόνου και αγώνων όσο το είχε κάνει με τον Περέιρα ο coach. Γι' αυτό και έλεγα τότε ότι, και παραμένω το λέω, εγώ αν κράταγα έναν, θα κράταγα τον Περέιρα, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός στην αρχή της σεζόν για να προκριθεί.
2: Το καλοκαίρι πέρυσι, ναι.
3: Βέβαια, ήταν καθοριστική η παρουσία του, τα προκριματικά του conference, ήταν καθοριστική η παρουσία του για να κλειδώσει τους 8 η ΑΕΚ στο conference, την πρώτη οκτάδα, την τρίτη θέση νομίζω πήρε στο league phase του conference, γιατί έκανε, ήταν βασικός και ήταν και ξεχώρισε κιόλας στα δύο διπλά σε Ιταλία και Τουρκία με Φιωρεντίνα και Σάνουσπορ αντίστοιχα, και ήταν υπερκαθοριστικός στα playoffs. Τα τελείωσε επί της ουσίας την πρώτη και δεύτερη αγωνιστική. Λίγο υπερβολή δίνω για να αναδείξω την άποψή μου, να είμαι ειλικρινής.
2: Ναι.
3: Αλλά κακά τα ψέματα, αυτός κάνει το κλέψιμο και την κούρσα και την ασίστ στον Γκοϊτά στο 0 στο Φάληρο, επί του Ολυμπιακού. Αυτός είναι που ανοίγει το δρόμο για την τριάρα στον ΠΑΟΚ στη δεύτερη αγωνιστική και να η ΑΕΚ να ξεφύγει και επί της ουσίας να τελειώσει το πρωτάθλημα. Έτσι.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό και χρειάζεται ένας τέτοιος παίχτης αντίστοιχος που θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός ρολίστας για την ομάδα. Γιατί χρειάζονται πάρα πολλοί παίχτες για να τρέξει, όπως και ένας αντί Ζωάο Μάριο χρειάζεται, που αυτόν τον ρόλο φαντάζομαι, εφόσον έχει αυτός ο παίχτης που αποκτηθεί, που σας λέω τώρα, μπορεί να τον έχει και ο Γκατσίνοβιτς πλέον. Όπως και ο Μάνταλος στα χαφ πλέον, δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί το ίδιο. Αν και ο Πέτρος και στο φιλικό χθες έδειξε ότι είναι το παλιό καλό κρασί.
0: Πολύ καλός φιλικός.
3: Ναι. Σαν το παλιό καλό κρασί, όσο περνάει ο καιρός, τόσο γίνεται πιο σημαντικός. Σε ρόλο Μπαλαντέ θα δούμε πολλές φορές και το Ζήνο, όπως είδαμε και χθες. Να πηγαίνει είτε από το άκρο είτε στην επίθεση, ανάλογα τα παιχνίδια θα το εκμεταλλευτεί αυτό ο coach, γιατί και πάλι σας λέω, μπορεί τώρα η ΑΕΚ να προετοιμάζεται για τα προκριματικά, για το τελικό του Super Cup και κυρίως για τα προκριματικά, όπως είπε άλλωστε και στις δηλώσεις τους απεσταλμένους, γιατί εμείς δεν είμαστε εκεί, αλλά το διαβάσαμε τα παιδιά που βρίσκονται εκεί. Ο Κάιρινεν, για εκεί ετοιμαζόμαστε, αλλά είναι πολύ πιθανό και ανάλογα τους αντιπάλους να δούμε πολύ το 4-3-2-1 και οι δύο από πίσω να είναι παίκτες όπως είναι ο πίσω από τον Γιώβιτς και από τον Βαργανό.
2: Ναι.
3: Ναι, είναι παίκτες όπως είναι ο Ζήνη, όπως είναι ο Κοϊτά, παίκτες δηλαδή που έχουν και ταχύτητα και έκρηξη, καλή στο ένας εναντίον ενός και τελειώματα.
2: Σωστά.
3: Τέλος πάντων, αυτά τα δούμε το τέτοιο ώρα. Εμείς αυτό περιμένουμε, είναι το λευκό καπνό να το ξαναπεί για τον Χαφ. Όπως είπε και χθες τον Νίκο Ντοράλη, δεν το περιμένω μέσα στο επόμενο 48 ώρα εγώ προσωπικά.
2: Ναι.
3: Επίσημο εννοώ έτσι. Γιατί
2: ναι.
3: Δεν αποκλείω ακόμα και σε δύο ώρες να έχουμε εξέλιξη ουσιαστική και να
0: κλειδώνει
3: και να πάρει ΑΕΚ το ναι, ας πούμε. Όπως σας είχα πει ότι, για παράδειγμα, και περιμένω ακόμα, γιατί τότε θυμάστε, σας είπα ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω ολοκληρωμένο το deal που δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι προχωρικά συμφωνημένο, όχι υπογεγραμμένο, το θέμα του Γιώβιτς.
2: Ναι.
3: Γιατί μου στείλανε δύο τρίτια δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Θα ανακοινωθεί όταν η ΑΕΚ κρίνει ότι πρέπει να ανακοινωθεί. Δεν έχουμε μάθει να έχει αλλάξει κάτι, για να μην παρεξηγήσει κανείς αυτά που λέω. Αλλά έχω πει, υπάρχει μια βιασύνη, ρε παιδί μου.
2: Σωστά.
3: Γιατί είναι αυτή η εποχή μας. Θέλουμε να λέμε ότι το βάλαμε, το κάναμε, το δείξαμε. Okay.
2: Γιώργο, το δημοσίευμα υποθέτω ότι περί Rangers και Penrise δεν έχει βάση, έτσι.
0: Συνεχίζονται πάντως, είναι συνεχόμενα.
3: Ναι, δεν έχουμε ακόμα επιβεβαίωση ή τέλος πάντων μια κίνηση που να δείχνει ότι θα κάνει αύριο με αύριο πρόταση, να το πω έτσι. Δεν το αποκλείω, διάβασα πολύ σήμερα και στους στη Βρετανία, στη Βρετανία, στη Σκωτία βασικά. Ότι ψάχνει, κοιτάει, θέλει πολύ αριστερό μπακ γενικά, δεν εστίασε αυτό το κομμάτι δηλαδή που έλεγε τον... Άρα δεν το αποκλείω γιατί είναι και Σκοτσέζος. Δεν ξέρω αν συνδυάζεται γιατί δεν είμαι στην Ολλανδία να σου το πω, αλλά μπορεί να το ρωτήσω τον Νίκο, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά είναι κάτι, ένα σημαντικό γεγονός να αγωνιστεί καθόλου χθες.
2: Μήπως τον προορίζει ρε παιδί μου για το μεθαυριανό.
3: Ακριβώς, είναι και αυτό βέβαια από την άλλη, γι' αυτό σας το λέω. Αν δεν είσαι εκεί δεν μπορεί να ξέρει το background μιας απόφασης του προπονητή.
2: Ναι.
3: Από την άλλη πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς. Επίσης δεν δείχνει να τον υπολογίζει το ίδιο όσο τον πήγε.
2: Ναι.
3: Δεν δείχνει λέω. Ξαναλέω. Μπορείτε να δείτε βέβαια και ξανά τον Νίκο Τζαλίδη, ο οποίος παρακολουθεί την προετοιμασία, το παιδί κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Θα σας το πει αν είναι διαφορετικά, αλλά αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής από το πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας και στο δεύτερο δεν μου δείχνει να έχει τεράστια εμπιστοσύνη ο coach. Μπορεί να είναι και λάθος βέβαια και όπως είπες εσύ με την Σάμπτον Σπορτ και το τελευταίο φιλικό να παίξει βασικός ο Σκοτσέζος και να παίξει και, με τους, και σε Super Cup. Άρα ξέρεις να είναι κάτι που θέλει να δει εκείνος εκείνη την εποχή και εμείς να το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά εμείς πρέπει να μεταφέρουμε αυτά που βλέπουμε στο χορτάρι και αυτά που γίνονται.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι, και σε λίγο θα έχουμε και τον Νίκο Τζαλίδη, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία. Να μιλήσουμε και για τις προπονήσεις, οι οποίες κατά πως φαίνεται θα πέσουν οι τόνοι, θα ρίξουν τους τόνους ο Νίκολης αυτή την εβδομάδα, για να είναι πιο φρέσκα η ομάδα. Κύριε, να μας κάνει ένα σχόλιο τι είδε χθες.
0: Ναι.
2: Στο φιλικό με την Τσβόλε. Λοιπόν, τον έχουμε τον Νίκο Τζαλίδη στην παρέα μας. Να τα κουβεντιάσουμε. Γεια σου Νικόλα.
0: Γεια σου Νικό.
4: Γεια σου παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλά, καλά. Εσύ?
4: Όλα όμορφα, όλα όμορφα.
2: Μπράβο. Μία προπόνηση σήμερα και έτσι θα πάει από ό,τι κατάλαβα όλη εβδομάδα.
4: Ναι. Αυτή είναι η απόφαση Νίκολιτς και είναι απόλυτα λογική νομίζω, γιατί αποφασίζει να αλλάξει λίγο τη μορφή της προετοιμασίας και είναι απόλυτα λογικό, γιατί θέλει να φορμάρει σιγά σιγά την ομάδα του και να την ελαφρώσει από το βαρύ πρόγραμμα. Θυμίζω ότι η φετινή προετοιμασία ήταν σπαστή. Στο πρώτο διάστημα ήταν σχεδόν όλες διπλές, πλην δύο, και αυτό συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα, που ξεκινάει από σήμερα ένα διάστημα μονών προπονήσεων για να έτσι να φρεσκάριστεί η ΑΕΚ και να μπορέσει να προετοιμαστεί κατάλληλα εν ώψη και των επίσημων υποχρεώσεων που ξεκινάνε 12 Αυγούστου με το Super Cup και μία εβδομάδα μετά με το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
2: Mm-hmm. Νίκο, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτή η απόφαση ήταν η λιμένη, είδε κάτι στο χθεσινό φιλικό ο Νίκολιτς και αποφάσισε να κατεβάσει τους τόνους?
4: Όχι, έχω την εντύπωση ότι είναι αυτό βάση προγραμματισμού, βάση αρχικού προγραμματισμού.
2: Ωραία.
4: Γιατί ναι, εξήγησα και προηγούμενος ότι η φετινή προετοιμασία έχει αυτή την ιδιαιτερότητα της σπαστής των δύο σπαστών διαστημάτων, οπότε φαντάζομαι ότι ο Νίκολιτς εξ αρχής έχει προγραμματίσει να ελαφρύνει κάποιο.
2: Να φορτσάρει στο πρώτο και να χαλαρώσει λίγο στο δεύτερο.
4: Ναι, να δουλέψει δηλαδή φυσική κατάσταση πάρα πολύ στο πρώτο διάστημα και στο δεύτερο να το πάει σε αυτή τη μορφή. Μην ξεχνάμε επί της ουσίας ότι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ ουσιαστικά μπαίνει στην τελική ευθεία πλέον. Την Τετάρτη υπάρχει το φιλικό με τη Σάμπσπορ και την Κυριακή αυτό με την Σεντ Ρούιντεν. Και αμέσως μετά η ομάδα παίρνει τον δρόμο της επιστροφής. Θα υπάρξουν και κάποιες ημέρες άδεια στην Αθήνα και μετά αμέσως θα συνεχιστεί η δουλειά στην Αθήνα για να είναι πανέτοιμη η ΑΕΚ εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων. Mm-hmm.
2: Το σημερινό πρόγραμμα όλα καλά? Πώς κύλησε?
4: Το σημερινό πρόγραμμα ήταν βασικά αφιερωμένο σε αυτούς που δεν παίξανε στο φιλικό με την Τσβόλε. Εκείνοι συμμετείχανε. Αυτοί που αγωνίστηκαν έκαναν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, ένα πιο ελαφρύ πρόγραμμα τέλος πάντων. Οπότε εκεί δόθηκε η βαρύτητα. Παρ' όλα αυτά ο Νίκολιτς ήταν πάνω από τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν, τους κατήφθηνε, είπα και το πρωί, το ξαναλέω και τώρα ο Ζήν είναι σε φανταστική κατάσταση, είναι σε τρομερή φόρμα. Mm-hmm. Τον είδαμε και στο φιλικό, δηλαδή από τη στιγμή που μπήκε, το πόσο μεγάλη ενέργεια έφερε μέσα στο γήπεδο, και νομίζω ότι αν κάνουμε έτσι έναν απολογισμό το ποιοι έχουν εξαγορήσει μέχρι τώρα, σίγουρα είναι ο Ζήν, σίγουρα στα μάτια δικά μου είναι και ο Κοϊτά, ο οποίος και εκείνος ήταν κινητικός χθες με την Τσβόλε και πέτυχε και τον γκολ, και θα ξεχώριζα και το Μαρίνο εγώ μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm. Πώς είδες τον Κάιρνεν στις δηλώσεις που σας έκανε, τι κρατάς από αυτά που είπε και έτσι πώς τον ψυχανεμίστηκες?
4: Κοίτα Νίκο, το βασικότερο τώρα με τον Κάιρνεν είναι το θέμα της προσαρμογής. Δηλαδή αυτό είναι το βασικότερο και γι' αυτό επιμείναμε και πάρα πολύ στις ερωτήσεις που του κάναμε. Γιατί ο ρόλος του είναι πάρα πολύ κομβικός. Δηλαδή παίζει σε ένα χώρο μπροστά από τα στόπερ που εκεί απαγορεύεται το λάθος. Το θετικό για την ΑΕΚ είναι ότι όταν ο Κάιρν έχει την μπάλα στα πόδια είναι, να το πω απλά, λεφτά στην τράπεζα ρε παιδί μου. τα ποσοστά ευστοχίας της μεταβιβάσης είναι ασύλληπτα που είχε τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό ακριβώς το ρόλο και γι' αυτό ακριβώς το σκοπό τον επήρε και ο Νίκολς, για να τον εβάζει μπροστά από τα στόπερ σε έναν ρόλο οργανωτή από πίσω και να μπορεί να οργανώνει και να έχει μια μεγάλη ασφάλεια η ΑΕΚ στις μεταβιβάσεις που είναι πολύ βασικό για τον Νίκολιτς, γιατί ο Νίκολιτς χτίζει μια ΑΕΚ η οποία θα εξελίξει το ποδόσφαιρο το περσινό και θα βάλει παραπάνω στοιχεία όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας, το build-up, χωρίς όμως να ξεχνάει και το πιο άμεσο παιχνίδι. Αυτό δηλαδή που έκανε πέρυσι. Δουλεύει σε διπλό ταμπλό επί της ουσίας. Mm-hmm. Και στόχος του είναι οι βασικές αρχές που μπήκανε πέρυσι και που φέραν και αυτές τις επιτυχίες, φέτος να προοδεύσουν ακόμα περισσότερο και να παρουσιάσει μια ΑΕΚ πιο βελτιωμένη.
2: Νικόλα, κάτι ακόμα. Ναι. Στο μεθαυριανό φιλικό με τη Samsung Sport, το οποίο είναι και κλεισμένο, σωστά?
4: Ναι, ναι, σωστά.
2: Ωραία.
4: Σωστά.
2: Περιμένουμε πολλές αλλαγές ό,τι έχει να κάνει με το αρχικό σχήμα, ή περιμένουμε, ξέρω εγώ, διαφορετική εντεκάδα εντελώς?
4: Αυτό μας είπε ο Νίκολης στις δηλώσεις που έκανε, ότι θα υπάρξει μια επί της ουσίας διαφορετική εντεκάδα. Τώρα θα είναι πάρα πολλές αλλαγές, θα είναι αυτό πάντως. Mm-hmm. Έχει τονίσει, ναι, και okay, είναι και λογικό. Πάντως αν πάρουμε και ένα δείγμα από το πώς δουλεύει στο κομμάτι των προπονήσεων, φαίνεται ότι έχει κατασταλάξει στον κορμό που θα βασιστεί τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια. Βέβαια το Super Cup, όπως γνωρίζουμε, έχει την ιδιαιτερότητα του ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο μικροί, οι οποίοι λογικά θα είναι ο Καλοσκάνης, και τώρα ψάχνουμε το δεύτερο, θα δούμε αν θα είναι ο Αλεξίου. Αλλά σίγουρα πάνω εκεί θα βαδίσει σε αυτή την εντεκάδα τη γνωστή που παρέταξε και με την Τσβόλε, συν κάνα δύο-τρεις παίκτες ακόμα που ενδεχομένως, ξέρεις, διεκδικήσουν θέση βασικού. Mm. Είναι πολύ σημαντικό πάντως ότι η ΑΕΚ μπαίνει σιγά σιγά σε αγωνιστικούς ρυθμούς και σε επίσημες υποχρεώσεις της, έχοντας εξασφαλισμένη και ως θέσφατο, έτσι να το πω, την ταυτότητά της. Αυτή η ταυτότητα της έφερε πέρυσι το πρωτάθλημα, και προφανώς περιμένοντας και τις επόμενες προσθήκες, και κυρίως εγώ θα πω την προσθήκη του Αντιπινέδα, γιατί αυτό νομίζω είναι που καίει τον Νίκολιτς και όλο τον οργανισμό.
2: Mm-hmm. Ωραία. Κάτι τελευταίο. Το γεγονός ότι χθες το φινάλε του φιλικού με την Τσβόλε έπαιξαν για σκάρτο λεπτό ο Σαχαμπό με τον Ελίασον, είναι ένα μήνυμα στους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές?
0: Ήταν λίγο άκομψο, έτσι.
2: Ένα μήνυμα.
4: Ναι, τώρα εννοείται, για να το πω έτσι πιο λαϊκά, καψώνει, ας το πω έτσι, μήπως...
2: Ξέρω εγώ, ναι, εντάξει, τα δικά μου μάτια είναι φάουλ του προπονητή. Okay.
4: Ναι, δεν το βλέπω αυτό στις προπονήσεις να συμβαίνει, όχι. Δηλαδή να βγαίνει αυτό το κλίμα. Να θέλει, ναι, να θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα το ότι η ΑΕΚ δεχόταν μια πρόταση για τον Ελίασον και την ικανοποιούσε στο οικονομικό, προφανώς θα ήταν θετική να τον παραχωρήσει. Mm-hmm. Αλλά όχι, δεν διάκρινω κάτι άλλο, και ιδίως προφανώς και για τον Σαχαμπού, που είναι μια επένδυση για την ομάδα, και τον πιστεύουν ανεξάρτητα το τι θα γίνει στην πορεία, έτσι, με το Σαχαμπού, πόσο χρόνο θα πάρει εννοώ και τι ρόλο θα έχει. Αλλά ναι, όχι, δεν θα το έλεγα αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
2: Ωραία. Νικόλα, με ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ. Καλή συνέχεια στη δουλειά.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Νίκο Τζαλίδη.
0: Επειδή έχει στείλει ένα φίλο, τα έργα τη Σταδιώνη και Φιλία συνεχίζονται κανονικότατα. Mm-hmm. Δεν προκύπτει από κάπου ότι έχουν σταματήσει. Σε ό,τι αφορά την ανακαίνιση του Ολυμπιακού, συνεχίζονται κανονικά. Υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, πάνω από μήνα, μια προσφυγή για 5 πολιτών, αν δεν κάνω λάθος. Για το γεγονός της ενεργειακής αναβάθμισης, με πρόσχημα ότι ξεκίνησε προτού παραχωρηθεί στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εκδικάστηκε την Παρασκευή αυτή η προσφυγή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, δεν υπάρχει καμία τύχη δικαίωσης. Και ίσως να έχουν καθυστερήσει κάπως αυτά τα έργα. Αλλά επειδή το έχει στείλει ένας φίλος, γίνονται κανονικά 24 ώρες, 24 ώρες τα έργα αναβάθμισης που έχει αναλάβει ο Ολυμπιακός. Και περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις, έτσι, με τις μακέτες και όλα τα σχετικά.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά.
2: Ωραία. Πριν κλείσουμε, επειδή είπαμε κάποια ρεπορτάζ βγήκαν και στο 6-8,
0: ναι,
2: να μην λησμονήσουμε, να πούμε το διπλό μεταγραφικό χτύπημα του Όφη.
0: Πολύ δυνατό.
2: Με Αϊτόρ και κανονική μεταγραφή για διετές συμβόλαιο και τον Δημήτρη Νικολάου, με δανεισμό από την Παλέρμο. Επίσης ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Ισπανόμεσο επιδυτικό Ήβι Λόπεθ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Ράκοφ. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το δεύτερο φιλικό της Καλαμάτας στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Ιτήθηκε 1-0 από την Φεριζάη, ομάδα από το Κόσοβο. Βλέπω εδώ στο report παράπονα από τη Μαύρη Θύελλα. Πολύ σκληρό το παιχνίδι των αντιπάλων, με αποτέλεσμα ο Σενεγαλέζος μέσος ο Τζιμπρίλ Ντιαρά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Και πριν φύγουμε, το χάος αυτό που υπάρχει στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας.
0: Χαμός.
2: Κύριοι Μαλντίνι και Λεωνάρντο, 2 εβδομάδες, 16 μέρες, κάπου κατά εκεί, τόσο άντεξαν. παρετήθηκαν από τις θέσεις του τεχνικού διευθυντή και του συμβούλου αντίστοιχα, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Τζοβάνι Μαλαγκό, έβαλε φρένο στην πρόσληψη του Αντρέα Πύρλο στην τεχνική ηγεσία. Και αυτό γιατί έχει μια επαγγελματική συνεργασία ο Πύρλο με στοιχηματική εταιρεία από τη Ρωσία. Ναι, είναι παγκόσμιος πρεσβευτής.
0: Ναι.
2: Ουσιαστικά τους καπέλωσε στην επιλογή που έκαναν και αποφάσισαν να παραιτηθούν. Ο Κιελίνη, έχω διαβάσει από νωρίς ότι ο Κιελίνη είναι το όνομα του Κιελίνη από τα πρώτα για να διαδεχθεί το Μαλντίνι εφόσον έκανε πράξη την απειλή. Ο Κιελίνη, ο οποίος όμως κατέχει πόστο στην Ιουβέντους, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι κάτι τέτοιο.
0: Εθνική, ναι.
2: Για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία με τον επόμενο προπονητή τη Σκουάντρα Τζούρα. Λοιπόν,
0: αύριο πάλι.
2: Καλά τα είπαμε.
0: Αύριο.
2: Αύριο και αύριο μέρα.
0: Λοιπόν.
2: Να είστε καλά. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου ήρθε απόξω. Εγκαίρος. Βοήθησε στο να βγει αυτή η εκπομπή. Έρχεται ο κύριος Νίκος Ραλής. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

στις 9 ώρα αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον, γιατί μετά αντίο σας. Θα τα λέμε μέχρι και την Πέμπτη, 10 με 12. Θα κάνουμε μια τελευταία την Παρασκευή λίγο νωρίτερα και μετά θα χαιρετήσουμε και θα πούμε καλή σεζόν. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα, παρεούλα με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής.

κάνεις εσύ δευτεριάτικο. Τι να κάνω, δουλεύω. Δουλεύω και άλλες ημέρες, ξέρετε, εκτός από Σαββατοκυριακό. Απλά στούντιο δεν μπαίνουμε. Τώρα εντάξει, λόγω των συνθήκων, τα ξέρετε. Πέρυσι τον Ιούλιο, ας πούμε, ήμουνα 12-2 μεσημέρι. Φέτος το γυρίσαμε βραδινή η ζώνη. Για αυτή την εβδομάδα μόνο, έτσι. Μετά είπαμε, με την επανέναρξη του. Όχι την επανέναρξη, με την έναρξη του πρωταθλήματος. Όπως λέει εδώ και ο φίλος, ο οποίος αδημονεί όσο και εγώ, είμαστε 1, 2, 3, 4 κουτσές εβδομάδες για την έναρξη του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη.

Καλησπέρα, λέει στον Ορμπελίν Πινέδα του Sport FM. Πάρε φίλε, θα πέσω στα τσιμέντα. Εγώ πατάω και λίγο περισσότερο περιοχή όμως. Είμαι λίγο πιο επιθετικό γενής ποδοσφαιριστής.

Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα, χαλαρά, εκτός αν προκύψει τίποτα. Χθες το βράδυ έγινε ένας χαμούλης μετά τις 12 όμως. Είχαμε φύγει, είχαμε αφήσει εδώ το μπαγκάκι να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είχαμε πραγματάκια. Μία μέρα που εντάξει, γενικότερα κύλησε με διάφορα να έχουν συμβεί. Τα πιο σημαντικά νομίζω της σημερινής ημέρας είναι πρώτον, τώρα δεν ξέρω με ποια σειρά να τα πω, θα τα πω με χρονολογική σειρά, είναι η ανακοίνωση του LeBron από τους 76ers και η είδηση παράλληλα ότι θα μένει στη Νέα Υόρκη και θα παίρνει το ελικόπτερο για να πηγαίνει στη Φιλαδέλφια, γιατί είναι ο LeBron. Να ξέρετε, έχουμε το απόγευμα κάτσει και συζητήσει πόση ώρα θα του παίρνει το ταξίδι. Ψάξαμε να δούμε πόσα χιλιόμετρα είναι, το πήγαινε αυτό και καταλήξαμε ότι γύρω στο ένα τεταρτάκι. Δεν είναι τίποτα, είναι κοντά. 150 χιλιόμετρα είναι. Με το ελικόπτερο, τσακ μπαμ, πας έρχεσαι. Και το δεύτερο που έσχασε λίγη ώρα μετά είναι η μεγάλη μεταγραφή. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά νομίζω πλέον ότι είναι τυπικό.

το ζήτημα, η μεγάλη μεταγραφή του Καρέτσα λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του Τζόλι στην Άρσεναλ. Άλλο ένα δικό μας παιδί θα πάει να παίξει μπάλα στην Ντόρτμουντ. Και αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, είναι εξαιρετική η επιλογή του Καρέτσα, που έκλεισε τα αυτιά του στις Ειρήνες, που είναι και επίκαιρες λόγω της Οδύσσιας. Έκλεισε τα αυτιά του στις Ειρήνες από το Μιλάνο. Πάμε να μπλέξει τώρα με αυτούς εκεί πέρα. Αυτοί δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι τώρα. Έχουν πάρει και τον Αμορίμ. Οπότε Ντόρτμουντ του ταιριάζει πάρα πολύ, θα κάνει παπάδες και πιστεύω ότι σε 2 χρόνια maximum θα φύγει και από εκεί. Θα πάει σε ακόμη πιο μεγάλα. Για τους Ιταλούς που με πρόλαβε εδώ ο φίλος, ναι, θα το έλεγα. Η τρίτη είδηση, αν θέλετε, λοιπόν, η τρίτη είδηση είναι κάτι που συζητούσαμε χθες και τελικά έγινε σήμερα. Έσκασε η βόμβα. Οι Ιταλοί που δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι με τίποτα, παραιτήθηκαν. Και ο Μαλντίνι και ο Λεωνάρντο από την Εθνική, λίγες ημέρες μόνο, εβδομάδες, αφότου κλήθηκαν να είναι στη νέα προσπάθεια της Εθνικής για να πάει στο Euro, για να πάει κυρίως στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά το ναυάγιο με τον Πίρλο ανάγκασε και τους δύο να χαιρετήσουν.

Έπρεπε να έρθει, λέει, η Ευρωλίγκα ο Λεμπρόν. Ναι. Ναι. Γιατί να έρθει, αφού βρήκε συμβόλαιο και πολύ μεγάλο στους 76ers, δεν θα ερχόταν ποτέ ο Λεμπρόν κατά δω. Αν και πριν από μερικά χρόνια, πολλά πολλά χρόνια, πρέπει να είναι πια 15-16 χρόνια, μια εφημερίδα που δεν υπάρχει πια, η περίφημη Γάτα, αν θυμάστε, είχε βγει με ένα πρωτοσέλιδο, 2010 ήταν, είχε βγει με ένα πρωτοσέλιδο νέα βόμβα Αγγελόπουλων με τον Λεμπρόν τότε στους Καβαλίερς, στα ντουζένια του, ότι και καλά είναι για να έρθει στον Ολυμπιακό. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό το πρωτοσέλιδο. Στο πρωτοσέλιδο υπήρχε αυτό το μεγάλο χτύπημα, νέα βόμβα Αγγελόπουλων, NBA, τα πρώτα γράμματα, και από κάτω και ο μαγικός κόσμος τρελάθηκε στο NBA. Φοβούνται μην τους αρπάξει ο Ολυμπιακός τον υπερπαίκτη LeBron James το 2010, που μένει ελεύθερος. Μιλάμε τώρα, εντάξει, τους γονάτισε όλους αυτό το πρωτοσέλιδο. Έχουν βγει και έχουν βγει και κυκλοφορήσει ιστορικά πρωτοσέλιδα. Αυτό με διαφορά τα ξεπερνάει όλα.

Λοιπόν, να σας πω τώρα, τις τελευταίες ημέρες δεν ξέρω πόσοι ασχοληθήκατε με τα ταξίδια της αγαπημένης μας Σοφίας Βεργκάρα, η οποία ήταν κάμποσες μέρες στη Μύκονο και ανέβαζε κάθε μέρα story με το τι τρώνε, που διασκεδάζουν. Γενικά το χάρηκε πολύ. Και τώρα είναι στο Μονακό. Και επειδή είναι στο Μονακό, τι σας έχω? Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Α, ναι. Το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στοίχημαν θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι και τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience, και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Σύγχρονο και προϋποθέσεις 21+, παίξει υπεύθυνα.

Κάντε κάτι, λέει, να μην πάει ο Τραχανάς ο Βινίσιος στην Arsenal για να παίξει βασικός ο Τζόλης. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Το είδα και εγώ πριν. Έχει κυκλοφορήσει μια τέτοια φημολογία στο νησί. Τι να σου πω. Ναι. Θα έλεγα ότι αν τους κάνει βέβαια άνω-κάτω εκεί πέρα στην Arsenal, γιατί έχει κάνει ήδη άνω-κάτω τη Real τον τελευταίο καιρό με τα καμώματά του, καλό θα κάνει σε εμάς της Liverpool που προσπαθούμε τώρα να στήσουμε μια καινούρια ομάδα για να επιστρέψουμε δυναμικά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Να δούμε, λέει ένας φίλος, τι γίνεται με τις ομάδες από την έκτη θέση και κάτω στη Σούπερ Λίγκα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ για να το πιάσουμε, να το αναλύσουμε. Σε μια πρώτη ματιά, ας πούμε, που ρίχνω και από αυτά που διαβάζω δεξιά και αριστερά και συμβαίνουν, έχουμε αρκετές αλλαγές σε πολλές ομάδες. Για παράδειγμα, η Κηφισιά, βλέπω εδώ, έχει κάνει πάνω από 15 προσθήκες στο ρόστερ της. Πολλές μεταγραφές, και ο Βόλος κλασικά το ίδιο, και από πλευρά Σόφη είχαμε σήμερα τις δύο μεταγραφές που ανακοίνωσε, τον Οικονόμου και τον Αϊτόρ. Ο Όφη έχει και την Ευρώπη, να θυμίσω. Γενικώς έχουμε πολλές αλλαγές στον Όφη και στο Έλα και στο Φεύγα, και αυτό είναι λίγο ρισκαδόρικο εν όψη των ευρωπαϊκών αγώνων του play-off, ουσιαστικά των play-off για το Europa League. Αλλά από την άλλη, Όφη έχει εξασφαλισμένο το conference, ότι θα είναι δηλαδή στη League Phase. Ο Ατρόμητος έχει κάνει λίγες προσθήκες, αλλά πολύ στοχευμένες μέχρι ώρας. Έχει πάρει τον Ούρονεν, έχει πάρει τον Μάγνουσον, έχει πάρει τον Νούνιες, και έχει ανεβάσει και ένα πιτσιρίκι από τη δεύτερη ομάδα. Σήμερα έδωσε, μια σκετοφύρη κουβέντα, και άλλο ένα πιτσιρίκι σε κοντζά με Μπάγερ Μονάχου. Γενικώς σήμερα είχε λίγο το ενδιαφέρον του το γεγονός ότι σε ένα 24ωρο και ούτε ένας 17χρονος από τον Ατρόμητο πήγε στην Μπάγερ και ένας 16χρονος από τον Ολυμπιακό πήγε στη Μίλαν. Τελικά ίσως υπάρχει ταλέντο και σε αυτές τις ηλικίες, απλά συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το συνήθειο εδώ πέρα να θεωρούμε αυτά τα παιδιά μέχρι τα 23 τους ταλέντα, ενώ στο εξωτερικό ήδη έχουν πολλές συμμετοχές σε τεράστια μεγέθη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πραγματικά βάζοντας λίγο κάτω εδώ τώρα τις προσταφαιρέσεις στα ρόστερ, στην Κηφισιά βλέπω ότι έχουν γίνει περισσότερες αλλαγές στο Έλα και στο Πήγαινε. Και στον Αστέρα έχουμε αρκετές αλλαγές και μπορεί να έχουμε και άλλες εδώ. Από χθες έχετε ακούσει και παίζει γενικά τις τελευταίες ημέρες ότι προσπαθούν πολλοί Αρκάδες να κάνουν το κόλπο γκρόσο με τον Τάσο Μπακασέτα, αν και είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα τα βάλουμε κάτω, έτσι κι αλλιώς τρέχουν διάφορα θεματάκια που γίνονται και στο site του Big Win Sport FM 94,6 για τα προφίλ των ομάδων που σε 3,5 εβδομάδες και κάτι ψηλά θα ρηχτούν στη μάχη του νέου πρωταθλήματος.

0: Λέει ένα φίλο και φυσικά μόνο όνομα που δεν άλλαξε. Ναι, πράγματι έχει κάνει πολλές αλλαγές. Πάρα πολλές αλλαγές. Ο Καρέτσα θα κάνει τους οπαδούς της Ντόρτμουντ να ξεχάσουν τον Σάντσο. Από τότε είχαν να δουν top extreme. Η αλήθεια είναι ότι οι Γερμανοί έχουν πάθει την τέτοια τους, την παλαβομάρα τους, μετά την οριστικοποίηση της μεταγραφής. Δηλαδή από την ώρα που οι Βέλγοι έβγαλαν ότι υπάρχει πια οριστική συμφωνία, το τι γεια και γεια και γεια, δηλαδή ναι, πανηγύριζαν στο Twitter, έπεσε, δεν περιγράφεται, ένας χαμός. Και από την άλλη έσκαγαν και κάποια απογοητευμένα έτσι, tweets στο X, πρώην Twitter, όπου ο παδί της Μίλαν δυσφορούσαν για το γεγονός ότι ο Αμορίμ δεν κατάφερε να πείσει τον Καρέτσα να πάει τελικά στους Ρωσονέρι και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βεσφαλία. Οι Γερμανοί πάντως είναι ενθουσιασμένοι, γιατί είναι και, ταιριάζει και πολύ στο DNA αυτής της ομάδας ο Καρέτσας, νομίζω. Η Ντόρτμουντ είναι μια ομάδα η οποία πάντα στηριζόταν σε νέους, σε πιτσιρικάδες που τους έβαζε και παίζανε κανονικά και μετά από 2-3 χρόνια τους μοσχοπουλούσε. Ο Βοζίνα λέει βρήκε το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του στα 40. Στη Χιλή πήγε. Στην Κολοκόλο. Δεδομένο ήταν αυτό ότι θα βρει. Τι έχουμε. Γιώργο Σακύρης. Γιώργο.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Τι έχουμε.
1: Να πούμε ότι ο Φαμπρίτσιο το έκανε πάλι. Ο Ρωμάνο. Οπότε πάει να πει ότι ισχύει κιόλας.
0: Για πάμε.
1: Σύμφωνα και με το δικό μου το ρεπορτάζ, μάλιστα μιλάμε για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η ΑΕΚ αποκτά τον Μάγερ. Σήμερα ολοκληρώθηκε το deal. Δεν είναι επίσημο υπό την έννοια της ανακοίνωσης που ΑΕΚ θα σας πει. Αυτό το περιμένουμε για αύριο να γίνει. Πρόκειται για μια μεταγραφή που θα φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίκτης αυτές τις μέρες αναμένεται να ταξιδέψει για να περάσει τα ιατρικά τεστ, γι' αυτό σας είπα ότι είναι πολύ δύσκολο ως ανέφικτο να γίνει σήμερα αύριο ολοκληρωμένη μεταγραφή, αλλά η ΑΕΚ θα τη διαπραγματεύσει με την Wolfsburg, στην οποία ανήκει και δεν ήθελε να τον παραχωρήσει τον παίκτη.
0: Μιλάμε για Κροάτι, έτσι, είναι Κροάτης.
1: Ναι, είναι Κροάτης.
0: Ο Μάγερ,
1: νομίζω ότι δεν μπορεί να μην τον ξέρει τον Μάγερ κανείς. Θα μου κάνει εντύπωση
0: ναι,
1: έτσι, και στις 26,
0: ναι.
1: Να μην ξέρει κάποιος τον Λόβρο Μάγερ. Mm-hmm. Ένας πάρα πολύ καλός μέσος, ακριβώς τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο coach, γι' αυτό είχε πει ότι θα γίνει και... Θα γίνουμε και χαρούμενοι, έτσι δεν είχε πει.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Νομίζω ότι με αυτή την προσθήκη, εφόσον ολοκληρωθεί πάλι, ξαναλέω, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ραμάνο, που αποκαλύφθηκε αυτή τη μεταγραφή της ΑΕΚ, αναφέρει πιο συγκεκριμένα ότι θα μπει σε αεροπλάνο αυτή τη βδομάδα, προκειμένου να περάσει ιατρικά τεστ, και να, εφόσον πάλι όλα καλά, όπως καταλαβαίνεις, αυτά είναι λίγο διαδικαστικά, αλλά πρώτα περιμένουμε, εφόσον πάνε όλα καλά, τότε σίγουρα θα αποκτηθεί από την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ένας από τους δύο μέσους, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη,
0: βέβαια,
1: την ΑΕΚ, και από σημαντικό κλαμπ και από σημαντικές παραστάσεις, όπως ήταν και ο Κάιρινεν, όπως ήταν και ο Ζουμκόφ, πάρα πολύ σωστή και ουσιαστική δουλειά από τον Ριμπάλτα, που και πάλι διαρρέει το όνομά του και τα δεδομένα της συμφωνίας πολύ μετά και αφού έχει τελειώσει και τα τυπικά σε ό,τι αφορά το deal με τους Γερμανούς. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από τον Ρωμάνο, θα φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή αυτή για την ΑΕΚ και θα γίνει και πιο ακριβή και θα είναι και στα 16 και 4,5 και 4,5 πάει, δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Θα φτάσει στα 15 εκατομμύρια ευρώ με στιγμή και τρεις μεταγραφές της ΑΕΚ. Αν μη τι άλλο, αρκετά σημαντικές προσθήκες, οι οποίες φεύγουν στο χορτάρι εννοείται. Πάντως πρέπει να λέμε ότι τα βιογραφικά που τους συνοδεύουν, ξαναλέω, οι παραστάσεις είναι τέτοιες που επιβεβαιώνουν αυτό που ήθελε να πετύχει η ΑΕΚ σε τετρινή μεταγραφική της ενίσχυση, την αναβάθμιση, έτσι δεν είναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να μην περιμένει ο κόσμος αύριο ανακοίνωση, το ξαναλέω έτσι, το είπα και πριν, το είπα και χθες προς ένα. Αυτό όπως αντιλαμβάνεται, όταν λέμε το πετάξει τα ιατρικά τεστ, πάμε για... Ίσως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας του διανύου, για παράδειγμα. Εκτός να πετάξει αύριο και να καταφέρει μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη και θα τελειώσει όλα και ανακοινωθεί.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Εδώ είμαστε, αν προκύψει κάτι άλλο.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε για το ρεπορτάζ από εδώ και τώρα, από εδώ και στο εξής. Σε επόμενες ώρες θα βγει και όλος μπορεί να το δεις και να το πεις αν προλάβουμε. Αν θα το κάνει αυτό το ταξίδι για τα medical test στην Ελλάδα ή κάπου στην Ολλανδία, προκειμένου να... κατευθείαν να μπήκε στην διαδικασία να είναι μέλος της ομάδας. Ενώ να πετάξει δηλαδή σήμερα από Γερμανία, δηλαδή ότι αρπαξεί, δηλαδή τέλος
0: πάντων. Ναι, δίπλα ναι, είναι. Κατανοητό.
1: Να πάει στην Ολλανδία να κάνει τα ιατρικά του, άμα το κάνει αυτό αύριο για παράδειγμα, λέω, ή μεθαύριο, mm-hmm. θα μπορεί να είναι την Πέμπτη στη διάθεση του κότσου. Τετάρτη Πέμπτη να είναι στη διάθεση του κότσου για να δουλέψει.
0: Ωραία.
1: Ένας παίκτης που δουλεύει ήδη, έτσι, δεν είναι ότι είναι ανενεργός, mm-hmm. όπως το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Έγινε Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Εδώ είμαστε για να περιμένουμε αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Ακούσατε λοιπόν, τον βρήκαμε τον πρώτο και περιμένουμε και τον δεύτερο. Ίσως υπάρξει και τρίτος, θα το δούμε αυτό. Η ΑΕΚ παίρνει τον Λόβρο Μάγερ. Είναι κάτι το οποίο το βγάζει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Με σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ... Η ΑΕΚ δίνει στα κεντρινόμαυρα έναν εν ενεργεία Κροάτι διεθνή της Βολφσμπουργκ.

Ο Μπάγκερ τον ξέρετε, φαντάζομαι, οι περισσότεροι, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι να τον ξέρετε και όλοι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος το 2023 είχε αποκτηθεί από τη Βολφσμπουργκ αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Τον είχε πάρει τότε η γερμανική ομάδα από τη Ρεν, τη γαλλική Ρεν. Στη Ρεν είχε πάει το 21 από την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Εντάξει, Κροάτς είναι. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα στις ομάδες του Ζάγκρεπ και στη Λοκομοτίβα έπαιξε. Από τα τσικό της Λοκομοτίβα βγήκε, τον πήρε η Δυνάμο Ζάγκρεπ. Έπαιξε στη Δυνάμο 3 χρόνια και μετά πήγε στη Γαλλία και τελικά στην Γερμανία. Είναι 38 φορές διεθνής, έχει πετύχει και 9 γκολ με την εθνική του ομάδα, της Κροατίας δηλαδή.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον για τον Μάγερ, επειδή χθες έκανε μια σχετική μνήμα και ο Νίκο Λίτς στο τι μέσους περιμένουμε να δούμε στην ΑΕΚ, είχε πει για έναν υβριδικό που θα μπορεί να παίζει δηλαδή και στις πτέρυγες, και έναν ακόμη πιο κεντρικό χαφ, πιο δημιουργικό. Λοιπόν, ο Μάγερ είναι οκτάρι κυρίως, μπορεί να παίξει στο 8 και πιο πίσω, αλλά κυρίως οκτάρι είναι, αλλά αγωνίζεται και στις δύο πλευρές αμαλάχη, κυρίως στην εθνική του ομάδα. Δηλαδή με την εθνική ομάδα της Κροατίας έχει παίξει στις πλευρές. Παιδιά, δεν μου αρέσει καθόλου εμένα αυτή η κουβέντα για τα αντί. Για τα αντιπινέδα, αντί ο ένας, αντί ο άλλος. Κανείς δεν είναι αντιπινέδα. Η ΑΕΚ δεν έχει πια τον πινέδα και ψάχνει να βρει παίκτη για να καλύψει αυτό το κενό. Λοιπόν, θα πάρει ο 28χρονος τη θέση του Μεξικανού, okay, στους κεντρικούς χαφ της ΑΕΚ. Είναι παίκτης, ξαναλέω, ο οποίος μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, σε διάφορα σχήματα. Δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Είναι πιο οργανωτικός, να το πω έτσι, πιο δημιουργός, έχει μεγαλύτερη ποιότητα με την μπάλα στα πόδια. Οπότε περιμένουμε να δούμε και ποιος άλλος θα έρθει ενδεχομένως για να γίνει το πάντρεμα και να καλυφθεί αυτό το κενό που αφήνει ο Πινέδα, έχει αφήσει μάλλον ο Πινέδα εδώ και λίγες ημέρες, όπου επέστρεψε στο Μεξικό. Λοιπόν, ξαναλέω, 6 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι φαίνεται. Προφανώς και από ό,τι διαβάζω εδώ και στα διάφορα ρεπορτάζ που έχω ανοίξει εδώ μπροστά μου, προφανώς και έχει παίξει ρόλο Βίντα στο να πείσει τον Μάγερ, που τον ξέρει, να έρθει στην Ελλάδα. Είναι μεντοράς του ο Βίντα, όπως και για πολλά ακόμη παιδιά που αγωνίζονται στην εθνική ομάδα της Κροατίας. Λοιπόν, είπαμε για Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ, για Δυνάμο Ζάγκρεπ. Κέρδισε μάλιστα το 16-18 και τον τίτλο του καλύτερου Κροάτι ποδοσφαιριστή στο πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών. Λοιπόν, η Βόλσμπουργκ, είπαμε, τον έντισε στα πράσινα το 23 για 25 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι τραυματισμοί, ενώ ήταν βασικός στην πρώτη χρονιά, κάποιοι τραυματισμοί περιόρισαν αισθητά το χρόνο συμμετοχής του στη δεύτερη χρονιά. Ωστόσο, επέστρεψε, ήταν γερός πέρυσι και ήταν κομμάτι του rotation. Αλλά ήταν μια πολύ κακή σεζόν για τη Wolfsburg την περσινή. Θυμίζω ότι η Wolfsburg τελικά έπεσε. Έπεσε στα παιχνίδια που έδωσε τα μπαράζ στους αγώνες διαβάθμισης με την Paderborn. Και ανέβηκε η Paderborn ρίχνοντας την Wolfsburg στη δεύτερη κατηγορία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει δημιουργήσει και μια ανάγκη για αναπροσαρμογή των πλάνων στη Wolfsburg. Υπάρχει μια ανάγκη για πωλήσεις. Και ο Μάγερ είναι ένας από τους παίκτες που θα αποχωρήσουν, όπως όλα δείχνουν, από τη Βόλσμπουργκ για να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα. Στο Μουντιάλ δεν ήταν στην αποστολή. Ήταν όμως παρόν στη μεγάλη πορεία που έκαναν οι Κροάτες μέχρι τον τελικό του, τον ημιτελικό του 22. Και ήταν και στην πορεία ως τον τελικό του Nations League το 23. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να μαζέψουμε κάποιες πληροφορίες ακόμα, να ακούσουμε και ένα δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη για την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Χωρίς συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκεντρώσαν οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Κατά των προτάσεων της κυβέρνησης τάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμα 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώλη των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Πειθαρχική έρευνα της Στασί για τον οδηγό του Τραμπ στη Νέα Σμύρνη, που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Τέλει, καλπή και δουλειά.
6: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Πάμε, πάμε.
9: Καλησπέρα.
8: Καλώς το να.
9: Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα.
8: Ναι, βεβαίως.
9: Το τελικό πρέπει να πηγαίνουν αντίθετες ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτός ήταν ένας αγώνας σαν φιλικό. Η τότε να κόντευε να την πατήσει και με την άλλη ομάδα, γιατί κάνει το πολύ γύρου-γύρου. Δεν δημιουργεί μέσα και κάνει πολύ γύρου-γύρου. Το ίδιο έκανε και χθες και την πάτησε. Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
8: Τι κάνει.
9: Η Λίβερπουλ.
8: Όχι, για την μπάλα, ρε. Η μπάλα.
9: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
8: Δεν πάει κάτι.
9: Γύρου-γύρου, κέντρο, άμυνα, δεν έκανε φάσεις. Δηλαδή ήσουν αμέσα.
8: Ναι, μέσα ήταν. Εγώ ήμουν μέσα. Ναι.
9: Δηλαδή ήσουν μέσα.
8: Εγώ δεν μπόρεσα να δω αυτό το γύρω-γύρω, δεν μπόρεσα να το δω, φίλε. Μπερδεύτηκα.
9: Εγώ το είδα το γύρω-γύρω, γι' αυτό σου το λέω. Αλλά πέρα από αυτό, εσύ δηλαδή τον ευχαριστήθη στο ποδόσφαιρο που είδε.
8: Όχι, ρε, τα γύρω-γύρω ευχαριστήθηκα. Εγώ τα γύρω-γύρω που δεν πρόλαβα να τα καταλάβω, ευχαριστήθηκα.
9: Το γύρω-γύρω τη τότε να με εννοώ, ρε, παιδί μου, όταν λέω το γύρω-γύρω εννοώ ότι δεν μπουκάριζε μέσα στην περιοχή να κάνει βάση, γύρναγε την μπάλα. Γύρω-γύρω, το γύρναγε γύρω αυτή. Δηλαδή κατοχή μπάλας, είχε τότε να μπαίνει και ή κάνω λάθος.
8: Εντάξει, έγινε.
9: Περίπου πολύ κατοχή μπάλας είχε η Τότενα.
8: Αυτό, ναι.
9: Δεν γίνεται έτσι να βάλεις πολλά, γόρι μου.
8: Δεν πάει.
9: Γύρου.
8: Γεια σου αδελφέ μου, γεια σου. Γεια σου, να σε καλά.
10: Μας έφτιαξε την μέρα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μην πηγούμε στο Sport FM 94,6. Βλέπω πολλά μηνύματα και ενθουσιασμό βλέπω. Μην ενθουσιάζεστε, μην απογοητεύεστε. Ψυχραιμία, παιδιά. Οι μεταγραφές είναι. Τα ξέρετε τώρα. Στο γήπεδο θα φανούν όλα. Ωστόσο, όπως λέει εδώ και ένας φίλος, επιτέλους λέει κοντέψαμε να πάθουμε κατάθλιψη. Γιατί, ρε φίλε. Γιατί. Πεχταρά μου εδώ πέρα, τι ώρα έχει εκπομπή να σου φέρω προβατίνα και προφιτερόλ. Για τέτοιο ενθουσιασμό μιλάμε. Θέλει σίγουρα η Βαλεντίνα προβατίνα. Να κρατήσω εγώ το προφιτερόλ. Και τα δύο θες. Α, να αλλάξει γεύση. Ωραία, φέρει την προβατίνα, φέρει και το προφιτερόλ και βλέπουμε. Εδώ θα είμαι. Και αύριο και μεθαύριο και όλη την εβδομάδα. Έχει τρελαθεί ο φίλος εδώ. Ένας άλλος λέει ότι είναι εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, υδραυλικός. Ναι, λοιπόν, κοίτα, επειδή και εγώ διαβάζω και ψάχνω εδώ πέρα διάφορα στοιχεία, ανακάλυψα ότι το 2022, εν ώψη του Μουντιάλ του Κατάρ, όπου έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια, απίστευτο, τελείωσε και το επόμενο Μουντιάλ δηλαδή, σε ένα αφιέρωμα που είχαμε κάνει για τα ταλέντα των ομάδων και για παίκτες που μπορεί σε εκείνο το Μουντιάλ να μας απασχολούσαν, είχαμε βάλει και τον Λόβρο Μάγερ, γιατί τον έβαζαν και τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά πρακτορία του εξωτερικού. Τότε ο Μάγερ ήταν 24 ετών, έτσι. Στην Κροατία λοιπόν τότε, μην παρεξηγηθώ και αρχίστε να στέλνετε μηνύματα, τότε, γιατί σε όλους αρέσουν αυτά τα διάδοχος, τα αντι-Πινέδα, τα αντι-Μόντριτς, τον είχαν χρήσει ως διάδοχο του Μόντριτς. Ακριβώς αυτό. Δεν άργησαν, Βαλκάνοι και αυτοί, να κάνουν τη σύνδεση. Είδαν έναν πιτσιρικά βραχίσωμο με ξανθό μαλλί στο ύψος των ώμων να μοιράζει τις μπαλιές δεξιά και αριστερά με μαεστρία, φορώντας τη φανέλα της Δυνάμο Ζάγκρεπ, και τότε είπαν εδώ είμαστε, αυτός είναι ο καινούριος Μόντριτς. Δεν βγήκε τελικά ούτε κατά διάνοια καινούριος Μόντριτς, αλλά καταλαβαίνετε ότι είχε στις πλάτες του αυτόν τον τίτλο. Τότε στα 24 λοιπόν ο Μάγερ ήταν βασικός στη μόνιμη πρωταθλήτρια Κροατίας, στην Δυνάμο Ζάγκρεπ. Είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες, όπως σας είπα και νωρίτερα, της Λοκομοτίβα, πήγε και στις ακαδημίες της Δυνάμο, όταν ήταν πολύ μικρός βέβαια. Έπαιξε και σε ευρωπαϊκά προκριματικά. Πού θέλω να καταλήξω. Είχαμε κάνει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα λοιπόν στον Λόβρο Μάγερ, το οποίο σε λίγο θα το επαναφέρουμε για να θυμηθούμε λίγο τι εστί Λόβρο Μάγερ. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε. Είπαμε, είχε κάποιους τραυματισμούς, πήγε στη Βόλφσμπουργκ, έκανε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή το 23 με 25 εκατομμύρια ευρώ, πάρα πολλά λεφτά. Δεν πήγε ακριβώς όπως θα περίμενε και ο ίδιος, σίγουρα, γιατί και τραυματίστηκε και η Βόλφσμπουργκ φέτος βίωσε έναν πολύ οδυνηρό αποκλεισμό, αλλά είναι σε εξαιρετική ηλικία. Όσοι παίζετε manager, τον ξέρετε πολύ καλά. Μιλάμε για, επειδή είπα πριν, οκταροδεκάρι είναι, μην σας πω και περισσότερο δεκάρι. Γι' αυτό δεν θεωρώ ότι είναι ο Αντιπινέδα, άντε να το χρησιμοποιήσω κι εγώ αφού το χρησιμοποιείτε όλοι. Δεν είναι ο Αντιπινέδα, είναι νομίζω κυρίως ο υβριδικός που είπε χθες ο Νικολίτς. Ένας παίκτης δηλαδή ο οποίος μπορεί να παίξει στις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, σε όλες και στα φτερά. Και περιμένουμε τώρα να δούμε αν προχωρήσει η ιστορία, που από ό,τι φαίνεται προχωράει η ιστορία. Το έβγαλε ο Ρωμάνο, επιβεβαιώνεται και από τα ρεπορτάζ, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται ο παίκτης θα υπογράψει για 4 χρόνια με την ΑΕΚ, η οποία θα βγάλει από τα ταμεία της 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Ο Μάγερ είχε πάει στη Ρεν τότε στη Γαλλία και είχε υπογράψει μάλιστα για 6 χρόνια ώστε να αντικαταστήσει τον Καμαβιγκά, τον Εντουάρντο Καμαβιγκά. Και παρότι ο προπονητής της Ρεν τότε, ο Ζενεσιό, έπαιζε σύστημα χωρίς καθαρό δεκάρι, ο Μάγερ είχε προσαρμοστεί στον ρόλο που αναγκάστηκε να παίξει και ήταν πιο χαμηλά στο γήπεδο. Έπαιζε δηλαδή λίγο πιο πίσω. Έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, είναι φυής, έχει την ικανότητα να βλέπει γήπεδο και κάπως έτσι σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι η League One είχε 11 γκολ και 13 assist τη σεζόν 21-22, αναγκάζοντας τότε Arsenal, Barcelona και άλλες ομάδες να τον παρακολουθούν στενά. Τι έγινε τώρα, την επόμενη σεζόν η Ρεν άλλαξε πάλι σύστημα.
Ο Ζενεσιό προτίμησε για τον άξονα του κυρίως ποδοσφαιριστές με μεγάλη βάση στα αμυντικά καθήκοντα. Έπαιζε ένα 4-4-2 τότε. Και έχασε το ρόλο του στην ομάδα. Η προηγούμενη χρονιά που είχε κάνει στη Ρεν το 21-22 τον ανάγκασε τους Γάλλους δημοσιογράφους να τον βάλουν σε μια λίστα με τους κορυφαίους μέσους στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα με βάση και τους αριθμούς. Είχε γίνει τότε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Λοιπόν, τώρα θέλω να δω, γιατί έχουν περάσει ξαναλέω και τα χρόνια και δεν θυμάμαι καθόλου, στο Μουντιάλ του 2022 που ήταν σε εκείνη τη φοβερή ομάδα και ήταν τυχερός άτυχος, γιατί αν αναλογιστεί κανείς τι παίκτες είχε αυτή η φουρνιά της Κροατίας, που νομίζω ότι φέτος έπεσαν οι τίτλοι τέλους, ήταν τυχερός άτυχος γιατί είχε μπροστά του παιχταράδες.

Λέει εδώ ο φίλος, άρα ο Μάγερ είναι περισσότερο ο παίκτης που έρχεται να εγκαταστήσει τον Περέιρα από άποψη θέσης. Περιμένουμε και το οκτάρι, μακάρι να είναι από χώρα της Αφρικής. Και εγώ έτσι καταλαβαίνω. Φίλε, δεν μπορώ να τον πω καθαρά αντιπινέδα. Έχω χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση περισσότερες φορές από όσες θέλω, αλλά αναγκάζομαι. Λοιπόν, ο άλλος επιμένει πότε ξανά έχω εκπομπή να κανονίσει, λέει, την προβατίνα και το προφιτερόλ. Παιδιά, όλη τη βδομάδα 10-12 βράδυ, εδώ θα είμαι. Μη στείλετε προβατίνα, τώρα είναι καλοκαίρι, είναι πολύ βαρύ, ξέρω εγώ, για καλοκαίρι. Δεν, όχι, Παναγιώτη, δεν σε πειράζει σένα. Άντε, φέρε, στείλε προβατίνα.

Έχεις δίκιο, αδερφέ, παρότι δεν είσαι και πάρα πολύ ευγενικός, αλλά εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Στο Euro του 2024 ήταν επίσης, είχε παίξει 90 λεπτά στην ήττα από την Ισπανία με 3-0, 45 λεπτά στο 2-2 με την Αλβανία και 10 λεπτά στο 1-1 με την Ιταλία στο Euro του 2024. Ουσιαστικά αυτές, όχι ψέματα, δεν ήταν αυτές οι τελευταίες του συμμετοχές. Με την εθνική ομάδα μετά ξανάπαιξε σε κάποια παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ με Γιβραλτάρ 2,90 λεπτά και 20 λεπτά Μαυροβούνιο και έπαιξε και ένα 20 λεπτό στο φιλικό με τη Βραζιλία που έδωσαν οι Κροάτες πριν το Μουντιάλ. Αλλά δεν ήταν στην αποστολή για το παγκόσμιο κύπελο Αμερικής, Μεξικού και Καναδά. Και μάλιστα στο φιλικό αυτό με τη Βραζιλία, τώρα εδώ, αυτό είναι goal ή assist. Να κάτσα να δω. Α, είχε βάλει γκολ. Μάλιστα. Το μοναδικό γκολ. Για να το δω. Λοιπόν, είχε παίξει Βραζιλία-Κροατία, είχε λήξει 3-1. Έλα καλό μου. Μάλιστα. Και είχε βάλει εκείνο το μοναδικό γκολ σε αυτό το φιλικό.

Ήταν ένα φίλο εδώ, λέει ότι είναι πολύ καλή περίπτωση. Είναι πολύ καλή περίπτωση. Πραγματικά είναι μια πολύ καλή περίπτωση, εξαιρετική περίπτωση. Στο χορτάρι όλα θα αποδειχθούν, θα φανούν. Αυτό είναι το μότο, αυτό είναι το κλισέ, αλλά πρέπει να το λέμε. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, είναι ένα παίκτη υψηλού επίπεδου. Λέει εδώ ένα άλλο φίλο, τον θυμόμουν δεκάρι και εξτρέμ στη Γαλλία. Ναι, πράγματι. Αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι όταν πήγε στη Γαλλία, κυρίως δεκάρι έπαιζε στη Ρεν. Εξτρέμ έχει παίξει αρκετές φορές, κυρίως στην εθνική του ομάδα. Μετά η Ρεν άλλαξε λίγο το σύστημα, αυτό το 4-4-2 του Ζενεσιό δεν πολύ κόλλαγε. Και τελικά πήρε τη μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ, εκεί όπου είχε διάφορες ατυχίες, όχι μόνο με τους τραυματισμούς. Δεν έχει τραυματισμούς ο παίκτης. Είχε έναν τραυματισμό, οκ. Okay. Είχε ατυχίες γιατί έπεσε σε μια συγκυρία που η Βόλφσμπουργκ έπαιρνε διαρκώς την κάτω βόλτα μέχρι που υποβιβάστηκε. Και από ό,τι βλέπω εδώ, έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με τη γερμανική ομάδα. Και προχθές ένα φιλικό, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, γιατί τώρα τα ξαναλέω και εγώ τώρα τα ψάχνω, πρέπει να ήταν και βασικός, θα το τσεκάρω.

Αν έχω ακούσει κάτι για τον Τζανλούκα Μπάσιο της Βενέτσια. Είδα μια μπουρδα που κυκλοφόρησε στο X. Γενικότερα να προσέχετε τι διαβάζετε και να τα φιλτράρετε αυτά που διαβάζετε. Όχι, δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω κάτι. Ξέρω ότι ο συγκεκριμένος είναι μεγάλη καψούρα στο μάνατζερ. Ναι, οι μοιημένοι θα καταλάβουν. Αλλά για ΑΕΚ όχι, δεν ξέρω κάτι.

Καταλαβαίνω ότι σας έχει ανοίξει όρεξη, αλλά ψυχραιμία γενικότερα. Η ΑΕΚ παίρνει από ό,τι φαίνεται ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Θα περιμένουμε τώρα για τις ανακοινώσεις και θα περιμένουμε και για τη συνέχεια, γιατί θα έχει και συνέχεια σίγουρα.

Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο, πάρα πολύ που με έβγαλε από την δύσκολη θέση να κόψω εδώ πέρα τώρα τη φωτογραφία από το Flashcores για να δω τι έχει κάνει στα φιλικά. Λοιπόν, ήταν βασικός στο φιλικό με τη Λιόν που έληξε 2-0 για τους Γάλλους. Έπαιξε και στα 90 λεπτά, Wolfsburg-Lyon, 24 Ιουλίου, τώρα πριν από 3 μέρες. Έπαιξε και στο φιλικό με την Βέρλ, που η Wolfsburg νίκησε 3-0. Έπαιξε 75 λεπτά, 18 Ιουλίου. Και 11 Ιουλίου έπαιξε και στο φιλικό με την Sonningen, τώρα αυτή είναι κάποια πιτσαρία προφανώς, που είχε λήξει 8-2 για τη Wolfsburg. Έπαιξε 45 λεπτά. Είναι Μάγερ, λέει, ή Μάιερ. Τώρα, ρε φίλε. Κάτσε να δούμε. Να έρθει να τον ρωτήσουμε.

Κάντε λέει τα κονέ σας και πάρτε τον Κουλιαράκι να μας κάνει ανάλυση του Μάγερ. Ναι, κάτσε να τον βρούμε τώρα τον Κουλιαράκι, πάει να κάνει διακοπές ο άνθρωπος.

Εδώ ένας φίλος ο οποίος θέλει να το γυρίσουμε λίγο στο παραποδόσφαιρο. Λέει, όλοι οι μεγάλοι έχουν κάνει καλές μεταγραφές. Καλά θα κάνουν να μην υιοθετήσουν την Τετάρτη την πρόταση της ΚΕΔΕΠΟ για τη διετησία του 26-27. Ναι, ναι, κάτσε να δούμε.

0: Πάντως για να το, να το απαντήσω αυτό στο φίλο εδώ πέρα που, που το λέει, όλα δείχνουν ότι την Τετάρτη, μιας και το έθιξες αδερφέ, θα γίνει δεκτή η πρόταση του, του πρόεδρου της ΚΕΔ, του Στεφάν Λαντουά. Σας το λέω δηλαδή για να είσαι προετοιμασμένοι, μπέστε από τα σύννεφα. Θα τα συζητήσουμε και την Τετάρτη το βράδυ, αλλά από ό,τι δείχνει το πράγμα πάμε για ότι θα περάσει η πρόταση. Και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία, αν όχι ομόφωνα, δηλαδή και με τη σύμφωνη γνώμη του Ολυμπιακού, για επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Σούπερ Λίγκας με ξένους βαρίστες και με αξιολόγηση της απόδοσής τους στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταλαβαίνετε ότι από την τρίτη αγωνιστική κιόλας που έχει τα ντέρμπι, τα πρώτα ντέρμπι, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης, να δούμε σε ποιους διαιτητές θα στηριχθεί η ΚΕΔ, προκειμένου το πείραμα της επιστροφής των Ελλήνων, ρέφερι, στα ντέρμπι να στεφθεί με επιτυχία. Να δούμε. Γιατί είναι και οι επιλογές λίγες, έτσι. Δεν είναι πολλές. Πολύ λίγες. Πάμε για μικρό διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και.
1: Μικρό διάλειμμα και μεγάλο δελτίο.
0: Μικρό διάλειμμα και μεγάλο δελτίο, αφού έχουμε μεταγραφή, Βαλεντίνα, να με βάλετε στο στούντιο και κάνω μεταγραφές. Τα ακουστικά μου, βεβαίως μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Λόβρο Μάγερ είναι ο εκλεκτός της ΑΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και επιβεβαίνεται από το ρεπορτάζ, υπάρχει συμφωνία με τη Wolfsburg στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 28χρονο Κροάτι Μέσο, ο οποίος στις επόμενες ημέρες θα περάσει τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μεγάλη πρόκληση στο Champions League. Είμαστε στο σωστό δρόμο, δήλωσε ο Κάρινεν στους εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ. Ο 23χρονος τερματοφύλακας πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας. Στην Ελλάδα, για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, έρχεται αύριο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Νέα σενάρια για τον αριστερό μπακ Νίκολα Σταλιαφίκο της Λιόν. Κρούσεις της Αρλερουά για τον Χαφ Γιασίν Τιτραουή στη λίστα και ο μαροκινός φορ το Φικ Μενταγιέμ. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ μειώθηκε η διαφορά με τη River Plate για την παραχώρηση του Αριέλ Ορτέγκα. Αύριο στις 11 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αϊμέγγεν. Για την παραχώρηση του Αριέλ Ορτέγκα. Αύριο στις 11 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αϊμέγγεν.

Εν ώψη τη ρεβάνση τη Πέμπτη, ανέλαβα σηκώ να μένεται ένα πάρελο στόντο. Συνεχίζονται οι επαφέ με την Augsburg και τον Γανούλη, σύντομα οι εξελίξει με χαφ, δεξιό μπακ και φορ. Διπλώματα γραφικό χτύπημα για τον Όφη που ανακοίνωσε τον 30χρονο Ισπανό εξτρέμα Αϊτόρ Καταλαπιέντρα, ο οποίο υπέγραψε διαιτέ συμβόλαιο και το δανεισμό του 27χρονου στόπερ Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτε θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτη του Ρακλή είναι και επίσημο 32χρονο Ισπανό μεσοπιθετικό Σίβι Λόπεθ που έμεινε ελεύθερο από την Ράκοφ. Δύο προσθήκε και για τον Βόλο που ανακοίνωσε το Γάλλο δεξιό μπακ Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ και τον 21 ετών επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόγλου, ο οποίο αποχώρησε από τον Αστερά Άκτορ. Σε προφορική συμφωνία με τον 30χρονο Σουηδό πρώην κεντρικό αμυντικό το Ατρόμητο και είναι το ΑΠΟΕΛ Φραντς Μπρόρσον για τριετέ συμβόλαιο, έχει έρθει ο Αστερά Άκτορ σύμφωνα με το κερκίδα.net. Η Καλαμάτα ιτήθηκε 1-0 από την Φεριζάη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μπάνσκο. Τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ντιαρά. Ποδοσφαιριστής στην Ντόρτμουντ θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με βελγικά μέσα, υπάρχει οριστική συμφωνία των Βεστφαλών με την Γκένκ για τη μεταγραφή του 18χρονου μεσοπιθετικού έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει πεντέτες συμβόλαιο. Επισημοποιήθηκε από τους Sixers η απόκτηση του LeBron James. Μια πολύ άξια για τον Βασιλιά αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα της Φιλαδέλφια για τον 41 ετών forward, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Συνεχίζεται η κρίση στην εθνική Ιταλία. Μαλτίνι και Λεονάρντο παρετήθηκαν μετά από 16 μέρες στη θέση του τεχνικού διευθυντή και συμβούλου αντίστοιχα, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Τζοβάνι Μαλαγκό, έβαλε φρένο στην πρόσληψη του Αντρέα Πύρλο στην τεχνική ηγεσία. Ο λόγος που επικαλέστηκε ήταν η συνεργασία που έχει 47χρονος προπονητής με ρωσική στοιχηματική εταιρεία, στην οποία είναι παγκόσμιος πρεσβευτής. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η πρώτη κύλησε με Μάγερ, ο οποίος υπογράφει στην ΑΕΚ από τη Βόλσμπουργκ. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Ξεκίνησα εγώ με Καρέτσα και Λεμπρόν. Να τη είδηση. Έσκασε λίγο μετά τις 10. Ακούσαμε και Γιώργο Τσακίρη στο Big Wins Sport FM 94,6. Περισσότερα για το ποιος είναι, που τον ξέρετε, είπαμε, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι και να τον ξέρετε όλοι.

Αλλά Λοβρομάγερ, ποιος είναι, το προφίλ του, στοιχεία, το προφίλ, το αγωνιστικό, ένας υδραυλικός, παίζει σε πολλές θέσεις και μάλιστα επιβεβαιώσαμε ότι στην Εθνική Κροατίας κυρίως δεξιά έπαιζε. Δεν τον χρησιμοποιούσαν δηλαδή ως δεκάρι, αυτό που σας έλεγα. Τώρα τα βάλαμε λίγο κάτω με τους συναδέλφους έξω στην αίθουσα σύνταξης. Λοιπόν, sportpavlafm.gr για περισσότερα για την νέα, κατά πως φαίνεται, μεταγραφή της Ένωσης. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 12, τα μεσάνυχτα, με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και όχι μόνο, την ακούσατε και στο Δελτίο, ο Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Τώρα παιδιά, αν προλάβω και μέχρι τις 12 να κάνω και άλλη μεταγραφή, θα δούμε.

Λοιπόν, βγάλε Βαλεντίνα να μας πει για φόρμουλα. Τι να μας πει η Βαλεντίνα για τη φόρμουλα Δευτέρα βράδυ? Μας λέει το δελτίο. Το ελληνικό πρωτάθλημα στα καλύτερά του φέρνει παιχταράδες. Είναι. Τα τελευταία, όχι μόνο φέτος και με αφορμή το φετινό καλοκαίρι, τα τελευταία 2-3 χρόνια πράγματι γίνεται λουλίτσα σε αυτό το κομμάτι. Λιγότερη τοξικότητα να είχαμε, θα ήμασταν πραγματικά πιστεύω οι καλύτεροι του χωριού. Ρε, δεν τρέπεστε. Ψάξατε ήδη να βρείτε σύντροφο Μάγερ? Ρε, τι είστε εσείς, ρε? Δεν έχω δει, παιδιά, sorry, δεν έχω προλάβει. Κοιτάω τα υπόλοιπα, τα αγωνιστικά.

Ένας φίλος εδώ μου στέλνει παλιά δημοσιεύματα που ήθελαν ομάδες όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης, ας πούμε, να σκάει 50 εκατομμύρια ευρώ για τον Μάγερ της Ρεν το 2022. Είπα και εγώ νωρίτερα ότι με τις εμφανίσεις του την πρώτη του χρονιά στη Ρεν ως δεκάρι είχε αναγκάσει ομάδες όπως η Ατλέτικο, όπως η Μπαρτσελόνα, όπως η Άρσεναλ να τον έχουν στις λίστες τους. Πέρασαν τα χρόνια, δεν έχουμε 2022, έχουμε 2026. Στο ξεκίνημά του έλεγαν στην Κροατία ότι θα είναι ο διάδοχος του Μόντριτς. Βαριές κουβέντες, πολύ βαριές κουβέντες. Τις έχουμε ξανακούσει και για άλλους παίκτες. Δεν έγινε Μόντριτς, αλλά μέχρι στιγμής στα 28 του μια χαρά έχει γράψει το Κοντέρ. Σε Γαλλία, Γερμανία. Δεκάρι κυρίως τελικά, εκεί καταλήγουμε. Δεκάρι. Και πιο πίσω μπορεί να παίξει, αλλά νομίζω περισσότερο δεκάρι είναι τελικά. Υδραυλικός, γρήγορος παίκτης, διεθνής. Μέχρι και πρόσφατα, κι ας μην ήταν στο Μουντιάλ, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί ο Ρωμάνο, που μάλλον επιβεβαιώνει το Ρωμάνο. Αυτό λέει και το ρεπορτάζ από πλευρά ΣΑΕΚ, ώστε ο Λόβρο Μάγερ να ντυθεί στα κεντρινόμαυρα. Και γενικότερα, επειδή γίνεται και μια τέτοια κουβέντα, επειδή πέρυσι ήταν μια μέτρια χρονιά και για τον ίδιο και για τη Βόλσμπουργκ, παιδιά, έχουμε δει πολλές φορές παίκτες που είναι πολύ καλοί, έχουν πολύ καλά στοιχεία, να τους παρασέρνει το κύμα. Άμα μια χρονιά είναι πολύ κακή για μια ομάδα, και οι καλοί παίκτες θα παρασυρθούν από αυτή την κακή χρονιά και θα πάνε στον πάτο. Ευκαιρία είναι και για τον ίδιο να πάρει τα πάνω του, να ανεβάσει ξανά τις μετοχές του. Φαντάζομαι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, είναι μεγάλη η πρόκληση του Champions League, το συζητάμε, δεν έχει παίξει κιόλας στο Champions League. Αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, γιατί πρέπει να κοιτάξω τώρα πάλι, μπορεί να έχει παίξει με την Δυνάμο, θα το δω.

Όχι, ρε φίλε, δεν θυμάμαι ποτέ το ελληνικό πρωτάθλημα χωρίς τοξικότητα, γιατί δεν θυμάμαι ποτέ την ελληνική κοινωνία χωρίς τοξικότητα. Αλλά εγώ προσωπικά κουράστηκα λίγο, να σου πω την αλήθεια. Και νομίζω και η μεγάλη πλειοψηφία έχει κουραστεί από αυτή την τοξικότητα. Και δεν συμφωνώ ότι είναι σαν σουβλάκι χωρίς ρίγανη, αλάτι και πατάτες το ελληνικό πρωτάθλημα χωρίς τοξικότητα. Ας το δοκιμάσουμε και χωρίς ρίγανη, αλάτι και πατάτες. Δεν πειράζει. Μια χρονιά δεν θα γίνει κάτι. Να το αλλάξουμε λίγο το τροπάρι.

Λοιπόν, έχει παίξει ένα μάτς Champions League και έχει παίξει κάμποσα προκριματικά Champions League με την Dinamo Zagreb φυσικά και πολλά παιχνίδια στο Europa και με τη Ρεν και με την Dinamo Zagreb και conference έχει παίξει με τη Ρεν. Έχει συμμετοχές σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα, από ό,τι βλέπω. Εντάξει, το Τσουλού τώρα έπαιξε το 19-20 που ήταν μικρός, μια συμμετοχή, έχει και πολύ λίγα λεπτά. Αλλά έχει παίξει προκριματικά. Τα φιλικά της ΑΕΚ, φίλε, τελειώνουν αυτή την εβδομάδα. Δεν έχει άλλα φιλικά η ΑΕΚ. Έχει το μάτς με τη Samsung Sport την Τετάρτη, τώρα μεθαύριο. Και μετά την Κυριακή με Σεν Τρούιτεν και τελειώνει. Δεν έχει άλλα φιλικά. Γιατί μετά έτσι κι αλλιώς έχει το. Πώς το λένε, ξεκινάει την αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο επίσημο της χρονιάς που δεν είναι τα play-off του Champions League. Έχει Super Cup. Την Τετάρτη 12 του Αυγούστου. Όφη, μπορεί, πιστεύεις, να διακριθεί στην Ευρώπη? Δεν μπορώ να σου το απαντήσω αυτό. Ο Όφη έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Έχουν φύγει παίκτες οι οποίοι πέρυσι ήταν ο κορμός της ομάδας. Έχουν έρθει άλλοι που στα χαρτιά μπορούν να γίνουν ο νέος κορμός της ομάδας, να στηριχτεί η ομάδα δηλαδή πάνω τους. Αλλά όλοι αυτοί τώρα για να δέσουν θα πάρει χρόνο. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Εγώ λέω ότι εύχομαι στον Όφη να έχουν, πώς να το πω τώρα, να έχουν καταλάβει στο 100% πόσο δύσκολη και απαιτητική θα είναι η επόμενη χρονιά με δεδομένη ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι και τον χειμώνα, το Δεκέμβρη, στο conference, αν δεν καταφέρει να κάνει την υπέρβαση, γιατί θα χρειαστεί να κάνει μια υπέρβαση για να μπει στη League Phase του Europa, όπου εκεί θα είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα, να το έχουν αντιληφθεί στο 100% και σε σχέση με το πρωτάθλημα. Γιατί αυτό το Τετάρτη, όχι Τετάρτη, Πέμπτη, Πέμπτη Κυριακή για μια ομάδα σαν τον Όφη είναι πολύ ζόρικο. Οπότε θα περιμένουμε και θα δούμε.

Με τη Samsung Sport είναι όλα στην προετοιμασία, παιδιά, στην Ολλανδία. Δεν έχει εδώ φιλικό η ΑΕΚ. Και μάλιστα με τη Samsung Sport είναι και κλεισμένο των θυρών από την αστυνομία της Ολλανδίας. Δεν θα έχει κόσμο. Τώρα την Τετάρτη είναι στις 7 η ώρα το φιλικό και την Κυριακή με τη St. Ruiden είναι στις 3 το μεσημέρι. Μπακασέτα, παιδιά, με βάση το ρεπορτάζ και όσα ακούω και από τον Νίκο Αθανασίου χθες και σήμερα κυρίως, υπάρχει ένα ζεστό ενδιαφέρον από τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν νομίζω όμως ότι θα μου φαίνεται πολύ δύσκολο ο Μπακασέτας στη φάση που είναι τώρα να πάρει μια τόσο μεγάλη απόφαση να πάει στην Τρίπολη. Νομίζω ότι από στο εξωτερικό ψάχνετε, γιατί από Ελλάδα δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει κάπου. Νομίζω και ο ίδιος θα ήθελε να πάει πάλι στο εξωτερικό.

Εν τω μεταξύ, τώρα βλέπω ότι πριν από 2-3 μέρες είχε παίξει σε ρεπορτάζ και για τον Ολυμπιακό το όνομα του Μάγερ. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε από καμία πλευρά. Βλέπω εδώ διάφορα ρεπορτάζ και στην Ελλάδα γράφτηκε για τον Κροάτι Μέσο.

Δεν υποτίμησα σε καμία περίπτωση τον Όφη. Λέει εδώ ένα φίλο, πιο μεγάλο μέγεθο από αυτό που νομίζει είναι Όφη. Δεν έκανα καμία τέτοια κουβέντα. Αυτό που είπα απλά είναι ότι επειδή ο Όφη είναι μια ομάδα που δεν παίζει κάθε χρόνο στην Ευρώπη και φέτος θα κληθεί να παίξει μέχρι το Δεκέμβρη, δεν είναι ότι θα παίξει τρία προκριματικά και ό,τι γίνει το καλοκαίρι. Έχει εξασφαλισμένη θέση στην Ευρώπη και από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι βλέπω ήδη, κάνει κινήσεις προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός στην Ευρώπη. Όσο μπορεί. Μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Ωστόσο, λέω ότι είναι πολύ δύσκολο το Πέμπτη Κυριακή. Εκεί θέλει μια διαχείριση και ένα ρόστερ και μια δουλειά, μια προεργασία που ήδη βλέπω ότι γίνεται. Απλά ελπίζω να αποδώσει καρπούς. Γιατί έχουμε ξαναδεί ομάδες που δεν είναι έμπειρες σε αυτό το Πέμπτη Κυριακή να έχουν προβλήματα στη διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή, τι σκέφτομαι, να σου το πω ξεκάθαρα, ότι μπορεί, ας πούμε, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός ο Όφης στην Ευρώπη, να χάσει έδαφος στο πρωτάθλημα, ας πούμε, και να μείνει πίσω μέχρι το Δεκέμβρη. Αυτό λέω. Μπακασάτας λέει στον Όφη, μια χαρά θα ήταν, Ευρώπη και με γνώριμο προπονητή. Αν μείνει τελικά στην Ελλάδα, ναι, εντάξει. Μπορείς να πεις ότι ναι, θα ήταν μια καλή κίνηση για τον Όφη. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, ο Μπακασέτας ψάχνεται για να επιστρέψει στο εξωτερικό. Σίγουρα τα φιλικά της ΑΕΚ είναι στην Ολλανδία. Δεν ξέρω τι γράφει το site της ΑΕΚ για All Win Arena. Όχι, στην Ολλανδία είναι και τα δύο τελευταία φιλικά. Ποιος είχε ζώνια στον ΠΑΟΚ? Τι φάση. Ο Χεζόνια, παιδιά, πάει. Επιστρέφει στο NBA. Ο καινούριος φίλε μου που το έχει χάσει λίγο με τις θέσεις είναι δεκάρι. Μπορεί να παίξει και πιο πίσω. Οκταροδέκαρο, αλλά κυρίως δεκάρι. Και παίζει και στα πλάγια. Είναι λίγο υβριδικός. Αυτό που είπε ο Νίκολιτς χθες στους εκπροσώπους του τύπου. Ο άλλος εδώ πέρα, 27 Ιουλίου, φωνάζει και ορίεται γιατί δεν του αρέσει η μουσική. Μας βρίζει η Παναγιώτη. Ρε, πάτε καλά. Ναι, ναι, ξέρω, ο Παναγιώτη, εγώ μαζί σου είμαι. 11 και 23 το βράδυ, 27 Ιουλίου, έχουμε βγάλει μεταγραφή. Δευτέρα τώρα. Πάτε καλά. Είστε με τα καλά σας.

Επίσης, αδερφέ, αν δεν σου αρέσει ο Iggy Pop, όπως λέει και ο φίλος μου εδώ ο Παναγιώτης, μάλλον πρέπει να το κοιτάξεις εσύ. Εμείς μια χαρά. Τουλάχιστον πιστεύουμε ότι είμαστε. Μπορεί και να μην είμαστε.

Δεν υπάρχει Γιάννη Κουλέ για τον Όφη, αδερφέ. Δεν υπάρχει πια Γιάννη Κουλέ. Το Γιάννη Κουλέ, τέλος. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, πόσο μάλλον για Ευρώπη. Εδώ δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για Super League. Στον Παγκρίτιο θα παίξει αυτά τα παιχνίδια του. Το Παγκρίτιο ετοιμάζεται. Από πέρυσι έχουν γίνει πολλές διορθωτικές κινήσεις. Γίνονται κι άλλες, ώστε να είναι απολύτως έτοιμο το γήπεδο και για τον τελικό του Super Cup και για το ευρωπαϊκό του Όφη το καλοκαιρινό, Playoff Europa, και μετά για την League Phase είτε του Europa είτε του Conference. Αυτό που είχα μάθει εγώ πριν από καιρό, αλλά δεν το ξέρω, θα το μάθω τώρα σε λίγες μέρες που θα κατέβω προς τα κάτω, είναι ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να παίξει ο Εργοτέλης στο Γιάννη Κουλέ όσο φτιάχνεται το Μαρτινέγκο, όπου μετά από πάρα πολλά χρόνια αποφάσισαν να το φτιάξουν αυτό το ιστορικό γήπεδο για να παίζει εκεί ο Εργοτέλης. Οπότε μέχρι να φτιαχτεί, να πάει να παίξει εκείνο στο Γιάννη Κουλέ, που δεν έχει θέμα με τρίτη εθνική και κάτω το γήπεδο,

Λοιπόν, επειδή είμαστε, πώς το λένε, βλαχοαμερικάνοι, βλαχομπαρόκ και πώς το λέτε, άλλο μας είπε εδώ διάφορα. Άμουσους. Ναι, είμαστε άμουσοι. Πάρτε και έναν Γκάλαχερ να πάμε για διάλειμμα. Έχουμε δελτίο. Ναι, ωραία. Πάμε με Γκάλαχερ μέχρι το δελτίο. Το τελευταίο για σήμερα, πολιτικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Στη σύλληψη του περιβόρη του ΕΝΤΙΚ, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές στις δύο χώρες έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωση των τελευταίων ετών στην Ευρώπη. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου παγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθείς σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πόλη των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο αν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη στις επιθέσεις της στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
6: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
5: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Περίπου 15 λεπτά ξεκινήσαμε Σαρδάμ. Πολύ ωραία.
8: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν,
9: Σταύρο, άστα το πήγα σε φάξε από τον δρόμο εδώ, φάξε από τον δρόμο να το πει.
8: Αφήστε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά, γι' αυτό το έχω, χάνω τα λόγια μου.
10: Δεν τα βρήκαμε εμείς,
8: θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν, παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter.
9: Στα εξηγόρια.
11: Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.
12: Στείλε το κείμενό σου ταχυδρομικά μέχρι την 5η 38 Αυγούστου.
13: Να κούρε γάμο
12: του. 38 Αυγούστου.
13: Α, τώρα έχω κι εγώ.
14: Δόνεις και δίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
15: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για τη Football League σήμερα με την ήττα να χάνει. Με την ήττα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από 2 μήνες.
16: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
17: Και το ψάρι καλέ με τους.
18: Είπε.
17: Και το ψάρι καλέ με τους. Και το καλάμι ψαρέ με τους.
19: Δεν πας για
10: κανένα ψάρεμα.
18: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWin Sport FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Θα φύγουμε με την ψυχολογία στα τάρταρα. Τον Παναγιώτη Μπουρνά εδώ που έχουμε βλέξει. Ο οποίος τώρα, μετά από τόσο καιρό, με ρώτησε αν το Song 2, που είναι το σήμα αυτής της εκπομπής, της εκπομπής μου τέλος πάντων, από τότε που κάνω μόνος μου εκπομπή, ήταν σε κάποιο ποδοσφαιράκι. Ήτανε μαχαίρι στην καρδιά και στρίψιμο μαζί. Σε κάποιο παιχνίδι. Ναι, αυτό. Σε κάποιο ποδοσφαιράκι τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Και δεν το πες έτσι. Πρόδωσες για άλλη μια φορά ότι είσαι πιτσιρικάς. Εμείς ήμασταν μεγάλα παιδιά όταν αυτό το τραγούδι ήταν σήμα. Εγώ από εκεί το έχω φάει κόλλημα. Ήμουνα 11. 11 χρονών. FIFA 98. Οι συνομήλικοι πιστεύω τώρα έχουν δακρύσει.

Το θυμάται και η Βαλεντίνα. Και εσύ τώρα πρόοδο στην ηλικία σου. Το θυμάσαι, ε? Έπαιζες εσύ ή απλά το θυμάσαι? Α, έπαιζες FIFA 98, ε? Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, ο οποίος πήρε μεταγραφή στην Bayern Μονάχου και αποχαιρέτησε τον Ανατρόμητο σε ηλικία 17 ετών. Να το πούμε γι' αυτό. Ενθουσιασμένος δηλώνει για όλο αυτό που συμβαίνει. Στην πραγματικότητα, προσπαθώ ακόμα να συνειδητοποιήσω αυτό που ζω, είπε ο Πιτσιρικάς, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του σε ένα σπουδαίο σύλλογο. Ευχαρίστησε τον οργανισμό του Ατρόμητου που μου έδωξε εμπιστοσύνη, αναφέρει, από την πρώτη μέρα που με έφερε από τον Ηρακλή Περιστερίου μέχρι τώρα. Ιδιαίτερο ευχαριστώ στον πρόεδρο κύριο Γιώργο Σπανό και τον τεχνικό διευθυντή κύριο Γιάννη Αγγελόπουλο, που από τη στιγμή που προέκυψε το ενδιαφέρον του Bayern Μονάχου, όχι μόνο διστάθηκαν εμπόδια, αλλά έκαναν τα πάντα για να με βοηθήσουν να κάνω ένα από τα όνειρά μου πραγματικότητα. Ευχαριστώ και στον κύριο Τόλη Αποστόλου, που ήταν καθημερινά δίπλα μου την πρώτη μέρα στον Ανατρόμητο, αλλά και σε όλους τους προπονητές, γιατρούς, φυσικοθεραπευτές που στην πορεία μου στον Ανατρόμητο ήταν πάντα εκεί και με συμβούλευαν όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά και γενικότερα για τη ζωή. Ένα είναι σίγουρο, το Ανατρόμητο και τους ανθρώπους του θα τους έχω πάντα στην καρδιά μου και θα τους ευχαριστώ για όλα. Καλή επιτυχία να πούμε στο παιδί, στον 17χρονο Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, ο οποίος ζει το όνειρό του, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bayern Μονάχου. Και να ευχηθούμε φυσικά καλή επιτυχία και στον Σπύρο Ζουρμπά, άλλο ένα πιτσιρίκι 16 χρονών, αμυντικός, ο οποίος από τον Ολυμπιακό, από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη Μίλαν, ανακοινώθηκε από τους Ρωσονέρι, εκεί θα παίζει πλέον ποδόσφαιρο, θα παρακολουθούμε και τη δική του εξέλιξη. Καλή επιτυχία σε όλα στα παιδιά.

Παπαπαπαπα. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σηκώνω κουβέντα. FIFA 98. FIFA 99 ήταν το Fatboy Slim. Και αυτά έχουν μείνει στην ιστορία βεβαίως. Αλλά εντάξει, το FIFA 98 μας έχει μεγαλώσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνυματάκια. Θα έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος, μακάρι. Ανδρέας από Κέρκυρα, η ΑΕΚ έκανε καλή, μεγάλη μεταγραφή, δεν είναι αντιπινέδα, παίζει πιο μπροστά. Σωστά. Για ποιο λόγο 12 Αυγούστου και ώρα 8 βάλανε το Super Cup στην κατάζεστη Κρήτη? Θα κλατάρουν οι παίκτες. Ελπίζω να μην κλατάρουν οι παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ παραξενεύτηκα. Είναι πολύ νωρίς για Κρήτη και 12 Αυγούστου. Θα έχει ζέστη και μπορεί να φυσάει και ζεστός αέρας. Γιατί εκεί που είναι το γήπεδο, όσοι ξέρουν που είναι το γήπεδο και τι συμβαίνει γενικά εκεί στην περιοχή, στη Βόρεια Κρήτη, στο Βόρειο Ηράκλειο, άμα πιάσει εκεί αέρας, και ειδικά τον Αύγουστο, δεν λισομανάει. Ναι, δεν ξέρω, και εμένα μου φαίνεται νωρίς. Ίσως το κάνανε γιατί την ίδια μέρα είναι και το ευρωπαϊκό Super Cup και είχαμε κάποιο θέμα με την ώρα, να μην πέφτει μαζί δηλαδή. Δεν το ξέρω. Είναι στις 10 η ώρα το Παρίσι Ζερμένα στον Βίλα. Λοιπόν, τι ερώτηση είναι αυτή, ρε φίλε Βραδιάτικο? Αν σκόπευες να ξεκινήσεις μια νέα ζωή σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη, ποια θα ήταν αυτή? Κάπου που να έχει δροσούλα το καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Ο Καρέτσας και ο Τζόλης φέτος θα αποδειχθούν οι πιο έξυπνες μεταγραφές. Έξυπνες. Μακάρι να αποδειχθούν καλές μεταγραφές και να πάνε μπροστά και οι δύο. Όχι, δεν πάει στην πρώτη ομάδα της Μπάγερν. Είναι μικρός. Θα πάει, θα περάσει από όλα τα στάδια και μακάρι κάποια στιγμή να τον δούμε και στην πρώτη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ λέει ορθολογικός ξανά και με φρέσκες ιδέες. Θα είναι η χρονιά του Ντέλια. Παναθηναϊκός, νέα ομάδα, νέος προπονητής, θέλει στήριξη μέχρι να βγουν όλα. Ναι, οκ. Okay. Μαζί σου. Μιας και το ανέφερε ο φίλος, να πω ότι ο Αντετοκούμπο λέει έκανε το πρώτο tour στο Μαϊάμι, είδε την πόλη, το άγαλμα του Wayne και γνώρισε το νέο του σπίτι. Μάλιστα. Περισσότερα στο sportpadfm.gr. Θα πρέπει να το συνηθίσουμε και αυτό τη νέα χρονιά, ότι ο Γιάννης δεν θα παίζει πια στους Bucks. Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα του φίλου για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, να σας πω ότι το απόγευμα το περίφημο Football Rankings, που γενικώς είναι μια σελίδα που ασχολείται με τα ευρωπαϊκά, με τις ευρωπαϊκές λίγκες, ετοίμασε ένα θέμα και προέβλεψε ουσιαστικά ότι οι δύο ελληνικές ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, θα πάνε μέχρι τα playoffs, εκεί όπου παρουσιάζει τους πιθανούς αντιπάλους τους, και έχει πραγματάκια να σχολιάσουμε. Ξαναλέω, είναι μαθηματικά μοντέλα αυτά του Football Rankings, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, και προβλέπουν αυτά τα μαθηματικά μοντέλα ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν καλές πιθανότητες να φτάσουν μέχρι τα play-off. Προφανώς υπάρχουν πάντα ανατροπές, έτσι. Μακάρι να μην υπάρξουν. Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει τώρα με βάση αυτό το μοντέλο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται να έχει πιο βατούς πιθανούς αντιπάλους στο Europa League σε σχέση με τον Παναθηναϊκό στο Conference. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ που θα βρίσκεται στους ισχυρούς, με πιο απαιτητικό αντίπαλο θεωρητικά, η πιο έτσι δυνατή ομάδα είναι η Τραμπζονσπορ. Ωραία. Η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ σύμφωνα με τις προβλέψεις στα play-off, ξαναλέω, είναι Σεντρούιτεν, Βίκινγκουρ, Τραμπζονσπορ, Άρχους, Λίλεστρομ, Λεύσκη Σόφιας, δεν έχει πατήσει πριν λίγα χρόνια, Αραράτ, Σαμπάχ, Ζάλγκυρης, Μιάλμπι και Ιμπέρια. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός τώρα ενδέχεται να συναντήσει ομάδες στα play-off του conference όπως η Μπεσίκτας, Μπασάκ Σεχίρ, Χετάφε, Ντβέντε και Χάρτς. Ομάδες δηλαδή δύσκολες, δεν τις λες και βατές, και με δυνατές έδρες μάλιστα. Η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού σύμφωνα με τις προβλέψεις είναι Μπασάκ Σεχίρ, Χετάφε, Ριέκα, Κλούς, Μπεσίκτας, Ντβέντε, Χάρτς, Χάιντουκ και αυτή, Γιάμπλονετς, Χράντετς, Κράλοβε, την είναι μία, Γκόρνικ, Κατόβιτσε, Νόρτζελαντ, Απόλλων Λεμεσού,
Μπεϊτάρ Σιόν, Τσέσκα Σόφια, Μάδερουελ και Μπράβο. Πιθανή αντίπαλη Παναθηναϊκού. Νομίζω πράγματι, άμα βάλει κανείς κάτω τους πίνακες δηλαδή και δει τους πιθανούς αντιπάλους, είναι πιο δύσκολη η πιθανή αντίπαλη σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παναθηναϊκού στο conference από ό,τι πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ στο Europa League.

Όχι, δεν είναι πιο βατή ομάδα η Δυνάμο Κιέβο από την Πάξη, αλλά η Δυνάμο Κιέβο έτσι όπως έχει πάει το πράγμα μέχρι στιγμής στις κληρώσεις, γιατί ο ΠΑΟΚ μετά περιμένει τον νικητή, θυμίζω, από το ζευγάρι της Χάμαρμπι με την Άντρελεχτ. Μπορεί να είναι και πιο δυνατή αντίπαλος που θα έχει στην προκριματική φάση. Γιατί μετά από το Χάμαρμπι, η Άντρελεχτ, αν περάσει τη Χάμαρμπι, νομίζω ότι η Χάμαρμπι είναι καλύτερη ομάδα. Η Άντρελεχτ τα τελευταία δύο χρόνια είναι σε τραγική κατάσταση. Αν του κάτσει μια καλή κλήρωση, αν του κάτσει μια Ιμπέρια, ας πούμε, θα λέμε μετά ότι η πιο δύσκολη αντίπαλος ήταν η Δυνάμο Κιέβου. Όχι, δεν θα βγάλουμε πάλι ρεπόρτερ. Βγάλαμε τόσες φορές. Αν χρειαστεί, θα βγάλουμε προφανώς, αλλά δεν θα. Αν δεν προκύψει κάτι, δηλαδή, δεν θα ξαναβγάλουμε. Η Μπράβο FC, αδερφέ, είναι από τη Σλοβενία. Ναι, μπράβο. Έτσι λέγεται.

Πώς βλέπω τις ρεβάνς των ελληνικών ομάδων. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο, έτσι όπως τα πήγαν στα πρώτα παιχνίδια, έχουν τώρα για να έχουν ένα μεγάλο πρέπει για πρόκριση στην επόμενη φάση. Δεν το συζητάμε. Καλά, ειδικά για τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Πάξη. Αλλά και οι δύο νομίζω ότι πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ σοβαροί. Και χαίρομαι που οι προπονητές τους προσπαθούν και νομίζω ότι τα έχουν καταφέρει να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους. Γενικά τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, τα έχουμε πει, τα έχουμε δει, τα έχουμε σχολιάσει. Το καλοκαίρι είναι πολύ δύσκολο για τις ελληνικές ομάδες στα προκριματικά. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, τον κλείσαμε, λέει, να κοιμηθούμε. Εγώ κοιμηθείτε ρε παιδιά, να αλλάξει κάτι. Αλλά δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Επιβεβαιώνεται πια από όλες τις πλευρές ότι η ΑΕΚ δεν έχει πει κάτι, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ρωμάνο που το βγάλε πρώτος, έριξε τη βόμβα, έχει δίκιο ότι έχει κλείσει στην ΑΕΚ.

Δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι outsider, όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Πριν το πρώτο παιχνίδι, ίσως μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Αλλά έχεις πάρει ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα. Τώρα, έτσι όπως έχεις στρώσει το κρεβάτι, πρέπει να τελειώσει τη δουλειά. Γιατί ξαναλέω, έτσι όπως διαμορφώνεται το πράγμα, έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να κλειδώσει αφενός, κάνοντας δύο προκρίσεις βέβαια, τη league phase του conference, αλλά από την άλλη, αν του κάτσει μια καλή κλήρωση στα play-off του Europa, γιατί να μην διεκδικήσει να μπει στο Europa. Ξέρω εγώ με αυτή τη άποψη, δεν συμφωνώ δηλαδή με όσους μπορεί να θεωρούν ότι πρέπει να πάει ας πούμε στο conference, γιατί θα είναι πιο βατή αντίπαλοι κτλ. Το ίδιο λέω και για τις άλλες ομάδες. Δηλαδή, ακούω μια κουβέντα ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, να πάει να παίξει στο Europa αντί να πάει στο Champions League ή ΑΕΚ, για παράδειγμα. Δεν συμφωνώ. Είναι τελείως διαφορετικό. Κάθε διοργάνωση, γι' αυτό έχουμε βαθμίδες στις διοργανώσεις. Κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, δεύτερη διοργάνωση, τρίτη διοργάνωση. Λοιπόν, απλά αν βρεθεί στην τρίτη διοργάνωση, επειδή η τρίτη διοργάνωση πράγματι έχει αρκετούς πιο βατούς αντιπάλους, δες το σοβαρά για να κάνεις μεγάλες πορείες. Τα έχουμε ξαναπεί για το conference. Πρέπει οι ελληνικές ομάδες, άπαξ και βρεθούν εκεί, να του δώσουν πολύ μεγάλη σημασία. Ποιος θα είναι βράδυ στις γραμμές? Α, η απάντησή σου μπροστά μου πριν από λίγο. Έσκασε. Ηρακλής Αντίπας, παιδιά. Εδώ θα είναι να ανοίξει τις γραμμές.

Εκτός από τον Τζόλι, λέει, ξέρεις άλλον παίκτη που έχει πάρει μεταγραφή σε ομάδα πρωταθλήτρια από τα μεγάλα πρωταθλήματα? Ο Γιώργος από Λούτσα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος. Υπάρχουν Έλληνες που έχουν πάρει πρωτάθλημα βέβαια με ομάδες στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ο Τσιμίκας, ας πούμε. Και μάλιστα στο Άνφιλντ είναι και πρώτη μούρη. Έχουν χρησιμοποιήσει πολύ μια φωτογραφία όπου είναι πρώτη μούρη ο Τσιμίκας για το πρωτάθλημα που είχε πάρει τότε με τη Λίβερπουλ. Το 25, έτσι. Δεν ξέρω αν θα μείνει κιόλας, τα λέγαμε και προχθές. Παραμένει ανοιχτό. Και εκείνος είναι εκ των αρχηγών της ομάδας, τουλάχιστον για την ώρα, στα φιλικά. Α, ναι, θα ξεχάσω να απαντήσω εδώ στον φίλο που με έχει ρωτήσει από το ξεκίνημα της εκπομπής αν έχει πλέον το ποδόσφαιρο του 26 ποδοσφαιρικούς αλτάμπουρες. Αυτός προτιμά να ξεφτυλίζει τον αντίπαλο με τρίπλες. Επίσης στην Ελλάδα έχει τέτοιους? Όχι. Στην Ελλάδα όχι, δεν έχουν. Και γενικά νομίζω ότι δεν υπάρχει πια αυτό το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο του 26 και το ποδόσφαιρο του 25 και του 24. Όχι. Τελευταίος από τους τελευταίους είναι αυτή η γενιά, Μέση, Νεϊμάρ και τα λοιπά. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να βάλω τώρα σε αυτή την κουβέντα το Κωνσταντέλια που μου γράφεις. Παρότι έχει τρομερά προσόντα και για μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που ο Κωνσταντέλιας ακόμα δεν έχει πάρει την απόφαση. Δεν ξέρω αν είναι θέμα απόφασης, αν είναι θέμα ΠΑΟΚ, αν είναι... Θα μου προξενήσει, ας πούμε, μεγάλη έκπληξη αν τον κρατήσει και φέτος ο ΠΑΟΚ. Τι, ακόμα δεν έχει τεθεί κανένα θέμα Κωνσταντέλια. Το παιδί αυτό έχει τεράστιο ταλέντο και δεν είναι για να παίζει στην Ελλάδα. Έχει όλα τα φόντα για να κάνει αυτό που λες, αλλά δεν το κάνει γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. He was chasing.

Ο Τσιμίκας επίσης πήγε το 20, αλλά πρωτάθλημα πήρε το 25. Εδώ ο φίλος ρωτάει αν υπάρχει παίκτης Έλληνας που να έχει πάει σε ομάδα από τα top πρωταθλήματα με μεταγραφή, η οποία ομάδα έχει πάρει το πρωτάθλημα πριν από ένα μήνα, ξέρω εγώ, όπως έγινε τώρα με τον Τζόλι και την Άρσεναλ. Όχι, δεν υπάρχει.

Πριν κλείσουμε να σας πω ότι στο Ιράν γράφουν ότι υπάρχει πρόταση πλέον επίσημη της Βάσκο στον Ολυμπιακό. Δίνουν συνέχεια οι συμπατριώτες του Ταρέμι, δεν είπα το όνομα του παίκτη. Δίνουν συνέχεια σε αυτό που από χθες έχει βγει, ότι η Βάσκο Νταγκάμα δηλαδή ενδιαφέρεται για τον επιθετικό του Ολυμπιακού. Οι Ιρανοί γράφουν ότι υπάρχει επίσημη πρόταση, μπλα μπλα μπλα. Μια πρόταση που αξιολογείται χωρίς να ξέρουμε το ποσό. Και με βάση τις ίδιες πηγές υπάρχει και η πιθανότητα να προχωρήσει η μεταγραφή. Να και άλλη δισούλα, μπασκετική αυτή τη φορά. Η Μάλαγα λέει πλησιάζει τον Γουίλι Ερνάν Γκόμεθ. Μην αναστατώνεστε. Γουίλι Ερνάν Γκόμεθ. Το γράφει η Μάρκα.

Όχι, δεν είναι ούτε ο Δόνης. Η Blackburn το πήρε το 95. Ο Δόνης πήγε στην Blackburn το 96. Έναν χρόνο μετά δηλαδή. Και έκατσε μια χρονιά στην Blackburn.

Ρε παιδιά, ο Τσιμίκας πήγε τον Αύγουστο του 2020 στη Λίβερπουλ. Α, για κάτσε τώρα, γιατί έφαγα σκάλωμα. Μισό λεπτό. Ξεχάσα ένα πρωτάθλημά μας. 2019. Έχετε δίκιο. Ανακαλώ. Είχε πάρει τη χρονιά του COVID το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ, τη σεζόν 19-20, και μετά από λίγους μήνες ανακοίνωσε τον Τσιμίκα. Ναι, σωστά. Οπότε ο Τσιμίκας ήταν ο πρώτος και δεύτερος είναι ο Τζόλης. Άλλος δεν μου έρχεται στο μυαλό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν πρέπει να υπάρχει από τα top πρωταθλήματα. Λοιπόν, θα αφήσω με την απορία τον Ηρακλή Αντίπα που ακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση της μουσικής εδώ και στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και στις επιλογές της μουσικής που μας κατηγορούσατε για άμουσους. Ευχαριστούμε Παναγιώτη μου. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε και αύριο βράδυ στις 10. Έρχεται δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και μετά Ηρακλής Αντίπας να ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς. Καλό βράδυ.

αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Λόβρο Μάγερ είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, υπάρχει συμφωνία με τη Βόλσπουργκ στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 28χρονο Κροάτι Μέσο, ο οποίος στις επόμενες μέρες θα περάσει τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μεγάλη πρόκληση του Champions League, είμαστε στο σωστό δρόμο, δήλωσε ο Κάρινεν στους εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ. Ο 23χρονος τερματοφύλακας πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας. Στην Ελλάδα για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό έρχεται αύριο ο 33χρονος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Νέα σενάρια για τον αριστερό μπακ Νίκολα Σταλιαφίκο της Λιόν. Κρούση στη Σαρλερουά για τον Χαφ Γιασίν Τιτραουή, στη λίστα και ο Μαροκινός Φόρτο Φικ Μπενταγέμ. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ μειώθηκε η διαφορά με τη River Plate για την παραχώρηση του Αρέλα Ορτέγκα. Αύριο στις 11 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα με την Αιμέγγεν. Τα πλάνα του για τη ρεβάνση με την Πάξη την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ. Παρελθόν και επίσημα ο Σιώπης, ο οποίος παραχωρήθηκε στην τουρκική Καραγκιουμρούκ. Αντίο στην ομάδα είπαν μέσω των social media η Τζούρισιτς και η Γκέτβαϊ. Συγκέντρωση, ψυχή και καμία από την Τζούρισιτς και η Γκέτβαϊ. Συγκέντρωση

0: από την Παλέρμο. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν αύριο στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημο τριτοδιάχρονος Ισπανός μεσοπιθετικός Σίβι Λόπεθ που έμεινε ελεύθερος από τη Ράκοφ. Δύο προσθήκες και για τον Βόλο που ανακοίνωσε τον Γάλλο δεξίο μπακ Ρονέλ Πιέρ Γκαμπριέλ και τον 21ετών επιθετικό Γιώργο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Αστερά Άκτορ. Σε προφορική συμφωνία με τον 30χρονο Σουηδό πρώην κεντρικό αμυντικό του Τρόμητου και νυν του ΑΠΟΕΛ Φραντς Μπρόνσον για τριετέ συμβόλαιο έχει έρθει ο Αστερά Άκτορ σύμφωνα με το κερκίδα.net. Η Καλαμάτα ετήθηκε 1-0 από τη Φεριζάη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία που διεξήχθη στο Μπάνσκο. Τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ντιαρά. Ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με τα βελγικά μέσα, υπάρχει οριστική συμφωνία των Βεστφαλών με την Γκένκ για τη μεταγραφή του 18χρονου μεσοεπιθετικού έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο. Επισημοποιήθηκε από τους Sixers η απόκτηση του LeBron James. Μια πολύ άξια για τον Βασιλιά αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα της Φιλαδέλφια για τον 41ετών forward, ο οποίος υπέγραψε 2 ετών συμβόλαιο. Συνεχίζεται η κρίση στην εθνική Ιταλία. Μαλντίνι και Λεονάρντο παραιτήθηκαν μετά από 16 μέρες στη θέση του τεχνικού διευθυντή και συμβούλου αντίστοιχα, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζοβάνι Μαλαγκό έβαλε φρένο στην πρόσληψη του Αντρέα Πίρλο στην τεχνική ηγεσία. Ο λόγος που επικαλέστηκε ήταν η συνεργασία που έχει ο 47χρονος προπονητής με ρωσική στοιχηματική εταιρεία, στην οποία είναι παγκόσμιος πρεσβευτής. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είτε συναλλητικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Ηρακλής Αντίπας.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12 μετά συντονισμένη στον πηγούνι τη κορυφαία του 94,6 ώρα κλείσα τύπα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Μετά από πόσες μέρες. Εντάξει. Δεν πιάνετε τώρα το τεταρτάκι 20 λεπτό που έβγαινα στην αρχή της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα να πω καλό καλοκαίρι σε όλους. Από σε όλους τους φίλους που ήδη μου στέλνουν μηνύματα για τα μεταγραφικά. Αχνή και τίμηστε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας, κύριε, πάνω μας. Λοιπόν, 95-79-283-4-5, τα θυμάμαι, βλέπω. Τα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να πάρετε εδώ τηλέφωνα, βγείτε στον αέρα για να συζητήσετε μαζί μας, ο Πάνος όπου να σας βγάζει στον αέρα, θα βάζει τα ωραία του τραγουδάκια και θα πάμε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Θα είμαι μαζί σας Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Και μετά αδεία. Και Πέμπτη τι με θέλουν και όλα, έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα γίνει μια συζήτηση και για την Πέμπτη. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και για τα μεταγραφικά. Να ξέρετε, δεν έχω παρακολουθήσει αυτό που έλεγε ο Διονύσης πολλές φορές από την προετοιμασία, ότι δεν ξέρει τι γίνεται γενικά πολύ, ξέρει και στις άλλες ομάδες. Ισχύει, που με ρωτούσε κάποια πράγματα που τα θεωρούσα εγώ ότι αυτονόητα θα τα γνωρίζει ο Διονύσης, όπως και βέβαια. Οπότε, θέλω την επικοινωνία σας όταν θα μου πείτε για κάποιες έτσι μεταγραφές που μπορεί να έχουν συμβεί. Γιατί ειλικρινά, όταν ακολουθείς μια ομάδα 23 μέρες, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο. Και με τη... να κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα. Λοιπόν, την καλησπέρα στο Βαγγέλη από τα Πατήσια. Ναι, είμαι τεμέκο Ολυμπιακός επειδή κάνω πλακίτσα. Έλα, εσύ που είσαι αρχή γαύρος εδώ πέρα να μου τα πεις. Λοιπόν, επιτέλους λέει να δουλέψεις και λίγο. Για 4 μέρες, μην νομίζεις. Για 4 μέρες. Γεια σου, παλιλάρα του Καραβαπά, ωραίο αυτό. Μ' άρεσε. Α, έτσι θα το πάμε. Το δούμε το καλημέρα. Αυτά είναι μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο από τη Σλοβακία, τον Κώστα. Στο Βύρο από τα Χανιά, εδώ πάντα. Τα πρώτα μηνύματα στον Αναστάση, στο φίλο τη ΣΑΕΚ από την Νότια Γαλλία. Αντίπα, ο καλύτερο ζωντινέ που έχει ζήσει, θέλει να ακούγεται αυτό. Βεβαίω, φίλε μου. Και το ξαναστολίω και τώρα. Πρώτα απ' όλα πάρα πολύ αδυνατισμένο. Και έχει κάνει και πολύ καλή προετοιμασία ο ζωντινέ. Γιατί να σου πω ψέματα, έχω κανένα λόγο. Να πάω για φρέντο. Καλό χειμώνα, όχι ρε αδερφέ. Καλό χειμώνα, σε 4 μέρες φεύγω. Γεια. Μετά το 15 Αυγούστου. Λοιπόν, επειδή μου, όπως μου λέει ο Πάνος, έχουν γεμίσει γραμμές. Πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά. 4 λεπτάκια ο καθένας, 3-4 λεπτά. Να ξεκινήσουμε. Πάμε.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου, Ηρακλή, τι κάνεις, καλή επιστροφή, καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι.
1: Για χαρά, ταξιάρχησα από Μυτιλίνη, ο παδός Σάικ.
0: Αυτό πήγα να σου πω, από Μυτιλίνη.
1: Λοιπόν, πώς ήταν η Ολλανδία, καλά.
0: Ωραιότατη. Ωραιότατη, είμαι πανέμορφη η Ολλανδία.
1: Δηλαδή είναι... και τη ζέστη. Ναι. Γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη τις τελευταίες μέρες ειδικά. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω βεβαίως.
1: Κάνε κάτι διακοπές γι' αυτό. Λοιπόν, Ηρακλή, καταρχάς για το Μουντιάλ, η Αργεντινή το πήγε μέχρι το τέλος, αλλά
0: δεν μπορέσε. Ο τελικός ήταν...
1: άπαιχτη η Ισπανία, άπαιχτη. Άπαιχτη, δηλαδή δεν παίζονταν με τίποτα. Από την ώρα που τους είδαμε την Ισπανία στον ημιτελικό, λέω πάει, λέω. Πάει, θα κερδίσουν. Και νομίζω το πήγε και καλά η Αργεντινή, δηλαδή δεν μπορούσε να το πάει διαφορετικά. Προσπάθησε να αμυνθεί, να βρει μια φάση, δεν την βρήκε ποτέ βέβαια, αλλά... Οκ, λοιπόν. Έχεις εικόνα από τον Μάγερ που παίρνει η ΑΕΚ?
0: Όχι, δεν έβλεπα. Κοίτα, εγώ δεν είμαι και ένας τύπος ο οποίος, και το ξέρετε κιόλας, δηλαδή όσο παρακολουθείτε την εκπομπή,
1: ναι.
0: Ότι που βλέπει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο το Σαββατοκυριακό. Εγώ θα δω Β' Νορβηγίας λόγω στοιχήματος. Δεν πρόκειται δηλαδή.
1: Ναι, βλέπεις τέτοια.
0: Δεν, εγώ δεν ασχολούμαι τόσο.
1: Και εγώ κάνω τίποτα τέτοια. Παίζω στοιχήματα.
0: Σου λέω δεν με. Δεν θα κάτσω εύκολα να δω εγώ παιχνίδι το Σαββατοκυριακό. Θα μπορεί να δω τις ελληνικές ομάδες. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, αν δεν πέφτουν μαζί, και σε αυτά τα ωραία που γίνονται κάποια φορά με τα 45 λεπτά.
1: Ναι, ναι, τα χαζά αυτά. Ναι. Ναι.
0: Ή αν, αν θα είμαι στο γήπεδο, οπότε δεν μπορώ να δω παιχνίδι και θα δω μετά τα highlights. Αλλά δεν θα πω ούτε highlights από Ευρώπη. Δεν, ειλικρινά, δηλαδή δεν, πλέον είμαι σε μια τέτοια φάση.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που από ό,τι ακούω έρχεται περισσότερο όχι ως αντιπινέδα, αλλά ένας παίκτης στη θέση του Περέιρα, αριστερά δηλαδή, να βοηθάει και πίσω από τον επιθετικό, παίζει και οχτάρι, δηλαδή είναι ένα πολυεργαλείο, είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία.
0: Έκανε 28 χρονών, είναι διεθνής Κροάτης, παρουσίαση που δεν σλίγα είχε.
1: Πολύ καλή ηλικία. Ναι, έχει παίξει καλά πρωταθλήματα και στη Γαλλία που είναι ένα καλό πρωτάθλημα το γαλλικό, ένα αθλητικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Βέβαια πρέπει να πάρει και έναν αντιπινέδα η ΑΕΚ, γιατί ο Πινέδα ήταν το νούμερο ένα για μένα στην ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ισχύει αυτό που λες, αλλά ξέρεις, όταν αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Τζόλα, τα έχω πει πολλές φορές. Όταν, οι παίχτες μπαίνουν στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου, την μπάλα την έχουν αυτοί. Δεν την έχουν οι ομάδες.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ το χειρίστηκε λάθος λίγο με τον Πινέδα, αλλά okay. Για μένα δηλαδή αυτό το καλοκαίρι έφεγαν οι δύο καλύτεροι παίκτες της Super League για μένα. Ο Πινέδα και ο Τζολάκης για μένα. Αλλά okay. Στην περίπτωση του Πινέδα θεωρώ ότι η ΑΕΚ το έκανε λάθος. Τον Τζολάκη δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είχε άλλα δύο χρόνια να τα δώσει στην ΑΕΚ για μένα ο Πινέδα. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, εντάξει τώρα για την ΑΕΚ πάντως βλέπω μια ομάδα που ακόμα και στα φιλικά έχει αλλεργία στην ΙΤΑ. Ακόμα και όταν δεν παίζει καλά βγάζει μια αλλεργία στην ΙΤΑ. Θα μου πεις φιλικά είναι, αλλά όταν βλέπεις μια ομάδα να μην χάνει ούτε στα φιλικά κάτι σου δείχνει αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κολλήσει τώρα και ο Μάγερ, γιατί αν ο Μάγερ κολλήσει, θεωρώ ότι μαζί με το Ζήνι, το Γιώβιτς και το Ζούπκοφ θα κάνουν μια πολύ καλή τετράδα μπροστά. Ή και ο Κοϊτάμα παίζει, δηλαδή πιστεύω θα έχει μια πολύ καλή μεσοεπιθετική γραμμή. Θα δούμε.
0: Έγινε ταξιάρχη γιατί φάγαμε το τετράλεπτο.
1: Και θα είναι και ικανή για την Ευρώπη, πιστεύω, για τα δυο ματς που έχει στην Ευρώπη. Να είσαι καλά, Ηρακλή. Χάρηκα που σε ξανάκουσα. Γεια σου.
0: Βλέπει ένα φιλασίλη που είσαι μπασκετικό και μα κάνει πλάκα μόνο του εξηγούν. Όχι, αλήθεια σου λέω. Δεν είμαι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το μπάσκετ και είχα πει και παλαιότερα ότι μπορώ να δω πιο εύκολα παιχνίδι μπάσκετ αν έχω τον χρόνο. Αλλά δεν είμαι σε, ξέρεις, ότι 10 η ώρα παίζει Μπαρσελόνα, Βιγιαρεάλ και να κάτσω το δω. Προτιμώ να κάνω άλλα πράγματα. Αλήθεια σου λέω, δεν σου πω ψέματα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο κύριε πάνω μα.
2: Καλησπέρα.
0: Ω, πού είσαι, Γιούρι.
2: Γεια σου, Ηρακλή. Έχω συγγνώμη, καλώς ήρθες.
0: Όπα, πιες λίγο νεράκι.
2: Τίποτα, όχι μόλις τραβοκατάπια. Καλώς ήρθες, ναι. Σε ακούγεσαι ξεκούραστος.
0: Είμαι.
2: Ξεκούραστος.
0: Είμαι, γιατί θα σου πω κάτι. Η μεγάλη διαφορά, γιατί ξέρεις ότι υπήρχε πρωινό ξύπνημα να πας. Εντάξει, τώρα σιγά δεν πήγε να με συμπροετοιμάσαι. Έβλεπα όλες τις προπονήσεις. Εντάξει, πέμπαμε και γάβρος του κερατά, οπότε μ' άρεσε που είμαι πάντα κοντά με την. Που να είμαι κοντά με την ομάδα, δηλαδή την καθημερινότητά της από τόσο κοντά, γιατί όλη τη χρονιά δεν είναι όλα τα παιδιά που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τις προπονήσεις.
2: Καταλαβαίνω.
0: Ναι, και απλά δεν είχα το βράδυ. Δηλαδή το βράδυ και σκέψω ότι. Παππούς, αδερφέ, 7 η ώρα Ολλανδίας ήμουν στο πόδι. Γιατί κοιμόμουν από τι 12.30, ό,τι ώρα έκλεινα. Όχι, 1.30 κοιμόμουν όταν έκλεινα από εδώ. Και. Όχι, ναι. Τώρα έχω μπερδευτεί με τις ώρες. Εντάξει, μόλις μετά το μισάωρο της πρώτης εκπομπής, μετά καληνύχτα Μαργαρίτα.
2: Βέβαια. Ναι. Μα η νυχτερινή δουλειά, ό,τι δουλειά και να είναι, από την πιο βαριά μέχρι την πιο ελαφριά, επιβαρύνει τον οργανισμό πολύ περισσότερο από την πρωινή δουλειά ή τη μεσημερινή. Κατάλαβες τι λέω. Τέλος πάντων, για να έρθουμε στα δικά μας τα γρήγορα,
0: ναι.
2: Δεν θα πω πολλά. Θέλω να πω κάτι για τα φάουλ. Θα σου πω ποιο είναι το καλύτερο φάουλ που έχω δει στη ζωή μου όλα αυτά τα 50-60 χρόνια από πιτσιρικά που βλέπω μπάλα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στη ζωντανά και στην τηλεόραση. Λοιπόν, είναι η μπάλα κερδίζει μια ομάδα ένα φάουλ, πρώτο θυμάσαι, κερδίζει ένα φάουλ 40 μέτρα από το αντίπαλο τέρμα μεταξύ μεγάλες περιοχής και σέντρας και το βαράει ένας παίκτης, το μόνο που ακούσε ένα βουπ και η μπάλα στο απέναντι γάμα. Ποιο φάουλ ήταν αυτό, μπορείς να θυμηθείς?
0: Του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
0: Γιατί θα σου έλεγα τον Κούμαν. Μόνο αυτός έκανε αυτά τα 40 μέτρα.
2: Θα σου πω ποιο ήταν αμέσως εδώ, θα σου το πω. Του Λουτσιάνο στο 1-4 στη Λεωφόρο.
0: Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς βουπ, γιατί πήγε και κατέβηκε και μπάλα περίεργα. Είχε περίεργα φάλτσα.
2: Εντάξει, ναι, δεν ήταν βουπ, αλλά ήταν. Ναι. Ήταν σουτ ευθύμολο. Έτσι. Και επίσης και το χάιδημα του Τζοβάνι με το αριστερό στο 4ο γκολ, στο 1-4. Πού να τα δούμε αυτά, βρε Ηράκλη, σήμερα. Όχι στην Ελλάδα μόνο. Κυρίως στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Πού και πού τα βλέπεις λίγο.
0: Μπαίνουνε, μόνο μπαίνουνε.
2: Πού να τα δεις αυτά τώρα. Και με αυτά που λένε ότι άλλαξε το ποδόσφαιρο, εντάξει. Αλλά με αυτά ήρθαμε 3-3 με τη Ρεάλ. Ρίξαμε 6 στη Λεβερκούζεν, στη Ριζούπολη. 3 εκτός έδρας με το Λεμονί, το μεγάλο, μεγάλος Λεμονής. Πρώτη νίκη εκτός έδρας του Ολυμπιακού, θυμάσαι. Αρχές του 2000 ήταν κάπου εκεί. 2003 νομίζω. Κάπου εκεί. Τέλος πάντων. Και να κάνω και στα γρήγορα. Δεν θα κάνω μια, ξέρεις, τις κριτικές τους παίκτες και αυτά. Θα αφήσω τους υπόλοιπους. Απλώς να σου κάνω μια ερώτηση. Ο Τσικίνιο το οχτάρι είναι, ας πούμε, οχτάρι, έτσι. Τι έχει κάνει στο Ολυμπιακό 3 χρόνια?
0: Ο Τσικίνιο.
2: Ναι. Έχει, δηλαδή, γκολ έχει βάλει ελάχιστα γκολ. Διακριθείς είναι ένα μας στα 5 και αν και αυτό τον πρώτο χρόνο. Και θέλω να στο συγκρίνω με ένα άλλο οχτάρι του Ολυμπιακού.
0: Μα δεν έπαιζε 8 ο Τσικίνιο, έπαιζε στο 10.
2: Εντάξει, τι έπαιζε, εκεί γύρω.
0: Μην ξαναρχίσεις να απαντήσω τώρα το play. Λοιπόν, ο Τσικίνιο κάνει συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Μια χαρά παίχτης είναι για αυτό που το στυλ που πίσω
2: με την Ρεάλ. Καλός παίχτης είναι, εντάξει.
0: Και έχει βάλει και γκολ και όμορφα γκολ, όπως ήταν ο παίχτης με τη Ρεάλ που είχε βάλει. Είναι ωραίο και γενικά είναι ένας παίχτης ο οποίος κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Το ότι δεν είναι το δεκάριο αρτίστας, χαίρο πολύ. Τι θα σου πω,
2: όχι,
0: ότι θα
2: είναι
0: ο Τσικίνιο να περάσει τρεις παίχτες και να σουτάρει, δεν θα το δούμε ποτέ.
2: Συμφωνώ σε αυτά που λες. Αλλά θέλω να σου πω για ένα αντίστοιχο παίχτη, όχι τώρα Τζοβάνι και τέτοια, που έκανε ακριβώς την ίδια δουλειά, ήταν δυνατός. Αυτά που έκανε ακριβώς ο Τσικίνιο, ακριβώς τα ίδια, και είχε βάλει και 34 γκολ. Παίζοντας 5-6 χρόνια στο Ολυμπιακό. Να σου πω.
0: Ναι, πέσανε.
2: Ο Φουστέρ. Ο Φουστέρ το θυμόμαστε αιωνίως οι Ολυμπιακοί.
0: Έχει πολύ μεγάλο.
2: Γιατί έπαιξε ο άνθρωπος μαλάρα.
0: Και πολλά χρόνια.
2: Σε κάθε μάτσι ήταν έδωσε καλύτερα.
0: Και αυτά πάρνεις και τα πάντα. Είχε
2: και τα πάντα.
0: Πάντα.
2: Ναι. Συγκρινέ τον λοιπόν πώς θα μας μείνει στη μνήμη ο Φουστέρ και πώς θα μας μείνει ο Τσικίνιο.
0: Ο Τσικίνιο βέβαια πήρε ευρωπαϊκό.
2: Δεν το πήρε ο Τσικίνιο, το πήρε ο Τζολάκης με τα 3 πέναλτι. Μίλαμε τα ίδια τώρα.
0: Εντάξει, λοιπόν, έγινε Γιούρι.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλώς ήρθες και καλό φεβιό πάλι και καλή συνέχεια καλοκαιριού, έτσι. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι αιώνιο.
0: Λοιπόν, σωστό και αυτό.
2: Καλή δουλειά, Ηρακλή.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Χαίρετε.
0: Φίλοι μου, ξανασύλλουμε και πιο μετά τα μηνύματα για μπάσκετ.
3: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Σέργιος από Περιστέρι Ολυμπιακός.
0: Έλα, ρε Σέργιο.
3: Μπορεί να με θυμάσαι κιόλας.
0: Θυμάμαι. Έψαχνα να θυμηθώ τη φωνή σου, την κατάλαβα το όνομα που έψαχνα.
3: Δεν πειράζει. Χάι δεν πάει, έκανε και ο Σότα στο δεύτερο γκολ.
0: Αλλά ισχύει. Στο φιλικό λες.
3: Χάιδεμα ήταν.
0: Με τη φορτούνα
3: σου. Αυτή η παρελθόντο αλαγνία δεν. Θα είμαι λιτός και περιεχθώ στα 4 λεπτά που έχω. Επειδή διαβάζω και θυμώνω πάρα πολύ όταν μιλάνε οι γκρινιάρδες Ολυμπιακοί. Εντάξει, είπαμε.
0: Δεν θέλω χαρακτήρα. Άλλο δεν είναι θέμα.
3: Δεν είπα κάτι.
0: Ναι. Είναι και τρέλα με την ομάδα, αδερφέ. Τόσα χρόνια αυτό δεν γίνεται.
3: Ξέρω να διαλέγω. Πριν έρθει ένα παίκτη του Ολυμπιακού, αρχίζουν και γράφουν, διαβάζω τα σχόλια. Μιλάω για τον Στεφάν Ορτέγκα. Αρχίσανε παλτό, Μοστάντζο κλπ. Για ένα παίκτη που ήταν 3,5 χρόνια στην City. 51 παιχνίδια, 26, έχει παίξει 26 του Champions League. Mm-hmm. Σωστά.
0: Yeah. Παρένθεση, είναι ένα
3: αρχαίο. Τα έχω μπροστά μου. Και ένας παίκτης ο οποίος παίζει πολύ με τα πόδια, 33 χρονών, 1,87 ύψος. Και πριν έρθει στο χορτάρι, να το δούμε τουλάχιστον. Οι προδιαγραφές που βλέπουμε είναι μια χαρά. Γιατί καταλαβαίνω τι κάνει ο Ολυμπιακός. Εξάλλου ο Καραπαπάς το είπε. Έχουμε ένα Popovich που είναι νιάτο και project και δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Νέο παιδί. Και προσπαθεί να το παντρέψουμε με ένα τερματοφύλακα που είναι έμπειρος. Χρειαζόμαστε και εμπειρία.
0: Το θέμα. Κοίτα να δυσαριόμενο λεπτό.
3: Θα προλάβω να πω.
0: Θα προλάβεις, μπορεί, θα πάμε μέχρι το τέλος.
3: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Για μένα, όπως είναι τώρα η ομάδα.
3: Ναι.
0: Ωραία. Θέλει οπωσδήποτε ένα πολύ ποιοτικό χτάρι. Οπωσδήποτε. Ναι. Δεν συζητιέται. Ναι. Δηλαδή, αν είναι να δώσει ένα μεγάλο ποσό Ολυμπιακός, πρέπει να το δώσει εκεί. Να πάρει οπωσδήποτε ένα οχτάρι. Να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τους επιθετικούς. Δεν γίνεται να υπάρχουν τέσσερις στο ρόστερ.
3: Ναι, φεύγει, δεν φεύγει τα Ρέμι.
0: Καλά, φεύγει, αυτά τα φεύγει, δεν φεύγει. Θα τα δούμε στο τέλος. Τι φεύγει και ποιος φεύγει και τι γίνεται.
3: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη λίστα. Εμένα αυτή είναι η έννοια μου.
3: Την Πέμπτη νομίζω είναι.
0: Για το 30 του μηνός. Γιατί.
3: Την Πέμπτη, Πέμπτη.
0: Γιατί θα σου πω. Εντάξει, μπορεί να κάνει και αλλαγή δύο μέρες πριν με, με την Νάιμεγεν. Το θέμα είναι ότι φεύγοντας που φεύγει ο Τζολάκης και πηγαίνει στη Χαλ και έρχεται ο Ορτέγκα, πάμε στους 21 ξένους. Θα φύγει ο Τρελούις, θα πάμε στους 20. Το οχτάρι θα είναι ξένο. Ξένος θα είναι το και το οχτάρι.
3: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Θα πάμε στους 21 ξένους. Πρέπει να κόψεις τέσσερις από τη λίστα. Και μπορεί να έχεις και μικρότερη λίστα άμα δεν έχεις τους Έλληνες. Μπορεί να βάλεις παίχτες αυτής της ακαδημίας όσους θες στη β' λίστα, αλλά πρέπει να βρει και άλλον Έλληνα όπως βρήκε ο Ολυμπιακός ο Σάλιακ. Αυτή είναι η άποψή μου. Και τώρα το αν θα έρθει ένα άλλο ένα εξτρέμιο ποιοτικό, θα πρέπει να φεύγουν και παίχτες. Δεν γίνεται να έχει ο Ολυμπιακός 32 παίχτες.
3: Για να προλάβω, για να έρθει ένα μπακ πρέπει να φύγει ο Ορτέγκα. Για να έρθει ένα αριστερό μπακ που λέμε. Πρέπει να φύγει και κάποιος. Δεν μπορεί να έχει αριστερά μπακ. Λοιπόν, κλείνω για να μην σε καθυστερήσω γιατί εγώ θέλω να είμαι ουσιαστικό. Εγώ είμαι ευχαριστημένο από τι 4 μεταγραφέ του Ολυμπιακού, Σάλιακα δηλαδή. Θεωρώ το δεξί στόπερ θα αφήσει εποχή αν συνεχίσει έτσι, ο Ισμαϊλόβιτς. Για μένα προσωπικά, προσωπική μου εκτίμηση πάντα. Για τον Ζώτα δεν το συζητώ. Τον έχω δει και στην Πρέμιερ, τον έχω δει και τον έχω παρακολουθήσει τον άνθρωπο. Για τον Ρόκα δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, ένα παιχνίδι τον είδα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν βιάζομαι να κρίνω τους παίχτες. Αλλά θεωρώ οι 4 μεταγραφές αυτές που έγιναν και φυσικά να ανέβηκε λίγο ο Κάρμο να πει τα πατήματά του. Είμαστε μια χαρά.
0: Για τον Κάρμο αυτό που θα σου πω και το λέω και σε όλους τους φίλους που ακούνε και το έχω πει και όλες τις μέρες που βγαίναμε την Ολλανδία. Είναι άλλος Κάρμο.
3: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή πρώτη φορά τον έχω δει τόσο χαμογελαστό, τόσο χαρούμενο.
3: Το βλέπω και στην έντευξη που
0: έγινε. Παιδί μου, το λέω εγώ τώρα, εγώ στην καθημερινότητα.
3: Ναι, αυτό λέω, το είδα και σε εσάς που έδινε στην έντευξη μετά.
0: Ναι, λοιπόν, σου εξηγώ ότι, όχι, για που το ρώτησα κιόλας, αν επειδή είναι επέστρεψες για μία ακόμη φορά στον Ολυμπιακό, αν το θεωρείς, ρε παιδί μου, σπίτι σου, αν νιώθεις διαφορετικά.
3: Το είπε, είμαι σπίτι μου.
0: Και το είπε, δηλαδή ήθελε να έρθει. Δεν είναι και το τηλεφώνημα που είχε γίνει με τον Μεντιλίμπαρ πριν κλείσει ο Κάρμο που μιλήσανε. Και ο Μεντιλίμπαρ τον πήρε για αυτόν τον λόγο. Τον πήρε. Δεν είναι ότι δεν ήξερε τι είναι ο Κάρμο. Τον είχε.
3: 4 φορές μίλησε λέει, μαζί του. Οπότε, το ίδιος ο Κάρμο. Ναι.
0: Είναι πραγματικά χαρούμενος που είναι εδώ. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για μένα.
3: Φαίνεται. Γρήγορα μπει τα πατήματά του γιατί ξέρει πολύ μπάλα. Σε σχέση με τον Πιρόλα, δηλαδή ξέρει πολύ περισσότερη μπάλα ο Κάρμο. Όχι ότι ο Πιρόλα δεν. Και μου άρεσε πάρα πολύ η ερώτησή σου που έκανε στον Καραπαπά. Που του είπε στο νούμερο 1 ποιο.
0: Το νούμερο 1, το νούμερο 2, μας πει το.
3: Και απήντησε ο Καραπαπά. Θυμάμαι πολύ. Το ποιο θα. Σου είπε επιλέξει ο Ολυμπιακός θα πάρει τερματοφύλακα σίγουρα. Το ποιο θα είναι το νούμερο 1, είπε στο χορτάρι.
0: Όχι, ναι, και είπε ότι δεν θα σου πω όνομα. Και του πατέρα
3: για όλα λαμβάνοντας τον Πόποβιτς, λέει το ποιο θα είναι. Γιατί έχουμε τον Πόποβιτς, λέει σου απήντησε ακριβώς το ποιο θα είναι.
0: Ο Πόποβιτς. Γιατί είχε χάσει το πρώτο μέρος της προετοιμασίας λόγω του τραυματισμού.
3: Ναι, λόγω του μικροτραυματισμού.
0: Ναι, που είχε. Όταν άρχισε να και μπήκε. Είναι πολύ καλός.
3: Και μετά από όλα
0: και επειδή θα μου στείλουν, δεν λες και για κανέναν, ας πούμε, εκεί που έχω κάποιους ενδιασμούς
3: μέσα στις.
0: Είναι για το Μαφαίο. Ναι, δεν ξέρω.
3: Ναι. Αυτό που άκουσα το μεσημέρι από τον συνάδελφό και φίλο, πιστεύω, τον Πάμπη τον Χριστόγλου.
0: Ναι.
3: Λέει, παιδιά, δεν μπορεί να είσαι άνθρωπος που ήταν τόσα χρόνια στη Λαλίκα.
0: Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Δεν θα διαφωνήσω. Απλά σου λέω ότι μέχρι στιγμής.
3: Μέχρι στιγμής συμφωνώ 100% μαζί σου.
0: Ναι, δηλαδή δεν έχει προσαρμοστεί. Εντάξει, δεν μπορεί να το πάρει στο κεφάλι. Ναι.
3: Όπως είμαστε και κλείνω.
0: Δηλαδή ο Σάλιακας μπήκε και έδειξε πράγματα αμέσως.
3: Εγώ πιστεύω όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, ο Σάλιακας τον έχει ξεπεράσει. Όπως είμαστε. Δηλαδή να είναι πιο μπροστά εννοώ στην αξιολόγηση αυτό εννοώ. Ο Σάλιακας μπήκε αμέσως. Μια μέρα ήρθε, την άλλη μέρα έπαιξε. Και κάποιος μου είπε, δεν το ήξερα, εγώ δεν το θυμόμουν, ότι ο Σάλιακας πριν φύγει από τον Μπάσκετ ήταν το καλύτερο δεξί μπακ στην Ελλάδα. Πριν φύγει από τον Μπάσκετ. Όπως βλέπεις δεν σε καθυστέρησα.
0: Όχι, σου άφησα το λεπτό επειδή μίλησα κι εγώ.
3: Σε εύχομαι καλές διακοπές.
0: Καλά, δεν έχω φύγει ακόμα.
3: Τα καλύτερα για την ομάδα μας.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι. Το πρώτο και σε τρία λεπτάκια εδώ θα είμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Πώ, δεύτερο μισοράκι. Πάμε στον επόμενο φιλό. Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία μου.
1: Τι γίνεται?
0: Εδώ.
1: Μετά από 25 μέρες σχεδόν η Ολλανδία, άνετα λέγεσαι φαν αντίπας πλέον, έτσι.
0: Ωραίο ήταν, ωραία είναι η Ολλανδία, παιδιά. Και όποιος μπορεί να πάει, γιατί έχει, το καλό είναι κοντά οι πόλεις μεταξύ τους. Και μέσω να μην έχεις, ενώ και τα τρένα τους λειτουργούν στην τελεία που να πας στην Ουτρέχτη, άσχετα που έχω με το σπηλιό που λέω μπροστά να βγάλει μυστήριο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Πότε γύρισε σήμερα?
0: Όχι, πότε χθες. Το Κυριακή, με την ομάδα Κυριακή ξημερώματα.
1: Α, με την ομάδα, ναι, ναι. Ναι, αν λάβει κανείς υπόψη ότι ας πούμε το, για την Αμβέρσα από Ρότερνταμ δεν φύγατε. Για το μάθημα με την Αντβέρπ.
0: Πώς ήταν,
1: νομίζω είναι μικρή απόσταση.
0: Είναι μία ώρα και 40 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και η Γάνδη τόσο είναι.
1: Και Γάνδη, ναι, ναι. Όχι, είναι ωραία. Και από, εγώ δεν έχω πάει, αλλά από, και από φίλους που έχουν...
0: Ουτρέχτη νούμερο. Νούμερο είναι Γάνδη.
1: Έχω φίλο που έχει πάει αρκετές φορές και απλά μου έχει πει ότι είναι καλά από άνοιξη και μετά, όχι ας πούμε χειμώνα. Δεν μου το σύστησε κυρίως για χειμώνα, για άνοιξη καλοκαίρι, ότι είναι μια καλή, έτσι, αν θες να πας εξωτερικό. Θα είσαι στο μάτς της Τρίτης ή
0: όχι,
1: θα είσαι διακοπές?
0: Διακοπές, ούτε να είμαι εκεί να θα πάω.
1: Α, δηλαδή μόνο τηλεόραση, ε.
0: Ναι. Λοιπόν, αδερφέ, έχουμε και μια οικογένεια, ξέρεις, κάποια στιγμή.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Αν και να ξέρεις, σκέφτηκα. Ας σπάσω τις διακοπές και να πάω να είμαι εκεί.
1: Μα γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Να πάω οικογένεια.
1: Α, για να πας ξανά Ολλανδία.
0: Μένω μου αρέσει η Ολλανδία. Εγώ δηλαδή, αν το μάτς ήταν, τώρα χωρίς υπερβολές, αν το μάτς το πρώτο ήταν 4, δηλαδή παίζαμε εκτός, έδινε ένα 30% Να συνεχίσει.
1: Να πήγαινε σε ρί όλες τις μέρες.
0: Okay, θα πήγαινε.
1: Να βάλεις 10 μέρες.
0: Πάνω να δω την προετοιμασία της να είμαι εκεί.
1: Εντάξει. λοιπόν, τώρα εγώ προσωπικά τώρα όλο αυτό το διάστημα, καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σου στα μηνύματά μου όσο καιρό έλπες. Εγώ προσωπικά το πω έτσι σε εισαγωγιά, ξεχαρμάνιασα εκεί λίγο με Διονύση, λίγο με Μιαούλη, με τον Γιώργο τον Πετρίδη το Σάββατο, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγώ έχω τις ενστάσεις μου, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά.
0: Άρα, παιδί μου. Μάμα μου λέει, μου στέλνουν εδώ, περίμενε λίγο το ρελίο. Μου στέλνουν εδώ μήνυμα, μου λέει, Ρακλή, να ξέρεις ο κόσμος, βράζει και όλα αυτά. Νομίζετε ότι εγώ ζω σε μια γυάλα? Νομίζω ότι δεν έχω επαφές με φίλους του Ολυμπιακού.
1: Και εγώ φαντάζομαι ότι ξέρεις τι γίνεται και τα social και αυτά, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Άλλο το να υπάρχει μια ανησυχία για την ομάδα, ότι μπορεί να έχει καθυστερήσει κάποιες κινήσεις, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει κάνει 9 μεταγραφές. Με τις επιστροφές μπορεί να είναι οι παίχτες έχουν έρθει. Λοιπόν, το ότι δεν θεωρούμε τον Κάρμο νέο παίχτη ή δεν θεωρούμε νέο παίχτη το Φορτούνι, είναι αλλού ο Παπαευαγγέλιο. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 9 κινήσεις. Το θέμα είναι ότι ναι, θέλεις και άλλη ποιότητα στην ομάδα. Φυσικά και θέλει και άλλη ποιότητα στην ομάδα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά το να φτάνουμε. Επειδή παίρνει ένα παίχτη ο ένας, παίρνει ένα παίχτη ο άλλος, παίρνει από εδώ και δεν κάνουμε τίποτα και δεν είναι ομάδα αυτή και δεν είναι ομάδα αυτή, επειδή ας πούμε χάσαμε στα φιλικά με την Alkmaar και με την Antwerp, η οποία Antwerp δεν ήταν και μια ομάδα, με πιτσιρικάδες έπαιζε. Με την Antwerp ήταν εικόνα. Με την Alkmaar είχε κάποια καλά διαστήματα ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστεί με την Αϊμέγκιν. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε. Έχει σημαντικό παιχνίδι ολυμπιακά. Αυτά τα μας με την ΕΜΕΓ είναι σημαντικά. Μπορεί εμένα προσωπικά τώρα και θα έρχεται άλλα μηνύματα οτιδήποτε. Εγώ θέλω το. Προτιμώ το Europa League από το Champions League. Αλλά αυτό δεν είναι όμως ότι δεν είναι ο στόχος της ομάδας να μπει στο Champions League. Εμένα είναι η άποψή μου ότι εντάξει, το Europa League είναι μια πιο βατή διοργάνωση. Τέλος. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι το βλέπω. Είμαι λάθος, είμαι λάθος. Δεν λέω ψέματα. Ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Είσαι
1: ρεαλιστής.
0: Και βεβαίως και να μπει στο Champions League Ολυμπιακός. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Δεν συζητιέται. Και
1: δεν το συζητάμε τώρα, το σεντόνι τώρα αλλά, εδώ πέρα.
0: Αλλά επειδή ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένο το Europa League, ακόμα και να κάτσει στραβή είτε με την Αϊμέγκεν είτε στην επόμενη φάση. Ωραία. Δεν πρέπει να φέρουμε συνέχεια την καταστροφή. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, και εγώ έχω μαγκωθεί με το Μαφαίο. Δεν σας λέω ψέματα.
1: Δηλαδή, εγώ κι αν έχω δαγκωθεί, που έχασα ολόκληρο απόγευμα να πάω να τον υποδεχτώ στο αεροδρόμιο. Εκείνη τη μέρα.
0: Λοιπόν, είναι Μαφαίος Άλιακας. Έχει 4 παίχτες στα στόπερ. Γιατί μου στέλνει εδώ ένας φίλος, φίλε μου, θα στο διαβάσω το μήνυμα, μην το στείλεις άλλες φορές. Μου
1: θυμίζει λίγο το Φιγκέιρας ο Μαφαίο.
0: Λοιπόν, σε στείλες. Ναι, δεν θα λέω. Λοιπόν, Στην άμυνα τετράδα τα στόπερ είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι η τετράδα. Αριστερά μπακ, πάμε εκεί πέρα, πονεμένη ιστορία. Ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο και γιατί και να έρθουν άλλοι. Θα πουληθεί ο Ορτέγκα στη Ρίβερ, δηλαδή είναι μικρή η διαφορά που υπάρχει και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει παίχτη. Για μένα ιδανικό θα ήταν.
1: Κάτσε, γιατί αυτό το λες πρώτη φορά.
0: Είναι κοντά.
1: Θα πουληθεί ο Ορτέγκα.
0: Εκεί πηγαίνει. Είναι. Για μένα ιδανική περίπτωση θα ήταν ο Γιαννούλης για εκείνο το κομμάτι. Για να μπει και Έλληνα στην ομάδα.
1: Μισό λεπτό, Ηρακλή μου, Ολυμπιακός είμαστε. Δεν θα καθόμαστε να παρακαλάμε τώρα το Γιαννούλη.
0: Βεβαίως, αλλά σου εξηγώ όμως, επειδή δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες, και εγώ το ξαναλέω δηλαδή το κόλλημά μου, δηλαδή ιδανική περίπτωση θα ήταν εκεί να έρθει ο Γιαννούλης π.χ. Αλλά θα δούμε τι θα.
1: Πάνω εδώ τώρα, μια και το ανέφερε.
0: Επίσης, α πούμε, στα χαφ. Είναι ευχάριστη η εικόνα που είχε ο Μουζακίτης μετά από ένα διάστημα που πέρασε και αυτό τον τραυματισμό και στην προετοιμασία και έχασε ένα σημαντικό μέρος με το που είχε τις ενοχλήσεις στους προσαγωγούς. Αλλά θέλει οχτάρι και άλλο και βαρβάτο. Ωραία. Και εμένα, δηλαδή, ότι ο Ντάνι Γκαρθία που μου στέλνετε εδώ μηνύματα, τι νομίζετε ότι θα πάω να πάρω φανέλα του.
1: Καλά, τώρα εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στα εξτρέμ. Ο Αντρέ Λουίς που φεύγει.
1: Ο Καδιού δεν ήταν για οχτάρι που κοιτάγαμε πριν από λίγο καιρό.
0: Αδερφέ, ξέρεις πόσα ονόματα έχουμε. Άμα αρχίσουμε να τα πιάνουμε τον ένα και τον άλλον, θα
1: ήταν καλός αυτός, γι' αυτό το λέω.
0: Της Λωριάν, μπράβο. Λοιπόν, στα εξτρέμ. Τον Ζώτα Σίλβα τον βγάζω για τον απλούστατο λόγο ότι ο Μεντιλίμπαρο τον έχει χρησιμοποιήσει πίσω από τον επιθετικό. Και επιθετικό, σαν ψευτοενιάρη.
1: Κάτι που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα.
0: Ούτε εγώ. Αλλά αυτά έχω δει στην προετοιμασία και αυτά έχετε δει και εσείς όσοι είδατε τα φιλικά.
1: Α, το έκανε και στις προπονήσεις δηλαδή. Το έκανε
0: πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ και έχει πολύ καλά τελειώματα. Λοιπόν, είναι ο Ζέλσον. Ήρθε ο Ρόκα. Δύο. Στην άλλη πλευρά ήταν ο Αντρέ Λουίς. Όλα δείχνουν ότι θα πάει στο Κάνσας. Εκεί θα πρέπει να πάρει εξτρέμ Ολυμπιακός για μένα. Αφού φεύγει ο Ντρε Λουίς. Γιατί υπάρχει ο Ροντινέη, ναι, και εδώ που μου στέλνει τα μηνύματα, ο καλύτερος Ροντινέη. Ναι, ήταν ο καλύτερος Ροντινέη. Τι να κάνω από αυτό. Έχω δει τρισερή προετοιμασίες του Ροντινέη.
1: Ηρακλή μου, στο δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΜΕΚΕΝ το τερμάτισε ο Ροντινέη κάποια στιγμή. Είχε κουραστεί.
0: Άλλο αυτό. Εδώ, όχι με την ΑΕΜΕΚΕΝ, με την Αλκμαρ, λες.
1: Ναι.
0: Με την
1: ΑΕΜΕΚΕΝ, με την Αντβέρπ.
0: Ναι.
1: Με την Αντβέρπ.
0: Με την Αλκμαρ έπαιξε ο Ροντινέη.
1: Λοιπόν, ναι, περίπτωση,
0: και έπαιξε και σε τρεις θέσεις. Έπαιξε δεξί χαφ, έπαιξε μπακ και έπαιξε και στο τέλος με τους τραυματισμούς έπαιξε οχτάρι. Έπαιξε στον άξονα. Λοιπόν.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι ο Φορτούρης που θα παίζει δεξιά για να συγκλίνει.
1: Ναι, μου επιτρέπεις κάτι για κάτι που είπες πριν. Δεν θα το έλεγα γιατί ήθελα να πάμε χαλαρά τώρα γύρισες πρώτη μέρα, αλλά μιας και το ανέφερες για τον Ορτέγκα. Εφόσον υπάρχει από νωρίς στο τραπέζι και στα γραφεία του Ολυμπιακού πρόταση και τον Ορτέγκα. Είτε ήταν η Ντινέζα, είτε ήταν τη Ρίβερ τώρα. Γιατί απορρίψαμε τον Όσο. Ο Όσο γιατί απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε από τον Μεντιλίμπαρ ή...
0: αυτό είπε ο Ολυμπιακός. Τι να σου πω.
1: Ο Μεντιλίμπαρ δεν τον ήθελε.
0: Ο Μεντιλίμπαρ... Δεν είναι ότι δεν τον ξέρουμε τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ... Αν έπαιρνε ο Ολυμπιακός τον Όσο. Τελείωνε η συγκεκριμένη μετάγραφη. Ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήθελε να είχε τρία μπακ στην προετοιμασία. Σου λέει ότι πρέπει να φύγει. Ούτε όμως. Και μπορεί και σε κάποιους να ακουστεί ότι δεν ματιάζει εμάς και να είναι και να έρθει Όσο και όταν πουληθεί ο Ορτέγκα. Δεν μπορείς όμως και σε παίχτες οι οποίοι ήταν σε αυτή την ομάδα και έχουν προσφέρει αυτά τα χρόνια.
1: Αλλά λέμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να πουληθεί ο Ορτέγκα.
0: Όχι, δεν σου λέω αυτό. Σου λέω ότι να πουληθεί ο Ορτέγκα και να έρθει μπακ. Πρώτα να γίνει πώληση και μετά η μεταγραφή.
1: Μάλιστα. Άρα ήταν θέμα Μεντιλίμπαρ ότι χάλασε του Όσο. Αυτό. Για να το ξεκαθαρίσω, γιατί αυτή με έχει μπερδέψει λίγο η συγκεκριμένη ιστορία. Αν έγινε στα λεφτά ή αν όντως ήταν επιθυμία του Μεντιλίμπαρ να μην προχωρήσει συγκεκριμένη μεταγραφή.
0: Μα εγώ δεν είπα ότι είναι αναβάθμιση. Μισό λεπτό, ένα λεπτό, ρε Ηλία, και να ολοκληρώσει. Ναι. Δεν είπα ποτέ ότι είναι μεγάλη αναβάθμιση του Μαφέου. Εγώ είπα ότι είμαι προβληματισμένος με τον Μαφέου, με την εικόνα του Μαφέου.
1: Ναι, ο Μαφέου είναι σε πολύ ρηχά νερά με τη στιγμή. Φαίνεται. Η Ηρακλή μου είσαι καθυστερό, αλλά να πάρουν και άλλα παιδιά θα τα πούμε ξανά εμείς.
0: Πες επιτέλους ότι ο Μαφέο, ο Ρόκα και ο Ρόντι σαν εξτρέμ είναι επιλογές του Μέντι. Αλλά δεν χρειάζεται. Και ο Μαφέο είναι επιλογή του Μεντιλίμπαρ και ο Ρόκα που είχε πει ότι είναι καλό εξτρέμ. Ότι έχει καλά στοιχεία για να τον πάρουμε. Και το Ροντινέ το έχει κάνει και δήλωση ότι πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να παίξει εξτρέμ και όχι μπακ πλέον. Τι να κάνουμε.
1: Το Ροντινέ το έχει πει ότι τον προορίζει για εξτρέμ. Το έχει πει από πέρσι. Από τα τελειώματα τη προηγούμενη σεζόν.
0: Ναι. Για πες μου, ρε φίλε, δεν θα πούμε, λέει, που μου λες εδώ ότι πλάκα μας κάνεις για τα εξτρέμ, λέει προφανώς. Γιατί και σου κάνω πλάκα για τα εξτρέμ. Ξέρεις πόσα εξτρέμ έχει ο Ολυμπιακός. Σου λέω δεξιά, ας πούμε. Εγώ λέω τώρα, αφού φεύγει ο Ντρέ Λουίς, που άμα θυμάσαι και όταν έβγαινε στις εκπομπές, που έλεγα μακάρι να μην έρθει άλλη πρόταση. Αλλά και το παιδί, ας πούμε, είχε συζήτηση, ότι κάναμε παίξει τα δύο τελευταία φιλικά. Γιατί περίμενε την πρόταση αυτή που ήρθε από το Κάνσας. Αλλά εγώ δεν ήθελα να έρθει άλλη πρόταση. Γιατί αυτό που έβλεπα από τον Αντρέ Λουίς ξεχώριζε. Τι να σας πω ότι δεν ξεχώριζε. Λοιπόν, αλλά αφού ο Ζώτα υπολογίζεται εκεί από το Μεντιλίμπαρ, όπως σας είπα, για πίσω από τον επιθετικό ή και για επιθετικός. Ωραία. Αν τον βάλει στα εξτρέμ, δηλαδή και παίξει δεξιά και ο Ζώτα, πόσα εξτρέμ θα έχει ο Ολυμπιακός. Πάμε. Δεν έχουμε εξτρέμ. Οκ. Και μου γράφει και ένας φίλος, να το διαβάσω για πρέπει να φύγουν Μασούρα, Κλέιτο, Γιάροφτινγκ, Ταρέμι, Ορτέκα, Μπρούνο, Έσε. Ο Έσε. Πυρόλα λέει δυστυχώς. Να έρθουν κορυφαίο εξάρι, οχτάρι, εξτρέμ, αριστερό μπακ Λυκογιάννη, δεύτερο ο Λυκογιάννη και δύο φορά αλλαγή. Μάλιστα. Οκ. Στο διάβασα, φίλε μου. Τα εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν είναι για το επίπεδο που θέλουμε να φτάσουμε. Οκ. Okay. Πάμε.
2: Κύριε Γλυκ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Το τελευταίο μήνυμα ήταν εντάξει για να γελάει κάποιος. Μια ομάδα, παιδιά, δεν αλλάζει ριζικά. Οι ομάδες που αλλάζουν ριζικά...
0: Το ραδιόφωνο.
2: Ναι, αποτυχάνουν σε μεγάλη πιθανότητα. Να πάρουμε 15 παίχτες τέλη Ιουλίου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταρχάς πρέπει να εκτιμάμε κάποια πράγματα, το πόσο μεγάλη επιτυχία είναι το Ολυμπιακό το conference. Ήταν το τελευταίο conference όταν κατέβηκαν ομάδες από το Europa League. Έκτοτε, δεν λέω ποτέ εύκολο εγώ, με λιγότερη δυσκολία, πολεμάν ταλαιπωρούνται οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες και τρώνε επιτυχία να πάνε στο 6-8. Και λένε ευκολία, παίρνουμε και επόμενες. Το λένε με εκείνους γράφει. Είναι ευκαιρία, παίρνουμε απέραντα κόφερες. Κοίτα, τις κοντάφτουνε συνεχώς. Αυτές τις δύο χρονιές. Λοιπόν,
0: είναι πιο βατό πιλότο κόφερες, είναι, δεν είναι κάτι το οποίο...
2: Είναι λιγότερο δύσκολο. Είναι. Λιγότερο δύσκολο από ό,τι ήταν πριν. Όμως και πάλι βλέπεις τα λεπόντες κοντάφτουν κλπ. Να εκτιμούμε τι έκανε με τη Λίμπαρ, το λέω συνεχώς, μέχρι να φύγει. Εκτός αν πάθει κάτι που δεν μπορεί. Αλλά συνέβαλε με τη δική του εργασία ως προπονητής στο να πάρει ο Ολυμπιακός αυτό το κύπελο και την επόμενη χρονιά του Ντάβλου. Από τον Ντάβλου λέγονται καθημερινότητα. Πάμε λοιπόν σε αυτό που δεν είναι καθημερινότητα. Συνέβαλε λοιπόν με τη δική του εργασία. Και παίκτες οι οποίοι συνέβαλαν, κάποιοι Ολυμπιακοί τους κατηγορούν. Είναι πολλοί που βρίσκουν το Φορτούνι, τον Μασούρα, τον Ορτέγκα. Για μένα αυτοί οι παίκτες ποτέ δεν τους κατηγορήσω. Οπότε, ό,τι και να γίνει. Σου είπα μόνο να πάθουν κάτι και ξαφνικά σου τάρουν στο δικό μας τέρμα. Άρα υπάρχει πνευματικό θέμα. Ιατρικό. Άρα τότε ιατρικό θέμα, λες αγόρι μου, σε παρακαλώ πολύ, κάθε κακό στην ομάδα. Μόνο τότε. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι μόνο δύο παίκτες, τίποτα άλλο. Αλλά παίκτες παιχταράδες, όχι παίκτες απλή, παιχταράδες. Όπως είχε λίγους κατά καιρούς. Ένα αυτό που λες οχτάρι συμφωνώ και ένα εξτρέμ. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα, όταν ακούνε να λένε συναδελφοί όπως και εσύ τώρα, είναι 7-8, δεν μου λένε κάτι. Δεν πάνε να είναι. 7-8 παίκτες σε δύο θέσεις, δεν μου λένε κάτι. Θέλει ο Ολυμπιακός ένα παιχταράδες.
0: Γίνεται, αυτό δημιουργεί άλλα θέματα.
2: Ναι, γίνεται, αλλά να σου πω τι γίνεται.
0: Άρα δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, 6 παίκτες σε δύο θέσεις.
2: Δεν μπορεί, αλλά θες ένα παιχταρά. Ένα που να ξεχωρίσει.
0: Άλλο αυτό.
2: Ναι, μα όχι, αυτό είναι το θέμα. Ο Ολυμπιακός δεν πάει να πάρει 3-4-5 παίκτες, θέλει 2.
0: Καλά, να ξέρεις πολλές μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, αυτό... αν λέμε ότι... ναι πολλές, αλλά δεν θέλει πολλές, πάρα πολλές. Θέλει 2 λοιπόν. Έναν εξτρέμ παιχταρά, να υπήρχε ένας αντίστοιχος Γκάλετ, δεν υπάρχει κάτι, αντίστοιχος Τζόρτζεβιτς, ένα τέτοιο λόγο παιχταρά. Και στο οχτάρι που σου δώσατε όσοι όρμαν αμονή εδώ και πέρα ήταν να σκεφτώ ποιον παίχτη, για το του έπαιζε στο οχτάρι, ήταν εξάρι όμως. Και έναν του ρέτε, παιδί μου, τέτοιο παίχτη.
0: Καλά, λοιπόν, τον δεν μπορεί να το βρεις, αδερφέ.
2: Ναι, δεν μπορείς. Λέω ότι λίγο αυτό λέω παιχταρά. Λοιπόν, οχτάρι και πλάγια. Είτε παίζει δεξιά και παίζει αριστερά, δεν με ενδιαφέρει. Τα λέω βολεύονται. Τα ανάποδα πόδια, τα ίσια πόδια κλπ. Τώρα, φυσικά αν φύγει ο Ορτέγκα, θα πρέπει να πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός. Εμένα και να μην Ορτέγκα μια χαρά είναι. Κοίτα, κάποιο παδί όλων των ομάδων γκρινιάζουν.
0: Υπάρχει και το θέμα το οποίο το είχε αναφέρει ο Μεντιλίμπαρ πέρυσι. Ότι έγινε το πρόβλημα με τους ξένους που είχε 7 ξένους και δεν μπορούσε.
2: Συμφωνώ, μα ναι,
0: δηλαδή, είναι υπερβολή.
2: Ναι,
0: είναι υπερβολή να είναι δύο παίκτες που δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο στο αριστερό
2: τη άμυνα. Από την άλλη, θυμάσαι πόσα χρόνια σου φωνάζω και σου λέω: φωνάζω. Το λέω, δεν είναι φωνάζω, δεν είναι παρατήρηση. Και λέγανε κάποιοι πάρε ξένους. Παιδιά, σε μια ομάδα, όχι μόνο για τις θέσεις βάσει του κανονισμού της UEFA, πρέπει να υπάρχουν Έλληνες. Οι Έλληνες είναι για άλλο πράγμα. οπαδός θα δεθεί με τον Έλληνα ή με τον ξένο, ο οποίος θα είναι πολλά χρόνια στην ομάδα. Ξένοι, οι οποίοι έρχονται και φεύγουν, ο οπαδός δεν θα δεθεί ή ξαφνικά και που δένεται, του φεύγει ο παίκτης. Ordinary είναι στο 2 χρόνια. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι τώρα, πάει για 4 χρόνια. Κλείνει το χρόνο για Δεκέμβριο.
0: 3,5.
2: Λοιπόν,
0: ναι, και πάει να μπαίνει,
2: κλείνει το Δεκέμβριο 4 χρόνια. Αυτοί οι παίκτες χρειάζονται. Όμως κάποιοι λέω άνθρωποι, οι οποίοι είναι βυθισμένοι στη μιζέρια, στη μελαγχολία, στην αποτυχημένη ζωή, στην έλλειψη ενδιαφερόντων, στην έλλειψη ενέργειας, γκρινιάζουμε αυτό το πράγμα. Και εγώ θα το παραλάβω. Στον επαγγελματικό χώρο, στην προσωπική τη ζωή, τα έχουν όλα τακτοποιημένα, στην εντέλεια, έχουν πιάσει το τέλειο. Και θέλουν στην ομάδα τους να φεύγουν 15 παίξεις, να έρχονται παιδιά. Δεν είναι Lego. Δεν πετάμε το πυργάκι, σηκώνουμε το άλλο με τα τρία τριγωνάκια. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αν τους δεις στην γεωμετρία, τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους, σε τρία σχήματα το εμβαδό, δεν το ξέρουνε.
0: Πάντα κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις ο άλλος μπορεί να, το τι μπορεί να κάνει,
2: ποιο είναι
0: το
2: μορφωτικό του τύπου.
0: Όχι, δεν είναι η πιο πολύ. Και πού το ξέρεις εσύ. Πού το ξέρεις εσύ. Πού το ξέρεις. Και έχεις κάνει κι άλλο που τους έχεις ρωτήσει ότι δεν ξέρουν το ευαδόν ή δεν ξέρουν το ένα ή δεν ξέρουν το άλλο.
2: Τρία σχήματα.
0: Ναι. Εγώ θα σου πω λοιπόν ότι άλλο ο κόσμος το ότι μπορεί και να κρινιάζει και να κρινιάζει και υπερβολικά, που με κάποιους δεν συμφωνώ.
2: Μα δεν πρέπει να βρούμε μήνυμα που διάβασα. Αφήνουν 10 και να έρθουν 10. Τώρα δεν είναι.
0: Αυτό είναι αλλού.
2: Και έχω φύγει και έχω φύγει.
0: Αλλά δεν θέλω να. Δηλαδή με ποιο λόγο τους κρίνεις. Για ποιο λόγο, με ποιο τρόπο. Ναι, ποιο.
2: Όχι, να σου πω το λόγο. Ότι θέλει κάθε οπαδός, τα τελευταία χρόνια ισχύει αυτό βέβαια, να αναδομείται μια ομάδα κάθε δύο μήνες.
0: Γιατί πέρυσι το καλοκαίρι δεν γινόντουσαν τέτοιες κουβέντες. Τι μου λες.
2: Τι. Μα σου είπα και πάλι. Σε ομάδες πετυχημένες. Μα λένε, σε λέγανε με ρεκτρότητα.
0: Πώς θα σου απαντήσω ότι θα σου πούνε ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός δεν ήταν επιτυχημένος.
2: Μα να φύγουμε τελείπαρ σου λέει. Δεν σου είπα να φύγει ένας προπονητής αποτυχημένος. Να φύγουμε τελείπαρ. Ένας προπονητής υπερπετυχημένος, ο κορυφαίος προπονητής σε ελληνική ομάδα, ήρθε κάτοχος του Europa League και πήρε το Conference. Και το Double την επόμενη χρονιά. Άρα τι μιλάμε. Μα είναι οι ίδιοι οι οποίοι κρίνουν τον Μπαρτζόκα διαρκώς. Να φύγει λέει, μας κάνει ο Μπαρτζόκας. Είναι αποτυχημένος. Είναι λέει, ή το παθείς. Δεν το λέω σε αγγλικά, το λέω σε ελληνικά. Είναι λιτοπαθής. Αυτή είναι η ίδια για τον Μπαρτζόκα. Άρα τι θες να κρίνω, να κρίνω ποιους. Αυτοί οι οποίοι εκτιμούν τον Μπαρτζόκα, εκτιμούν την Θική Πόλο, η οποία έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και με αυτό έπρεπε να αρχίσουν το μήνυμά σου με επηρέασε και πήγα στο ποδόσφαιρο. Η Εθνική του Πόλο είναι καταπληκτική ομάδα. Δηλαδή σε αυτό το άτομο δεν θα το σφαίρει.
0: Είναι τεράστια επιτυχία. Απλά φάγαμε τα 4 λεπτά.
2: Έχουν καταγγείλει οι παίχτες, έχουν πει οι παίχτες ότι δεν έχουμε την πισίνα και για να πάμε στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο ζητάει το Ολυμπιακό Στάδιο και όποιοι είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι χρήματα για να παίξουμε εκεί και να κάνουμε προπόνηση. Okay. Δηλαδή δεν έχει που δεν υπάρχει πισίνα. Υπάρχει αυτή η οποία πρέπει λίγο να φτιαχτεί και δεν τους αφήνει να κάνουμε προπόνηση εκεί πέρα.
0: Πρέπει να λυθούν όλα τα θέματα που πρέπει να έχει η Εθνική του Πόλο γιατί είναι πάντα σε τόπο επίπεδο. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, πρέπει να προχωρήσω. Πάμε στον επόμενο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Ναι.
0: Ναι.
3: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ. Μα πού είσαι στην αυλία.
3: Καλά, ναι. Καλώς ήρθες, Ηρακλή, καλώς ήρθες.
0: Για λίγο, όχι για πολύ.
3: Για λίγο, ναι, εντάξει. Ό,τι σ' αρέσει. Εγώ θα σου πω. Δεν μου πρέπει λόγω. Τέλος πάντων, θέλω να εκφράσω ένα παράπονο που έχω.
0: Έλα.
3: Σαν Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια.
0: Έλα.
3: Και βλέπω ότι έχουν κολλήσει και άλλες ομάδες. Δηλαδή, βλέπω παίκτες τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι είναι μεγάλοι σε ηλικία, δεν μπορούν να προσφέρουν πια και να υποστηρίζονται από κάποιους, είτε προπονητές, είτε διοίκηση, είτε φύλαθλοι, να παραμένουν στην ομάδα και να παίζουν. Και όνες είναι, ας πούμε, δεν θέλω να πω παραδείγματα για τον Παναθηναϊκό, ξέρουμε περίπου ποιοι είναι. Κάναμε αμάν να διώξουμε τον Πέρεφ, ο οποίος είχε φτάσει σε ένα σημείο που είχε παραδώσει πνεύμα, έτσι.
0: Καλά για τον Πέρεφ που λες. Την τελευταία του χρονιά που ήταν στο...
3: Αυτό που γινόταν στο... τώρα, ρε παιδιά, με τον Πέρεφ.
0: Περίμενε, ρε, στην αυλία. Τον τελευταίο χρόνο.
3: Θα σου πω και για τον δικό σου, ξέρεις τι θα πω.
0: Περίμενε ένα θα τα πω. Τον τελευταίο χρόνο που ήταν στον Παναθηναϊκό που δεν έπαιζε.
3: Ναι.
0: Ωραία. Τον έχει ένα ρόλο.
3: Τον προηγούμενο χρόνο.
0: Αυτό είναι αλλού, Παπαβαγγέλιο. Αλλά σου λέω τότε, αφού μένει ένα παίκτη στην ομάδα. Α, καλά, και ναι. Να έπαιζε σε 5-6 μάτς ή 7 να δίνει 5 ανάσες, δεν ήταν και τόσο κακό.
3: Μα δεν πρέπει να παίζουν και σε μισό.
0: Καλά.
3: όταν έχεις όταν... έτσι είναι ρε Ηρακλή. Ναι. Όταν βλέπεις τον Ντάνι Γκαρσία μονίμως να κάνει όμες, το είδες με την Άκμαρ. Δεν κρίνω αν ήταν αυστηρό το πέναλτι, αν ήταν βαρύσιο, αν. Βρέθηκε αυτός ο παίκτης πάντα να κάνει την όμα, την κάνει. Ο Ντάνι Γκαρσία που παίζει στον Ολυμπιακό τώρα είναι 35 χρονών, 34-35.
0: Ζήτησε με τη Λίμπαρ επιτακτικά την ανανέωση του. Την ήθελε σαν τρελός. Τι να σου πω, ψέματα. Ναι.
3: Και βλέπεις, παιδί μου, κάθε παιχνίδι είναι επίφοβος είτε για κίτρινη είτε για κόκκινη.
0: Ειδικά στα δύο τελευταία. Μα ειδικά στα δύο τελευταία. Ειδικά στο φιλικό με την Αντβέρπ, αν δεν ήταν φιλικό, θα είχε πάρει κόκκινη.
3: Ναι, και βλέπεις και επιμένουν οι προπονητές και ο Γιωβάνοβιτς και ο Λουβιτόρια και περισσότερο ο Γιωβάνοβιτς βάζει τον Μπέρ. Δεν μπορούμε να βλέπουμε άλλο όμες, ας πούμε, παίζουμε τα νεύρα μας, ας πούμε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτό που κάνει με τον Ντάνι Γκαρσία και τον κρατάει, δεν στερεί μια θέση ουσιαστική που θα πρέπει να παίζει κάποιος από τις ακαδημίες. Δεν ξέρω ποιος.
0: Ο Φίλης που είναι στην ίδια θέση.
3: Ναι. Και να παίζει τώρα αυτό το που άλλαξε και λουκ για να φαίνεται νεότερος, δεν ξέρω, ξύρισε το μουστάκι. Τέλος πάντων.
0: Για να φαίνεται νεότερος, ναι. Μάλιστα.
3: Για να φαίνεται νεότερος. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και κάτι τελευταίο να πω.
0: Έλα.
3: Να ας μας ενημερώσει η ΠΑΕ και ο κύριος Αλαφούζος. Ποια πλατφόρμα θα πρέπει να έχουμε και πώς θα γίνει η καινούργια πλατφόρμα που είναι ο Παναθηναϊκός και
0: θα σας τα πούνε αυτά. Εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά.
3: Ναι, αλλά πότε θα τα πούνε, 10 μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα.
0: Θα το δεις, μπορεί τον Παναθηναϊκό σου. Θα το δεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις.
3: Να ξέρω, πρέπει να κάνουν τα κουμάντα. Δεν είναι ο
0: Παναθηναϊκός. Εντάξει, θα κάνεις τα κουμάντα σου τώρα. Εντάξει, θα τα κάνεις.
3: Ναι, εντάξει. Γιατί εγώ έχω την Νόβα που δείχνει και Κοσμοτέ. Εντάξει. Η άλλη πλατφόρμα θα πρέπει να ξέρουμε τι ποσό είναι και τέτοια.
0: Επίση, τι λες ότι δεν θα βγουν αυτά. Δεν ξέρω αν θα είναι άλλη πλατφόρμα.
3: Έπρεπε να είχαν ήδη. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, αν προσέξει λίγο περισσότερο την τακτική του και το ότι και θα ανεβαίνει συνεχώς. Γιατί είδα ότι κουράζονται οι παίκτες, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και να πω για τον Ολυμπιακό, παρόλο που χάνει όλα τα μάτς, αυτό εμένα θα το έλεγα καλό Ιωνό. Γιατί εκεί που πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα, πιστεύω ότι θα είναι έτοιμη, για να κάνω ένα σχόλιο. Θα προτιμούσα να χάνει συνέχεια ο Παναθηναϊκός στα φιλικά και να παρουσιαστεί έτοιμος όλη τη σεζόν και όχι να κλατάρει το Γενάρη που βλέπουμε συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Αυτά ήθελα να πω, Ηρακλή, να σε καλά, καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε. Λοιπόν, πάμε στον Νόβα. Έχουμε φίλο μέχρι το διάλειμμα, βεβαίως. Πάμε.
4: Ακούγομαι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, τι γίνεται, φίλε Ηρακλή.
0: Θύμησε μου.
4: Παίρνω τηλέφωνο.
0: Θύμησε μου.
4: Γιάννης λέγουμε από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Ο Στέργιος στο Τζιγκλάου τώρα έχει κάθεται σε καρβούνα γιατί συνήθως με κρίνει αλλά δεν με πειράζει.
0: Όχι, δεν νομίζω. Ναι. Θα τα θυμάμαι εγώ αυτά που σου λέω τώρα.
4: Ξέρω τις κόντρες. Ξέρω τι σου λέω, αλλά εγώ έχω πάντα το θάρρος της γνώμης μου και δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος συμφωνεί ή όχι.
0: Βέβαια και λάθος μπορεί να κάνουμε, όλοι κάνουμε λάθη.
4: Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Για το θέμα του Τζολάκη.
0: Έλα.
4: Ο Τζολάκης όπως ξέρεις πήρε μεταγραφή, γιατί και ο Ορτέγκα και ο Πόποβιτς καλή είναι, αλλά Τζολάκης δεν είναι. Λοιπόν, πήρε μεταγραφή γιατί ήθελε να πάει η Αγγλία. Έχεις υπόψη ότι ο Αρτζούν είναι συνεταιράκι του Αλαφούζου?
0: Ναι.
4: Το ξέρεις?
0: Το ξέρω, ναι, τι σχέση έχει αυτό όμως με το Τζολάκη?
4: Έχει σχέση. Ναι. Διότι στη ζωή υπάρχει, στη ζωή τα πάντα υπάρχουν πράγματα που φαίνονται και που δεν φαίνονται. Ναι. Εξασφαλίστηκες όταν έδωσε στο Τζολάκη στην Χαλ να τους πεις ότι κοιτάξτε παιδιά, εμείς συμφωνούμε. Εντάξει σε όλα. Αλλά θα μπει και μία ρήτρα. Ότι αν ο παίχτης αυτός έρθει για ελληνική ομάδα, θα πληρωθεί στον Ολυμπιακό ρήτρα 35 εκατομμύριων ευρώ, ας πούμε.
0: Ναι, κοίτα να δεις. Το ότι μπαίνουν δικλείδες ασφαλείας, μπαίνουν σε όλους τους παίχτες που πάνε στο εξωτερικό, ειδικά άμα πάνε από Παναθηναϊκό, από Ολυμπιακό, από ΑΕΚ, συνήθως για να μην πάνε σαν ανταγωνιστές.
4: Αυτό που σου λέω μπήκε, ένα, το ξέρεις.
0: Πρώτα απ' όλα δεν έχει υπογράψει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, δεν έχει γίνει όλο το deal. Θα ανακοινωθεί. Λοιπόν. Ένα. Δεύτερο. Ο Τζολάκης, ο λόγος που φεύγει από τον Ολυμπιακό είναι ότι ήθελε από πέρυσι κιόλας. Και γι' αυτό το λόγο δεν έκατσε να συζητήσει, ας πούμε, ουσιαστικά να γίνει ανανέωση του συμβολέου του και μπήκε στον τελευταίο χρόνο, όπου όπως προανέφερα, όταν μπαίνει στον τελευταίο χρόνο η μπάλα πάει στον ποδοσφαιριστή, Γιατί μπορεί να σου πει θα κάτσω 6 μήνες στον πάγκο και 1η Ιανουαρίου υπογράφω που θέλω. Λοιπόν, ο Τζολέξης θέλει να πάει να παίξει σε τόπο επίπεδο. Για μένα, για το έχω πει, δεν θεωρώ ότι η Χαλ ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορούσε να κάνει ο Τζολέξης. Ο Τζολέξης θα έπρεπε να περιμένει, θα μπορούσε να έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, να είχε κάνει και μια συμφωνία να υπήρχε. Όπως λες εσύ τις ρήτρες, ότι αν έρθει μια πρόταση από τα 3-4 καλύτερα πρωταθλήματα και από καλύτερη ομάδα που να θέλει να πάει, αυτομάτως ξέρεις, δεν υπήρχε ένα όριο ότι η μεταγραφή θα ήταν, α πούμε, υποθετικά 15 εκατομμύρια ευρώ, 20 ή 16, ό,τι θέλεις βάλε. Προτίμησε, ήθελε να φύγει να πάει να παίξει στην Premier League.
4: Τώρα. Πάει στη Χαλ.
0: Και πήγε στη Χαλ.
4: Λόγω Αρτζούν, εάν η διοίκηση του Ολυμπιακού βάζε μια ρήτρα αυτή που σου είπα, αυτό δεν θα ήταν κάτι σωστό. Δεν
0: έχουμε αντίρρηση να φύγει. Δεν ξέρω, μα είχε ακουστεί. Περίμενε, βρε, περίμενε. Όχι, μπορεί, ρε Γιάννη.
4: Θα μπει μια ρήτρα ότι αν έρθει στην Ελλάδα, αυτό που θα σε πάρει θα πληρώσει 25 με 30 εκατομμύρια ευρώ. Ρήτρα. Έχω άδικο σε αυτό που λέω.
0: Δεν γίνονται ακριβώς έτσι τα πράγματα. Παίρνουν άλλες δικλείδες ασφαλείας. Μπορεί να μπει μια ρήτρα, μπορεί να μπει ότι ένα ποσό. Ας πούμε, είχε ακουστεί έντονα ότι ο Ολυμπιακός. Ότι σε περίπτωση που η Χάλη υποβιβαστεί, γιατί είναι το πρώτο φαβορή για υποβιβασμό στην Premier League, ότι να έχει τη δυνατότητα να τον πάρει πίσω. Αλλά ο Τζολέξης αυτό που θέλει είναι να κάνει καλές εμφανίσεις στη Χάλ και να πάει σε μια άλλη ομάδα. Εγώ αυτό που σου έλεγα πριν είναι ότι αν περίμενε, γιατί τώρα θα αρχίσει το μεγάλο παζάρι στην Premier League και σε αυτά τα πρωταθλήματα τον Αύγουστο, αν περίμενε θα ερχόταν καλύτερη πρόταση. Μπορεί, ας πούμε, ο Μαρτίνεθ να πάει στη Γιουβέντους και να φύγει από τη Βίλα. Η Βίλα τον είχε στη λίστα του Τζολέξη. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει, είχε γραφτεί για τόπο ομάδες. Τώρα, δικαίωμά του, ήθελε ο Κωνσταντής να πάει να παίξει, ξέρεις, στη Χαλ. Εγώ πώς το βλέπω διαφορετικά. Εντάξει, θα είναι πολύ καλύτερα τα χρήματα, θα παίξει Premier League, αλλά είναι μια ομάδα η οποία κάθε Σάββατο δεν θα περνάει και εύκολα απογεύματα. Έγινε. Γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Μ' ακούς, Γιάννη? Μόνος μου τα λέω. Μόνος μου τα ακούω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Wins Sport FM 94,6.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Πούστε, είστε εδώ.
2: Ωραία, πού πάμε.
3: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι.
4: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
3: Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαριφάρ.
4: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα. Ισοφαρίζει σε 2-1.
3: Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαριφάρ.

0: άλλος.
1: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στο πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
2: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
3: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
2: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
3: Τι είπε?
2: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
4: Όχι.
2: Ναι.
4: Όχι.
3: Επιμένω.
4: Όχι.
3: Ναι.
4: Όχι.
3: Ναι. Όχι. Καλά.
2: Σε... Αυτά είναι...
3: Πάμε break.
1: Και δεν πάμε.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

Αν και τον ακούω skate boost, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο. Αλλά οι γραμμές είναι full. Και πάμε στον επόμενο. Ωραίος. Ότι αγαπώ, είναι δύο. Ναι,

0: Μεράκλωσε. Πάμε. Ναι.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Α, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα. Ηρακλή Παναγιώτης από Πάτρα. Έχω να σε πάρω πριν πάρουμε ευρωπαϊκό. Ολυμπιακός είμαι.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Έχω χρόνια, σε έλεγα χιλιά, είχα κολλήσει, αν θυμάσαι.
0: Πολλοί το λέγανε αυτό, να ξέρεις.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς έπιασα γραμμή. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που θεωρώ σημαντικό. Προηγουμένως με το παλικάρι που πήρε και ήταν λίγο θυμωμένος με αυτούς που λένε διάφορα τους. Έχει και τα δίκια του τώρα. Γιατί π.χ. Δεν ξέρω, δεν θα το έχεις δει εσύ, πιθανό λόγο. Αν μπει κάθε μέρα που ανεβάζεται το ρεπορτάζ σου,
0: ναι,
1: το τι γράφουν από κάτω. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Κοίτα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, και εγώ είμαι από αυτούς που απαντάω ηρωνικά.
0: Ναι, εγώ δεν ξέρεις, δεν είναι. Πάντα σέβομαι τις απόψεις, αλλά δεν κάθομαι να ασχοληθώ πάρα πολύ με τα σχόλια. Δηλαδή, γιατί χάνεται.
1: Όχι, καλά κάνεις, γιατί θα νευριάσεις. Δηλαδή, το τι γράφουν. Εντάξει, δεν έχουν και λογική ποδοσφαιρική, ρε παιδί. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει τεχνογνωσία. Ο προπονητής είναι καλός. Υπάρχει μια αρμονία μεταξύ προπονητή, διοίκηση κλπ. Όλα πιστεύω θα πάνε καλά. Έχω μια πορεία, μόνο και μια ένσταση. Ήθελα να σε ρωτήσω. Τι μπορεί να ξέρεις εσύ πάνω σε αυτό ως ρεπόρτερ.
0: Αν το ξέρω.
1: Ρε, ναι, παιδί μου, ο Ολυμπιακός. Mm. Αυτή τη στιγμή η ομάδα λέει ότι χρειαζόμαστε κάποιους Έλληνες. Σωστό.
0: Εγώ το λέω περισσότερο. Και η ομάδα το ξέρει.
1: Το είπε και ο κύριος Καλαπαπάς και ο coach το είπε. Ότι χρειαζόμαστε Έλληνες. Και είναι λογικό και συμφωνώ. Έχουμε δύο αριστερά μπακ τα οποία πωλείται από ό,τι λέγεται κάθε μέρα ο Ορτέγκα. Από τον οποίο είμαι ικανοποιημένος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι τιμιότατος. Mm. Έχει δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό. Αλλά πιάνει θέση ξένου και πρέπει να φύγει. Το ίδιο κάνει και ο Μπρούνο. Ο οποίος εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Τον θεωρώ λίγο αφελή παίχτη. Mm-hmm. Έχει σωματικά χαρακτηριστικά καλά, αλλά δεν μου αρέσει. Πιάνει θέση ξένου. Και παράλληλα στον Ολυμπιακό ανήκει ο Νίκος ο Αθανασίου. Ο οποίος τις τελευταίες δύο σεζόν, τη μισή περισσινή, mm-hmm, γιατί έκανε και μισό χρόνο στην Ρίο Αβε, αλλά τη μισή περισσινή.
0: Και στη Ρίο Αβε υπήρχαν παιχνίδια που έπαιζε fullback.
1: Fullback ήταν εξαιρετικός.
0: Καλώς.
1: Αλλά ας μιλήσουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Αθανασίου πέρυσι, το δεύτερο μισό στον Όφη.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Και πρόπερσι στον Ατρόμητο. Όχι, ήταν μια χαρά. Ήταν το καλύτερο αριστερό back του ελληνικού πρωταθλήματος. Με βάση συμμετοχές goal assist. Γιατί το παιδί αυτό δεν έχει χώρο στον Ολυμπιακό ως δεύτερος τη στιγμή που θέλουμε Έλληνες. Έχεις κάποια εικόνα?
0: Πρώτα απ' όλα, πέρυσι, ας πούμε, αυτό που ήξερα από, γιατί ήταν και πέρυσι είχε ακούσει για να έρχονται στην προετοιμασία. Δεν ήρθε, ναι, γιατί υπήρχε ήδη ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο, δεν ήθελε τρίτο αριστερό μπάκο με τη Λίμπαρ. Και γενικά, από ό,τι έχω καταλάβει και από συζητήσεις που έχω κάνει, δεν νομίζω ότι ο με τη Λίμπαρ πετάει τη σκουφιά του για τον Αθανασίου. Αν με ρωτάς, ας πούμε, και εμένα την προσωπική μου άποψη, εύκολα θα τον είχα δεύτερο μπάκο τον Αθανασίου.
1: Βέβαια, μα έχει ένα φοβερό αριστερό πόδι, έχει καλή ταχύτητα. Είναι αρκετά καλό στην άμυνα, πολύ καλό στην επίθεση. Mm. Δηλαδή, τι έχει το παιδί αυτό που δεν μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό τη στιγμή που χρειαζόμαστε Έλληνες. Το ξαναλέω. Mm. Χρειαζόμαστε Έλληνες.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Και όντως χρειαζόμαστε. Mm. Τι μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Είναι το παιδί, είναι πολύ καλό. Και είναι 24, δεν είναι μεγάλο, ρε γάμο. Mm. Δεν ξέρω, αυτό μου κάνει ειλικρινή. Είναι η μόνη ένσταση που έχω. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ και οι υπόλοιποι στις μεταγραφές, εγώ έχω εμπιστοσύνη. Πιστεύω θα κάνουμε μια καλή ομάδα. Είναι ήδη καλή ομάδα και δεν έχουμε πάρει και λίγους. Έχουμε πάρει 9 παίκτες. Οι οποίοι είναι όλοι καλοί. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ο Αθανασίου γιατί δεν μπορεί να χωρίσει τον Ολυμπιακό.
0: Σου είπα αυτό από αυτό που έχω καταλάβει. Και ένα λεπτό να απαντήσω στο μήνυμα γιατί έρχονται πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ κιόλας. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει τίποτα γιατί κάθε χρόνο πας προετοιμασία με την ομάδα. Ναι, ωραία, πάω. Γιατί δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Γι' αυτό σου λέω, αυτά γράφουν από κάτω. Εσένα σε έχουν βγάλει ότι σε ταΐζει ο Ολυμπιακός τώρα, να πούμε. Λέει, δεν πας εσύ μακριά από την οικογένειά σου εκεί πέρα, ναι, για να κάνεις ρεπορτάζ όλη μέρα. Τέλος πάντων.
0: Αυτό το. Πραγματικά δηλαδή, αφού έχω καταφέρει και να με ταΐζουν και να μην παίρνω και ευρώ. Δηλαδή, και να δυνατίζω. Την άλλη φορά μου είχε ανέβει το ζάχαρο και πάει. Θεό.
1: Να σου πω, τώρα να πω ένα τελευταίο, δύο τελευταία πράγματα που θέλω για να κλείσω, να μην κρατάω τη γραμμή. Δύο πράγματα για τους φίλους Ολυμπιακούς και όσους έχουν απορία, π.χ. για συγκεκριμένους παίχτες όπως Κώστας Φορτούνης, γιατί ήρθε πάλι στον Ολυμπιακό, γιατί είναι αρχηγός του Ολυμπιακού, γιατί είναι μόνο 33, γιατί είναι παιχταράς και εκεί που έπαιξε πέρσι βγήκε πρώτος εαστής στο πρωτάθλημα και έκανε και 7 γκολ. και γιατί είναι ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει στην καριέρα του 120 assist, 100 γκολ, πράγμα το οποίο δεν έχει ούτε ο Δωμάζος ούτε κανένας. Είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής ο Κώστας ο Φορτούνης στην ιστορία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για τον Γκαρθία. Ο Γκαρθία δεν αρέσει σε πολλούς. Τι γίνεται όμως, γιατί αρέσει το Μεντιλίμπαρ? Γιατί ο Γκαρθία, εκεί που πρέπει, εμείς κοιτάμε τις κίτρινες, αλλά εκεί που πρέπει να δώσεις μια κλωτσιά, να πάρεις μια κίτρινη για να μην φάει ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση, ο Γκαρθία ξέρει να τη δίνει. Είναι ένας πονηρός Ισπανός παίκτης.
0: Έγραψε ένας φίλος ότι και ο Ιμπόρα ήταν σε μια τέτοια κατηγορία.
1: Ναι, μωρέ, επειδή είναι μεγάλη, τους βρίζουμε.
0: Ένα λεπτό, το έγραψε ένας φίλος πριν, ότι και ο Ιμπόρα ήταν, αλλά είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο και τον έβαλε ο Μεντιλίμπαρ και ήθελε να μείνει κιόλας. Απλά ο Ιμπόρα είχε αποφασίσει να γυρίσει.
1: Ναι.
0: Να κλείσει την καριέρα του στην αγαπημένη του ομάδα.
1: Και τη βοήθησε την ομάδα του.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά δεν είναι για βασικός ο Γκαρθία. Συμφωνώ με το μήνυμα που είχε στείλει προηγούμενο φίλος. Δηλαδή, πρέπει να έρθει, να το πούμε, ένα βαρβάτο οχτάρι. Ένα οχτάρι, ρε παιδί μου, που να το βλέπει.
1: Δεν είναι οχτάρι, οχτάρι ο Γκαρθία.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Υπό περιπτώσεις παίζει ο Γκαρθία. Το βασικό εξάρι του Ολυμπιακού είναι ο Έζε και το δεύτερο είναι ο μικρός ο Αργεντίνος, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και θα το δείτε φέτος. Ο Ολυμπιακός είναι οχτάρι ψάχνει. Ο Γκαρθία παίζει. Για συγκεκριμένους λόγους, αυτή τη στιγμή βλέπουμε φιλικά και ο Ολυμπιακός έχει έλλειψη λίγο στον χώρο του κέντρου. Ο Φίλης είναι εξαιρετικός, μου αρέσει. Ο Γκαρθία παίζει για συγκεκριμένους λόγους. Όταν είσαι προπονητής και είσαι σε μια ομάδα και δεν χρειάζεται να χαλάσεις λεφτά για να παίξει, του λες Ελλάδο, πάρε άλλα 200 χιλιάρικα φέτος και μείνε. Και μένει και κάνει την βρωμοδουλειά που χρειάζεται. Αν θυμάσαι το παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα.
0: Κοίτα, φίλε, θα σου πω κάτι. Εγώ φέτος περιμένω, δηλαδή, να έρθει ένα οχτάρι και να είναι και βελτιωμένος και ο Μουζακίτης. Γιατί είναι ένα μεγάλο project ο Μουζακίτης και τον περνάμε στα ψηλά πάνω το πιτσιρικά.
1: Όχι, δεν τον περνάει κανένα στα ψηλά.
0: Το μόνο που... Εγώ, σου λέω. Όχι
1: η
0: από την ομάδα.
1: Που έχουμε για τον Μουζακίτη εγώ, είναι, το παιδί είναι παιχταράς. Αν δεν αλλάξουμε εμείς λίγο το παιχνίδι μας, να περνάμε λίγο την μπάλα από το κέντρο, δεν μπορεί να δείξει τις αρετές του. Όπως επίσης και ο παιχταράς που κοιτάμε τώρα, γιατί έχει τύχει να τον παρακολουθώ όλο το χρόνο. Το παιδί αυτός Μαουριρί, πώς λέγεται, Μαουραρί.
0: Ποιο λες, ρε,
1: έλα μου, πώς το λένε τον Αλγερινό που κοιτάμε τον 23χρονο.
0: Τετραουί.
1: Τετραουί αυτός. Επειδή βλέπω Γαλλία, είναι πολύ ωραίος παίχτης. Αλλά να σου πω κάτι, πες ότι τον παίρνουμε. Ίδια φάση με τον Μουζακίτη. Δεν περνάμε την μπάλα από το κέντρο. Αυτό όμως δεν θα πω εγώ να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι μας. Ωστόσο, δεν είναι ότι θα σωθούμε με έναν παιχτάρα στο κέντρο, αν δεν αλλάξουμε λίγο το παιχνίδι και να περνάμε λίγο την μπάλα από το κέντρο. Από εκεί και πέρα. Εμένα μεγαλύτερη μου ένσταση είναι ο Νίκος Αθανασίου, γιατί είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Αυτό ήθελα
0: έγινε,
1: να πω.
0: Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά. Ρε, αντίπα, πάντα κάνεις τον ανήξερο και τον μπιπ το τρώω. Γιατί δεν έχω κανένα θέμα. Θα το διάβαζα, αλλά πάρει και το εσουρού. Όταν δεν είσαι 20 μέρες με τους παίκτες πρωί βράδυ, δεν μπορείς να τους κερκάρεις μετά. Πάντως βράδυ, αδερφέ μου, δεν κοιμάμαι στο ξενοδοχείο του Ολυμπιακού. Κοιμόμαστε σε άλλο ξενοδοχείο. Ένα. Δεύτερον. Δηλαδή, πιστεύεις, ας πούμε, ότι αν είναι κριτικάρο, αν δεν παίξει καλά ο Ζέλσον. Δεν θα με πάρει αύριο τηλέφωνο για να μου πει τι είναι αυτά που είπες. Α, και πάνω σε αυτή την οτροπία που έχετε, ότι μιλάμε με τους ποδοσφαιριστές και δεν μπορούμε να τους κριτικάρουμε. Το πιο εύκολο το να μιλήσεις είναι με Έλληνες ποδοσφαιριστές, για να ξέρεις. Ωραία. Ολυμπιακούς δεν έχετε για αρκετούς. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο.
2: Χαίρετε.
0: Καλό στο Μάκη.
2: Θες να σε φτιάξω ή να το περάσουμε ανάλαφρα το...
0: Ας το περάσουμε ανάλαφρα. Δεν έχω κανένα θέμα.
2: Ανάλαφρα.
0: Άρα, όμως θες να με φτιάξεις, θα με φτιάξεις. Ξέρω τι θα πεις.
2: Όχι. Δεν θα πω. Δεν θα πω αυτό που
0: ναι.
2: Θέλεις να ακούσεις. Όχι ότι θέλεις να ακούσεις ευχάριστα. Λοιπόν, άκου να δεις. Είδαμε τα παιχνίδια. Όλα.
0: Ναι.
2: Είμαι ανησυχή ότι δεν βλέπω Ηρακλή ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω συνδυασμούς.
0: Εμένα ξέρεις τι με ανησυχεί. Πάνω σε αυτό που λες.
2: Θέλω.
0: Ότι σε... Επειδή έχω δει όλες τις προπονήσεις. Όλες. Yeah. Δηλαδή δεν έχω χάσει λεπτό. Έχεις δουλέψει διαφορετικά πράγματα με τη Λίμπαρ. Και άμα δεις και στην ερώτηση την απάντηση που είπε ότι θα τα δείτε όταν ξεκινούσε τα επίσημα μάτσα το τι διαφορετικό ετοιμάζω. Όχι. Έχεις δουλέψει πράγματα τα οποία σε αρκετά φιλικά, ειδικά στα δύο τελευταία, τώρα πες να ήταν κούρα στην προετοιμασία, δεν ξέρω, στα δύο τελευταία με την Αντβέρπ και με την Αλκμαρ, δεν τα είδα. Δηλαδή, και αυτό ήταν περισσότερο που με είχε ανησυχήσει εμένα.
2: Ο μοναδικός συνδυασμός και η καλή ανάπτυξη παιχνιδιού ήταν η πάσα που έδωσε
0: ο Σιπιόνι,
2: ο Τσικίνιος στον Γιάρεμτσουκ, και ενώ έπρεπε να σουτάρει από, αφού ήταν από αριστερά, να σουτάρει με το δεξί στο απέναντι, απέναντι γωνία, σούταρε με δύναμη με το αριστερό. Και δεν πλάσαρε με
0: όχι,
2: το δεξί.
0: Και τον κόλ, και τον κόλ του Ζώτα που σιπιώνει με το Ζώτα.
2: Ναι, η οποία όμως ήταν μια μπαλιά, μια σφίνα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν συνδυασμός ανάπτυξης.
0: Μα και ξέρεις τι λείπει πολύ σε εμάς.
2: Εμένα ο Σιπιώνη, ξέρεις, τον έχω από την ημέρα που ήρθε, απορώ λέω γιατί δεν παίζει αυτός ο παίχτης. Θα παίζει ο Γκαρθία Ηρακλή.
0: Θα σου πω, κοίτα, ο Σιπιώνη, ο Σιπιώνη που είπε, και εκεί σε, δηλαδή υπάρχει και γκίνια μέσα. Δηλαδή με το που κάνει αυτή την πάσα που λες στο φιλικό.
2: Εφέτος το εχτύπησε και...
0: Εχτύπησε και έχει κάνει, έκανε δηλαδή τον πικό, έχει χάσει τις τελευταίες 10 μέρες.
2: Πέρυσι όμως, Ηρακλή μου, δεν είχε τραυματισμού στο παιδί. Και πέρυσι όποτε το έβαζε μέσα το παιδί αυτό, ο προπονητής μας, έβγαζε μάτια μου. Και θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο...
0: Εν τω μεταξύ, ο Σιπιώνη, που μπορεί να παίξει, δεν είχε παίξει πολύ, έχει παίξει, αν δεν κάνω λάθος, στα 3 από τα 6 ντέρμπι του Παναθηναϊκού.
2: Ναι. Και ήταν πάρα πολύ καλός. Και θα συμφωνήσω με τον Αθανασίου που τα λέγαμε και παλιότερα, Ηρακλή. Δεν γίνεται αυτό το παιδί να μην παίζει στον Ολυμπιακό στη θέση του αριστερού μπακ τη στιγμή που έχουμε και πρόβλημα με τους Έλληνες. Και εμένα δεν με νοιάζει αν είχε δύο αριστερά μπακ ξένου, ας έδιωχνε το ένα. Ας κράταγε τον Αθανασίου. Τώρα πώς γίνεται να διώχνει τον Ορτέγκα και ψάχνει να φέρει πάλι άλλον ξένο. Ενώ θα είχαμε τον Αθανασίου. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά.
0: Κοίτα, θα σου πω τώρα. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όχι, όχι, πάνω σε αυτό, για να μην το ξέρει. Γιατί ξέρει, πολλές φορές δεν σου απαντάω, ξέρει με την κουβέντα που κάνουμε, ρε Μέκη. Λοιπόν, το να φύγει ο Ορτέγκα και να ερχόταν ο Αθανασίου. Ωραία. Πάει να πει ότι θα έχεις για βασικό τον Μπρούνο ή βασικό τον Αθανασίου.
2: Δεν με νοιάζει, στον Αθανασίου ή στον Μπρούνο. Δεν θα είχα και Έλληνα που έχω πρόβλημα με τους Έλληνες.
0: Κοίτα, εμένα η άποψή μου θα ήταν να ήταν δεύτερο Αθανασίου και να ερχόταν. Ένα πολύ ποιοτικό αριστερό μπακ που να βοηθούσε πολύ και σε επιθετικό.
2: Είναι ποιοτικό μπακ ο Αθανασίου.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Εάν δεις κάποιες ασίστ που έβγαλε πέρυσι στους επιθετικούς του Όφη, εμείς Ηρακλή μου από τα δικά μας τα αριστερά μπακ δεν τα έχουμε δει καθόλου. Ούτε από τον Μπρούνο, ούτε από τον Ορτέγκα. Να γίνει από πίσω με εξωτερικό φάλτσο να του δίνει την μπάλα του επιθετικού μπροστά να αυτή να έρθει σε επαφή για να βάλει γκολ, εμείς δεν το έχουμε δει αυτό. Από κανέναν, ούτε από τον Ορτέγκα, ούτε από τον Μπρούνο. Και αυτός δεν έκανε στον κύριο Μεντιλίπα. Δεν γίνεται να λέμε ότι αυτοί ξέρουνε. Άμα ξέρανε, δεν θα είχαμε τόσες πολλές αποτυχημένες μεταγραφές εδώ και 2-3 χρόνια. Γιατί οι επιτυχημένες μεταγραφές ήταν μόνο επί Καρβαλιάλ. Αν θυμάσαι, Ηρακλή.
0: Τότε που ήρθαν. Και όχι όλες, γιατί είχαν έρθει 7 παίχτες τότε.
2: Ναι, αλλά είχαμε όμως κάποιους που έπιασαν. Ενώ εδώ
0: και τώρα. Ο Κάρμοτς εκείνο και Όρτα.
2: Μόνο ο τέτοιος μας βγήκε, όπως το λένε, ο Πυρόλα.
0: Ο Πυρόλα μετά.
2: Ναι, αυτό τον περιμέναμε κιόλας, ας πούμε.
0: Και θα δεις που θα σου βγει και ο Σμαϊλόβιτς.
2: Μακάρι, Ηρακλή. Μακάρι.
0: Και το βλέπεις, δηλαδή, είναι παίχτης που θέλει. Θέλει να αναδειχθεί.
2: Δεν θέλω να σταθώ σε παίχτες με αρνητική κριτική, αλλά να μιλήσω για το Σάλιακα.
0: Πάνω σε αυτό, πριν πεις, μου γράψε ένας φίλος εδώ ότι μου λέει μην απορρίσεις να το δεις βασικό. Δεν απορώ καθόλου να το δω βασικό με την εικόνα που έχει μάθει.
2: Δεν το δω. Βασικότατο.
0: Είδαμε και τη σέντρα, εκεί στην κεφαλιά του Ζώτα. Στο 3-0.
2: Είναι μόνο καλά, η σέντρα που βάζει εκεί που του κάνει του Ζώτα είναι Λουκούμι.
0: Παρεβάλλει.
2: Λοιπόν, και δεν είναι αυτό. Έχει καλό χειρισμό της μπάλας. Χειρίζεται, λες και είναι δεκάρι Ηρακλή. Δεν είναι, ξέρεις, τσουρουκάς. Θα περάσει τον αντίπαλο, θα συνεργαστεί με τη μία με συμπαίκτη του που είναι σπάνιο για Έλληνα παίχτη και ειδικά αμυντικό να δίνει την μπάλα με τη μία σε συμπαίκτη του και πολύ σωστά μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι ο κύριος Μεντιλίπα με τους παίχτες που θα πάρει να κάνει τις σωστές επιλογές γιατί υλικό Ηρακλή μου υπάρχει. Mm-hmm. Θα πω εγώ ότι δεν υπάρχει υλικό. Τόσοι παίκτες είναι Ολυμπιακός. Δεν γίνεται να, το ελληνικό πρωτάθλημα να μην μπορεί να παίξει καλά. Λοιπόν, θα κάνει τις σωστές επιλογές και να βάλει τους παίκτες αυτούς που αξίζουν να παίζουν στις συγκεκριμένες θέσεις. Και όχι να δείχνουμε να έχουμε τις αδυναμίες μας και κάποιους να τους σπρώχνουμε μπροστά και κάποιους να τους σπρώχνουμε προς τα πίσω. Αυτό με καλή συνέχεια. Δεν σε ενευρίασα.
0: Όχι, όχι. Πρώτα απ' όλα έχουμε συμφωνήσει.
2: Λοιπόν, και αυτό που λένε οι Ηρακλή, άντε και θα κλείσω, ότι
0: ναι, έτσι, το γλυκό.
2: Πληρώνεται από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι πληρώνεσαι άμεσα, αλλά η δουλειά σου έχει σχέση με το επάγγελμα
0: αδερφέ,
2: σου.
0: Αδερφέ, θα μπορούσα να μην, κάνω, να μην ασχολούμαι με τον Ολυμπιακό και να κάνω μια εκπομπή 2-4 τη ώρα.
2: Και
0: να μιλάω περί ανέμων και υδάτων.
2: Αν έκανε μια εκπομπή και δεν πήγαινε στις προετοιμασίες.
0: Στα παιχνίδια.
2: Ναι. Δεν θα λέγανε.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν,
0: να έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν. Πάμε. Έχεις break. Α, γιατί είναι και 25 και μου κάνει εντύπωση. Πάμε. Φούρνος. Έλα πάνω.
2: Έλα. Πού είσαι ρε μακριμάλι.
0: Και θέλω και κούρεμα. Γιατί έχει αρχίσει και πετάει τόσες μέρες. Και ξέρεις πάθαι.
2: Δεν έχει κουρέα εκεί στην Ολλανδία.
0: Δεν αφήνω όποιον και όποιον να μου πειράζει τις τρίχες μου.
2: Εσύ στο πακέτο αυτό, εκτός από το αυτοκίνητο και τη γυναίκα, έχεις και το μαλλί.
0: Το μαλλί πρέπει, αδερφέ. Ναι. Δεν παίζουν επί το μαλλί.
2: Τι έτρωγες εκεί, είχαν καλό φαγητό, Ηρακλή.
0: Ό,τι κουζίνα θες υπάρχει. Μιας και το πες, και θέλω να και το ανέφερες. Υπάρχει και στο Ρότερνταμ ένα ελληνικό μαγαζί, το Deli Greek, το οποίο είτε το πιστεύετε είτε όχι, έφαγα γύρω ο οποίος πάνω μου ήταν καλύτερος από τα 8 στα 10 σουβλατζίδικα στην Αθήνα. Για πλάκα.
2: Ωπαρε.
0: Ναι, και δεν το περίμενα ποτέ, είχε μαγειρευτά.
2: Γιατί όχι, άμα τώρα ο άνθρωπος...
0: Το έμαθα. Το φτιάχνουν και τέτοιο. Σου λέω, φίλε, ήταν εξαιρετικό και είχε και ελληνικά φαγητά και πάρα πολλούς Έλληνες, όλοι οι Έλληνες στο Ρότερνταμ εκεί πηγαίνουν. Δηλαδή φάγαμε και κεφτεδάκια μια μέρα. Με είχε φάει ο Σπηλιόπουλος να φάμε ένα φαγητό, ρε παιδί, να φάμε ένα φαγητό. Γιατί εντάξει, τις περισσότερες μέρες, ξέρεις, ανάλογα και με το πρόγραμμα, τους εκεί που είμαστε εμείς στο Βλάρτιγκεν, 9 η ώρα κλείναν όλα. Μια καντίνα έμενε ανοιχτή. 9 εκεί, 10, καλή νύχτα.
2: Όχι, παίζουμε.
0: Ναι. αλλά είχε επιλογές, όχι, είχε επιλογές, πάντα είχε.
2: Βλέπουνε ο κόσμος, Ηρακλή, βλέπουνε. Δεν κάθονται, δηλαδή. Παράδειγμα εδώ, τα παιδιά τα δικά μου ετοιμάζονται 11.30 να βγουν έξω.
0: Αχ, καλά. Εντάξει, και εκεί βγαίνουν, όχι δηλαδή για να βγεις το βράδυ, όχι εκεί στο Βλάρτιγκεν. Στο Βλάρτιγκεν δεν κυκλοφορεί βάρκα. Λοιπόν, αλλά τώρα σε Ουτρέχτη, στο Ρότερνταμ, καλά, το Άμστερνταμ είναι μια κατηγορία μόνο του. Δηλαδή δεν πρέπει να κοιμάται και ποτέ το άνθρωπο.
2: Έχουν και κάρβουνα, φίλε, ή μόνο γρήγο και τέτοια.
0: Καλά, τώρα δεν μπήκα και μέσα στις κουζίνες ρε πάνω. Δηλαδή τώρα να δω τι έχουν
2: οι τέτοιοι. Φαίνεται έχουν... όμως το, ναι. Το φαγητό, φαίνεται. Είναι σε κάρβουνα ή σε γκρίζ. Ευχαριστώ. Τώρα που ησύχασαν τα πράγματα, ηρέμησαν τα πράγματα, ούτε εμείς ούτε εσείς ούτε...
0: Εγώ δεν σε περίμενα πάντως έτσι πάνω και στο λέω.
2: Το έλεγες και πριν το Μουντιάλ.
0: Τι να σου πω ψέματα.
2: Έτσι, γιατί ποιος το περίμενε. Καταρχήν έχει κάνει μεγάλο έγκλημα ο Αντσελότη που δεν έχει πάρει τον Ζουάο Πέδρο. Ήταν τεράστιο έγκλημα. Στην ότι έχει και τις ατυχίες, γιατί δεν το λες μικρή απώλεια τον Ραφίνια. Έτσι, δεν το λες μικρή απώλεια, ούτε τον Ραφίνια. Ούτε τον Λούκας Πακετά το λες. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτή η Βραζιλία. Φίλε, δεν είναι. Εγώ άλλο θέλω να σου πω ότι το Λάτιν ποδόσφαιρο, φίλε, έχει πρόβλημα.
0: Μεγάλο.
2: Σύγκριση με τις ευρωπαϊκές ομάδες, και όχι, και όχι μόνο, έτσι, γιατί βλέπεις οι αφρικανικές ομάδες πλέον είναι σε τρομερό
0: επίπεδο. Μάτσο, πες έτσι το ποδόσφαιρο, πάνω μου, για να τα λέμε και απλά τα πράγματα τώρα που είναι και πολύ και πιο ήρεμα.
2: Ναι.
0: Μπαίνει η Βραζιλία και θα παίξει με την Ελβετία, ρε παιδί μου. Θα παίξει, θα παίξει... Με την Νορβηγία. Δεν τη φοβούνται.
2: Όχι πλέον, όχι φίλε. Πλέον,
0: παλιά
2: όχι.
0: Έπαιζε η Βραζιλία και έλεγε θα κερδίσουν.
2: Τρέμαν τα ποδαράκια του. Δηλαδή,
0: δεν τη φοβούνται πια.
2: Όχι, όχι. Καμία σχέση. Καμία ομάδα. Δηλαδή η Βραζιλία πλέον δεν μπαίνει σαν αυτό το φαβορί, το τρομερό φαβορί.
0: Οι Γάλλοι μπαίνουν έτσι. Ας το πήραν οι Ισπανοί. Οι Γάλλοι επειδή έχουν και φοβερό ρόστερ και okay. Αλλά πλέον είδες όμως παίζει η Βραζιλία. Και σου λένε τώρα οι Ελβετοί, τι να σου πω, οι Σκοτσέζοι θα το παλέψουν εκεί μέχρι το τέλος. Δεν βγαίνει ο φόβος.
2: Δεν διαφωνώ όμως αυτό που λέω. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή δεν τρομάζουν πλέον οι Βραζιλιάνοι και δεν βγάζουν ρε ποιότητα όπως βγάζανε.
0: Και οι Αργεντινοί τα έκανε όλα κοντός.
2: Χωρίς το κοντό δεν.
0: Όχι.
2: Χωρίς το κοντό φίλε,
0: δεν πήγε. Μπλόκανε το Μέση οι Ισπανοί, δεν πήγαινε η μπάλα καθόλου στο Δέσμο και δεν μπορούσε να δημιουργήσει.
2: Πάρ' το ρόστερ τα Αργεντινή, φίλε, εκτός από το κοντό, λίγο Μακάλιστερ και τα υπόλοιπη δεν είναι. Φίλε, δεν είναι για πολλά πράγματα. Κακά τα ψέματα. Μα έχει γενικό πρόβλημα.
0: Δεν βγαίνουν οι Ελβετοί. Δεν βγαίνουν.
2: Δεν βγαίνουν αυτό, δεν σου λέω. Δεν υπάρχει ποιότητα πλέον. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή, μια χώρα με 230 εκατομμύρια, 250 εκατομμύρια και δεν βγάζει πολλά.
0: Μα να εγώ α πούμε, για να το πάμε και σε άλλε πάνω. Η εικόνα τη Ουρουγουάη, α πούμε, σε εντυπωσίασε.
2: Όχι, απογοητευτική τελείω. Τελείω.
0: Που έβλεπε μια ομάδα που θα πάλευε, θα έκανε, θα έρανε, θα έφτιανε σέμα.
2: Και στην εποχή του Φορλάν ήταν και δύναμη, ρε φίλε.
0: Τι έφευγε, Φορλάν, σου άρεσε τι.
2: Έφευγε και τετράδα. Δεν ξέρω. Πλέον οι ευρωπαϊκέ ομάδε, τι είπα, και οι Αφρικέ. Γιατί εκεί που έχει πάει το ποδόσφαιρο στη ταχυδύναμη και στο. Είναι ποδόσφαιρο που αυτοί οι παίκτες το εξυπηρετούν.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ειδικά το Μαρόκο, ρε φίλε, τρομερή ποιότητα.
0: Ναι.
2: Τρομερή. Πού να μας δει εμάς, δηλαδή, ακούγεται. Όχι, ακούγεται. Ανάφεραν κάποιοι το όνομα του Ουναΐ τώρα για να δούμε πού να δει. Δεν μας βλέπει καθόλου τώρα ο Ουναΐ, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτός ο παίκτης είναι καλλιτέχνης, ρε φίλε. Καλλιτέχνης. Πού να μας δει τώρα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πάντως εδώ, εγώ θέλω να τα δω τα πράγματα στο χορτάρι στη Ηρακλή. Πολύ αισιοδοξία υπάρχει στην τάξη των Παναθηναϊκών, αλλά ξέρεις, καμιά φορά τα πράγματα μπορεί να μην σου πάνε έτσι όπως τα θέλει. Θέλει πιο Παναθηναϊκός. Είναι μια καινούρια προσπάθεια. Για πρώτη φορά βλέπεις ότι γίνονται σωστές κινήσεις και στο σωστό χρόνο. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, πάντως επειδή εμείς έχουμε καεί στο...
0: Η μπάλα πάντα είναι περίεργη πάντως.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα, δεν διαφωνώ.
0: Μπορεί, όσο για να ακουστεί υπερβολικό, μπορεί να μάθει να σου διαλύσει μια σεζόν σχεδόν.
2: Αυτό είναι όχι μόνο σαν βαθμολογία, σαν ψυχολογικά να
0: σε βέβαια, αυτό
2: σου διαλύσει.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν σου λέω τώρα, δεν γίνεται με την πάξη, ωραία. Αν έμενε έξω ο Παναθηναϊκός θα υπήρχε τρομερή γκρίνια που μπορεί να γίνεται νέα προσπάθεια οτιδήποτε. Βλέπεις, βλέπεις τον Ολυμπιακό σου τώρα τι γίνεται, πόση γκρίνια υπάρχει.
2: Είναι τρεις γύροι στη Ηρακλή. Έχει τρεις γύρους ο Παναθηναϊκός για να πάει στο
0: conference.
2: Φίλε, είναι υποχρέωση. Δεν ξέρω τι ομάδα θα συναντήσει στα play-off, αλλά είναι υποχρέωση. Δηλαδή σκέφτεται να μείνει εκτός. Με τέτοια επένδυση φέτος σκέφτεται να μείνει εκτός. Δεν ξέρω. Δηλαδή και δεν υπάρχει υπομονή σε εμάς πλέον, Ηρακλή. Δεν έχει καθεί. Mm-hmm. Δεν είναι ότι έχουμε
0: Άξι,
2: πάρει
0: έχει. Λογικό.
2: Δεν υπάρχει υπομονή.
0: Mm-hmm. Έγινε ρε πάνω. Πότε κλείνεις?
2: 15 πάντα. Αυγούστου.
0: Α, εσύ βάζεις το τελευταίο.
2: Ναι, το τελευταίο 15 20 ημέρα εκεί.
0: Εντάξει. Είναι και πιο φτηνά. Έλα.
2: Όχι ρε, το 15 Αύγουστο είναι φτηνά.
0: Μετά το, εντάξει, 22-29.
2: Ναι, μέχρι 25 είναι, 28 είναι φωτιά οι τιμές.
0: Δηλαδή εγώ που έχω να πάω τώρα μία 15,
2: Καλά.
0: Καλώς το παιδί, καλώς το. Welcome.
2: Μη κουρεύεστε, θα σου κουρέψουν αυτήν.
0: Γεια σου πάντα. Λοιπόν, πάμε στα διαλυματάκι μικρό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Εντάξει, τώρα και εσύ το πήγες κατευθείαν από το ένα κομμάτι στο άλλο, δηλαδή να αγκαλιάσουμε, δεν είναι εκεί καμιά. Λοιπόν, αφού ρωτάτε το δύο φίλοι, με του Πάκ είναι. Όπα, μισό λεπτάκι.

0: Λοιπόν, μένουμε τελευταίο 20 λεπτό τη εκπομπή. Λίγο λιγότερο, 18 λεπτά. Για το φίλο μου ρωτάει για τον Ντουάρτε. Στο πέρι ήταν ο Ντουάρτε. Προσβήθηκε ο Σμαϊλόβιτς. Και για τον άλλο φίλο λέει: αν αποκλειστούμε από την ΑΕΜΕ και αν προκριθούμε την ΑΕΜΕ και παίζει ρόλο σε ποια διοργάνωση θα συνεχίσουμε. Όχι, ό,τι και να συμβεί, ο Ολυμπιακός έχει σίγουρο τη συμμετοχή του. Έχει σίγουρη τη συμμετοχή του στη League Face του Europa League. Λοιπόν, με το 17χρονο στόπερ, το τρόπο μου λέει που πήρε η Μπάγερ, λέει μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα κοιμούνται πάνω. Όχι, δεν κοιμούνται. Δεν είναι ότι θέμα κοιμούνται. Αλλά και μπράβο στο παιδί που τον είδε η Μπάγερ. Το λες εσύ, ας πούμε, ότι και καλά πει γιατί να μην τον πάρουν οι ελληνικές ομάδες. Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν ξέρετε τι πρόταση μπορεί να έχει κάνει η Μπάγερ. Αλλά μπράβο στο παιδί και μακάρι να μπορέσει και να σταθεί. Να αρπάξει αυτή την ευκαιρία που του παρουσιάζεται. Λοιπόν, πάμε.
1: Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γεια σου, Ηρακλή.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Γρηγόρης, Φορτηγό. Έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά πριν καιρό.
0: Έλα, Γρηγόρη μου.
1: Τι κάνεις.
0: Μια χαρά.
1: Εγώ έχω πάρει εδώ και πόση ώρα, έχει πέσει κανένα δύο φορές στη γραμμή, σε πήρα τηλέφωνο εκεί που έλεγες για την Ολλανδία και ήθελα να σου κάνω ένα καβαλέρε, παιδάκι μου. Ότι πώς το καταφέρατε αυτό όταν ήταν ο Διονύσης πάνω, είχε σαραντάρια,
0: ναι.
1: Οι Ολλανδοί είχαν τρελαθεί, είχαν να δουν, λέει, τέτοια ζέστη 50 χρόνια
0: και
1: το που πήγες εσύ 20 βαθμούς.
0: Και να του χαλάσει και το εργοτήσιο. Στο δωμάτιο.
1: Καλά. ήμουνα στην Ολλανδία, εντάξει, πάθαμε φρίκι όσοι δουλεύουμε εκεί πάνω, τέλος πάντων. Και μίλαγα με τον Ολλανδό και του λέω, εμείς αυτά τα έχουμε κάθε καλοκαίρι, τα σαραντάρια. Μου λέει, αδερφέ, εδώ πέρα έχουμε να δούμε τέτοια ζέστη 50 χρόνια.
0: Όχι, σε εμάς δύο-τρεις μέρες έκανε πολύ ζέστη, δηλαδή κάνα τριαντάρι, αλλά... Είχε καλό καιρό. Δηλαδή,
1: όταν ήσουν εσύ απάνω, επειδή ήμουν και εγώ απάνω, είχε 25 βαθμούς.
0: Ναι, νορμάλ ήταν.
1: Φάγατε και κάνα δύο μέρες βροχή, γιατί ήμουν εκεί. Λοιπόν, τέλος, τώρα μια κουβέντα θέλω να πω για τον Ολυμπιακό και θα κλείσω, γιατί είμαι και στον δρόμο. Πάω πάλι εκεί πάνω στα μέρη. Βασικά πάω στην αγαπημένη σου πόλη τώρα.
0: Πού, Γάνδη?
1: Όχι. Στη Βρέμη.
0: Στη Βρέμη. Μ' άρεσε η Βρέμη, όχι μόνο για το πρώτο διπλό, αλλά είναι ωραία πολύ.
1: Εγώ, να ξέρεις, από εκεί αγάπησα, σε εισαγωγικά αγάπησα εσένα, γιατί σε άκουγα εκείνο το βράδυ, τη δικιά σου περιγραφή. Εκείνη που σε έμαθα για τα καλά. Τέλος πάντων.
0: Ναι, να είσαι καλά.
1: Εγώ θα ήθελα να πω, ρε παιδάκι μου, ας αφήσουμε λίγο την ομάδα, ρε παιδάκι μου, να δούμε πώς θα ξεκινήσει. Τώρα βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του για την ομάδα, για τα φιλικά. Εγώ βασικά τα φιλικά, αν δεν το καταλάβεις, δεν τα έχω δει καν. Δεν με ενδιαφέρει. Το φιλικό είναι για το Μεντιλίμπαρ. Εγώ θα δω τον Ολυμπιακό όταν ξεκινήσουν τα βασικά παιχνίδια. Τώρα να καθόμαστε να λέμε τι κάνει ο ένας ο άλλος από εδώ από εκεί. Υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί πέρα που το λένε και στρατηγό. Κάτι ξέρει καλύτερα, ρε παιδάκι μου. Ξέρω εγώ. Ένα conference και ένα Europa έχει. Δεν ξέρω. Είμαι λάθος αυτό που λέω, ρε Ηρακλή.
0: Όχι.
1: Τώρα άκουσα πριν το παλικάρι που έλεγε να πάρουμε τον Αθανασίου. Τι πόλεμος έχει να γίνει έτσι και πάρουμε τον Αθανασίου και δεν πάρουμε τον Αθανασίουβιτς από τη που παίζει στην Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Αφήστε την ομάδα να δούμε πώς θα μπει στα βασικά και μετά να πούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ομάδα. Εμένα προσωπικά, σου ξαναλέω, τώρα στα φιλικά, σε περίοδο προετοιμασίας, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ας φάει 50 γκολ σε έναν αγώνα.
0: Έλα.
1: Εγώ θέλω να δω την ομάδα.
0: Φάμε 50 γκολ σε έναν ομάδα, αλλά να κάνεις εσύ εκπομπή μετά.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, καλοκαίρι είναι, προετοιμασία είναι, Έχουμε δει και άλλες χρονιές που πήγαινε πριν η ομάδα στην προετοιμασία και μετά δεν ήξερε που πάταγε και που βρισκόταν και κλαίγαμε μετά με μαύρο δάκρυ. Οπότε καλύτερα θα αφήσουμε όλα για τους ειδικούς, ας απολαύσουμε όταν ξεκινήσει την παλίτσα και τελείως υπόθεση.
0: Τώρα δηλαδή, μετά τη Βρέμη τι έχει το μενού?
1: Μετά τη Βρέμη το μενού έχει Φένλο και μάλλον ένα Άμστερνταμ.
0: Εντάξει. Okay.
1: Δεν είναι τίποτα. Ηρακλή, ένα πράγμα θα σου πω. Από εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή είναι 1400 χιλιόμετρα μέχρι τη Βρέμη. Οπότε εντάξει, έχουμε ακόμα.
0: Έχεις. Εντάξει, θα έχεις και στάση, δεν βγαίνει.
1: Όχι, έχω ακόμα 4,5 ώρες και μετά στάση καληνύχτα.
0: Ναι, βέβαια, δεν βγαίνει. Τι...
1: Και παρεπιπτόντως τώρα θυμήθηκα πώς ήθελα να σου ξεκινήσω. Την ώρα που εσύ έπεφτες για ύπνο ήταν 11,5 ώρα στην Ολλανδία.
0: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Προσπάθησες να βρεις πριν τι ώρα ήταν.
0: Ναι, είναι μία ώρα πίσω.
1: Είναι μία ώρα πίσω, 11,5 ώρα Ολλανδία και εσύ μέτραγες προβατάκια.
0: Ναι, άστο, μετά από το που έκλεινα, δηλαδή μία παρά. Άντε, 10.30, 12 παρατέταρτο, και αφού 7 η ώρα έχω ξυπνήσει και 5.30 το πρωί. Άστα.
1: 5.30 το πρωί, εντάξει, είναι ο οργανισμός σου, νόμιζε ότι ήσουν στην Ελλάδα, να σηκωνώσουν 6.30 ώρα το πρωί. Μάλλον ήθελες να φύγεις, να πας να κάνεις την πρωινή εκπομπή.
0: Άστα να πάνε. Ναι, λοιπόν.
1: Καλή συνέχεια, άρα ξαναβούμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε, καλή συνέχεια και εσύ στο ταξίδι σου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Κύριε Ηρακλή.
0: Ναι, Ηρακλή.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Νικήτας από Κάλυμνο.
0: Γεια σου, Νικήτα.
2: Ολυμπιακός, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Με ακούς.
2: Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να σας πάρω, αλλά δεν έχω καταφέρει.
0: Στον Ενικό, αδερφέ, στον Ενικό.
2: Να είστε καλά. Δίνεται ένα πολύ όμορφο χρώμα στο σταθμό. Τον ακούω από τα 16 μου. Είμαι 46, τον ακούω 30 χρόνια.
0: Ναι.
2: Μου κάνει παρέα και στο εξωτερικό που ήμουνα και εδώ. Είναι μέρος της ζωής μας. Γιατί εντάξει, δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθλος, ήμουνα και αθλητής παλιότερα. Μου αρέσει να έχω τον αθλητισμό, να παρακολουθώ την ομάδα μου και γενικά όλο ό,τι γίνεται μέσα στον αθλητισμό. Και είναι ωραίο να ακούς ωραίους ανθρώπους, γιατί έχετε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά ανεβάζουν τον σταθμό. Και εντάξει, δεν μπορείς να ακούσεις όλους, αλλά είναι κάποιοι που πραγματικά δίνεται ένα επίπεδο και χαιρόμαστε που σας ακούμε, πραγματικά. Και να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό ταξίδι στο παιδί.
0: Ναι, βέβαια, έχει και δρόμο μπροστά του.
2: Αυστραλία. Ορίσε.
0: Έχει και δρόμο, 1400 χιλιόμετρα.
2: Ναι. Όταν ήμουν Αυστραλία είχα φίλους που κάνανε αυτή τη δουλειά και ξέρω πάνω κάτω είναι ζόρικα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες φέτος, με όλη μου την καρδιά. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να θέλουμε το καλό των ελληνικών ομάδων για την Ελλάδα πάνω απ' όλα, για τους βαθμούς. Πιστεύω ότι οι ομάδες έχουν, ας πούμε ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι θα πάει καλά φέτος, θα είναι πολύ ανταγωνιστικός και ο ΠΑΟΚ φαίνεται να, ενώ στην αρχή δεν ήξερα το Λύση, δεν τον είχα ακούσει ποτέ ας πούμε αλήθεια, φαίνεται έχει δείξει ένα δείγμα καλό, αν και πιστεύω ότι ήταν λίγο άδικος ο τρόπος που έφυγε ο Λουτσέσκου φέτος, γιατί πέρσι ο ΠΑΟΚ στα δικά μου τα μάτια ήταν πολύ δυνατή ομάδα, απλά ήταν άτυχος.
0: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ μέχρι το Φεβρουάριο φαινόταν και ότι πήγε για να πάρει το πρωτάθλημα. Μετά ξεφούσκωσε απότομα. Δηλαδή τον πήρε πολύ από κάτω.
2: Όχι μόνο για το πρωτάθλημα. Εγώ τα πήγαινε πολύ καλά στην Ευρώπη. Απλά όταν έδωσε τα κρίσιμα μάτς τα τελευταία, είχε μείνει από παίχτης, από τραυματισμούς. Και θεωρώ ότι όταν ξεμένει μια ομάδα από παίχτες, ίσως βέβαια να φταίει, δεν ξέρω, προπόνηση, δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορείς να την κρίνεις από τι μένει ενώ έχει ξεμείνει από παίχτες και για πάρα πολύ διάστημα έπαιζε χωρίς τους βασικούς παίχτες και αποκλείστηκε, που δεν πιστεύω ότι θα είχε αποκλειστεί αν ήταν πλήρες. Πάντως τη θεωρώ άτυχη για πέρυσι τον ΠΑΟΚ. Πανάξια φυσικά το πήρε. Απλά να πιστεύω ότι η ΑΕΚ φέτος, αν νομίζει ότι θα... πρέπει να ξέρει ότι φέτος οι ομάδες είναι πιο δυνατές. Βλέπω πολύ δυνατόν Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι πάει σε καλό... είναι σε καλό δρόμο και ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι δεν θα κάνει τα ίδια λάθη με πέρσι. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ είναι ένα ερωτηματικό, αλλά πιστεύω ότι θα πάει καλά.
0: Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Είναι πολλά τα παιχνίδια και είναι για πάλι αποκλειστική σεζόν. Γιατί όλες οι ομάδες θα έχουν Ευρώπη, όλες οι ομάδες ξέρεις, θα παίζουν αυτό το 3 ώρες την εβδομάδα. Σίγουρα μετά από ευρωπαϊκά μάτς ή πριν από ευρωπαϊκά μάτς υπάρχουν και ντέρμπι. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση αυτή.
2: Πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Είμαι πραγματικά αυτό που είπατε για το Τσολάκι, συμφωνώ, είσαστε μέσα στο μυαλό μου ότι βιάστηκε. Ακριβώς ό,τι είπατε, αυτή ήταν η σκέψη μου και ότι είναι μια ομάδα η ΧΑΛ που δεν του αξίζει. Γιατί όπως λένε, δεν την έχουν ας πούμε για φαβορή για προβασμό. Όταν πας σε μια ομάδα η οποία δεν είναι και τόσο καλή όσο φαίνεται και, ας πούμε, και δεν λειτουργεί η άμυνα ή το ένα ή το άλλο, δεν μπορείς να και εσύ ας πούμε
0: τι
2: να...
0: Τι θα κάνεις το Σούπερμαν, δεν γίνεται.
2: Ναι, δεν μπορείς δηλαδή, αν πέσει η ομάδα, δεν θα είσαι ο περιζήτητος πιστεύω. Δεν σε βοηθάει, δεν σε
0: από
2: βοηθήσει.
0: Από την άλλη, αν έχει κάνει όπως ξέρεις καλές εμφανίσεις, πολύ καλές εμφανίσεις, θα τον βλέπουν συνέχεια γιατί είναι Premier League, κάπως έτσι το σκέφτηκε.
2: Ναι, σίγουρα, εντάξει, για ένα σκαλοπάτι πήγε το παιδί, απλά πιστεύω θα μπορούσε να βρει ένα καλύτερο σκαλοπάτι από τη ΧΑΛ. Εύχομαι να το πάνε όλα καλά, γιατί εντάξει, είναι ένα παιδί δικό μας. Απλά στεναχωριέμαι επίσης για τον Μπότι, που πιστεύω ότι δεν έπρεπε να φύγει τώρα έτσι όπως είχαν γίνει τα πράγματα. Θα μπορούσε ο Μπότης να είναι στον Ολυμπιακό, πιστεύω θα έπρεπε να τον είχαν κρατήσει.
0: Ναι, ούτε ο Μπότης ανανέωσε, ούτε ο Καλογερόπουλος ανανέωσε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα σου για τον Ολυμπιακό. Σημαίνει παιδιά που είναι έτσι μικροί να προτιμούν να μην ανανεώσουν και να πηγαίνουν, ξέρεις, στην Ιρεβέργη. Εντάξει, πήγε στην σε γερμανική ομάδα, δεν λέω. Απλά ναι, σκέφτονται ότι προσπαθούν να ανοίξουν διαφορετικά τα φτερά τους.
2: Προσπαθήσαμε όμως εμείς να τους κρατήσουμε όσο μπορούσαμε.
0: Α, για το καλό καιρό, πλέον σίγουρα του είχε γίνει πρόταση.
2: Γιατί για τον Μπότι, ας πούμε, που λέγανε όλοι για τη θέση του ξένου, δεν τα ξέρω πολύ καλά. Απλά. Έτσι κι αλλιώς παίρνουμε κι άλλους ξένους. Δεν θα μπορούσε μια θέση να την πάρει αυτός που είναι ένα παιδί πολύ ελπιδοφόρο και έχουμε θέμα στους τερματοφύλακες. Το λέω, δηλαδή, το βλέπω. Εντάξει, σαν ένα τσόλι, τσολάκι.
0: Τώρα ο Ολυμπιακός θα έχει τον Ορτέγκα που μάλλον είναι να έρθει αύριο και τον Πόποβιτς και τρίτο θα έχει τον Στουρνάρα. Πίσελε και έναν Έλληνα στις τρεις. Ο Μπότης, ναι, μεν είναι Έλληνας, απλά επειδή ήταν στην Ιταλία όταν ήταν μικρός. Ξέρεις, δεν πιάνεται σε αυτή την κατηγορία που μπορεί να
2: πιάνεται. Ναι. Πάντως συμφωνώ για τον Αθανασίου ότι θα έπρεπε να το κρατήσουμε και θέλω για να μην σας κρατάω άλλο.
0: Όχι, θα σας το έλεγα τώρα γιατί να πάμε και ένα τελευταίο φίλο που έχει πάρει.
2: Ναι. Πιστεύω ότι ο Ανδρούτσος που κάποιοι μιλούσαν πέρσι για τον Ανδρούτσο ότι πήγε πολύ καλά στον Όφη. Πιστεύω ότι ο Ανδρούτσος...
0: Καλά πήγε. Πολύ καλά πήγε.
2: Ναι, πιστεύω ότι ο Ανδρούτσος ήταν πάντα πολύ καλός παίχτης και εδώ. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε και αυτό να τον είχαμε κρατήσει. Γιατί πάρα πολλές φορές και τότε που έπαιζε ο Λαλά, αν θυμάστε καλά, πόσες φορές...
0: Ο Ανδρούτσος στη θέση του ήταν χαφ. Εμείς τον βάζαμε δεξιμπακ, τον βάζαμε ό,τι θέλουμε.
2: Και εκεί όμως έδινε. Και εκεί έδινε. Για μένα δηλαδή πάντα αυτό το παιδί ήταν πολύ καλός παίκτης και εύχομαι να, και γι' αυτόν να πάει καλά. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια και καλή σεζόν. Να είστε καλά.
0: Βεβαίως. Πάμε και σε ένα τελευταίο φίλο, μια πινελιά.
3: Καλησπέρα.
0: Ωλα ρε Γιάννικ.
3: Έλα ρε, εγώ είμαι ρε.
0: Βρε.
3: Κατάφερα τα ρε. Πώς είσαι, καλά. Καλώς όρισες, καλώς ήρθες πίσω στα λιμέρια τα γνωστά.
0: Τώρα για τρεις μέρες μετά παίρνω άδεια.
3: Πότε πας άδεια?
0: Την Παρασκευή ξεκινάω.
3: Για πόσον καιρό, για κανένα μήνα?
0: Όχι ρε, εντάξει, είπαμε. Μέχρι 17 ή 18, δεν θυμάμαι ποτέ.
3: Α, ωραία, ωραία. Δεν μιλήσουμε καλά να περάσεις, φίλε μου. Mm. Πού θα πας σε Ελλάδα ή θα πας εξωτερικό?
0: Όχι, Ελλάδα, πάω, όχι. Ελλάδα θα πάω.
3: Ωραία, ωραία, ωραία. Καλά να περάσεις. Mm. Μέχρι πότε είναι οι μεταγραφές, τέλος Αυγούστου?
0: Πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου, πρώτο δεκάμπριο Σεπτεμβρίου.
3: Πρώτη εβδομάδα, ναι. Άρα έχουμε ακόμα δηλαδή, έχουμε ακόμα ένα μήνα γεμάτο, ρε.
0: Ναι, ναι, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να χτίσει και ομάδα το Σεπτέμβριο.
3: Όχι, όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα, απλώς δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να ψάχνουν για οχτάρι, ψάχνουμε για οχτάρι από ας πούμε πάνω ράφι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γεγονός του.
0: Ναι, και είναι και η συγκεκριμένη περίπτωση του Τιτράουι, το
3: ναι.
0: Αλγερινός, το παλεύει ο Ολυμπιακός και το παλεύει πολύ για να τον αποκτήσει. Και είναι και μεταγραφή που θα πάει και...
3: Δεκάρι.
0: Οχτάρι.
3: Όχι, δεκάρι είναι με να πάει 10 εκατομμύρια.
0: Θα δείξω να πάει 10, αλλά στα 8,5 θα φτάσει. 8,5-9.
3: Ρε Ρακλή, άκουσα σήμερα, διάβασα σήμερα το απόγευμα, ότι είναι ελεύθερο, λέει ο Αλεξανδρόπουλος, από τη Σπόρτη.
0: Ναι.
3: Ελεύθερος εντελώς.
0: Ναι.
3: Αποκλείεται δηλαδή να κάνει κίνηση ο Ολυμπιακός?
0: Αν ο Ολυμπιακός ήθελε τον Αλεξανδρόπουλο, θα μπορούσε να έχει ενεργοποιήσει στερήτερα όταν τον είχε και να τον πάρει. Ναι. Πάρε και αύριο, Γιάννη. Πάρε και αύριο τα συζητήσουμε γιατί πρέπει να κλείσουμε.
3: Κλείσαμε.
0: Ναι.
3: Κλείσαμε.
0: Ναι, ναι. Έλα, αγόρι
3: να. Εντάξει, έγινε. Άντε, για χαρά.
0: Να καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ήρεμη βραδιά. Ήρεμη ήταν. Μια χαρά ήταν. Λοιπόν. Θα τα πούμε αύριο. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα. World 66.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν θέλω γκρίνιες, δεν θέλω παράπονα, δεν θέλω πω από τη ζεστινά αυτή και την αρτή Οκτώβρη. Μια χαρά ήταν το Σαββατοκύριακο. Και δροσούλα είχαμε και βροχούλα είχαμε. Και ο Νόε πέρασε μια βόλτα να δει τι κάνουμε, όλα καλά, έχετε καμιά γάτα να μου δώσετε, όλα μια χαρά. Εντάξει, δεν θέλω καμία γκρίνια. Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 λεπτά και μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6, είναι η εκπομπή «Η από εδώ». Βεβαίως, Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, Μαρία Ζαφυράτη στο μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι σήμερα μαζί μας, γιατί εχθές το βράδυ ήταν στα Νέα Μουδανιά, έκανε την παραστασάρα του, χαμός έγινε, 5.000 κόσμο, ξέρω εγώ πόσο είχε. Θα είναι όμως μαζί μας αύριο. Είπαμε να μην το ζωρίσουμε το αγόρι, αφού είχε αυτές τις 4 συνεχόμενες παραστάσεις από εδώ και από εκεί. Αύριο το πρωί θα είναι εδώ. Οπότε όσοι ανοίξατε το ραδιόφωνο σας για τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα, τα λέμε σε 24 ώρες.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβαινε αυτό το Σαββατοκύριακο στο δικό σας Instagram. Στο δικό μου Instagram οι μισοί παντρεύτηκαν και οι άλλοι μισοί ήταν στην Τίνο. Αυτό δεν είχα. Ο αλγόριθμος με έβγαζε εκεί. Σε γάμους, εκκλησίες και στην Τίνο. Στην Τίνο ακόμα για διακοπές. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα, ξέρετε, αυτό το. Τα τάματα που πάνε γονατιστή κτλ. Κτλ. Πάρα πολλοί κόσμοι στην Τίνο. Πόσο κόσμο χωράει αυτό το νησί. Έχετε την Κάρη αυτή τη στιγμή. Αν μας ακούτε από την Τίνο, στείλτε κανένα μήνυμα να μας πείτε τι γίνεται. Δηλαδή, έχει ξεχυλήσει το νησί. Κατά τα άλλα, όσοι παντρεύτηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο, να ζήσετε, να ευτυχήσετε. Πάντα τέτοια, γεροί να είστε, παιδιά. Υγεία, χαρά, χαμόγελα και λεφτά. Αυτό.

Εφόσον δεν είναι ο Τσούβι εδώ, καλημέρα Μαρία, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Αντίπαρο. Πολύ καλημέρα σας. Όσοι λέγαμε για το μαλλί του Κουκουρέγια, απλά ας αναγνωρίσουμε ότι ήμασταν. Δεν είναι κακό. Συμβαίνει σε όλους. Όσοι λέγαμε για το μαλλί του Κουκουρέγια, απλά ας αναγνωρίσουμε ότι ήμασταν. Δεν είναι κακό. Συμβαίνει σε

μεταξύ. Έχει νομίζω 3-4 παιδιά. Το ένα, το αγόρι, είναι αυτιστικό. Λοιπόν, και σε μια συνέντευξή του δήλωσε πρόσφατα ότι δεν μαζεύει το μαλλί του, γιατί με αυτόν τον τρόπο τον αναγνωρίζει ο γιος του στο γήπεδο. Αυτό. Εντάξει, οπότε καλό είναι, ναι, όλοι μας να έχουμε μια δεύτερη και μια τρίτη σκέψη πριν ξεστομίσουμε κάτι, πριν γράψουμε κάτι στο ίντερνετ, πριν κοροϊδέψουμε. Δεν θα το κάνουμε ποτέ, αλλά να έρχονται κάτι τέτοιες στιγμές που το ξανασκεφτόμαστε.

0: Όσοι βάζουμε την εκπομπή για τη Σαφιρότητα, να παραμείνετε, βεβαίως να παραμείνετε. Ο ξαδέρφός μου μόλις έφτασε στην πάλια και δεν του μιλάω και πολύ καλά κάνεις. Εφόσον και αφού, χάσαμε λέει και τη Δώρα Παντέλη. Όχι βρε, το κορίτσι παντρεύτηκε και αυτή το Σάββατο. Εντάξει, ήταν ήδη παντρεμένη, έκαναν και το γάμο το θρησκευτικό, πάρα πολύ ωραία, κόσμος, χαμός, πανέμορφη η Δώρα. Αλλά δεν θέλω τώρα ιδίες. Και χρόνια πολλά στο Παντελή, που σήμερα γιορτάζει στον Παντελή μας, στον Παντελή του Καλαϊτζή. Δεν έχουμε άλλον. Έχουμε άλλον στο Sport FM. Έχουμε.
1: Είχαμε παλιά το Διαμαντόπουλο.
0: Καλά, εντάξει. Χρόνια πολλά και στο Παντελή.
1: Αλλά χρόνια πολλά και στο Διαμαντόπουλο, το φίλο μας.
0: Αν έχεις περάσει μία φορά από το Sport FM, είσαι για πάντα εδώ.

Καλημέρα στον Νίκο. Τίνο Πάρο λέει και φουλ γάμι το σουκού και στο δικό του Instagram. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η απουσία του Τσούβι λέει ακούστηκε σαν ο Τσουβέλας δεν είναι μαζί μας, αλλά θα ακούσουμε τα αστεία του. Ναι, βεβαίως. Αντώνη Ρέμο δεν θα έχουμε μαζί μας, αλλά θα έχουμε τα τραγούδια του. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Τέσσερις και σήμερα. Ακριβώς έτσι το ίδιο ημερολόγιο κουβαλάμε, Στέλιο μου. Τέσσερις και σήμερα.

Κάποιος θυμίζει τη δήλωση του Κουκουρέγια που είχε πει καλύτερα καράφλας λέει παρά στη Ρεάλ. Την έχει κάνει, οπότε κοροϊδεύεται ελεύθερα. Εντάξει, αδερφέ, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας και όσο φτάνει ο καθένας, δεν είμαστε όλοι για όλα.

Καλημέρα και στον Άποδιο Πομπέο Μάγλο. Εγώ που βάζω την εκπομπή για το Ρήλο να ξανασυντονιστώ το 2042, σαν την τρέπεσε λίγο. Ο Ρήλος, παιδιά, δεν έχει πάρει άδεια. Εδώ είναι. Αλλά νομίζω είναι στην απογευματινή βάρη. Τον έχουν βάλει έτσι λίγο πιο. Αλλάζει με μεσημέρι, γιατί ξέρετε τώρα από τι γίνεται. Υπάρχει και άλλος κόσμος το απόγευμα που απαιτεί έτσι κι αυτός να ακούσει την θεντόρια, έτσι, αισθησιακή φωνή του Ρήλου. Οπότε δεν μπορεί να τον έχουμε μόνο εμείς οι πρωινοί.

0: Jam Nitty Gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is Jam Hot.
1: Κάποιος λέει δεν κατάλαβα, πρέπει να έχεις τόσο σοβαρό λόγο για να δικαιολογηθείς επειδή έχεις έτσι τα μαλλιά σου. Σιγά μην δώσουμε και εξηγήσεις, το μαλλί τα σπάει. Συμφωνώ στο ότι το μαλλί τα σπάει, αν και δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτσι πρακτικό. Προφανώς τα έχει συνηθίσει ο Κουκουρέγια. Δεν δικαιολογήθηκε ο Κουκουρέγια, εξήγησε. Υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ του δικαιολογούμε για κάτι και του εξηγώ γιατί κάνω κάτι. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η εξήγηση. Έχω δει και άλλες συνεντεύξεις του Κουκουρέγια που μιλάει για το γιο του και το πόσο δυσκολεύεται ο μικρός σε καταστάσεις που για άλλους είναι ευχάριστες, π.χ. οι διακοπές, καθώς τα αυτιστικά παιδιά θέλουν να έχουν μια συνέχεια και μια συνέπεια σε αυτά που κάνουν, οπότε οι διακοπές τους είναι κάτι άγνωστο, τους βγάζει από τις συνήθειές τους, τους βγάζει από την καθημερινότητά τους, και έλεγε πόσο δύσκολο είναι ακόμα και για την οικογένεια να μπορούν να πάνε λίγες μέρες διακοπές και παράλληλα να είναι ήρεμο το παιδί. Εντάξει, καλό είναι αυτά να τα βλέπουμε καμιά φορά. Καλό είναι να καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν διάφορα προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Όπως επίσης έβλεπα αυτό το Σαββατοκύριακο και το πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ στο Netflix για το Ράφα Ναδάλ. Είναι 4 επεισοδιάκια. Αν έχετε λίγο όρεξη να δείτε τι συνέβαινε στον κόσμο του Ράφα Ναδάλ από έτσι μικρός που ήταν και έπαιζε τένις και πόσο πόνο, κυριολεκτικό πόνο, έχει τραβήξει αυτός ο άνθρωπος, δείτε το, είναι 4 επεισόδια, Ράφα λέγεται το ντοκιμαντέρ. Πραγματικά είδα πράγματα που δεν ήξερα για αυτό το κορυφαίο τενίστα. Μιλάει και ο Τζόκοβιτς, μιλάει και ο Φέντερερ, οι γονείς του, ο Τόνι Ναδάλ που είναι ο θείος του και ο προπονητής του, και φυσικά μιλάει και ο ίδιος και το πάει παιχνίδι το παιχνίδι από την στιγμή που ξεκίνησε μέχρι και τα τελευταία του παιχνίδια.

Καλημέρα, καλημέρα από Αμοργό. Εμένα το feed λέει στο Instagram ήταν γεμάτο πόλο και τζόλι στην Arsenal. Καλημέρα. Α, και σε δύο μέρες Αμοργό. Άντε με το καλό. Ναι, με πόλο γέμισε και το δικό μας feed, είναι η αλήθεια. Επιτέλους χρυσό μετάλλιο για την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Έσπασε μία κατάραξη, εγώ αιώνων θα έλεγα. Πανηγύρισε την κατάκτηση λοιπόν του World Cup στο Σίδνεϊ, νικώντας την Ουγγαρία με 15-14. Και το εθνικό συγκρότημα έφτασε τα 19 μετάλλια στην ιστορία της σε όλες τις διοργανώσεις. 19 μετάλλια. Ένα χρυσό, 5 ασημένια και 13 χάλκινα μετάλλια. Και κάτι μου λέει ότι εφόσον έσπασε και αυτή η κατάρα, θα έρθουν και τα υπόλοιπα χρυσά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ψυχολογικά και μόνο ήταν μία πίεση για τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου. Μ' άρεσε πάρα πολύ ένα σχόλιο που έκανε ο Γιώργος Μαυρωτάς, ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει όλη του τη ζωή στην εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Το παιχνίδι, λέει, ήταν συγκλονιστικό ακόμα και όταν το momentum ήταν υπέρ της Ουγγαρίας. Στο τέλος δεν λυγίσαμε. Η νοοτροπία του νικητή φαίνεται ότι έχει πλέον βολιαστεί στην ομάδα και αυτό είναι μια καλή παρακαταθήκη εν ώψη των επόμενων αγώνων. Το 2026 έσπασαν δύο κατάρες για την εθνική ανδρών στο πόλο, το μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και η κατάκτηση του χρυσού σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δύο επιτυχίες που απελευθερώνουν από το άγχος την ομάδα και έχουμε ακόμα μπροστά μας πολλά για να ονειρευόμασταν. Άκουσα το σχόλιο, δεν πήραν εδώ και το χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ούτε καν σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το παγκόσμιο κύπελο όμως ήταν η βασική παγκόσμια διοργάνωση για το 26, όπου δεν είδα τις ομάδες να την παίρνουν αψήφιστα. Δύσκολη προκριματική φάση, ενώ όλες οι ομάδες κατέβηκαν στο Σίδνεϊ με την πλειοψηφία των αστέρων τους. Το γεγονός ότι το πόλο δεν είναι τόσο δημοφιλές σε όλο τον κόσμο το κάνει πιο εύκολο να προκριθεί σε τελικές φάσεις, αλλά είναι το ίδιο δύσκολο να φτάσει στην κορυφή, γιατί για να φτάσει πρέπει να αντιμετωπίσει πάντα τα μεγαθύρια του οικοσυστήματος. Running, running, running.

Λοιπόν, τις κομματάρες τις οποίες αποθεώνεται, τις βάζει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος σήμερα που είναι μαζί μας, έτσι. Δεν θα παίρνει τα εύσημα ο Ρίλος. Εδώ, Κυριάκος Σταθερόπουλος σήμερα, παιδιά και μουσικάρες. Αχ, πού να ξέρουν ρε μαράκι τι συμβαίνει στον κόσμο όταν είναι κλεισμένοι στο δικό τους μικρό κόσμο. Δεν ξέρω, δεν είναι ο κόσμος κλεισμένος στο δικό του μικρό κόσμο. Όταν συνέχεια στο χέρι του μπορεί να έχει και να βλέπει τι γίνεται στον κόσμο. Μου φαίνεται αδιανόητο. Τι να πούμε και για τον υπτάμενο Μίλτο. Συγκλονιστικός, λέει Βάσο. Συγκλονιστικός και χαλαρός ταυτόχρονα, γιατί είδα και τις δηλώσεις του μετά. Ισοφάρισε το ρεκόρ του Τσάτουμα. Και εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει το ότι έκανα, λέει, το άλμα και νόμιζα ότι δεν είχα πατήσει καλά και δεν έκανα γεμάτο το άλμα και θα μπορούσε να είχα φτάσει 8.70. Ήταν μια καλή μέρα και δεν την εκμεταλλεύτηκε και ήταν κάπως έτσι τσαντισμένος, λίγο απογοητευμένος, αλλά σίγουρα έρχεται αυτό το ρεκόρ και μας περιμένει όλους να τον αποθεώσουμε.

Και καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Για να δω, εμείς λέει είχαμε ένα ωραίο σουκού. Πήγαμε στο Αλκμαρ. Κρίμα που χάσαμε, αλλά τα παιδιά το καταχάρηκαν. Βλέπω εδώ πέρα με τα πιτσιρίκια, φανέλα και τσικίνιο. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στην Ειρήνη. Το γυναικείο κοινό στηρίζει ζαφυρά του, το ξέρω και το βλέπω αυτό συνεχώς. Και έρχονται οι γυναίκες και μου λένε «Γεια, ακούμε» και τα λοιπά. Δεν έχω καλύτερο, παιδιά, να ξέρετε, όταν έρχονται οι γυναίκες και μου λένε ότι ακούνε την εκπομπή. Δεν έχω καλύτερο. Καλημέρα και στο Χρήστο. Τέσσερις κι εγώ σήμερα. Κι ούτε σεζόν δούλεψα φέτος, λέει. Τούφα την περνάω. Χαλαρά γιατί μεγαλώσαμε. Έτσι, κάνε συντήρηση.

Κάποιος κράζει την ΕΡΤ γιατί δεν έστειλαν ούτε έναν δημοσιογράφο στο Σίδνεϊ. Να πω την αλήθεια, δεν το έχω το ρεπορτάζ. Το κρατικό κανάλι λέει της παγκόσμιας πρωταθλητρίας δεν ήταν εκεί. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να τελείωσε το μπάτζετ στο παγκόσμιο κύπελο. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να μην έμειναν άλλα λεφτά. Λοιπόν, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ, κάνουμε μια ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις, τέλος πάντων, να αγκαλιάσεις το Delivera, να το φιλήσεις, όμως μακριά από αυτά τα πράγματα. Παιδιά, μακριά. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, να παραγγείλεις από το box, γιατί είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινάμε καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Big Win σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Γιώργος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι σήμερα μαζί μας. Εχθές ήταν στα 9.9 και είχε παράσταση. Οπότε θα είναι αύριο το πρωί εδώ, παρόν. Δεν με άφησε μόνη μου. Ποτέ δεν με αφήνει μόνη μου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από Πειραιά. Δύο λόγια για την αριστεχνική, λέει η Γάμα Εθνική, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Δοξαδράμα, Βκαβάλα, Ξάνθη, Βέρεια, Πιερικό, Παζιάννα, Λαμία, Εγάλεο, Απόλλωνα, Σμύρνη, Εθνικό, Εργοτέλη, Παναχαϊκή, Προοδευτική και Ιωνικό. Όλοι του με θητεία στη Super League. Και ανεβαίνουν μόνο τέσσερις. Καλημέρα στο Μάκη από την Πάτρα. Καλημέρα στο Διονύση. Λοιπόν, είχαμε ένα ξέσπασμα του Τζάνι Φαντίνο τώρα που τελείωσε το παγκόσμιο κύπελο και ηρέμησε λίγο. Γιατί τον είχε φάει το άγχος, έκανε μια ανάρτηση 15 διαδοχικών σελίδων, πολύ ελεύθερος χρόνος πλέον, στον προσωπικό του λογαριασμό, ωστόσο το έκανε και αναπαραγωγή και ο λογαριασμός της FIFA. Μεταξύ άλλων κατηγόρησε τους επικριτές της διοργάνωσης ότι παίρνουν μίσος και αναπαράγουν ψευδείς φήμες, ενώ τους προέτρεψε να διοχετεύσουν την ενεργειά τους σε άλλες δραστηριότητες. Δεν διευκρίνησε σε τι. Διευκρίνησε διαλογισμός, προσευχή ή παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Ξέρεις, μπορείς να κάνεις και το ένα και το άλλο. Δηλαδή και να παρακολουθείς έναν αγώνα και να κάνεις και την προσευχή σου. Ένα καντιλάκι δίπλα, όλα γίνονται. Γιορτάσαμε την ανθρωπότητα στα καλύτερά της, υποστήριξε για το, ναι, για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τόνισε ότι στη διοργάνωση έδωσαν το πορόν μεγάλες προσωπικότητες από τη μουσική, τον κινηματογράφο, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό. Σε όσους χάσατε την εικόνα παιδιών, γονιών και παππούδων να ενώνονται μέσα από το ποδόσφαιρο, λυπάμαι που ήσασταν τόσο απορροφημένοι από το μίσος και την κριτική, ώστε να μην απολαύσετε αυτή τη χαρά. Εντάξει, υπήρχαν κάποια ζητηματάκια για τα οποία ασκήθηκε κριτική. Όπως φιλαθλοί από το Ιράν, την Αϊτή, τη Σενεγάλη και την ακτή ελεφαντοστού ή εγκεφαλοστού, όπως είναι το σωστό, αντιμετώπισαν προβλήματα εξαιτίας των απαγορεύσεων, ταξιδιωτικών απαγορεύσεων. Ναι, λέει όμως, κάποιοι είχαν πρόβλημα για την είσοδο, αλλά δεν λέτε ότι πόσοι άλλοι μπήκανε, στέκεστε σε αυτούς που τους απαγορεύτηκε η είσοδος, όπως ας πούμε ο Σομαλός διαιτητής, ο Ομάρ Αρτάν, που δεν κατάφερε να εισέλθει στις ΗΠΑ. Γιατί βγήκε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και έκανε λόγο για πιθανές σχέσεις με ύποπτα πρόσωπα. Είχε βγει και ο Ταρέμι, αν θυμάστε, και χαρακτήρισε τη διοργάνωση καταστροφή, αναφερόμενο στα προβλήματα εισόδου και περιορισμού κίνησης. Σε άλλη χώρα έπαιζε, σε άλλη χώρα κοιμότανε. Ο Ινφαντίνο από την πλευρά του υποστήριξε ότι η FIFA εργάστηκε αδιάκοπα για να ενώσει δύο χώρες που βρίσκονται σε σύγκρουση, επισημένοντας ότι το Ιράν εισήλθε στις ΗΠΑ χωρίς επεισόδια. Ναι, αλλά μετά έφευγε. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα δεν θα σταθούμε σε λεπτομέρειες. Μίλησε και για την υπόθεση Μπαλογκούν και τις καταγγελίες για παρέμβαση. Θυμίζουμε ότι ο Μπαλογκούν αποβλήθηκε στον αγώνα των ΗΠΑ επί της Βοσνίας. Οπότε αυτό σήμαινε αυτόματο αποκλεισμό μιας αγωνιστικής. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ είχε πάρει τηλέφωνο τον Ινφαντίνο και του λέει: μα είναι δυνατόν τώρα να μην παίξει το παιδί, κάθεται και κλαίει σε μια γωνία. Και είπε και ο Ινφαντίνο: έχεις δίκιο. Ας παίξει. Λοιπόν, υποστήριξε ότι αυτά τα πράγματα γίνονται πολύ συχνά. Άσχετα αν δεν τα μαθαίνετε εσείς. Ανάλογες διαιτητικές, λέει, πειθαρχικές αποφάσεις εμφανίζονται συχνά στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Γιατί όχι και στο παγκόσμιο κύπελλο? Όχι είναι η απάντηση, αλλά τέλος μην με κοιτάς έτσι, Κυριάκο, έτσι λέει ο Ινφαντίνο. Δηλαδή η Super League που είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, δηλαδή έχει τύχει ποτέ να πάρει κάποιος κόκκινη κάρτα και να παίξει στο επόμενο παιχνίδι?
1: Ναι,
0: ναι, έχει τύχει, είδες. Πότε? Ο Ζεελίας. Ναι, είχε φάει πέντε αγωνιστικές. Ναι.
1: Μία αγωνιστική ήταν τιμωρημένος και μετά ήταν το τέρμι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ο Βασίλης Καγκάτσης είπε ότι άκυρες οι άλλες.
0: Ναι, αλλά την επόμενη αγωνιστική είχε φάει την κόκκινη, έμεινε έξω, αυτό λέω. Μετά, απλά οι πέντε γίνανε μία. Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μάλιστα.

Μαρία, άνοιξε γραμμές να τα πούμε. Μπορεί να σου πω και τον πόνο μου που δεν παίρνει χάφα την Πινέδα ο Ηλιόπουλος. Περιμένετε, βρε, περιμένετε λίγο, βρε. Ακόμα έχει ο μήνας 27 και η ΑΕΚ θα παίξει μετά το 15 Αυγούστου ευρωπαϊκά παιχνίδια. Περιμένετε λίγο, μην είσαστε βιαστικοί. Μην είσαστε βιαστικοί. Δεν το πήρατε το μάθημά σας για το Ριμπάλτα. Μπορεί να είναι στην Τίνο τώρα ο άνθρωπος να κάνει λίγες διακοπές.

Βλέπω και τις δηλώσεις του Τσακίρη στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι ο Νικόλης λέει πάντα αυτά που πρέπει, δεν στρογγυλεύει τα πράγματα και δεν ρίχνει ευθύνες. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να βιαστεί για τον Αντιπινέδα και να φέρει τον οποιοδήποτε. Ο Νικόλης ξέρει τι κάνει, ο Ριμπάλτα.

στην Ιταλία έχουν αυτό το μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί στην θέση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Ακούστηκε το όνομα του Pep Guardiola, συζητήθηκε, αλλά τελικά ξεπεράστηκε. Φήμες λένε ότι συζήτησαν οι δύο πλευρές μεταξύ τους και δεν τα βρήκανε. Το επόμενο όνομα που ακούστηκε ήταν αυτό του Αντρέα Πίρλο. Πιο λογικό, αν με ρωτάτε. Ωστόσο, σηκώθηκε πολύ μεγάλη σκόνη για αυτό το όνομα. Πολύ μεγάλη συζήτηση προκλήθηκε γύρω από το όνομα του Αντρέα Πίρλο για τη θέση. Σχετικά με την επαγγελματική του συνεργασία που έχει με ρωσική στοιχηματική εταιρεία. Κάποιοι πήγαν έτσι να του δώσουν και μια πολιτική διάσταση. Ωστόσο, μίλησε ο Αντρέα Πίρλο γι' αυτό και ανέφερε ότι παρακολούθησε όλο αυτό το ζήτημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μεγάλη πικρία και όλη αυτή τη συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από το όνομά του. Λέει, η συνεργασία είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορική και αθλητική και δεν δίνει καμία πολιτική διάσταση σε αυτό. Ο Ιταλός προπονητής υπογράμμισε ότι σε ολόκληρη την καριέρα του, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως τεχνικός, εργάστηκε με πλήρη σεβασμό προς την νομοθεσία των χωρών στις οποίες δραστηριοποιήθηκε και προς τα συμβόλαια που υπέγραψε. Και όλο αυτό γίνεται γιατί στην Ιταλία απαγορεύεται η διαφήμιση στοιχηματικών εταιριών. Διευκρίνησε ότι η επαγγελματική του συνεργασία που προκάλεσε τις αντιδράσεις προέκυψε στο πλαίσιο της εργασιακής εμπειρίας του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και έχει αποκλειστικά εμπορικό και αθλητικό χαρακτήρα. Το να αποδίδεται πολιτικό νόημα σε αυτή τη συνεργασία σημαίνει ότι μου αποδίδονται πεποιθήσεις τις οποίες δεν έχω εκφράσει ποτέ και δεν με αντιπροσωπεύουν. Ωστόσο, αυτή έτσι, η υπόθεση μπλέκεται ακόμα περισσότερο καθώς και ο Μαλντίνι και ο Πίρλο, οι γη τους, ο Νικόλο Πίρλο και ο Κριστιαν Μαλντίνι, είναι ατζέντιδες. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο Αντρέα Πίρλο πάρει τη θέση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, θα υπάρχουν συνθήκες που μπορούν να φέρουν σύγκρουση συμφερόντων. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει το 2016, όταν η Ιταλική Ομοσπονδία ήθελε να προσβλάβει τον Μαρσέλο Λίπι ως τεχνικό διευθυντή, αλλά έκανε πίσω γιατί ο γιος του εργαζόταν ως μάνατζερ.

Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι έχει προκύψει ένα θεματάκι με το ίντερνετ, οπότε τα μηνύματα στο Live24 δεν μπορώ να τα διαβάσω. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα προς το παρόν, μπορείτε να το κάνετε στο Instagram ή από εδώ από εκεί, ή στο Μαρία Ζαφυράτου, ή στο Messenger ή από εδώ από εκεί. Έχουμε ένα θεματάκι, αλλά δεν φοβόμαστε τίποτα, γιατί έχουμε φέρει Σωτήρη τα μπάγκο εδώ πέρα και θα τα λύσει όλα. Κυριάκο μου, από ψούλα για Ορτέγκα. Καλό, καλή κίνηση. Καλή κίνηση. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι είναι κοντά οι δύο πλευρές. Ο κάποτε goalkeeper της City επανέρχεται στην επικαιρότητα του Ολυμπιακού. Σύμφωνα και με τον γερμανό ρεπόρτερ, τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Στέφαν Ορτέγκα είναι σε προχωρημένο επίπεδο συζητήσεων με τον Ολυμπιακό. Παρότι στην αρχή είχε τους διχυσταγμούς του και ήταν πολύ κοντά στο να δώσει αρνητική απάντηση στην προοπτική του να έρθει στην Ελλάδα. Τώρα οι δύο πλευρές έχουν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και φαίνεται ότι οι επαφές επικεντρώνονται στο τελικό στάδιο των λεπτομεριών.

Κάποιος έστειλε μήνυμα νωρίτερα ότι εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο καλά ήμουνα, μέχρι που δεν ήμουνα, γιατί ο επίσημος Ολυμπιακός, λέει, η επίσημη σελίδα του Ολυμπιακού στο Instagram, τον μπλόκαρε γιατί άσκησε, λέει, κριτική, γιατί η ομάδα δεν του φάνηκε πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω, μήπως μου το στρογγυλεύεις λιγάκι, το άσκησα κριτική με το μου πι, πι, πι, πι. Αυτό, ξέρετε, τα έχουμε πει. Τα πινελίκια δεν είναι κριτική, να ξέρετε. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο δύσκολο να έγραψε κάποιος. Πιστεύω ότι η ομάδα δεν έπαιξε καλά και ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και να είπαν από την ομάδα μπλοκαρέτονε, ρε. Μπλοκαρέτονε. Εκτός αν, ξέρεις, υπήρχαν κάποια παπάκια, κάποια δίεση μέσα στις λεξούλες και ίσως γι' αυτό μπλοκαρίστηκες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Μπορεί, ίσως.

Μιλώντας για ομοσπονδιακούς τεχνικούς, ο Κλοπ είναι πλέον ένας τέτοιος στην Εθνική Γερμανία. Το λέγαμε και την Παρασκευή το πρωί, όπου είχε ανακοινωθεί επίσημα. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ και πρέπει να το αναφέρουμε η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Κλοπ. Φυσικά τόνισε ότι είναι μια τεράστια τιμή για μένα, θα μπορούσε να είναι και το αποκορύφωμα της καριέρας μου κτλ. Είπε όμως, επειδή είδε τι έγινε στο παγκόσμιο κύπελο και τι κράξιμο έπεσε στους συναδέλφους του, αν έρθει η μέρα που δεν θα με θέλετε πια, θα φύγω. Θα φύγω χωρίς να ζητήσω αποζημίωση. Αν αύριο μου πείτε ότι δεν κάνω για αυτή τη δουλειά, θα αποχωρήσω. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο. Αν λοιπόν η Ομοσπονδία της Γερμανίας πιστεύει ότι είμαι άχρηστος, εγώ θα φύγω. Αλλά αν κάποιος φερθεί άσχημα και δεν αφήσει την οικογένειά μου ήσυχη, επίσης θα φύγω. Και αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γατζώνεται από μία θέση, δεν γατζώνεται από ένα συμβόλαιο. Θα μου πείτε, ναι, αν είχαμε τα λεφτά του και εμείς δεν θα γατζωνόμασταν. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο πολύ με τα χρήματα. Έχει να κάνει με το τι έχει ο καθένας στο μυαλό του πιο σημαντικό. Την ησυχία του, την ψυχική του υγεία, τη συναισθηματική του ισορροπία, την οικογένειά του ή τη δόξα και τα λεφτά και την φήμη.

Και φυσικά δεν λέμε να αφήνουμε προπονητές, παίχτες, παράγοντες να αναλωνίζουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ μιλάμε για τον Κλοπ. Φυσικά και η Εθνική Γερμανία τον έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, τον Κλοπ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε κάθε στραβή μπορούμε να σούρουμε στον καθένα ό,τι βγαίνει μέσα από το μυαλό μας. Αυτό που λέγαμε πριν για το κράξιμο, για τον Κουκουρέγια. Ο ακροατής εδώ πέρα που λέει ότι με μπλόκαραν από τη σελίδα του Ολυμπιακού. Φυσικά δεν ξέρουμε τι έχει πει. Αλλά γενικά να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τι σημαίνει κριτική και τι σημαίνει κακοποίηση.

ξεκάθαρα τραγούδι των 90s σε πάρτι, έτσι, όταν άρχισαν να σβήνουν τα φώτα, έτσι, και που μπούκαραν οι γονείς και λέει, τι κάνετε τώρα, γιατί σβήσατε τα φώτα, ανάψτε τα φώτα να βλεπόσαστε, ξεκάθαρα.

και με αυτό το τραγούδι που οι Under 30 μπορεί και να μην γνωρίζουν. Γνωρίζουν όμως τι είναι το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και έχει έρθει το καλοκαίρι, παιδιά. Είναι η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή εκεί στα Lidl είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, όχι download 90%, 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.

Καλημέρα και στον Νίκο τον Κουμπάρο. Λοιπόν, και με αυτό θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά, δροσερό, καλοκαιρινό, και θα τα πούμε λίγο μετά τις 9.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος.